Δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή κανένας. Την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρειάζεται.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στου 90,1. Τι κάνετε, πώς είστε, γλυκιά πεμπτούλα, παιδιά.
1: Τι είπα κι εγώ.
0: Δεν θα το πει. Ο ήλιος θα ανατείλει σε 5 λεπτά από τώρα. Θα δει στις 8 παρα 10 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζει ο Άνθιμος, ο Πολύδωρος, η Πολυδώρα, ο Φίβος και η Φίβη. Πάμε λίγο πιο ρομαντικά τώρα. Έτσι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά και βεβαίως περιμένουμε τα δικά σας τα τηλέφωνα στο 211-1080-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα. Ξύπνησε η γειτόνισσα. Ο γειτόνισσα.
1: Γειτόνισσα ή γείτονα.
0: Τελικά δεν το έχουμε διευκρινίσει αυτό. Πρέπει να το διευκρινίσουμε κάποια στιγμή. Πρέπει να κάνουμε ρεπορτάζ. Το ίδιο κόκκινο χρώμα. Έλα, Πάριος, πάμε.

0: Αυτά τα ωραία τραγούδια τα βάζει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Ο Ηλίας Ηλιμάς είναι απέναντι μου στον ήχο. Σήμερα θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Μετά να τον αφήσω έτσι.
1: Καλημέρα σας.
0: Η Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Και εγώ, Ερυπανάγου στο μικρόφωνο.

Δεν βάλαμε τυχαία Γιάννη Πάριο. Ο Γιάννης Πάριος μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην Σάσα Σταμάτη, και έδωσε τη δική του απάντηση σε όλα αυτά τα σχόλια των τελευταίων ημερών που έγιναν σε βάρος του σχετικά με το αν πρέπει να συνεχίσει να τραγουδά. Είπε πολλά πράγματα ο Γιάννης Πάριος. Κρατάμε αυτό. Τα λέω καλά. Αυτό τους πονάει πολύ. Και όχι η ηλικία μου. Ο καλλιτέχνης δεν είναι δημόσιος υπάλληλος.

0: Εγώ δεν έχω βλάψει κανέναν, είπε στη Σάσα Σταμάτη ο Γιάννης Πάριος. Δεν θέλω κανέναν από όλους αυτούς. Αυτοί δεν έχουν τα guts να βάλουν το όνομά τους από κάτω σε αυτά που γράφουν, να πούν είμαι ο τάδε. Γιατί δεν μιλάνε? Εγώ δεν σκέφτομαι άσχημα, δεν θέλω να σκέφτομαι άσχημα. Αγαπάω την Πάρο, τα τηγανιτά μου ψάρια και τους εύχομαι από την ψυχή μου να μακροημερεύσουν, είπε ο Γιάννης Πάριος. Και βεβαίως είπε αυτό. Τι είναι ο καλλιτέχνης? Δημόσιος υπάλληλος να πάρει σύνταξη, να πάει στο ΙΚΑ να πάρει τη σύνταξη? Λοιπόν, έτσι με αυτές τις δηλώσεις του Γιάννη Πάριου ξεκινάμε σήμερα τη σημερινή μας εκπομπή. Και σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη, 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ.
1: Πρωτοβουλία που ανέλαβα για τη δημιουργία ενιαίου σοσιαλιστικού κινήματος για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και την εμφάνιση του ενιαίου αυτού κινήματος, εκτός βέβαια από τις θεμελιώδεις αρχές του που περιέχονται στις δηλώσεις της 3ης Σεπτέμβρη 1974, θα αποφασίσει κυριαρχικά το πρώτο πανελλαδικό συνέδριο.
2: Φίλοι και φίλε, απευθύνομαι προσωπικά σε σένα. Απευθύνομαι στη λογική και στην καρδιά σου, στη μνήμη και στη διορατικότητά σου. Το προσκλητήριό μας είναι πανεθνικό, πανδημοκρατικό και παλαϊκό. Δίνουμε το χέρι σε κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα δημοκρατική και προοδευτική. Για μια Ελλάδα ανεξάρτητη, σύγχρονη και δυνατή.
0: Ήταν 3 Σεπτέμβρη του 1974 που ο Ανδρέας Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, και βεβαίως μετά ακολούθησε μια μακρά πορεία, μια μακρά ιστορία στο κόμμα αυτό που κυβέρνησε πάρα πολλά χρόνια τη χώρα. Πολλά τα μηνύματά σας, παιδιά, πολλά τα μηνύματά σας, βλέπω και χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνύματάκια. Καλημέρα Έρη, καλή Πεμπτούλα, με υγεία και γλυκό χαμόγελο, σπανακόπιτα και κοτόπιτα αφιερωμένη από το φίλο τον Παύλο.
3: Τα δικά μας. Να. Τα
0: αλλά... Τι, το πάνω θα πάρει, τη σπανακόπιτα ή την κοτόπιτα?
3: Και τα δύο.
0: Όλα τα σπάζω, όλα τα μαγειρώνω.
3: Ναι, αλλά μέλι μέλι και τηγανίτα τίποτα.
0: Ο Νίκος λέει, το θέμα λέει είναι να πείσουμε τις γυναίκες
3: ότι
0: η γκρίνια προκαλεί κυταρίτιδα.
3: Νομίζεις, νομίζεις αγόρι μου, νομίζεις. Αυτό ακούγεται,
0: αλήθεια, ξέρεις, τώρα προκαλεί κυταρίτιδα.
3: Ακούγεται σαν το άλλο, έτσι. Είμαι ο άντρας του σπιτιού, ναι, και απαιτώ όταν πλένω τα πιάτα να έχεις ζεστό νερό.
0: Μπαμπά, λέει ο Δημήτρης, καλώς τον δέχτηκες, λέει, με υγεία, λέει τον Ηλία.
3: Πάντα με υγεία, έτσι, παιδιά, πάντα.
0: Ο Δημήτρης, ο που περπατάει, ξέρεις, θα γνωστώ. Πού είσαι τώρα, Δημήτρη, στείλε μας το στίγμα σου. Θα σου βάλουμε τσιπάκι. Καλημέρα στην κυρία Δανάη από το Νέο Κόσμο, καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη καλημέρα στην παρέα από την χειμερινή Θεσσαλονίκη. Χειμερινή, αλλάζει ο καιρός. Για πες μας λίγο πώς είναι τα πράγματα εκεί, θα πούμε και τον καιρό σε λίγο.
3: Χθες που έβλεπε ένα μάτς, έριξε μια βρόχα.
0: Εσύ Νίκο, λέει τι σε 5 λεπτά ο ήλιος, είπα εγώ ότι σε 5 λεπτά θα ανατείλει ο ήλιος. Είπα 6 παρα 5. Μήπως είστε, λέει, μαγνητοσκοπημένοι.
3: Μαγνητοσκοπημένοι. Πυροβολημένοι ίσως.
0: Ναι, θα βάλουμε και replay το goal. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλημέρα. Χαρούμενη Πεμπτούλα με υγεία και αγάπη, λέει ο Κώστας από τα Τρίκαλα. Γεια σου Κώστα μου. Νάτος και ο Τάκης ο Φούρναρης από τα Βάγια Βιωτίας. Καλημέρα και στον Πατριώτη, τον Πατριώτη τον Κάτσιο, έτσι. Είναι Πατριώτης ο Παναγιώτης. Από εκεί, από τα Βάγια Βιωτίας.
3: Άσπρα σπίτι.
0: Ρε Λία.
3: Τι?
0: Αλλού είναι τα άσπρα σπίτια και αλλού είναι τα Βάγια Βιωτίας.
3: Ναι, αλλά εκεί κάνει διακοπές.
0: Ναι, γιατί τα άσπρα σπίτια είναι από...
3: Φοβερό. Πήγε να πιτσιρικάσει.
0: Από μητέρα.
3: Πήγε να πιτσιρικάσει. Είναι πολύ ωραία.
0: Ναι.
3: Δεν έχεις πάει?
0: Είχα πάει για ένα ρεπορτάζ.
3: Δίστομα
0: εκείνα...
3: από πίσω.
0: Ναι, έχω πάει για ρεπορτάζ εκεί στην περιοχή.
3: Πολύ ωραία.
0: Πριν πολλά χρόνια. Ωραία είναι, εξαιρετικά. Νάτος ο κύριος Γιώργος. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, όμορφη πεμπτούλα. Ξυπνήσαμε και σήμερα. Το πρώτο βήμα για την επόμενη μέρα έγινε. Όλα καλά, όλα ανθυρά. 3 του Σεπτέμβρη έρημου και το πρώτο σύνταγμα από τον Όθωνα. Μακρυγιάννης, Κροκύλιο Φωκίδας, κοντά στο κοντοχωριανός μου. Την αγάπη μου και εμένα, την αγάπη μου, τα φιλιά μας. Να είμαστε καλά.

Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας. Χθες το βράδυ βεβαίως ήταν και παρουσιάστηκε το οικονομικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην Πρωθυπουργός υποσχέθηκε αυξήσεις σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε εκπαιδευτικούς, επίδομα 500 ευρώ σε φοιτητές, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, μείωση του ΦΠΑ. Τίναξε την μπάνκα στον αέρα, λέει η Νέα Δημοκρατία, η οποία έσπευσε να πει ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας δεν είναι 7,3 δις, είναι πολύ παραπάνω, δεν είναι κοστολογημένο. Θα πάμε σε ένα πρώτο μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε, θα περιγράψουμε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας και θα ακούσουμε φυσικά και χαρακτηριστικές ατάκες του πρώην Πρωθυπουργού και αμέσως μετά περιμένω τα δικά σας σχόλια. radio@parapolitika.gr και 2-11-10-80-8-80. Εκεί είναι η Σταυρούλα Κανούτσου, ακίνητος φρουρός της εκπομπής.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Αυτό το τραγούδι το αφιερώνει ο Ηλίας ο Σελιμάς στη Σπανακόπιτα.
1: Ψέμαζα.
0: Αν μ' αγαπούσες, πόσο σ' αγάπησα.
1: Είπα εγώ τίποτα.
0: Έλα τώρα, αφού στο διάλειμμα αυτό έλεγες.
1: Έτσι, για τα... Τι θα έλεγες. Δεν περίμενα τίποτα καλύτερο.
0: Με φέτα ή σκέτη Σπανακόπιτα.
1: Και με φέτα και σκέτη.
0: Ναι, τι προτιμάς ρε παιδί μου.
1: Α, με φέτα.
0: Με φέτα. Μπόλικη. Χοντρό κομμάτι.
1: Χοντρό κομμάτι. Αλλιώνει. Σα σταμά.
0: Εμείς δεν τη λέμε Σπανακόπιτα. Εμείς τη λέμε λαχανόπιτα.
1: Χορτόπιτα.
0: Γιατί βάζουμε πολλά...
1: Λάχανα.
0: Πολλά λάχανα μέσα.
1: Λάχανα, ναι. Λάχανα. Σου είπα πως τη Βόνησα έφτιαξα γλουκιστόπιτα.
0: Άνοιξες φύλλο δηλαδή.
1: Κανονικά.
0: Τι λες τώρα.
1: Ωμαία.
0: Έτριψε και το κολοκύθι.
1: Έτριψα και το κολοκύθι.
0: Το έβαλε να σουρώσει.
1: Βέβαια, πώ, σουρώ το θα το τρώγα.
0: Έβαλε και φέτα.
1: Έβαλα
0: και αμφιλοχία.
1: Αμφιλοχία.
0: Έβαλε.
1: Βέβαια.
0: Είσαι πολύ δυνατό. Καλή βγήκε.
1: Πώ δεν βγήκε. Χαμό.
0: Ξαφανίστηκε σε
1: γρήγορα. Δεν έμεινε για την επόμενη τη ημέρα. Δεν έμεινε.
0: Πάντω μ' αρέσει όμω γιατί με ακολουθεί. Αυτά που κάνω εγώ τα κάνει κι εσύ.
1: Δεν είχαμε και σένα, ναι.
0: Τι θα ήμασταν στη γη.
1: Τι θα γινότανε.
0: Εντάξει τώρα, τι ανάγκη έχετε από μένα. Εδώ ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη μοίρασε λεφτά. Μοίρασε πολλά λεφτά. Δηλαδή, κατώτατος μισθός 1000 ευρώ μέσα στο 27 και μέσος μισθός 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.
1: Μέσος μισθός.
0: Ναι. Μέσος μισθός 1800.
1: Ναι, αλλά δεν μας είπε όμως. Τις συλλογικές συμβάσεις τι θα κάνει. Θα τις βάλει. Θα τεθούν σε ισχύ. Είναι ένα ερώτημα.
0: Επίσης να σας ρωτήσω κάτι. Το είχα πάντα απορία. Θα ακούσουμε το απόσπασμα τώρα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά το είχα πάντα απορία. Ας πούμε, ακούω αυτό με τις τριετίες. Πάγωμα λέει μέχρι το 12 και μετά ξανανοίγουν λέει οι τριετίες από το 24, από το 25, ξέρω εγώ. Γιατί ρε παιδιά, από το 12 μέχρι το 24 δεν δουλέψαμε.
1: Είναι αυτό που.
0: Τι χάθηκαν.
1: Όχι ρε παιδιά, δεν έχει καταλάβει το κόνσεπτ. Δεν έχει καταλάβει.
0: Πάμε.
1: Είναι σαν το. Πώς το λένε, σαν το glow back. Έτσι. Λέει, βάλτε.
0: Αυτά, όταν λες αυτά, τρελαίνομαι.
1: Τρελαίνομαι.
0: Τα clawback.
1: Λοιπόν,
0: πώς είπα,
1: λέει υπερ, βάλτε πλάτη,
0: ναι,
1: να βγούμε από τα μνημόνια. Λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά λέει.
0: Τι βάλαμε.
1: Αφού βάλαμε πλάτη, όχι μόνο πλάτη, βάλαμε και το, και το παρακάτω. Ναι. Αλλά μετά σου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει το clawback, ας πούμε, γιατί θα μπούμε μέσα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, με λίγα λόγια, εσύ αν πας εσύ...
0: Όχι, γιατί το καλύτερο απ' όλα, ναι, το καλύτερο απ' όλα ήταν ο έμφυα.
1: Α, καλά.
0: Είναι ένα προσωρινό μέτρο.
1: Το θυμάμαι.
0: Θα μπει στη ΔΕΗ. Στο λογαριασμό της... στο λογαριασμό του ρεύματος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Α, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε.
1: Είναι προσωρινό.
0: Προσωρινό το μέτρο.
1: Για τη στήριξη των αδυνάμων. Ναι.
0: Έφυγε από το λογαριασμό ρεύματος. Λοιπόν, πήγε, έτσι, πήγε στις εισφορές, στις φορολογικές εισφορές. Έμεινε όμως.
1: Βέβαια.
0: 15 χρόνια. Έμφυα.
1: Δεν είναι προφητικό.
0: Έμφυα πληρώνεις. Ακόμα και αν δεν είναι δικό σου το σπίτι. Γιατί πρόσεξε. Κάποιοι μπορεί να έχουν σπίτι με δάνειο. Τελικά, όταν κάποιος έχει σπίτι με δάνειο, είναι δικό του το σπίτι ή είναι.
1: Όχι. Αν δεν ολοκληρώσεις το.
0: Είναι το χρήμα του πιστοτικού.
1: Αν δεν ικανοποιήσεις στο 100% το δάνειο, δεν είναι δικό σου.
0: Γιατί με... Αν δεν το έχεις αποπληρώσει, δεν είναι δικό σου.
1: Μπαίνει η τράπεζα, στο παίρνει. Τελείως.
0: Άρα λοιπόν τον έφυγε, γιατί να τον πληρώνεις. Αυτό δεν είναι δικό σου. Τον έμφυα πρέπει να τον πληρώνει.
1: Τώρα, αυτά είναι λεπτομέρειες.
0: Κατάλαβες. Ναι.
1: Λεπτομέρειες. Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Είπα όμως και άλλα πράγματα.
1: Δεν θες να πάει η Ελλάδα μπροστά. Σε βλέπω εγώ.
0: Ναι.
1: Σε βλέπω.
0: Το μάτι.
1: Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, είπε μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είπε 500 ευρώ στους φοιτητές που σπουδάζουν εκτός της πόλης που μένουν.
1: Τα φάρμακα.
0: Είπε το άλλο. Τα σε ενδιαφέρει αυτό.
1: Για πες.
0: Μέσα μεταφοράς,
1: ναι,
0: καθόλου εισιτήριο.
1: Μάλιστα.
0: Για Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Γιατί πληρώνει κανένα αυτό.
0: Τα μάτα ρε ζει. Αμέσως.
1: Όχι, πες.
0: Μηδενικό εισιτήριο για Αθήνα Θεσσαλονίκη. Θα πληρώνουν λέει μόνο οι τουρίστες.
1: Μόνο οι τουρίστες. Μάλιστα.
0: Και επίσης θα υπάρχει λέει μια. Θα θεσπίσει μια πατριωτική εισφορά.
1: Ναι.
0: Στον πλουσιότερο. 1%.
1: 1%.
0: 1%. Στον πλουσιότερο.
1: Έναν πλουσιότερο ή πώς θα το ρωτήσουμε αυτό. Ένα θα είναι.
0: Θα βρούμε ένα.
1: Ένα θα βρούμε ποιος είναι ο πλουσιότερος και θα πληρώσει το 1%.
0: Εσύ θα την πει.
1: Επίσης πρέπει και σε εμάς αυτό με τα φαρμακάκια να γίνει χορηγία.
0: Θες να πεις ότι είμαστε συνταξιούχοι ή ότι είμαστε
1: δεν
0: μεγάλοι.
1: Είμαστε συνταξιούχοι, αλλά τα χρειαζόμαστε τα φάρμακα για να βγει η μέρα. Κατάλαβες.
0: Εσείς παρακόπητες θες, δεν θες φάρμακα.
1: Έστω σπανακόπητα, δώστε με ένα τζάμπα, θα πήγαινε εγώ να την παίρνω. Τον τορμά το μεγάλο το, που βάζουν στο φούρνο, ξέρεις.
0: Το μεγάλο, τη λαμαρίνα.
1: Τη λαμαρίνα.
0: Τη λαμαρίνα. Εδώ το πάμε και το φέρνουμε πάλι στο φαΐ το καλύτερο.
1: Τι να κάνεις, ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι του λείπει του καθενός.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα τώρα από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα χθες στη Θεσσαλονίκη.
1: Προχωράμε σε μια μεγάλη, καθαρή τομή δικαιοσύνη στον τόπο. Θεσπίζουμε πατριωτική εισφορά, προσέξτε, για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας. Είναι όρος κοινωνικής συνοχής, είναι πράξη ευθύνης, είναι πατριωτικών μας καθήκων. Η πραγματική αξία του μέσου μισθού παραμένει περίπου 22% χαμηλότερη συγκριτικά με το 2009. Γι' αυτό θέτουμε δύο συγκεκριμένους και συνδεδεμένους στόχους. Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027 και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος τετραετίας. Η μεγάλη τομή που πιθανώς όλοι γνωρίζετε ότι είναι στο πρόγραμμά μας, καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο. Δεν αλλάζουμε απλώς τον τρόπο εξέτασης, αλλά σπάμε το μηχανισμό που μετατρέπει το οικογενειακό εισόδημα σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα.
0: Κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων. Μάλιστα. Το ακούω. Το ακούμε δηλαδή. Βέβαια να ρωτιόμαστε γιατί τα χρόνια της διακυβέρνησης Τσίπρα δεν ετέθη ποτέ τέτοιο θέμα. Εγώ θυμάμαι στα χρόνια της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα ήταν προτάθηκε περισσότερο το κομμάτι του να φύγουν τα θρησκευτικά από τα σχολεία, έτσι να αλλάξουν λίγο τα βιβλία της ιστορίας. Είχαμε κάτι θέματα εκεί. Κάτι τέτοια δεν είχαν συμβεί.

0: είδες.
1: Κλείσε τα βιβλία.
0: Τα έφαγε οι Olympians χρόνια πριν.
1: Και τελικά τώρα, πώς θα μπαίνουμε δηλαδή, πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο,
0: δεν τις πάντες. Κλείσε κοριτσάκι
1: τα βιβλία. Έλα, σου έχω και κάτι άλλο.
0: Καφές.
1: Επειδή είσαι στη διατροφή, έχεις μια έφεση.
0: Είμαι στο...
1: Έχεις μια έφεση στη διατροφή.
0: Ναι.

0: Θα μειωθεί το ΦΠΑ, λέει, στο 6% στα βασικά είδη διατροφής.
1: Ναι.
0: Ναι. Να το ακούσουμε και να ακούσουμε και το κομμάτι που σε ενδιαφέρει σε να, για τα φάρμακα.
2: Πρώτη μας μάχη, δεν έχουμε καμιά αμφιβολία, θα είναι η μάχη απέναντι στην ακρίβεια. Που δεν αρχίζει στο ράφι, αλλά στο λογαριασμό του ρεύματος. Στόχος μας είναι σταθερή και αισθητή μείωση των τιμολογίων για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις. Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ράφι. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό. Τι αλλάζουμε άμεσα? Βάζουμε τέλος στη συμμετοχή του στα φάρμακα. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη του ασθενούς, από την τσέπη του συνταξιούχου. Για το μέσο συνταξιούχο αυτό σημαίνει ότι από 360 ως 720 ευρώ το χρόνο, ανάλογα με την χρήση, επιστρέφουν τα χρήματα αυτά πίσω στη σύνταξή του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Ο Νίκος από τη Θεσσαλονίκη, η Παπάφη, στην όμορφη παρέα των FM. Την όμορφη καλημέρα μου. Στα φάρμακα, λέει, θα πιάνετε και τον μπλε.
3: Όλα.
0: Τον μπλε χάπι.
3: Φάρμακο, γι' αυτό γιατί.
0: Γιατί. Φαρμακάκι. Είναι.
3: Ασθενής, γιατί. Ασθενή το ζευγάρι. Ναι. Πώς, θέλει φάρμακο. Ναι.
0: Έτσι. Πώς, εννοείται. Ή όλα ή τίποτα.
3: Γιατί δεν είναι φάρμακο. Φάρμακο δεν είναι.
0: Ναι, φάρμακο είναι.
3: Λοιπόν, τέλος.
0: Δεν ξέρω τώρα γιατί. Μην πούνε ότι είναι καλλιντικό, ξέρω.
3: Τι είναι?
0: Δεν ξέρω τώρα. Έτσι ξεκινάμε όλα, είναι στην αρχή όλα μέσα.
3: Όπου το βάλεις, τι μπάνω εκεί, δεν την κατάσταση.
0: Καλημέρα στο Στέλιο, γλυκιά Πεμπτούλα, λέει. Σήμερα γιορτάζεται η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Νεκταρίου. Καλημέρα, καλή δύναμη και σε σένα, Στέλιο. Από το μονοδένδρι στέλνει το μήνυμα ο Δημήτρης. Εκεί περπατάει σήμερα. Εκεί είναι το δρομολόγιο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Στο μεταξύ είναι η πρώτη φορά που κάποιος πολιτικός παράγοντας κάνει ομιλία, παρουσιάζει πρόγραμμα πριν από την τοποθέτηση, πριν από την ομιλία του εκάστοτε πρωθυπουργού. Έγινε πολύ μεγάλος δώρος, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πήγε πολύ νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρουσιάσει το δικό του πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιαστεί το Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή θα είναι καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Πήγε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και παρουσίασε το πρόγραμμά του 3 μέρες νωρίτερα. Του έκανε τρίπλα. Και όπως καταλαβαίνετε, δημιουργήθηκε ένα θεματάκι και έδωσε την απάντησή του λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και σε αυτό.
2: Σας ευχαριστώ όλες και όλους θερμά για την απόψινή σας παρουσία. Σχολιάζοντας αυτά που είπε πριν από λίγο η Κυβέλη αναφορικά με τη σημερινή μας εκδήλωση, θέλω να πω ότι πράγματι από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού. Πότε θέλει να μιλάω, πριν, μετά?
1: Μάλιστα. 500 ευρώ για εκπαιδευτικούς έταξε.
3: Μάλιστα.
1: 500 ευρώ για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά.
3: Μάλιστα.
1: Έταξε. Γενικά πολύ χρήμα. Λεφτά υπάρχουν. Τα έχει πει αυτά. Ο Γιώργος Παπανδρέου. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα. Να τα θυμόμαστε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. radio@parapolitica.gr. Στείλτε τα μηνύματά σας. Να τα διαβάσουμε, να πούμε όμορφες καλημέρες.

0: Ωραίος ο Οικονομόπουλος. Α, να τα λέμε αυτά. Τον καλώς. Είδα στην Πρεβεζάρα. Τον καλώς. Είδα στην Πρεβεζάρα το καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει, ξέχασε λίγο Αλέξη Τσίπρας να τα πει όλα αυτά ότι θα γίνουν με ένα νόμο και ένα άρθρο.
1: Δεν γίνεται. Δεν είναι σοβαρό προφίλ κυβερνήσεως.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα υποψήφιας.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα.
1: Για πάμε.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Και συγγνώμη,
2: αυτό
0: εδώ και
2: από Τσίπρας.
0: Πάμε τώρα. Από τη Δευτέρα δεν είναι σε ισχύ αυτή η εθνική πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα έχουμε Πέμπτη.
1: Μακαρόνια, τσιμπιδάκια, νοικοκόπτες και τέτοια.
0: Ναι. Έτσι, 5 λεπτά, 7 λεπτά, 9 λεπτά, 11, πάντα, πάντα μόνο αριθμός για να μην, μην μας πάει και γρουσουριά. Όμως, την ώρα που υπάρχουν κάποιες μειώσεις, αυτές που προαναφέραμε, σε κάποια προϊόντα, υπάρχουν αυξήσεις σε κάποια άλλα.
1: Πώς δηλαδή, να πούμε μέσα. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το κατάλαβα.
0: Δηλαδή, ας πούμε, αυξάνεται λέει το ρεύμα, ναι, στα τιμολόγια ακόμη και 20%.
1: Και μετά σου λέει,
0: δηλαδή, πρόσεξε, σου μειώνω 9%. Να, τεχνολόγια. Τεχνολόγια.
1: Στο δυνατό να το βάλεις.
0: Θα σου πω κάτι. Αφού και αυτό είναι μέρος της εκπομπής.
1: Εντάξει, τι θα λέγεις.
0: Κάπως πρέπει να το.
1: Έτσι,
0: να το μπαλώσουμε. Γιατί θα έρθει μετά ο Μυρίδης, θα με κοιτάει περίεργα. Δεν τα σηκώνει ο Μυρίδης αυτά. Τα χτίρια τέτοια. Με κοιτάει.
1: Σου κάνει bullying.
0: Μου κάνει, ναι, με κοιτάει. Μόνο εσύ αγαπημένο μου τα δέχεσαι αυτά. Λοιπόν. Την ώρα λοιπόν που ανακοινώνονται μειώσεις σε κάποια προϊόντα, έχουμε αυξήσει το ρεύμα. Για να ακούσουμε τι είπε ο κόσμος στο Open.
3: Είναι αναδικαιολόγητα και πριν δύο μέρες.
4: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις.
3: Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο εδώ με αυτούς τους λογαριασμούς που έρχονται.
5: Ο τελικός λογαριασμός είναι ότι έρχεται πιο ακριβή η ενέργεια στον καταναλωτή.
6: Παλιά δίναμε 22 ευρώ το δίμηνο στη σκάλα. Τώρα δίνουμε 30 ευρώ το μήνα.
7: Η ηλεκτρική ενέργεια και για αυτό το μήνα η τιμή χοντρικής είναι ψηλά, οπότε θα δούμε τιμολόγια που θα είναι πολύ πιο ψηλά.
0: Καταλάβατε.
1: Έγινε μπέρδεμα.
0: Πώς γίνεται λοιπόν τώρα, δεν καταλαβαίνω. Πώς γίνεται λοιπόν τώρα, αφού μας είπαν ότι θα μειωθούν οι τιμές, γιατί αυξάνονται τώρα τα τιμολόγια. Ο κόσμος πήγε στο σούπερ μάρκετ, ψάχνει να βρει τα ταμπελάκια, τι γίνεται, έπεσε τιμή, πού έπεσε το μακαρόνι.
1: Το μόνο που μπορεί να έπεσε είναι τα ταμπελάκια από εκεί που ήταν.
0: Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος που μίλησε στον
3: άλλο. Είναι και πριν δύο μέρες κάποιες αυξήσεις για να έρθουν μετά από δύο μέρες να μας πούνε ότι το έριξαν. Όταν παίρνεις ένα προϊόν, ένα 69 και σου το βάζει ένα 99 και την επόμενη μέρα σου το βάζει ένα 79, σου έχει αυξήσει 10 λεπτά την τιμή από την αρχική που ήταν. Mm-hmm. Για να σου πει μετά ότι σου το έριξε.
8: Ανεβάζουν και μετά αρχίζουν και λένε και κατεβάζουμε και κάνουμε προσφορές. Στο τέλος, στο διατάφτα, είμαστε πάλι στα ίδια και κάποια στιγμή και χειρότερα.
9: Η ακρίβεια παραμένει, είναι σταθερή και πρέπει κάτι πολύ πιο δραστικό να γίνει.
10: Υπάρχει μια μείωση τιμών. Βέβαια, είναι πολύ πιο ακριβότερα από ό,τι ήταν τον Ιούνιο.
11: Αν δείτε, εγώ τα περισσότερα προϊόντα παίρνω είναι όχι γνωστά. Να προτιμήσω και αυτά τα προϊόντα, που είναι εξίσου καλά. Έτσι, η αγορά είναι ελεύθερη. Προσφορά και ζήτηση είναι.
0: Η αγορά είναι ελεύθερη. Το ψωμί όμως που έχει φτάσει. Ανεβαίνει κι άλλο, ανέβηκε κι άλλο το ψωμί. Και θα μου πείτε τώρα 10 λεπτά που είπε ο κύριος Ιάσονας Καπλάνης εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκουρή. Δεν είναι μια τιμή, ένα ποσοστό τέτοιο που λέει κάτι, αλλά οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά, αυτοί βιώνουν το ενεργειακό κόστος. Αυτοί οι λογαριασμοί που έρχονται στους φούρνους που λειτουργούν από το πρωί, από αυτή την ώρα, τι από αυτή την ώρα, πολύ νωρίτερα, είναι δυσβάσταχτοι, έτσι. Και αναγκάζονται οι άνθρωποι να ανεβάζουν την τιμή του ψωμιού.
4: Εμείς υποχρεωνόμαστε να πάμε προς αυξήσεις. Η κατάσταση, όπως περιγράφεται και μέσα στο δελτίο τύπου που βγάλαμε, είναι ιδιαίτερα τεταμένη αυτή τη στιγμή. Η ενέργεια είναι αυτό που μας έχει γονατίσει σαν κλάδο. Και όσο βλέπουμε ότι δεν παίρνονται καθόλου μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι συνάδελφοί μας, όπως μας ενημερώνουν, προχωράνε σε αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού.
2: Έχετε μία αίσθηση πόσο είναι η αύξηση?
4: Μιλάμε για το ψωμί αυτή τη στιγμή, αποκλειστικά για το ψωμί, και μιλάμε για μία αύξηση γύρω στο 10%, ναι, σε όλα τα είδη του ψωμί.
1: Δηλαδή, δώστε μας μια εικόνα.
4: Μια φρατζόλα που κάνει 1 ευρώ θα πάει στο 1,10, μια φρατζόλα που κάνει 1,10 θα πάει στο 1,20, γύρω στα 10 λεπτά η φρατζόλα.

0: Λοιπόν, και ενώ έχεις όλα αυτά, έχεις αυτή την ακρίβεια να αντιμετωπίσεις, ψάχνεις να βρεις πόσο έπεσαν τα προϊόντα, πας με το κιάλι να βρεις πόσο έκανε πριν, πόσο έχει ανέβει καλά αν μπεις σε αυτή τη διαδικασία. Θα μείνεις εκεί μόνιμα στο σούπερ μάρκετ να κόβεις τις βόλτες. Αυτή πάλι η ιστορία που είσαι στο δρόμο και σου πετάγονται από παντού τα πατίνια.
1: Αυτό
0: το είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει.
1: Σου είχα περιστατικό χθες. Που συνέβη
0: προχθές. Είμαι σταματημένη σε stop.
1: Ναι.
0: Κοιτάω αριστερά. Που είναι. Τίποτα. Δεν έχετε τίποτα. Κοιτάω δεξιά. Σταματημένη όμως, ε. Λες και ήταν φανάρι. Δηλαδή σκεφτόμουν μετά αν ήταν φανάρι. Αν δεν είχα σταματήσει τελείως. Κοιτάω δεξιά. Κοιτάω αριστερά. Τίποτα. Πρώτη και πάω να στρίψω και μου εμφανίζεται ένα πατίνι που πηγαίνει με τις πάντες. Κοκαλώνω. Και έχω μείνει.
1: Και το κοιτάς.
0: Ναι.
1: Εγώ σου έχω περιστατικό.
0: Καλά, εννοείται ότι δεν φοράνε κράνος και τέτοια.
1: Καταβαίνω την Ηρακλήδου. Ναι. Μια έτσι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Διπλής λωρίδας και πάνω και άνοδος και κάθοδος. Και είναι δύο πιτσιρικάδες με δύο πατίνια, ο ένας στη δεξιά, ο άλλος στην αριστερή. Έτσι. Και έρχεται, εγώ τους έχω δει, λέω εντάξει, πάμε σιγά, ας τους να φύγουν.
0: Δεν φοράνε κρανός.
1: Όχι βέβαια. Τι, σιγά, με κατάμαυρα, δεν υπήρχε φως ή οτιδήποτε. Και έρχεται ένας από πίσω και έρχεται με τις πάντες. Έτσι. Και σταματάει μπροστά στο πιτσιρικά. Κορνάρι, τίποτα. Τον πήγανε μέχρι 2-3 φανάρια, τον πήγανε σημειωτών. Εγώ θα σου πω το εξής. Κάτι αυτός να ήταν παλαβός. Κάτι μια λακκούβα στον δρόμο.
0: Μια λακκούβα, ναι.
1: Κάτι να του ξέφευγε, ξέρω εγώ, λίγο τον γκάζι. Θα τον πλήρωνε για άνθρωπο τώρα αυτό το πιτσιρικά.
0: Βέβαια. Μα σου πετάγονται από παντού.
1: Ήταν προκλητικότατος.
0: Ναι, σου πετάγονται από παντού. Δεν γνωρίζουν στοιχειώδους κανόνες κυκλοφορίας. Δηλαδή παίρνει οποιοδήποτε ένα πατίνι και το είναι όχημα. Το πατίνι είναι όχημα. Από τη στιγμή που έχει ταχύτητα, είναι όχημα.
1: Δεν είναι σαν τα παλιά με το ποδάρι.
0: Δεν είναι ποδήλατο. Δεν είναι ποδήλατο. Έτσι.
1: Άλλο και άλλο κεφάλαιο.
0: Βάζουμε το πόδι κάτω, σταματάμε, έχουμε το φρένο κτλ.
1: Άλλο κεφάλαιο αυτό.
0: Ναι, άλλο κεφάλαιο αυτό. Εντάξει, είναι.
1: Απείρου κάλους.
0: Ναι, και αυτό άλλη ιστορία. Τους βλέπεις ότι βλέπουν ένα ποδηλατόδρομο, ας πούμε, και είναι στο ποδηλατόδρομο μια μαμά με ένα καροτσάκι, ας πούμε. Λέμε τώρα. Και τους βλέπεις από μακριά που πάνε τρέχοντας, λες και πάνε για πρωταθλητισμό τώρα. Δηλαδή πάνε όλοι να γίνουν.
1: Όχι, έχουν την έτοιμη. Ναι, είναι στο Άμστερνταμ.
0: Ναι,
1: και. Φίλο στο Άμστερνταμ.
0: Βαράνε κόρνα, το κουδούνι. Χαλάρος άνθρωπος. Ο ποδηλατόδρομος είναι. Και εντάξει. Η μαμά με το καροτσάκι πάει μια βόλτα. Όχι. Ο ποδηλατόδρομος σου λέει δικός μου, τέλος.
1: Και μετά από δύο τετράγωνα που τελειώνει ο ποδηλατόδρομος, βγαίνει στον δρόμο και πάλι έχει αυτή την νοοτροπία ότι είναι δικός μου ο δρόμος.
0: Ναι. Καλά, να μην. Αλλά και τα πατίνια βέβαια που μπαίνουν στους ποδηλατόδρομους και τα λοιπά, τα οποία.
1: Πρέπει να μπει τάξη. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή.
0: Εννοείται ότι πρέπει να μπει τάξη.
1: Δεν κάνω πλάκα.
0: Εννοείται.
1: Πρέπει να μπει τάξη.
0: Παίρνει ο καθένας ένα όχημα, ούτε δίπλωμα, ούτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βγαίνουν από τα stop, βγαίνουν από τα. Έχει τη σήμα παραχώρηση προτεραιότητας. Τίποτα, τίποτα. Δε. Καμία επαφή. Καμία επαφή με την πραγματικότητα. Ή καλά, αν είσαι σε κυκλικό κόμβο. Α, εντάξει, εκεί σταματάς. Ανάβεις τσιγάρο και περιμένεις. Λες, σε κανένα τέταρτο θα περάσω. Ναι, μα είναι η κατάσταση αυτή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για τα πατίνια που μίλησε στον Αλφα.
2: Περνάνε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, δεν προσέχουν, δεν φοράνε κράνη, τρέχουνε.
3: Μπαίνουν ανάμεσα αυτοκίνητα, ανάποδα σε απαγορευτικό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
4: Περνάνε κόκκινα, δεν υπολογίζουν τίποτα.
5: Το έχω δει να συμβαίνει στον δρόμο.
6: Δηλαδή τι είδατε.
5: Να τρέχει, να περνάει αυτοκίνητο για να χτυπάει πάνω στο αυτοκίνητο.
7: Είναι τη κακομοίρα. Ούτε κράνη, φοράνε τίποτα.
8: Πετάγονται ξαφνικά, είναι επικίνδυνο. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν οι περισσότεροι.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Πηγαίνεις και να φοβάσαι, μη σου κάνω κανένα τσάκι και πέσω πάνω σου.
11: Εγώ έχω δει τώρα δηλαδή που σήμερα είδα δύο. Μ' άνευε ένας στην πλατεία Νέας Μύρνης.
12: Χωρίς κράνος.
11: Χωρίς κράνος.
12: Περνάνε και μέσα από το τραμ. Μπορεί να τα βρεις παρατημένα εκεί που είναι το τραμ. Για μένα πρέπει να καταργηθούν επιγόντως.

0: Αν δεν αλλάξει άμεσα το πλαίσιο της λειτουργίας όλου αυτού του συστήματος με τα πατίνια, καλύτερα να κατεργηθούν, αυτό που λέει ο κύριος που ακούσαμε νωρίτερα. Συντάσσομαι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, έτσι, στους ελληνικούς δρόμους που τους βλέπεις όλους, όπου είχαν, ας πούμε, τον Αύγουστο, όσοι είχαν μείνει εδώ, ένιωσαν και μια ελευθερία, ρε παιδί μου. Βλέπεις το δρόμο ανοιχτό κτλ. Και τώρα έχει 2-3 μέρες που έχει τρελαθεί το σύστημα. Δηλαδή βγαίνεις στο δρόμο και είσαι λίγο τρελαμένος. Έχουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μιας κάποιας ηλικίας, οι οποίοι θέλουν να οδηγούν ακόμα. Εντάξει. Δεν μπορεί να καταλάβει τώρα ο άλλος ότι όταν έχουν περάσει τα χρόνια, δεν είναι όλα τα πράγματα όπως για τους πιτσιρικάδες που δεν έχουν γνώση για τα βασικά, δεν είναι το πατίνι. Έτσι και για τους πολύ μεγάλους, το αυτοκίνητο πρέπει να μένει στο σπίτι. Ναι, το καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος οδηγεί 50 χρόνια στη ζωή του, του στερεί σε ένα δικαίωμα, αλλά δεν είναι όλα τα χρόνια ίδια και όλα τα αντανακλαστικά ίδια σε σχέση και με αυτό που συμβαίνει, έτσι. Με όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά. Ο Άλφα βρήκε έναν 96χρονο, ο οποίος θέλει δηλαδή να οδηγεί ακόμα. Οδηγεί δηλαδή αυτή την περίοδο, αλλά ψάχνει να δει πώς θα ανανεώσει το δίπλωμα. Και ακούστε τι λέει στο ρεπορτάζ.
1: Εγώ νομίζοντας ότι μπορώ να οδηγήσω, εάν μου ζητήσει κάποιος για να μου δώσει αυτό κάτι δηλαδή, θα μπορούσα.
2: Κάνετε μεγάλες αποστάσεις ή τις περιορίζετε?
1: Κανονικά οδηγώ, μέχρι τώρα κανονικά οδηγώ, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να ανανεώσω την άδειά μου, γιατί πολλοί γιατροί είναι τόσο...
3: Ήρθε ακριβώς κάτω από το σπίτι μου κάποιος κύριος, παρκάρισε το αυτοκίνητό του, πρέπει να ήταν, να μην σου πω 90, με το πι παρακαλώ. Αυτός ο οδηγός, τι αντιδράσεις θα έχει σε περίπτωση ατυχήματος?
4: Μου οδηγώ, αλλά δεν μου βοηθάει το χέρι μου. Και το μόνο που δεν μπορώ να πατήσω το φρένο, δεν κάνω καμία ζημιά.
5: Μεγάλη ευκολία. Θα δίνουν και το έρχεται στο σπίτι του.
2: Πόσα χρήματα δηλαδή έχουν δώσει για να το...
5: Νομίζω 2,5-3 εκατοστάρικα δίνεις.
2: Και έχεις περάσει όλους τους γιατρούς, υποτίθεται?
5: Τίποτα, γιατρούς και τα λοιπά, όλα περασμένα είναι. Όλοι πληρωμένοι είναι.
3: Εγώ είμαι 86 χρόνων. Στα 80 μου το παράτησα το αυτοκίνητο και έβαλα το μυαλό μου να σκεφτεί μην κλείσω κανένα σπίτι και κλείσω και το δικό μου.
6: Ο πατέρας μου όταν με έπιασε τα 85 του πήραμε το δίπλωμα και δεν ξαναοδήγησε. Εμείς του το πήραμε το δίπλωμα.
0: Αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Να πληρώνεις για να πάρεις το δίπλωμα.
7: Να παίζεις πάνω στον άλλον, λέει, εμένα δεν με βοηθάει και το χέρι μου.
0: Δεν υπάρχει καμία σωτηρία.
7: Αν θέλω να πατήσω το φρένο, θα βρω τη λύση.
0: Δεν υπάρχει σωτηρία. Να πληρώνουν να παίρνουν το δίπλωμα και να πληρώνουν και για την ανανέωση στα 90. Πάντως έχει μείνει όμως, να σου πω κάτι. Να δούμε τη θετική πλευρά.
7: Ναι.
0: Έχει μείνει κάτι σταθερό. Το λάδωμα. 2,5-3 εκατοστάρικα ήτανε. 2,5-3 εκατοστάρικα.
7: Δεν βγαίνω, μάνα μου. Δεν βγαίνω. Με ένα μισθό δεν βγαίνω.
0: Έχει μείνει σταθερό όμως το λάδωμα. Είναι σημαντικό, ρε Σιλία.
7: Κοίταξε, είναι σταθερό.
0: Είναι σημαντικό.
7: Του βοηθάμε την κοινωνία και τέτοια.
0: Λοιπόν, ο Βαγγέλης έχει πρόταση, λέει, για τα είδη πρώτης ανάγκης. Θα πρέπει κανονικά το κράτος να θεσπίσει κρατικά σούπερ μάρκετ μόνο με τα είδη πρώτης ανάγκης και να μην έχουν καθόλου ΦΠΑ. Τώρα, λέει, άμεσα.
7: Εντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω.
0: Όχι. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Λοιπόν, Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάντορα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
1: Και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.
2: Η θολοκουλτουριά, ρε, είσαι κάτι Ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην Ελληνοφρένια.
1: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
4: Το υδρωμένο τισέρτ.
1: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Ελληνοφρένια. Από Δευτέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
6: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
7: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Ο κύριος Δημήτρης Λικούδης είναι μαζί μας, ο διευθυντής της εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας, που σήμερα είναι στα περίπτερα όλης της χώρας. Καλό ξημέρωμα, κύριε Λικούδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη και προσευχή στους δρόμους πάντως.
0: Έτσι, σωστά, σωστά. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στο πρωτοσέλιδό μας?
1: Όλα τα περίπτερα, η Κιβωτός της Ορθοδοξίας, όπως κάθε εβδομάδα, με μια ιδιαίτερη προσφορά, μια βυζαντινή εικόνα, μαζί με την εφημερίδα δώρο σε όλους τους φίλους αναγνώστες, για να επιλέξουν από την μεγάλη ποικιλία που έχει Κιβωτός και διατηρεί η ίδια η εφημερίδα, και να έχουν οι φίλοι αναγνώστες στην βιβλιοθήκη τους τον πόρο που θέλουν, μια κανονικού μεγέθους, βυζαντινής εκμετροπίας, πολύ όμορφη εικόνα, είτε από παραστάσεις του Χριστού, είτε από παραστάσεις του Παναγίας, είτε από διαφόρους Αγίους. Και μαζί είχαμε ένα λαμπρό συλλήτρουργο, τον Τίμιο Πρόδρομο, στη Νέα Φιλαδέλφια, με αφορμή την εορτή του Αγίου Ιωάννου και την αποτομή της κεφαλής την περασμένη εβδομάδα. Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Μητροπολίτης Αιτωλίας, δύο κομβικοί χώροι της πάλε ποτέ, του πάλε ποτέ ελληνισμού και του νυν, δηλαδή το Μεσολόγγι, η Νέα Φιλαδέλφια, άνθρωποι που πέρασαν από εκεί, είτε από τη μικρασία που ήρθαν στην Ελλάδα στη μένη Νέα Φιλαδέλφια, είτε άνθρωποι ηρωισμού στο Μεσολόγγι, λειτουργικά συνδέονται δύο χώροι, δύο πόλοι του ελληνισμού, και αναδύωσαν μνήμες και θύμισες εκεί ο πολιτισμός υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, διότι είναι συνυπασμένος με την Ορθοδοξία, και από εκεί σφυριλαστείται, θα λέγαμε, καλλιεργείται η ενότητα, διότι πάντοτε μέσα από την Εκκλησία και

0: καλλιεργείται η ενότητα. Σημειωτέων για να πω και να το προσθέσω, με αφορμή τα γεγονότα από τον ξεριζωμό του ελληνισμού στα 1922 και επειδή στη Νέα Φιλαδέλφια μεταξύ άλλων περιοχών της Αττικής κυριαρχεί το προσφυγικό στοιχείο, όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία. Ιδιαίτερη σημασία, άλλωστε οι πρόσφυγες όταν ήρθαν στον ελλαδικό χώρο έφεραν μαζί τους, να μην το ξεχνούμε,
1: και τον πολιτισμό τους και την Ορθοδοξία.
0: Πολιτισμό του, το οποίο ήταν και παραμένει συνυπασμένο με αυτό που ονομάζεται Ορθοδοξία, Ελληνισμός και Ορθοδοξία. Να το ξέρουμε όλοι, είναι και ήταν ταυτόσημα. Ήταν συνοδοιπόροι και ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία, το ένα εστήριζε τον άλλο, έτσι κατάφεραν και μαζί μεγαλούργησαν μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες. Αυτά και άλλα πολλά, την κυβωτό της Ορθοδοξίας που σήμερα κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λικουδή. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που μας στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Ιάρτα. Τα πατρογονικά σου είναι εκεί. Τα συζυγικά εννοώ πατρογονικά.
2: Τα σογαμπρικά.
1: Τα σογαμπρικά. Ένα τραγούδι μας έχει στείλει ο Νίκος εδώ πέρα, ο Χαλκίδης, αλλά δεν είναι, λέει, από AI, αλλά δεν κατάλαβε. Δεν μπορώ να το. Στείλε μας τον τίτλο. Στείλει ένα τραγούδι, λέει, χωρίς τίτλο. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω το τεχνολόγια, ρε Νίκο. Δεν είναι. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Στείλτε μηνυματάκια radio@parapolitika.gr 211 10 80 880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο. Εσείς που βρίσκεστε στο δρόμο, πηγαίνετε στη δουλειά σας, να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα, ή εσείς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια.

0: Χαμός, χαμός, πάρτε, πάρτε, πάρτε να έχετε. Έλα, καλημέρα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, λίγο εκτός είμαστε.
0: Μισό λεπτό μόνο,

Την είπαμε την καλημέρα, μας είπαμε κι άλλα. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Είναι πρωινό 5ης 3 Σεπτεμβρίου. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, έτσι μην το ξεχνάμε. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Έβρεξε χθες, έβρεξε πολύ χθες. Και λεφτά έβρεξε, τα πάντα έβρεξε. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως τα πράγματα είναι δύσκολα. Μάλλον και κάποιος είναι εύκολα, για μας είναι δύσκολα. Μονοπολεί νομίζω την επικαιρότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Εχθές πήγε και έδωσε. Πάρτε, πάρτε να έχετε. Πάρτε να έχετε, θα τα δούμε όλα, θα τα δούμε. Θα τα δούμε, μη στεναχωριέστε. Την καλημέρα μας, ελάτε, τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές. 2310 513 000 2311 82 10 50 και στο Viber 6908357800. Θέλω πολλές καλημέρες σήμερα γιατί έχουμε λεφτά, λεφτά υπάρχουν. Προβλήματα δεν έχουμε στους δρόμους, αλλά μαθαίνω ότι είναι κλειστή 26 από τα δικαστήρια και 100. Για πείτε μας λίγο τι γίνεται εκεί πέρα.

Αν κάποιος φίλος ο ακροατής, φίλη ακροάτρια, μπορεί να μας πει γιατί είναι κλειστή 26η από τα δικαστήρια και κάτω, να μας ενημερώσει παρακαλώ. Ωραία, τι πρωινό ήταν αυτό, τι βροχή ήταν αυτή χθες. Έβρεξε πάρα πολύ, παιδιά, πλημμύρα στην πόλη. Μπουρινάκι, τα πάμε. Είχαμε πει ότι θα ρίξει νερό και σήμερα περιμένουμε βροχή. Δεν ξέρω αν θα έχει καταιγίδα από τη χθεσινή, αλλά προφανώς πρέπει να έχουμε το νου μας μετά από τόση ζέστη. Λογικό είναι να έχουμε και καταιγίδες. Ελάτε στην παρέα μας, σιγά σιγά ξυπνάμε με καφεδάκι στο χέρι. Πρωινό, ζεστό, κρύο, ό,τι θέλετε. Με τις θερμοκρασίες στην πόλη να είναι ελαφρώς καλύτερες, αλλά μετά λέει το Σαββατοκύριακο ξανά μανά ανεβαίνει, επιστρέφει το καλοκαίρι. Να σου πω την αλήθεια λίγο, όχι το καλοκαίρι, αλλά οι θερμοκρασίες οι υψηλές με έχουν κουράσει εμένα. Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα, καλό και όμορφο πρωινό, λέει ο Δημήτρης, να είσαι καλά. Ωραία δροσούλα επιτέλους εδώ από την πλατεία Υποδρομίου.

Μείναμε λίγο εκτός μικροφώνου για να δούμε τι γίνεται με την 26η. Είναι κλειστή όντως λόγω πλημμύρας, παιδιά. Αυτή είναι η πρώτη ενημέρωση που έχουμε. Και τώρα πότε θα αποκατασταθεί εκεί η κυκλοφορία δεν γνωρίζουμε, αλλά λόγω πλημμύρας η 26η προς το παρόν τουλάχιστον είναι κλειστή. Προς το φίξ, έτσι. Για εκείνο το κομμάτι μιλάμε. Θα ξανακάνουμε ένα τηλέφωνο. Λεφτά υπάρχουν άλλωστε. Τα ακούσαμε και χθες. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα, πλούσιοι μου, καλημέρα. Έρετε, έχει να γίνει, χαμός θα γίνει. Γεια σου, Χαρούλα μου, καλημέρα εδώ στην παρέα και εμείς. Μην τα πάρετε όλα τα λεφτά. Λέει, ερχόμαστε και εμείς. Όχι, εννοείται. Φτάνουν για όλους, ρε παιδιά. Φτάνουν για όλους. Μη στεναχωριέστε. Λεφτά υπάρχουν. Τα λεφτά. Τα μπικικίνια. Τα έλεγε και ο φίλος του Αλέξη Τσίπρα. Δεν τα έλεγε. Στα Ματσοκρονάκης. Τα έλεγε. Τι τώρα.

0: Πάρτε, πάρτε, έχω, έχω, έλα πάρε, πάρε.
1: Για τα λεφτά όλα γίνονται.
0: Έλα.
1: Για το...
0: Έλα καλημέρα, 2310-513-000, 2318-2250. Να πούμε ότι, να επιθυμίσω μάλλον ότι έχουμε κλειστό το κομμάτι της 26ης προς το Fix. Εκεί πλημμύρισε λέει. Και όχι τα δικαστήρια μπροστά, προς το Fix. Προς το Fix είναι το κομμάτι κλειστό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σας στέλνουν από αλλού. Υπάρχει αστυνομία, υπάρχει τροχέα. Αν κάποιος φίλος θα ακορατήσει τέτοια ώρα, δύσκολο βέβαια, γιατί είναι, είναι και ξημέρωμα τώρα. Από εκεί ξέρω εγώ. Πάντως, αν κάποιος φίλος θα ακορατήσει, φίλοι ακορατέ, βρίσκεται στο σημείο, ας μας πει λίγο τι γίνεται. Γεια σου Χαρούλη, καλά, χθες δεν κατάλαβες τι έγινε. Πλημμύρισε όλη η Θεσσαλονίκη. Ποια δικαστήρια. Χίμαρη.

Δώσε Αλέξη. Δώσε και σώσε Αλέξη. Τελικά δεν ορίμασες.

0: Έρα γλέντια που έχουμε να ζήσουμε πάλι. Πάρε κόσμε.
1: Πώς απαντάμε λοιπόν σε αυτό το πισωγύρισμα? Αρκεί ένας κατάλογος μέτρων, όπως είπα στην αρχή? Όχι, δεν αρκεί. Χρειάζεται όραμα, χρειάζεται σχέδιο, χρειάζεται αλλαγή πορείας. Χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης με έναν μεγάλο διτό στόχο. Σύγκληση με την Ευρώπη, αλλά σύγκληση και μέσα στην Ελλάδα. Να κλείσουμε την απόσταση από τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και την απόσταση εντός της χώρας μας ανάμεσα στους πολλούς και τους λίγους. Την απόσταση... την απόσταση ανάμεσα στην Αθήνα και την περιφέρεια, ανάμεσα σε εκείνους που έχουν ευκαιρίες και σε εκείνους που μένουν πίσω. Αυτή η μάχη απέναντι στις ανισότητες, είναι για μας ο νέος πατριωτισμός. Και το σχέδιό μας θα μπορούσε να χωρέσει σε τρεις μόνο φράσεις. Να παράγουμε περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα. Αυτή είναι η πηξίδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Γιατί παραγωγή και δικαιοσύνη δεν είναι αντίπαλοι. Είναι οι δύο όψεις της ίδιας προόδου.
0: Μέρα που είναι πάλι τον Ανδρέα μου θυμίζει. Κάνει τη φωνή του έτσι, κάνει τα κενά.

0: 2 του Σεπτέμβρη. Σαν άμανα, αντί για 3. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Και καλό μήνα δεν είπαμε.
0: Καλό μήνα. Ναι.
1: Παρά παίρνω σε σένα, μιλάμε πρώτη
0: φορά. Να είστε καλά.
1: Συνήθως με τον Μπαρμπαγιάννη έχω τα πρωινά.
0: Τα απογέμματα τώρα, δύο ρίτσες, Κώστας Μπαρμπαγιάννης.
1: Τώρα ήταν αντικατέστηση, ωραία πολύ ωραία. Έτσι για τα λεφτά τα κάνεις όλα, λέει για τα λεφτά τα
0: μεγάλα. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα που δεν θα ξέρεις που χρωστάς.
1: Τι έγινε, πλημμύρη στη Θεσσαλονίκη, τι δεν έπρεπε, τι δεν έκαναν σωστά, γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα.
0: Γιατί έριξε πολύ νερό, εντάξει, πάντως όλοι και οι υπόλοιποι κεντρικοί δρόμοι δεν έχουν πρόβλημα.
1: Αυτό έριξε πολύ νερό.
0: Μάλλον.
1: Ήτανε καθαρισμένα τα φυάτια, τα ισχάρες, έγιναν υποδομές που χρειάζονταν όλα αυτά.
0: Υποδομές.
1: Και έριξε το πρόβλημα.
0: Ακούστε λίγο, για να γίνουν οι υποδομές που πρέπει στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να γκρεμιστεί και να ξαναχτιστεί. Τώρα ποιος θα πάρει το πολιτικό κόστος για να το κάνει αυτό είναι άλλο κομμάτι. Κάτι γίνεται, αλλά δεν φτάνει. Όταν βρέχει πολύ, δεν φτάνει. Δυστυχώς δεν φτάνει. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση, αλλά να πάρει και αυτός που θα το κάνει το πολιτικό κόστος.
1: Να είμαστε σωστά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Για να αλλάξει το απογοητευτικό, παιδιά, πρέπει να σκαφτεί όλη Θεσσαλονίκη τώρα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποιος θα πάρει το πολιτικό κόστος να το κάνει αυτό, να κλείσει τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Στέλλα μου. Καλημέρα, καλημέρα. Στο γήπεδο ζουν χθες, περαστικά, τι να σου πω.

Πήγα λέει στο γήπεδο. Τι να σου πω τώρα που πήγε στο γήπεδο. Δεν μπορούν τα παλικάρια που έλεγε και ο Άγγελος. Βέβαια να πούμε ότι. Εντάξει, οι συνθήκες δεν ήταν και ιδανικότερες, έτσι. Για να είμαστε δίκαιοι. Ο Πάκου ήταν καλύτερος, αλλά να είμαστε δίκαιοι.

0: Έλα, Αλέξη μου, πες τα.
1: Υπάρχει όμως και μια μεγαλύτερη ζημιά που έγινε αυτά τα χρόνια.
0: Για να ακούσουμε.
1: Μια ζημιά που δεν μετριέται μόνο σε ευρώ. Διότι αυτά τα 7 χρόνια άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο κυβερνάται η χώρα. Το 2019 κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι σήμαινε στην πράξη αυτό που μας παρουσίασαν ως επιτελικό κράτος. Η πρώτη μεγάλη απόφαση αυτού του συστήματος ήταν η υπαγωγή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών απευθείας στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Ο πρώτος νόμος αυτής της κυβέρνησης ήταν ήδη το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης.
0: Μάλιστα.

Εγώ ξέρω ότι πλουτίσαμε, παιδιά. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε λίγο, να δούμε λίγο τι πάνω κάτω είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ακούσαμε αποσπάσματα φυσικά. Κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ. 1.000 ευρώ μέσα στο 2027.

Νέα λέει βιομηχανική πολιτική. Θα έχει νέες εθνικές προτεραιότητες. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε με αυτά. Ξανά μανά και πάλι από τα ίδια. Και πάλι όλα θα γυρίσουν στο κράτος. Και πάλι όλα θα είναι ζημιογόνα.

Μεταφορά λέει δημόσιων υπηρεσιών και υπουργείων στην Ήπεθρο. Αυτό καλό ακούγεται, δεν ξέρω πόσο μπορεί αυτό να γίνει όμως. Μακάρι να γίνει. Πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή ο άλλος θα κάτσει τώρα να φορολογηθεί, αν τον φορολογείς εσύ, και δεν θα σηκωθεί να φύγει. Λέω εγώ τώρα. This magic moment. Κατώτατος μισθός λοιπόν, όπως είπαμε, στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. 1800 ευρώ ο μέσος όρος μισθός, ο μέσος μισθός μέσα στην τετραετία. Καταργούνται πανελλαδικές, 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του. Μειώνουμε λέει κατά 30% τους λογαριασμούς ρεύματος. Το πώς θα γίνει αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το ρεύμα είναι πλέον χρηματιστήριο, να ξέρετε. Και ποιος μας έβαλε στο χρηματιστήριο του ρεύματος? Όχι, δεν το έβαλε. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ρε παιδιά? Δεν θυμάστε καλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μας έβαλε. Επί Τσίπρα δεν μπήκαμε στο χρηματιστήριο ενέργειας. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα Θοδωρή μου, καλημέρα. Τι να πεις, τι να πεις. Πάντως το σίγουρο είναι ένα, ότι ζούμε μεγάλες στιγμές. Και θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές μέχρι τις εκλογές. Και το Πασόκ του τάχωσε, να ξέρετε.

Ελάτε λίγο να δούμε τι γίνεται έξω τούτη την ώρα. Δεν έχουμε κίνηση. Τι κάνετε, ξυπνάτε? Σας πλάκωσε λίγο το πάπλωμα? Κανένα πρόβλημα στους δρόμους, να ξέρετε, προς το παρόν. Περιφερειακή, Εγνατία, Τσιμισκή, Λεωφόρος Νίκης, Μίκη Θεοδωράκη.

Καλημέρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, από την καρδιά της Θεσσαλονίκης, για όλη την Δυτική Μακεδονία, για όλη τη Μακεδονία, για όλη την Κεντρική Μακεδονία και φυσικά όπου φτάνει το σήμα του στάτους 107 και 7. Από τη μία άκρη του κόσμου μέχρι την άλλη. Πώς σας φάνηκε λοιπόν ο Αλέξης? Είμαστε εντάξει? Πώς λέει άλλος, τα πιάσαμε τα λεφτά μας.

Τώρα να σας δείξω να πούμε και τι θα γίνει και στη ΔΕΘ, γιατί έχουμε και το θέμα της ΔΕΘ, μην το αφήνουμε. Εμείς από σήμερα αρχίζουμε τα στισήματα, να ξέρετε. Λοιπόν, το κέντρο της Θεσσαλονίκης εννοείται ότι το Σάββατο θα είναι απροσπέλαστο, έτσι. Από σήμερα όμως αρχίζουν τα οργανώματα.

Θα δείτε σε αρκετά σημεία αστυνομία. Ξημερώματα Παρασκευής μέχρι και τις 8 την Κυριακή. Τώρα θα στείλω σε γενικές γραμμές. Θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Αγγελάκη, στην Εθνική Σαμίνη, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Νικολάου Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελάκα, Αυτατζόγλου, Ολυμπιάδος και Βυζινού. Από σήμερα, από τις 3 την Πέμπτη μέχρι και τις 8 της Κυριακής, απαγορεύεται η στάση Λεωφόρο Στρατού 3ης Σεπτεμβρίου. Όποιος παρκάρει εκεί, παιδιά, γεια σας. Καλά, το Σάββατο δεν το πούμε αναλυτικά. Από τις 3 και μετά κλείνουν τα πάντα. Και λογικό είναι. Όλο το κέντρο θα είναι κλειστό. Μέχρι να τελειώσουν οι εκδηλώσεις.

Καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στον Άγγελο. Έτσι παιδιά, με καφεδάκι να ξυπνάμε. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Αλέξης Τσίπρας αυτά που λέει τα έχει κοστολογήσει. Βέβαια αυτός λέει ότι είναι κοστολογημένα όλα. Δεν είναι, άφησε κάτι λέει εκτός. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση τα κοστολογεί γύρω στα 13 δις και ρωτεί πόθεν

0: Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε τώρα, γιατί είδαμε, είπαμε και το Πασόκ άρχισε να βαράει. Και δεν είναι τυχαίο που το Πασόκ άρχισε να βαράει, γιατί σου λέει, παιδιά, εδώ δεν βγαίνουμε. Δεν βγαίνουν τα κουκιά δηλαδή. Μας τρώει στροφή ο Αλέξης, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η Στέλλα είναι.
0: Γεια σου, Στέλλα.
1: Έτσι, είδες, άντε, πάρω λίγο και ένα τηλέφωνο.
0: Καλά έκανες.
1: Λοιπόν, δύο πραγματάκια. Το ένα είναι για την πλημμύρα στις 26, δεν έχω περάσει από εκεί.
0: Ναι.
1: Απλά, επειδή λέμε περί υποτεχνητικού, γίνονται πολλές μελέτες, οι οποίες περιμένουν να τελειώσουν ώστε να, βγει η χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πρόβλημα που είχαμε και με, και με το λιμάνι μας,
0: mm-hmm.
1: που πλημμυρίζει μπροστά από τα δικαστήρια.
0: Το ξέρω, ναι, ναι.
1: Είναι να γίνουν, είναι μελέτες μάλλον να εξελίσσονται, απλά μετά χρειάζεται χρηματοδότηση.
0: Εδώ κάνανε κάτι πάντως, εδώ σε εμάς,
1: ναι.
0: Άλλαξαν φυσικά την αποχέτευση, αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει
1: αυτό
0: να γίνουν πολλά.
1: Είναι κάτι πολύ μεγάλο.
0: Ναι, δεν
1: είναι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θα σκαφτεί όλος ο δρόμος μπροστά από τα δικαστήρια. Για να μπουν οι καινούργιοι τεράστιοι πολίτες.
0: Πρέπει, όπως έγινε έχει εδώ, στο κέντρο.
1: Ναι. Έχει τέτοια μελέτη, ναι, και γενικά γίνονται διάφορες μελέτες. Απλά ξέρετε, τη μελέτη καθυστερεί, δεν είναι
0: καλά.
1: Γρήγορα.
0: Εντάξει. Ας γίνει και ας καθυστερήσει.
1: Και τα λοιπά, ναι. Καθυστερεί, απλά μετά είναι και χρηματοδότηση, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια. Ας γίνει και ας καθυστερήσει.
1: Ναι, αλλά έχει μελέτες σε όλη τη Θεσσαλονίκη και από δήμους, όχι μόνο απαραίτητα από το Δήμο Θεσσαλονίκη.
0: Όχι,
1: και από άλλους δήμους. Τέν ήταν αυτό και το δεύτερο ήταν. Μετά από καιρό που άκουσα τον Τζίπρα, κόντεψα να πάθω εγκεφαλικό στο δρόμο.
0: Δεν σου, σου θύμισε τον παλιό.
1: Όχι, μου θύμισε μόνο.
0: Δεν μετανόησε δηλαδή.
1: Δεν μετανόησε ένα και κατά δεύτερον, θυμάμαι τι περάσαμε τότε. Και αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ξεχνάμε εύκολα.
1: Ναι, γιατί εγώ ας πούμε ήμουνα, έχασα τη δουλειά μου λόγω της κρίσης και ήμουνα και με τρία παιδιά. Εντάξει, παιδιά, ήταν λίγο τραγικό.
0: Γιατί δεν ήξερε τότε.
1: Δεν ήξερε, τώρα που ξέρει θα είναι καλύτερα.
0: Τώρα ναι, είδαμε. Είδε τα νούμερα, τα βλέπει.
1: Τα νούμερα το είδα κι εγώ. Τώρα που ξέρει καλύτερα, φοβάμαι περισσότερο. Δηλαδή μπορεί να τα πάει ακόμα καλύτερα.
0: Και μόνο τότε που είπε, έπρεπε να κλείσουμε τις τράπεζες νωρίτερα όταν πρωτοξεκίνησε το κόμμα, κάπου εκεί σταματάει, ναι, η κουβέντα νομίζω.
1: Εκεί, ναι, ακριβώς αυτό.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάποιοι μεγαλώνουν και μαθαίνουν, κάποιοι μεγαλώνουν και δεν μαθαίνουν.
0: Σωστά, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε εδώ στο Στάτους 107.7. Καλό πρωινό, καλημέρα. Πρωινό είναι, θα περάσει. Διάλειμμα.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
5: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

40 λεπτά μετά τις 6, ακούτε Status 107 και 7. Καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, παιδιά. Εντάξει, τα είπαμε, τα ακούσαμε. Είναι η ώρα που θα δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Το 401 π.Χ. ο βασιλιάς των Περσών Αρταξέρξης, ο δεύτερος, νικά τον αδερφό του και διεκδικητή του θρόνου Κύρος στη μάχη στα Κούναξα. Το 1843 στην Αθήνα οι επαναστάτες με επικεφαλής στον συνταγματάρχη Καλέργη υποχρεώνουν τον Όθωνα να παραχωρήσει σύνταγμα. Με απόφαση της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμαλή, η αστυνομία αρχίζει το κούρεμα με την ψηλή. Αυτό μου το έλεγε ο πατέρας μου, θυμάμαι. Θα σε κουρέψω με την ψηλή αν κάνεις κάτι. Αυτό ήταν ένα μέσο καταστολής για τους νέους τετιμπόιδες. 1974 ιδρύεται το ΠΑΣΟΚ. Του Σεπτέμβρη 1875 γεννιέται ο Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής φυσικά του θρυλικού Σκαραβαίου. 1926 γεννιέται η Ειρήνη Παπά, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Ειρήνης Λελέκου, Ελληνίδα ηθοποιός, γνωστή σε όλο τον κόσμο βέβαια, έτσι, διεθνή καριέρα. 1947 Μάριο Ντράκη. Ρε πόσους μάθαμε όλους μέσα σε μια δεκαετία. Σα σήμερα λοιπόν γεννήθηκε η Ειρήνη Παπά το 1926, αλλά το 1983 φεύγει η Έλλη Λαμπέτη, Ελένη Λούκου το πραγματικό της όνομα. 1991 φεύγει ο Φρανκ Κάπρα, Ιταλοαμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Ενώ το 1994 φεύγει ο Νίκος Χατζηκυριάκος Γκίκας, Έλληνας ζωγράφος και γλύπτης. Χρόνια πολλά στον Άθιμο, στην Ανθυμία, στον Αρχοντή, στον Πολύδωρο και στην Πολυδώρα, στο Φίβο και στη Φίβη.

Ναι, ο νόμος 4.000, φίλε, εννοείται. Γεια σου, Λενίδα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς είστε, αρχίζουμε και ξυπνάμε σιγά σιγά. Ερχόμαστε στα κανονικά μας, γιατί δύσκολη μέρα και η σημερινή.

0: Καλώ το κορίτσι. Καλημέρα.
1: Καλώ σα βρήκα. Άρτησα, φεχθήσα.
0: Τι κάνει, γιατί έτρεχε.
1: Έτρεχα λιγάκι, ναι. Και έπρεπε να κάνω και μια υπέρβαση στου δρόμου. Έχουν μείνει παντού λακκούβε, λακκουβάρε, έτσι
0: νερά.
1: Με νερό.
0: Έχει, ναι. Έχει νεράκια, ναι. Έχει,
1: ναι. Οπότε οι κυρίε πρέπει λιγάκι να το προσέξουν αυτό σήμερα που θα βγουν από το σπίτι του. Έτσι, μέχρι στιγμή τουλάχιστον φαίνεται ότι το πολύ παιδιλάκι και η παντοφλίτσα δεν θα βοηθήσει σήμερα, μάλλον.
0: Εφού είστε γαζέλιζε. Τάκ, τάκ, τάκ, πηδάτε,
1: είμαστε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά εγώ το tip το έδωσα πρωί-πρωί. Έτσι, για να ξέρω.
0: Χωρίς κίνηση στους δρόμους, φυσικά.
1: Έχει η Άρη μου εκείνη τη χαζοκίνηση που βρίσκεται ένας μόνος του στους δρόμους.
0: Και πηγαίνει σιγά.
1: Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Δεν έχει κοιμηθεί ακόμα. Δεν ξέρω. Αλλά είναι αυτό που έχει μπλοκάρει έναν δρόμο ολόκληρο με αυτή την κατάσταση.
0: Έλα, μόνο εντάξει. Δεν πειράζει. Πώς τον άκουσες τον Αλέξη, ωραίος, ε. Πάρε κόσμο, πάρτε κύριε Λαχεία.
1: Ενθουσιάστηκα.
0: Πάρτε κύριε Λαχεία.
1: Τσιτσίριασα, μη τι να πω, δεν ξέρω.
0: Θες να ακούσουμε λίγο τι είπε ο κύριος Μαρκόπουλος για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για να ακούσουμε.
2: Η στάση Τσίπρα μου θυμίζει λίγο, ξέρετε, αυτόν τον ανυπόμονο στην ουρά, στην τράπεζα που θέλει να κλέψει τη σειρά. Ο κ. Τσίπρας αυτό το οποίο κάνει σήμερα στη ΔΕΘ είναι πρωτοφανές και απαράδεκτο και unfair.
1: Δεν μπορεί.
2: Είναι unfair. Υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική στο πώς παρουσιάζονται τα κόμματα με τη σειρά που ο ελληνικός λαός τα εξέλεξε, με ένα πρωτίο πάντοτε, όχι του Μητσοτάκη μόνο, του εκάστοτε πρωθυπουργού να τοποθετηθεί,
3: η αξιωματική
2: αντιπολίτευση κτλ. Αύριο μπορεί εμείς να μην είμαστε κυβέρνηση. Θα είναι λάθος να σπάσει αυτό.
1: Σας μου θυμίζει επηρεάζει λίγο κάπως σε αυτό, γιατί.
2: Όχι καθόλου. Και να σας πω κάτι. Ειλικρινά νομίζω δεν έχει κανένα ενδιαφέρον το τι θα πει ο κ. Τσίπρας.
0: Δεν υπάρχει βέβαια κάποιος νόμος ο οποίος να απαγορεύει τον Αλέξη Τσίπρα να έρθει πριν τον Πρωθυπουργό. Αλλά ήθιστε, λέμε ρε παιδί μου, να έρχεται ο Πρωθυπουργός πρώτα να κάνει τις προγραμματικές του δηλώσεις, τις εξαγγελίες του, και μετά να βγαίνει η αντιπολίτευση και να αντικρούει ή να κάνει τις δικές της προτάσεις.

0: Περίμενε. Το πρόλαβες εσύ?
1: Το κούρεμα.
0: Το κούρεμα με την ψηλή το πρόλαβες, και εγώ το πρόλαβα.
1: Λοιπόν, εγώ θα ψήφιζα, αν τώρα γινόταν μια πρόταση, με τα δύο τα χέρια την επαναφορά του νόμου 4.000.
0: Ναι, για τον τυμποϊσμό.
1: Με τα δύο χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Με τα δύο χέρια. Ένα,
0: τώρα, και έχει και τώρα έχει και ηλεκτρικές μηχανές. Κατευθείαν σε κόβει.
1: Γιατί στο λέω αυτό. Προχθές έβλεπα ένα ρεπορτάζ. Ήταν τη μέρα, την επόμενη που άνοιξε, που έγιναν τα εγγένεια του μετρό. Και είχε ένα ρεπορτάζ που πήγε κάποιος με ένα σπρέι και έγραψε αυτά που έγραψε, τέλος πάντων, πάνω στον τοίχο του σταθμού. Εγώ αν ήμουν, θα τον είχα.
0: Και με την πρώτη, έτσι.
1: Κάνει τέτοια δουλειά, με την πρώτη, θα τον είχα επί ένα μήνα με τη γλώσσα να σβήνει γκράβιτι με την πόλη.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Είχαμε βανδαλισμούς με το που ξεκίνησε το μετρό προς Καλαμαριά. Αλλά εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε. Δεν είναι κακή ιδέα πάντως, αντί για τιμωρητικά μέτρα, να έχουμε, να τους βάλουμε, ας πούμε, ρε παιδί μου, και να καθαρίζουν όλους αυτούς. Να ξύνεις εκεί κάτω τις μαστίγες από το κράσπεδο. Να τα σβήνεις όλα.

0: Στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο κύριος Φλωρίδης.
1: Εγώ προείσταμαι ενός Υπουργείου και στη Βουλή έχω μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Θα έλεγα ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα έπρεπε τόσο εύκολα να λέει αυτά τα συνθήματα υπό την εξής έννοια. Ο πρώτος νόμος ή ένας από τους πρώτους νόμους που έφερε ο κύριος Τσίπρας, ενώ ο κόσμος περίμενε με ένα άρθρο και με ένα νόμο να καταργήσει τα μνημόνια, τον Απρίλιο του 2015 ήταν ο νόμος με τον οποίο αποφυλακίστηκε όλο το βαρύ έγκλημα από τις ελληνικές φυλακές. Δολοφόνοι, βιαστές, παιδοβιαστές, ληστές, έμποροι ναρκωτικών, αυτοί βγήκαν όλοι. Βγήκαν όλοι. Δηλαδή, πώς να σας πω, είχε καταδικαστεί κάποιος για 10 χρόνια κάθριξη επειδή ήταν έμπορος ναρκωτικών, στον ένα χρόνο έβγαινε. Αυτοί βγήκαν όλοι έξω και το 80% με βάση τα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας από αυτούς ξαναγύρισαν στο έγκλημα. Δηλαδή, η αστυνομία έπρεπε να πολλαπλασιάσει τις προσπάθειές της να ξαναβρει όλους αυτούς που είχε πιάσει και είχαν καταδικαστεί. Ένα. Το δεύτερο, επειδή μιλάμε για διαφθορά, για να δούμε τι είναι διαφθορά τελικά. Μια εβδομάδα πριν κλείσει η Βουλή, ή μάλλον όταν είχε προαναγγείλει τις εκλογές του 2019, παρέτεινε τη λειτουργία της Βουλής για μια εβδομάδα, ενώ είχε πει θα γίνουν τότε εκλογές, μπήκε μια εβδομάδα πίσω, να ψηφίσει τους νέους ποινικούς κώδικες. Οι νέοι ποινικοί κώδικες τι ήτανε? Ήτανε η διευθέτηση σε δίκες που ήταν σε εξέλιξη και αφορούσαν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Λοιπόν, όλες αυτές οι δίκες για τις οποίες επρόκειτο να εκδοθούν δικαστικές αποφάσεις σε μία εβδομάδα, γι' αυτό το έκανε αυτό, όλες αυτές οι δίκες με τα άρθρα

Ακριβώς έτσι γίνανε τα πράγματα, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Έτσι, και μετά ήρθαν ξανά στα πράγματα η Νέα Δημοκρατία, αυστηροποίησε τους νόμους. Θυμάστε, ολόκληρο θέμα είχε γίνει τότε. Βεβαίως αυτά είπαμε. Ξεχνάμε, παιδιά, ξεχνάμε πολύ εύκολα. Και αυτό που ξεχνάμε δεν θα μας κάνει καλό, να ξέρετε. Ήθιστε, λέει, ωραία λέξη, αλλά άγνωστη στον φίλτρα του Αλέξη. Ναι, τώρα μην χρησιμοποιείτε και εσείς δύσκολες λέξεις.

0: Για να δούμε πώς υποδέχτηκαν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων όσα πρόλαβαν τον, τις δηλώσεις, προγραμματικές δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς. Καθημερινή. Στο πρωτοσέλιδό της, με απειλές, λέει, απαντάει η Άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Ερντογάν επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών. Ενισχύεται ο άξονας Ρωσίας-Κίνας και Ιράν. Εχθές είχαμε μια συνάντηση του Ρώσου Προέδρου, του Κινέζου και του Ιρανού και τα πράγματα ήταν ανησυχητικά, θα πω. Πολλά χαμόγελα, εγώ ανησυχώ. Πάμε στα νέα. Όλο το σχέδιο ψαλίδι στις εισφορές, τι κερδίζουν οι εργαζόμενοι, τι προβλέπουν τα δύο επικρατέστερα σενάρια για τη μείωση. Πάνω-πάνω η εφημερίδα προκλήσεις και προσκλήσεις στο ΚΑΣ, το Καστελόριζο και ο γρίφος του Ερντογάν. Πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα με 1000 ευρώ κατώτατο μισθό. Είναι κάτι εκτακτό, καλημέρα.
1: Γεια σου, φίλε Άρη.
0: Καλημέρα, είναι κάτι εκτακτό?
1: Όχι, σε πέρα από Γερμανία, ρε φίλε, Τάκη σου. Τι κάνεις?
0: Να σε καλά, Τάκη μου, να σε καλά. Απλά λέμε πρωτοσέλιδα λίγο, αν μπορείς πάρει λίγο αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ.

Πάμε στην απογευματινή. Ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Πούλησε αριστερό παραμύθι με την πατριωτική εισφορά, μοίρασε παροχές και φοροελαφρύνσεις και υποσχέθηκε 30.000 προσλήψεις. Κυβέρνηση, είπαμε και νωρίτερα, στα 13 δις το χρόνο κοστολογούν στην κυβέρνηση τα μέτρα του Αλέξη. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα δεν σταματούν, συνεχίζονται και θα συνεχιστούν. Εφημερίδα των Συντακτών. Το όραμά του για την επόμενη δεκαετία παρουσίασε από Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς να παράγουν περισσότερο, να μοιραζόμαστε δικαιότερα. Πασόκ, πώς φτάσαμε στην 3η Σεπτεμβρίου 1974. Ριζοσπάστης. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλητήριο Σιδέθ. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Γι' αυτό θα είναι κλειστό το Σάββατο το κέντρο. Όλη η Θεσσαλονίκη βασικά. Το μανιφέστο αμετανόητος τρομοκράτης αποφυλακίζεται ο μαζιώτης του επαναστατικού αγώνα. Ποντίκη, επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Ελεύθεροι επαγγελματίες, ταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, οι τρεις μεγάλες προτεραιότητες. Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Είδα, παιδιά, είδα το

λεφτά. Ήταν πολύ όμορφα. Πολύ ωραία, αθόρυβα, μεγάλα. Ο ΑΣ πρωτοστατεί στη νέα πράσινη εποχή με 50 νέα εντυπωσιακά οχήματα. Πάμε στην κόντρα. Πάμε στην κόντρα να δούμε τι λέει και η κόντρα. Τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους χρήσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα. Λόγος, ούτε βήμα πίσω. Κάθετος ο Υπουργός Εξωτερικών στην τουρκική προκλητικότητα. Ερντογάν προκαλεί ξανά και ζητά την αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών. Θα κάνουμε, λέει ο Ερντογάν, ό,τι είναι απαραίτητο. Αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο. Οριακή μείωση 0,15% κατέγραψαν οι τιμές. Ελεύθερη ώρα. Νόμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστοποιητικής βαθμολόγησης. Μεγάλος αδερφός για την τσέπη μας. Αυτά που τα καταλαβαίνω δεν μ' αρέσουν στην ελεύθερη ώρα. Δεν πρέπει να καταλαβαίνουμε την ελεύθερη ώρα. Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την Political. Αυτοδύναμη η ακρίβεια. Καταλήξη των εκλογών, οι τιμές στο ράφι. Τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση. Το συνέστημα των πολιτών πριν την κάλπη.

0: Star. Σεισμός στο παλάτι μετά την ανακοίνωση του Φίλιππου Ντεγκρές. Πρίγκιπας, λέει, μέσω παρένθετης. Εντάξει, παιδιά. Εδώ έχει μία... Την Τσάρλι Σιν, την ξέρεις εσύ? Τσάρλι Σιν, τι είναι αυτή?
1: Για βοήθησέ με λίγο.
0: Γιατί εγώ ξέρω, ξένα ρωτάω.
1: Α, όχι. Να πάρουμε τη βοήθεια του κοινού.
0: Ξέρω. Τσάρλι Σιν, μάλιστα. Και κάτι άλλα, έτσι, ωραία κορίτσια έχει εδώ πέρα εφημερίδα, αλλά ούτε θα τα ξέρω, να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν κοιτάς τώρα πρωί-πρωί, δεν κάνει.
0: Όχι, εφημερίδες λέω, δεν κοιτάω.
1: Α, λέω κι εγώ.
0: Δεν κοιτάω, ρε παιδιά, τι να κοιτάω.
1: Και είπα να σε επαναφέρω στην τάξη.
0: Όχι, όχι, τι να κοιτάω, σοβαρά μιλάς. Έτσι κι αλλιώς. Φάτε μάτια ψάρια είμαστε. Μη γελάς.
1: Αυτό ξαναπέστω.

0: όταν θα νιώσεις.
1: Καλημέρα, χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου. Επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα. Καλημέρα στον Τάσο, στην Αγγελική, στην Αθηνά. Γεια σου Σοφάκη, στα ψηλά εκεί της πόλης. Να είσαι καλά, καφεδάκι λέει, ωραίο πρωινό. Να είσαι καλά, να το απολαύσεις.
0: Εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπος όταν θα νιώσω.
1: Κωστίκας, καλό δρόμο στους φορτηγατζίδες μας, στους φίλους επαγγελματίες, στους φίλους οδηγούς ταξί. Γεια σου Θεόφιλέ μου, καλή βάρδια, να είσαι καλά. Όντως λέει, έχει ορισμένα σημεία που είναι λίγο επικίνδυνα, έχουν μείνει νερά. Προσέχουμε παιδιά, προσέχουμε. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Status FM, σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Το πακέτο μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ επεξεργάζεται η κυβέρνηση με βασικό στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για συνταξιούχους, επίδομα θέρμανσης και επιστροφή ενοικίου. Την ίδια ώρα, έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ των προτάσεων που ανακοίνωσε είναι η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση των φοιτητών που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους και αυξήσεις σε κατώτατους και μέσους μισθούς. Η κυβέρνηση αμφισβητεί το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών, ενώ το ΠΑΣΟΚ ασκεί επίσης κριτική. Το οικονομικό μέτωπο παραμένει ψηλά στην ατζέντα η ακρίβεια. Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 3,7%, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι αυξημένες τιμές ενέργειας θα συνεχίσουν να ασκούν πιέσεις στην οικονομία. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και τον δρόμο για τις φυλακές. Πήραν χθες οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα υπήκο σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι συνελήφθησαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη, όπου οι αρχές εντόπισαν και το κατεψυγμένο βρέφος σε δοχείο μέσα στη βαλίτσα. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη διοργάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα έργα υποδομής και οι μετακινήσεις στην πόλη. Σημαντική εξέλιξη για τις αστικές συγκοινωνίες είναι η ενίσχυση του στόλου του ΟΑΣΤ με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, η χρήση των οποίων αναμένεται να εγκαινιαστεί αύριο παραμονή της ΔΕΘ. Παράλληλα, η πόλη βρίσκεται σε έντονη πολιτιστική και εκδηλωτική δραστηριότητα. Απόψε πραγματοποιούνται συναυλίες και παραστάσεις σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, εφόσον το επιτρέψει και ο καιρός, μεταξύ άλλων στο Θέατρο Κης και στο Μέγαρο Μουσικής, ενώ συνεχίζονται εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές δράσεις. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, οι βουλευτικές εκλογές στη Σερβία θα διεξαχθούν πιθανότατα στις 25 Οκτωβρίου. Η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη των εκλογών αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση της κυβέρνησης. Στα αθλητικά, ο Άρης προέρχεται από δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος με τελευταία επιτυχία το 2-1 επί του Όφη. Επόμενος αντίπαλος για τους κιτρινόμαυρους είναι η ΑΕΚ το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ακολουθεί στις 13 Σεπτεμβρίου το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ Άρης. Στον ΠΑΟΚ το ενδιαφέρον στρέφεται στις υποχρεώσεις της ομάδας στο κύπελο Ελλάδας, με το δικέφαλο να αντιμετωπίζει τον Όφη στην πρώτη αγωνιστική της League Phase.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Αλλαγή του σκηνικού σήμερα με νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίσους 33, στις Σέρες και στα Γιάννητσα, καθώς και στη Βέρεια τους 35 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, στην Καστοριά τους 31 και στα Γρεβενά τους 32.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
4: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη Πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4 και 15.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

0: Πάντως έξω δεν μας προειδιάζει για βροχή. Μια χαρά είναι ο καιρός, προς το παρόν τουλάχιστον.
1: Μέχρι στιγμής είναι μια χαρά, τώρα θα δείξει. Πάντως δεν ήταν καθόλου καλά χθες, και να το σημειώσουμε αυτό, γιατί παλιότερα λέγαμε στη δημοσιογραφία υπάρχει ο δαίμον του τυπογραφείου. Υπάρχει όμως και ο δαίμον και του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, παρακαλώ.
0: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε χθες. 0-0. Είχαμε κύπελο χθες.
1: Βέβαια. Γλωσσέψαμε λοιπόν την πέρδα μας, να το πούμε και λίγο διαφορετικά. Έπαιξε χθες υπό καθεστώς καταρακτοδούς βροχής.
0: Ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Ναι, ήρθε 0-0 ο ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια. Ήταν καλύτερος.
0: Με τον Όφη, πολύ καλύτερος.
1: Ήταν καλύτερος. Ήταν λίγο άτυχος, θα έλεγα.
0: Εντάξει, είναι και λίγο θέμα ικανότητας.
1: Εντάξει, ναι, ήταν η κριτική λίγο αποφασισμένη περισσότερο.
0: Όχι, άμυνα παίξανε, είχαν τον τερματοφύλακά τους σε πολύ καλή μέρα.
1: Και τους ήρθε κάπως καλά, ναι.
0: Και μιας και πιάσαμε τα αθλητικά μας, να πούμε ότι χθες έπαιζε και η ΑΕΚ, νίκησε τον Έστω Χρυσούπολης εκτός έδρας 0-2.
1: Μάλιστα.
0: Νίκη και για τον Ολυμπιακό επί της Λάρισας με 0-3. Καλά δεν είναι υποχρέωση οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ βέβαια είπαμε 0-0. Ο Χριστογιώργος τον κράτησε.
1: Είναι βέβαια...
0: Ο Δημήτρης Βενιέρης μας λέει ότι τα φανάρια στα δικαστήρια είναι εκτός λειτουργίας. Από το πρωί είναι, Δημήτρη, το είπαμε. Είναι λόγω της χθεσινής βροχής. Ήταν και κλειστό τμήμα της 26ης λόγω των πλημμυρικών φαινομένων που είχαμε χθες από τα ξημερώματα.
1: Δεν ξέρουμε εκεί αποκαταστάθηκε το θέμα.
0: Τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας. Δεν έχουμε πολλά αθλητικά. Τα βασικά αυτά είναι. Κύπελο είχαμε χθες. Ετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο πάλι.
1: Δεν μου λες, είναι νωρίς, αλλά ποιες είναι οι προβλέψεις δικές σου?
0: Για ποιο πράγμα?
1: Γενικά για τα αθλητικά φέτος, για την μπάλα, τι θα γίνει, τι πιστεύεις, πού το.
0: Εγώ δεν κάνω προβλέψεις πλέον.
1: Α,
0: δεν,
1: ναι.
0: δεν μπορώ πλέον να κάνω προβλέψεις. Όσοι έρχεστε λοιπόν, να ξέρετε ότι τα φανάρια στα δικαστήρια είναι εκτός λειτουργίας.
1: Το οποίο σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
0: Λογικά θα πάει και τροχονόμος. Γεια σου Γιώργη μου, καλημέρα στη Βέρεια, καλημέρα στο Χαρούλη. Έτσι στο γήπεδο χθες, αλλά τι να κάνουμε. Στον Παναγιώτη, στον Αλέξανδρο, στην Αντιγόνη, καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους.

0: Θα δούμε τώρα σε λίγο και τι γίνεται έτσι στα τοπικά εδώ πέρα με την Εύα. Τι έχουμε από εργασίες κτλ.
1: Θα τα δούμε όλα, ναι. Είμαστε ακόμα σε καθεστώς εργασιών. Τώρα και μέχρι να ξεκινήσει η ΔΕΘ θα έχουμε έτσι ένα ζόρι παραπάνω. Δεν βοηθάει πάρα πολύ και ο καιρός και στις εκδηλώσεις και στις συναυλίες που περιμένουμε αυτές τις μέρες. Είναι λιγάκι.
0: Σήμερα νομίζω είναι, αύριο, από αύριο στρώνει.
1: Είχε χθες, ναι, είχε χθες μια συναυλία της Ιόγιου η οποία έληξε λίγο νωρίτερα εξαιτίας της βροχής.
0: Πάντως ετοιμαστείτε όσοι οδηγείτε, όσοι βρίσκεστε στον δρόμο, διότι αρχίζουν τα μέτρα, έτσι, για τη ΔΕΘ.
1: Βεβαίως.
0: Ξεκινούν τα μέτρα. Από σήμερα ξεκινούν τα μέτρα.
1: Από σήμερα ξεκινούν τα μέτρα, ναι, και τα οποία βέβαια και θα είναι στην πλήρη τους εξέλιξη το Σάββατο.
0: Καλά.
1: Το Σάββατο η πόλη δεν θα είναι για τίποτα.
0: Εννοείται ρε παιδιά, δεν θα βάλω Κωνσταντοπούλου. Τι λέτε τώρα, τα χάνω εγώ αυτά? Εννοείται. Απλά ασχοληθήκαμε λίγο με τον Αλέξη. Και μια και λέμε για Αλέξη, ο κύριος Βοσκόπουλος, ο Χρήστος Βοσκόπουλος που είναι στέλεχος της Ελλάς, είπε αυτά εδώ.
2: Έχει συρθεί ο Τσίπρας, το λέω σε εισαγωγικά, στο να εξετάζεται, λες και ήταν ο ίδιος άνθρωπος το 2015, λες και κυρίως οι συνθήκες ήταν ίδιες. Δεν ήταν. Δηλαδή και το πρόσωπο.
3: Οι συνθήκες που οδήγησαν στις επιλογές ή οι επιλογές που δημιούργησαν τις συνθήκες.
2: Θα σας πω. Είναι σίγουρο ότι οι συνθήκες σε οδηγούν έτσι μονόπλευρα σε μια κατεύθυνση. Και όταν ας πούμε ο. Πώς να το πω, αυτός ο γενικός κουμανταδόρος είναι ο ξένος παράγοντας, νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορείς να ξεφύγεις.
3: Παραδέχεστε δηλαδή ότι ο Τσίπρας εκτελούσε εντολές?
2: Όχι.
3: Γιατί αυτό μου είπατε μόλις.
2: Δεν είπα αυτό.
3: Είπατε ότι ο ξένος παράγοντας ήταν αυτός που έχει το πάνω χέρι.
2: Ο δυνατός επιβάλλεται. Θυμίζω ότι έλεγε ο Τσόρτσιλ κάποτε, με την αγοραία μάλιστα, ότι οι μικρές χώρες είναι καταδικασμένες να είναι.
3: Ναι, αλλά αυτό ακριβώς μας είχε πουλήσει σε εισαγωγικά ο Τσίπρας την προηγούμενη φορά. Ότι ναι, είμαστε μικροί, είμαστε αποφασισμένοι και θα κάνουμε κάτι άλλο.
2: Δεν θα ήθελα να συνηγορήσω για τα πεπραγμένα του Προέδρου, αλλά θα θυμίσω το εξής. Ο ίδιος παράλληλα μίλησε και για αυταπάτες και για. Δεν θα πω ψευδεστής, για αυταπάτες. Είναι το ιδεολόγημα που έβαζες μπροστά, ήρθε σε σύγκρουση με την πραγματικότητα.
3: Μας έβριζε τότε όσους λέγαμε ότι είναι αυταπάτες.
2: Δεν το σχολιάζω αυτό.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Βοσκόπουλος από την Ελλάς, ο οποίος είπε ότι εντάξει παιδί μου, οι συνθήκες, τι να κάνουμε, οι συνθήκες φταίνε. Τα γεγονότα, κύριε δικηγόρη μου, τα γεγονότα. Καλημέρα, Βιργινία.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν.
4: Τι κάνετε?
0: Πες μου σε παρακαλώ, τι είχα δίκιο.
4: Για ποιο πράγμα?
0: Που έλεγα ότι άμα πάρουμε τις δηλώσεις του πριν βγει την πρώτη φορά ο Αλέξης, θα είναι σχεδόν παρόμοιες.
4: Κοίτα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2014, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 2026, σημειώσατε χ.
0: Αυτό λέω.
4: Επειδή λέγα τα αθλητικά λίγο πριν. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει για 13 δις παροχές,
0: ναι,
4: εξαγγελίες. Ο Τσίπρας λέει για 7,39 δις. Το Πασόκ αισθάνεται τόσο περήφανο με αυτό που άκουσε χθες, που λέει ότι copy-paste έκανε η Ελλάς του Τσίπρα το 80% του προγράμματός μας. Τι να πω, μπράβο στον Αλέξη τον Τσίπρα.
0: Χρειάζεται. Σήμερα είναι 3 του Σεπτέμβρη.
4: Θα πω μπράβο.
0: Μου έβγαλε λίγο αντρίκο πάλι χθες.
4: Εγώ θα πω μπράβο, γιατί χρειάζεται και ένα θράσος για να το κάνεις όλο αυτό. Δηλαδή για να βγαίνεις εδώ σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο που πριν από 12 χρόνια είχες εξαγγείλει και δεν έκανες σχεδόν τίποτα, γιατί οι συνθήκες, όπως λέει ο Βοσκόπουλος, μνημόνια κτλ. Που τα ξέρε τότε ο Τσίπρας, τις συνθήκες τις ήξερε. Δεν κατέβηκε από τον Άρη και ξαφνικά είπα «Α, θα κάνω αυτά» και μετά είπα «Α, παιδιά, έχουμε μνημόνια, δεν γίνονται όλα αυτά». Και σήμερα ξέρει τις συνθήκες. Οι συνθήκες σήμερα δεν είναι πολύ πιο εύκολες από τα μνημόνια. Αν υπολογίσουμε και συνεκτιμήσουμε ότι έχουμε δύο πολέμους σε εξέλιξη, ενεργειακές κρίσεις, απανωτές κτλ.
0: Και δεν ξέρουμε και πώς θα πάνε οι πόλεμοι, έτσι.
4: Προφανώς, ναι.
0: Ο Ρωσία ξεκίνησε για ένα μήνα
4: για
0: και πήγε χρόνια.
4: Ναι, μπράβο. Και το Ιράν το ίδιο.
0: Ναι.
4: Οπότε μου έκαναν πολλά πράγματα εντύπωση. Προφανώς δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε όλα τώρα.
0: Όχι, όχι.
4: Εγώ θα σταθώ σε. Εντάξει, το εύκολο χρήμα όταν είσαι στην αντιπολίτευση το δίνεις. Γιατί δεν ανοίγεις τσέπη, ανοίγεις στόμα και τα λες.
0: Παραδοσιακά γίνεται.
4: Ναι, αλλά κοίταξε λίγο. 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή. Δηλαδή, εκτός από το στεγαστικό επίδομα που δίνεται ήδη σε φοιτητή, θα του δίνουμε και 500 ευρώ το μήνα για να ζει. 500 ευρώ αύξηση σε γιατρούς και νοσηλευτές. 300 ευρώ αύξηση σε εκπαιδευτικούς. Είναι ωραία όταν...
0: 1000 ευρώ ο μισός ο κατώτερος μέσα στο 27. 1800,
4: ναι, αυτό πώς θα το κάνει, by the way.
0: 1800 γιατί... λέει στο... σε βάθος τετραετίας.
4: Κυρίως αυτό είναι πολύ αστείο για το μέσα στο 27, έτσι. Γιατί ακόμα δεν έχει εκλεγεί κυβέρνηση. Τα νούμερα δείχνουν, τα ποσοστά, τα δημοσκοπικά, ότι δεν θα εκλεγεί. Άρα μέσα στο 27 πώς θα υλοποιήσει αυτή την υπόσχεση.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί είμαστε σε ένα ιδιωτικό, μια ιδιωτική επιχείρηση εδώ. Αυτό το αυξάνω τον κατώτατο μισθό.
4: Ναι.
0: Ερωτήθηκε καμιά επιχείρηση πώς θα γίνει. Και δεν μιλάω τώρα για τεράστιες επιχειρήσεις. Για επιχειρήσεις οι οποίες έχουν το προσωπικό τους, βγάζουν τα έσοδά τους. Αυτά πώς θα πληρωθούν, ερωτήθηκε καμιά επιχείρηση, αυξάνουν τον κατώτατο μισθό.
4: Ναι, κοίτα.
0: Ανταποδοτικά τι θα πάρει η επιχείρηση.
4: Κοίταξε, προφανώς ανταποδοτικά οι επιχειρήσεις παίρνουν προς το παρόν. Γεια σας, κύριε Βενιέρη. Ούτε γεια δεν μας είπε.
0: Τίποτα.
4: Είναι η επιχείρηση που αυξάνει τον κατώτατο μισθό, γι' αυτό. Κοίταξε, ανταποδοτικά παίρνουν οι επιχειρήσεις κάποιες ελαφρύνσεις μικρές προς το παρόν, δηλαδή με μικρές μειώσεις 0,5 και τα λοιπά, και αυτό ξανά και ξανά των ασφαλιστικών εισφορών. Καταλαβαίνω ότι πιέζεται μια μικρή επιχείρηση, μια μικρομεσαία επιχείρηση όταν εξαγγέλλονται αυξήσεις του κατώτατου, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό τα κάνει και η κυβέρνηση, έτσι τα κάνει.
0: Ναι, εννοείται, μόνο Τσίπρας. Εννοείται, για όλους το λέω.
4: Αυτό που ανεβάζει η αγορά μόνη της είναι το μέσο μισθό που λέμε. Έτσι, ο μέσος μισθός.
0: Ο μέσος, ναι.
4: Ας πούμε εσύ, εγώ που είμαστε πάνω από τον κατώτατο μισθό και λέει η επιχείρηση, μπράβο στον Άρη, κάνει καλή δουλειά, πάνε σχετικά καλά τα οικονομικά μου, είμαι σε καλό δρόμο, άρα επειδή ο Άρης είναι καλός εργαζόμενος, μπορώ να κάνω μια μικρή ή λίγο μεγαλύτερη αύξηση ή να δώσω μη μισθολογικές παροχές, όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια πολλές επιχειρήσεις, μεγάλες κυρίως, δηλαδή μεγάλες ενός αριθμού ανθρώπων. Ναι. Εργαζομένων που δίνουν τα κουπόνια σύντησης, τα οποία είναι καλή παροχή, γιατί δεν είναι και δεν φορολογούνται κιόλας.
0: Και για τον
4: μπράβο, δεν φορολογούνται κιόλας και έτσι κι αλλιώς στο σούπερ μάρκετ πάμε.
0: Και όλο και μεγαλώνει αυτό το κομμάτι της πίτας των επιχειρήσεων που δίνει ανταποδοτικά κουπόνια, όπως είπες.
4: Και ένα από τα αιτήματα των φορέων προς την κυβέρνηση είναι να αυξηθεί το αφορολόγητο για αυτά τα κουπόνια για να πάνε σε μεγαλύτερες παροχές. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω για τον Αλέξη Τσίπρα. Χτες ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία που μίλησε. Χτες, για παράδειγμα, είπε ότι θα μειώσουμε τα κόστη στο ρεύμα, τα τιμολόγια στο ρεύμα κατά 30%.
0: Και εγώ έρχομαι και ρωτάω, ποιος έβαλε το ρεύμα στο χρηματιστήριο ενέργειας?
4: Ναι, ο ίδιος. Όπως το έβγαλε, θα το βγάλει. Ναι. Είπε τέλος πάντων πολύ γενικόλογα, γιατί δεν μπορείτε να λύσει και όλα αυτά μέσα σε μια εκδήλωση. Διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης ενέργειας, διαπραγμάτευσης κτλ. 30% λοιπόν θα μειώσει το ρεύμα, θα ανακτήσει το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ.
0: Αυτό το λίγο. Πάλι θα πάμε στα γνωστά.
4: Και τα είπε χθες που η ΔΕΗ ανακοίνωσε το χαμηλότερο τιμολόγιο από όλους τους παρόχους. Με 11,5 cents νομίζω την κιλοβατόρα πόσα είναι. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι μια υγιής επιχείρηση και πιέζει τον ανταγωνισμό να ρίξει τις τιμές χαμηλά, έτσι. Όχι η ΔΕΗ που παρέδωσε ο κύριος Τσίπρας.
0: Που ήταν μέσα.
4: Υπερχρεωμένη, που κόντευε να βάλει λουκέτο και δεν ξέραμε τι θα κάνουμε. Αυτή η ΔΕΗ η εύρωστη πιέζει τον ανταγωνισμό και τις τιμές προς τα κάτω.

0: Να τον ακούσουμε λίγο, να τον θαυμάσουμε.
1: Να τον ξανακούσουμε, γιατί το πρώτο να
0: ακούμε. Πέραν όλων των άλλων, η αλήθεια είναι ότι ως ρήτορας και ως δημόσια παρουσία και τα λοιπά σε εκδηλώσεις αυτά, ο άνθρωπος είναι στάρ, έτσι.
1: Όχι.
0: Και ήταν και γεμάτη η αίθουσα.
1: Το έχει, παιδιά, ό,τι και να λέμε, το έχει. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Και για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφιχτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων.
1: Λοιπόν, πήγε καλά εκείνο και πάμε και σε άλλα.
0: Δεν χρειάζεται να τα λέμε εμείς, όπως καταλαβαίνετε.
1: Τι να πω τώρα,
0: καρφώνεται μόνος του, έτσι.
1: Δηλαδή τώρα επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα του 2015.
0: Γιατί?
1: Είναι δυνατόν.
0: Άσχημα πήγε.
1: Τι πήγε, καλά πήγε. Καλά πήγε δηλαδή. Γεια σου, Ράνια μου, δεν ξέρουμε. Θα το δούμε, θα το δούμε. Στον Πέτρο καλημέρα, στον Κώστα καλημέρα. Ο Τσίπρας λέει θα το αποδικεύσει σε στάμνες. Έλα μου ντε. Κατά τα άλλα, όπως είπες, ήταν γεμάτη αίθουσα, έτσι. Ασφιχτικά γεμάτη κιόλας.
0: Ναι, είχε γίνει μεγάλη κινητοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και δύσκολο τώρα, αν είσαι ο Τσίπρας στην ουσία τώρα, δεν είναι ένα μικρό κόμμα που ξεκίνησε από το πουθενά.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Μηδέν.
0: Μην το ξεχνάμε αυτό. Οπότε δεν ήταν δύσκολο να γεμίσει την αίθουσα. Καταρχάς εκεί ήταν ένα κάρο στελέχη τα οποία φύγανε από τον ΣΥΡΙΖΑ, παρετήθηκαν κτλ. Για να έχουν την καλή μαρτυρία σε εισαγωγικά αυτό που ήθελε ο Τσίπρας.
1: Το είχε δηλαδή θέσει
0: ως προαπαιτούμενο, να αφήστε την έδρα σας και ελάτε σε μένα. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Είδα εκεί έτσι τώρα με μια πρόχειρη ματιά που θυμάμαι την κυρία Νοτοπούλου.
1: Πάνω κάτω ξέρουμε
0: τον
1: περίπου.
0: Κύριο Σαουλίδη.
1: Ναι, πάνω κάτω ξέρουμε ποιοι περίπου θα πάνε.
0: Ναι,
1: φαινόταν ούτως
0: ή άλλως. Και η αλήθεια είναι ότι γύρω-γύρω του, δηλαδή στις πρώτες θέσεις, εγώ δεν είδα παλιά στελέχη. Είδα τον καινούριο κόσμο του Ελλάς. Κουφονικολάκου κτλ.
1: Βέβαια, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι την επόμενη φορά θα πάρω άδεια από την κυβέρνηση για να κατέβω πρώτος εν ώψη ΔΕΘ. Γιατί το είπαν, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι και τόσο.
0: Δεν
1: το απαγορεύει κανένας.
0: Δεν
1: το απαγορεύει κανένας, αλλά.
0: Όταν ήταν ο ίδιος πρωθυπουργός να στο θέσει αλλιώς, κατέβαινε ο Μητσοτάκης πριν από τον Τσίπρα.
1: Κανένας δεν το έχει κάνει αυτό. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο να δούμε τι λέει ο Μιχάλης. Φωτιά τώρα, λέει, σε φορτηγό στον περιφερειακό προς τα δυτικά μετά την Τριανδρία. Επί του περιφερειακού είναι δηλαδή. Μιχάλη.
0: Αυτό λέει, στον περιφερειακό προς τα δυτικά μετά την Τριανδρία.
1: Μετά την Τριανδρία. Γιατί βλέπω το κόλλημα τώρα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Δεν ξέρω αν είναι της ώρας, αλλά προφανώς. Αν έχουμε το περιστατικό που λέει ο φίλος, θα έχουμε πρόβλημα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι δύσκολη η ώρα τώρα, έτσι. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Δεν ξέρω αν είναι τυχαία η έναρξη με τον Τσίπρα, θα δούμε.
0: Στο μεταξύ γέλασα πολύ, συγχωρέστε μου το γέλασα, αλλά τι να κάνω, γέλασα παιδιά. Με όλα αυτά που έλεγε ότι θα μεταφέρει υπουργοί εκτός Αττικής. Γέλασα πάρα πολύ με αυτό. Δηλαδή θα μεταφέρει, λέει, το νησιωτικής πολιτικής στη Λέσβο, θα μεταφέρει το βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη, θα μεταφέρει 2-3 ακόμα υπουργεία εκτός Αττικής και λέω, κοίταξε να δεις τώρα πώς θα φέρνει ζωή. Όταν ήταν κυβέρνηση ο Τσίπρας, ήταν τότε ο Τρίφωνας ο Αλεξιάδης, ναι, το οικονομικό. Είχαν ένα τεράστιο κτίριο, το πρώην Κεράνης, κάπου στον Πειραιάκη κοντά, το οποίο προσπαθούσαν να το αξιοποιήσουν. Και θέλανε να μεταφέρουν εκεί τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, κάποιες από τις υπηρεσίες, εφοριακούς κτλ. Έγινε χαμός με αντιδράσεις και δεν κατάφεραν ούτε να μεταφέρουν μερικά χιλιόμετρα πιο πέρα ανθρώπους του Υπουργείου Οικονομικών, για να μην χρεώνεται το δημόσιο τεράστια ενίκεια, ενώ είχε μια χαρά κτίρια Βιργινία, δικά του.
1: Τότε δεν
0: και
1: ήξερα.
0: Τώρα μας λέει ότι θα μεταφέρει υπουργεία εκτός Αθηνών και θα φέρει και δημοσίους υπαλλήλους και στελέχη υπουργείων στη Λέσβο, στην Κοζάνη, στη Θεσσαλονίκη.
1: Τότε δεν ήξερε, τώρα ξέρει.
0: Μάλιστα. Τώρα ξέρουμε και εμείς αυτό.
1: Τώρα ξέρουμε και εμείς, βέβαια. Και αυτό που ξέρουμε καλύτερα από όλα είναι πού θα πάμε το αμάξι μας για ΚΤΕΟ. Στην ΟΤΕΚΟ θα το πάμε, γιατί μπορούμε να το πάμε, μπορούν να έρθουν να μας το πάρουν κιόλας. Delivery από την ΟΤΕΚΟ, έρχονται, παίρνουν το αμάξι, το περνάνε ΚΤΕΟ και σας το φέρνουν στο χώρο σας. Με ραντεβού, κανονικά, όλα έτοιμα, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα αν ο χρόνος σας πιέζει. ΟΤΕΚΟ λοιπόν, καθημερινά και Σάββατα δίπλα στο Mediterranean Cosmos, το ραντεβού μας, πολύ απλά, στο oteco.gr. Στείλε μια καλημέρα στον κύριο Δένη που μας έστειλε καλημέρα.
0: Καλημέρα σας κύριε Δένη. Κύριε Δένη, εσείς δεν πρέπει να δουλεύετε ήδη, τώρα πρέπει να δρομολογείτε τα επόμενα. Γιατί χαλαρός πρωί-πρωί?
1: Όχι, δουλειά είναι, απλά μας ακούει.
0: Πλάκα κάνω, εξαιρετικός.
1: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Είπαμε, χρωστάω Κωνσταντοπούλου από χθες. Δεν χάνεται Κωνσταντοπούλου.
0: Καλό κουράγιο που θα ακούσετε Κωνσταντοπούλου, γιατί πρωί-πρωί. Α, αν δεν έχεις πιει καφέ, τώρα θα ξυπνήσεις.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
6: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
9: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς. Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Λοιπόν, κι άλλος φίλος ακροατής μας επιβεβαιώνει για το συμβάν στην περιφερειακή, στο μέτωπο προς τα δυτικά. Φωτιά λοιπόν σε φορτηγό μετά την Τριανδρία θα δημιουργήσει θέμα τέτοια ώρα, γιατί είναι η ώρα που παίρνουμε την περιφερειακή. Αν ακούτε τώρα, μην μπαίνετε περιφερειακή προς τα δυτικά, πάτε από το κέντρο, δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Έχουμε ζήτημα και στην ανηφόρα της Νεάπολης προς ανατολικά αυτή τη φορά, μέχρι περίπου και την Τριανδρία, και εκεί έχουμε αρκετά αυτοκίνητα. Πάνε πυροσβεστικά από ό,τι μας ενημερώνεται και τροχέα στο σημείο της πυρκαγιάς. Όσοι μας ακούτε, επαναλαμβάνω, και είναι να μπείτε στην περιφερειακή προς τα δυτικά, πάρτε το κέντρο.

Τώρα είσαι Εργέννης, ρε παιδί μου. Είσαι Εργέννης, είσαι φοιτητής και λες τι να μαγειρέψω σήμερα τώρα. Δεν ξέρω κιόλα να μαγειρεύω, όχι τίποτα άλλο, γιατί εγώ το πιο βαρύ που κάνω είναι βραστά αυγά, ας πούμε. Και λες τι να κάνω τώρα σήμερα. Η απάντηση είναι στόφα. Πάμε στη στόφα λοιπόν, καθημερινά. Παίρνουμε το φαγητό μας, σπιτικό φαγητό. Είτε είσαι Εργέννης, είτε είσαι φοιτητής, είτε είσαι οικογένεια, νοικοκυρά που δεν προλαβαίνει. Πάτε, παίρνετε το φαγητό σας. Σπιτικό, επαναλαμβάνω, σαλάτες, γλυκά, με προσφορές ένα συν ένα. Νόστιμο φαγητό, νοστιμότατο. Κωνσταντίνου Καραμαλή 172 είναι εδώ, παιδιά. Και αν δεν θέλετε να πάτε, παραγγέλνετε μέσω εφαρμογών ή σας το φέρνουν ή πάτε και το παραλαμβάνετε οι ίδιοι.

0: Καλημέρα και στην Δέσποινα και είπαμε κάτι χρωστάω. Είδες τι ωραία που τα έλεγε η Κωνσταντοπούλου χθες σε Βιργινία.
1: Όταν λες ωραία.
2: Γιατί η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει την κυρία Κρήτα. Γιατί η κυρία Κρήτα δεν θα λειτουργήσει ως Νέα Δημοκρατία και το ξέρετε όλοι. Και το ξέρουμε όλοι. Επίσης, το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κυρία Ακρίτα, καλώς ήρθατε. Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας αυτής σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επισημήτη, από το δικό σας κόμμα. Έχει να συμβεί ξανά. 96 με 2000. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές ντόρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι, όλοι, όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα Σχοινιά. Την ώρα που είναι στα Σχοινιά ο Μητσοτάκης, ο ένας διαλύει το ένα κόμμα και ο άλλος θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πλέον 4 αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.
3: Μάλιστα, κάνετε ωραία διαπίστωση. Άλλα διαπιστώσαμε όλοι οι Δυτικομακεδόνες πριν 3 μέρες. Λοιπόν, αλλά περιττεύει να απαντήσω και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώνω τη συνεδρίαση και συνεχίζουμε. Ορίστε, μας εσάς έδωσα πρώτα το λόγο. Ωραία, θέλει και ο κύριος Μεταράκης. Μπορούμε να μεταθέσουμε καμία ώρα. Καλά, συνάδελφοι, στη διάσκεψη Προέδρων θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για όλο αυτό που έγινε σήμερα.
0: Και με τον Μπάρη Κουκουλόπουλο και με την Κανέλητα, αλλά και με τον Κουκουέτα.
1: Καλά, η Κανέλητα πήρε και αυτή τι να κάνει.
0: Άντε αλλά... πιο άλλη, φτάνει, άντε από εκεί.
1: Ο Μπάρης ο Κουκουλόπουλος είχε πολύ πλάκα, γιατί στην αρχή ξεκίνησε χαλαρά και μετά τα πήρε κι αυτός, δεν άντεξε.
0: Τι να κάνει κι αυτός, δηλαδή σου λέει δεν τα βγάζει πέρα. Κοίτα, βλέπει ο κ. Κωνσταντοπούλου ότι δεν τραβάει το καράβι, έτσι. Δεν τραβάει. Γιατί σας το κάνουμε αυτό. Για ακούστε εδώ κι άλλο, μιας που το θέλετε.
2: ...της δολοφονίας από τρομοκρατική οργάνωση με τρομοκρατικό χτύπημα του Παύλου Μπακογιάννη και με όποια άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν πλήρως διαλευκανθεί. Ακόμα και αυτό μετατράπηκε σε εξυπηρέτηση του κυρίου Τασούλα, ο οποίος έγινε στη συνέχεια πρόεδρος Δημοκρατίας με ψήφους μόνο του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Θα τα αλλάξει τώρα το συνέστημα.
2: Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Και κάποιοι θέλουν να απογοητεύσουν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει ελπίδα και ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ θα αφιερώσω λοιπόν αυτή την δική μας δέσμευση ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι στη φίλη μου
0: το
2: τη Μάγια, η οποία χτες, προχτές, μου ζωγράφισε αυτή την υπέροχη ζωγραφιά. Πώς με βλέπει, Super Zoe. Λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε στα αλήθεια υπερήρωες και υπερηρωίδες, όμως οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε αυτούς που δεν έχουν φωνή.
0: Super Zoe. Super Mario μου ήρθε εμένα στο μυαλό κατευθείαν. Έπαιζε ο Super Mario.
1: Εγώ ξέρω ότι η Κωνσταντοπούλου παίζει με τα νεύρα μας, αλλά anyway.
0: Παιδιά, παύση, η Βιργινία ήταν εκεί.
1: Το ιατρείο της Βουλής δίνει και κανένα ηρεμιστικό στην ανάγκη.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Πρέπει.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Πρέπει, έτσι. Λοιπόν, για την ιστορία να πούμε ότι η Ακρίτα δεν εξελέγει χθες. Πήρε 119 ναι. ψήφους. Η ίδια είπε ότι δεν είναι ήττα. Είναι έκφραση συλλογικής αντίδρασης αυτό που έγινε χθες με τους 119 ψήφους που μαζεύτηκαν. Και ο Μηταράκης, για να μην τα λέω εγώ, έδωσε την καλύτερη απάντηση και στις αυτές όλες τις επιθέσεις της ζωής Κωνσταντοπούλου και στο Πασόκ.
0: Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό, λέει ξανά.
1: Ναι, καλά. Εγώ θυμόμουν τη μία περίπτωση, να σου πω την αλήθεια, με το Χουρδάκι. Που τον πρότεινε η, πώς τη λένε, η Κωνσταντοπούλου, αλλά δεν ψηφίστηκε ο Χουρδάκης. ενώ θα μπορούσε να, να προτείνει μια γυναίκα, δεν το έκανε. Και από την άλλη πλευρά, το Πασόκ δεν το θυμόμουν, αλλά μας το θύμισε ο Μηταράκης εδώ.
4: Αλλά η μεγάλη υποκρισία εδώ μεταξύ Πασόκ και Πλεύσης Ελευθερίας είναι η εξής. Το Πασόκ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
0: Ναι, βάλε τα πράγματα στη θέση τους.

0: Χθες πάντως ήταν ωραία μέρα. Έβρεξε στη Θεσσαλονίκη, έβρεξε δις στη Θεσσαλονίκη.
1: Πολύ βροχή χθες.
0: Όχι, λέω έβρεξε και δις.
1: Ναι, ναι, αλλά και πολύ βροχή χθες.
0: Πολύ βροχή. Το πρωί είχαμε πρόβλημα στην 26, είχε κλείσει. Ήταν κλειστή 26 λόγω νερών. Τώρα είναι όλα οκ.
1: Δηλαδή δεν ξέρω κι εγώ από πότε θυμάμαι. Στην αρχή έβλεπα λίγο αστραπές στο βάθος. Λέω, θα βρέξει κάπου στη Γαλλική. Όταν ήρθε το Μπουρίνι εδώ, τέτοια βροχή, δηλαδή. Τι να σου πω.
0: Νομίζω είναι λογικό πάντως μετά από τέτοια παρατεταμένη περίοδο ζέστης.
1: Νέα Εγνατία είχε γεμίσει ο δρόμος νερά. Τα αυτοκίνητα κάνανε, ξέρεις, λες και ήταν εξολέμβιες, ένα τέτοιο πράγμα. Και δεν βλέπαμε απέναντι τις οικοδομές, δεν φαινόταν. Έκανε τόσο μαυρίλα και αντάρα, πώς να το πω, που. Αλλά εντάξει, τι να κάνουν, παιδιά, είναι και φθινόπωρο.
0: Ο Γιώργος λέει: Παναγία βοήθα για τη ζωή. Ο Γιώργος, ο άλλος ο Γιώργος, συμφωνεί μαζί σου. Θέλει ηρεμιστικό. Δεν την πιάνουν τα απλά. Δεν το λέω το άλλο, εγώ δεν είναι. Δεν μπορώ να το πω.
1: Λοιπόν, εκτός από τα ηρεμιστικά, ξέρεις τι βοηθάει τα νεύρα.
0: Βοηθάει τα ταξίδια, εννοείται, να ηρεμήσουμε. Να χαλαρώσουμε.
1: Θα κάνουμε δώρο στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Την ψάχνουμε τώρα. Την ψάχνουμε, πώς το είπα και εγώ απειλητικά. Την ψάχνουμε για την έκθεση, εννοώ, για να μας έρθει στην έκθεση.
0: Πώς το βλέπεις.
1: Δεν ξέρω, θα φανεί. Ψάχνουμε λοιπόν την κυρία Κωνσταντοπούλου για να έρθει στην έκθεση να της κάνουμε μια συνέντευξη, όπως κάνουμε σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Εγώ θα πρότεινα λοιπόν στην κυρία Κωνσταντοπούλου, με το που τελειώσουν οι εκθέσεις, οι βαριές υποχρεώσεις και αυτά, 28 Οκτωβρίου, Χριστούγεννα, ένα τετραημεράκι που θα κλέψει, αν και έχει πολλές υποχρεώσεις, ένα ταξιδάκι με τον Greco Travel, στρώνει την ψυχολογία, στρώνει τα νεύρα.
0: Και πάει παντού. Όταν λέμε παντού, στην κυριολεξία παντού. Όχι σε απλά κλασικούς προορισμούς μόνο, πάει και σε ειδικούς προορισμούς, σε ιδιαίτερους προορισμούς.
1: Πάει και Αίγυπτο, πάει και Αμερική, πάει και Λονδίνο αν σ' αρέσουν τα κλασικά και Βελιγράδι, πάει και Ανδαλουσία για να ζήσεις λίγο τη μαγεία της Ιβηρικής, πάει και Πράγα, πάει και η Ιαπωνία που είναι τιμόμενη χώρα φέτος. Λοιπόν, δεκάδες διαφορετικοί προορισμοί, Greco Travel, 2-3-10-55-55-56, εδώ στο λιμάνι Ναυάρχο Κουντουριώτη 19, αν δεν πάει η ζωή, πάτε εσείς ένα ταξιδάκι, βοηθάει και αυτό.
0: Ο άλλος ο Γιώργος μας λέει, το τραγούδι που ακούγεται από κάτω, λέει, χαρισμένος η ζωή.
1: Θα κάνω κι εγώ μια καρδούλα φεύγοντας από το στούντιο. Γεια σας.
0: Πάμε στον Άδωνη για καφέ.
2: Τα χέρια ψηλά, παιδιά.

0: Και εν ώψη ΔΕΘ, γιατί κινούμαστε στην πόλη, από σήμερα ξεκινάνε από τις 3 το μεσημέρι οι απαγορεύσεις. Εύα.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Από τις 3 σήμερα πρέπει να έχουν οι οδηγοί το νου τους μέχρι και τις 8 η ώρα την Κυριακή 6-9. Δεν θα επιτρέπεται ούτε η στάση ούτε η στάθμευση των οχημάτων στην Λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι Πλατεία Χάνθ και στην 3η Σεπτεμβρίου από Μεγάλο Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.
0: Και να δούμε λίγο και το αυριανό πρόγραμμα.
1: Να το δούμε και το αυριανό.
0: Από τις 6 το πρωί τα ξημερώματα.
1: Από τις 6 το πρωί τα ξημερώματα, επίσης μέχρι και την Κυριακή στις 8 το βράδυ, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της, πουθενά στην Αγγελάκη λοιπόν.
0: Ας πούμε τους δρόμους καλύτερα.
1: Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη,
0: Αρμενοπούλου,
1: Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελά, Καφτατζόγλου, Ολυμπιάδος και Βυζιεινού. Και εννοείται βέβαια ότι αυτό που δεν επιτρεπόταν και πριν, δεν επιτρέπεται και τώρα, είναι η στάση και η στάθμευση πάνω στη Τσιμισκή, πάνω
0: εννοείται
1: στην Εγνατία και τα λοιπά. Έτσι, Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Για το Σάββατο τα πούμε αύριο, αλλά να ξέρετε ότι μετά τις 3 το κέντρο θα είναι απροσπέλαστο.
1: Ναι, μην πάτε πουθενά ουσιαστικά με το αυτοκίνητο, σας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο.

0: Ένα μεγάλο πάρκινγκ είναι και η περιφερειακή. Επαναλάβω ότι έχουμε φλεγόμενο φορτηγό στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου μετά την Τριανδρία προς τα δυτικά. Το πρόβλημα τραβάει μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Βεβαίως να πούμε ότι μεγάλο πρόβλημα έχουμε προς τα ανατολικά, έτσι. Από κάτω από τα νοσοκομεία μέχρι και την Τριανδρία τα αυτοκίνητα είναι σταματημένα. Παρακαλώ, πέσατε. Ένα μεγάλο πάρκινγκ ο περιφερειακός και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Βέβαια, παραδόξως, το ζήτημα προς τα ανατολικά είναι μεγαλύτερο. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε.
0: Καλημέρα.
1: Γιατί το κάνετε πρωί αυτό το πράγμα?
0: Τι κάναμε?
1: Δεν στο αμάξι πρωί και ακούω εκείνο τον Κουασιμόδο που βάζετε να φωνάζει.
0: Μην χαρακτηρίζουμε τώρα. Εντάξει, ναι, φωνάζει. Όταν πέφτουν τα νούμερα πρέπει να φωνάξει για να ανέβουν τα νούμερα.
1: Αυτή θέλει μόνο Βενιέρη, όπως την μιλάει ο Βενιέρη στο
0: τάδε. Ναι, τέτοια λέτε ότι θέλει Βενιέρη Κωνσταντοπούλου και δεν θα έρθει στην έκθεση να την πάρουμε συνέντευξη. Να, τέτοια λέτε. Προδίδετε.
1: Γι' αυτό έβρεξε χθες έτσι.
0: Μας προδίδετε. Το όνομά σας?
1: Βασίλη.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου, στον δρόμο είσαι?
1: Ναι, τώρα πάμε για δουλειά.
0: Ελπίζω όχι από τον περιφερειακό.
1: Όχι, είμαστε στο Τιτάνι μου στον Ταντάκη.
0: Ωραία, να σε καλά, καλό δρόμο.
1: Καλό απόγευμα.
0: Κύριε Βενιέρη, ο Κροατής είπε ότι ο Κωνσταντοπούλου θέλει Βενιέρη, λέει, για να στρώσει. Μας προδίδουνε.
2: Το Βενιέρη το ρώτησε.

Πολλές καλημέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλησιάζουμε τις 8. Ακολουθεί Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση μέχρι και τις 11. 11 με μία η επαφή του. Στη μία Διογέννη Δασκάλου, Λεωτής Μαχαιρά status update, Δημήτρης Βενιέρης status express και όλο το πρόγραμμα του status. Κωστής Μπαρμπαγιάννης 7 με 9 το απόγευμα. Και φυσικά κλείσιμο μέρας με Γιάννη Ρεπίτς. Να επαναλάβουμε ότι σας περιμένουμε όλους στην ΔΕΘ. Εντάξει, το Σάββατο θα είναι λίγο δύσκολο βέβαια. Εμείς θα είμαστε εκεί φυσικά για να καλύψουμε τα πάντα. Σας περιμένουμε λοιπόν στην ΔΕΘ. Στα Αντένα περίπου το 16. Να γνωριστούμε, να τα πούμε από την Κυριακή το απόγευμα και μετά. Πάει το πρώτο Σαββατοκύριακο. Πήγε άπατο.

Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα και σήμερα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Τα λέμε αύριο στις 6 το πρωί. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Το πακέτο μέτρων που αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ επεξεργάζεται η κυβέρνηση με βασικό στόχο την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταξύ άλλων παρεμβάσεις για συνταξιούχους, επίδομα θέρμανσης και επιστροφή ενοικίου. Την ίδια ώρα, έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ των προτάσεων που ανακοίνωσε είναι η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση των φοιτητών που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους και αυξήσεις σε κατώτατους και μέσους μισθούς. Η κυβέρνηση αμφισβητεί το δημόσιο νομικό κόστος των εξαγγελιών, ενώ το ΠΑΣΟΚ ασκεί επίσης κριτική. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον πρώην πρωθυπουργό. Σε δήλωσή του στο περιθώριο της ομιλίας του κ. Τσίπρα, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε ότι παρά την προσπάθειά του να επανεμφανιστεί ως κάτι νέο, παραμένει, όπως είπε, ίδιος και απαράλλαχτος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, τώρα τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη έδωσε ο 43χρονος Έλληνας, ο οποίος μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του αντιμετωπίζουν δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του παιδιού, λέγοντας ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως είπε, είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του. Στη συνέχεια, κλήθηκε να περιγράψει τι είχε συμβεί τη μέρα που πέθανε το βρέφος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, η οικογένεια βρισκόταν στο σαλόνι και έτρωγε το παιδί, το οποίο εκείνη την ώρα είχε πυρετό, βρισκόταν στην κούνια του, όπου και άφησε ευνηδίω στην τελευταία του πνοή. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη διοργάνωση της ΔΕΘ, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα έργα υποδομής και οι μετακινήσεις στην πόλη. Σημαντική εξέλιξη για τις αστικές συγκοινωνίες είναι η ενίσχυση του στόλου του ΑΣΤ με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία. Ωστόσο, από τη Διεύθυνση Τροχείας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι στο κέντρο της πόλης θα εφαρμοστούν ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 3 το μεσημέρι ώρα της 5ης μέχρι και τις 8 το βράδυ ώρα της. Μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις οδούς Λεωφόρου Στρατού από την Καφτατζόγλου μέχρι την πλατεία Χάνθ και 3η Σεπτεμβρίου από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι την Αγίου Δημητρίου. Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγία Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου, καθώς και στις Λεωφόρους Νίκης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στα πολιτιστικά τώρα, περισσότεροι από 2.000 θεατές κατέκλυσαν χθες το φράγμα της Θέρμης για να παρακολουθήσουν τη Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Στη Σκυτάλη παίρνει σήμερα στις 9 το βράδυ το Εθνικό Θέατρο, το οποίο θα παρουσιάσει την Άλκηστη του Ευρυπίδη. Οι δύο σημαντικές θεατρικές παραστάσεις εμπλουτίζουν τον νεοσύστατο θεσμό Θέρμη Φέστιβαλ, ο οποίος δημιουργήθηκε με αφορμή την ανακήρυξη του Δήμου Θέρμης ως Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας του 2026 και φιλοξενεί να φέρει κοντά τους ανθρώπους μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Αλλαγή του σκηνικού έχουμε σήμερα, όπως έχουμε διαπιστώσει, με νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί περίπου από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίσους 33, στις Σέρες, στα Γιαννιτσά και στην Βέρεια τους 33. Ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς Κελσίου και στα Γρεβενά τους 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά?
1: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.

Καλό πρωινό σε όλες και όλους, εκτός από εσάς οι οποίοι βρίσκεστε στην περιφερειακή οδό, που και να σας ευχηθούμε καλό πρωινό. Με την κατάσταση που επικρατεί εκεί δεν θα πιάσει η ευχή μου. Είναι Πέμπτη, ο μήνας έχει 3 Σεπτέμβριος του 2026. Στον στάτους 107 και 7 είστε συντονισμένοι και στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ακινητοποιημένη. Από τη μία άκρη έως και την άλλη είναι κατακόκκινη τούτη την ώρα, και είναι κατακόκκινη μισή και μισή, δηλαδή και προς ανατολικά και προς δυτικά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα το οποίο ξεκινά από το ύψος των 40 εκκλησιών. Στη μία περίπτωση η ουρά των αυτοκινήτων ξεκινά περίπου από τα Νταμάρια και φτάνει μέχρι εκεί, μέχρι το ύψος των 40 εκκλησιών. Από την άλλη πλευρά ξεκινά από εκεί όπου παλιά είχαμε ένα τούνελ και φτάνει στο ίδιο σημείο.

μόνο ευχάριστο ότι δρόσησε μετά από την νεροποντή χθες. Πολύ νερό, πάρα πολύ νερό. Κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε δροσερά. Κλείσαμε και τα κλιματιστικά επιτέλους. Οικονομία, ακρίβεια. Δεύτερη μεγάλη θετική, θετικότατη είδηση. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, όπως παρουσιάστηκε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίον προλόγησε, δεν το ήξερα, σήμερα το πρωί το είδα, η φίλη μου η γλυκητάτη Κυβέλη, κόρη του Δημήτρη Μάρδα. Την είχα μαθητευόμενη στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Εξαιρετικό κορίτσι, είναι σύζυγος του Πέλκα. Εδώ θα τα μάθετε όλα. Άρα ο φίλος μου ο Δημήτρης Μάρδας, αυτονοήτως στηρίζοντας την κόρη του, στηρίζει Αλέξη Τσίπρα. .32 η βαθμή το μεσημέρι. Ψιλόβροχο, συννεφιά, δεν βλέπω ήλιο. Α, δειλά-δειλά κάποια στιγμή 3-4 το απόγευμα. Καλό είναι αυτό γιατί έχουμε δουλειές μέσα στις εγκαταστάσεις της εκθέσεως. Αν και μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πάλι τρελές θερμοκρασίες. Υγρασία από 44 έως 60%.

Έτσι, μπράβο, ρυθμό θέλω, γιατί χθες τα ακούσαμε όλα. Με τον Αλέξη Τσίπρα φανατικά πλέον στο πλευρό του, γιατί το πρόγραμμά του είναι πολύ large. Έχω μπροστά μου τα προγράμματα Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ.

0: Του Πασόκ είναι συμπαθητικό. Της Νέας Δημοκρατίας είναι τσιγκούνικο. Του Αλέξη Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ λέω, Ελληνική Αριστερά, είναι προγραμματάρα σε βάθος τετραετίας, θα έχει ένα κόστος 7,39 δις. Του Πασόκ περίπου 4,8 δις. Οι τσιγκούνιδες της Νέας Δημοκρατίας 1,8-1,9 δις. Άρα ψηφίζουμε όλοι, στηρίζουμε δυνατά, φωναχτά. Την Τσίπρα θέλουμε. 7,9 δις φίλε έχει να χαρίσει ο Τσίπρα σε όλες όλες. $7,9 δις στον ελληνικό λαό. Αυτό είναι πρόγραμμα με κοινωνικό πρόσωπο, με θετικό πρόσημο. Πρόγραμμα μαξιλάρι για τους εφιάλτες με τους οποίους ζούμε εξαιτίας του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας εδώ και χρόνια. Λοιπόν, ασχολήθηκα αρκετά. Περισσότερο από ό,τι θα άξιζε, γιατί τα προγράμματα είναι για να διατυπώνονται και να εφαρμόζονται ή να μην εφαρμόζονται. 7,5 δις χοντρικά. Πάρε να έχεις. Ρε να μην είχαμε εκλογές. Μάλλον έχουμε εκλογές. Μακάρι να βγει ο Τσίπρας, ο δεύτερος γιος μου, να παίρνει 500 ευρώ κάθε μήνα. Αν ήξερα ότι θα δίνουν 500 ευρώ στο γιο μου κάθε μήνα επειδή είναι φοιτητής, θα του έλεγα να πάει να σπουδάσει στα Αθήνας, να βγάζει τα έξοδα το παιδί. Λοιπόν, τώρα για να σοβαρευτούμε, γιατί θέλω να σοβαρευτούμε. Όποιος υποστηρίζει ότι δεν είναι κοστολογημένα τα προγράμματα, σφάλει. Και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Αριστεράς είναι κοστολογημένα. Όποιος λέει ότι δεν έχετε κοστολογημένο πρόγραμμα, λέει ψέματα. Εδώ όμως υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Είναι άλλο να κοστολογείς ένα πρόγραμμα και άλλο αν η κοστολόγηση που κάνεις πριν εφαρμόσεις το πρόγραμμά σου μπορεί να βγει από τα νούμερα ή από όλα όσα ακολουθήσουν. Και εγώ θα μπορούσα να πάω στη διεύθυνση, στη Γενική Συνέλευση εδώ των μετόχων και να τους πω, κοιτάξτε να δείτε, υπολογίζω ότι το 2027 θα γίνει αυτό, το 28, το 29, το 30. Να, τα έχω εδώ μπροστά μου. Ναι, αλλά δεν γνωρίζω αν το 27, 28, 29 αυτά τα οποία σήμερα κοστολογώ θα βγουν από την ίδια την πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα με δαπάνες 5,6 δις και σίγουρα έσοδα 1,9 δις, τα άλλα δεν είναι σίγουρα, τα οποία προϋπολογίζει ότι θα προκύψουν από την πολιτική που θα ακολουθήσει. Αλλά ουδής μπορεί να εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Τώρα, στα επιμέρους, γίνεται χαμός στην περιφερειακή, το ξέρω, έχει σταματήσει το σύμπαν. Ρωτήστε λίγο, είναι κανένα τροχαίο, τι έχουμε στη Βιργινία.
1: Νωρίτερα ένα φορτηγό που έπιασε φωτιά στην περιφερειακή μας, το στείλαν και ακροατές, ρεύμα προς δυτικά και δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα. Είναι μποτιλιαρισμένο το σύμπαν, από κόμβο πανοράματος προς δυτικά μέχρι και το ύψος περίπου των 40 εκκλησιών. Δεν κινείται τίποτα εκεί, τίποτα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τεράστια θέματα. Έχει περάσει τα νοσοκομεία το μποτιλιάρισμα προς ανατολικά. Πάτε με μποτιλιάρισμα μέχρι Σικές και από εκεί μετά με χαμηλές ταχύτητες μέχρι πριν από την Τριανδρία.

Με τραγουδάρες. Ξεκινάμε για σήμερα γύρω στις 8.30. Θα συνδεθούμε απευθείας με τον Sky, με την εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε, για να μας ακούσουν παντού, μας ακούσουν οι Αθηναίοι, γιατί οι ειδήσεις βγαίνουν από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, συνοψίζω. Κατώτατο μισθό 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Μέσο μισθό 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Φόρος προστιθέμενης αξίας 6% στα βασικά τρόφιμα. Μηδενική συμμετοχή συνταξιούχων στα φάρμακα. Κατάργηση τέλους επιτιδεύματος και προκαταβολής φόρου. Μέτρα για στέγαση και περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Πατριωτική εισφορά στο ισχυρότερο 1%. Εθνικό Ταμείο Σύγκλησης. Είναι τα βασικά σημεία. Κάποιες θεσμικές παρεμβάσεις προτάθηκαν χθες από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μεταξύ άλλων μας είπε ότι θα μεταφέρει κάποια από τα υπουργεία στην περιφέρεια. Δεν υπάρχει λόγος, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, να υπάρχουν όλα αυτά τα υπουργεία στο λεκανοπέδιο. Χρειάζεται περιφερειακή ανάπτυξη, αποκέντρωση. Οπότε μέσα στο πρόγραμμά του και στις προθέσεις του είναι να φύγουν πολλά υπουργεία και να πάνε στην επαρχία. Ωραία πράγματα.

να μεταφερθούμε και εμείς στα χωριά μας. Αρκετά μείναμε στην πόλη, δεν χωράμε. Δεν έχουμε που να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας. Και για τέτοιες μετακινήσεις, εργασίες και άλλες εργασίες, είτε ιδιώτες είμαστε επαγγελματίες, επειδή χρειαζόμαστε το όχημα, το κατάλληλο, το επαγγελματικό όχημα van, έχουμε τη λύση και η λύση είναι Morent στο 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης, Θεσσαλονίκης Κατερίνης, όπου μπορούμε να επιλέξουμε το όχημα το οποίο χρειαζόμαστε, μικρό, μεσαίο, μεγάλο, όλων των κατηγοριών, να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να έχουμε άγχος. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Στο 2310 754 596 τηλεφωνείτε.

ξέρετε, μπορεί να είναι και στο DNA κάθε οικογένειας. Η γιαγιά μου, η Ανατολή, μακαρίτσα βεβαίως, με τον γιο μου και τους δύο, αλλά με τον...

είναι ένα κοινό στο οποίο κάποια πράγματα πολύ πιο εύκολα πιάνουν. Δηλαδή θυμάμαι τη γιαγιά την Ανατολή να λέει τα παλιά χρόνια. Λέει, γιατί ρε παιδί με αυτός ο Καραμαλής, ο μεγάλος Καραμαλής, αφού έχει τα μηχανήματα, τα βλέπει η γιαγιά μου στην ΕΝΕΔ τότε τα μηχανήματα, αυτά τα χρηματιστηριακά, πως ήταν τα νομισματοκοφία που πήγε ο Λαφαζάνης, θυμάστε. Μου είχε πει η γιαγιά μου, μικρός μου το θυμάμαι, λέει, αφού λέει βλέπω τα μηχανήματα αυτά, λέει βγάζουν λεφτά. Το χαρτί λέει είναι φθηνό, γιατί δεν βγάζουν πολλά λεφτά να δώσουν στον κόσμο. Να έχουμε όλοι λεφτά, λέω, μικρός και εγώ τότε, λέω, τη γιαγιά δίκιο είχε. Μετά από δεκαετίες περπατώντας με τον γιο μου εδώ κάπου στην Φράγκον, είχε ουρά 5-6 άτομα, μικρούλης ήταν ο μικρός, ο Αλέξανδρος. Και είχε κόσμο, ο οποίος ήταν σε ένα ATM, έβαζε την κάρτα του ο Κοσμάκης και έβγαζε λεφτά. Το είδε ο γιος μου 5 χρόνων, ήταν 4-6. Παπά μου λέει, λέω τι είναι ρε μωρό μου, πάμε κι εμείς να πάρουμε λεφτά από εκεί ρε παπά, δίνει λεφτά αυτό. Η γιαγιά δεν ήξερε ποτέ τι σημαίνει πληθωρισμός και ότι τα χρήματα δεν δίνουν τόσο εύκολα. Και ο Αλέξανδρος δεν ήξερε ότι εκτός από την μπροστά όψη του ATM, του μηχανήματος που δίνει χρήματα, υπάρχει και μία πλευρά από πίσω, γιατί πρέπει να μπουν χρήματα για να βγουν μπροστά. Αυτό σκέφτηκα, αυτό θυμήθηκα χθες ακούγοντας τον συμπαθή κατά τα άλλα σύντροφο Αλέξη Τσίπρα.

Δεν ξέρω σε αυτόν εδώ τον τόπο πόσοι από τους πολιτικούς, δημόσιους άνδρες και γυναίκες, γνωρίζουν και μπορούν να μιλήσουν για το πώς θα παραχθεί ο πλούτος. Όχι πώς θα μοιράσουμε πλούτο που έχουμε ή δεν έχουμε. Όχι πώς θα αρπάξουμε τον ιδρώτα του άλλου, αλλά πώς ο ιδρώτας του άλλου θα συνοδευτεί με χρήματα. Step Ready και Cover Ready, δύο εξαιρετικά προϊόντα από την Χρωμοδομή για να βάψεις πανεύκολα κάθε χώρο. Χρωμοδομή η οποία προηγείται πάντα, χρωμοδομή η οποία έχει έτοιμα προϊόντα και για την σεζόν φθινόπωρο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας. Πέρα από χρώματα, θα ασχοληθούμε εκ των πραγμάτων και με τις μονώσεις. Και η Χρωμοδομή αυτά τα θέματα τα παίζει τα δάκτυλα. Επιτέλους επέστρεψε η φίλη μου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επιτέλους επέστρεψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και άρχισε το πανηγύρι στο κοινοβούλιο. Είναι σε εξέλιξη νομίζω και το πανηγύρι του Αγίου Μάμα που δεν μου αρέσει καθόλου, μέχρι πέρυσι τουλάχιστον. Βελτιώθηκε λένε φέτος, δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, αλλά η Ζωή Κωνσταντοπούλου επανήλθε με το ίδιο εξαιρετικό στυλ, με την ίδια ίδιο συγκρασία, έτοιμη να τσακωθεί με όλους ακόμη και με τα έδρα.

Κωνσταντοπούλου στο Viber, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι λίγο για ένα πρωινό ορεκτικό, ώστε ο κόσμος ο οποίος ταλαιπωρείται εκεί στην περιφερειακή να χαλαρώσει λίγο.

Τώρα υπάρχει ένα θέμα ενδιαφέρον. Χθες τα λέγα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Τζουκαλά και άλλους καλεσμένους σε εκπομπή της R3, όπου μου δόθηκε η δυνατότητα, η ευκαιρία να κάνω τα σχόλιά μου και τις αναλύσεις μου. Υπάρχει εδώ ένα ζητούμενο, το οποίο δεν ξέρω επικοινωνιακά, καλό είναι να το χρησιμοποιήσει η Νέα Δημοκρατία. Αφού μπορούν τόσο εύκολα να καταρτίζουν προγράμματα κοστολογημένα και μέσα από αυτά να υπόσχονται παροχές σε βάθος τετραετίας, σημαίνει ότι η οικονομία πάει καλά, ρε φίλε. Ξέρω εγώ, αυτό δεν σημαίνει. Δεν μ' άκουσε η Βιργινία. Βιργινία, θέλω μια Κωνσταντοπούλου. Δεν πήρα τα χάπια μου πρωί-πρωί. Θέλω μια Κωνσταντοπούλου. Στείλτε. Επανέρχομαι, λέω, αφού τα πολιτικά κόμματα έχουν κοστολογημένα, εγώ θεωρώ ότι είναι κοστολογημένα, τα είδα δηλαδή, είναι κοστολογημένα, και πιστεύουν οι ίδιοι ότι μπορούν αυτά τα οποία προτείνουν να τα εφαρμόσουν, σημαίνει ότι πατάνε σε μια οικονομία η οποία πατάει δυνατά στα πόδια της. Καλό δεν είναι αυτό, νομίζω είναι καλό νέο.

0: κόσμος γιατί η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει την κυρία Κρήτα. Γιατί η κυρία Κρήτα δεν θα λειτουργήσει ως Νέα Δημοκρατία και το ξέρετε όλοι. Και το ξέρουμε όλοι. Επίσης, το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κυρία Ακρίτα, καλώς ήρθατε. Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας αυτής σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επισημήτη, από το δικό σας κόμμα. Έχει να συμβεί ξανά. 96 με 2000. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί.
1: Εκεί. Δηλαδή αν ο ΣΥΡΙΖΑ, ή να το πω διαφορετικά, κυρία Κωνσταντοπούλου, γιατί μας δουλεύετε κανονικά, εγώ γουστάρω δηλαδή. I'm in heaven. Γιατί όσοι δουλεύουν κόσμο, δουλεύουν τον κόσμο ο οποίος δέχεται να τον δουλεύουν. Και κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν γνώριζε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ανήκει στα χυδαία πρόσωπα, στους υβριστές στον δημόσιο διάλογο. Δεν γνώριζε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυρία Κρήτα έχει πατόκορφα βρήσει όλο τον κόσμο, τους πολιτικούς αντιπάλους. Δεν γνώριζε ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η κυρία Κρήτα είναι μισητή ως πρόσωπο. Δεν μπορούσε να προτείνει κάποιον από τους άλλους 10. Μήπως το φινάλε ήταν επιδίωξη να υπάρξει αυτή η ένταση. Επίσης, έδωσε μια απάντηση, μου έδωσε χθες, ή μάλλον το πω λίγο αργότερα αυτό. Και στο τέλος της γραφής, αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα, ζόρι στη χώρα μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αν η Ακρίτα θα ήταν αντιπρόεδρος ή όχι στο κοινοβούλιο.
2: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Oh, it's heaven. Yes, I'm in
1: heaven. And my heart beats so that I... Δηλαδή, γλυκητάτη μου κυρία Κωνσταντοπούλου, αν λέω εγώ τώρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε τον Πολάκη, ο οποίος σας έχει στολίσει, εσείς θα τον στηρίζατε, ψηφίζατε. Έλα τώρα. Έλα, πήγαινε λίγο στον κοινόχρηστο, γιατί εκεί ο Λέβητας φυσικού αερίου, τον οποίο έχετε, χρειάζεται φροντίδα και προστασία από παγωνιά και δυσμενείς καιρικές συνθήκες, για να καταναλώνει λιγότερο φυσικό αέριο, να κρατήσει περισσότερο, να λειτουργεί κανονικά, όμορφα και ωραία για περισσότερα χρόνια. Και αν το πετύχετε αυτό, δεν έχετε παρά να πάτε στα καταστήματα, τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης, και να ζητήσετε το κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ. JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ για κάθε Λέβητα φυσικού αερίου.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Όταν στο σπίτι επικρατεί η ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
10: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
9: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
10: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν' το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
9: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι, Άρη. Σ' ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
11: Συμπατριώτες, συμπατριώτες.
1: Άκουγα για τις κουκουβάουνες. Τι λέγατε, οι κουκουβάουνες?
11: Α, ναι, ναι, λιώνω. Οι κουκουβάουνες είναι...
1: Η Βιργινία με κοιτούσε, λέει, τι είναι οι κουκουβάουνες?
12: Περιοχή είναι οι κουκουβάουνες.
1: Α, το ξέρεις.
11: Οι κουκουβάουνες είναι η μεταμόρφωση Αττικής και η Μαγκουφάνα είναι η πεύκη Αττικής. Έτσι λέγεται.
1: Δηλαδή, αν έρθω Αθήνα τύπου και πω θέλω να πάω στη Μαγκουφάνα, θα πάει ο φίλος ταξίτης, θα με πάει ή θα πει τι
11: είναι? Αλλιώς θα σε πάει. Αν επιτσιρικάς, δεν φαντάζομαι, όχι. Κάποτε υπήρχε και λεωφορείο,
1: ναι,
11: που έλεγε πάνω Μαγκουφάνα.
1: Αυτά τώρα πώς, τι ονόματα, δηλαδή πώς...
11: Όταν ήταν αρβανιτοχώρη η Αθήνα.
1: Α, έτσι, ναι, έτσι, έτσι.
11: Από εκεί περνάει ένας κεντρικός δρόμος που είναι παράλληλος με την Εθνική Οδό και κάναμε χαβαλέ τώρα με τον φίλο μου τον Δημήτρη Κολυμιχάλη που μας λέει τα της κυκλοφορίας, ότι αυτός ο δρόμος, πώς το λένε, γεμίζει ασφικτιούν τα αυτοκίνητα, διότι εξυπηρετεί κατοικίες και βιομηχανική ζώνη και κομμωδία ανακλές.
1: Μάλιστα. Εμείς πάντως χθες την...
11: Flyover, φίλε μου, τώρα,
1: περίμενε, το Μάιο, κάτσε, μην βιάζεσαι, ακόμη ταλαιπωρούμαστε. Και τώρα
11: έχετε
1: που μας
11: ακούτε...
1: Έχουμε διάφορα. Και χθες μάθαμε θα αναβαθμιστεί και ο σιδηροδρομικός σταθμός. Δεν το συζητώ. Πάντως για να ταιριάξει με τα προηγούμενα, χθες όσα υπόθηκαν από τον Αλέξη Τσίπρα υπόθηκαν στην περιοχή Σφαγεία. Αλήθεια σου λέω. Η περιοχή λέγεται Σφαγεία, ήταν παλιά τα Σφαγεία εκεί και εκείνη και οι εγκαταστάσεις του, ήτανε, του ομίλου Αντένα.
11: Δεν άκουσα τη φωνή της αγαπημένης μου Βιργινίας Δημαρέση.
12: Καλημέρα, προσπαθώ να συνέλθω από τη χθεσινή βροχή με τα αδείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και από τη βροχή που είχαμε την πολύ έντονη την ίδια ώρα έτσι κι αλλιώς εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε δύο βροχές εχθές.
11: Δεν θέλω να ανοίγετε ομπρέλα όταν ακούτε τον Αλέξη Τσίπρα, έτσι δεν είναι?
1: Πάντως για να μην είμαστε άδικοι άργοι, γιατί από το πρωί κι εγώ λογικό είναι με αυτά ασχολούμαι, είναι η πρώτη φορά που δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τα προγράμματα και της ελληνικής αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ δεν είναι κοστολογημένα. Άλλο πράγμα όμως είναι ένα κοστολογημένο πρόγραμμα σε βάθος τετραετίας και άλλο αν αυτό που εσύ κοστολογείς, προβλέπεις, υποθέτεις θα σου βγει στην πράξη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί εγώ βλέπω ένα κόστος 7,5 δις.
11: Εγώ σήμερα για να τα εξηγήσω όλα αυτά πρότεινα στον Νίκο Φιλιππίδη. Ξέρω ότι τον, πώς είναι, φάνη η Βιργινία.
12: Είμαι φάνη, είμαι
1: φάνη. Πού το ξέρει? Πού το ξέρει, είναι όντως, αλλά πού το ξέρεις?
12: Μιλάω εγώ με τους ανθρώπους της παραγωγής, μην.
11: Που το πω για δύρις.
12: Ναι.
11: Νίκο, καλημέρα σε τα παιδιά, ορίστε.
13: Καλημέρα Βιργινία, καλημέρα Δημήτρη.
1: Καλημέρα Νίκο.
11: Ωραία, μιλήστε, να σας ακούω. Μια χαρά, κάτσε να ξεκουραστεί και εγώ λιγάκι. Πείτε τα εσείς, να σας ακούω κι εγώ.
13: Λοιπόν, ακούω ερωτήσεις.
1: Έλεγα, δεν ακριβώς είναι κάτι σαν επισήμαση. Το πρόγραμμα κοστολογημένο είναι. Το ζήτημα είναι αν βγαίνει ή δεν βγαίνει με βάση τα δεδομένα τα οποία κανείς δεν γνωρίζει σήμερα ποια θα είναι. Ποιος θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης, ποιος θα είναι ο πληθωρισμός. Αν θα υπάρχουν επενδύσεις, αν θα συνεχιστούν οι επενδύσεις. Ο πατριωτικός φόρος, όπως το λένε αυτό, θα φέρει επενδύσεις ή θα διώξει επενδύσεις. Γιατί για να βγουν τα 7, κάτι δις του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, θα πρέπει αυτές οι προϋποθέσεις να πραγματοποιηθούν.
12: Να συντρέξουν.
13: Και υπάρχει και μία άλλη προϋπόθεση. Να μην υπάρχει αντίδραση των νέων υπόχρεων στην πληρωμή των φόρων. Δηλαδή, για παράδειγμα, έχει βάλει έσοδα κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ότι θα προέλθουν από τα μέτρα που προτείνει. Το οποίο είναι, όπως είπατε σωστά, η πατριωτική εισφορά του 1%, το οποίο ενδεχομένως κάποιοι να αποδεχτούν και να θέλουν πράγματι να συμμετάσχουν και να το πληρώσουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να πάρουν τη φορολογική τους κατοικία για τα κεφάλαιά τους και να αποχωρήσουν από τη χώρα. Γιατί ως συνήθως το πλουσιότερο κομμάτι μιας χώρας έχει και μεγάλη άνεση στην κίνηση, στην αλλαγή φορολογικής κατοικίας και έδρας. Το δεύτερο, που ας πούμε ότι είναι το πιο σιγουράκι θεωρητικά, γιατί αφορά μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, είναι η αύξηση της φορολόγησης των μερισμάτων. Γιατί χθες ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων. Δηλαδή, κάποιος με μικρό κέρδος θα είναι στο 5% που ισχύει σήμερα και προφανώς μας προειδέασε ότι θα υπάρχουν συντελεστές και κλιμάκια που θα ανεβαίνει στο 10, στο 15, ενδεχομένως στο 20. Αυτό δεν μας το πει.
1: Και είναι τόσο χαζοί οι επιχειρηματίες να μην βρουν τρόπο τα μερίσματά τους να τα κάνουν νέες επενδύσεις με κάποιον τρόπο να μην εμφανίζονται. Όχι, η κερδοφορία δηλαδή να επενδύεται σε κάτι άλλο.
12: Ναι, αλλά και
1: από
12: την άλλη πλευρά και αυτό είναι καλό, έτσι?
1: Καλό είναι, ναι, αλλά είναι και αποθαρρυντικό την ίδια ώρα για κάποιον.
13: Το πρώτο μέτρο των μνημονίων, το πρώτο μέτρο των μνημονίων το 2010, στο πρώτο μνημόνιο ήταν μια έκτακτη φορολόγηση αναδρομική των κερδών των επιχειρήσεων. Πρέπει να σας πω ότι πήρανε για το 9 και για το έκτοτε, ο νόμος συνέχισε να ισχύει, μόνο που οι εταιρείες φρόντισαν να μην εμφανίσουν κέρδη. Γιατί πολύ απλά οι εταιρείες προσαρμόζονται.
1: Αυτό λέω.
13: Τα φορολογικά τους συστήματα προσαρμόζονται και γι' αυτό και ποτέ η Τρόικα τέτοιου είδους έσοδα και μετέπειτα η Ευρωπαϊκή Θεσμή και τώρα η Κομισιόν δεν τα δέχεται ως μόνιμες πηγές εσόδων.
12: Και Νίκο, νομίζω δεν κάνω λάθος αυτό που λέω. Είχε παρουσιάσει και ο Πιερακάκης τελευταία τα στοιχεία. Όταν έπεσε ο φόρος στα μερίσματα, αυξήθηκαν τα έσοδα για το κράτος.
13: Ναι, γιατί βγήκανε και πήρανε πρώτα απ' όλα και πολλά τα οποία τα είχαν αφήσει μέσα. Τα οποία είχε βγει η κερδοφορία, ήταν μερίσματα τα οποία ήταν, αν τα παίρναν, θα τα παίρναν με 15% που ήταν ο προηγούμενος συντελεστής. Και βγήκανε πολύ απλά και τα πήρανε με το 5%. Να θυμίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας, μια από τις τελευταίες αποφάσεις του 2009, ήταν η μείωση του φόρου των μερισμάτων. Έτσι, από το 15% στο 10%. Δηλαδή έχει και ο ίδιος συμμετάσχει στον μειωμένο, απλώς θεωρεί ότι πλέον είναι πολύ χαμηλό το 5% και προτείνει κάτι υψηλότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή συζητάμε αν τα 2 δις εσόδων είναι σίγουρα ή δεν είναι, πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή οι πηγές αυτές που αναζητεί μπορεί να φαίνονται στα αυτιά κοινωνικά δίκαιες, δεν είναι βέβαιες ως προς το αποτέλεσμα.
1: Επειδή ξέρω ότι Επειδή ξέρω ότι ο Άρης θα συμφωνήσει, έλεγα νωρίτερα ένα παράδειγμα. Όταν ήταν ο γιος μου πολύ μικρός, είχαν περάσει από ένα ATM και έβλεπε κόσμο να παίρνει λεφτά από μπροστά. Και έλεγε: αμπά, να πάρουμε κι εμείς λεφτά, δίνει αυτό λεφτά. Λέω: αυτό δίνει λεφτά, από πίσω κάποιο βάζει λεφτά. Το ζήτημα είναι, όλοι μιλάνε για το τι θα δώσουν, Νίκο, Άρη. Περιμένουμε κάποιο να μα πει πώς θα παραχθούν, πώς θα βγουν τα χρήματα για να κάνεις μετά τη μοιρασιά δικαιότερη, αν μπορείς να την κάνεις δικαιότερη, εντιμότερη, όπως αλλιώς θέλεις. Δεν μιλάει κάποιος για παραγωγή πλούτου στην Ελλάδα εδώ και χρόνια. Παραμυθιαζόμαστε όλοι και τίνουμε βίκον ους σε οποιονδήποτε μας λέει θα πάρεις αυτά, θα πάρεις εκείνα, θα πάρεις τα άλλα. Ναι, αλλά πες μας, ρε φίλε, και έναν τρόπο να βγουν αυτά τα οποία θα δώσουμε.
11: Εγώ σήμερα κάνω, μισό λεπτό Νίκο, με συγχωρείς. Εγώ σήμερα κάνω τον τροχονόμο. Να κάνουμε διάλειμμα το παρατέταρτο και να συνεχίσουμε. Είσαστε, θέλετε?
1: Ναι, να ετοιμαστούν και εδώ οι δικοί μας. Είμαστε πανέτοιμοι εμείς.
11: Είστε έτοιμοι για διάλειμμα και εμείς το ίδιο, συνεχίζουμε σε 2-3 λεπτά από τώρα.
1: Πίσω από την πλάτη μου κάνεις συζητήσεις από ό,τι κατάλαβα.
12: Τι να κάνω, τα λέω με τον Γιαννήρη. Ο Γιαννήρης είναι ο δημοσιογράφος που επιμελείται.
1: Είναι 24, είναι 25 per 7, πώς το λένε, 24-7.
12: 24-7, ναι.
1: Τι είπα εγώ?
12: Τέλος πάντων, 25. Ναι, αυτό, okay.
1: Εντάξει, παιδί μου.
12: Μου λέει, θα είναι και ο Νίκος ο Φιλιππίδης τηλεφωνικά. Λέω, φυσικά, αφού έχει τα οικονομικά όλα και ποιος τα βγαίνει. Λέω, είμαι τρελή φαν.
1: Είναι... Κάτσε λίγο, ποιος θα θέλει, κάποιος θα θέλει, παρακαλώ.
14: Δημήτρη Επίγον.
1: Γι' αυτό λέω, ναι.
14: Γνατία, μέτωπο ανατολικά, μετά την Αγγελάκη, η μεσαία λωρίδα έχει τα στενοφόρο και η αριστερή λωρίδα είναι αγιοταχή.
1: Κάτσε λίγο, Εγνατία. Εγνατία.
14: Μετά την Αγγελάκη, εκεί που είναι
1: πριν την Καμάρα δηλαδή. Πριν την Καμάρα.
14: Περνάς την Καμάρα.
1: Ναι.
14: Περνάς την Αγγελάκη. Και εκεί που ξεκινάει.
1: Από στα ανατολικά λες, ναι, μπροστά στην έκθεση.
14: Ναι.
1: Τραυματίας.
14: Ναι. Μεσαία λωρίδα είναι τα στενοφόρο και η αριστερή λωρίδα έχει ένα αυτοκίνητο σταματημένο. Έχει και αστυνομία και στενοφόρο. Ένα μηχανάκι είδα στο πεζοδρόμιο κάτι εκεί, το κοιτούσαν δεξιά. Και πέρα ένα άλλο γιοταχή χτυπημένο τώρα. Να σε ελπίσουμε όλα καλά.
1: Θα το δούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Στο μεταξύ, στον περιφερειακό, το πρόβλημα έχει φτάσει στη Μουδανιών. Το ρεύμα που είναι μποτιλιαρισμένο από νωρίς το πρωί είναι, όπως λέει και εδώ ο Λευτέρης, που είναι αυτή την ώρα στον περιφερειακό, προσβλητικά κόλαση, λέει.
1: Πώς το είπε?
12: Προσβλητικά κόλαση. Έχει φτάσει σχεδόν στη Μουδανιών, ρεύμα προς δυτικά. Το πρόβλημα ξεκινάει και πάει μέχρι πάνω σε 40 εκκλησιές. Όλο αυτό το κομμάτι, Μουδανιών 40 εκκλησίες, είναι κατακόκκινο. Δεν περπατάει τίποτα, είναι χάλια η κατάσταση. Και από το άλλο ρεύμα έχει φτάσει στο μποτιλιάρισμα, ξεκινάει από Ευκαρπία και φτάνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και μποτιλιάρισμα μέχρι και μετά το Επταπύργιο. Είναι απελπιστική αυτή την ώρα η περιφερειακή οδός.
1: Λοιπόν, τι άλλο, μου έδωσε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα ένας ακροατής για τη συζήτηση για την Ακρίτα, Βιργινία, που λένε όλοι ότι ήθιστε τα πολιτικά κόμματα να δέχονται την οποιαδήποτε υποψηφιότητα προταθεί για τη θέση των αντιπροέδρων στη Βουλή. Αν ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόταν ψηφοφορία.
12: Καλά, κοίτα, το ήθιστε δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωτικό.
1: Όχι, λέω, ο συνταγματικός νομοθέτης, αυτό λέω, ο συνταγματικός νομοθέτης έχει προβλέπει μια διαδικασία που πάνε τα κόμματα και ψηφίζουν αν δέχονται ή όχι. Αν ήτανε οτιδήποτε προτείνει κάθε κοινοβουλευτική ομάδα να γίνεται αποδεκτό, λέγαμε ναι.
11: Μισό λεπτό, παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να επαναλάβω λοιπόν για τους φρέσκους που μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Έχουμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Η Βιργινία Δημαρέση και ο Δημήτρης Βενιέρης από τον Στάτους 107,7, ο Νίκος Φιλιππίδης και η Κολώνα, και συζητούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως. Εγώ σας απολαμβάνω. Μόνο θα μου επιτρέψετε να βάλω εγώ τώρα τρεις παραμέτρους.
1: Ναι, βέβαια.
11: Πρώτη παράμετρος, ο Δημήτρης από το ψυχικό γράφει στο πορτοσάλτα.gr. Χθες βράδυ ήμουν στο εστιατόριο στην Πεντέλη. Πληρώσαμε 70 ευρώ δύο άτομα. Δηλαδή δεν ήταν μια οικονομική ταβέρνα, σε παρένθεση. Το μαγαζί είχε 50 τραπέζια περίπου, ελεύθερα τραπέζια 1-2. Και μην ξεχαστούμε, ημέρα Τετάρτη, όχι προσοχού. Τελικά, γράφει ο Δημήτρης από το ψυχικό, όντως πεινάει ο κόσμος, γι' αυτό βγαίνει να φάει.
1: Εντάξει.
11: Ένα.
1: Εντάξει.
11: Δύο. Ο Αλέξανδρος Μάλας από τις Σέρες. Ποιος απαγόρευσε τον Τσίπρα να φορολογήσει τότε τους παμπλουτούς? Πολύ ωραία παρατήρηση. Και ο Λεωνίδας στις 8 και 22. Αυτά είναι μηνύματα από την πλατφόρμα 1003 που έχουμε εδώ για να βγάλουμε ο καθένας την παρόλα του. Μου λέει, Άρη, σε ένα δίκιο είχε ο πολιτικός απατεώνας Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, ότι η επταετία Μητσοτάκη δεν κατάφερε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η νέα κυβέρνηση του Σνουδού πρέπει επιτέλους να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
1: Ναι.
11: Πάρτε μπάλα και παίξτε τώρα, ορίστε.
1: Ναι, πάντως νομίζω, γιατί χθες το βράδυ στη τηλεόραση είχα μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη τον κύριο Τσουκαλά, τον Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε copy-paste κατά 80-85% το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Αν δεχθώ,
11: κομμωδία το ακούω.
1: Ναι, ναι, αν δεχθούμε ότι είναι έτσι, εγώ το δεχθώ. Για να το λέω ο κύριος Τσουκαλάς, ο Κώστας είναι και φίλος, μάλλον περίπου έτσι θα είναι. Σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ, η ελληνική αριστερά έχει γίνει πιο μετριοπαθές, πιο κέντρο, κόμμα δηλαδή, το οποίο βλέπει λίγο και προς το κέντρο.
12: Το ΠΑΣΟΚ γίνεται πιο αριστερό.
1: Μπορεί να είναι και αυτό που λες, δεσί Βιργινία, αλλά μπορεί. Δεν ξέρω. Νίκο.
11: Και η Ηγουμένη με τα αραμαϊκά έχει πρόβλημα, γιατί της το κλέψαν το πρόγραμμα της.
12: Είδες που είχε δίκιο τελικά και δεν το έβγαλε.
1: Δεν τρέπεστε λίγο όλοι σας εδώ μέσα πρωί-πρωί? Θα με κολλάσετε, χριστιανός ορθόδοξος άνθρωπος. Νίκο, είναι ένα κλικ προς το κέντρο όλο αυτό το οποίο περιεγράφει από τον Αλέξη Τσίπρα?
13: Είναι κυρίως το κομμάτι το πρώτο. Το κομμάτι το οποίο αυτό προτούσε νωρίτερα, αν προτείνει κάποιος πώς θα παράξουμε, ο Αλέξης Τσίπρας. Προτείνει, είναι ενδιαφέρον το βλέπω, ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης, το λέει, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανία. Προτείνει ένα επενδυτικό ταμείο με 12 δις πρωτογενή κεφάλαια στην τετραετία. Δείχνει ότι το 1,5 δις ετησίως το πρόγραμμα δημοσίου παιδίου είναι ρεαλιστικό να δοθεί. Και υπάρχουν και από εκεί πέρα με μόχλευση ίδιων κεφαλαίων και τραπεζικού δανεισμού προφανώς. Όλο αυτό έχει ενδιαφέρον για αυτόν τον λόγο. Γιατί πραγματικά αναζητούμε μια μικρή μετατόπιση του παραγωγικού μοντέλου. Αυτό που πολλοί διαμαρτύρονται, ότι το παραγωγικό μοντέλο δεν άλλαξε, τι νοούνε?
11: Μπράβο, αυτό Νίκο, με αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σαν να με διαβάζεις χωρίς να είμαστε δίπλα. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνουμε με το παραγωγικό μοντέλο αυτό? Ένα λέω μόνον, ότι θα επαναλάβουμε συνάντηση με τα παιδιά και με την Βιργινία και με τον Δημήτρη την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε αυτοτελώς αυτή την ιστορία. Δηλαδή, παραγωγικό μοντέλο, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλοι παίκτες στην Ελλάδα. Μεγάλες εταιρείες δηλαδή. Λοιπόν, ορίστε, προβληματιστείτε και εδώ είμαι.
13: Όταν χάνει κάποιος στην Ελλάδα τη δουλειά του, το πρώτο που κάνει είναι να ανοίξει μια μικρή επιχείρηση. Έτσι. Αυτό γίνεται κατευθείαν μικρομεσαίος. Χάνει κατευθείαν μισθωτή εργασία, έναν εργαζόμενο, ένα παραγωγικό εργαζόμενο, και βρίσκεται ξαφνικά με μια επιχείρηση με επισφαλές συνήθως μέλλον, δεδομένου ότι οι νέες επιχειρήσεις ποστό πάνω.

0: προηγούμενο δωμάτιο θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Είδατε είναι... κάποιο χωροταξικό να το λέει αυτό? Σε κανένα δεν το λέει.
1: Είναι εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό κεφάλαιο η αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, γιατί πολλές φορές γίνεται συζήτηση, η χώρα χρεοκόπησε λόγω Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Η χώρα χρεοκόπησε γιατί ακολουθούσε για πάρα πολλά χρόνια το ίδιο μοντέλο. Ακριβώς το ίδιο μοντέλο ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Ένα μοντέλο το οποίο είχε πολύ κρατισμό και υπήρχε ενοχικό σύνδρομο απέναντι σε οτιδήποτε είχε να κάνει με την ιδιωτική πρωτοβουλία και τις επενδύσεις. Εμείς πριν από τρεις μέρες, συγγνώμη λίγο, επειδή η έκθεση ξεκινάει μεθαύριο, Άρη, Νίκο, με τη Βιργινία τα λέμε καθημερινά και έχω ακροατές οι οποίοι λένε ευτυχώς.
2: Το μοντέλο είναι η έκθεση, είναι κρατικό μοντέλο.
1: Θα αναφερθώ γιατί
3: νομίζω. Θα σας πούμε στοιχεία.
1: Θα σας δώσουμε πέρα από τα στοιχεία που θα δώσει η Βιργινία, το γενικό περίγραμμα θα σας δώσω εγώ και είναι περίγραμμα το οποίο, στο οποίο αναφερόμαστε. Εγώ κάνω 40 χρόνια αυτή τη δουλειά, 25-30 χρόνια τελευταία και έχω ακροατές οι οποίοι είναι δικοί μας, είναι στην Αθήνα και λένε ευτυχώς σας ακούμε μέσα από τον Sky. Ακούμε status, λέει, μέσα από τον Sky. Γεια σου Παντελή, καλημέρα.
3: Πάντως, εδώ θέλω να ολοκληρώσω λίγο.
1: Προχθές είχαμε εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ. Κάθε χρόνο, θεωρητικά λέω, η έκθεση, παρόλο που οι γενικές εκθέσεις φθήνουν παγκοσμίως, η έκθεση είναι ένας θεσμός τον οποίο εδώ πρέπει να αγκαλιάσουμε. Είναι ένα γεγονός οικονομικό, επενδυτικό, είναι και κοινωνικό, είναι και πολιτικό. Αλλά έχουμε αρκεστεί.
2: Είναι υποτίθεται ότι αλλάζει μορφή.
1: Ναι. Αλλά εδώ και χρόνια, αυτό το οποίο συμβαίνει τι είναι? Αντί να αφήσουμε να ανασάνει αυτός ο θεσμός, να είναι έντονη η παρουσία επενδυτών από την Ελλάδα, ιδιωτών από τα Βαλκάνια, από όλο τον κόσμο, εμείς το πρώτο τριήμερο της εκθέσεως, και μου δίνεται ευκαιρία να τα πω σε όλο το λεκανοπέδιο για να τα βγάλω από μέσα μου, το πρώτο τριήμερο η πόλη είναι μια πόλη η οποία είναι ασφυκτικά περιορισμένη από αστυνομία κλπ. Για να μην γίνουν τα γνωστά παρατράγουδα, γιατί έχουν ανακοινωθεί συγκεντρώσεις. Πάμε, Κουκουέ, ΑΔΕΔΗ, ΓΕΣΕΕ. Όποιος θέλει να πει κάτι θα μαζευτεί στην Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλονίκη από αύριο το μεσημέρι έχει ερυθρόλευκα κορδελάκια με απαγόρευση από σήμερα των αυτοκινήτων στο κέντρο, μετακινήσεων, δύσκολη πρόσβαση του κόσμου στην έκθεση. Η έκθεση για εμάς είναι το μοναδικό μεγάλο γεγονός. Αλλά ακόμη και αυτό στο πλαίσιο της αλλαγής που λέγαμε παραγωγικού μοντέλου, που θέλει αλλαγή φιλοσοφίας όλου του κόσμου. Είχαμε προχθές τον εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΗ, ο οποίος άνθρωπος, εντάξει, δημόσιο υπάλληλος σε κάποια υπηρεσία, λέει, δεν εμποδίζουμε κανένα, λέει, τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Να, αυτό είναι που φταίει στην Ελλάδα, Άρη, Νίκο, χρόνια. Αυτό είναι που φταίει, που εμποδίζουμε οτιδήποτε ιδιωτικό γίνεται ή πάει να γίνει ή θα έπρεπε να γίνει. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Λέμε γιατί οι άλλοι λαοί έχουν προχωρήσει, γιατί τα Βαλκάνια έχουν προχωρήσει, γιατί στη Βουλγαρία γίνεται αυτό, γιατί στη Ρουμανία γίνεται το άλλο, γιατί στο Βελιγράδι γίνεται εκείνο. Γιατί εδώ έχουμε μείνει σε μια παροχημένη νοοτροπία δεκαετιών που δεν μας αφήνει να ανακάμψουμε.
3: Για να δώσω πάντως τα στοιχεία για την έκθεση πολύ σύντομα, από ό,τι μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΘ, ο καινούριος, ο κύριος Τεντεμεΐδης, το 90-95% περίπου είναι ιδιώτες όσον αφορά στις συμμετοχές, και όσον αφορά στην κάλυψη επιφάνειας από συμμετοχές είναι το 65%. Το υπόλοιπο 35% δηλαδή το έχει το δημόσιο. Έτσι.
2: Άρα έχει αλλάξει μια κάποια μορφή και δεν είναι εκείνο το ότι δεν είναι έκθεση των Υπουργείων δηλαδή, έτσι.
3: Ναι, έχουμε αυτό. Και Υπουργεία, αλλά τα στοιχεία είναι αυτά που μας έδωσαν από τη ΔΕΘ. Ναι.
0: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι πάντως αυτό που λένε ακριβώς, Άρη, ότι τις πρώτες μέρες που μετράνε, που είναι ο πολύς ο κόσμος, που υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον, κερδίζει και μονοπολεί το ενδιαφέρον το κράτος.
1: Έτσι είναι, Νίκο μου. Έτσι είναι, Νίκο.
0: Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες εκθέσεις πανευρωπαϊκά.
1: Έτσι είναι, Νίκο. Όπως ακριβώς
2: το λέω. Αλλά υποτίθεται ότι θα αλλάξει η μορφή εδώ και θα αλλάξει η μορφή. 20 χρόνια ζητάμε και άλλαζε η μορφή.
1: Εντάξει, εκεί έχουμε ευθύνες και εμείς εδώ, γιατί ακόμη δεν έχουμε συμφωνήσει η Θεσσαλονίκη τι ακριβώς έκθεση θέλουμε. Δηλαδή, μαλώνουμε
2: εγώ. Ναι, αλλά δεν το τόλμησε ούτε ο Πρωθυπουργός αυτό στα 7 χρόνια.
1: Έκανε μια οπισθοχώρηση πέρσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης λόγω των αντιδράσεων που υπήρξαν και άλλαξε το αρχικό σχέδιο, βελτιώθηκε, τροποποιήθηκε, βελτιώθηκε.
3: Για την ανάπλαση.
1: Για την ανάπλαση μιλάω, ναι. Νίκο, επειδή σε έχουμε στη γραμμή, θέλω ένα σχόλιο, γιατί χθες με τον Άδωνη λίγο έτσι βρεθήκαμε λίγο απέναντι με τον Γεωργιάδη. Η πρόταση Πασόκ των 10 συν 1 σημείων για τα κόκκινα δάνεια, του servicers, τα funds, έχει
2: να το
1: σημεία.
2: Να για την άλλη εβδομάδα αυτό,
1: πραγματικά. Όπως θέλετε.
2: Ναι,
1: όπως θέλετε.
2: Νίκο, πες για κουβέντα όμως, να μην θεωρηθεί ότι αδικό τα παιδιά. Γιατί θέλω να σας δώσω 4 στοιχεία που μου έστειλε ο Δημήτρης Βασιλιάδης στις interview τώρα. Προφανώς μας παρακολουθεί.
1: Πάντα.
2: Και για να τα έχετε έτσι και αυτά ως δεδομένο, όπως λέει η Βιργινία. Για έλεγε, Νίκο, αυτό, μια κουβέντα για τα κόκκινα δάνεια, μια κουβέντα μόνο.
0: Εντάξει, είναι ένα σχέδιο που σηκώνει πολύ συζήτηση, πάρα πολύ συζήτηση. Για ποιο λόγο? Γιατί πολλά πράγματα είναι δεσμευμένα, πολλά πράγματα έχουν να κάνουν με το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο έχει εγγυήσει ελληνικού δημοσίου, δηλαδή του Έλληνα φορολογούμενου. Πολλά κινδυνεύουν και μπορούν να σκάσουν βελτιώσεις στον τρόπο λειτουργίας των σέρβισερς. Εννοείται ότι

0: είναι το διαρκές ζητούμενο αυτή τη στιγμή της κοινωνίας. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι εταιρείες είχαν αποφασίσει από την αρχή ότι δεν θα αποκτήσουν σοβαρή δραστηριότητα στη χώρα. Ωραία. Και μόνο θα δουλεύουν τα δάνεια σε κάποια γραφεία που δεν θα έχουν ταμπέλα απ' έξω. Λέω αυτό έχει αλλάξει. Πρέπει να τα δουλέψουν μπροστά στο φως του ήλιου κανονικά. Και να δει, κάνουν κανονικές προτάσεις στους ανθρώπους.
1: Αλλαγή πολιτικού μοντέλου συν κόκκινα δάνεια, και θα έχετε καλεσμένο και τον κύριο Χαλή όμως. Έτσι, κυρία Δημαρέση και κύριε Βενιέρη.
2: Θα τον κάνουμε
1: αρχή. Εσείς καλεσμένο από εκεί, λοιπόν.
2: Αρχισυντάκτης της εκπομπής ο Άρης ο Πρωτοσάλτης. Το συμφωνήσαμε.
1: Ακούστε τώρα. Για την political interview Δημήτρης Βασιλιάδης. Αυτό το ερώτημα απευθύνεται σε απαντούν ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας που τώρα δηλώνουν αναποφάσεις τι επιλέγουν άλλο κόμμα. Ακούει η Θεσσαλονίκη.
2: Ακούτε. Ναι, ωραία. Ναι, ναι.
1: Ερώτημα. Ποιο από τα παρακάτω ζητήματα σας προκάλεσε τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια απέναντι στη Νέα Δημοκρατία? Μέχρι δύο επιλογές. Η ακρίβεια και το κόστος ζωής 27% στην κορυφή. Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ 20% δεύτερο. Η διαχείριση της τραγωδίας των Τεμπών 19%, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών 10%, το τεκμαρτό εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών 9%, η υπόθεση των υποκλοπών 7%, τα εθνικά θέματα 7%. Απάντησαν ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας αναποφάσιστοι ή επιλέγουν άλλο κόμμα. Δεύτερο ερώτημα. Είναι προς το γενικό ακροατήριο. Αν η επόμενη κυβέρνηση μπορούσε να λύσει μέχρι τρία προβλήματα μέσα στην πρώτη διετία της, ποια θα θέλατε να είναι αυτά, μέχρι τρεις επιλογές? Η αντιμετώπιση της ακρίβειας 23% πρώτο θέμα. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς 12% δεύτερο. Η αύξηση των μισθών και των συντάξεων 11% τρίτο. Και πάμε παρακάτω. Η απονομή δικαιοσύνης 11%, η δημόσια υγεία 10%, η μείωση της φορολογίας 8%, το δημογραφικό 8%, το στεγαστικό πρόβλημα 7%, η παιδεία 5%, η δημόσια ασφάλεια 4%. Και έχω και ένα ακόμη πακέτο κάρτας. Ποιο χαρακτηριστικό θεωρείτε ότι λείπει περισσότερο σήμερα από την ελληνική πολιτική ηγεσία? Η εντιμότητα 40% στην κορυφή, επαφή με την κοινωνία 22%, αποτελεσματικότητα 12%, ειλικρίνεια 11%, όραμα 8%, ικανότητα συνεργασιών 5%. Τελευταίο ερώτημα που απευθύνεται σε ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας που τώρα δηλώνουν αναποφάσιστη ή επιλέγουν άλλο κόμμα. Πόσο πιθανό θεωρείτε να αλλάξει η άποψή σας για τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στις ΔΕΘ? 5% δεν ξέρει, δεν απαντά. Πολύ και αρκετά δηλώνει 15%, και το 80% λέει λίγο και καθόλου ότι θα αλλάξει η γνώμη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεσσαλονίκη.
2: Εμείς.
3: Καλημέρα και σε εσάς.
1: Δημαρέση Δημήτρη Βενιέρη. Νίκο Φιλιππίδη, είσαι power, είσαι δύναμη.
4: Status FM. Σταθμός στους 107.7.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Προβλήματα υπάρχουν στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή εξαιτίας φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε φορτηγό. Τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη έδωσε ο 43χρονος Έλληνας, ο οποίος μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του αντιμετωπίζουν δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του παιδιού, λέγοντας ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως είπε, είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του. Στη συνέχεια, κλήθηκε να περιγράψει τι είχε συμβεί την ημέρα που πέθανε το βρέφος. Σύμφωνα με ισχυρισμούς του, το παιδί, το οποίο εκείνη την ημέρα είχε πυρετό, βρισκόταν στην κούνια του, όπου και άφησε ευνηδίως την τελευταία του πνοή. Το κόστος των καυσίμων εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες επιβαρύνσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους, η αύξηση μεταφράζεται σε αισθητά υψηλότερο κόστος μετακίνησης, την ώρα που οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων με μέση τιμή περίπου 2,05 ευρώ το λίτρο απαιτεί σήμερα περίπου 100 ευρώ. Ποσό που για πολλά νοικοκυριά αποτελεί σημαντική μηνιαία δαπάνη. Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης με αφορμή την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον πρώην πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Σε δήλωσή του στο περιθώριο της ομιλίας του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι παρά την προσπάθειά του να επανεμφανιστεί ως κάτι νέο, παραμένει, όπως είπε, ίδιος και απαράλλαχτος. Στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη διοργάνωση της ΔΕΘ, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται τα έργα υποδομής και οι μετακινήσεις στην πόλη. Από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι στο κέντρο της πόλης θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από τις 3 η ώρα το μεσημέρι της 5ης 3/9 και μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ της Κυριακής 6/9 δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις οδούς του κέντρου της πόλης, όπως τη Λεωφόρο Στρατού από Καφτατζόγλου μέχρι πλατεία Χάνθ και στην 3η Σεπτεμβρίου από Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου. Υπενθυμίζεται ότι η ισχύουσα απαγόρευση ισχύει όπως πάντα στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία, Αγία Σοφίας, Μοναστηρίου, Παλαιού Σταθμού και Πολυτεχνείου, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, στο επίκεντρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης βρέθηκε η Ελλάδα στον απόϊχο των νέων απειλών του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν για την στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Τα τουρκικά ΜΜΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, παρουσιάζοντάς τες ως αυστηρό μήνυμα προς την Αθήνα. Η εφημερίδα Τουρκία κάνει λόγο για προειδοποίηση Ερντογάν στην Ελλάδα, που είναι το πιόνι του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας τη φράση του Τούρκου Προέδρου ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από τον λαθασμένο δρόμο. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Σαμπάχ χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Ερντογάν ιστορική σημασία προειδοποίηση προς την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα συγκεντρώνει όπλα στο Αιγαίο και προκαλεί. Το CNN Turk αναφέρει: «Η Ελλάδα είναι ένας από τους κακούς γείτονες».
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Αλλαγή του σκηνικού σήμερα με σποραδικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από τους 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγερο Χαλκιδικής θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκί στους 33, ενώ στις Σέρες, στα Γιαννιτσά και τη Βέρεια η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Μπουτίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 4,15.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: Άντε να σας ταξιδέψουμε και όταν αναφερόμαστε σε πράγματα εδώ στον Στάτου που κάποιοι τα κατέχουν πάρα πολύ καλά, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στα δικά τους, στις δικές τους ιδέες, τον δικό τους τρόπο λειτουργίας. Και όταν μιλάμε για ταξίδια, διακοπές, μικρές, μεγάλες αποδράσεις, μιλάμε για Greco's Travel. Γιατί εκεί στο Greco's Travel κανείς συναντά τις επιθυμίες, τις προσδοκίες, τα θέλω του. Γιατί οι άνθρωποι του Greco's Travel ξέρουν όλα αυτά να τα τυλίγουν και να σας προσφέρουν υπέροχα πακέτα. Και για το διάστημα 26-28 Οκτωβρίου θα βρείτε εξαιρετικές προτάσεις. Και για τα Χριστούγεννα ήδη είναι έτοιμοι άνθρωποι. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα του Facebook ή τη σελίδα στο ίντερνετ του Greco's Travel και να δείτε πόσα πράγματα έχουν έτοιμα για εσάς. Τηλεφωνείτε στο 2310-55-55-56 και πάντα είναι πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα σας εξυπηρετήσουν και οι άνθρωποι του Marmaridis Modern Living, καθώς συμμετέχουν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα τους βρούμε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης και εκεί θα βρούμε τη νέα συλλογή επίπλων για κάθε χώρο. Marmaridis Modern Living, μαζί διαβάζουμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και ξεκινώ από την Καθημερινή, η οποία γράφει «Με απειλές απαντάει άγκυρα στην ασπίδα του Αχιλλέα». Καλοκαίρι έως και τον Οκτώβριο στον τουρισμό. Έρχεται κόσμος, θα έρθει κι άλλος κόσμος. Διευρύνθηκε χρονικά η τουριστική περίοδος στη χώρα μας. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Ξεκομμένα τα ΙΕ από την αγορά, υπάρχει μια έκθεση της Eurobank στην οποία αναφέρεται η Καθημερινή. Χρειάζεται να γίνει πάρα πολύ δουλειά ακόμη από τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας, ώστε οι φοιτητές εκεί να αποκτήσουν γρήγορα γέφυρα επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Προκλήσεις και προσκλήσεις γράφουν τα νέα, το Καστελόριζο και ο Γρίφος του Ερντογάν. Ψαλίδι στις φορές, όλο το σχέδιο. Έχουμε προβλήματα ακόμη, πρέπει να σας πω στην... Κάτσε όμως, θα πει Βιργινία αυτά.
1: Δεν είναι απλά προβλήματα, μην μπαίνετε στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Μην κάνετε τον κόπο να μπείτε στην περιφερειακή, γιατί θα βγείτε το μεσημέρι, να σας το πω απλά. Από, ναι, είναι έτσι ακριβώς. Από προσδυτικά, το ρεύμα, το πρόβλημα έχει φτάσει στην είσοδο εκεί με Μουδανιών, στην Ένωση, και πάει κατά κόκκινα με μποτιλιάρισμα μέχρι και το ύψος των 40 εκκλησιών, δεν κινείται τίποτα. Από το άλλο ρεύμα, το πρόβλημα ξεκινάει από την Ευκαρπία και φτάνει με χαμηλές ταχύτητες μέχρι και τις 40 εκκλησιές.
0: Τροχονόμο έχουμε στα δικαστήρια, μας ενημερώνουν εδώ ακροατές, γιατί τα φανάρια από το πρωί δεν λειτουργούν. Στα νέα λοιπόν μένω, ύψους 7,39 δις, πρόγραμμα τετραετίας από τον Αλέξη Τσίπρα. Με 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό και μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα.

Στην απογευματινή, ο Τσίπρας φυτεύει λευτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρηση παραπλάνησης του λαού νούμερο 2. Εφάπαξ 2027, νέα δεδομένα στον τρόπο προϋπολογισμού. Υπολογισμού. Στη φυλακή τα τρία τέρατα της Κυψέλης, αυτή η κτηνοβία, αυτή η βαρβαρότητα. Η εφημερίδα των συντακτών, νέο μοντέλο με σχέδιο και αριθμούς, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Αυτόδης πυρετός, ο στρατός αναλαμβάνει την διαχείριση της κρίσης. Τεράστιο ζήτημα, μεγάλο πρόβλημα. Δύσκολο να αντιμετωπιστεί με μαγικές συνταγές. Δικαιολογημένη και η αγανάκτηση οργή του κόσμου. Βέβαια δίνονται γενναίες αποζημιώσεις, αλλά αργούν να καταβληθούν τα ποσά, λένε οι ίδιοι. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο της ΔΕΔ, γράφει ριζοσπάστης είναι στον κόσμο του. Ο κόσμος καίγεται. Ο ριζοσπάστης μετράει κόσμο και συμμετοχή σε πορείες και συγκεντρώσεις. Καλά κάνει. Ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει. Ο ελεύθερος τύπος, οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Νέες αυταπάτες από Τσίπρα με ακάλυπτες παροχές και φόρους. Προκλητικός Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Κανείς μπορεί να το δει από την εδώ πλευρά, άλλος από την εκεί πλευρά. Η αλήθεια είναι ότι με βάση τις συμφωνίες οι οποίες υπεγράφησαν, επιβάλλεται η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, αλλά υπό προϋποθέσεις. Όταν σε απειλεί ο απέναντι, δεν μπορεί να αφήσει τα νησιά σου έτσι. Στο μανιφέστο αμετανόητος ο τρομοκράτης, αποφυλακίζεται ο μαζιώτης του επαναστατικού αγώνα. Δηλώνει περήφανος, λέει, ο σύντροφος της Πόλας Ρούπα για τις βόμβες που έβαζε και για τις ληστείες στις τράπεζες.

Η Εσπρέσο TV Star έκδισε τον πρώην του. Ο γκέι έρωτας που καταλήγει σε αστυνομικό τμήμα και καταγγελίες. Το θύμα κάνει λόγο, λέει, και για σωματική παύλα λεκτική βία. Το σπίτι των καυγάδων με άφαντα τη μαλφή και φέσια για τις απλήρωτες ενέσεις αδυνατίσματος. Συνεχίζουμε, διαβάζουμε πρωτοσέλιδα με Μαρμαρίδης Modern Living. Επιχείρηση γοητείας για τους φευγάτους. Τα πολιτικά και οικονομικά στοιχήματα που θα παίξει στη ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Η Κόντρα γράφει τολμηρές προτάσεις Τσίπρα για την διακυβέρνηση της χώρας. 500 ευρώ το μήνα για φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους. Τι εξήγηλε για οικονομία, αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και για όλους τους κρίσιμους τομείς. Ποιους φόρους θα καταργήσει, τι θα κάνει με τα μερίσματα.

0: Η ελεύθερη ώρα, μεγάλο αδερφό για την τσέπη μα, νόμο του κράτου, το νέο σύστημα πιστοληπτική βαθμολόγηση. Μεγάλο θέμα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ακούστε με λίγο, έχει διπλή ανάγνωση. Από τη μία είναι εκείνοι οι οποίοι λένε καλά, είναι δυνατόν να αξιολογείται και να ελέγχεται κάθε πολίτη. Τι μεγάλος αδερφός είναι αυτός. Από την άλλη, ωστόσο, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που στις συναλλαγές μας υπάρχουν απατεωνείς και απατεώνες και μεγαλοαπατεώνες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν πραγματική αδυναμία και άλλοι που δεν έχουν, αλλά δεν τακτοποιούν τις εκκρεμότητες και οφειλές και το ιδιωτικό χρέος είναι στα ύψη. Ένας έλεγχος χρειάζεται. Και εκεί, βέβαια, ο συνεπής θα εντοπίζεται. Το θέμα είναι να κινητροδοτηθεί, δηλαδή, πιστοληπτική ικανότητα. Να δοθούν ισχυρά κίνητρα ώστε αυτός ο οποίος είναι συνεπέστατος, δεν επαταξής, δεν αφήνει απλήρωτους λογαριασμούς, δεν πάει από εταιρεία σε εταιρεία για να γλιτώνει τα κόστη, δεν ρίχνει τόγκες στην αγορά, φέσια, πιστόλια, κάπως να έχει κάποια κίνητρα. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview, αυτοδύναμη ακρίβεια, καταλύτης των εκλογών, οι τιμές στο ράφι, τα τρία θέματα που κοστίζουν στην κυβέρνηση, τα συναισθήματα των πολιτών πριν από την κάλπη. Η δημοκρατία μάθημα σε 7 χρόνια για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι και αυτό ένα λάθος, κύριε Γεωργιάδη? Από τη Δευτέρα Δημοτικού, λέει, στα νύχια της Walk Agenda. Δεν είδα τι ακριβώς είναι. Θα δω αν πρόκειται περί αστοχίας, περί ασυνείδητου ή συνειδητού λάθους. Η Star, σεισμό στο παλάτι μετά την ανακοίνωση του Φίλιππου Ντεγκρές, πρίγκιπας μέσω παρένθετης. Ποιος είναι ο Φίλιππος Ντεγκρές? Ο ένας από τους δύο.
1: Ο ένας από τους τρεις, νομίζω, δεν είναι δύο.
0: Έκανε
1: παιδί, δεν θυμάμαι τώρα όλα τα ονόματά τους. Έκανε παιδί με τη σύζυγό του, την Ίνα Φλόρ, μέσω παρένθετης μητέρας. Τώρα δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα, τέλος πάντων.
0: Ντεγκρές λέγεται γι' αυτό. Α, όλοι Ντεγκρές λέγονται τώρα.
1: Λοιπόν, κοινή μας φίλη, γνωστή, είναι μία ώρα στο αυτοκίνητο έκλεισε.
0: Τι άλλο θέλει, ακούει μία ώρα στάτους,
1: μία
0: πλάκα
1: ώρα
0: μου κάνεις.
1: Στο αυτοκίνητο. Το θέμα είναι ότι προσπαθεί να φτάσει στη δουλειά της.
0: Δεν πειράζει, θα πάρει τηλέφωνο να πάρουμε εμείς άμα είναι στη δουλειά της. Στέλεχος ή...
1: Στέλεχος.
0: Τσεό. Φιλιά, Τσεό. Τι λέγαμε για την Ακρίτα, για να έρθουμε στα δικά μας. Τι θα έλεγα, η Κωνσταντοπούλου, γιατί τσαντίστηκε για το θέμα της Ακρίτα, τι την πειράζει?
1: Γιατί τσαντίστηκε με τον Κουκουλόπουλο, εννοείς?
0: Ναι, με τον Πάρη.
1: Ήθελε να πάρει το λόγο πριν από την ψηφοφορία. Της λέει ο Κουκουλόπουλος ότι σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη διαδικασία, δεν προβλέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής να πάρουν βουλευτές και πολιτικοί αρχηγοί τον λόγο πριν από την ψηφοφορία. Και εκεί έγινε ο κακός χαμός.
0: Μ' αρέσουν αυτά, να σου πω την αλήθεια, μου έλειψαν. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, δεν είχαμε επιδόρπιο, ρε παιδί μου.
1: Δεν είχα νόημα στη ζωή μου.
0: Έμα. Βέβαια, η ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα, το να μιλάει και να φωνάζει για προέδρους και αντιπροέδρους της Βουλής, έχει διατελέσει πρόεδρος της Βουλής και θυμάμαι τα καμώματά της. Είχαν φρικάρει όλοι. Ήταν η μόνη, αυτή και ο Βούτσης νομίζω, οι οποίοι άφηναν την ιδιότητα του Προέδρου της Βουλής και κατέβαιναν και μιλούσαν και ως βουλευτές απευθυνόμενοι στον Αντιπρόεδρο της Βουλής. Το θυμάσαι?
1: Εγώ θυμάμαι τα πάντα.
0: Δεν το έκανε κανείς άλλος.
1: Γιατί βγάζαμε ζωντανά τότε στην τηλεόραση. Και επίσης το έχω πει και άλλη φορά. Έλεγε σύμφωνα με τον κανονισμό τάδε της Βουλής. Η ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έλεγε μόνο αυτό. Έλεγε σύμφωνα με τον κανονισμό τάδε της Βουλής και διάβαζε και τον κανονισμό. Για να ξεκινήσει συνεδρίαση, κάναμε 20 λεπτά με μισή ώρα κάθε φορά. Γιατί διάβαζε τους κανονισμούς.
0: Τυπολάτρες, αλλά φίλε, καλά κάνει. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι
1: μην το συζητάς,
0: πρέπει
1: φυσικά
0: να λειτουργούν και τυπολατρικά. Γεια σου, ζωή, δυνατά. Νομίζω θα τα καταφέρει η ζωή, θα παραμείνει στο κοινοβούλιο. Αλλά αυτά τα καμώματα αρέσουν, ρε παιδί μου, και είναι πάντα στο επίκεντρο. Πάντα θα είναι στο επίκεντρο. Και επειδή ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού, καλά κάνει. Δεν νοιάζεται για τα υπόλοιπα, με θυμό ψηφίζει. Ο εκφραστής των θυμωμένων είναι κυρίως η ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν είναι μόνο αυτή. Α, είναι και η φίλη σου η τέτοια, όπως τη λένε, Η Τσάκρη, αλλά αυτή δεν βρήκε ομπρέλα.
1: Αυτή που είπε ο Σόιμπλε ζει, πέθανε ο Μητσοτάκης ζει.
0: Είπε διάφορα.
2: Η ουσία των Ελλήνων απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτό τον 7ετή κύκλο της εθελού, του εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης. Αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης. Ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα ο Μητσοτάκης.

0: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμη ο Μητσοτάκης, δηλώνει η Θεοδόρα Τζάκρη, αντιμνημονιακή, η οποία είναι στο πάνθεον των βουλευτών που ψήφισαν όλα τα μνημόνια. Είναι και άλλοι που ψήφισαν τόσα μνημόνια όσο...
1: Φυσικά.
0: Είναι, ναι.
1: Φυσικά, πολύ. Απλά οι ίδιοι δεν λένε ότι εμένα δεν μ' αρέσουν τα μνημόνια. Ούτε άλλαζαν κόμματα κάθε φορά για να μην ψηφίσουν μνημόνιο και ψήφισαν.
0: Γιατί την αγοράζει, γιατί την παίρνει κανένα στην...
1: Μπορεί να περιμένει, ρε Δημήτρη, να περιμένει να δει αν μπορεί να πάει Πασόκ, αν τη συμφέρει να πάει Ελλάς.
0: Πασόκ δύσκολα, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις εκεί, ξέρεις. Επειδή ναι, ναι, έχει συμπληρώσει τα 20 χρόνια θητείας και λοιπά, υπάρχει ένα τυπικό κόλλημα.
1: Πασόκ, χρόνια πολλά δεν είπαμε.
0: Πώς δεν είπαμε. Α, δεν είπαμε.
1: Δεν είπαμε.
0: Ναι, αλλά όπως έλεγα χθες.
1: Μας τον... πήρε τα μυαλά ο Τσίπρας εδώ και δεν είπαμε ούτε χρόνια πολλά.
0: Αυτό ακριβώς ρώτησα χθες τον Τσουκαλά στη τηλεόραση. Του λέω, πώς νιώθεις, λέω, τι φταίει που άλλα χρόνια τέτοιες μέρες μιλούσαμε για την 3η Σεπτέμβρη, Πασόκ, Ανδρέα. Και φέτος μιλάμε για Τσίπρα αντί να μιλάμε για Ανδρουλάκη. Το ρώτησα, δεν το ρωτούσα.
1: Καλά, δεν φταίει αυτό που έκανε χθες ο Τσίπρας. Ότι ήρθε και παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Σας άκουγα το πρωί, γιατί δεν κατάλαβα. Δικαίωμά του είναι. Τι έκανε, γιατί είναι unfair. Εγώ δεν καταλαβαίνω αυτή τη τσαντίλα σα.
1: Καμία τσαντίλα. Πού την είδε την τσαντίλα?
0: Όχι, γενικώ υπάρχει μια τσαντίλα. Λέει γιατί ήρθε και μίλησε. Όποτε θα μιλάει. Δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Μπορεί να πει ότι είμαι ο πατριωτικό σύνδεσμο του Παπαδόπουλου.
1: Εντάξει, ρε Δημήτρη, okay. Τώρα μην το αναλύουμε. Αυτό δεν είναι. Είναι χαζό θέμα. Δηλαδή, πραγματικά είναι χαζό.
0: Ναι, αλλά υπάρχει συζήτηση στα Βαλκάνια, όπω τώρα στα πάνελ και στα social.
1: Ναι, γιατί δεν συνηθίζεται. Δεν ήθιστε. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε μη κοινοβουλευτικό κόμμα. Εγώ τα έλεγα και άλλες φορές. Θέλω πολύ να δω πώς θα δώσουν τους χρόνους των κομμάτων στο ΕΣΟΥΡΟΥ και τι θα πει το ΕΣΟΥΡΟΥ για την παρουσία του κόμματος Ελλάς στα παράθυρα τόσες ατελείωτες ώρες.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό ακόμη το διάστημα που μετράμε.
1: Λάθος κάνεις. Δεν τα ξέρεις.
0: Προεκλογικά.
1: Καλά. Τα κόμματα έχουμε υποχρέωση, η τηλεοπτική, ειδικά σταθμοί, να τηρούμε τον κοινοβουλευτικό τους χρόνο και τον αναλογούντα χρόνο. Δεν μπορείς να δίνεις στην Ελλάς, λέω τώρα εικονικά, ξέρω εγώ, 1000 λεπτά το χρόνο και να δίνεις στο ΣΥΡΙΖΑ ή στο ΠΑΣΟΚ 500 λεπτά το χρόνο. Τα δύο είναι κοινοβουλευτικά κόμματα, το άλλο δεν υφίσταται καν. Έτσι, είναι τεράστιο πρόβλημα αυτό. Παίρνει τεράστιο χρόνο προβόλης ο κύριος Τσίπρας. Θα μου πεις πουλάει, γι' αυτό τον παίρνει το χρόνο.
0: Πουλάει, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Έτσι δεν είναι, δεν πουλάει. Εσύ στη δουλειά σου.
1: Ναι, αλλά
0: τόσα
1: δεν είναι
0: χρόνια.
1: Οποιοδήποτε μη κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν ήρθε εδώ να μιλήσει η ΟΚΔΕ.
0: Καλά, ακόμη
1: ήξερε ο Αλέξης Τσίπρας τι ντόρο θα δημιουργήσει. Και το έκανε μία μέρα πριν από τις 3 του Σεπτέμβρη, ακριβώς για να μιλάμε για τα μέτρα του και όχι για το ΠΑΣΟΚ. Και το έκανε πριν έρθει ο Μητσοτάκης επάνω για να ανακοινώσει τα δικά του τα μέτρα, ως ήθιστε για κάθε πρωθυπουργό. Όταν ήταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ανέβαινε τότε ο Μητσοτάκης πριν και ανακοίνωνε το δικό του το πρόγραμμα? Όχι, βέβαια.
0: Όχι.
1: Α, μπράβο.
2: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Άσε, Αλέξη, να λένε τα δικά τους, άσε να λένε τα δικά.
3: Όπως ήρθε η ώρα να τελειώσει και η ομοιρία για χιλιάδες συμπολίτες μας, θύματα της κρίσης. Δίνουμε λοιπόν πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε δανειολήπτες ή σε εγγυητές που έχασαν περιουσία για δάνεια που δόθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Ανακτούν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ώστε να μπορούν ξανά να ενταχθούν στην οικονομική ζωή, να εργαστούν, να επιχειρήσουν, να σταθούν στα πόδια τους. Όσοι δε κατάφεραν υπερβάλλοντας δυνάμεις να είναι συνεπείς μέσα από ρυθμίσεις, είναι αδιανόητο να παραμένουν για χρόνια στον Τηρεσία. Διαγράφονται λοιπόν από τον Τηρεσία. Και για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφιχτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων.
0: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο τρόπος που ορισμένοι δημόσιοι άνδρες και γυναίκες Αποδεικνύονται εξαιρετικοί ηθοποιοί. Πραγματικά μου αρέσει. Δηλαδή να θυμίσω, επειδή σκοπίμως επέλεξα αυτό για το ιδιωτικό χρέος και λοιπά, και για τα σπίτια του Κοσμάκη και όλα αυτά, Να θυμίσω ότι για παράδειγμα τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, οι οποίοι διευκόλυναν όσους ήθελαν να αρπάξουν, όπως λένε ο Τσίπρας κι άλλοι, τα σπιτάκια του λαού, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, επαναλαμβάνω, τους ψήφισε και θέσπισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη η οποία διευκόλυνε τα κοράκια, όπως τα αποκαλούν οι ίδιοι, να χτυπούν σε εισαγωγικά τα σπίτια του Κοσμάκη. Το ρήμα «μ' αρέσει» που χρησιμοποίησα νωρίτερα ακριβώς εκεί έγκυται, δηλαδή ότι μου αρέσει που μπορεί και λέει με τόσο μεγάλη ευκολία αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ σπουδαίο ηθοποιός.
1: Το άλλο ήταν ωραίο. Καλά, αυτό είναι και τεράστιο θράσος, έτσι. Χρειάζεται και θράσος. Στην πολιτική πάντα χρειάζεται θράσος. Έλεγα το πρωί στον Άρη ότι έλεγε για τη ΔΕΗ, ας πούμε, ότι εμείς, λέει, θα ρίξουμε το 30% της τιμής στο ρεύμα. Λέει ο Τσίπρας, θα ρίξουμε το 30% της τιμής στο ρεύμα.
0: Δεν εξαρτάται από εμάς.
1: Με κάτι γενικόλογα, αποθήκευση, αυτά, επενδύσεις, κάτι έλεγε γενικόλογα και πολύ γενικόλογα. Και λέω, τα λέει αυτά και θα ανακτήσουμε, λέει, τον δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ. Θα την κάνει πάλι δημόσια τη ΔΕΗ. Όλοι είδαμε πώς πήγε αυτό, έτσι. Κόντεψε να φαλυρίσει η ΔΕΗ.
0: Με τι λεφτά? Πρέπει να αγοράσει τις μετοχές.
1: Καλά, εντάξει. Το δημόσιο έτσι κι αλλιώς έχει μετοχές,
0: ναι,
1: στη ΔΕΗ.
0: Φυσικά έχει, αλλά υπάρχει.
1: Αλλά πρέπει να αγοράσει και τα υπόλοιπα.
0: Αυτό, ναι, λέω, ναι, πώς την κάνει.
1: Αυτό δεν το έχει κοστολογήσει.
0: Άντε, αυτό θέλει να αγοράσει. Εγώ θέλω να πουλήσω.
1: Αυτό που λες δεν είναι κοστολογημένο μέσα. Δεν λέει, για παράδειγμα, ότι για να ανακτήσουμε τον έλεγχο της ΔΕΗ θέλουμε, ξέρω εγώ, λέω τώρα, ένα ποσό, 10 δις.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό δεν υπάρχει μέσα.
0: Όχι, όχι. Αυτό που λες ότι χρειαζόμαστε 10 δις, θεωρητικά είναι μέσα. Το θέμα είναι άμα τα έχεις τα 10 δις.
1: Δεν είναι μέσα αυτό.
0: Όχι, λέω, ναι, τέλος πάντων, γιατί δεν ξέρω.
1: Στα 7,3 δις είναι μέσα η αγορά των μετοχών της ΔΕΗ, θέλεις να μου πεις?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση με αυτό το ποσό.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό δεν έχει, δεν υπάρχει πουθενά.
0: Πιο πιθανό βλέπω, και το λέω πολύ σοβαρά, να γίνει το ανάποδο. Αν θέλει δηλαδή να ικανοποιείς τις προτάσεις που έχει θέσει, να πουλήσει για να βρει λεφτά το ποσοστό του δημοσίου σε ιδιώτες, παρά το ανάποδο.
1: Εγώ έλεγα,
0: νομίζω,
1: λοιπόν, ότι έκανε χθες αυτή την αναφορά, την ενθουσιώδη αναφορά, ανακτούμε το δημόσιο έλεγχο της ΔΕΗ, τη μέρα που η ΔΕΗ ανακοινώνει το χαμηλότερο τιμολόγιο, 11,5 πόσο είναι στην κιλοβατόρα, και δίνει όθηση στον ανταγωνισμό, έτσι, για να πέσουν οι τιμές. Αυτό το κάνει μια υγιής επιχείρηση. Μια υπερχρεωμένη επιχείρηση δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα εδώ είναι το καλό. Αυτό πραγματικά το άκουσα και το εννοώ πολύ θετικά. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι και αν θα το κάνει.
3: Τέταρτον, η μεγάλη τομή που πιθανώς όλοι γνωρίζετε ότι είναι στο πρόγραμμά μας, καταργούμε τις πανελλαδικές και μεταβαίνουμε σε ένα αξιόπιστο, αδιάβλητο σύστημα πρόσβασης που αποτιμά τη συνολική σχολική πορεία και όχι 3 εβδομάδες αγωνίας τον Ιούνιο. Δεν αλλάζουμε απλώς τον τρόπο εξέτασης, αλλά σπάμε το μηχανισμό που μετατρέπει το οικογενειακό εισόδημα σε εκπαιδευτικό πλεονέκτημα. Γιατί η νέα γενιά, ξέρετε, δεν ζητά προνόμια. Ζητά μια δίκαιη ευκαιρία να μπορεί κάθε νέα και κάθε νέο σε αυτή τη χώρα να σπουδάσει, να προχωρήσει και να σταθεί στα πόδια του χωρίς το εισόδημα των γονιών του. Ανεξάρτητα από το εισόδημα των γονιών του, να μην προδιαγράφεται από αυτό το μέλλον.
0: Εξαιρετική πρόταση, έχω πολλές φορές. Μου αρέσει που το σκέφτεται ο Αλέξης Τσίπρας, αυτό την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, που είναι ένα άθλιο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά στο δεύτερο σκέλος που μιλάει για λογαριασμό των νέων, τι θέλουν οι νέοι, αγαπητέ μου Αλέξη, οι νέοι τους οποίους εξέφραζες μέχρι σήμερα εσύ, είναι ένα κομμάτι της νεολαίας, υπάρχει ένα άλλο. Εσύ είσαι των νέων της καταλήψης, των καταλήψεων. Είσαι των νέων που δεν θέλουν αξιολόγηση. Είσαι των νέων που και λίγο μπάχαλο να τα κάνουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Είσαι εκείνου του κομματιού της νεολαίας. Υπάρχει και το άλλο κομμάτι της νεολαίας, το οποίο μέχρι σήμερα δεν εκφράζεις εσύ. Στο λέω με πολύ έτσι καλοπροαίρετη διάθεση. Εσύ εκφράζεις άλλο κομμάτι. Αυτούς που μόλις τους λες να γίνει αξιολόγηση, να γίνουν κάποια πράγματα πιο αυστηρά, ορμάν να σε φάνε. Αυτούς εκφράζεις. Αν τώρα έχει αλλάξει και στο θέμα αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, πήρε τα μηνύματα της εποχής και θέλει να εκφράσει το άλλο κομμάτι και να αφήσει αυτό το κομμάτι, ξέρω εγώ, σε άλλα σχήματα της αριστεράς, μακάρι, τι να πω, αλλά στον πυρήνα της σκέψης του, συμφωνώ. Εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένα άθλιο σύστημα εισαγωγής, το οποίο εξυπηρετεί πραγματικά, όπως λέει ο Αλέξης Τσίπρας, ένα ολόκληρο παραεκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο κοστίζει πάρα πολύ στην μέση ελληνική οικογένεια. Αν βάλετε κάτω τα χρήματα που δαπανά μια οικογένεια για να φτάσουν τα παιδιά να περάσουν στα πανεπιστήμια,
1: είναι
0: μια μικρή περιουσία.
1: Ο ίδιος τα παιδιά του εξακολουθεί.
0: Άλλο αυτό, μαζί σου είμαι.
1: Όχι, καθόλου άλλο.
0: Άλλο αυτό, Βιργινία.
1: Καθόλου
0: μαζί
1: άλλο.
0: Σου είμαι τώρα.
1: Μιλάει για τα παιδιά του άλλου κόσμου.
0: Εντάξει.
1: Όχι τα δικά τους παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Παναγιώτης εδώ λέει: τι γίνεται σήμερα στον περιφερειακό? Η πιο άθλια μέρα, μια μισή ώρα πανόραμα Τριανδρία. Ναι, τα λέμε από το πρωί, Παναγιώτη μου. Ένα φορτηγό έπιασε φωτιά και έχει υποστεί σοκ ο περιφερειακός. Δηλαδή, είναι κατακόκκινο το σύμπαν. Μουδανιών μέχρι πάνω τώρα, έτσι. Αλλά είναι σταματημένοι οι άνθρωποι εκεί. Μέχρι σχεδόν 40 εκκλησίες. Είναι τα πάντα σταματημένα. Και από το άλλο ρεύμα έχουμε πρόβλημα, αλλά αυτό είναι το μεγαλύτερο.
0: Κωνσταντίνε μου, πολύ ωραίο το ερώτημα. Καλημέρα, Δημήτρη. Θες αξιολόγηση, αλλά όχι για τους μαθητές? Όχι, βεβαίως, και για τους μαθητές. Και αυστηρή. Αυτό το να μπαίνει, να παίρνει τα. Πώς λέγονται, απολυτήρια ενδεικτικά, πώς λέγονται αυτά που παίρνουν?
1: Ποια, πότε?
0: Όταν Δευτέρα Λυκείου, Τρίτη Λυκείου, Πρώτη Λυκείου Γυμνασίου. Ναι. Δεν παίρνουν απολυτήριο. Ναι, απολυτήριο παίρνουν.
1: Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, παιδί μου, δεν παίρνει ενδεικτικό, είναι στη διάρκεια του χρόνου. Κωνσταντίνε μου, να μπαίνω εγώ σε μια τάξη. Έτσι, ρε παιδί μου, να μπαίνω μέσα και να λέω εκεί στον διευθυντή του σχολείου: γεια εδώ, κύριε διευθυντά, τι έχουμε εδώ? Έχουμε 100 παιδιά. Ωραία. Πόσα τμήματα? 4 τμήματα των 25. Για φέρε λίγο τι βαθμούς έχουν πάρει και η μισή να είναι πάνω από 19. Δεν γίνεται. Κωνσταντίνε, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να είναι όλοι αριστούχοι. Δεν γίνεται να είναι όλοι αριστούχοι. Γιατί έφτασε η χώρα μας σε ένα σημείο, γιατί ο δάσκαλος, ο καθηγητής βαριέται να μπλέξει σε περιπέτειες. Φτάσαμε σε ένα σημείο που τα 19 και τα 20 τα πετάμε. Τα δίνουμε έτσι, πάρτε όλοι αριστούχοι, όλοι 19, όλοι 18, όλοι 20. Εμείς όταν είχαμε, λέω εγώ, εσάς, Βιργινία, την εποχή σου, ο καλύτερος μαθητής είχε 20 ή 18 και κάτι, πού ήσασταν?
1: 18 και κάτι. 18, το κοράκι της τάξης είχε 18, ναι.
0: Εμείς ήμασταν στο 17 τότε. Δηλαδή, αν έπαιρνε κάποιος 17 και 2, 17 και 3, λέγαμε αυτός πάει ιατρική. Τώρα, άμα έχεις 17, είσαι μέτριος και κάτω. Γιατί η αξιολόγηση καταργήθηκε στα
1: εγώ
0: σχολεία.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με το θέμα της με το αυτό που γράφει η Νεφέλη. Ήθελα να σου το πω και εγώ νωρίτερα και δεν πρόλαβα. Ότι θέλει πάντως να καταργήσει, χωρίς να έχουμε την επόμενη μέρα, το πιο αποδεδειγμένα αδιάβλητο σύστημα μαζί με το ΑΣΕΠ που υπάρχει στη χώρα. Αυτά τα δύο συστήματα δεν έχουν καταγγελθεί για νοθείες, για αυτά, για τίποτα, έτσι. Θέλουμε να το καταργήσουμε, αλλά από την άλλη πλευρά, πώς μου λες εσύ ότι δεν θα βάζουν πάλι βαθμούς αβέρτα για να περνάνε όλα τα παιδιά στο πανεπιστήμιο?
0: Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται, ό,τι γίνεται έξω. Ας βάλουν τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, μα δεν μπορούν οι ίδιοι.
1: Τι τεχνητή νοημοσύνη?
0: Ας βάλουν τεχνητή νοημοσύνη να ελέγχει, να αξιολογεί αυτή. Τι να κάνουμε, αν είμαστε τόσο ανίκανοι. Αν είμαστε ανίκανοι ως χώρα, ναι, να αξιολογούμε με σχετικά αντικειμενικό.
1: Κοιτάξτε λίγο,
0: τρόπο
1: όπου δεν
0: δίκαιο.
1: Υπάρχουν πανελλαδικές, σε τσεκουρώνουν μετά στο πανεπιστήμιο, έτσι. Εκτός αν θέλετε να παίρνουν όλη πτυχία, το 100% των παιδιών, και απλά να βγαίνουν μετά χιλιάδες μαθηματικοί, χιλιάδες φιλόλογοι, χιλιάδες δικηγόροι.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Δύο ηλεκτρολόγοι.
0: Και είναι δυσέβρετη αυτή.
1: Ένας ψυκτικός, για να λέμε ότι όλοι είμαστε πανεπιστημιακού επίπεδου. Εντάξει. Δηλαδή, όταν προτείνεις κάτι, θέλω να μου δίνεις και την. Όταν λες θα καταργήσω αυτό που είναι αδιάβλητο, επαναλαμβάνω, αδιάβλητο, γιατί τα παιδιά σας δίνουν και δίνουμε εξετάσεις στα αγγλικά? Εκεί δεν έχουμε πρόβλημα, παιδιά, όταν παίρνουμε lower και proficiency. Οι εξετάσεις, η εξεταστική διαδικασία είναι μέσα στη ζωή. Εξετάσεις πιστοποίησης παίρνουν γιατροί, ειδικότητας, αυτά, ένα κάρο επαγγέλματα.
0: Εκείνη εξετάζεται,
1: η εξεταστική
0: είναι
1: διαδικασία είναι μέσα στη ζωή. Όπως το παιδί σου, το παιδί μου, το παιδί του έδωσε lower proficiency ή δεν ξέρω εγώ, Mittelstufe, πώς τα λένε αυτά στα γερμανικά κτλ. Έτσι δίνει και τις πανελλαδικές.
0: Στην πράξη το σύστημα πέτυχε.
1: Γιατί απέτυχε.
0: Γιατί απέτυχε. Ρώτα τους γονείς.
1: Γιατί απέτυχε. Επειδή πληρώνουμε πολλά λεφτά στα φροντιστήρια.
0: Ναι, γιατί.
1: Μπράβο.
0: Γιατί.
1: Πληρώνουν όλοι για φροντιστήρια.
0: Όλοι.
1: Υπάρχουν και αυτοί που.
0: Όλοι.
1: Υπάρχουν και αυτοί που περνάνε και χωρίς φροντιστήρια.
0: Οι 95% στο λέω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Και εγώ έτσι παλιά πίστευα δεν πληρώνουν όλοι.
1: Ας φτιάξουμε λοιπόν.
0: Που δεν μπορούν οι άνθρωποι.
1: Ας φτιάξουμε λοιπόν την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα στις τάξεις για να είναι πραγματικά σωστή εκπαιδευτική διαδικασία και πλήρης. Και ας αφήσουμε προς το παρόν τα θα καταργήσουμε τις πανελλαδικές. Γιατί πρόσεξε, τα παιδιά σου και τα παιδιά μου και τα παιδιά του που δεν μαθαίνουν αυτά που πρέπει να μαθαίνουν, δεν μαθαίνουν ενδεχομένως γιατί έχει μείνει δεκαετίες πίσω η εκπαιδευτική διαδικασία. Βαργία το εκπαιδευτικό με στην τάξη γιατί κάνει ταυτοχρόνως και 25 ιδιαίτερα και από εκεί βγάζει τα καλά τα λεφτά. Ας δούμε τι φταίει.
0: Το ίδιο
1: δεν μπορεί το παιδί το άλλο να τα παίρνει τα γράμματα και να μπαίνει στο πανεπιστήμιο και πολλές φορές με πολύ λίγο ιδιαίτερο ή χωρίς ή με φροντιστήριο και το παιδί του άλλου να λέει. Κάτω οι πανελλαδικές για το παιδί μου δεν μπήκε. Με το ίδιο σύστημα λειτουργούν.

0: Ποιος είναι εδώ παρακαλώ, να εξεταστεί πάρα αυτά.
1: Καλημέρα.
0: Στο εξεταστήριο γρήγορα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Σχετικά με τις πανελλαδικές, χθες αν δεν κάνω λάθος είχε μια ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας, ήταν και ο κ. Χατζηδάκης, όπου ανακοινώθηκε ότι θα αλλάξει το σύστημα.
0: Ναι, ναι, θα αλλάξει, θα αλλάξει. Θα μετράνε και άλλα πράγματα στην διάρκεια των τριών τάξεων του Λυκείου.
1: Προφανώς ο κύριος Τσίπρας κομίζει γλάφκα στα Σαδίνας, καλά.
0: Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ας αλλάξει όμως. Κάποιος να το αλλάξει.
1: Να δούμε.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου, γιατί δεν είναι τυχαίο, επαναλαμβάνω, ότι. Πώς σας το είπα, νωρίτερα, να με, κάτι μου κάνει η Βιργινία κάτι νοήματα. Δεν γίνεται να είναι όλοι αριστούχοι και να βγαίνεις έξω στους δρόμους και να υπάρχει τέτοια παινία στην χρήση ελληνικών και τέτοια ημιμάθεια ή έλλειψη γνώσεων, βασικών γνώσεων. Παρακαλώ.
2: Έλα Δημήτρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Με πολύ ευκολία, ο Δημήτρης ο μηχανικός είμαι. Mm-hmm. Με πολύ ευκολία ακούω πολλούς που λένε να καταργηθούν εξτάσεις και μετά πώς θα τους αξιολογήσεις. Η μεγαλύτερη ζημιά, ρε φίλε, θα γίνει όταν θα μπει η αξιολόγηση μέσα στο πανεπιστήμιο. Γιατί μετά θα σου το διαλύσουν το παιδί, γιατί είναι αλλιώς να αξιολογείται με μαθήματα του Λυκείου και αλλιώς είναι να αξιολογείται με πανεπιστημιακά μαθήματα.
3: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ, που το λέτε, γιατί αυτό έλεγα πριν.
2: Δηλαδή,
3: και είναι χειρότερο να το συνειδητοποιήσει το παιδί σε μεγαλύτερη ηλικία.
2: Βέβαια, έτσι ακριβώς. Αρκεί να, αντί να πούμε ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να δούμε όλοι για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για αυτό το χάλι που έχει η εκπαίδευση, γιατί και εγώ δύο παιδιά στο πανεπιστήμιο έχω, τα οποία περάσαν από τη δευτεροβάθμια και το είδα. Είδατε, όπως και ο Δημήτρης, συνάντησα τη ζημιά που πάθαμε.
0: Δημήτρη μου, τεράστια ζημιά, δηλαδή από την τρίτη γυμνασίου ή την πρώτη ηλικίου, λέει το παιδί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου να μάθω ιστορία. Ή λέει το άλλο το παιδί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου η φυσική. Γιατί είναι ένας μηχανισμός ο οποίος όταν κάνεις την επιλογή σου λέει εσύ θα πας να εξεταστείς στην έκθεση και σε τρία συγκεκριμένα μαθήματα. Όλα τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Στο σχολείο έχουμε φτάσει στο σημείο στα υπόλοιπα να φεύγουν τα 19. Και... το λέω και για τα δικά μου τα παιδιά, το λέω μόνο για τα ξένα παιδιά.
2: Έτσι. Ακριβώς,
0: σου λέω ας πάρε 7, 20, 18, 19 για να βγάλεις μέσον όρο ψηλό και πήγαινε και στριμώξου στα τρία μαθήματα. Θα πας και έφρον τη στήριο, θα κάνεις και ιδιαίτερα μαθήματα για να ανταγωνιστείς τον άλλον ο οποίος τα κάνει. Αυτό όμως. Και άδικο είναι για κάποιον που δεν έχει τα χρήματα να ακολουθήσει, αλλά σε αφήνει και χωρίς γνώσεις. Δηλαδή, πάει ο άλλος και είναι Δευτέρα Λυκείου. Εγώ συναντώ παιδιά Δευτέρα Λυκείου, φίλους των παιδιών μου, και λέω: τους κάνω βασικά ερωτήματα. Και λέει: α, δεν το κάναμε αυτό. Πώς δεν έκανες, ρε φίλε, αυτό? Δεν ξέρεις τι είναι το Βυζάντιο, ας πούμε. Πώς δεν το ξέρεις το Μέγας Κωνσταντίνα? Δεν είναι. Εγώ ήμουν με τα μαθηματικά. Εντάξει, okay. Αν θέλουμε τέτοιους πολίτες, ωραία.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Το ξέρω ότι είναι έτσι. Το ζω δηλαδή. Δεν είναι ότι το βγάζω το μυαλό μου.
2: Έτσι ακριβώς αυτό.
0: Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
2: Έγινε,
0: καλημέρα, καλημέρα. Υπομονή στους δρόμους που λέει και η Βιργινία, τι να κάνουμε.
3: Μια μισή ώρα πανόραμα Τριανδρία, μας είπα Κροάτης.
0: Μια μισή ώρα.
3: Μια μισή ώρα πανόραμα Τριανδρία.
0: Με τον Γκρέκο σε μια μισή ώρα θα σου ένα Βερολίνο, ρε φίλε.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά...
5: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο greco.gr. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
9: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
8: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
13: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
14: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
15: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
16: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
17: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
18: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
19: Θαλασσινός Pro.
18: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
19: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
18: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
19: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
20: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
21: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
20: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.

0: Φαγωθήκατε όλοι με τον Αλέξη. Πρώτη φορά ήρθε με τόσο ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Πιο συντηρητικό από άλλες φορές. Πιο συντηρητικό. Δεν ήταν και δεν είχε και νταούλια και ζουρνάδες και φαγωθήκατε. Ό,τι είχα να πω στα σοβαρά το είπα στην εισαγωγή. Είπα ότι είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο. Απλά όταν κοστολογείς κάτι δεν σημαίνει ότι σίγουρα αυτά τα οποία υπολογίζεις θα σου προκύψουν. Συναρτάται από το πόσο εσύ αυτά τα οποία υπολογίζεις να πάρεις θα κινηθείς με τρόπο τέτοιον ώστε να σου έρθουν. Αν βγεις ως τιμωρός των επενδυτών, των ιδιωτών και των εχόντων δήθεν για τα μάτια του κόσμου και για το πόπολο, αυτοί που έχουν φραγκάκια, αυτοί που κάνουν επενδύσεις θα στείλουν φυλάκια και θα σου ανοίξουν μια τρύπα με το συμπάθειο τόση. Και δεν θα ξέρεις τι και πώς. Και θα ρίξει μετά τις ευθύνες αυτούς. Πώς λέγανε τότε όταν ο κόσμος έβγαζε τα λεφτά από τις τράπεζες πριν πάμε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ο κόσμος έβλεπε ότι ερχόταν ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Bank run.
0: Ναι. Και πήγαινε ο κόσμος, ο φουκαράς, ο άλλος ίδρωσε. Έκανε κόπους, θυσίες. Είχε 30-40 εκατοχιλιάδες στην άκρη και τις έβγαζε. Γιατί αυτά που έλεγε ο Τσίπρας πριν τις εκλογές του 2015 ήταν κάτι περισσότερο αποδεδομένο ότι θα αντινάξουν το σύμπαν στη χώρα μας. Και ο άλλος φοβήθηκε και τα πήρε τα χρήματά του. Και μετά παραπονέθηκε εσύ ότι κοίταξε να δεις οι Έλληνες δεν είναι πατριώτες, βγάλουν τα χρήματα από τις τράπεζες, σοβαρά. Λες εσύ, ας πούμε, ότι θα έρθεις ως τιμωρός της επιχειρηματικότητας, ότι θα πας να γδάρεις, να πάρεις χρήματα από αλλού, ντε και καλά, αντί να τους βοηθήσεις να βγάλουν περισσότερα χρήματα για να μοιράσεις και θα καθίσει ο άλλος, θα σου κάνει τη χάρη. Τι λέρε, βρε. Τι λέρε, καλομαθημένο παιδί.
1: Πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα των πανελλαδικών.
0: Βεβαίως,
1: πάρα πολλά μηνύματα. Γράφει εδώ ακροατής, όταν εισάγεται κάποιος με βαθμό κάτω από τη βάση, καθόμαστε και συζητάμε για κατάργηση των εξετάσεων. Άλλοι θυμίζουν παλαιότερα συστήματα. Εγώ το έγραψα, πες της. Θυμίζουν παλαιότερα συστήματα, πριν το 80, λέει εδώ η Δήμητρα, αφού τέλειωναν, λέει, το εξατάξιο γυμνάσιο, έδιναν εξετάσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία έβγαζαν την ύλη και τα μαθήματα, καθώς και τις θέσεις που ήθελαν να καλυφθούν.
0: Γι' αυτό, αν θα μιλήσει με κανένα παλιό 75-80 σήμερα, οι γνώσεις που έχει είναι μεγαλύτερες, καλύτερες από κάτι πιστήρια.
1: Ναι, δεν γίνεται πάντως χωρίς κάποιο σύστημα εξέτασης.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα, ο Πέτρος είμαι.
0: Γεια σας, Πέτρο.
2: Λοιπόν, πολύ γρήγορα θα σου πω. Εγώ όταν έδινα εξετάσεις το 86, ήθελα να πάω πρώτη δέσμη που ήταν τότε. Mm-hmm. Γιατί ήθελα να περάσω σχολή κάρων. Ναι, αλλά η πρώτη δέσμη είχε μαθηματικά, φυσική, χημεία και έκθεση. Εγώ μαθηματικά, φυσική, χημεία, όλα τα προηγούμενα χρόνια έμενα μεταξύ τα στέως, γιατί δεν μ' άρεζαν. Mm-hmm. Ζωρίστηκα όμως, χωρίς φροντιστήρια. Έδωσα εξετάσεις, κρυφά από τους γονείς μου γιατί δεν θέλαν σχολικάρων, και δεν πέρασα για 4 μόρια.
0: Ωραία, φίλε.
2: Για 4. Και δεν δήλωσα άλλη σχολή, γιατί δεν ήθελα πουθενά αλλού, ήθελα μόνο σχολικάρων υπταμένων.
0: Θες να γίνεις πιλότος, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Ναι, ήθελα, πιλότος έγινα, αλλά εραστέχνης. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αλλά θέλω να σου πω ότι αν θέλουμε κάτι, αν θέλουν τα παιδιά, τα έχουμε καλομάθει πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς.
0: Να είσαι καλά, Πέτρο μου.
2: Γιατί ίσως εμείς ήμασταν διαφορετικά, αλλά και αυτό κάνει κακό.
0: Κάτσε τελικά. Λίγο. Όταν λες να στέλνεις πιλότος, τι παραπέντε κάνεις?
2: Όχι, κανονικά με τις αερολέσχες.
0: Α, πας στην αερολέσχη.
2: Και έχω σταματήσει βέβαια γιατί το κόστος είναι δυσβάστατο.
0: Είναι μεγάλο.
2: Η ώρα
0: αυτή. Πάρω ένα δικό σου, ρε παιδί.
2: Ναι.
0: Γεια σου, Πέτρο μου, να είσαι καλά.
1: Πόθεν έσχες.
0: Καλημέρα.
1: Εν αέρια μέσα, κουτάκι, τικ. Λοιπόν, στον περιφερειακό η κατάσταση είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά το λέω, μην πάρετε αν πρέπει να πάτε προς δυτικά, καλύτερα να πάτε από κέντρο. Είναι ελαφρώς καλύτερη, αλλά πάλι έχουμε δύο μεγάλα κολλήματα σε δύο κομμάτια του περιφερειακού προς ανατολικά.
0: 100 χρόνια διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα γιορτάζουμε, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα είναι εκεί και σας προσκαλεί να ζήσετε τα καλύτερα events, αλλά και

0: Λοιπόν, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα είναι στο περίπτερο 2, παβίλιον 13 της ΔΕΘ και μας περιμένει να γνωρήσουμε τις 23 θυγατρικές εταιρείες και τις συμμετοχές του. Ειδικά για φέτος, οι άνθρωποι του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου έχουν διοργανώσει 20 πλάς εκδηλώσεις, ξεκινώντας από το πρωί του Σαββάτου, την Κυριακή και όλες τις καθημερινές, στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, μέσα από τις δράσεις του Hellenic Growth Agora, ενός διαδραστικού φόρουμ διαλόγου που θα συγκεντρώσει για 9 ολόκληρες μέρες κυβερνητικά στελέχη, θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, παράγοντες της οικονομίας και επενδυτές. Γνώση, ενημέρωση και πολλές εκπλήξεις στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στη ΔΕΘ.
1: Η Μελίνα μας γράφει χαμός στην Τσιμισκή. Ναι, παιδιά, είναι και οι προεργασίες, προετοιμασίες και εμείς σήμερα από το μεσημέρι και έπειτα. Το σκηνικό στήθηκε, φωτογραφίες μας στείλανε.
0: Ναι.
1: Ναι, ωραίο.
0: Ναι.
1: Όπως το περιμένουμε. Κουκλάκι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μιας που μιλάμε για σπουδές και λοιπά, AFS University είναι το νέο διεθνές ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε από την ιστορική Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το κορυφαίο Iowa State University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Προσφέρει σύγχρονες προπτυχιακές σπουδές στην φυτική παραγωγή, την επιστήμη τροφίμων, τη βιοχημεία και τη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων. Κάνε τη διαφορά, σπούδασε στο AFS University

0: Κάτσε ρε Βιργινία, ψάχνω τώρα επειδή τα έχω εδώ αναλυτικά. Εσένα τι από όλα αυτά σου κάνει?
1: Ποιο?
0: Από τα μέτρα, τα επιμέρους.
1: Κάτσε λίγο, εδώ είναι ωραίο μήνυμα. Διονύσης, μπήκα λέει το 77 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Καταρχήν λέει δίναμε Σεπτέμβριο. Η ύλη δεν είχε καμία σχέση με το σχολείο. Λιώσαμε να διαβάζουμε από τη Διεθνή Βιβλιογραφία.
0: Ωραίο ρε φίλε αυτό. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Γι' αυτό μετά ο Μαρκάτος στάφηνε και κυγότανε. Για να αλλάξει. Να τον κάνουμε καμιά μέρα το Μαρκάτο, ρε. Πού είναι αυτός τόσο, ποιο κόμμα πήγε?
1: Δεν είναι σε κόμμα από ό,τι ξέρω.
0: Έμαθε στο Κασιδιάρης υπάρχει μια φήμη ότι μπορεί να πάει στο
1: δεν
0: κόμμα?
1: Δεν είναι απλά φήμη. Τι εννοείς, ότι θα πάει Συμμαχία Ελληνών εκεί?
0: Όχι βέβαια, στον Πατριωτικό Σύνδεσμο διαβάζω. Ποιανού είναι, ξέρεις?
1: Ποιανού είναι?
0: Του Βιβλιοθήκη, Πινακοθήκη.
1: Α, δεν είναι Πατριωτικό Σύνδεσμο, Συμμαχία Ελλήνων νομίζω.
0: Έτσι λέγεται, εγώ νομίζω Πατριωτικό Σύνδεσμο.
1: Παίζουν διάφορα σενάρια για τον Κασιδιάρη.
0: Να πω ότι είναι αυτό, το ένα αυτό, ότι είναι το κόμμα αυτό του Νίκου του Παπαδόπουλου που ήταν.
1: Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο πρώην βουλευτής της Νίκης, ο οποίος είχε μπει στην Εθνική Βιβλιοθήκη και τα είχε κάνει χαμό, είχε ρίξει κάτω και είχε σπάσει εργοτέχνης. Αυτός έκανε ένα κόμμα. Ένα σενάριο είναι ότι ο Κασιδιάρης θα μπει εκεί υποψήφιος, όχι επικεφαλής. Ένα άλλο σενάριο λέει ότι πρώην Σπαρτιάτης, δηλαδή βουλευτής των Σπαρτιατών, θα κάνει Δημητροκάλης ονόματι.
0: Α, Δημητροκάλης, ο Δημητροκάλης.
1: Θα κάνει ή έχει ζητήσει άδεια, έχει κανονίσει δηλαδή για να βγει άδεια για να κάνει κόμμα Συμμαχία Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Και είτε με το ένα είτε με το άλλο θα μπει για να πολιτευτεί ο Κασιδιάρης.
0: Α, δεν μπορεί ως επικεφαλής ο ίδιος ιδρυτής, αλλά μπορεί ως συμμετέχον.
1: Δηλαδή
0: θα βάλει κάποιον αυτοφοράκι, να το πω εγώ έτσι.
1: Όπως έκανε τις προηγούμενες φορές, ναι. Απλά επειδή θα είναι εκτός φυλακής.
0: Ναι. Ο Άρης ξέρει από αυτοφορά. Έχει κάνει αυτοφοράκια σε κλαμπ στην Χαλκιδική.
1: Τι λέει για σένα?
0: Έπαιρνε μεροκάματο, χωρίς να δουλεύει.
1: Τι λέει για σένα?
0: Ναι, όταν πήγαινε η αστυνομία, η αγρονομία κλπ. Έπαιρνε τον Άρη. Τον πήγαινε μέσα, αυτόφορο Δευτέρα, τον αφήνω ελεύθερο. Λοιπόν, επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Χάος προκλήθηκε το πρωί σήμερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης όταν φορτηγό τυλίχθηκε στις Φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του Επταπυργίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεση, περνώντας μάλιστα μέσα από το εργοτάξιο για να επιχειρήσουν, καθώς ο αυτοκινητόδρομος είχε μπλοκαριστεί. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές, ωστόσο δημιουργήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων από την Πηλαία έως το Επταπύργιο. Ταυτόχρονα, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρήθηκε και στο αντίθετο ρεύμα προς δυτικά από το ύψος της Ευκαρπίας. Δεν υπήρξε καμία έκπληξη στα όσα ακούστηκαν από τα χείλη του πρώην Πρωθυπουργού, σημειώνουν από την κυβέρνηση αναφορικά με την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ υψηλούς τόνους, το Μέγαρο Μαξίμου έκανε λόγο για έναν νέο γύρο ανέξοδων υποσχέσεων που στερούνται οποιασδήποτε κοστολόγησης και ρεαλισμού. Το κεντρικό επιχείρημα του Μεγάρου Μαξίμου και του Οικονομικού Επιτελείου επικεντρώνεται στο τεράστιο δημοσιονομικό κόστος των μέτρων, το οποίο ξεπερνά τα 13 δισεκατομμύρια για τον πρώτο χρόνο. Μάλιστα, πηγές του Υπουργείου Οικονομικών έλεγαν χαρακτηριστικά: «Χάσαμε το λογαριασμό». Μιλούν επίσης για κάλπικες υποσχέσεις χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτικούς φόρους, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στη μεσαία τάξη. Το κόστος των καυσίμων εξελίσσεται σε μία από τις σημαντικότερες επιβαρύνσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να κινείται πλέον πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Για τους οδηγούς που χρησιμοποιούν καθημερινά το αυτοκίνητό τους, η αύξηση μεταφράζεται σε αισθητά υψηλότερο κόστος μετακίνησης, την ώρα που οι διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων με μέση τιμή περίπου 2,05 ευρώ το λίτρο απαιτεί σήμερα περίπου 100 ευρώ. Πόσο που για πολλά νοικοκυριά αποτελεί σημαντική μηνιαία δαπάνη. Τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου τους έχουν ήδη δει πολλοί οδηγοί στη Θεσσαλονίκη. Έκαναν μάλιστα πρεμιέρα λειτουργώντας πιλωτικά πέρυσι στην 81η ΔΕΘ. Παρότι όμως ο συγκεκριμένος εξοπλισμός βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία, οι κλήσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη στην πόλη και θα καθυστερήσουν περισσότερο από όσο αρχικά υπολογιζόταν. Αιτία είναι οι εμπλοκές στο μεγάλο πανελλαδικό διαγωνισμό για το νέο σύστημα αυτόματης βεβαίωσης παραβάσεων, ο οποίος αφορά περισσότερες από χίλιες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου διαβεβαιώνει πάντως ότι ο διαγωνισμός προχωρά κανονικά, αποδίδοντας τις καθυστερήσεις στις ενστάσεις που κατατέθηκαν από δύο εταιρείες κατά των όρων του διαγωνισμού. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, στο επίκεντρο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης βρέθηκε η Ελλάδα στον απόϊχο των νέων απειλών του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Τα τουρκικά ΜΜΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, παρουσιάζοντάς τες ως αυστηρό μήνυμα προς την Αθήνα. Η τουρκική εφημερίδα Τουρκία έκανε λόγο για προειδοποίηση Ερντογάν στην Ελλάδα, που είναι το πιόνι του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας τη φράση του Τούρκου Προέδρου ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πορεία από τον λανθασμένο δρόμο. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Σαμπά χαρακτηρίζει τις δηλώσεις Ερντογάν ιστορική σημασία προειδοποίηση προς την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η Αθήνα συγκεντρώνει όπλα στο Αιγαίο και προκαλεί. Το CNN Turk αναφέρει: «Η Ελλάδα είναι ένας από τους κακούς γείτονες».
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Αλλαγή του σκηνικού σήμερα με σποραδικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Στον Πολύκυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκί στους 33, ενώ στις Σέρες, στα Γιάννητσά και στη Βέρεια η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία αντιστοίχως, στην Καστοριά θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμούς Κελσίου και στα Γρεβενά 32. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Έτσι λοιπόν και ακόμη καλύτερα. Πριν από και συχνά πυκνά συζητάμε με τους ανθρώπους της DotSoft, μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής εδώ και 20 χρόνια. Εξαιρετική εταιρεία εδώ δική μας της Θεσσαλονίκης, η οποία κάνει πολύ σπουδαία δουλειά σε συνεργασία και με τον δημόσιο αλλά και με ιδιωτικούς φορείς, για να βελτιώνει την καθημερινότητα όλων μας. Και οι άνθρωποι έρχονται από το μέλλον, μας δείχνουν το μέλλον, και συζητώντας μαζί τους κανείς διαπιστώνει ότι αυτό το οποίο ανοίγεται μπροστά μας είναι πάρα πολύ σύνθετο και είναι μια πρόκληση. Όλοι όσοι το δουν σοβαρά μπορούν να βρεθούν σε θέση υπεροχής στο αύριο το οποίο ήρθε. Στον χώρο της τεχνολογίας, της πληροφορικής, όπου η DotSoft

0: ψάλματα ρε φίλε Παπιδάκη χθες. Ήθελα να το πω, ήθελα να το... λέω δεν θα το σχολιάσουν. Κόγκος.
1: Εμένα θα μου αρέσουν, τι είναι?
0: Κόγκος. Έτσι λέγεται ρε φίλε το συγκρότημα, τι να κάνω, το αλλάξω
1: όνομα.
0: Πάρα
1: πολύ ωραίο τραγούδι. Μπράβο κύριε Βενιέρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που επιτέλους άκουσα μια καλή κουβέντα από το στόμα σας κυρία Δημαρέ. Κουνιέται σαν τα σκυλάκια που είχαν πίσω οι μετανάστες που έρχονταν από τη Γερμανία. Θα θυμάσαι που είχαν κάτι.
1: Πόσο περιγραφικός.
0: Δεν τα έχεις δει αυτά.
1: Τα έχω δει, αλλά εγώ είμαι έτσι.
0: Με ένα γάντζο.
2: Και μπροστά τα είχαν.
0: Όχι μπροστά, επίσης.
2: Είχαν και μπροστά κολλημέρα και πήγαινε έτσι.
0: Ήταν με ένα γάντζο και το κεφάλι πήγαινε έτσι.
1: Λοιπόν, περιφερειακή τώρα. Έχουμε δύο μεγάλα κολλήματα στο ρεύμα προς δυτικά. Ένα είναι ύψος Τριανδρίας, εκεί που είχαμε το θέμα με το φορτηγό. Και ένα έχουμε τώρα, μου δείχνει ο χάρτης συμβάν με αυτοκίνητο, ακριβώς στο ύψος του κόμβου πανοράματος. Εκεί πίσω έχει σχηματιστεί μια ουρά τεράστια που φτάνει μέχρι και τη Μουδανιών.
0: Ο ΠΑΟΚ δεν έφτασε μέχρι την εστία, ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Με τέτοια βροχή.
0: Σε βροχή.
2: Άργησε να ξεκινήσει το δεύτερο μήχρονο.
0: Από τη βροχή, ε.
2: Ναι, πολύ βροχή.
1: Χτες άνοιξαν οι ουρανοί.
0: Μια την ώρα βγήκα από το στούντιο από την ΕΡΤ. Ευτυχώς είχα ομπρέλα μαζί μου, κάτι μου έλεγε πάρε μια ομπρέλα μαζί σου.
2: Σε φύλαξε η ομπρέλα, σε προφύλαξε η ομπρέλα με τέτοια βροχή.
0: Από το ένα τέτοιο μέχρι το αυτοκίνητό μου, ναι, εντάξει.
2: Μιλάμε για πολύ βροχή. Ναι. Έδειχνε, έβλεπα και χθες στιγμή που είδε από τον αγώνα. Μιλάμε τρελή βροχή.
0: Η βροχή έφταιγε που δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ.
2: Έπαιξε το ρόλο της, εννοείται.
1: Όταν και βαραίνει, οι άλλοι πώς κέρδισαν.
0: Δεν κέρδισαν, 0-0 βγήκε. Είναι εκτός έδρας.
2: Όταν βαραίνει ο αγωνιστικός χώρος, δυσκολεύει.
0: Είχε φάση που έκανε σουτ και η μπάλα πήγε και κόλλησε είχε, στα νερά.
2: Είχε τέτοια φάση. Γλίθησε σε μια φάση και ο τερματοφύλακας του Όφη. Εκεί δεν το εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ καλύτερος. Είχε τις ευκαιρίες, δεν σκόραρε. Αλλά όντως ήταν πολύ βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Ειδικά μετά το ημίχρονο ήταν. Αλλά.
0: Μια στιγμή είναι κάτι έκτακτο, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα. Πάρα πολύ κίνηση. Σχεδόν κλειστός ο δρόμος από τον Άγιο Παύλο το νοσοκομείο μέχρι πηγαίνω στον κόμβο του πανοράματος.
0: Θα κάνει
2: μετά από εκεί ανοίγει λίγο.
3: Περίπου 35 λεπτά είναι στο δρόμο. Δεν κινείται τίποτα.
0: Ναι, σήμερα είναι η κατάσταση μαρτυρική. Θα έχετε δει και εσείς και θα δείτε πολλά φορτηγά τα οποία μεταφέρουν προϊόντα, υλικά για να χτίσουν τα περίπτερά τους οι εταιρείες στην έκθεση. Θα είναι λίγο κόλαση σήμερα και αύριο.
3: Είναι, δε, εντάξει, η έκθεση είναι μέσα στο πρόγραμμα των ημερών. Mm-hmm. Αλλά αυτό το πράγμα έχω πάρα πολλά χρόνια.
0: Υπομονή.
3: Καλή σας μέρα, καλή σας.
1: Καλημέρα,
0: να είστε καλά.
1: Καλό δρόμο.
0: Να είστε καλά, γλυκιτάντι μου.
1: Και κέντρο έχουμε αυτή την ώρα προβληματάκια, έτσι. Δεν είναι ρόδινη η κατάσταση.
2: Είπε ο Δημήτρης σήμερα και αύριο που θα μεταφέρονται τα υλικά για την κατασκευή των περιπτέρων. Θα έχουμε ζήτημα και στο κέντρο και
1: βέβαια,
2: εκεί στην εμπορική πύλη.
0: Εμείς τι ώρα στείλουμε?
2: Εμείς στείλουμε το μεσημέρι.
0: Αν και είδα φωτογραφίες. Η Βάλις Κόμ έκανε θαύματα πάλι. Το περιπτέρω μας είναι εξαιρετικό.
2: Με διαφορά το πιο όμορφο.
0: Εν τω μεταξύ ήρθε η Βιργινία χθες και μου λέει: παίρνουμε τηλέφωνο, παιδί μου, σε υπουργούς αυτούς να περάσουν το στούντιο. Όλοι είναι ενθουσιασμένοι γιατί τους αρέσει πάρα πολύ ο χώρος. Φυσικά και η Ντόρα η Μπακογιάννη που θα περάσει η Βιργινία, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε. Η Βάλις Κόμ έκανε εξαιρετική δουλειά για ακόμη μια φορά. Έχει πάρα πολλές ιδέες για όσους θέλουν να εκθέτουν πράγματα, να παίρνουν μέρος σε εκδηλώσεις, εκθέσεις κτλ. Έχει ένα πρωτοποριακό σύστημα το οποίο είναι βάλε-βγάλε. Δηλαδή το στείνεις και το μόνο που θες, αν θες, αλλάζεις κάθε χρόνο είναι το φόντο πίσω. Ναι, δηλαδή μπορεί φέτος να είναι έτσι, αλλιώς και εμείς φέτος έκαναμε.
1: Πολύ ωραίο
0: κάναμε.
1: Δημιουργικό μας έκαναν.
0: Εξαιρετικό δημιουργικό. Μπράβο Μανώλη, μπράβο Θανάση.
1: Και το κυριότερο είναι ότι μπορείς να έχεις τον εξοπλισμό σου για το περίπτερο, δηλαδή όλο το δημιουργικό κτλ. Και να μην το έχεις κάθε χρονιά ξανά από την αρχή. Έχεις έτοιμο στημένο το μηχανισμό και απλά αλλάζεις 2-3 πράγματα ψηλά. Το έχεις έτοιμο σε μια βαλίτσα, να σου το πω έτσι, και το παίρνεις και πας.
0: Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Εκπομπή.
4: Μπράβο κύριε Βενιέρη, χαρητήρια.
0: Να είστε καλά.
4: Έχουμε ένα κινητοποιημένο JH πριν τη διασταύρωση πανοράματος, το αριστερό ρεύμα, γι' αυτό και υπάρχει όλο.
2: Δημιουργεί το πρόβλημα μέχρι τον K12.
0: Μισό, ναι. προς δυτικά εννοείται.
4: Προς δυτικά.
0: Ακινητοποιημένο, ότι ο οδηγός μέσα έχει χτυπήσει, είναι σύγκρουση ή απλά σταμάτησε
4: αυτό. Μέσα είναι, όχι, μια χαρά είναι ο
2: άνθρωπος. Δεν έχει.
0: Απλά το αυτοκίνητο βλάβει, ναι.
4: Χάλασε.
0: Ναι. Να είστε καλά, αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ.
2: Πώς το είπε ο φίλος ο
0: Κωνσταντίνος. Γεια
2: σας. Χάλασε.
0: Πάει γι' αυτό. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι σε όμιλο όμως, έχει αγώνες πολλούς.
2: Είναι, έχει αγώνες πολλούς. Είναι η σειρά όλων των αγώνων. Εχθές είχαμε λοιπόν τον ΠΑΟΚ 0-0 με τον Όφη. Νέστος Χρυσούπολη ΣΑΕΚ 0-2 στη Χρυσούπολη. Μαρκόκι Φυσιά 2-2. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Και Πανσεραϊκός Ατρόμητος Αθηνών 0-1. Προηγήθηκε φυσικά ο αγώνας προχθές του Βόλου με την Καλαμάτα, ήρθε 2-2. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική αυτά. Και στη δεύτερη αγωνιστική παίζει ο Λεβεντακός με τον Άρη. Στη βαθμολογία να μην την πούμε τώρα, γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς.
0: Βεβαίως.
2: Δεν χρειάζεται να την πούμε. Να σας θυμάσαι που είπαμε προχθές ότι ο Μέση ανακοίνωσε του σταματάει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ωραία. Όλοι οι αγώνες όλων των κατηγοριών στην Αργεντινή στο 10ο λεπτό θα σταματάνε για ένα λεπτό.
0: Τι λέρε, φίλε.
2: Όλοι οι αγώνες. Και θα παίζει στα monitor στιγμές από τον Λιονέλ Μέση.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
5: Καλημέρα, κύριε Βενέδη.
0: Καλημέρα σας, αγαπητέ μου.
5: Ακούω τα προβλήματα με την κίνηση και θα ήθελα να πω το εξής. Σήμερα είναι η κατάλληλη μέρα για να κρίνει κανείς αν η έκθεση πρέπει να παραμείνει στον ίδιο χώρο που είναι. Αυτά τα προβλήματα δημιουργεί πάντα η έκθεση και είναι απαράδεκτο. Η έκθεση θα πρέπει
2: το
5: να
2: πήρε φωτιά το φορτηγό, τι φταίει η έκθεση το πρωί?
0: Ναι, έχει, υπάρχει μια... Ναι.
5: Να πάνε οι εκθέτες.
0: Ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Είναι πολύ, πολύ λογικός ο προβληματισμός σας. Αυτό το οποίο φοβούνται είναι ότι αν θα φύγει από το κέντρο θα είναι ένας χώρος έρημος όλο τον χρόνο χωρίς κανένα ενδιαφέρον και δεν θα έχει και μαζική προσέλευση όταν θα είναι σε εξέλιξη η έκθεση, γιατί κακά τα ψέματα ένα μπούγιο το έχουμε κάθε χρόνο επειδή είναι στο κέντρο της πόλης. Δεν λέω ότι είναι σωστό ή λάθος, προσέξτε για να μην παρεξηγηθώ, αλλά είναι το επιχείρημα της άλλης πλευράς, ότι αν θα πάει έξω από την Θεσσαλονίκη δεν θα έχει κίνηση.
1: Προσέλευση κόσμου.
2: Επισκεψιμότητα.
5: Η απάντησή μου σε αυτό είναι το εξής. Το συγκρότημα κόσμος είναι έξω από την πόλη. Είναι πλημμυρισμένο από κόσμο πάντα.
0: Εντάξει, είναι άλλο μπορεί πράγμα όμως. Η έκθεση δεν πουλάει ρούχα
5: όχι,
0: και
5: θέλω
0: παπούτσια.
5: Θέλω να πω το εξής, μπορεί στο χώρο της έκθεσης να δημιουργούνται άλλες εκδηλώσεις.
0: Εσείς μιλάτε για έναν χώρο τεράστιο ο οποίος να έχει και άλλη δραστηριότητα και να έχει την έκθεση.
5: Ναι, άλλες εκδηλώσεις.
0: Ωραία, το...
5: Φυσικά και διάφορες εκθέσεις.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
5: Γιατί δεν είναι μόνο μια έκθεση, είναι αγρότικα, είναι άλλες κλαδικές.
0: Οι κλαδικές, ναι.
5: Οι ιδιώτες θα μπορούσαν να κάνουν μια έκθεση, χιλιάδες εκδηλώσεις.
1: Ναι, αλλά δεν το θέλουν και οι επαγγελματίες του κέντρου αυτό, να ξέρετε.
5: Αλλά θα γλιτώσει η πόλη από αυτό που γίνεται σήμερα.
0: Ναι.
5: Μόνο χρόνια εκθέσεις και έχω αγανακτήσει. Mm-hmm. Αγανάκτησε κυριολεκτικά.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
5: Την έκθεση για αυτόν τον λόγο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Θα βάλω τώρα ένα πολύ βουντού. Βουντού λέγεται, έτσι τα λόγω αυτά τα ραγούδια που μου αρέσουν τα βουντού εμένα πολύ. Πρόσεξε, Βυργινία, ο πίσω έρχονται κάτι ανθρωποφάγοι. Σε βλέπουν γλυκούλα, θα σε φάνε. Inzaer 1976.
2: Φοβερό τραγούδι, έπαιζε για δεκαετίες στα Cis Disco.
0: Μεγάλο τραγούδι. Είχα διαβάσει για το τραγούδι αυτό, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, ότι το ντουμπουντούμπουντου είναι ακριβώς ο χτύπος της καρδιάς ενός βρέφους.
2: Ναι,
0: γι' αυτό και είναι
2: και
0: πολύ, γι' αυτό και είναι πολύ, πολύ εύκολα, πώς το λένε, τον αγαπάς, παιδί. Ναι.

0: Έχουμε πάρα πολλά κολακευτικά σχόλια για τον στάτους, για τις εκπομπές μας. Δεν ξέρω αν μας λένε αλήθεια ή ψέματα. Μάλλον μας λένε ψέματα οι ακροατές για να μας κάνουν να επαναπαυθούμε.
1: Δεν επαναπαυθούμε θα.

Ακροατής μου στείλε καρανίκα. Ο οποίος καρανίκας αναφέρεται σε εκείνα τα οποία υπόθηκαν χθες από τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο παλιά ήταν κολλητή, αλλά πλέον δεν θέλει να τον βλέπει στα μάτια του.

0: Δεν ξέρω και καλά αγγλικά. Inside. Τι γίνεται στο inside, τι λέει το τραγούδι, δεν ξέρω.
1: Α, δεν άκουγα.
0: Πρέπει να σε βάλω να μεταφράσεις.
1: Εννοώ, δεν πρόσεχα, ναι.
0: Ε, μα... Ναι. Καρανίκα όμως δεν χρειάζεται μετάφραση, τα λέει η Χήμα.
2: Φορά, θα σας το διαβάσω ακριβώς τι είπε. 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
3: Ναι. Φεύγουν όλες οι επιβαρύνσεις που έχουν μέχρι τώρα και αντικαθίσταται με αυτό που λέει.
2: Τι εννοεί επιβαρύνσεις?
3: Φόροι. Ό,τι φόρο έχει τώρα η περιουσία.
2: Άρα ναι. Τους χαρίζει.
3: Γιατί τους χαρίζει, μπορεί να βγαίνει περισσότερο αυτό που λέει.
2: Τι λέτε τώρα? Οι φόροι που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%. Mm-hmm. Έχετε γκουγκλάρει να δείτε. Εγώ θα σας το...
3: Ξέρετε τι εννοώ μεγάλο κεφάλαιο πρώτα απ' όλα. Αυτό δεν το έχει ξεκαθαρίσει.
4: Ποιο
3: εννοεί μεγάλο κεφάλαιο?
2: Με αυτό σας λέω. Προφανώς οι δισεκατομμυριούχοι, προφανώς οι όμιλοι, προφανώς οι ανώνυμες εταιρείες. Γιατί μιλάει για καθαρή περιουσία. Λοιπόν, καθαρή περιουσία φορολογείται σήμερα.
3: Σωστά.
2: Αυτός δεν μας είπε ότι θα προσθέσει ένα φόρο. Είπε θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους με το 1%. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι λίγο. Ξέρετε, ο καθένας λίγο λογίζεται και από το περιβάλλον του. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνος του, έχει ένα περιβάλλον το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ανερμάτιστη και πολιτικά λίγο ψιλοαμόρφωτη. Γιατί το φόρο στο μεγάλο κεφάλαιο έχει ακουστεί από τον φόρο Τόμπιν που ήταν η μεταφορά, η χρηματιστηριακή περιουσία και η κίνηση. Και μετά ήταν ο οικονομολόγος Πικετή, ο οποίος μίλησε πραγματικά ότι πρέπει να γίνει ένας φόρος στον πλούτο, αλλά τον βάζει προοδευτικά. Δηλαδή για τους εκατομμυριούχους έχει πει ότι πρέπει να είναι 1-2% και μετά να αυξάνει προοδευτικά και αρκετά για τους δισεκατομμυριούχους. Καταλάβατε εσείς κάτι? Εγώ δηλαδή όταν διαβάζω για φόρο Τόμπιν ή για φόρο Πικετή, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούν. Με τον Τσίπρα τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι θα αντικαταστήσει τα πάντα με το 1%.
3: Ωραία.

0: ωστόσο αντικειμενικά μιλώντας.
1: Μπράβο του που θυμήθηκε το φόρο Τόμπιν. Έχω πάθει σοκ.
0: Και τον πικετή, πώς αυτό τον πικετή. Πικετή, πικετή.
1: Μπράβο του. Δεν μου είχε έρθει στο μυαλό.
0: Έλεγα ότι αν θέλουμε να είμαστε ακριβοδίγεοι, μπράβο στον Αλέξη Τσίπρα. Κατάφερε να μιλάνε όλοι για εκείνον, γιατί είχε μια δημοσκοπική πτώση και όχι μικρή. Δηλαδή, σχέση με τα ποσοστά και με τη δυναμική που περίμενε ο ίδιος να αναπτύξει ο νέος πολιτικός φορέας, δηλαδή η Ελληνική Αριστερά, μοιάζει να έχει κάνει έτσι μια οροφή και έχει πλέον πτώση μιας 2,5%.
1: Τι σου λέγε η Βυργινίτσα πριν από κανένα δίμηνο, τρίμηνο.
0: Δεν σημαίνει τελείως το πανηγύρι, κυρία.
1: Επιτυχία.
0: Περίμενε, δεν στήριξε ο διαιτητής, κυρία
1: Δημαρχή.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Θα είναι επιτυχία αν ο Τσίπρας πιάσει τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω και πάλι με 17,8 άφησε τον ΣΥΡΙΖΑ και μετά κατρακύλησε και έγινε ο χαμός όταν παραμέρισε ο ίδιος και έγιναν τα υποκομματίδια εκεί και τα λοιπά. 17,8.
0: Να πει στη Βυργινίτσα λοιπόν ότι ο πρόεδρος της καρδιάς μας ημών.
1: Ποιος είναι από όλους?
0: Ο Αλέξης πλέον.
1: Α, ναι. Συγγνώμη, γιατί είχαμε και
0: Στεφάνο. Πάει ο Στέφανο. Τώρα είμαστε με τον Αλέξη. Ναι, ναι, ναι. Κάτω πώ το Στέφανο. Προχθές μιλούσα με τον Στέφανο. Λοιπόν, ο πρόεδρος της καρδιάς μας έχει όλο τον χρόνο, κυρία Δημαρέση, να επικοινωνήσει τα μηνύματα τα οποία θέλει να επικοινωνήσει με το κοινό και να πάει στο 25%. Τώρα μην βρίσκεται στο Viber, παιδιά, πλάκα κάνω, μην ακούσω πινελίγια. Δεν, τώρα αντικειμενικά δεν ξέρω, σαν κάτι να το βαραίνει αυτό το όχημα, δεν ξέρω, ε.
1: Το βαραίνει, κοίταξε, όταν διώχνεις όλους τους διπλανούς, τους διώχνεις. Και θες να διώξεις και τις πολιτικές που είχαν ακολουθήσει εκείνοι. Υπό την δική σου βέβαια επιστασία, έτσι, εσύ ήσουν πρωθυπουργός. Αλλά εσύ παραμένεις ο ίδιος.
0: Όχι, άλλαξε, πάχινε λίγο.
1: Δεν άλλαξε, Δημήτρη μου, όλοι μεγαλώσαμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάξαμε. Όταν μιλάει για επανακρατικοποίηση ΔΕΗ, όταν μιλάει για φόρο μεγάλου πλούτου 1%.
0: Καλά, από αυτά δεν μπορεί να αποστείλει στην Βυργινία.
1: Άρα, εσύ, Δημήτρη, τι άλλαξε.
0: Τι αριστερός θα ήταν άμα.
1: Στο μεταξύ, τι άλλαξε. Ότι έγραψε ένα βιβλίο, φόρησε και τα γυαλάκια πρεσβειοποίηση, γιατί έχουμε πάνω κάτω την ίδια ηλικία και κάνει ότι διαβάζει μέσα στο αεροπλάνο την ομιλία του, γιατί είδα και τέτοιες φωτογραφίες.
0: Τι έκανε. Δεν είναι AI αυτό που είδα και εγώ. Το είδα, ένας τύπος με γυαλιά που διάβαζε.
1: Δεν κατάλαβα ότι ήταν AI. Είδα μια φωτογραφία μέσα από το αεροπλάνο.
0: Και αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή,
1: ναι,
0: όμως.
1: Ωραία. Αυτά είναι επικοινωνιακά. Ναι. Στην πράξη λοιπόν πρέπει να δούμε αν όντως άλλαξε ή όχι. Εμένα μέχρι στιγμής δεν μου δείχνει ότι άλλαξε κάτι σημαντικό.
0: Άλλαξε παρέες του. Ας ξεκινήσουμε, ναι, από εκεί.
1: Οι παρέες του όμως, στις ομιλίες του και στις ανακοινώσεις του, του γράφουν τα ίδια πράγματα πάλι πάνω κάτω. Έχουμε ένα νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, το οποίο ο ίδιος το κοστολογεί 7,4 δις, η κυβέρνηση 13.
0: Είναι, ναι.
1: Εγώ θέλω πολύ να δω να τα πάει στο λογιστήριο του κράτους, γιατί εθελοντικά γίνεται αυτό, για 10 μέτρα από κάθε κόμμα, όχι παραπάνω, γιατί προφανώς είναι τεράστιο θέμα να κοστολογήσεις μέτρα κόμματος.
0: Θα πάει τις πανελλαδικές.
1: Θέλω να τα κοστολογήσει λοιπόν έστω 10 βασικά μέτρα για να δούμε πού όντως πάει ο λογαριασμός. Αλλά θα τα πάει.
0: Εγώ έπαιξα λίγο χθες με τεχνητή νοημοσύνη, έτσι για να σοβαρευτώ λίγο, γιατί πολλές φορές παρεμηνεύεται τη στάση μου. Εσείς το κάνω για να γελάσουμε και λίγο, να έχει και λίγο χιούμορ η κουβέντα μας, γιατί αυτά τα προγράμματα, οι προτάσεις και τα λοιπά έχουν δύο ημιχρόνια, όπως είναι στο χωριό μου. Το πρώτο είναι όταν πας από το βήμα εδώ της Θεσσαλονίκης και λες στον κόσμο τι προτίθεσαι να κάνεις. Αυτό είναι το ένα ημιχρόνιο. Το ένα ημίχρονο. Μετά έρχεται η ώρα που παίζεις μπάλα και έρχεται το δεύτερο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο, κάνοντας τον απολογισμό, αποδεικνύεται της πράγμαση αν αυτά τα οποία έλεγε στο πρώτο ημίχρονο είχαν βάση και ήταν ρεαλιστικά ή αν ήταν παπάντζες. Μέχρι τώρα λοιπόν, το έλεγα χθες και είπα ότι μπορείτε, αν θέλετε να με παρεξηγήσετε, δεν με ενδιαφέρει, να παρεμηνεύσετε ακόμη και αυτά που θα πω και να τα αποδώσετε σε σκοπιμότητα. Και αυτό το δέχομαι. Δεν με χαλάει. Ό,τι θέλετε, όπως θέλετε. Μέχρι σήμερα λοιπόν ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος είπε πράγματα στην έκθεση και μετά από 1, 2, 3 χρόνια, 4, πολλά από αυτά τα οποία είπε και δεσμεύθηκε έγιναν σε μικρό, μεγάλο ή και σε μεγαλύτερο βαθμό πράξη, αρέσει δεν αρέσει, είναι ο πρωθυπουργός που είναι σήμερα στην κυβέρνηση. Και σας είπα χθες, όποιος το αμφισβητεί, όποιος αμφιβάλλει, ας με καλέσει να σας πω τι υποσχέθηκε το 20, το 21, το 22, το 23, το 24, το 25, πόσα πράγματα είπε και για τα οποία δεσμεύθηκε και να κάνουμε έναν απολογισμό. Φυσικά δεν υλοποιήθηκαν όλα, κάποια τροποποιήθηκαν, αλλά σε σχέση με άλλα τα οποία ακούστηκαν κατά διαστήματα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πακέτο Σιμίτη και άλλα, τούτος εδώ τα περισσότερα από όσα είπε τα έχει εφαρμόσει. Ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπόσχεται περισσότερα από όσα μπορεί να κάνει. Δεν είναι τυχαίο ότι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι ύψους περίπου 1,8-1,9 δις, του ΠΑΣΟΚ 4,6 δις και του ΣΥΡΙΖΑ 7,4 δις. Τεράστια διαφορά. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
2: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: παρακαλώ, ποιος είναι?
1: Καλημέρα κύριε Βενέρη.
0: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, για τον Τσίπρα θα μιλήσω λίγο.
0: Τι σε πειράζει ο Τσίπρας, καλός δεν είναι?
1: Ο κύριος Τσίπρας θα φτάσει στο 5%. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Άσε τώρα το τι λένε.
0: Γιατί να πάει 5%, καλός δεν είναι? Πώς σας φάνηκε χθες? Εδώ
1: ο
0: λέει
1: Τσίπρας
0: θα σου δώσει λεφτά, τι άλλο θες? Δηλαδή σου λέει θα, κύριε, σου δώσει λεφτά.
1: Η νεολαία, κύριε Βενέρη.
0: Ναι.
1: Επειδή έχω, ο εγγονός μου έχει τελειώσει το, πάει για διπλωμάτης.
0: Ναι.
1: Και πήρε το πρώτο, άριστα πήρε το πρώτο μάθημα.
0: Μπράβο.
1: Τελείωσε δηλαδή τις πολιτικές επιστήμες. Λοιπόν, και αυτός τώρα βγαίνει έξω στην πιάτσα. Η νεολαία, το Μητσοτάκη θα τον δώσει 40% αυτό. Σημείωσέ το. Μ' ακούς?
0: Ακούω βεβαίως. Αλίμονο.
1: Θα πάρει 40, πάνω από 40%. Αυτός θα πάρει 5% ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Θα πάρει ο Σαμαράς, θα πάρει ούτε η γυναίκα του δεν θα τον ψηφίσει.
0: Ναι.
1: Τον Σαμαρά.
0: Ρε.
1: Ο, κοίταξε, θα βοηθήσει η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ. Για να τον έχει στο χέρι του Πασόκ. Αυτό είναι.
0: Ευχαριστούμε αγαπητέ μου, να είστε καλά. Προβλέψεις είναι ο άνθρωπος. Εικάζει, πιστεύει.
2: Εντάξει, ότι... ναι, οκ. Okay.
0: Ούτε η γυναίκα το όμως στο Σαμαρά.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
7: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
9: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια, εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Deep για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
12: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Γεια σου ρε Γιώργο Στεφανίδη, σύντροφε. Περιμένει τώρα εδώ, είναι κάποιος στη γραμμή?
13: Είναι Δημήτρη, αλλά περιμένει να σε ακούσει κιόλα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Κάτσε λίγο, ακούς λίγο εδώ θαλασσινό. Ναι, ναι. Και

0: κάτσε να διευθυνθεί. Πώς έχετε αυτό το όργανο?
1: Σαντούρι.
0: Αυτό, αυτό δεν χτυπάνε έτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Τι ωραία μουσική, τι ωραίο τραγούδι. Παντελής Θαλασσινός. Τα Σμυρναίκα τραγούδια. Σαντούρι λέγεται.
1: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι καλή σε αυτά.
0: Πρέπει να είσαι πολύ εύστοχος πάντως για να βρεις με εκείνες τις χορδές, ε. Λοιπόν, ακούμε.
2: Δημήτρη.
0: Ναι.
2: Θα αναφερθώ στον τέως πρωθυπουργό, τον Τσίπρα. Όταν πρωτοείπε το Μυτιλίνη Λέσβος, είπα πλάκα μας κάνει. Τελικά δεν έκανε πλάκα. Ένα από τα μέτρα που εξήγηλε ότι θα κάνει σε βάθος δεκαετίας είναι η μεταφορά του Υπουργείου Αιγαίου στη Λέσβο. Αυτό το Υπουργείο από το 85 βρίσκεται στη Μυτιλίνη. Ορθώς το είπε λοιπόν. Ο άνθρωπος δεν είναι, δεν πιστεύω ότι η Μυτιλίνη και Λέσβος είναι άλλο πράγμα, το πιστεύει. Θα κάνει τη μεταφορά.
0: Ναι.
2: 1985, Ανδρέας Παπανδρέου. Υπουργείου Αιγαίου, έδρα Μυτιλίνη.
0: Σιφουνάκη, υπουργός Σιφουνάκης.
2: Σιφουνάκης, Νίκος.
0: Νίκος.
2: Τώρα το πρόβλημα μου είναι πώς θα πείθει, εγώ λέω ορθότατα, πολιτική σχεδιασμή επί χάρτου. Θα κάνει το Υπουργείο Βιομηχανίας.
1: Το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και Ναυτιλίας, παιδιά, το κυρίως είναι στον Πειραιά.
2: Ναι,
1: μπορεί να έχει παράρτημα, δεν ξέρω εγώ τι έχει στη Λέσβο, αλλά το Υπουργείο είναι στον Πειραιά, μην μπερδευόμαστε. Στην ακτή, πώς το λένε, Βασιλιάδη.
2: Αυτή Μιαούλη, Βιργινία. Ναι, όχι. Το πρόβλημα αυτό πήγα να πω. Πώς θα πείσεις τώρα τους υπαλλήλους από την ακτή Μιαούλη να πάνε ή στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη, όπου θέλει ο Τσίπρας. Ή πώς θα έρθουν οι της βιομηχανίας στη Θεσσαλονίκη και οι υπάλληλοι του Υπουργείου
1: Ψηφιακής
2: Αγροτικής Ανάπτυξης στην Λάρισα, στην Κοζάνη. Αυτοί οι υπάλληλοι δημόσιοι που δεν πήγαιναν από την Πατησίων, ας πούμε, στη Μεσογείο.
0: Μακριά είναι, Πατησίων.
2: Μακριά, ναι, ναι, ναι. Η Κοζάνη πέφτει κοντύτερα.
0: Άντε να σε καλά. Πατησίων, Μεσογείο.
1: Ακριβώς γι' αυτό έλεγα το πρωί ότι θυμάστε με Τρίφων Αλεξιάδη που προσπάθησε να αξιοποιήσει το κτίριο Κεράνη.
0: Σ' άκουγα, ναι.
1: Και δεν πήγαιναν εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι, εφοριακοί κτλ.
0: Γιατί δεν μιλάς για τα δικά σου, κυρία Δημαρέσα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, στα δικά μας?
1: Ποια δικά μου?
0: Ξέρεις πόσο καιρό άργησε να μεταφερθεί η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την Καλαμαριά στα Σφαγεία?
1: Εγώ δεν μιλάω για τα δικά μας εδώ, για τις περιφέρειες. Μιλάω 1,5 για αυτά
0: χρόνο
1: που είναι
0: καθυστέρησε εξαιτίας των αντιδράσεων εκεί των εκπροσώπων συνδικαλιστών, οι οποίοι δεν ήθελαν να φύγει
1: αυτό
0: από την
1: Καλαμαριά. Αυτό που λέμε για το κτίριο Κεράνη δεν έγινε ποτέ επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Στο κτίριο Κεράνη, λοιπόν, που είχαν τεράστιες αντιδράσεις και δεν μπόρεσαν να μεταφέρουν για λίγα χιλιόμετρα τους εργαζόμενους. Έγινε μετά εκεί, πήγε το μεταναστευτικής πολιτικής επί Νέας Δημοκρατίας.
0: Εντάξει, παιδί μου, τώρα είναι πράγματα τα οποία λέγονται και δεν γίνονται. Το και ο...
1: Τα οποία είναι, ναι.
0: Εντάξει, ωραία ακούγεται. Βέβαια, τώρα έτσι όπως το θέτεται, ωραία ακούγεται για το ευρύ κοινό, αλλά για τους ίδιους υπαλλήλους. Κάτσε, ψηφίζουν το Τσίπρα, μας πάρει από εδώ, πάμε στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη. Στη Λέσβο ή στη Μυτιλίνη. Ναι, για δες το και ανάποδο. Ο άνθρωπος παίρνει το πολιτικό κόστος, κυρία Δημαρέση. Παίρνει το πολιτικό κόστος.
1: Πήρε
0: το πολιτικό κόστος.
1: Κοίτα, μην πάρουμε εμείς το κόστος μετά και. Μα πίσω το κόστος. Τους καπνούς του
0: βλέπει ο Θεός το αϊβαλί. Εδώ θυμάσαι στην Ορεστιάδα ήταν. Το είχαμε βγάλει και το θέμα. Είχαμε βγάλει και έναν εκεί τύπου συνδικαλιστή. Τι ήταν? Που είχαν μια επιτροπή για το φαξ.
1: Τι λέω, μειοτυπικού.
0: Αυτό πώς θα το βρω τώρα, σίγουρα θα υπάρχει στο ίντερνετ. Όχι, υπήρχε απόφαση κανονικά που λέγει ότι χρειάζονται τρεις υπάλληλοι για την εύρυθμη λειτουργία του τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος, του φαξ δηλαδή. Και μάλιστα αυτή η επιτροπή είχε και τρεις αναπληρωτές. Και αυτό
1: δηλαδή
0: το χαρτί το είχαν ως ισχυρό χαρτί για να μην μετακινηθούν από Ορεστιάδα σε τη Δημότυχο, κυρία Δημαρέση. Το τηλεομοιοτυπικό. Είναι δύσκολη λέξη. Τηλεομοιοτυπικό. Δηλαδή από απόσταση σου βγάζει ένα όμοιο έγγραφο. Και είχαν κάνει νταβαντούρι τότε και θυμάμαι ότι είχε κυκλοφορήσει και το έγγραφο. Είχαν πάρει τηλέφωνο εκεί και μας έλεγε κάτι παπάτσες ο συνδικαλιστής.
1: Ναι, αλλά από το 2020 και μετά που καταργήθηκε το τηλεομοιοτυπικό στο
0: δημόσιο.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες επιτροπές.
0: Ναι, μπορεί να ελέγχουν το.
1: Θα έχουμε επιτροπή εκτυπωτή, ας πούμε.
0: Το browser μπορεί να.
1: Επιτροπή εκτυπωτή.

0: Ναι, ρε, το είπα το πρωί. Είναι πολύ γλυκό κορίτσι, να ξέρετε. Η Κυβέλη, ένα όμορφο κορίτσι. Είναι η σύζυγος του Πέλκα, αν δεν κάνω λάθος. Φαντάζομαι ότι είναι ακόμη μαζί. Είναι η σύζυγος του Πέλκα, το ξέρεις.
1: Ναι, του ποδοσφαιριστή. Ναι. Ναι.
0: Προλόγησε, κόρη του Δημήτρη του Μάρτα, προλόγησε χθες τον Βενιέρη. Τον Βενιέρη, λέω. Τον Αλέξη Τσίπρα, τι να κάνω. Μια χαρά κοπέλα είναι, κάτω χέρια από την Κυβέλη. Και σπουδαγμένη και με επιτυχία και με τέτοια.
1: Άκου τι λέει ο Θεόφιλος εδώ.
0: Τι λέει ο Θεόφιλος.
1: Επειδή λέγαμε για υπουργείο που θα πάει στη Λάρισα, έτσι, ναι, από την Αθήνα, το Υπουργείο Αγροτικής Πολιτικής. Αυτά λέει ο Τσίπρας. Το ξέρετε, λέει, ότι το τελωνείο Λάρισας είναι στο κέντρο της πόλης και δεν πάει στη ΒΙΠΕ Λάρισας σε νέο κτίριο, γιατί είναι μακριά για τους υπαλλήλους.
0: Αλήθεια λες.
1: Ναι.
0: Ενώ αυτές είναι οι συγκρούσεις που θα κάνει και τις περιμένουμε με αγωνία.
1: Καλά, ναι, μην το συζητάς.
0: Αυτές είναι οι συγκρούσεις που είναι το. Τι είπες, Λάρισας.
1: Το τελωνείο Λάρισας.
0: Ναι.
1: Ναι, τι.
0: Πού είναι.
1: Είναι στο κέντρο της πόλης, λέει, και δεν πάει στη ΒΙΠΕ, γιατί είναι μακριά για τους υπαλλήλους.
0: Η ΒΙΠΕ που είναι.
1: Λες και ρε παιδιά,
0: ΒΙΠΕ, βιομηχανική,
1: τώρα που το σκέφτομαι, ναι, εμείς που αλλάζαμε δουλειές ή οι δουλειές άλλαζαν εγκαταστάσεις, μας ρωτούσε ο εργοδότης, α, δεν μ' αρέσει. Εγώ το σπίτι μου ήταν στη Νέα Εγνατία.
0: Υπουργείο στη Λάρισα. Υπουργείο Ναυτιλία στη Λάρισα. Υπουργείο Υδάτων, Λιμνών Ποταμών, Χυμάρων και Κοιλάδων.

0: τεστάρω χωρίς να ξέρεις ποιος είναι ο τραγουδιστής. Βιργινία,
1: μην
0: το πεις, μην το πεις. Θα μου το πεις εκτός αέρα. Περίμενε. Κάτσε λίγο γιατί νομίζω κάνει λάθος. Περίμενε.
2: Στο ποτάμι που το λένε ποινιό.
0: Λοιπόν, μου είπε ένα όνομα, δεν είναι αυτό στον οποίο αναφέρθηκε. Ανέφερε γρήγορα στο Viber, θα δεις τώρα μέσα σε ένα λεπτό.
1: Μπορεί
0: να έχεις μην το. Άσε τώρα, άργησε. Ποιος είναι ο τραγουδιστής? Παρακαλώ, ποιος είναι ο τραγουδιστής εδώ? Στο 6908-357-800. Είμαι βέβαιος, δεν θα προλάβεις, Βιργινία, να μετράς μηνύματα με σωστές απαντήσεις. Πάμε λοιπόν, για στείλτε.

Όμως και όμως, οι περισσότεροι βέβαια το βρίσκεται, δεν το συζητώ. Υπήρξαν δύο οι οποίοι απάντησαν λάθος, όπως η πρώτη απάντηση της κυρίας Δημαρέση. Ρε Γιώργο Στεφανίδη, και εσύ λάθος.

0: Ο Χριστάκης λέει εκείνο το χαζοτράγουδο που λέει Καναρίνη, πώς το λένε.
1: Από Κανάρα σε Κανάρα. Ναι. Αυτό που το βάζετε στου γάμου.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Το ζητάτε οι άντρες. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά και πάει νύφη και βαράει είναι... παλαμάκια.
1: Ναι, γιατί ξέρετε ότι είναι το κύκνιο άσμα, φίλε μου.
0: Είναι το τέλος
1: διαδρομής. Χτυπάει παλαμάκια εκείνη την ώρα, χαμογελάει από το ένα μάγουλο μέχρι το άλλο, από το ένα αυτή μέχρι το άλλο και λέει ρίξτα τώρα που μπορείς, γιατί από αύριο τελείωσες.
0: Ναι ρε φίλε, στο γάμο από Κανάρα σε Κανάρα θα γυρνάω. Χριστάκης. Η Βιργινία είπε Μητσάκη στην αρχή, όχι δεν είναι Μητσάκη. Είναι ο Ζαγοραίος, ο Σπύρος.
1: Ναι, μετά κατάλαβα, αλλά ωραίο τραγούδι πάντως, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Το χόρευε πόντια.
1: Δεν ξέρω γιατί μου αρέσει.
0: Παιδί μου το χόρευε μάνα μου αυτό. Όταν το άκουγε, ερχόταν με τον ποπό το μεγάλο και ντουμπου ντουμπου ντουμπου το ποντιακό. Ναι, στη χαρά, κεφάτι.
2: Αχ, για να γεννηθείς εσύ και εγώ. Γι' αυτό για να
0: σου έχω βορίδι, ετοιμάσου.
2: Γι' αυτό έγινε ο κόσμος μάτια μου.
0: Σαν να είσαι πύργος ελέγχου ένα πράγμα. Σου έχω βορίδι, ετοιμάσου.

0: Εκπληκτικό τραγούδι, αλλά έχω εκπληκτικό βορίδι. Εκπληκτικό βορίδι. Εκπληκτικό βορίδι έχω. Ναι.
1: Εκπληκτικό μήνυμα από τον Δημήτρη, θα σου δώσω πριν, που λέγαμε για το Ζαγόραιο. Έλα ρε, λέει, δεν κατάλαβα το Ζαγόραιο. Πού πάει η εκπαίδευση σε αυτή τη χώρα.
0: Εκπληκτικό βορίδι έχω.
2: Είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στον οποίο δεν έχει πρόβλημα να είναι και Κωνσταντοπούλου μέσα. Ωραίο. Δηλαδή, να διώξουμε το Μητσοτάκη, γιατί έχει Πασόκ στην κυβέρνηση, αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου και με το Πασόκ και με όποιον να είναι, αρκεί να είναι πρωθυπουργός Σαμαράς. Τρομερά tactics.
0: Παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, εντάξει, είναι μυαλό μεγάλο τώρα, έτσι. Ρήτορας γνώστης, πέρα από ό,τι μπορεί να λέγεται. Αλλά, παιδιά, τα τελευταία 2 χρόνια έχει μια υποκριτική, έναν ωραίο θεατρινισμό. Αυτός έχω την εντύπωση, νιώθει το εξής. Ξέρει ότι ήταν για περισσότερα πράγματα, τα οποία όμως δεν. Ότι δικαιούται περισσότερα πράγματα. Αυτή είναι η εντύπωση μου δίνει.
1: Δικαιούται είναι περισσότερα. Το τσεκουράκι στα νιάτα του τον έχει μαζέψει.
0: Δεν ξέρω αν είναι μόνο το τσεκούρι, εσύ, Βιργινία.
1: Εγώ νομίζω ότι εκείνο και μόνο είναι.
0: Αλλά και μυαλό και γνώση και ελληνικά και ρητορική τα έχει όλα ο Βορύδης. Ξέρει ότι τα έχει. Ξέρει και το φυσικό, πώς το λέει αυτό το. Αυτό. Ξέρει, έχει όλο το πακέτο, περισσότερο από άλλους στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρει ωστόσο ότι δεν μπορεί να πάρει αυτό που δικαιούται περισσότερο από άλλους και το έχει ρίξει λίγο στο. Πώς το πει, ωραίο.
1: Πώς το λέγε σε άλλα αποσπάσματα, είναι σωστό αυτό. Απαντάει μόνος του. Δεν περιμένει το δημοσιογράφο.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ δεν περιμένει το δημοσιογράφο. Είναι σωστό αυτό.
0: Σωστό.
1: Είναι λάθος αυτό.
0: Λάθος. Ωραίος. Μάγκης Βορύδης. Λοιπόν, αυτό μου βγάζει. Δεν ξέρω αν το περιέγραψα καλά, ότι ξέρει και εκείνος και ξέρει ότι ξέρει και ο κόσμος ότι δικαιούται κάτι περισσότερο, όπως ξέρει και εκείνος και ο κόσμος ότι δεν το πάρει ποτέ. Είναι σαν και εμένα αυτό.
1: Πολύ ξέρα έπεσε.
0: Σαν και εμένα, σαν και εσένα, σαν την Έφη. Δικαιούστε κάτι περισσότερο, αλλά ξεχάστε το.
1: Όχι, εγώ δεν είμαι σε αυτήν την κατηγορία.
0: Δεν είσαι.
1: Όχι, δεν νιώθω ότι είμαι σε αυτήν την κατηγορία.
0: Άρα σε μνά και ταπεινά, εσύ πήρες το μήνυμα από τον Κώστα τον Καραμαλή.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό μόνο παϊδάκια έδινε. Ό,τι και να γίνει, θυμί σου. Πήρα το μήνυμα, παίρνεις μήνυμα από τον Καραμαλή, παίρνεις θερμίδες. Τελείωσε. Δεν κάνουμε. Πες, αφήτου μη.

0: δημοσκοπησούλα.
1: Interview. Για πες τι λέει.
0: Τα λέγαμε και
1: ο
0: το
1: Δημητρός.
0: Πρωί με τον Άρη τον Πορτοσάλτε. Mm-hmm. Λέγαμε διάφορα ποιοτικά. Τώρα θα σας δώσω εγώ.
1: Α, τα ποσοστά, τα πιο πικάντικα.
0: Θέλεις πρόθεση ψήφου ή εκτίμηση?
1: Θέλω το μεγάλο νούμερο και θέλω από κάτω προς τα πάνω.
0: Το μεγάλο νούμερο, εκτίμηση δηλαδή. Λοιπόν, πάμε. Παναγία μου. Νέα Αριστερά 0,5. Καταρχάς, ναι, 0,5. Νίκη 0,7. Δημοκράτες Κασελάκης 1,8. ΣΥΡΙΖΑ 2,8. Μέρα 25,3. Ωραία, πού πάμε, πέρασε το Μέρα 25 το ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι αυτό? Πλεύση Ελευθερίας 3,1.
1: 3,1 Πλεύση Ελευθερίας, οριακά, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο όμως, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι,
1: οριακά
0: είναι
1: πάνω από 3.
0: Είναι εκτίμηση.
1: Ναι, όμως τώρα επανεμφανίστηκε, τώρα θα ανεβάσει.
0: Φωνή Λογικής 3,9. Mm-hmm. Ελπίδα για τη Δημοκρατία Καριστιανού 4,8.
1: Μπράβο την Καριστιανού, όταν δεν μιλάει ανεβαίνει.
0: Δεν ανεβαίνει.
1: 4,9 είπες.
0: Καλά, είχε φτάσει 15.
1: Α, το γίνω ρε, πόσο να πάρει, 15, ξέχνα το. Έχει Σαμαρά.
0: Εγώ τα ξεχνάω, αλλά κάτσε. Κουκουέ 7, Ελληνική Λύση 9,4.
1: Φοβερός.
0: Πασόκ 13,2. Άνετος ο Νίκος.
1: Άνετος τρίτος. Άνετος τρίτος.
0: Άνετος. Με μία ψήφο. Ελλάς 15,5. Mm-hmm. Και Νέα Δημοκρατία 29,1.
1: Κάτω από 30 δηλαδή.
0: Δεν είναι πολύ άνετη η Νέα Δημοκρατία, βλέπω.
1: Πρόεδρε, δώσε κι άλλα. Ο άλλος δίνει 7,4, εσύ δίνεις 1,8. Πού πας, ξυπόλυτο στα αγκάθια. Θα μου πεις, εσύ λες 1,8, αλλά θα τα δώσεις. Ο άλλος λέει 7,4, ούτε θα κληθεί να τα δώσει, αλλά κι αν κληθεί, δεν θα τα δώσει.
0: Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζετε ένα κόμμα με επικεφαλή στον Αντώνη Σαμαρά, ο ΕΟ, ρωτάει η Ιντερνετ.
1: Ωραία ερώτηση.
0: Πολύ, 5%, αρκετά 7%.
1: Καλό, καλό.
0: Δεν το λες κακό.
1: Καλό, καλό, καλό.
0: Βέβαια δεν είναι και το ποσοστό που θα κάνει τη μεγάλη διαφορά, ενώ για το ίδιο το κόμμα, έτσι. Μπορεί να κόψει από τη Νέα Δημοκρατία πάντως.
1: Κόβει λίγο.
0: Ότι κόβει πάρα πολύ.
1: Δεν τον χωνεύουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αμεληταία δηλαδή, μηδέν κάτι. Ναι.
1: Δεν τον χωνεύουν.
0: Προφανώς θα κόψει από άλλα κόμματα όμως, έτσι. Και καταλαβαίνουμε όλοι ποιοι είναι τα συγγενή κόμματα.
1: Ένα σενάριο ο Λατινοπούλου Σαμαρά χθες. Όλο ρε, έχω διαρροές και όλο αυτό και τα λοιπά. Και χθες μου είπαν τα ανάποδα. Ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούν. Είναι αυτός από τα δεσμά του. Ότι δεν θέλει Λατινοπούλου με τίποτε. Φίλος μας κοινάει να πει κι αλλού το κήρυγμά του. Δεν ξέρω τι να πιστέψω.

0: για το δικό.
1: 4 λεπτά πριν από τις 11 στον στάτους 107 και 7.
2: Τα χέρια βγήκαν περιστέρια.
1: Πάμε στα ενδιαφέροντα της εκθέσεως.
2: Με το αγγίγμα του.
3: Λοιπόν, η ασφαλής ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης βασίζεται στη σωστή ενημέρωση και με αυτό το σκεπτικό η Combat παρουσιάζει στη φετινή 90η ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη τον νέο οδηγό χρήσης και πυρασφάλειας ηλεκτρικών οχημάτων. Μια πρωτοβουλία που στόχο έχει να κάνει τη σύγχρονη επιστημονική γνώση πιο προσιτή και χρήσιμη στην καθημερινότητα. Η παρουσίαση θα γίνει, για όσους ενδιαφέρεστε, Κυριακή 6 του μηνός, 11 το πρωί, στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, αίθουσα D.

0: πρεδικάρει. Ακούστε και κάτι πολύ πολύ ενδιαφέρον για τις 3 και 4 Σεπτέμβρη.
1: Το φτωχούλι θα πω δυο λόγια.
0: Για σήμερα και αύριο, όποιοι θέλετε να βοηθήσετε, να έρθετε στο πεδίο 16 στα Αντένα να μας βοηθήσετε.
1: Την ανθρωπιά, την καλοσύνη.
2: Αυτό λέγεται εθελοντική εργασία.
0: Δεν γιατί κατάλαβα.
2: Θα στήσουμε το περίπτερο. Μη ζητήσει κανένας ένσημα κτλ.
0: Ένσημα θα δώσουμε.
2: Θα έχετε έντυπο στην είσοδο, θα είμαι εγώ εκεί και θα υπογράφετε.
0: Εθελοντές. Εθελοντές στάτους. Όχι, ρε, αστείευαμε μια χαρά.
2: Πλάκα κάνουμε.
0: Τα καταφέρνουμε.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, και εσύ θα βοηθήσει εθελοντικά.
3: Εγώ μπορώ.

0: Να ζητήσω τον κατώτατο μισθό που υποσχέθηκε ο Τσίπρας.
1: Τα 1000 ευρώ.
0: Και επίσης να σας πω ότι η μικρή μου κόρη είπε ότι εγώ μαμά ψηφίζω Τσίπρα γιατί θα καταργήσει τις πανελλήνιες.
1: Είμαι βέβαιο. Και εμένα ο μεγάλος, ο μικρός αυτό είπε.
2: Θα
1: σας αυτό
2: θυμίσω
1: είναι.
2: Ότι τα 17 χρόνια ψηφίζουν, έτσι.
1: Μα γιατί το έκανε, γιατί εκεί απευθύνεται παιδιά. 100 χρόνια Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, σπουδαίος θεσμός, θα είναι εκεί και μας προσκαλεί να ζήσουμε τα καλύτερα events και τα καλύτερα δώρα.
2: Λοιπόν, στο περίπτερο 2, παβίλιον 13 της έκθεσης, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο μας περιμένει να γνωρίσουμε τις 23 θυγατρικές εταιρείες και συμμετοχές του και ειδικά για φέτος, οι άνθρωποι του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου έχουν διοργανώσει 20+ εκδηλώσεις, ξεκινώντας από το πρωί του Σαββάτου, την Κυριακή και όλες τις καθημερινές, σε Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, μέσα από τις δράσεις του Hellenic Growth Αγορά, ενός διαδραστικού φόρουμ διαλόγου που θα συγκεντρώσει για 9 ολόκληρες μέρες κυβερνητικά στελέχη, θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, παράγοντες της οικονομίας και επενδυτές. Γνώση λοιπόν, ενημέρωση και πολλές εκπλήξεις στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στη ΔΕΘ.
1: Καλή συνέχεια με την Εύη Παφίτου, Διογέννης Δασκάλου, Λεοντής Μαχαιράς, μία ώρα μαζί, 3 με 4, 4 εν κινήσει και η ζωή συνεχίζεται στον στάτους 107 και 7.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Χαός προβλήθηκε σήμερα το πρωί στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης όταν φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες. Το περιστατικό σημειώθηκε στο ρεύμα προς δυτικά, στο ύψος του Επταπυργίου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την κατάσβεση. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες για να καταθέσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Ζαχαράκη, τόνισε ότι δεν συζητούμε απλώς για ένα διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης. Συζητούμε για το πώς μπορούμε να δώσουμε σε κάθε παιδί ένα καλύτερο Λύκειο. Ένα Λύκειο που αναγνωρίζει τη συνολική προσπάθεια του μαθητή, επιβραβεύει τη συνέπεια και δίνει περισσότερες ευκαιρίες. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο εφόσον παραμείνουν τα συστήματα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ή τις ΙΕΣ που είναι σε ισχύ σήμερα, με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση χθες Τετάρτη, έδωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης κάνει λόγο για μια υπόσχεση που έγινε πράξη και τονίζει ότι στις 2 Σεπτεμβρίου παραδόθηκαν πιστοποιητικά και επίσημα έγγραφα για τα έργα του σιδηροδρόμου στη Θεσσαλία και το απογευματινό δρομολόγιο Intercity στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Επικοινώνησα και με τους μηχανοδηγούς που το επιβεβαιώνουν, ανέφερε ο υπουργός. Τις πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου τις έχουν ήδη δει πολλοί οδηγοί στη Θεσσαλονίκη. Έκαναν μάλιστα πρεμιέρα λειτουργώντας πιλωτικά πέρυσι στην 89η ΔΕΘ. Παρότι όμως ο συγκεκριμένος εξοπλισμός βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία, οι κλήσεις δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη στην πόλη και θα καθυστερήσουν περισσότερο από όσο αρχικά υπολογιζόταν. Αιτία είναι οι εμπλοκές στον μεγάλο πανελλαδικό διαγωνισμό για το νέο σύστημα αυτόματης βεβαίωσης παραβάσεων, ο οποίος αφορά περισσότερες από 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη χώρα. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου διαβεβαιώνει πάντως ότι ο διαγωνισμός προχωράει κανονικά, αποδίδοντας τις καθυστερήσεις στις ενστάσεις που κατατέθηκαν από 2 εταιρείες κατά των όρων του διαγωνισμού. Στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 3-1 σε τον Λόιντ Χάρις και εξασφάλισε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του US Open. Μετά από έναν απαιτητικό αγώνα 3 ωρών και 28 λεπτών, ο Έλληνας πρωταθλητής έκαμψε την αντίσταση του Νότιο-Αφρικανού και εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης. Σε μια καταπληκτική αναμέτρηση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς βγήκε νικητής ενάντια στον Λόιντ Χάρις και θα συνεχίσει στο US Open.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Αλλαγή του σκηνικού σήμερα με σποραδικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου με βόρειο-δυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη 31, στο Κιλκής 33, ενώ στη Σέρρη, στα Γιάννητσά και τη Βέρεια η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Status FM, σταθμός, στους 107.7.

Καλώς στα φιλαράκια μου, καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7, 13 λεπτάκια μετά τις 11, εφυπαφή του παρέα σας. Για τις επόμενες 2 ώρες, βρεγμένη λέει μέχρι το κόκαλο. Όπως μου είπε η κόρη μου η μεγάλη χθες, η οποία ήταν σε συναυλία στο θέατρο Γης, αυτή της Λιόλιου, μαμά λέει, είμαι βρεγμένη μέχρι το κόκαλο. Λέω εγώ, μάνα, κεβρακή, βράχη και κεβρακή, τόσο πολύ, τόσο πολύ. Σαν να μας πέταξαν, λέει, μέσα στη θάλασσα. 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, σημαδιακιά, που έλεγε και η γιαγιά μου ημερομηνία. Είστε τα καλά μου φιλαράκια, μικρή μεγάλη, αγόρια κορίτσια, σοβαρή, πιο χαμογελαστή, μουρτζούφλιδες, πράσινη, κόκκινη, μαύρη. Όπως και να έχει, είμαστε μια ωραία παρέα, είμαστε μια μεγάλη παρέα και καθημερινά περνάμε καλά, ενημερωνόμαστε. Και αυτό φαίνεται και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Καλημέρα και πολλά φιλιά να στείλω στο φίλο μου τον Γιώργο. Είναι ο πρώτος που μου στείλε μήνυμα και ο Στέλιος ο δεύτερος. Ooh.

Τι σας έχω λοιπόν σήμερα, σας έχω πάρα πολλά. Έχω πάρα πολλά μέσα στο κεφάλι μου να πω, να διαβάσω, να ακούσω. Θέλω πολλά από εσάς. Την καλημέρα μου και στο κουμπαράκι μου. Πού είσαι, ταψάκι μου αγαπημένο. Καλημέρα και στο Δημήτρη τον Τσιλεγκύρη. Όμορφο πρωινό και σε σένα. Γεια σου, στελάκι μου. Το πρωινό σήμερα δεν ήταν για πάρα πολύ καλό, διότι ακούγοντας Status FM 107 και 7, Άρη Παπιδάκη βεβαίως 6 με 8, έτσι ανοίγει το μάτι πρωί-πρωί. Κάτι άκουγα για φωτιές, φωτιά σε φορτηγό. Σήμερα είναι η μέρα της φωτιάς. Το βράδυ ήταν η νύχτα της βροχής. Φωτιά σε φορτηγό είχαμε πολύ νωρίς το πρωί στον περιφερειακό. Ένας χαμός έγινε. Φωτιά σε 3 αυτοκίνητα μπροστά στο Αλατίνι. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τελικά ποιος είναι ο γκαντέμις πολιτικός? Προσπαθώ να καταλάβω. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Λοιπόν, γουστάρω πολύ, παιδιά, να αναλύσουμε σήμερα με το δικό μας τρόπο και θέλω και εσάς. Εξαγγελίες Αλέξη Τσίπρα, έτσι γουστάρω. Τα 17 χρόνια λένε θα ψηφίσουμε Αλέξη γιατί καταργεί, λέει, τις πανελλαδικές. Οι εργαζόμενοι σου λέει θέλουμε να ψηφίσουμε Αλέξη Τσίπρα γιατί αυξάνει τρελά τον κατώτατο μισθό. Δώσε και σώσε στο λαό. Εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Λίγο θα το διακομωδήσουμε, γιατί άμα τα πάρουμε στα σοβαρά, μάλλον πρέπει να μετακομίσουμε σε άλλη χώρα. Πάμε λίγο περιφερειακό να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα. Μόλις έρχεται η Παφίτου στις 11, όλα είναι κομπλέ. Μπράβο, Παφίτου. Καθαρός περιφερειακός. Παρότι μου έχει δώσει ένα ατύχημα στο ύψος της Πηλαίας, αλλά βλέπω ότι μάλλον τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Ενημερώστε με λίγο, συγκινήστε περιφερειακό, γιατί βλέπω ένα ατύχημα στο ρεύμα προς τα, αν δεν κάνω λάθος, προς τα ανατολικά στο ύψος της Πηλαίας. Παρ' όλα αυτά δεν βλέπω να έχει κίνηση ο δρόμος. Και στα δύο ρεύματα κινείστε πολύ καλά. Το κέντρο της πόλης είναι σε καλή κατάσταση. Κωνσταντίνου Καραμανή, λίγο αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς την είσοδο της πόλης. Κατά τα άλλα είμαστε οκ. Okay.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την. Τι έγινε, μάλλον, με τη βροχή στην πόλη, παιδιά. Τι ήταν αυτό, τι βρόχα ήταν αυτή. Εγώ σας τα έλεγα, γιατί μου τα είπε ο φίλος μου ο μετεωρολόγος. Έχω φίλο μετεωρολόγο, πολύ καλό. Έχω φίλο συνωμοσιολόγο, έτσι. Μαθαίνω τα πάντα για να σας ανοίγω τα μάτια. Έχω καλό φίλο ηλεκτρολόγο. Εξαιρετικό γυναικολόγο. Και πολλούς φίλους που ανήκουν στην κατηγορία μπουρδολόγος, δυστυχώς. Δεν ξέρω για σας. Λοιπόν, θα τα πούμε, διότι έχουμε δύο γεμάτες ώρες. Δυστυχώς, σήμερα το πρωί, εκτός από τη φωτιά στο φορτηγό, στον περιφερειακό, είχαμε και μία φωτιά η οποία ξέσπασε σε σταθμευμένο όχημα, λέει, σε υπαίθριο χώρο στην περιοχή της Πηλαίας. Ήταν δηλαδή παρκαρισμένο το αυτοκίνητο, γύρω σε 7 παρατέταρτο κλήθηκε η πυροσβεστική, στην περιοχή της Αλατίνης, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν παίρνει φωτιά και το θέμα ποιο είναι, ότι επεκτάθηκε η φωτιά και σε δύο παρακείμενα γιοταχή. Φοβερές ζημιές, πόσο δύσκολο τώρα να ξυπνάς το πρωί, να βρίσκεις το αυτοκίνητο σου καμένο και δίπλα άλλα δύο επίσης καμένα. Ποτέ μου δεν κατάλαβα πώς μπορεί να πάρει φωτιά ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι, ρε παιδιά, σταματημένο. Άντε εν κινήσει, μου έχετε πει πολλές φορές. Μιας και δίνουμε και ειδική να σας τα πω. Αλλά αυτοκίνητο το οποίο είναι παρκαρισμένο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να πάρει φωτιά. Και μάλιστα όταν όλη τη νύχτα είχε πολύ έντονη βροχόπτωση.

0: Λοιπόν, ανοιχτές γραμμές στο 2-3-15-13.000, 2-3-11-82-10-50. Πάμε λίγο στην πρώτη γραμμή, στον 9-11, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Έφη.
0: Καλημέρα.
1: Ρωτάς πώς παίρνει φωτιά στο κίνητο σταματημένο.
0: Ναι, αν δεν πάει κάποιος να το βάλει.
1: Όχι,
0: όχι σταματημένο. Αυτό ήταν παρκαρισμένο, προφανώς όριζε.
1: Ναι, ναι, την πάθαινα εγώ. Λοιπόν, είναι από ποντικάκια που πάνε και μασουλάνε τα καλώδια.
0: Πλάκα μου κάνεις.
1: Στο βαρά μιλάω, πήγα στο συνεργείο εγώ στην αντιπροσωπεία και είδα το καλώδιο, το κεντρικό καλώδιο δαγκαμένο, μου λέει είσαι πολύ τυχερός. Γιατί μπορεί να γινόταν βρασκύκλωμα και να λαμπάγιαζε τα μάξι. Και μου βάλε ένα ειδικό σπρέι, μου βάλε για τα ποντίκια και μου είπε να κρεμάσω και σε ένα-δύο σημεία ναφθαλίνη.
0: Απίστευτο. Θα μπορούσε δηλαδή να σου κάνει κακό, να σου ροκανίσει τα καλώδια.
1: Ήταν
0: και όταν ξεκινήσεις...
1: Το καλώδιο του εγκεφάλου. Και λέει, είχα 2.500 ζημιά, θα πάθαινα στην καλύτερη περίπτωση.
0: Φοβερό. Ορίστε. Να, μια πληροφορία που δεν την ξέραμε.
1: Από ποντικάκια, ναι. Κάνει και τσιμπάνε τα καλώδια και όταν γυμνώσουμε τα γευρά, κυκλώσουμε λόγω μπαταρίας, που μπαταρία συνέχεια δουλεύει, παίρνει φωτιά.
0: Απίστευτο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε ποντικοπαγίδες και στα αυτοκίνητα.
1: Όχι, είναι
0: φοβερό, έτσι.
1: Είναι ένα σπρέι που ψεκάζει τα καλώδια.
0: Σε ευχαριστώ, γλυκιά μου, να είσαι καλά. Δεν ξέρουμε βέβαια ότι πήρε φωτιά το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Θα δούμε.

0: αλλά και μια επιλογή που αφορά και τις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες, τις τοπικές οικονομίες της περιφέρειας. Κάθε φοιτητής περιφερειακού πανεπιστημίου που σπουδάζει μακριά από τον τόπο του θα λαμβάνει φοιτητική υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο.
1: Νιώθω τόσο πλούσια, τόσο ήρεμη, τόσο χαλαρή, διότι όλα όσα υποσχέθηκε ο Αλέξης χθες και πόσο ακόμη θα ακούσουμε και φυσικά θα πάρουμε και από την κυβέρνηση είναι εξαιρετικά όλοι. Όλοι δίνουν, παιδιά, αυτή την περίοδο. Προεκλογικά έρχονται εκλογές, γουστάρουμε, δώσε στον κόσμο να φάει.

0: Για να πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Γίνεται χαμός, παιδιά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ελπίζω για τις επόμενες τουλάχιστον 2 ώρες να είμαστε χαρούμενοι και να μην γίνει άλλο κακό. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα, έτσι.
0: Καλημέρα.
1: Κάνεις ένα μεγάλο λάθος, θα σου πω ποιο είναι.
0: Και δεν το λες.
1: Ναι, βέβαια. Όταν περνάμε τόσο ωραία.
0: Ναι. Γιατί βάζει τσίπρα.
1: Γιατί, ναι, ρε φίλε, γιατί μου χαλάς τη μέρα.
0: Καλά, ρε εσύ.
1: Γιατί μου
0: μίλησε ο Αλέξης και δεν θα πούμε τίποτα. Δεν γίνεται.
1: Ρε φίλε, σε παρακαλώ, κοντεύω να κλείσω το ραδιόφωνο. Αλήθεια σου λέω. Μην τον βάζει. Σε παρακαλώ.
0: Έλα, μην το κλείσει. Θα βάλω κανένα 2 ακόμα. Πάρε χάπι. Πάρε χάπι. Ότι όλοι οι άλλοι δηλαδή είναι εξαιρετικοί και μόνο ο Τσίπρας λέει μπαρούφες. Πολιτικές, συγγνώμη. Γιατί δεν ξέρεις, καμιά φορά άλλαξε, λέει ο άνθρωπος, παιδιά. Λέει, είπε πολλά πράγματα, τα ακούσατε και νωρίτερα. Εγώ δεν θα κάνω πολιτική ανάλυση. 2-3 έτσι επιγραμματικά που κράτησα και μου έκαναν εντύπωση. Και φυσικά το ότι μόλις είπε ότι θα καταργήσω τις πανελλήνιες, τις πανελλαδικές, όλα τα 17χρονα που θα δώσουν τώρα και θα ψηφίσουν κιόλας, γιατί η μεγάλη μου κόρη ψηφίζει. Λέει, πω, θα καταργήσει πανελλαδικές. Φανταστικός. Με φακελάκι θα τη στείλω. Πειράζει να μπω μαζί της μέσα, τότε θα ψηφίσει, παρακαλώ.
2: Εσύ.
0: Ορίστε.
2: Έχει 2 τραγούδια. Ένα είναι που λέει κόψε κάτι, σαν πολλά παιδί μας τα λες απόψε. Και τον παραμυθά. Σε παρέθηκα και σπάσε. Ολοθά και θα και θα.
0: Γιατί ρε παιδιά το λέτε, γιατί κάνετε έτσι.
2: Αν μπορεί να τα βάλεις και τα 2 καλώς, αν όχι το 1. Αφιερωμένο στον Αλέξη, με πολύ αγάπη του ταιριάζει. Γιατί είναι ο άνθρωπος Πινόκιο.
0: Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Μεγάλη μύτη δεν έχει πάντως. Ψιλοπάχυνε λίγο, το καταλαβαίνω. Όλοι παχύναμε λίγο, μεγαλώνουμε, τι να κάνουμε.

Λοιπόν, μείνετε εδώ μαζί μου, διότι θα χάσετε ωραίο. Σήμερα θα έχουμε ωραίο πανηγυράκι ραδιοφωνικό. Μ' αρέσει. Πέσατε εδώ, δεν κάνετε λίγο απομονή.

0: Σήμερα λοιπόν είναι Πέμπτη, είναι 3 του Σεπτέμβρη. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Κάντε λίγο υπομονή. Γιορτάζουν ο Άνθιμος, η Ανθιμία, αρχοντίων, αρχοντής, αρχοντία, Πολύδωρος, Πολυδώρα, Φίβος και Φίβη. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι ακούτε σε ένα από τα ονόματα που μόλις ανέφερα. Σαν σήμερα λοιπόν έχουν γίνει διάφορα. Από το 401 έχω να σας πω, άμα θέλω, μέχρι και το 2004 από τα πιο σημαντικά, εν πάση περιπτώσει. Κρατάω όμως το ότι σαν σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι, ιδρύει το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.
1: Όλες και όλους θερμά για την απόψινή σας παρουσία. Σχολιάζοντας αυτά που είπε πριν από λίγο η Κυβέλη αναφορικά με το
2: άλλη απόφαση
1: εκδήλωση, θέλω να πω ότι πράγματι από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που θα θέλω να ανέβω στη Θεσσαλονίκη θα ρωτάω να παίρνω την άδεια του Πρωθυπουργού.
3: Ο μπρος τον αγώνα για μια Ελλάδα.

0: πάω να κάνω πορεία, μου έχει βγει.
1: Μιλιάδες υπάλληλοι, καταπιεσμένοι και οι μαθητές.
0: Ωραία χρόνια.
1: Ένας λαός, μία ψυχή σε μια κοινωνία σοσιαλιστική.
0: Ρε τι γίνεται, λοιπόν, όχι, θα ήθελα να μου πείτε πώς αισθάνεστε. Δεν πάνε να είστε και νεοδημοκράτες, ό,τι κι αν είσαι. Όταν ακούς τον ύμνο του Πασόκ, τι παθαίνεις, παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Το Πασόκ είναι εδώ,
0: ενωμένο, δυνατό. Ναι, μπράβο ρε φίλα, αλλά με αδρουλάκι, χαλιέμαι.

0: Σαν σήμερα λοιπόν το 1974, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, να μην τιμήσουμε Πασόκ είναι αυτό, το ορθόδοξο Πασόκ, ιδρύει λοιπόν το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Εμετική κατάσταση, λέει ο Λιφάης. Άλλοι χαίρονται που ακούνε τον ύμνο του Πασόκ, άλλοι βγάζουν σπυράκια, άλλοι νιώθουν μια ανάταση, άλλοι θυμούνται τα ωραία χρόνια της δεκαετίας του 80, που τέλος πάντων λέγανε όλοι ότι φάγαμε ψωμί και η τσέπη μας γέμισε λεφτά και κάναμε περιουσίες. Άλλοι λένε ο αείμνηστος κατέστρεψε την Ελλάδα και μας έφτασε κάποια στιγμή να μπούμε στα μνημόνια, από εκεί ξεκίνησε το κακό. Ο Πέτρος λέει, ωραίο, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και μετά από τόσα χρόνια το ποτάμι πήγε εκεί που έπρεπε.
1: Μαζί οι εργάτες, μαζί οι αγρότες και οι φοιτητές.
0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί βλέπω ότι πολλοί έχετε βγάλει σπιθουράκια με τον ύμνο του Πασόκ και επιστρέφω.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
11: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
10: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
11: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
12: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
11: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
12: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
13: Εκεί είναι στις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
14: Εκεί είναι στις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
13: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5, Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φα.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Ο φίλος εδώ, ο Γιώργος, λέει καλύτερα διαφημίσεις που έβαλε σπαθί του παρά να ακούμε τον ύμνο του Πασόκ. Εντάξει, μην τρελαίνεστε, ρε παιδιά. Κάθε χρόνο, γεροί να είμαι και του χρόνου, 3 του Σεπτέμβρη, παίζω τον ύμνο του Πασόκ. Τι να κάνουμε, Πασόκ είναι αυτό. Πες ρε, Σιέβα.
1: Έλα, τώρα υπερβολές είναι αυτά. Υπερβολές, δεν θέλω τέτοια.
0: Μην παθαίνετε. Πασόκ, ωραία χρόνια. Είναι μια σύντομη φράση, έτσι με δυσδιάκριτα όρια έτσι, και με διαφορετικές ερμηνείες.
1: Σαφώς.
0: Είναι ένα μύθο που αφορά στην εποχή του Πασόκ που ήταν mainstream.
1: Πάντως,
0: δεν το συζητώ.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι παραπέμπει σε καλά πράγματα. Δεν ξέρω πώς. Δηλαδή, όχι σε καλά πράγματα, σε καλές, λίγο πιο ευχάριστες εποχές.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Βέβαια, εντάξει, εμείς τώρα δεν θα κάνουμε πολιτική ανάλυση, αλλά αν κάνει κάποιος πολιτική ανάλυση, μπορεί να σου πει ότι από εκεί ξεκίνησε και το κακό.
1: Πιθανότατα.
0: Και σε κάποιο κομμάτι ίσως θα έχει άδικο, έτσι. Πριν από ακριβώς 52 χρόνια λοιπόν, 3 Σεπτεμβρίου του 1974, ιδρύεται από τον Ανδρέα Παπανδρέου το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, αφορά στην περίοδο 1974-2010, με επίκεντρο τα κυβερνητικά χρόνια μεταξύ 81 και 2004, με ένα μικρό διάλειμμα αν θυμάστε. Μπορεί κάποιος να το ερμηνεύσει είτε αποθεωτικά, φυσικά υπάρχουν και έτσι έντονα στοιχεία νοσταλγίας, αυτό που λέμε το ωραία χρόνια. Άλλοι το ερμηνεύουν χλεβαστικά, απαξιωτικά και μπορεί να γίνει βεβαίως και σάτιρα, έτσι.

0: Για να πάμε λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας και αμέσως μετά θα αφήσουμε για λίγο τα πολιτικά που εμείς με το δικό μας τρόπο, εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να σχολιάσουμε σήμερα. Μιας και είχαμε και τις ανακοινώσεις εξαγγελίες από τον Αλέξη Τσίπρο, το νέο πρόγραμμα. Και να σας θυμίσουμε ότι από σήμερα, αφού πρώτα μάλλον σας πω ότι στον περιφερειακό έχουμε αρκετά έντονο θέμα στο μέτωπο προς τα δυτικά από το ύψος του πρώην τούνελ μέχρι και περίπου την ανηφόρα του Αγίου Παύλου είναι όλα σταματημένα. Κατά τα άλλα δεν βλέπω να έχουμε κάπου ιδιαίτερο πρόβλημα. Εύα, θα μας θυμίσεις πού θα έχουμε θέμα από σήμερα στους δρόμους της πόλης?
1: Λοιπόν, δεν θα τα πούμε όλα. Θα πούμε μόνο τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν από σήμερα, γιατί έχει πολύ πράγμα τώρα και θα το λέμε κάθε μέρα ξεχωριστά. Mm-hmm. Από σήμερα αυτό που ξεκινάει από τις 3 η ώρα το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το βράδυ της Κυριακής είναι η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη λεωφόρο από το ύψος της Καφτατζόγλου μέχρι την πλατεία Χάνθ και στην 3η Σεπτεμβρίου από τη Μεγάλο Αλεξάνδρο μέχρι του Αγίου Δημητρίου. Αυτό ξεκινάει σήμερα
0: στις
1: 3 η ώρα το μεσημέρι. Οπότε καλό είναι να προσέξουν οι οδηγοί, να μην αφήσουν ούτε για λίγο το αυτοκίνητό τους εκείνες τις περιοχές, γιατί καραδοκεί η αστυνομία.
0: Οπότε, η τροχιά η οποία, αν έχετε αφήσει και αυτοκίνητο, νομίζω ότι θα μαζέψει και αμάξια.
1: Θα σηκώσει και αυτοκίνητα, βέβαια το έχει ανακοινώσει αυτό. Και σύν τις άλλες, θα πούμε ότι ό,τι ξέρουμε για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στην Εγνατία κτλ., όλα αυτά ισχύουν κανονικά όπως τα ξέραμε. Τώρα προσθέτουμε δρόμους αυτή την περίοδο στις απαγορεύσεις. Δεν αφαιρούμε. Okay?
0: Αυτό είναι μόνο σίγουρο. Και επειδή είμαστε Θεσσαλονικείς και το έχουμε ξαναζήσει το εργάκι. Εντάξει. Κανονίστε την πορεία σας.
1: Το έχουμε λουστεί τώρα πολλά χρόνια.
0: Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για τους δρόμους αυτή την ώρα?
1: Όχι, δεν θα πούμε τίποτα άλλο σήμερα. Ωραία. Να επικεντρωνόμαστε στα καθημερινά μας. Κάθε μέρα θα βλέπουμε τις αλλαγές.
0: Ευχαριστούμε την Εύα.

0: στάτους 107 και 7, Έφη Παφίτου και πάρα πολλοί κόσμος εκεί έξω. Και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, τα ωραία σας μηνύματα. Αν ήμουν Ανδρέας Παπανδρέου, λίγο θα έτριζαν τα κοκαλά μου αυτά που γράφετε οι περισσότεροι για το ορθόδοξο Πασόκ. Αλλά οκ, μην κοιτάς παπηδάκι αγόρι μου, έτσι ξέρουμε ότι είσαι πασοξής, εντάξει, να κάνουμε τώρα. Ορθόδοξοι πασοξίδες νομίζω είμαστε πολύ παλιοί όμως, έτσι, όχι τωρινοί. Τι κάνεις έτσι, έλα πες ρε αγόρι μου, κάτσε κάτω. Βγάζει μικρόφωνα, ναι, ανοίγει μικρόφωνα, θα στήσει σήμερα, θα στήσουν στην έκθεση. Για πες.
1: Τι να πω τώρα σοβαρά, μιλήμαστε, τι να συγκρίνεις, τι να πεις.
0: Μην είσαι ρε παιδί μου
1: από
0: τόσο
1: το ένα μαγαζί στο άλλο πηγαίναμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή είναι η αλήθεια. Διότι είχες χρήμα, φίλε μου.
1: Ναι, αλλά δουλεύαμε κιόλας. Δεν τα παίρναμε τζάμπα εμείς.
0: Αυτό είναι αλήθεια, παιδιά. Δουλεύαμε.
1: Κάποιοι τα παίρναν τζάμπα για να είμαστε δίκαιοι. Δηλαδή κάτι συνδικαλιστές, κάτι τέτοια. Θυμάσαι που κλείναν το ρεύμα κτλ.
0: Ξεχνιούνται αυτά.
1: Αυτά ήταν λάθη. Αλλά κατά τα άλλα.
0: Ναι, αλλά έγιναν και χοντρά λάθη τα οποία αυτό θα μπορούσαν να σώσουν λίγο την κατάσταση. Μην φτάσουμε τόσο σύντομα εκεί που φτάσαμε.
1: Όμως είδε πολλά πράγματα. Είδε εσύ, είδε σχολεία, είδε αυξήσεις.
0: Εσύ, ναι, είδε εσύ. Πώς κατάντησε βέβαια μετά είναι
1: άλλο κομμάτι.
0: Τι άλλο κομμάτι. Το έφτιαξε το εσύ, δεν λέω. Έκανε μεταρρυθμίσεις. Αλήθεια ήταν αυτό. Αλλά μετά φαγώθηκαν και πολλά. Μετά στο δημόσιο γινόταν τρελό πάρτι.
1: Αυτό
0: ήταν
1: το πρόβλημα.
0: Έτσι
1: για μένα δύο ήταν τα τεράστια λάθη.
0: Είναι,
1: η διεύρυνση του δημοσίου που ήταν ανεξέλεγκτη.
0: Ναι.
1: Και που ο καθένας συνδικαλιστή έκανε ό,τι γούσταρε. Έκλεινε φώτα, έκλεινε, έκανε ό,τι ήθελε.
0: Έχω τόσο πολλά στο μυαλό μου να πω, αλλά δεν θα το κάνω τώρα. Εσύ, ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, μεγάλα έργα, χίλια δυο. Έχουν γίνει διάφορα, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουν γίνει και πολύ μεγάλα εγκλήματα σε εισαγωγικά πολιτικά εκείνη την εποχή. Εκείνη την 20ετία, εν πάση περιπτώσει.
1: Κοίτα, μέχρι το 88.
0: Θα μου πεις ποιος είναι.
1: Μέχρι το 88 τα πράγματα ήταν λίγο καλύτερα. Όχι λίγο, πολύ καλύτερα. Μετά άρχισε η κατηφόρα.
0: Έτσι είναι, αγάπη μου, με έχεις το μέλι στο δάχτυλο. Δεν θα το γλύψεις κάποια στιγμή. Και άμα διψάς, δεν θα πιεις νερό. Και αφού λέω για νερό, το μυαλό μου πάει στην ΕΙΑΘ, η οποία αλλάζει και το δείχνει στην πράξη βεβαίως. Ενσωματώνει λοιπόν η ΕΙΑΘ έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη μας, διασφαλίζοντας το νερό του αύριο. Η τεχνολογία λοιπόν αποκτά νόημα, και αυτό είναι αλήθεια, μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας, αλλιώς τι να την κάνουμε. Στην ΕΙΑΘ λοιπόν ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στον φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω λοιπόν από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη μας βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός που καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ λοιπόν υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας.

Για να αφήσουμε λίγο τώρα τον Αλέξη και τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία δίνουν γιατί έρχονται εκλογές. Και πάμε λίγο στο χθεσινό βράδυ. Σας είχα πει ότι θα έχουμε ισχυρές νεροποντές, γιατί ο φίλος μου, ο κολλητός μου, μετεωρολόγος μου το είχε πει αποκλειστικά εδώ σε αυτή την εκπομπή. Έριξε λοιπόν πάρα πολύ βροχή, παιδιά, και είχαμε και πάρα πολλά προβλήματα και στην κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές. Περίπου, τουλάχιστον στη δική μου περιοχή, περίπου στις 8.30-9, κάπου εκεί ξεκίνησαν τα μπουμπουνιτά και η βροχή δεν ήταν τόσο έντονη όσο στο κέντρο της πόλης και πιο ψηλά, πιο κεντροανατολικοβόρεια, το είπα. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, από ό,τι είδα και μιλούσα και με φίλους, επεκτάθηκε η κακοκαιρία σε πολύ μεγάλο μέρος του πολεοδημικού συγκροτήματος. Είχε πολύ έντονη βροχόπτωση, κεραυνούς, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, είδα και στο κέντρο της πόλης. Σε πάρα πολλά σημεία είχαμε συσσόρευση υδάτων. Ήτανε ειδικά εκεί ψηλά από Κάστρα και ψηλά κατέβαιναν ποτάμια στην Ολυμπιάδος, πολύ σοβαρό πρόβλημα, και πεσμένα δέντρα και όχι μόνο. Πολύ πολύ μεγάλη επιβάρυνση και αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης είχαμε χθες το βράδυ. Καλά, αν ήσουν στην Εθνική Σαμίνης θα μπορούσες πολύ άνετα να χάσεις ισορροπία και να βρεθείς μέσα από το ποτάμι αυτό που έρε μέχρι κάτω το Θερμαϊκό πάρα πολύ άνετα, έτσι. Και φυσικά ήταν η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει. Δηλαδή το κομμάτι που είδα από φίλους, ευτυχώς η μικρή μου, ενώ κάθε μέρα είναι στο κέντρο, δεν πήγε χθες, για καλή μας τύχη, γιατί κινείται ακριβώς σε αυτές τις περιοχές. Η Εθνική Αμήνης λοιπόν και πολλές άλλες οδοί μικρότερες κατέβασε πολύ νερό προς το κέντρο. Είχαμε και θέματα, από ό,τι έμαθα, και στο μετρό Θεσσαλονίκης. Και μέσα σε όλα τα υπόλοιπα είχαμε και την περίπτωση της συναυλίας της Κατερίνας Λιόλιου στο Θέατρο Γης. Εκεί ήταν η μεγάλη μου κόρη, σας το είχα πει και χθες, ότι αποφάσισε με την παρέτηση να πάνε στη Λιόλιου να ακούσουν τον λογαριασμό και τα άλλα καψουροτράγουδα. Μόλις λοιπόν είδα τις στραπές και τις βροντές, τις τηλέφωνο της, λέω τι γίνεται ροδούλα, θα πάτε, θα γίνει, είμαστε λέει μέσα, ξεκινάει.

Εδώ λοιπόν τραγουδάνε όλα μαζί, είναι βρεγμένα όλα, όλα είναι γεμάτο κατάμεστο το θέατρο Γης. Φυσικά δεν έχει μόνο παιδιά της ηλικίας της κόρης μου, έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, διάφορες ηλικίες. Δεν θα σχολιάσουμε αν μας αρέσει ή όχι η Κατερίνα Λιόλιου τώρα, αφήστε το αυτό στην άκρη. Πήγαν τα παιδιά σε μια συναυλία. Έχουν πάει και σε άλλες. Λοιπόν, κάποια στιγμή από την πολύ έντονη βροχόπτωση σταματάει ο ήχος, εννοείται τα μηχανήματα έχουν πάθει κοκομπλόκο, τραγουδάνε μόνα τους, κάνα μισάωρο μου είπε κράτησε και μετά έφυγαν όλοι άρον άρον και φυσικά βρεγμένοι.

0: Άμα έχεις καλούς συνεργάτες, παιδιά, έτσι είναι, γιατί εντάξει, με τα αθλητικά λίγο δεν ασχολούμαι και ιδίως με τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν μπορεί, είμαι και αριανή, εντάξει, δεν βαριέσαι. Εντάξει, έστειλα τον άντρα μου στο γήπεδο, δεν ξέρω τι έγινε. Εύα,
1: θα σου πω εγώ τώρα, γιατί εδώ πέρα δεν προλαβαίνεις να ζητήσεις κάτι, μόνο να το σκεφτείς να... Κάνουμε, εκτελούμε επιτόπου. Λοιπόν, 0-0 πήγε ο αγώνας.
0: Νούλα-νούλα, αυτό
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, αυτό ήταν. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος. Αλλά οι κριτικοί μπήκαν πολύ δυναμικά και δεν τους άφησαν περιθώρια. Οπότε έληξε χωρίς τέρματα ο αγώνας.
0: Μάλιστα. Α, γι' αυτό ήρθε στενοχωρημένο το αγόρι μου.
1: Έτσι.
0: Και βρεγμένο.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε την Εύα Βερνάρδου.

καλησπέρα μου σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Παφή του μαζί σας. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, πολύ αγαπημένος. Στη φιλανάδα εδώ, Ζέρβα, που γράφει 0-0, λέει, πήγε ο αγώνας και ο γιος μου βρεγμένος μέχρι το κόκαλο γύρισε. Πολλά φιλιά στο Μελινάκι μου, το οποίο έστειλε ένα βίντεο, παιδιά, από τη χθεσινή Νεροποντή. Πραγματικά έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά τέτοια βίντεο και έχετε στείλει και σε εμάς πάρα πολλά χθες, αλλά και σήμερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το είχε εκεί η Εθνική Σαμίνης, γιατί και ως μεγαλύτερη, είχε μεγαλύτερη πρόσβαση βέβαια και το νερό από εκεί, αλλά και πάρα πολλές άλλες μικρές οδοί γύρω-γύρω. Κατέβασε πάρα πολύ πράγμα. Δεν ξέρω βέβαια πώς είναι σήμερα το κέντρο της πόλης, γιατί ακόμη

Δεν περπάτησα προς τα εκεί. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα Βερνάρδου. Και όταν επιστρέψουμε θα δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε χθες στην πόλη. Να μου δώσετε λίγο κι εσείς τις δικές σας εικόνες, τι είδαν τα μάτια σας. Πού σας βρήκε η χθεσινή νεροποντή. Και λίγο αργότερα, από αυτά που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, πάμε να δούμε τι δίνει μέχρι στιγμής. Να κάνουμε λίγο, πώς το λένε, συγκρίσεις. Τι δίνει ο τωρινός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση η ενδιάμεση έκθεση της Επιτροπής Διαλόγου για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, ενώ μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει τεθεί σε εφαρμογή και η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι πολίτες για να καταθέσουν τη γνώμη και τις απόψεις τους. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο εφόσον παραμείνουν τα συστήματα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης ή TCS που είναι σε ισχύ σήμερα, με αφορμή την ολοκλήρωση του πρώτου δρομολογίου Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση χθες Τετάρτη, έδωσε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη σύλληψη δύο ατόμων που είχαν καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών αλλά κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Πιο συγκεκριμένα, ένας 59χρονος συνελήφθη καθώς σε βάρος του εκκρεμεί δικαστική απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθερξης 6 ετών για παράνομη διακίνηση μεταναστών. Ακόμη, οι αστυνομικοί της ομάδας Δία συνέλαβαν μια 38χρονη Ελληνίδα, σε βάρος της οποίας εκκρεμεί επίσης δικαστική απόφαση για ακριβώς τον ίδιο λόγο. Επιπροσθέτως, είχαμε τη σύλληψη στα διόδια Ασπροβάλτας 36χρονου Ρουμάνου διακινητή, ο οποίος δεν σταμάτησε σε αστυνομικό σήμα και προσπάθησε να διαφύγει, μεταφέροντας παράνομα 8 Αυγανούς, εκ των οποίων 5 ανήλικα που στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων. Στο πλαίσιο αστυνομικών ερευνών που διενεργήθηκαν από τα τμήματα διαχείρισης μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, Θέρμης και Μυκδονίας, τα οποία σχημάτισαν σχετικές δικογραφίες, προέκυψε ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν από αδιευκρίνιστα σημεία της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας κατά περίπτωση από 2.000 έως 4.500 ευρώ σε κυκλώματα, έχοντας ως τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην πόλη μας, όταν γιο ταχύ αυτοκίνητο που οδηγούσε 60χρονος παρέσυρε και τραυμάτισε μια 59χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Καλαμουτού Ζαγκλιβερίου, όταν ο 60χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου. Στον άνδρα έγινε αλκοτέστ, από το οποίο προέκυψε ότι οδηγούσε σε κατάσταση μέθης. Σε μια διεθνή είδηση τώρα, εν μέσω της προσπάθειας της κυβέρνησης Τραμπ να ανοίξει εκ νέου τα στενά του ορμού, συναντήθηκε ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με το Ιράν. Οι συνομιλίες, οι οποίες δεν ανακοινώθηκαν από τον Λευκό Οίκο, φέρονται να πραγματοποιήθηκαν, ενώ παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να ασκήσει και οικονομική πίεση στο Ιράν. Στην αθλητική μας ενημέρωση τώρα, ο ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ αναμετρήθηκαν στην πρώτη αγωνιστική του κυπέλου κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες εξαιτίας της φθινοπορεινής καταιγίδας που ξέσπασε στη Θεσσαλονίκη. Ο δικέφαλος ήταν σαφώς ανώτερος από τους κριτικούς και δημιούργησε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες, οι περισσότερες από τις οποίες σταμάτησαν πάνω στον Νίκο Χριστογεώργο, με αποτέλεσμα να μην είχαμε καθόλου τέρματα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε 3-1 σετ τον Λόιντ Χάρις και εξασφάλισε την πρόκριση για τον τρίτο γύρο του US Open. Μετά από έναν απαιτητικό αγώνα 3 ωρών και 28 λεπτών, ο Έλληνας πρωταθλητής έκαψε την αντίσταση του Νότιο-Αφρικανού και εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 της διοργάνωσης.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Αλλαγή του σκηνικού σήμερα, με σποραδικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκί στους 33, ενώ στις Σέρρες, στα Γιαννιτσά και τη Βέρεια η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία τώρα, στην Καστοριά περιμένουμε μέγιστη θερμοκρασία 31 βαθμούς και στα Γρεβενά 32 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
1: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
5: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης. Σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα. Και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
6: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Στον στάτους 107.7. Εγώ δεν ήμουν αλήτη, αλήτη με έκανες εσύ. Έτσι πάει. Κάποια στιγμή κάποιος κάποια θα σας μετατρέψει σε αλήτη ή αλήτησα. Στα 12 λεπτά και μετά τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους σας. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα του στάτους 107.7, δεύτερη ώρα, εφηπαφή του στο μικρόφωνο, στα μπλιμπλί και εδώ στα κουμπάκια, στις επιλογές των τραγουδιών, στην παρέα και φυσικά Εύα Βερνάρδου έξω στην αίθουσα σύνταξης. Με καθαρό το κέντρο της πόλης, με ένα περιφερειακό που εντάξει συγκριτικά με τον εαυτό του, διότι ο περιφερειακός εδώ και χρόνια δεν είναι καθαρό σχεδόν ποτέ, είναι σε καλούτσικη μοίρα. Όσοι λοιπόν κινείστε στον περιφερειακό, όσοι μπαίνετε από Μουδανιών στον περιφερειακό, δηλαδή με μέτωπο προς τα δυτικά, ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι, χαμηλώνετε ταχύτητες βασικά με το που μπείτε. Κανονικά θα φτάσετε σιγά σιγά και ωραία μέχρι τον κόμβο Τριανδρίας. Εκεί πάντα έχουμε ένα μικρό κόλλημα. Μετά ανοίγει ο δρόμος. Από την άλλη πλευρά, όσοι έρχεστε από ανατολικά, από δυτικά μάλλον προς ανατολικά, δεν έχετε κανένα απολύτως θέμα. Για πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια σου, φιλενάδα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Τι έγινε?
1: Λοιπόν,
0: όπα.
1: Θα σε κάνω μία
0: ερώτηση.
1: Αυτό, πώς θα σου πω, μία ερώτηση.
0: Για κάντην.
1: Το ΦΠΑ τι σημαίνει?
0: Φόρος προστιθέμενης αξίας. Έλα, φόρος προστιθέμενης αξίας, αυτά θα λέμε τώρα.
1: Όχι, δεν σημαίνει φόρος.
0: Για πες, φάπα.
1: Ο πιο μάγκας πρωθυπουργός του κόσμου,
0: ναι.
1: Αυτά τα τραγούδια που πάκανες, λέγεται φάτε, πιέστε και αράξτε. Δεν μείνει το φόρος προστιθέμενης αξίας.
0: Καλό. Φάτε, πιείτε και αράξτε. Για τον Τσίπρα έλεγε. Γιατί χάσαμε το λογαριασμό χθες, Αλέξη μου, χάσαμε το λογαριασμό, αγόρι μου. Τίναξε στην μπάνκα στον αέρα με κόστος 13 δις. Για να είμαστε τώρα δίκαιοι, πολλά από αυτά που είπε στη θεωρία ακούγονται πάρα πολύ ωραία, εμένα μου αρέσουν. Ποιος δεν θα ήθελε να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα στα σχολεία, να μην δίνουν πανελλήνιες, να βρούμε έναν άλλον ωραίο τρόπο, όπως είναι ας πούμε στη Γερμανία. Εμένα η κόρη μου πηγαίνει στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, δεν δίνει πανελλήνιες, δεν θα δώσει του χρόνου. Διαβάζει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, προετοιμασία, ένα πολύ ωραίο σύστημα, χωρίς πάρα πολύ άγχος. Βεβαίως οι καλοί ανταμείβονται, οι μέτροι προσπαθούν περισσότερο, οι κακοί δεν ανταμείβονται. Έτσι πάει, είναι ωραίο το σύστημα. Και σας το λέω γιατί μπορώ να συγκρίνω, αφού έχω το ένα παιδί μου σε αυτό, σε αυτή την κατάσταση. Αλλά όπως επίσης και αυτό το 500 που θα παίρνουν οι φοιτητές, νομίζω ήδη παίρνουν κάτι. Υπάρχει φοιτητικό επίδομα, δεν υπάρχει? Υπάρχει. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι. Το 500 για το φοιτητή ή το 1000 χαμηλός μισθός. Ο βασικός μισθός και άλλα πολλά που είπε τώρα, δεν θυμάμαι κιόλα απ' έξω. Είναι εξαιρετικά.

0: Και θα το ακούσατε πολλές φορές από το πρωί. Τώρα δεν θα σας το πω εγώ, ούτε σας το παίζω έξυπνα, αλλά φαντάζομαι πολλοί θα σκεφτήκατε ότι πολύ ωραία μας τα λέει ρε παιδιά για ακόμη μια φορά προεκλογικά. Αλλά θα μας πει κανένας ακριβώς πώς θα γίνει όλο αυτό? Γιατί άμα με πείσεις εμένα, Αλέξη, ότι όλα αυτά, ότι άλλαξες όντως και ότι όλα αυτά έμαθες και στην πλάτη μου και τα λοιπά, να σε συγχωρήσω εγώ και να σε ψηφίζω. Γιατί όχι? Εγώ δεν έχω τι, είμαι ξαδέρφη του Μητσοτάκη ή κόρη του Ανδρουλάκη? Τι με νοιάζει? Θέλω το καλύτερο για τη χώρα, το καλύτερο για την τσέπη μου, το καλύτερο για τα παιδιά μου, το καλύτερο για μένα. Τουλάχιστον εγώ δεν ανήκω στην κατηγορία «Α, έχω ψηφίσει Πασόκ και να μου κοπεί το χέρι, δεν γυρνάω δεξιά ή αριστερά». Όπου βλέπω ότι κάποιος αξίζει και μπορεί και το έχει, με το όσο, όση πληροφορία μπορώ να έχω, θα πάω προς τα εκεί. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνουμε, καλά εσύ?
0: Προσπαθούμε, όπως όλοι.
1: Ο Κλούνη η επινηματία.
0: Γεια σου, σ' ακούω, πες μου.
1: Μια ερώτηση να κάνω.
0: Κάντε.
1: Δεν μου λέει. Στη λέξη συνδικαλιστής, γιατί υπάρχει η λέξη ληστής μέσα?
0: Δεν θα αρέσει στους συνδικαλιστές που ακούνε, και ακούνε πολύ, πίστεψέ με. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Γεια σου Ιωάννα μου, φιλιά και στην Έφη, που μου γράφει 1500 ευρώ φοιτητικό επίδομα. Τώρα πες μου λίγο, δώσ' μου πληροφορίες, Έφη, παρακαλώ. Γιατί έχει κόρη φοιτήτρια, ορίστε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ξέρεις τι είναι η διασοφή ελληνική παροιμία?
0: Για πες.
2: Για αυτά που είπε ο Τσίπρας. Mm-hmm. Τάξη τον μπαλαλό και ας χαίρεται.
0: Τάξη τον μπαλαλό, τον τρελό δηλαδή, στα ποντιακά, και ας χαίρεται.
2: Και ας χαίρεται.
0: Άρα δηλαδή μας έχει για τόσο χαζούς, θεωρείς, το λαό, τον κόσμο, τον πολύ?
2: Πιο πολύ, μη σου πω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου, να είσαι καλά. Άρα τι μου λέτε ρε παιδιά, μόνο Μητσοτάκης υπάρχει κανένας άλλος που μπορεί να κάνει τίποτα για αυτή τη χώρα? Μόνο Μητσοτάκης λέτε, μόνο αυτός ξέρει, μόνο το δικό του επιτελείο μπορεί να καταλάβει τι παίζει, ας πούμε? Κανένας άλλος δεν μπορεί να κυβερνήσει πέρα από τον Μητσοτάκη? Για σκεφτείτε λίγο.

και του χάρτη. Λοιπόν, η φίλη μου εδώ, η Έφη Μιχαηλίδου, που είναι πολύ καλή ακροάτρια εδώ του Στάτους 107 και 7, μου γράφει: η κόρη μου λέει σπουδάζει Καστοριά. Πήρε 2.000 ευρώ φοιτητικό επίδομα, είναι ανάλογα πού είναι το πανεπιστήμιο και από ποια πόλη πηγαίνεις για να σπουδάσεις, από 1.500 έως 2.500. Λέει βέβαια προϋπόθεση, υπάρχουν προϋποθέσεις βεβαίως και κριτήρια, πρέπει να περνάς τα μαθήματα, έτσι, δεν πας να σπουδάσεις, πετάς χαρταετό και παίρνεις χιλιάρικα, κάπως έτσι πάει το θέμα. Έρχεται λοιπόν και η ώρα της διεθνής της ΔΕΘ, της Διεθνής Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και έρχονται βέβαια και κι άλλα τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα του Πρωθυπουργού. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι θα δώσει σε μισθωτούς, συνταξιούχους, υπάρχει σχέδιο. Περιμένουμε να τα ακούσουμε και επισήμως το Σάββατο διαστόματος Κυριάκου Μητσοτάκη. Μαθαίνω για μόνιμες παροχές σε επαγγελματίες, μισθωτούς και συνταξιούχους, επιβραβεύσεις για συνεπείς φορολογούμενους, επιδοτήσεις σε οικογένειες με παιδιά, φθηνά δάνεια, μαθαίνω για ρυθμίσεις χρεών, κίνητρα για επενδύσεις, άρση στρεβλώσεων και αδικιών.

0: Δεν θέλω να είμαι πολιτικά γενναιόδωρος. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα μπράβο στον κύριο Τσίπρα. Μπράβο γιατί ξεπέρασε τον εαυτό του, ξεπέρασε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 1-0. Το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης το πρώτο του 2014 το κοστολογούσαν οι ίδιοι στα 11 δις. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που παρουσίασε χθες είναι 13 δις κατέτος. Άρα λοιπόν κατάφερε να ξεπεράσει τον εαυτό του και να ξεφτυλίσει το rebranding. Γιατί ουσιαστικά αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν υπήρξε κανένα rebranding. Άρα ένα μπράβο γι' αυτό.
1: Τους δεν έταξε 13η σύνταξη, για παράδειγμα. Θέλω να πω κάποια τα απέφυγε.
0: Εγώ δεν θα μπω καθόλου στο να σχολιάσω σοβαρά αυτό που είδαμε χθες από τον κύριο Τσίπρα, γιατί θεωρώ ότι υποτιμούμε την νοημοσύνη και ημών και των τηλεθεατών. Δεν θα μπω καθόλου στο να κάνω.
2: Έβγαλε όμως δύο ανακοινώσεις χθες.
0: Τώρα, όταν για να στηρίξεις αυτά που υπόσχεσαι χρειάζεσαι τα ΑΕΠ και των γύρω χωρών, δεν είναι σοβαρό τώρα να κάτσουμε να το σχολιάσουμε.
2: Είπε όμως ο ίδιος ότι από τη διαφορά, ας πούμε, θα βρούμε χρήματα. Ότι η κυβέρνηση δίνει αναθέσεις και αυτά κλπ.
0: Και το 2014 έλεγε ότι θα βρει χρήματα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Τα ίδια έλεγε και το 23, τα ίδια λέει και σήμερα. Δεν έχει καμία αξία, δεν έχει καμία αξιοπιστία και θέλω να του δώσω ένα δεύτερο μπράβο για το γεγονός ότι εκτείναξε τη βλάστηση στη Θεσσαλονίκη γιατί τη γέμισε λευτόδεντρα. Και προφανώς.
1: Αν κοντάψετε σε κανένα δέντρο, ξαφνικά εκεί που περπατάς, τσουπ στην Τζιμισκή, πετάγεται ένα δέντρο στη μούρη σου. Παπ. Είναι ένα από τα λευτόδεντρα του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τον κύριο Ρωμανό, που τον ακούσαμε πριν από λίγο σε μίλησε στην ΕΡΤ. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου, του γραφείου του Πρωθυπουργού. Προσέξτε, παιδιά, όσοι περπατάτε στη Θεσσαλονίκη, μη σας έρθει κανένα λευτόδεντρο στο πρόσωπο, έτσι, και πάθετε τίποτα. Να το προσέξετε ιδιαίτερως αυτό. Βεβαίως, όπως είπαμε, περιμένουμε στην έκθεση να ακούσουμε τι έχει να μας πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η αλήθεια είναι ότι, ναι παιδιά, έρχονται εκλογές και τι να κάνουμε, θα ακούσουμε τα πάντα.

0: καινούρια πόρτα.
1: Θεσσαλονίκη είσαι έτοιμη? Ρωτάω. Θεσσαλονίκη είστε έτοιμοι? Αν και δεν θα έρθουν μόνο Θεσσαλονίκη στη μεγάλη συναυλία με τον Αντώνη Ρέμο. Και ρωτάω αν η Θεσσαλονίκη είναι έτοιμη, γιατί η ΔΕΗ είναι πανέτοιμη και παρουσιάζει βεβαίως μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, που βρίσκεται βεβαίως στο προσκήνιο και μας διασκεδάζει 30 χρόνια δίπλα μας με τα τραγούδια του. Στην παραλία λοιπόν Θεσσαλονίκης στις 12 Σεπτεμβρίου. Στη συναυλία θα είμαστε όλοι εκεί βεβαίως, είναι δωρεάν η συναυλία. Κάποιοι τυχεροί τώρα θα μπορούν να βρεθούν και στο after party για να γνωρίσουν τον Αντώνη. Πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό? Για σκεφτείτε λίγο. Μπαίνετε και παίρνετε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό ΔΕΗ Energy Out Loud. Μπείτε λοιπόν στο energyoutloud.gr και διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για ένα απίθανο after party. Θα περάσετε πολύ ωραία και εκεί. Και 30 ακόμη αναμνηστικά δώρα. Ραντεβού λοιπόν στην παραλία για μια ξέχαστη βραδιά μόνο από τη ΔΕΗ. Με Αντώνη Ρέμο, και περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου για να μάθουμε και ποιοι άλλοι τραγουδιστές θα τον πλαισιώσουν. Γιατί θα είναι και άλλοι βεβαίως, θα είναι ολομόναχος. Μάθαμε ότι θα είναι ο Ροναλντίνιο και ποιος άλλος είπαμε, και ένας ακόμη τώρα μου διαφεύγει. Από τη μία θα έχουμε Αντώνη Ρέμο 12 Σεπτεμβρίου και από την άλλη βλέπω ότι ετοιμάζονται και οι αγρότες με τα τρακτέρ τους να κάνουν ένα ωραίο ντου στη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσω ότι αυτό το Σάββατο είναι τα εγκαίνια της έκθεσης, 5 Σεπτεμβρίου. Φυσικά ο Status FM θα είναι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί. Στο περίπτερο 16, στο stand 1, όλοι όσοι δεν μας έχετε δει από κοντά ή έχουμε χρόνια να τα πούμε από κοντά και τα λέμε μόνο ραδιοφωνικά ή μας ακούτε μόνο, ελάτε να τα πούμε, να πιούμε ένα καφεδάκι, να σας βγάλουμε και στον αέρα. Γιατί όχι.

0: τα δάκρυα.
1: Για πάμε λίγο στη γραμμή. Παρακαλώ. Γελάω. Θα σας πω γιατί γελάω, παρακαλώ.
2: Έχει ξαναφέρει τηλέφωνο, αλλά θέλω να μας πείτε και λίγο και τις ώρες της διευθύνσης έκθεσης. Να ξέρουμε τις ώρες.
1: Τις ώρες. Ναι, ναι, εννοείται. Ναι. Θα στα πω. Θα στα πω τώρα με λεπτομέρειες όλα. Καλά, την πρώτη μέρα το Σάββατο. Πολύ δύσκολα. Καλό είναι να μην έρθετε προς την έκθεση, γιατί θα έχουμε τον Πρωθυπουργό, θα γίνεται χαμός, οι δρόμοι θα είναι όλοι κλειστοί, θα έχει πάρα πολλές συγκεντρώσεις, ΑΔΔΗ, ΓΕΣΕΕ, γενικότερα άνθρωποι από άλλα κόμματα, κόσμος, αγρότες, κτηνοτρόφοι. Θα γίνει ένας χαμός όπως κάθε πρώτη μέρα στα εγκαίνια της έκθεσης, από την Κυριακή και μετά. Τώρα θα σας πω ακριβώς το ωράριο της έκθεσης. Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ή θα έρθει η Εύα να μας τα πει. Ξέρει αυτή, ξέρει. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση, πέρα από τη χθεσινή βροχή και τη χθεσινή ημέρα και όλα τα βίντεο που είδα, ήταν και αυτό το κόκο μπλόκο που πάθατε, ρε παιδί μου, οι περισσότεροι και κυρίως ο αντρικός πληθυσμός. Ψάχνατε όλοι να βρείτε ποια είναι... Ποια ήταν μάλλον η άγνωστη μελαχρινή κούκλα, ομολογουμένως, γυναίκα που προλόγησε τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Έξυπνος ο Αλέξης. Έβαλε μια πολύ ωραία εντυπωσιακή γυναίκα, μελαχρινή, να τον προλογίσει και της είπε: «Πρόσεξε, μην μπεις, έλα με φόρα». Η Κυβέλη Μάρδα, λοιπόν, γιατρός, προλόγησε την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Παράταξης. Όσο κι αν με πληθώ. Είναι η κόρη του πρώην αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών του Δημήτρη Μάρδα και είναι και σύζυγος του ποδοσφαιριστή Δημήτρη Πέλκα. Αυτή είναι λοιπόν η κυρία που είδατε. Έτσι, για να μην ψάχνεστε κυρίως εσείς τα αγόρια, που άμα δείτε μια έτσι όμορφη εντυπωσιακή γυναίκα, μετά ξεχνάτε τι λέει. Μόνο βλέπετε. Πάμε σε μικρό διάλειμμα.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις μασούτη?
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
7: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού
10: έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία. Με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΦ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΦ.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

0: σκοπέτα.
1: Αχ, τι ωραία. Χθες λοιπόν σας είχα πει ότι θέλω να ξεκινήσω από εδώ και με το πόδι να το πάρω σιγά σιγά από την παραλία και να φτάσω μέχρι την Αρετσού. Εννοείται ότι δεν το έκανα. Έφτασα μέχρι το κέντρο της πόλης, πήρα κάτι ρούχα που ήθελα και γύρισα κατάκοπη μέχρι το ραδιόφωνο και απέναντι που έχω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ. Αλλά θα μπορούσα έτσι πολύ ωραία να το κάνω με ένα πολύ ωραίο ποδήλατο, όπως λέει και ο Κώστας Μακεδόνας. Έφυγε επαφή του στα περίπου 10 λεπτάκια με τεταρτάκι πριν από το τέλος της εκπομπής. Και επειδή ρώτησε ο φίλος μου, που δεν θυμάμαι το όνομά του, για το ωράριο της ΔΕΘ, πότε δηλαδή θα ανοίγει η έκθεση και πότε μπορείτε να έρθετε, η Εύα η Βερνάρδου είναι απέναντί μου, η οποία έχει βέβαια απαντήσει σχεδόν σε όλα τις ερωτήσεις σας.
2: Έτσι, έτσι. Δεν προλαβαίνεις να ρωτήσεις, δεν προλαβαίνουν να ρωτήσουν οι ακροατές μας και εμείς είμαστε εδώ για να λύσουμε όλες τις απορίες.
1: Για λοιπόν, πες μας, λοιπόν, Εύα.
2: Θα πούμε ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, την ερχόμενη εβδομάδα τώρα μιλάμε, θα είναι ανοιχτά από τις 4 το μεσημέρι μέχρι και τις 10 το βράδυ, ενώ το Σαββατοκύριακο θα είναι 10 με 10.
1: 10 το πρωί, 10
2: το πρωί με 10 το βράδυ.
1: Όπως κάθε χρόνο, βέβαια.
2: Βέβαια, έτσι ισχύει κάθε χρόνο, έτσι θα είναι και φέτος. Να πούμε ότι το ηλεκτρονικό εισιτήριο για την προπόληση είναι στα 9 ευρώ. Να πούμε βέβαια ότι η γενική είσοδος είναι στα 12 και υπάρχει και ένα παιδικό εισιτήριο για παιδάκια ηλικίας 4 με 10 ετών που είναι στα 6 ευρώ με την προϋπόθεση βέβαια ότι συνοδεύονται από ένα ενήλικα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι για να ξέρουν πολύ όσοι ωραία θέλουν να πάνε προς την έκθεση. Νομίζω ότι φέτος και με τη τιμόμενη χώρα την μακρινή Ιαπωνία. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα.
1: Ξέρεις τι περιμένω εγώ το, πέρα από όλα όσα ας πούμε, θα δούμε.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, έχει καλή ωραία κουλτούρα κτλ. Εγώ το μυαλό μου και τέτοια ώρα πάει στο φαγητό.
2: Α,
1: και μ' αρέσει πολύ
2: ωραία
1: εμένα εκείνη η πλευρά.
2: Εκείνη η πλευρά σα αρέσει πολύ, ναι.
1: Πολύ
2: ναι, ναι.
1: Όμως.
2: Εγώ θα ήθελα να δω αν θα έχουν έτσι μια αναπαράσταση από ανθισμένες κερασιές, τέτοια πράγματα.
1: Νομίζω
2: κάτι, κάτι πιο ρομαντικό φανταζόμουν εγώ.
1: Κοίτα, μπορούμε να πάμε να δούμε τις κερασιές και να τρώμε κιόλας.
2: Α, αυτό είναι το καλύτερο από
1: όλα.
2: Εμείς ούτως ή άλλως εκεί θα είμαστε. Τώρα αρκεί να έρθετε κι εσείς.
1: Εννοείται, εννοείται. Κάθε χρόνο λοιπόν περιμένουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε, Εύα, να είσαι καλά.

0: Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ιαπωνία, η τιμόμενη χώρα για φέτος την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ωραία και η ιαπωνική κουλτούρα. Ωραίο και το σούσι, μ' αρέσει πάρα πολύ, το αγαπώ. Μόδα, μουσική, λογοτεχνία, gaming και pop culture είναι, συμπληρώνουν αυτό το puzzle μιας χώρας που καταφέρνει βεβαίως να συνδυάσει στα μάτια και των νέων αλλά και των υπολείπων δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία έχει μια πολύ ωραία παράδοση αιώνων και από την άλλη έχει την τεχνολογία η οποία καλπάζει βεβαίως σύγχρονες μεγαλοπόλεις, η εικόνα μιας έτσι κοινωνίας που μοιάζει να βρίσκεται αρκετά βήματα μπροστά και πολύ χαιρόμαστε που θα έχουμε την ευκαιρία τουλάχιστον σε πολλά κομμάτια της στην 90η ΔΕΘ να την ανακαλύψουμε αφού δεν μπορούμε να πάμε η Ιαπωνία, έτσι. Είναι λίγο δύσκολο το ταξιδάκι, είναι λίγο μακρινό. Ωραίο το σούσι, το λατρεύω, αλλά εγώ τώρα με την πείνα που έχω όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, το μυαλό μου πάει κατευθείαν στα κοτόπουλα Εμίλιος που και σήμερα είναι μαζί μας. Κάθε μέρα είναι μαζί μου, τα αγαπώ, τα λατρεύω. Στην Ανδρέα Παπανδρέου 74 στην Νεάπολη ή θα τηλεφωνήσετε 2310-626-456. Εκεί λοιπόν θα φάμε τα καλύτερα κοτόπουλα. Τρέχουν τα σάλια μου μόλις είπα κοτόπουλα, άνοιξε η πόρτα και μπήκε ποιος. Ο Παπιδάκης φυσικά, κυρίες και κύριοι. Μ' άρεσε ο Παπιδάκης εγώ, δηλαδή. Εδώ το δόντι έχει κάτσει. Έχει κάτσει εδώ το δόντι. Πετσούλα, άσε μην τα συζητάς. Λοιπόν, κοτόπουλο σούβλας εννοείται, σιγοψημένο, σερβιρισμένο με λαδολέμονο. Έλα γιατί κλείνω τώρα. Είναι το τελευταίο τραγούδι. Έλα να πεις ένα γεια. Πάνε και απέναντι. Έχω παιδιά το πιο όμορφο κοριτσάκι που έχω δει τον τελευταίο καιρό. Και είναι εδώ και ποια είναι βεβαίως. Θα μας πει μόνη της. Θέλω μόνο να μου πεις το όνομά σου.
1: Λιδία.
0: Ωραία Λιδία. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Λοιπόν Λιδία να σου πω κάτι. Εγώ όταν σε είδα νόμιζα σε λένε Μαρία. Όχι. Από πού βγαίνει το Λιδία? Δεν θα πει. Ε? Από μόνο του.
1: Ναι.
0: Έχεις παππού εσύ? Μην κάνεις με το κεφάλι. Θέλω να μιλάς. Για να ακούγεσαι επειδή είμαστε ραδιόφωνο. Έχεις παππού?
1: Ναι.
0: Α, έχεις παππού. Επέστονται. Πώς το λένε τον παππού σου?
1: Τριαντάφυλλο.
0: Τριαντάφυλλο. Τι ωραίο. Και το επίθετό του? Έχει και επίθετο, δεν έχει? Πώς, ένα τριαντάφυλλο σκέτος είναι, δεν είναι? Κάπως το λένε στο επίθετο. Για πες, μήπως το λένε τριαντάφυλλο τσουλφά?
1: Ναι.
0: Το βρήκαμε. Λοιπόν, εσείς η εγγονή του τριαντάφυλλου τσουλφά, η Λιδία, η πολύ γνωστή που γίνεται χαμός με σένα στο σχολείο, ε?
1: Ναι.
0: Αυτή είναι, νάτι. Λοιπόν, πες μου ένα ωραίο τραγούδι που θέλεις να ακούσεις. Γιατί πρέπει να κλείσουμε, ο Παπιδάκης με κοιτάει στραβά. Ναι. Το ξέρω, τα ξέρω. Θα πεις ένα τραγούδι?
1: Ναι.
0: Άντε πες το. Πες μια στροφή μόνη σου. I'm crazy loving you. Δεν το έχει τώρα, δεν πειράζει. Τριαντάφυλλε, να τη χαίρεσαι. Σ' αγαπώ, ξέρω ότι δεν μπορείς τώρα να βγεις στον αέρα. Θα το πεις? Πρέπει να κλείσουμε.
1: Τώρα.
0: Άντε πες το.
1: Τέτσερι,
0: έτσερι, έτσερι.
1: Άντε πάλι.
0: Εντάξει, άλλη φορά. Τριαντάφυλλε, κάνει μαθήματα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας αγαπώ. Έρχεται Διογέννης Δασκάλου. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, να είμαστε γεροί, λίγο μετά τις 11. Αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε

0: Σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η BEF παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
2: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
3: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
4: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
5: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στόφα γητό.
0: Ο κόσμος στον Status FM.
6: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σε βίντεο που ανήρτησε ανήμερα της επετείου της ιδρυτικής διακήρυξης του Πασόκο πρόεδρος του κόμματος, συνδέει την παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου με τις σύγχρονες ανάγκες των νέων ανθρώπων. Όπως σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, η Ελλάδα βίωσε μια μεγάλη αλλαγή χάρη στο Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, φέρνοντας έτσι το νήμα της πολιτικής παρακαταθήκης των τότε κυβερνήσεων στο παρόν. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μεταξύ των προτάσεων που ανακοίνωσε είναι η μείωση του ΦΠΑ, η ενίσχυση των φοιτητών που σπουδάζουν εκτός του τόπου κατοικίας τους και αυξήσεις σε κατώτατους και μέσους μισθούς. Η κυβέρνηση αμφισβητεί το δημοσιονομικό κόστος των εξαγγελιών, ενώ το ΠΑΣΟΚ ασκεί επίσης κριτική. Στο δρόμο για τις φυλακές πήραν χθες οι τρεις κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα υπήκο, ο σύντροφό του, και έναν 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι συνελήφθησαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη, όπου οι αρχές εντόπισαν και το κατεψυγμένο βρέφος σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα. Τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους έδωσε ο 43χρονος, λέγοντας ότι το μωρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ότι την ημέρα που πέθανε ευνηδίως είχε παρουσιάσει πυρετό. Στη διεθνή επικαιρότητα, πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ότι υπάρχουν, τονίζοντας ότι πρώτα θα πρέπει να προηγηθεί συμφωνία αποκλειστικά μεταξύ της Μόσχας και του Κιέβου. Όπως ανέφερε, και οι άλλες χώρες θα πρέπει να στηρίξουν μια τέτοια συμφωνία, ενώ σημείωσε ότι οι αεροπορικές απειλές από την πλευρά της Ουκρανίας περιπλέκουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Στην αθλητική ενημέρωσή σας τώρα, αργά το βράδυ της Τετάρτης πέρασε η προθεσμία στην UEFA για τις λίστες στη League Phase του Champions League, με την ΑΕΚ να προχωρά σε τρεις αλλαγές σε σχέση με εκείνη που είχε δηλώσει για τα μάτς με τη Λεύσκη στα playoffs. Η Ένωση πρόσθεσε τον Βιτάλης, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχή στα playoffs, καθώς είχε αγωνιστεί με την Κιόρ, αλλά και τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Ζωάο Μάριο και Λυκογιάννη. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη κατόρθωσε χθες να ολοκληρώσει το μεγαλύτερο deal της ιστορίας του από άποψη οικονομικών δεδομένων, το οποίο αποτελεί και ένα σημάδι μαζί και με τον ερχομό του νέου γηπέδου, πως το κλαμπ έχει πλέον αλλάξει γήπεδο, έχει αλλάξει επίπεδο στη νέα εποχή που μπαίνει. Η απόκτηση του Αζεντίνου Νάι είναι ταυτόχρονα ένα δώρο προς τον κόσμο από την ιδιοκτησία της ομάδας, αλλά και μια ισχυρή ένεση ποιότητα στο αγωνιστικό κομμάτι. Με το ρόστερ που έχει να διαχειριστεί πλέον ο Τζέικοπ Νίστρουπ να είναι ένα από τα πιο ποιοτικά και γεμάτα στη σύγχρονη ιστορία της ομάδας. Αντιγοστάθηκε ο Μπριν Τάιρι, ο οποίος θα απουσιάσει για σημαντικό διάστημα από τις υποχρεώσεις της ομάδας του ΠΑΟΚ. Ο Αμερικανός γκάρντ αγωνίστηκε μόλις 6 λεπτά στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι των Θεσσαλονικαίων, με τις ιατρικές εξετάσεις τις οποίες υποβλήθηκε να δείχνουν ότι υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο. Ο αθλητής υποβλήθηκε σήμερα το πρωί σε επιτική αρθροσκοπική αποκατάσταση του μηνίσκου.
7: Καιρός για χρωμοδομή.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Αλλαγή του σκηνικού σήμερα με σποραδικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου, με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη 31, στο Κιλκίσους 33, ενώ στις Σέρρες, στα Γιάννητσά και τη Βέρεια η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
9: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
9: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
7: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
10: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
11: Καλημέρα.
12: Καλησπέρα, παιδιά.
13: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
13: Ακριβώς όπως εσύ.
14: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
15: ναι,
14: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
16: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
17: Γαμάς.
18: Ζήτω το φρεσκομπαγιάτικο.

0: Έτον άτιμος. Έσκησε πάλι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κυριάκο, πρόσεχε. Τώρα που θα έρθεις, θέλω εξαγγελίες, ο χαζά. Εδώ κατήργησες πανελλήνιες. Πρέπει να βγεις και να πεις ότι κατεργεί το στράτευμα. Καταργείται η εργασία. Να το χοντρίνεις. Δεν βγαίνεις με την καμία. Σε βλέπω λίγο αδύναμο, σε βλέπω. Και μια από τα ίδια, μάλλον περιτύλιγμα, και να είχαμε να λέγαμε, καστατά να ψήναμε. Μια χαρά, ζούφιε Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Α, την επόμενη φορά, παιδιά, εκτός από τις πανελλαδικές, πρέπει να καταργήσει και τη στράτευση. Όπου λέτε, ξαναμίλησε, δεν έχει πρόβλημα αυτός. Και bonus track, μηδέν εργασία, μόνο έσοδα. Τώρα βέβαια, άμα με αυτόν τον γουρλί έπεισε τόσο νερό εχθές και αρχίσανε να ανάβουν τα αυτοκίνητα από μόνα τους, άμα έρθει ο γκαντέμις, ο κανονικός γκαντέμις, ο επίσημος δηλαδή, το τι έχει να γίνει, και εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί το λες επίσημο δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Δεν τον έχουμε ότι αυτός είναι ο γκαντέμις.
1: Ναι, αλλά αυτός έριξε καρέκλες εδώ.
0: Τι καρέκλες, συντούκια. Εκεί που καθόμαστε με τη γυναίκα μου, σαν κάνει μια κράου, λέω, έλα ρε, τι έγινε. Μόλις άρχιζε η ομιλία, λέω, είναι για να σφίγγουμε, λέω. Για να σφίγγουμε, έρχεται, λέω. Τώρα βέβαια, παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Τι έπαθες, τι ψάχνεις, τι ψάχνεις.
0: Τι να ψάξω, μωρέ, ό,τι και να ψάξω, δεν πρόκειται να βρω τίποτα. Σκέφτομαι ότι άμα ξαναψηφίσουμε αυτόν που μας ανάγκασε να ψηφίσουμε τον Μητσουτάκη για να γίνει αυτός, αν ξαναψηφίσουμε ξανά αυτόν, ο επόμενος μπορεί να είναι και ο Κασιδιάρης. Δηλαδή, άμα είναι απελπισμένος ο άνθρωπος και θέλει να επαναλαμβάνει του αντροσοφού που λέμε, έλα τώρα, έλα αυτέ μου συγκρατήσου. Καλά που έχω και τον Άρη, δηλαδή, που είναι οπτικός
1: κόμπης. Κρατάω τα γέμια.
0: Ναι, ναι, τα ηνία.
1: Τα γκέμια, ξέρω εγώ τι λέω.
0: Ηνίοχος.
1: Ηνίοχος.
0: Δεν έχει γκέμιοχος. Πώς το κάνει. Ηνίοχος έχει. Ενώ εγώ είμαι ηνοχός.
1: Από το όμικρο γιώτα.
0: Να, άμπρο. Γιατί δεν μ' άρεσε το υδροχός. Λέτε το κάνει στο νερό. Σαν το κρασί δεν έχει. Τώρα αυτό το πατριωτική εισφορά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο του περίμενα, από αυτόν τα άκουσα. Θα με πεις, μπαμπάς δούλευε με τον Άρη. Έχουν μια σειρμαγιά. Υπάρχει με την κανονική τη Χούντα. Αν και υπάρχει και η Χούντα του Κυριάκου, έχουμε και την παλιά τη Χούντα που κρατούσε μια χαρά. Τέσσερα, όλα ένα κατσαμάκι είναι, παιδιά. Το συμπέρασμα είναι ένα. Πρέπει να βάλετε πλάτη οι πλούσιοι. Όσοι είστε πλούσιοι, δεν θέλω την πταχαζά να σκότσετε, να φεύγετε, να πάτε σε άλλα κράτη, να μεταφέρετε λογαριασμού και τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. 1% τι ζήτησε, ρε παιδί. Τι ζήτησε δηλαδή. 1% σιγά, τι είναι για σας το 1%. Θα ρίσκει αν κανένας πλούσιος δηλώνει ακριβώς αυτά που έχει σαν έσοδα και με βάση αυτό θα βρούμε και ποιο είναι και το 1%. Εδώ εμείς και δεν τα δηλώνουμε όλα. Που δεν έχουμε.
1: Εσύ τα δηλώνεις.
0: Μαντήλ να κλάψουμε.
1: Τα μαύρα τα δηλώνεις.
0: Ενώ οι πλούσιοι τα πρώτα που πάνε και δηλώνουν τα μαύρα είναι.
1: Τα δικά τους θα δηλώνουν. Εγώ τις γυναίκες δεν δηλώνουν.
0: Από πού παίρνω εγώ μαύρα? Εγώ δουλεύω εδώ. Δουλεύω στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Που όλα βγαίνουν διάβια άμα μπεις μέσα.
1: Για λέγει να σου πω, απαντήσω.
0: Ναι, πού δουλεύω και παίρνω μαύρα? Στα μαγαζιά δεν υπάρχει πλέον μαύρο.
1: Μα δεν μιλάω για να δουλεύεις. Εκδούλευση κάνεις και παίρνεις μαύρα.
0: Α, για τη ρουφιανιά λέει. Καλά, εντάξει, αυτό είναι πάρεργο. Δεν είναι.
1: Μερεμέτη.
0: Αυτά είναι τα πάνω απάν. Τα τσικλίκια που λέμε. Αυτά είναι για να πηγαίνουμε κάνα άσπρη του χειμώνα, τίποτα Φλόριντα του καλοκαίρι. Να, εκεί που πήγαμε και φέτος. Άντε μη σε ξεκίνησε και σένα να πούμε. Άντε, πλουσιοπάροχε. Αλλά δεν σε φτάνουν τα λεφτά. Κάς και τρεις δουλειές να πω. Γιατί δεν.
1: Ναι.
0: Καλά, και μαζί δεν ρωφιανεύουμε μαζί από την τράπεζα. Δεν πάμε και τα παίρνουμε.
1: Έλατε.
0: Ο λογαριασμός να κλέτσουμε. Τώρα σταματάει όπου να είναι. Πρέπει να ανοίξουμε καινούριο με Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, τέλειωσε τώρα. Ο Κυριάκος ότι ήταν να μας δώσει, το έδωσε. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Εδώ βλέπεις ο άλλος να πούμε πετάει.
1: Πήρε ή πήρε και μανία?
0: Όχι, πήρε και μοιράζει. Πώς είναι το ουζερί, πήρε και βραδιάζει.

0: Τόση ώρα που δεν με ακούς σκέφτομαι εγώ. Δεν είμαι κανένας δηλαδή που δεν σκέφτεται. Είπε ότι θα φορολογήσει τον υπερπλούτο.
1: Το 1%.
0: Μετά θα φορολογήσει και τον υπερκούφι. Ναι, καλά τι. Μόνο εμείς δηλαδή, αυτοί όχι.
1: Να μην λένε. Η Λαγκελαδίτσα πώς τη λέγανε.
0: Υπερκλάρα.
1: Η Κλάρα, μπράβο.
0: Η Κλάραμπελ και ο υπερσκρούτζ. Αυτά είναι τα επόμενα για υπερφορολόγηση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε δώσει ξανά προς τους Μπαξέδες, σ' αφήσανε οι Μεντεσέδες, αυτά τα αγωνιστικά.
1: Μην ηρωνεύεσαι.
0: Ηρωνεύομαι γιατί από τότε το Πασοκιστάν με λαμουγές έκανε καριέρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί πήρανε αυτή την ιστορία με το Σύνταγμα του Όθωνα που ήταν 3 του Σεπτέμβρη και σου λέει αντρίκος σχορεμένος, πότε να το κάνω το κόμμα να τους μείνει, να μην το... Τακ! Κάτσε εδώ, πάει και γύρνα. Ρε, άμα ένα κόμμα από την ίδρυσή του είναι μέσα στη λαμογιά, μετά δεν γίνεται. Και αυτό του λυμπίστηκε ο Κυριάκος.
1: Εφηβρίζει το Πασόκ. Εφηβρίζει το Πασόκ.
0: Δεν αφήσει να καταλήξω, δεν αφήσει. Λυμπίστηκε ο Κυριάκος του Πασόκ και πήρε όλο το καλό Πασόκ στις αγκαλιές του, να πούμε. Ναι, αυτό βρίσιμο είναι αυτό τώρα.
1: Το έκανε.
0: Το ξαναζωντάνεψε. Άμα περιμέναμε από τον Ανδρουλάκη να ξαναζωντάνεψει το Πασόκ, τι έκανε ο Ανδρουλάκης, έγινε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πρόλαβε ο Αλέξης και έγινε κόκκινη Νέα Δημοκρατία. Τάκ, κάτσε το πάκι γύρνα. Όλα τα μαγαζά πήρε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα φορολογήσει αυτούς τους υπερπλούσιους που στην ουσία είναι η χορηγή του για να κάνει το κόμμα.
1: Αυτή δεν δηλώνει τόσο πολλά.
0: Α.
1: Τι.
0: Και είναι και τα έξοδα παράστασης που είναι αυτός. Και εκεί δικαιολογούνται.
1: Πρόσεξε.
0: Οι χασούρες. Προσέχω.
1: Ως πρόσωπο, έτσι.
0: Είσαι φυσικό πρόσωπο.
1: Ναι, εσύ.
0: Φυσικό.
1: Έχεις μια τεράστια εταιρεία. Ωραία.
0: Έχω.
1: Έχεις μετόχους μέσα.
0: Έχω.
1: Γράφεις τα 10 σπίτια στον Ανιψιό.
0: Ναι.
1: Τα 4 αυτοκίνητα στην Ανιψιά.
0: Ναι.
1: Τα 8 οικόπεδα παραθαλάσσια, πρώτο τραπέζι, πρώτο κύμα στον Εγγονό.
0: Μάλιστα.
1: Γράφεις τη γυναίκα σου... Ό,τι έχεις εκτός έδρας, εκτός Ελλάδας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Βάζεις, μεταφέρεις μάλλον και τα λεφτά σου δωρεά στο γιο σου.
0: Ναι.
1: Και μένει με το μισθό. Άρα τι να φορολογείς από εκεί.
0: Ρε, πώς με τα είπες έτσι. Έτσι που με τα λες, ναι, βγαίνει. Βγαίνει. Άλλωστε, έχει δίκιο άνθρωπος. Απ' την τιμιότητά μας τα βρίσκουμε τα λεφτά. Όχι, να ξέρετε από πού τα βρίσκουμε. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να είμαι μεγάλο κάθαρμα που δεν έχω μία. Δηλαδή, πραγματικά, πώς δεν το γύρισα.
1: Μην ψεύδεσαι. 6 και 40 είχες προχθές.
0: Κάτσε να δω τώρα πώς έχω. Μπα, όχι κόμμα.
1: Πήρες 3 μέρες στο μετρό.
0: Ούτε για πτώμα. Τώρα έχω 3.30.
1: Πήρες 3 μέρες μετρό.
0: Όλα τα... Ρε, στα οικονομικά, παπαλιγούρασης. Το θυμάσαι του... Με κάτι αυτιά τεράστια του παπαλιγούρα. Τι θυμάμαι, ρε, ο άνθρωπος. Και καρφώνω και την ηλικία μου, δηλαδή. Αλλά Καρανίκας τον πήγε...
1: Τι τον πήγε?
0: Τάπα!
1: Ποιόνα?
0: Ένας είναι ο λαοπρόβλητος, ένας είναι ο πεφωτισμένος.
1: Ο ποιος?
0: Ο πεφωτισμένος.
1: Πώς τα λες?
0: Καλά τι, έχω εγώ παρακαταθήκη από τέτοια. Βάλε ένα Καρανίκα, γιατί άμα δεν σε ξεγυμνώσει ο συνεργάτης που σε ξέρει, ποιος θα σου το κάνει, κάνας ξένος?
1: Ναι, αλλά μπορεί να βγάζει τέτοιο, πώς
0: μάτι.
1: Το λένε. Όχι, μπορεί να βγάζει μίσος.
0: Μένος.
1: Να είχανε... Κανένα
0: μπιφ,
1: μπράβο.
0: Μπράβο, αυτό, να ξέρεις αυτό συμβαίνει.
1: Και να μην τα βρήκανε και σου λέει τώρα έτσι, θα σε πατήσω κάτω.
2: Να πούμε λίγο για την πατριωτική εισφορά. Να σας το διαβάσω ακριβώς τη γραφή, τι είπε. 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Ναι. Φεύγουν όλες οι επιβαρύσεις που έχουν μέχρι τώρα και αντικαθίσταται με αυτό που λέει.
2: Τι εννοεί επιβαρύνσεις?
0: Φόροι. Ό,τι φόρο έχει τώρα, φόροι. Η περιουσία.
2: Άρα ναι. Τους χαρίζει.
0: Γιατί τους χαρίζει? Μπορεί να βγαίνει περισσότερο αυτό που λέει.
2: Τι λέτε τώρα? Η φόρη που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%.
0: Mm-hmm.
2: Έχετε γκουγκλάρει να δείτε? Εγώ θα σας το...
0: Κατάτε τι εννοώ μεγάλο κεφάλαιο ότι... πρώτα απ' όλα. Αυτό δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Ποιο εννοεί μεγάλο κεφάλαιο?
2: Με αυτό σας λέω. Προφανώς,
0: όλα τα άλλα τα ξεκαθάρισε.
2: Προφανώς οι όμιλοι. Προφανώς οι ανώνυμες εταιρείες. Γιατί μιλάει για καθαρή περιουσία. Λοιπόν, καθαρή περιουσία φορολογείται σήμερα.
0: Σωστά.
2: Αυτός δεν μας είπε ότι θα προσθέσει ένα φόρο. Είτε θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους με το 1%. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι λίγο Ξέρετε, ο καθένας λίγο λογίζεται και από το περιβάλλον του. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνος του, έχει ένα περιβάλλον το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ανερμάτιστη και πολιτικά λίγο ψιλοαμόρφωτη, γιατί το φόρο στο μεγάλο κεφάλαιο έχει αποσχεθεί από τον φόρο Τόμπιν που ήταν η μεταφορά, η χρηματιστηριακή περιουσία και η κίνηση, και μετά ήταν ο οικονομολόγος Πικετή, ο οποίος μίλησε πραγματικά ότι πρέπει να γίνει ένας φόρος στον πλούτο, αλλά τον βάζει προοδευτικά. Δηλαδή για, για τους εκατομμυριούχους έχει πει ότι πρέπει να είναι 1-2% και μετά να αυξάνει προοδευτικά και αρκετά για τους δισεκατομμυριούχους. Καταλάβατε εσείς κάτι? Εγώ δηλαδή όταν διαβάζω για φόρο Τόμπιν ή για φόρο Πικετή, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούνε.
0: Μάλιστα.
2: Με τον Τσίπρα τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι θα αντικαταστήσει τα πάντα με το 1%.
0: Ωραία. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, με αυτόν εδώ δεν θα μας μείνει πλούσιους για πλούσιους στη χώρα. Θα σκοθούν να φύγουν όλοι, μην φορολογηθούν ένα από μένα. Θα έχουμε άλλα. Θα μείνουμε μόνο φτωχοί σε αυτή τη χώρα και άντε να βγάλουμε άκρη μετά. Μετά εγώ με ποιον να τα βάλω? Φτωχός με φτωχό? Κάντε το ενδιαφέρον του αγώνα, μάνα μου. Δεν είναι το.
1: Το κουκέ ποιο θα βάζει?
0: Άντε ντε, να μην έχει έναν εχθρό περισσό να πούμε να έχει να λέει. Για ποιον θα κάνει διαδηλώσει να μου? Τι θα λέει δηλαδή?
1: Τα κέρδη του στι ζωέ μα.
0: Μπράβο. Ο καπιταλισμό, πού θα πάει ο καπιταλισμό? Άμα βγει από τη χώρα, τι θα κάνουμε μόνοι μας εδώ πέρα, μόνο φτωχοί? Παιδιά, προσέξτε το λίγο αυτό, γιατί δεν ξέρω. Ύστερα είπε και άλλες μπαλαφάρες. Τα είδες αυτά που είπε, ότι θα μοιράσει τα υπουργεία? Θα πάει στην Κουζάνη ένα υπουργείο, θα πάει στην Κρήτη του Ηράκλειου ένα άλλο υπουργείο, θα πάει από εδώ ένα υπουργείο, θα πάει από την άλλη ένα υπουργείο.

0: Μα τον ακατάπαυστο έκτη. Ετοιμάζονται για την έκθεση και δεν μπορούμε να σταυρώσουμε κουβέντα. Όχι, ήρθε το κεβότιο, φύγαν τα καλώδια, όχι. Τώρα στον μπαρμπούνι. Σταματήστε ρε με την έκθεση, ρε.
1: Μία έκθεση έχουμε.
0: Εκτιθέμεθα.
1: Μία έκθεση έχουμε.
0: Εκτιθέμεθα, λέω.
1: Θα σε βάλω να διαβάζει εφημερίδες, πρόσεχε καλά.
0: Γιατί διαβάζω εγώ τι ώρα θες. Τι, πρέπει να τις διαβάσω και καλά. Διαβάζει εμεί. Μα τα έχετε κάνει τα όλια με τις εφημερίδες από το πρωί. Όποιο σταθμό γερνάω, η ελεύθερη ώρα, η
1: μπάτη. Σε προειδεάζω.
0: Έχει πολύ πράγμα, ε.
1: Όχι.
0: Πάντως χθες εγώ φοβήθηκα. Μιλούσε ο Τσίπρας, έριχνε και κεραυνούς. Η βροχή ήταν γύρω-γύρω, πότιζε όλα τα μπαλκόνια.
1: Και η βροχή όλο δυναμώνει.
0: Ναι, ρε, εσύ. Λέω, τι θα γίνει άμα θα έρθει ο άλλος, λέω. Πρέπει να φύγω. Τελείωσε αυτό, την έφαγα.
1: Έρχεται, τι.
0: Το πιάστηκα κότσους και έμεινα.
1: Έρχεται, τι.
0: Θα σκοθώ να φύγω, τελείωσε.
1: Και πού θα πας?
0: Στη Γουαδελούπη.
1: Και ποιον θα ακούς να σου λέει, ας πούμε, αυτό?
2: Για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων.
1: Επαναλαμβάνει.
0: Δεν επαναλαμβάνεται, το έχει φρεσκάρει, λέμε. Έκανε restart, έκανε.
1: Αυτό reunion, εδώ όμως.
0: Reunion, πώς το λένε. Αυτό είναι ίδιο.
2: Δεύτερον.
0: Σταθερή αξία.
2: Από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Σήμερα πληρώνουμε αφού καεί το δάσος. Αφού πλημμυρίσει η πόλη. Αφού χαθούν περιουσίες και ζωές. Πληρώνουμε.
0: Ναι, είδαμε και σένα στο μάτι που πλήρωσες από πριν.
2: Αυτό τελειώνει.
0: Άσε μας ρε φιλαράκι να πούμε, σε παρακαλώ, όχουντε. Τώρα άμα ξαναψηφείς Τσίπρα, ξέρεις τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Σαν να ξαναπαντρεύεσαι με την ίδια γυναίκα. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν κατάλαβες από την πρώτη φορά? Άντε να παντρευτείς δεύτερη, είσαι απλώς ντουρντουβάκι. Άμα παντρεύεσαι δεύτερη φορά με την ίδια γυναίκα, είσαι για τα ανάθημα. Αμά ρε φίλε να πούμε, δηλαδή... Κάνει κάτι άλλο για ποικιλία. Γίνει γκέι.
1: Έχεις δώσει τώρα, επειδή σε ακούνε κιόλα, τροφή σε πολιτικούς αντιπάλους του Τσίπρα. Αυτή η ατάκα θα παίξει πολύ, νομίζω.
0: Καλά πλάκα με κάνεις τώρα. Δηλαδή είναι αυτό. Βλέπεις ο άλλος να πούμε ξύνσε, μύρσε. Άρπαξε πολύ. Ξύνσε, μύρσε, άρπαξε. Και τον πετάς και είσαι αναγκασμένος να φας τη μούρ του Μητσοτάκη, επειδή ο άλλος ήταν deep χάλια. Και θες να διώξεις το Μητσοτάκη για να πάρεις αυτό. Αυτός έγινε σαν πισέ σάπιο.
1: Τι είναι?
0: Πισές.
1: Τι είναι πισές?
0: Ο πισές είναι τα όρημα που πέφτουν κατά τα φρούτα.
1: Όλα?
0: Όχι όλα, αυτά που παραγγείλουν.
1: Ναι, τα όρημα όλα τα φρούτα τα λέμε πισέ. Είναι ναι, μια γενική ονομασία.
0: Ναι, αυτό βγαίνει από το έπισε.
1: Α.
0: Πέφτει τα χλάδικά του, άρα είναι πισές. Αυτά έχουν χαμηλότερη τιμή στην αγορά. Μόλις στην Ελλάδα ψωνίζουμε πισέδες.
1: Τρόπο σκέψη, θα πείτε.
0: Για άλλα κατηγορία. Τι δικό μου είναι τρόπο σκέψη? Εγώ έτσι βγάζω τις ορολογίες.
1: Αυτό που πέφτει, λέει, έπεσε. Βγάζουμε το έντονο, κάνουμε πέσε.
0: Ρώτα, ρε, ρώτα τη ρεύτη την παφή του πόλη. Χθες έλεγε ότι μάζευε στη Βέρεια ροδάκινα τους πισέδες. Το είπε αυτή, το ξέρει. Όλη η αγορά ξέρει αυτά τα πισμένα ότι είναι πισέδες. Θα πάει να ψηφίσει τους πισέδες, ρε. Ούτε μάνατζ δεν τους θέλει αυτούς. Το ξέρεις αυτό που λέει, έχεις δυο πορτοκάλια, ένα σάπιο, ένα καλό. Ποιο θα βάζεις πρώτα? Είναι το μισό σάπιο και το άλλο είναι καλό. Πολλοί τρώνε το μισό σάπιο, χτυπάει πόρτα, έρχεται η επισκέπτης, τάκ παίρνει το καλό. Βρε, φάει το καλό πρώτα, άστα τα άλλα.
1: Γιατί και άμα φας το πρώτα το σάπιο και μετά μέχρι να φας το άλλο σαπίς και τ' άλλο.
0: Όχι, ρε, εσύ είσαι λέμερος, θα φας τα κατάγκαλια. Για μας μιλάμε, ρε, εσύ, άρε.
1: Α, για μα, εντάξει.
0: Καλά τώρα, άμα να πιάσουμε αυτές που είναι 37 κιλά μαζί με τα τακούνια. Αυτές δεν τρώνε, αυτές κοροϊδεύουν, κάνουν ένα demo. Κάνουν δοκιμαστικό, μπας και τις πάρουν για διαφήμιση. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην απασχολούμαστε με αυτά τα θέματα τα πολύ πεζά. Σας λέω, μοίρασε τα υπουργεία σε πόλεις, αριστερά, δεξιά, που δεν βγαίνει. Φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού του κρατάει στα κεντρικά, γιατί η μεγάλη μαρμίτα είναι στην Αθήνα. Χαζός. Πού θα το πας τώρα, στα Σέρας? Σε σκοτώσουν στο ξύλο όλοι. Όλοι οι προοδευτικοί καλλιτέχνες σε καθάρισαν σε ένα βράδυ, δεν έχεις δεύτερη μέρα. Και έρχομαι και λέω εγώ τώρα, όλοι αυτοί οι υπάλληλοι αυτών τον ψηφίσουν. Γιατί αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Από τώρα πρέπει να ψάχνουν σπίτια σε πόλεις. Θα αρχίσουν με τα τάξεις, με τα θέσεις. Εκτός κι αν τους σουτάρετε όλους αυτούς και δεν το λέτε, για να βάλετε από τα κατατόπους. Έτσι. Σατανικός.
1: Πολύ.
0: Δόλιος.
1: Δόλιος.
0: Λοιπόν, εκεί που έχει μια ελπίδα, γιατί τα πιτσιρίκια ψηφίζουν. Είναι με τις Πανελλήνιες. Έχει πάρει όλο το target group.
1: Με τι θα τα αντικαταστήσει αυτά, θα μπαίνουν όλοι.
0: Μην αρχίσεις, μωρέ. Ας τον άνθρωπο να κάνει καριέρα.
1: Θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια.
0: Όλοι, ρε. Ναι, γιατί.
1: Εγώ, άμα βγάζω δύο, δηλαδή θα πάω στο πανεπιστήμιο.
0: Γιατί. Θα πάρει άλλους δύο καθηγητές.
1: Περίμενε. Βγάζω δύο.
0: Ναι, βγάζεις δύο.
1: Έχω μέσο όρο δύο, πέντε.
0: Ναι.
1: Θα πάω πανεπιστήμιο.
0: Πολύ καλός.
1: Θα πάω πανεπιστήμιο.
0: Πόσο νομίζεις έβγαλε αυτός που πήγε. Ο ίδιος του.
1: Ο ίδιος. Είναι διάκριση.
0: Ευρέσκηση. Αυτό είναι το δικαίωμα στο όνειρο. Να μπορείς να βρεις άκρες και 0,1 να γράψεις να μπαίνεις. Ένα είναι αυτό το target group, το καβατζώσε. Αυτές οι εξετάσεις είναι τελειωμένο, δεν θα ξαναδοθούν.
1: Ναι.
0: Και άμα καταργήσει και τις εξετάσεις αίματος, τον ψηφίσουν και οι γέροι και τελείως υπόθεση. Θα βγει 99%.
1: Θα λες εσύ. Κατά προσέγγιση. Στον ηλικιωμένο.
0: Έχω πίεση.
1: Δεν έχω πίεση. Μπορώ να πει ένα τσίπουρο.
0: Πόση πίεση έχω. Για να τεστάρω. Τάγκ μια ρέγγα. Τάγκ και ένα σφυράκι. Μπαμ ο γέρος του καφενείου. Ακόμα ένα τη αριστερά. Μας μισούν σύντροφοι. Ωραία μάγκα τι έχει να γίνει. Βάλε σε παρακαλώ. Βάλε μια ζωή έτσι να ζωντανέψει λίγο το κλίμα. Γιατί με αυτά και μηγαίνει. Ρε εσύ δεν ψηφίσανε ρε, την ακρίδα ρε για αντιπρόεδρο.
1: Την ακρίδα ρε μια
0: ακρίδα. Είναι να σκάσει η γυναίκα. Γιατί δεν φτάνει. Βρε πρωί δεν την ψήφισανε μεσημέρι. Το βράδυ βγήκε και ο άλλος μίλησε, πάει το θέμα, εξαφανίστηκε η ακρίδα, τελείως. Κανείς δεν του συζητάει. Τέτοιοι αγνώμονες είμαστε. Αλλά η ζωή εκεί.
1: Ντούρασε. Και με ποιον μάλωσε.
0: Και με ποιον δεν μάλωσε.
1: Με ποιον μάλωσε.
0: Για πες με ποιον.
1: Με τον Κουκουλόπουλο.
0: Κουακουαλόπουλος. Κουακουαλόπουλος. Σε ένα ειδικό καφενείο στο Δημοάτιχο. Και να κουνιέται το Βιτάλι ο οποίος ο μπρος. Και να γλύφει τη μασιάλα από την πρωινή μπουγάτσα. Μετά βάζει με τον Κουακουαλόπουλος.
3: Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει την κυρία Κρήτα. Γιατί η κυρία Κρήτα δεν θα λειτουργήσει ως Νέα Δημοκρατία και το ξέρετε όλοι. Και το ξέρουμε όλοι. Επίσης, το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κυρία Ακρίτα, καλώς ήρθατε.
0: Τώρα ήρθε αυτή που μιλάτε για αυτήν.
3: Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας αυτής σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996. Από το δικό σας κόμμα.
0: Κόπτε τη
3: γυναίκα. Έχει να συμβεί ξανά. 96 με 2000. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές ντόρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σχοινιά. Την ώρα που είναι στα σχοινιά ο Μητσοτάκης, ο ένας διαλύει το ένα κόμμα και ο άλλος θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση.
0: Συστημικιά.
3: Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πλέον 4 αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.
4: Μάλιστα, κάνετε ωραία διαπίστωση. Άλλα διαπιστώσαμε όλοι οι Δυτικομακεδόνες πριν 3 μέρες. Λοιπόν, αλλά περιτεύει να απαντήσω και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώνει τη συνεδρίαση. Και συνεχίζουμε. Ορίστε. Μας εσάδες έδωσα πρώτα το λόγο.
0: Γέλα Κουκουλόπουλε.
4: Ωραία, θέλει ο κύριος Μεταράκης. Μπορούμε να μεταθέσουμε καμία ώρα. Καλά, συνάδελφοι, στη διάσκεψη Προέδρων θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για όλο αυτό που έγινε σήμερα.
0: Κλείστε ένα ραντεβού.
4: Γιατί με μία ανοχή να μιλάτε λεπτό-λεπτό, ουσιαστικά θα πάμε πέρα από την ώρα. Όχι, κυρία Πρόεδρε.
0: Έπεισαμε έξω.
4: Κοντά είναι η επόμενη διάσκεψη Προέδρων. Κύριε Γιαννούλη, για ένα λεπτό.
0: Για κοντά σημαίνει τα Γιάννενα.
4: Κύριε Πρόεδρε. Αφήστε του εξυπνακισμού, α πούμε.
0: Καλά την είπε.
4: Αφήστε του εξυπνακισμού μαζί μου, καταλαβαίνετε, σα λέω.
0: Πάκα μια παλιά.
4: Αφήστε του εξυπνακισμού μαζί μου.
0: Σε παρακαλώ.
4: Και τη χειδαιότητα.
0: Αμέ.
4: Τέλος η χειδαιότητά σας από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή. Δεν ανέχομαι να χειδαιολογείτε απέναντί μου. Ορίστε κύριε Γιάννη.
0: Μόνο από πίσω μου επιτρέπω. Οπα!

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Status. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης. Τάκης.

0: Ναι, αλλά πιπεράκια, μπακάλικα, άτσαλου είπαμε. Δεν είπαμε τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Μασού, τη Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλου και Λίτλ. Τι είπαμε. Άμα δεν τα βρεις εκεί που πρέπει να είναι, τσιρίζεις, φωνάζεις, ουρλιάζεις. Πού είναι τα πιπεράκια μου?
1: Τώρα... Λοιπόν, θες να πάμε λίγο ακροατές?
0: Πώς δεν θέλω, ρε. Τι να θέλω, αυτό εδώ πέρα τα. Το κάσκι, το ικάσκι του Καστελόρισου, λοιπόν, και ο γρίφος του Ερντογάν.
1: Στείλε στο Γιώργο.
0: Γεια σου,
1: καλησπέρα.
0: Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Στον Αναστάσιο.
0: Αναστάσιος.
1: Στην Έφη.
0: Έφη.
1: Στην Ελένη.
0: Ελένη μου, γεια σου.
1: Στον Δημήτρη, γεια σου, Διογέννη, γεια σου, Άρη.
0: Γεια σου, Άρη, γεια σου.
1: Βλέποντας και ακούγοντας χθες τον Τσίπρα, ειλικρινά μου ήρθε αυτό στο μυαλό. Όταν πεθαίνεις, δεν ξέρεις ότι είσαι νεκρός. Δεν υποφέρεις γι' αυτό, αλλά είναι δύσκολο για τους υπόλοιπους. Το ίδιο συμβαίνει και όταν είσαι ηλίθιος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι,
0: και φυσικά Μακρόπουλος, άμα πεθάνω, ρε Κουβάλης. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Με το θανατλίκι.
1: Ο Άγης λέει.
0: Γεια σου, Άγη.
1: Τον Γκαστόνε ξεχάσαμε.
0: Α, τον υπεργκαστόνε. Ναι. Γκάλα Γκαστόνε, να σου πω κάτι. Εμείς είμαστε ο Γκαστόνε. Αυτός ο Γκαντέμις δεν ήταν ο Γκαστόνε? Ή ο τυχερός?
1: Ο Γκαστόνε ήταν ο τυχερός.
0: Α, ο τυχερός ήταν. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτός βγήκε, ο Θέμης
1: λέει,
0: με τον πάτο στο φεγγάρι.
1: Χαρίζω χρέη, μοιράζω οικόπεδα και παντρεύω και το κόρη. Αλέξης το καλό παιδί.
0: Μπράβο, μέσα είσαι.
1: Έλα πάρε πάρε.
0: Έλα πάρε πάρε. Έλα καρπούζι με το μαχαίρι, πεπόνι με το ψαλίδι.
1: Λοιπόν, στην Τωρίνα στείλε χαιρετισμάτα.
0: Γεια στην Τωρίνα.
1: Τι λέει ο Γιώργος? Θα χρησιμοποιήσω τη ρίση του Κρυμιζή. Πριν το Big Bang μέσα στο κοσμικό αυγό υπήρχε πληροφορία για το πώς θα δημιουργηθεί το σύμπαν, την οποία κάποιος έβαλε εκεί.
0: Σωστός, σωστός, γιατί καλά τώρα. Σιγά με δεν υπάρχει παντού ένας Έλληνας για να ξέρει τι πραγματικά συνέβη. Κάνας μην εξές, δεν είσαι καμιά παλτσέτα. Κάνας
1: το ψήνει τώρα, τι...
0: Ναι, συγγνώμη. Μιτσάρα, στείλε τι κάνεις.
1: Στέλιος.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Γεια σας, ομορφόπεδα, για μας είναι.
0: Ναι, το κατάλαβα, αυτό είναι αυτονόητο. Δε.
1: Ο άδικος λόγος μοναδικός, να κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα στον Αλέξη.
0: Δεν νομίζω, εγώ διδάχθηκα από δύο για να κάνω τον άδικο λόγο του Αριστοφάνη της Νεφέλης. Ο ένας ήταν ο Αλέξης και ο άλλος ήταν το γενώσιμο.
1: Το γενώσιμο.
0: Ο Άδωνης. Άμα κάνεις να κάνεις στριφτάρια στο λόγο, μόνο μπροστά μπορείς να πας, ειδικά αν μένεις σε αυτή τη χώρα. Φαντάσου από πότε υπάρχει αυτό το φαινόμενο, έτσι. Αριστοφάνης, τώρα τι να λέμε. Έχω βέβαια, ο Τσίπρας φυτεύει κλεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Μα τι λένε, ρε, μα είναι φάνταστη. Δηλαδή, ποιος Αριστοφάνης? Πάρ' τα πρωτοσέλιδα, να μην σημαίνει άντερο. Κοιτάω τον ελεύθερο τύπο, μπας και κάποια πρόσληψη, αλλά...
1: Ναι, θα στο έλεγα, θα στο έλεγα. Έτσι σ' αφήσω. Τίποτα.
0: Αγκούρα,
1: αν είναι ημέρωτο.
0: Αγκούρια ξινά, δεν έχει τίποτα. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Τι, ποιες πυκνώσεις, τι είναι αυτά τα... Βάλει 600.000 προσλήψεις, πώς θα... Δεν βγαίνετε, ρε παιδιά.
1: Θα κάνει ο Τσίπρας, είπε.
0: Ο Τσίπρας είπε, τώρα πρέπει να πει ο... natural goddamn. Πώς, τι τώρα, να μην έχουμε να ασχολούμαστε. Ο δημόσιος υπάλληλος είπε τίποτα?
1: Τι είπε, θα αύξησε?
0: Ο δημόσιος υπάλληλος, ο Κουτσούμπας είπε τίποτα.
1: Α, νόμιζα για τους δημόσιους υπάλληλους, αν είπε ο Αλέξης.
0: Είπε για τους δημόσιους, 1000 κατώτερος, 600.000.
1: Για όλους.
0: Ναι, για όλους.
1: 1800 ο μέσος μισθός, ναι, μέσα στην τετραετία.
0: Ναι, και άμα έχει χιλιάρικο πάτωμα, το ταβάνι του δημοσίου υπαλλήλου είναι 12 όροφες στους αμπελόγιους εδώ πέρα. Μιλάμε, ανεβαίνει.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά,
1: είσαι
0: χρόνια,
1: καλός άνθρωπος.
0: Για ρίξε.
1: Τι είναι αυτό?
0: Θάλασσα.
1: Όχι.
0: Νερά.
1: Όχι.
0: Τσαλιά.
1: Τη γανιά του Μπάμπη. Τι κάνει τώρα?
0: Τώρα αυτό που να το σκεφτεί. Τι κάνει? Μπριζόλα τη γανιά, τι κάνει?
1: Τη γανιά, τη γανιά.
0: Χωρίς άνεφος του. Αυτό που γράφουν άνεφος του. Ωραίος Μπάμπη. Τη γανιτή πατατούλα δεν έχει?
1: Δεν ξέρω, διπλά. Μπορεί να έχει διπλά.
0: Ξηροσφύρι, μη με πεις. Αλλά τον Μπάμπη του να αρέσουν οι baby.
1: Και ένα τόνο λάδι μέσα. Άμα δεν βουλώσουν καλά οι αρτηρίες.
0: Να σου πω κάτι, αυτό δεν το κάνει, ρε παιδί μου, γιατί είναι ανέστητος. Το κάνει γιατί το ψάρι και η μπριζόλα και τα μπριζολάκια, όλα και η τηγανιά, θέλουν να μην ακουμπάνε μεταξύ τους για να τηγανιστούν σωστά. Πρέπει να πλέουν.
1: να επιπλέον.
0: Όχι να επιπλέον, να τα ποτίζει πανταχούθε. Γύρω-γύρω δηλαδή το λάδι. Για να γίνει ωραίο, να κάνει να θωρακιστεί όμορφα.
1: Ναι. Πώς θα λες έτσι.
0: Καλά ρε, τι, δεν βλέπω εγώ Πετριτζίκη, τι κάνω σαν μόρφο, τι ζήμαι, παίρνω μόνος μου και μαγειρεύω ό,τι να είναι. Να μιλάμε ότι, ξέρεις η μάνα μου που έκανε, λέει, μάνα, τι θα φας σήμερα, λέει, κάνω δίαιτα, έλεγε. Λέω, τι θα φας, κρέας με σαλάτα, δηλαδή λέω, τηγανιά με ρώσικη. Σαλάτα, είναι κρέας, είναι, εντάξει, καταλαβαίνεις. Είναι, λέει, βρασμένα λοιπόν, στο λαδάκι.
1: Αντίπαλο δέος, ποιος είναι.
0: Ποιος είναι, ο Μίτσος. Ο Μένεξες. Τι κάνει,
1: τηγανίζει. Λουκάνικο τηγανιτό με πιπεράκια μέσα, με ντομάτα, με σάλτσα.
0: Συγγνώμη, όλα σε ένα τηγάνι.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκε σήμερα. Σε λέει σε ένα στομάχι θα πάνε. Και έκανε μπουγιουρντί με λουκάνικο δηλαδή. Κατάλαβα, άμα έχεις πάθει ελώρια από εκεί. Παιδιά, θα μας καταστρέψετε καμιά ώρα. Δεν γίνεται τέτοια ώρα που κάνετε τέτοια πράγματα. Αυτά να φανταστώ είναι το δεκατιανό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Το κανονικό μεσημεριάτικο γεύμα είναι κατά τις 4.30 με 5.
1: Και μετά το βραδινό.
0: Εκείνο είναι, λέγεται υπενθύμηση. Δηλαδή κάτι τι για να μην κοιμηθείς με άδειο στομάχι. Είναι πολύ κακό να κοιμάσαι με άδειο στομάχι. Βλέπεις κομπλεξικά όνειρα και τέτοια. Δεν είναι καλό πράγμα. Βέβαια, παιδιά, να φυλαχτείτε λίγο αυτές τις μέρες. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουμε επίθεση και από το Ρέμο που ετοιμάζεται στο Ζουγκουλόπουλο. Θα παίξει και στις ομπρέλες.
1: Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Εκεί τέλος πάντων, εκείνο το Μεϊντάνι. Στον Καραμαλή του Γέρο με τα φρύδια τα υπόστηγα που είχε.
1: Ναι.
0: Εκεί θα στηθεί η εξέδρα. Και πού θα πάει εκείνος, το μπερτικό μου, απ' τη χαρά! Εκεί με το ενισχυτάκι που τους πάει τα ούμπαλα κατά.
1: Δεν ξέρω.
0: Λες να κάνει guest στον Αντώνη, να επιμένει είμαι καλός, ακούστε με.
1: Να πω κι εγώ ένα.
0: Να πω ένα κι εγώ, αλίμονο. Η Ελλάδα είναι η χώρα του να πω κι εγώ ένα. Σαν τη γνώμη που έχει ο καθένας, λέει και ένα τραγούδι. Ταλέντα μεγάλα είμαστε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
1: Έλα, αγωνίσου.
0: Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΤ. Στις 5.30 μετά μεσημβρία στην πλατεία ΧΑΤ, το μεγάλο ανταγωνιστικό. Αγωνιστικό, βρε, τι ανταγωνιστικό. Αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τρακτέρ. Διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 μετά μεσημβρία στο Λευκό Πύργο. Ούτε η ώρα χαμένη μέχρι την τελευταία στιγμή από τα συνδικάτα που οργανώνουν και οργώνουν τους χώρους δουλειάς. Οργανωμένη αναχώρηση από περισσότερες από 50 πόλεις. Αύριο παρουσιάζει το ΠΑΜΕ το διεκδικητικό πλαίσιο της πάλης των συνδικάτων κόντρα στα μέτρα κοροϊδία και στη στήριξη των επιχειρηματικών ομήλων. Πάλι μας δουλεύει, μας κοροϊδεύει, μας ρουφάνε το αίμα με το καλαμάκι τον μπαμπού. Από την κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση. Καταλάβεις, βολική αντιπολίτευση λέει ότι συνεργάζονται στην ουσία. Η κυβέρνηση με την.
1: Αυτό είπε η Κωνσταντοπούλου για την αριστερά.
0: Καλά.
1: Ότι είναι. Κάνονται στραβά μάτια στο Μητσοτάκι.
0: Δεν καταλάβετε κάτι. Αντισυστημική είναι μόνο η ζωή. Μην κοιτάς που έχει άδεια για το δικηγορικό σύλλογο στη Νέα Υόρκη. Αυτά γίνανε γιατί εξετίμησαν τον επαναστατικό της χαρακτήρα, όχι γιατί είναι μέσα στο σύστημα.
1: Ένας ο κομμουνιστής της Νέας Υόρκης και μια ζωή.
0: Ναι, ρε, ο Γκασχόλ.
1: Ναι, ένας.
0: Πρόεδρος κόμματος, μόνο πρόεδρο έχει το κόμμα, που παντού είναι κανέναν. Αλλά τι να γίνει. Να φανταστείς ότι είμαστε η μοναδική αντιπροσωπεία που έχει κομμουνιστικό κόμμα, ενώ έχουν κλείσει τα κεντρικά.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Μόνο εμείς κρατάμε.
1: Ναι, αλλά μα χρειαστεί σέρβις στο κουκουέ, πού θα πάει.
0: Πού θα πάει.
1: Σε εμάς. Οι άλλοι έχουν κλείσει.
0: Και πού να το χρειαστεί το σέρβις, πού λειτουργεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Λειτουργεί πουθενά να πάθει και η αβαρία.
1: Λες.
2: Καλημέρα, Έλληνες και Ελληνίδες. Σήμερα θα βγάλω δύο βίντεο να τα ακούσετε. Είναι
0: βίντεο.
2: Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ίσως τα πιο ενδιαφέροντα βίντεο από την αρχή.
0: Εμείς το λες βίντεο τώρα.
2: Σήμερα δεν φωνάζω πολύ γιατί κοιμούνται όλοι εδώ πέρα. Βλέπετε εμείς μας.
1: Εγώ βλέπω δύο αμάξια πάντως μέσα στο δωμάτιο.
0: Εκεί μέσα κοιμούνται.
2: Δεν μπορεί ο κόσμος να πάει. Μάθαμε στο Τεμπελίκι και είναι δύσκολο. Το βλέπω και στον εαυτό μου. Είναι δύσκολο όμως. Θα πρέπει να ξεκινήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να ξεκινήσουμε κάτι να κάνουμε. Να προσπαθήσουμε. Κοιτάξουμε πρώτα την υγεία μας γιατί χωρίς υγεία όταν κοσομανάς και βογκάς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, όπως σας είπα, διατροφή, αν μπορούμε και λίγο άσκηση, λίγο περπάτημα.
1: Σε παρακαλώ, θα πάω.
0: Έλα, το χοντρένεις.
1: Άστο, το χάλα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο να πούμε, έχουμε μάθει στο Τεμπελίκι, το ξέρει αυτό ο Λαοφώτης τους ηγέτης.
1: Γι' αυτό και,
0: και έκοψε τις εξετάσεις.
3: Καλόν μήνα με υγεία σε όλους. Με υγεία και με μουσική. Για να γλεντάω. Με πολλή μουσική. Για να τους γλεντάω. Πολύ να τους γλεντάω. Γιατί γλέντι χωρίς μουσική γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
3: Βάζω μουσική. Όσο γλέντι που είναι του. Καλόν.
1: Είδες.
0: Α, αυτό το έγραψε ο φίλος μου ο Οικονομόπουλος με το βιολί.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ καλό φιλαράκι. Μαζί υπηρετήσαμε στην Αθήνα.
1: Πολιτική παρέμβαση.
0: Χώσε.
4: Ναι, κύριε Αλέξη, ναι. Ο Τσίπρας. Σκίσατε τα μνημόνια. Γι' αυτό στεναχωριέστε. Φέρτε τα εδώ να τα ξανακολλήσουμε. Με ζηλοτέιπ από την αρχή καινούργια θα τα κάνουμε. Δεν παθαίνετε ανακοπή, κύριε Τσίπρα. Από τη σκορδαλιά είναι καούρα και εγώ το παθαίνω. Να έρθουν να κυβερνήσουμε. Αμέ. Άναψε τα κάρβουνα εσύ και έρχομαι. Στο κότερο. Πάμε στο κότερο, ναι. Πάρτε και το Λαζόπουλο. Το τρώει αυτό το κρυθαράκι με τον τράγο, το τρώει. Μη στεναχωριέστε για μας, κύριε Αλέξη. Θα περάσω να πάρω και μανιτάρια. Εγώ, ποιος δεν τρώει κρέας, να φάει καρμπονάρα. Έγινε, είμαστε στην επικοινωνία. Ξεκινάω, φιλιά πολλά. Έχει πέσει να σκάσω ο άνθρωπος. Στεναχωριέται για μας. Ναι, κύριε Αλέξη, ναι.
0: Άρε, Αντρέα, ο Αντρέας είναι παιδιά κορυφή. Άμα του πετύχετε, δηλαδή είναι το κάτι άλλο, μιλάμε. Αυτός και οι προηγούμενοι που είναι πάρα πολύ όμορφοι.
1: Τι είναι?
0: Δεν λέει, δεν είμαι πάρα πολύ όμορφη.
1: Δεν μ' αρέσει που κάνεις διακρίσεις.
2: Καλημέρα φίλοι και φίλες. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μη φύγει κανείς.
0: Πού να πάει?
2: Σήμερα ένα υπέροχο υγιεινή, πολύ υγιεινή επιλογή πρωινό, το οποίο και για όσους έχουν κάνει έστω και μια φορά στη ζωή τους και λίγο ζάχαρο, θα βοηθήσει. Θα μου πείτε το σταφύλι. Αν δεν δείκνετε στο ζάχαρο. Ναι, δεν λέμε όταν κάνεις ενέσεις ενσουλίνης. Λίγο σταφυλάκι. 10 με 15 ρόγες, λοιπόν.
1: Τι λίγο, δεν θα πει αυτό.
0: Βρεσόν, άμα κάνεις ενέσεις ενσουλίνης, δεν πειράζει ό,τι και να φας.
2: Θέλετε, μυγδάλο και τα λοιπά. Λοιπόν, 2-3 κουταλιές βρώμη.
0: Σαν εσένα,
2: το ρίχνουμε μέσα. Ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, πορτοκάλι μέλι ρίχνω εγώ και το γλυκό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ό,τι θέλετε και το θυμαρίσιο είναι ακόμα καλύτερο.
0: Άμα έχει ζάχαρο ειδικά πολύ καλό.
2: Και του δάσου στα άνθη και τα λοιπά. Πεύκου
0: και μερέντα. Κουβερτούρα.
2: Λοιπόν, βάζετε ένα χλαδάκι.
0: Α, και χλαδάκι. Τον ανατείναξε στο διαβητικό.
2: Λίγο μεγάλα καρεδάκια. Βάζετε 10-15 ρόγες μαύρο σταφύλι.
0: Α, αυτό και μαύρο.
2: Το καλό το σταφύλι, το ωραίο. Ναι, που
0: κατάλαβα.
2: Είναι σαν σταφίδα.
0: Μοσχάτου, κατάλαβα.
2: Δεν έχει σπόρους μέσα.
1: Άσε τον πεθαίνει
0: τον άνθρωπο. Τον έχεις καθαρίσει, τον άνοιξες το δέρμα να πούμε. Πλάκα με κάτι τώρα.
1: Τον πεθάνει.
0: Τον έχει πεθάνει.
3: Ένας κάποιος τώρα μπορεί να με κοιτάζει. Τα χάλια μου. Με κοιτάζει. Με θαυμάζει. Γιατί δεν βλέπω εγώ χάλια σε μένα κάτι. Πώς δεν ξέρεις, πώς γίνεται να ξέρει ο άλλος και να βλέπει ο άλλος κάτι πάνω μου που εγώ δεν το έχω. Ένας κάποιος τώρα μπορεί να με κοιτάζει
0: και να λιθορίζει.
1: Να κάνει.
0: Να λιθορίζει από την ομορφάδα. Να μην ξέρει από πού να φύγει.
1: Τι τώρα, λείπει, τι λείπει.
0: Ξέρω, φαίει.
5: Εδιοδυνία. Λιθοριδοδυνία. Κολεοσπασμός, δυσπαρευνία, όλα αυτά είναι ιατρικοί όροι που μιλάνε για τον πόνο στην πιελική περιοχή, στη γυναίκα. Πάρα πολλές γυναίκες μου στέλνουν μήνυμα, αν ασχολούμαι με όλα αυτά, αν μπορείς να θεραπεύσεις όλα αυτά.
0: Τα πάντα.
5: Γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να θεραπευθούν με φάρμακα, δεν μπορούν να θεραπευθούν με εκπεμβάσεις, ίσα ίσα που μπορεί να συμβούν και χειρότερα τα πράγματα.
0: Άρα...
5: Όλος αυτός ο πόνος στο πιελικό σου διάφραγμα, στην πιελική σου περιοχή, είτε στα χείλια, είτε μέσα στους μυς του κόλπου, είτε στην κλιτορίδα, ή όταν η δυσπαρευνία που υπάρχει πόνος κατά τη διάρκεια της διείσδυσης.
1: Τα φτιάχνεις, γιατί δεν τα φτιάχνεις?
5: Όλα αυτά είναι ψυχοσωματικά.
0: Να προσέχετε τι βάζετε εκεί μέσα.
1: Ψυχοσωματικά ήταν.
0: Ναι, ψυχοσωματικά, αλλά και λίγο να προσέχουμε τι βάζουμε.
1: Είναι ψυχοσωματικά τελείως.
0: Είναι ψυχοσωματικά, αλλά δεν έχουν όλοι. Μόνο οι πιο γκαγκανούδες. Τελετσίγραφο του Σουλτάνου για το στρατό στα νησιά μας. Μετά τη συνάντηση με Πούτιν. Πατροκοσμάς. Έρχεται το μαντάτο για την πόλη. Απειλές πολέμου από Ερντογάν και προφητείες για το ποθούμενο. Ποιο είναι το ποθούμενο? Κωνσταντινούπολη. Ναι, καλά τώρα. Τα ξεχνάτε αυτά όμως. Κοίτα ποιος μιλάει. Όταν ο Σαμαράς νομοθέτησε τη woke agenda. Αυτός την ξεκίνησε και μετά βγήκε και είπε τους άλλους ναι. Κατηγόρησε. Τι είναι αυτό. Είναι μεγάλη κόμπρα της Μυσσηνίας. Νόμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Μεγάλος άδελφος για την τσέπη μας. Το κράτος δεν καταγράφει απλώς τον πολίτη, αλλά τον αξιολογεί με βάση στοιχεία για εισόδημα, περιουσία, φορολογικές υποχρεώσεις, οφειλές και προηγούμενη οικονομική συμπεριφορά για να καταλήξει σε πιστοληπτική βαθμίδα για τα φυσικά πρόσωπα οικία. 1177-86-6-20-26 προβλέπει κατηγορίες Α, Α- Β, Β- Σ, Σ και Δ.
1: Αρέσει η λαϊκή ώρα.
0: Ναι, δεν σ' αρέσουν τα αναλυτικά. Θες φαντασμαγορίες να πούμε και μετά θα μας τη φέρουν. Και...
1: κοίτα πρωτοσέλιδο.
0: Αμάν. Ρε εσύ, αυτό με το φύλαγες. Ρε. Όταν ο γρρ Τελίτσα Δημητριάδης διέταζε υπουργούς και στρατιωτικούς να δώσουν τις δουλειές στους Εβραίους την ώρα που το Predator υπέκλεπτε. Ακούτε ρε, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός σας τώρα. Πέταξαν έξω τους Καναδούς και έδωσαν. Έτσι έκανε η πόρτα όταν πέταξαν τους Καναδούς έξω.
1: Κοίτα χαμόγελο, δεσέ, χαμόγελο.
0: Καλά τώρα πλάκα με κάνεις.
1: Πίσω από τα αυτιά έχει
0: πάει. Αυτός δεν είναι εδώ τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Ήδη είναι.
1: Κάπου ανατολικά είναι.
0: Ήδη είναι, έχει φύγει.
1: Κάπου ανατολικά είναι.
0: Ήδη τελείωσε και έχει φύγει.
1: Κάπου
0: ήδη.
1: Ανατολικά είναι, ναι.
0: Να σας ζήσει το πουλάκι σας.
1: Τώρα θα τα πει όλα.
0: 500 εκατομμύρια μίζα από το διεθνή διαγωνισμό για την εκπαίδευση πιλότων στην Καλαμάτα. Αυτά και πού.
1: Α, ναι, δεν γίνεται τώρα.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
2: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99.

0: 99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5 συν 1 δώρο 4,15.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
6: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Έχεις μήνυμα που πρέπει να ακούσεις. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
7: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου 2026. Δύο λεπτά μετά τις 2 η Μολεοντής Μαχαιράς και αμέσως τώρα ξεκινάει το Status Update. Διπλή θα είναι η επιπλέον ενίσχυση στους συνταξιούχους πριν φύγει το 2026, όπως αναφέρουν πηγές του Μαξίμου. Καταρχάς, σύμφωνα με πληροφορίες, το ετήσιο επίδομα που θα τους καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο δεν θα αυξηθεί στα 300 ευρώ, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, αλλά θα ανέβει παραπάνω και μάλιστα από τη φετινή χρονιά. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι μετά την αύξηση, αυτό το ετήσιο επίδομα θα προσεγγίσει ή θα φτάσει στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης, δηλαδή στα 446 ευρώ. Για το πρώτο και δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου προβλέπεται 24ωρη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της 90ης ΔΕΘ, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Γνωστοποίησε ακόμη ότι έχουν ξεκινήσει μελέτες για την επέκταση του μετρό προς τα βορειοδυτικά της Θεσσαλονίκης, ενώ στο σχεδιασμό εξετάζεται και η σύνδεση με το αεροδρόμιο. Για τον flyover, ο Υπουργός ανέφερε ότι η κατασκευή του έργου έχει ξεπεράσει το 60% με στόχο να ολοκληρωθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ξανασυγκρουστούν τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο εφόσον παραμένει το σύστημα τηλεδιοίκησης και αυτόματης πέδησης που είναι σε ισχύ σήμερα, έδωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται στην ώρα του, εντός χρονοδιαγράμματος, χωρίς να δοθεί καμία παράταση, τόνισε ο Υπουργός. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθεται σε ισχύ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από σήμερα έως και την Κυριακή λόγω της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και των διαδηλώσεων. Το Σάββατο η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού και ιστορικού κέντρου. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ σημειώθηκαν ακόμα 58 κρούσματα. Συνολικά φέτος τα εγχώρια κρούσματα έφτασαν τα 290, ενώ έχουν καταγραφεί 24 θάνατοι από την αρχή του χρόνου. Οι ειδικοί επισημαίνουν πως η έξαρση του ιού ακόμα δεν έχει υποχωρήσει. Η ακρίβεια παραμένει το μεγάλο πρόβλημα για τους πολίτες. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political, ποσοστό που αγγίζει το 27%. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με ποσοστό 26,3%. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,7%, το Πασόκ με 11,9%, η Ελληνική Λύση με 9,2%, το ΚΚΕ με 6,3%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής 3,2%, Πλεύση Ελευθερίας 2,8%, Μέρα 25 2,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 2,2%, Δημοκράτες με 1,5, η Νίκη με 0,6 και η Νέα Αριστερά με 0,4%. Ξαναγυρνάμε στην εποχή της ανοησίας, ήταν το σχόλιο του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας χθες από την πόλη μας. Δυνατότητα κλειδώματος χαμηλότερων χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους επόμενους 12 μήνες έχουν πλέον οι καταναλωτές, καθώς τα νέα σταθερά τιμολόγια Σεπτεμβρίου εμφανίζονται φθηνότερα από τα πράσινα κειμενόμενα. Η ΔΕΗ διαθέτει το μπλε σταθερό τιμολόγιο στα 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα με διάρκεια ενός έτου. Ολοκληρώθηκε ο νέος κύκλος καταθέσεων για τη σοκαριστική υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό μέσα σε κατάψυξη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τα τρία παιδιά της οικογένειας, 9, 12 και 15 ετών, υποστηρίζουν πως δεν γνωρίζουν τίποτα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πιθανότατα ώστε εν τέλει να υπάρξει ειρήνη με την Ουκρανία, βλέπει ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά από 4 χρόνια πολέμου και ανελαίει του αιματοκελίσματος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιβεβαίωσε ότι η επικοινωνία με την Ουκρανία συνεχίζεται κυρίως μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα, 6 λεπτά μετά τις 2. Αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας, statusfm.gr. Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διακυβέρνησης ύψους 7,39 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία 2027-2030 παρουσίασε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Το σχέδιο εστιάζει στην ενίσχυση της παραγωγής, τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου και την αποκέντρωση, περιλαμβάνοντας μία σειρά από τομές.
8: Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα ακόμη πρόγραμμα μέτρων. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα για τη χώρα.
9: Στροφή Τσίπρα στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τη μεσαία τάξη σηματοδοτούν τα οικονομικά μέτρα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι προτάσεις του περιλαμβάνουν: κατάργηση της προκαταβολής φόρου για ατομικές επιχειρήσεις, μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Επίσης, κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ το 2027 και 1.800 μέσο μισθό έως το τέλος του 2030. Επίσης, πρόγραμμα 120 δόσεων για φορολογικές και ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, ο κ. Τσίπρας πρότεινε κλιμακωτή φορολόγηση μερισμάτων, θέσπιση υποχρεωτικής πατριωτικής εισφοράς 1% στο σύνολο της περιουσίας για το 1% των πλουσιότερων Ελλήνων.
8: Το 1%. Των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας. 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
9: Με την ακρίβεια να καταγράφεται ως το νούμερο ένα πρόβλημα των Ελλήνων, ο κ. Τσίπρας πρότεινε επίσης μείωση λογαριασμών ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις παραγωγικές επιχειρήσεις και ΦΠΑ 6% στα βασικά είδη διατροφής. Η υγεία, η παιδεία είναι επίσης τομείς με φιλόδοξες παρεμβάσεις, καθώς ο πρόεδρος της Ελλάς μίλησε για 500 ευρώ αύξηση ανά μήνα σε ιατρούς και νοσηλευτές. Στη δημόσια παιδεία έκανε λόγο για 30.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, 300% αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους και κατάργηση των πανελλαδικών. Για 80.000 φοιτητές που σπουδάζουν σε δημόσια πανεπιστήμια της περιφέρειας, η πρόταση περιλαμβάνει μηνιαία υποτροφία 500 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο. Με αυτές και άλλες παρεμβάσεις για το στεγαστικό και την τρίτη ηλικία, ο κύριος Τσίπρας απευθύνεται στους πολίτες για να επιτύχει, όπως λέει, όχι απλά αλλαγή στη διακυβέρνηση, αλλά αλλαγή πολιτικής.
8: Δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Δεν ζητάμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα μια χώρα χαμηλών προσδοκιών. Σας ζητάμε να μας κρίνετε. Να μας κρίνετε για το όραμά μας, για το σχέδιο και για τους στόχους μας. Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας. Ζητάμε αλλαγή πολιτικής. Και σας καλούμε όλες και όλους να ενώσουμε δυνάμεις για να το πετύχουμε αυτό μαζί. Γιατί μπορούμε να το πετύχουμε.
9: Όπως αναμενόταν, οι προτάσεις Τσίπρα προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις.
10: Όσο και αν προσπαθεί ο κύριος Τσίπρας να επανασυστηθεί ως κάτι νέο, αποδεικνύει ότι παραμένει ίδιος και απαράλλακτος. Προσέθεσε στον λογαριασμό 13 δισεκατομμύρια τεινάζοντας την μπάνκα στον αέρα. Κάλπικες υποσχέσεις, χωρίς καμία κοστολόγηση και πατριωτική φόρη, οι οποίοι ξυπνούν τις πιο άσχημες μνήμες, ειδικά στην μεσαία τάξη.
11: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε «Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε». Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
12: Η κυβέρνηση ήρθε και κοστολόγησε ένα ολόκληρο πρόγραμμα μισή ώρα μετά την ανακοίνωσή του. Mm-hmm. Αυτό σας δίνει ένα δείγμα της προχειρότητας και του γεγονότος του ότι ό,τι έγινε, έγινε εντελώς στο πόδι.
9: Οι προτάσεις Τσίπρα προκάλεσαν σφοδρή αντιπαράθεση στην εκπομπή του Open Ώρα Ελλάδος.
13: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη που θα το πω, είναι κλινική περίπτωση. Υπάρχει μία ασθένεια μετά τον βαρόνο Μινχάουζεν που λέγεται ψευδοπάθεια.
14: 500 ευρώ επίδομα φοιτητικό σε νέους ανθρώπους οι οποίοι το χρειάζονται αυτό έτσι ώστε να μπορέσουν να σπουδάσουν σε άριστης ποιότητας πανεπιστήμια στην ελληνική περιφέρεια δεν είναι παροχή, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας.
7: Τώρα στα 14,913 λεπτά ένα κιλοβατόρα διαμορφώνεται το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ για το Σεπτέμβριο, σημειώνοντας αύξηση 7,7%. Η αναπροσαρμογή αυτή κρίθηκε αναγκαία λόγω της παράλληλης εκτείναξης των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία κατέγραψε άλμα της τάξης του 21% σε σχέση με τον Αύγουστο.
15: Δεν αντέχει άλλο εδώ, με αυτούς τους λογαριασμούς που έρχονται.
16: Με άνοδο της μέσης χρέωσης των πράσινων τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% έκλεισαν οι ανακοινώσεις των εταιριών προμήθειας για τον Σεπτέμβριο, τη στιγμή που η άνοδος της χοντρικής τιμής σε σχέση με τον Αύγουστο είναι στο 21%.
17: Ο τελικός λογαριασμός είναι ότι έρχεται πιο ακριβή η ενέργεια στον καταναλωτή.
15: Ακριβούς χαρακτηρίζουν τους λογαριασμούς του ρεύματος οι καταναλωτές που βλέπουν τα έξοδα του νοικοκυριού τους να αυξάνονται. Όπως μας λένε, η επιβάρυνση είναι σημαντική.
18: Παλιά δίναμε 22 ευρώ το δίμηνο στη σκάλα. Τώρα δίνουμε 30 ευρώ το μήνα.
19: Η ηλεκτρική ενέργεια και για αυτό το μήνα η τιμή χοντρικής είναι ψηλά, οπότε θα δούμε τιμολόγια που θα είναι πολύ πιο ψηλά.
16: Πιο συγκεκριμένα, η μέση τιμή των χρεώσεων στα πράσινα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 20,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα, έναντι 18,8 λεπτά του ευρώ τον Αύγουστο. Οι καταναλωτές πάντως όλο και περισσότερο στρέφονται σε σταθερά μπλε τιμολόγια. Η ΔΕΗ, θέλοντας να ενισχύσει αυτήν την τάση, ανακοίνωσε χθες μείωση τιμής στο σταθερό της τιμολόγιο στα 11 λεπτά του ευρώ η κιλοβατόρα.
20: Προσπαθώ να συνεργάζομαι με κάποια εταιρεία παροχής, η οποία να είναι από τις πιο οικονομικές.
16: Οι ανατιμήσεις στην ενέργεια συνέβαλαν στην αύξηση του πληθωρισμού, που σκαρφάλωσε στο 3,7%, μία μονάδα πάνω σε σχέση με τον Ιούλιο.
21: Άρα η ενέργεια σέρνει τον πληθωρισμό.
15: Η ενέργεια σέρνει κυρίως λόγω του εξωτερικού σοκ. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως τι γίνεται. Όταν λοιπόν έχουμε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να κάνουν επενδύσεις στο βαθμό που πρέπει για να αντισταθμίσουν την προσφορά και να πέσουν οι τιμές, αυξάνονται οι τιμές πέρα από την ενέργεια και στα τρόφιμα.
16: Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία και για το φυσικό αέριο, με την τιμή του να είναι στο.
7: Τώρα νέα άνοδος στο 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat, κάτι που οφείλεται κυρίως στις τιμές της ενέργειας. Στο μεταξύ, στα σούπερ μάρκετ συνεχίζουν σήμερα να τοποθετούν τα μπελάκια στα 1.740 προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης τιμής, με τους καταναλωτές πάντως να αναζητούν τις καλύτερες προσφορές.
22: Μία πρώτη ματιά, με μία πρώτη ανάγνωση έτσι, των τιμών των προϊόντων, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχει μια σχετική μείωση σε δεκάδες ή εκατοντάδες προϊόντα, αλλά το θέμα είναι αν αυτές οι μειώσεις είναι αρκετές για να δώσουν μια όθηση, μια δύναμη στην αγοραστική αξία του συμπολίτη μας.
23: Τους 1.740 κωδικούς προϊόντων με μείωση τιμής 9,5% μεσοσταθμικά αναζητούν από χθες οι καταναλωτές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Στο μέτρο έχουν ενταχθεί 875 κωδικοί επώνυμων προϊόντων με μέση μείωση 6,6% από τους προμηθευτές και συνολικά 9% μετά και τις μειώσεις των σούπερ μάρκετ. Το έμβρος των μειώσεων είναι από 5 έως 36%.
24: Ό,τι θα κάνει δουλειά για ένα μήνα, όταν από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έχουμε πάει 40%. Δεν νομίζω.
23: Εκτός από τα επώνυμα, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 360 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας με μέση μείωση 8%, όπως και 100 κωδικοί νοπού κρέατος με μέση μείωση 7,5%.
25: Υπάρχουν καρτελάκια. Βλέπω ότι τιμές πέφτουν σιγά σιγά. Σε όλα τα είδη, σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης.
23: Στο μεταξύ, η Eurostat ανακοίνωσε σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου και η Ελλάδα καταγράφει εκ νέου άνοδο στο 3,7 από 2,7% τον Ιούλιο, με κύριο όχημα τις αυξήσεις στην ενέργεια, οι οποίες κυμάνθηκαν στο 15,3% στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα, έναντι 14,3% στην Ευρωζώνη, και ενώ τον Ιούλιο ήταν στη χώρα μας χαμηλότερα, στο 13%. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα ήταν τον Αύγουστο στο 0,2% έναντι μειώσεων 0,3% τον Ιούλιο.
0: Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας ότι, μα ξέρετε, η ακρίβεια είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έχουμε εξωγενείς παράγοντες.
1: Και τα αυξάνεται μισθούς.
0: Ναι, άρα τι να κάνουμε, παντού τα ίδια. Δεν είναι παντού τα ίδια. Γιατί συγκεκριμένες υπηρεσίες και βασικά προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη.
1: Θα κάνουμε
0: ελέγχους σε όλους τους κρίκους, στο πρώτο κομμάτι που αφορά τα προϊόντα, σε όλους τους κρίκους της εφοδιασχής αλυσίδας, και θα κάνουμε ένα μηχανισμό που θα βλέπει τις τιμές που υπάρχουν σε υπόλοιπα κράτη, θα κάνει τον έλεγχο και θα βάλει όριο στο κέρδος.
23: Σε σούπερ μάρκετ και αλυσίδες καταστημάτων με σχολικά, οι καταναλωτές θα βρουν 405 κωδικούς προϊόντων με μέση μείωση τιμών 12%.
7: Στα άκρα τώρα φτάνει, κυρίες και κύριοι, πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της διεθνούς εκθέσεως με κύριο επίκεντρο την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός εστιάζει στις μεταρρυθμίσεις όπως οι σχολικές ανακαινήσεις. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ προαναγγέλει μέτρα για τη φορολόγηση υπερκερδών, τους δανειολήπτες και τους επαγγελματίες. Τέλος, η υπόλοιπη αντιπολίτευση παρουσιάζει το δικό της οικονομικό πρόγραμμα, οξύνοντας την κόντρα λίγο πριν τις επίσημες ανακοινώσεις.
2: Λέω, η ακρίβεια είναι ένα καθεστώς στη χώρα από το 20 μέχρι και σήμερα.
3: Δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει πληθωρισμό. Ειδικά αν δείτε τον Αύγουστο, στις χώρες εκείνες οι οποίες ήταν εξαρτώμενες σε μεγάλο βαθμό από εισαγωγή ενέργειας, υπήρχαν αυξήσεις του πληθωρισμού πολύ μεγαλύτερες από αυτές που υπήρχαν στην Ελλάδα.
4: Φταίει η κυβέρνηση για την ακρίβεια ή μήπως είναι εισαγόμενη? Διαφορετικές απαντήσεις δίνουν η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση.
2: Επειδή ο κύριος Μητσοτάκης εφάρμοσε μια πολιτική με επιλογή και έχουμε την απόλυτη καρτελοποίηση στην αγορά, το νιώθουν οι παραγωγοί. Διότι δεν μπορεί να πουλάσει τάρι 17 λεπτά να τρως 2-2,5 ευρώ το ψωμί. Ναι.
3: Ακούω από την αντιπολίτευση. Αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει χίλιους φίλους, από αυτούς στηρίζεται, σούπερ μαρκετάδες, βιομήχανους, ολιγάρχες, πολύ πλούσιους και το καθεξής. Μπορεί να μην συμπαθεί κανένα στη Νέα Δημοκρατία. Εδώ δεν μπορεί να τους αρνηθεί κανείς ότι είναι το μεγαλύτερο και το ισχυρότερο κόμμα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί να τους αρνηθεί κανείς. Πώς έγινε το μεγαλύτερο και ισχυρότερο κόμμα? Με τους χίλιους αυτούς φίλους.
4: Σε ό,τι αφορά την έμεση φορολογία σε προϊόντα και καύσιμα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η μείωσή τους δεν θα είναι αποτελεσματική.
5: Με όλα τα κόμματα και με όλες τις κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, να έχουν αρνηθεί 9, 10, 15, έχω χάσει το λογαριασμό φορές, την πρόταση του ΚΚΕ, αφαιρέστε, μην πω κανιά βαριά λέξη, την φορολογία του ΦΠΑ από τα είδη βασικής ανάγκης.
26: Είναι μια παραταμένη ισχροκέρδεια μαζί με τους έμεσους φόρους που κάνουν για τα εισοδήματα του Έλληνα την κατάσταση αφόρητη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με τι λύνεται? Με εθνικές συμφωνίες? Με παρακάλια? Παρακάλια είχαν και με τις τράπεζες.
27: Γιατί υπάρχει αυτή η κατάληξη? Γιατί υπάρχει πολιτική ευθύνη και επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μειώθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα και δεν το ξέρουμε. Α, δεν γίνεται να το κάνουμε. Άμα αντιπάθαμε.
4: Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη το Σάββατο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί και στα κυβερνητικά μέτρα για την ακρίβεια, αλλά και στα μέτρα για τα εισοδήματα.
7: Τώρα στο Ηράκλειο βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, απευθύνοντας κάλεσμα στην κεντρική εκδήλωση στην Πλατεία Ελευθερίας. Περιοδεύοντας το κέντρο της πόλης, ο πρόεδρος του κόμματος υπογράμμισε την προσφορά της παράταξης στη μεταπολίτευση και έθεσε ως κεντρικό στόχο τη νέα πολιτική αλλαγή απέναντι στην ακρίβεια.
4: Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που βρίσκεται στο Ηράκλειο για τον εορτασμό των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε δείπνο σε βουλευτές, μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου, τον Περιφερειάρχη Κρήτης, δημάρχους, αυτοδιοικητικούς και τοπικά στελέχη, στο ψυχρό Λασιθίου με κριτικά εδέσματα.
28: Εμείς έχουμε τη βούληση, δεν έχουμε εξαρτήσεις, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο για να τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση.
4: Εν ώψη της παρουσίασης των προγραμματικών θέσεων του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρήκνωσης, παραλληλίζοντάς την με την εθνική ασφάλεια.
29: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής να φύγει η Νέα Δημοκρατία, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν πήρε στα χέρια του έναν ξύλινο ανεμόμυλο, διαχρονικό σύμβολο του οροπεδίου του Λασιθίου, που του δώρησε ένας κάτοικος του χωριού.
30: Ο παππούς του Προέδρου ήταν χαρτιάς. Έφτιαχνε ανεμόμυλους.
31: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής.
32: Πιο δυνατά.
31: Και έτσι θα φύγει η Νέα Δημοκρατία. Φυσάτε να φύγει και το γρηγότερο δυνατό.
33: Να ανακοινώσω σήμερα την ενοποίηση
6: αντιστασιακών δυνάμεων.
4: Το ημερολόγιο γράφει 3 Σεπτεμβρίου 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου, λίγο μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, παρουσιάζει τη διακήρυξη για την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Το κείμενο υπογράφουν 149 πολίτες. Η διακήρυξη της 3 Σεπτέμβρη έμελε να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα πολιτικά κείμενα της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και τη συμβολική αφετηρία του κινήματος.
27: Γιατί αφορά η 3 Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
26: Γιατί την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κρήτη, 52 χρόνια μετά, αναμένεται να δώσει με τη σημερινή ομιλία του ένα καθαρό στίγμα για το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί στη ΔΕΘ.
28: Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή. Για την πολιτική αλλαγή του σήμερα. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις.
4: Η ομιλία του για την εκδήλωση της 3 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου.
7: Απορρίφθηκε από τη Βουλή υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου, συγκεντρώνοντας 119 θετικές ψήφους και 169 παρών. Η διαδικασία σημαδεύτηκε από σφοδρή αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να καταγγέλουν υπόγεια σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής και προσπάθεια αποκλεισμού γυναίκας, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της κυβερνητικής παράταξης.
8: Αναζωπηρώθηκε η αντιπαράθεση των τελευταίων ημερών στην Ολομέλεια της Βουλής λίγο πριν ξεκινήσει η ψηφοφορία για την εκλογή της Έλενας Ακρίτα στη θέση της Αντιπροέδρου. Η απόφαση του Προεδρεύοντα Πάρη Κουκουλόπουλου να διακόψει τη συνεδρίαση πριν τοποθετηθούν οι εκπρόσωποι των κομμάτων προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
9: Στο σημείο αυτό διακόπτω τη συνεδρίαση. Ακούστε με προσεκτικά. Λέω. Όχι, όταν εφαρμόζω αποφάσεις δεν έχω κανένα λόγο να ντρέπομαι, κυρία Πρόεδρε.
10: Επιχειρείτε να στερήσετε το λόγο από αρχηγό της αντιπολίτευσης. Γιατί χειρονομείτε, κύριε Δουδονή, σε εμένα χειρονομείτε.
11: Σε τι άλλες, κυρία Κωνσταντοπούλου, αντιλαμβάνομαι δεν αντελήφθη περιποίου αντικειμένου συζητούμε και πάνω απ' όλα θυμάμαι ότι δεν ψήφισε κανένα αντιπρόεδρο πλην του δικού της υποψηφίου.
26: Σπάνια να συμβαίνει αυτό. Να χρειάζεται επιστοποιητικό μητσοταγικών φρονημάτων για να υποδείξει ένα κόμμα την πρότασή του για την πέμπτη αντιπροεδρία.
12: Το ΠΑΣΟΚ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
8: Η ένταση συνεχίστηκε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιτίθεται στο ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την οργή του Προεδρείου.
10: Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πλέον 4 αντιπροέδρους.
9: Αφήστε εξυπνακισμούς μαζί μου, καταλαβαίνετε, σας λέω. Αφήστε τους εξυπνακισμούς μαζί μου. Και τη χειδαιότητα. Τέλος η χειδαιότητα.
8: Νέα Δημοκρατία, Νίκη και 5 ανεξάρτητοι μπλόκαραν την εκλογή της Έλενας Ακρίτα ψηφίζοντας παρόν. Από τους συνολικά 288 βουλευτές υπερψήφισαν 119 και παρόν 169.
13: Οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα. Είναι μια συλλογική έκφραση αντίδρασης και οργής απέναντι σε μια κυβέρνηση που επιχειρεί να επιβάλλει τους δικούς της όρους ακόμη και στη λειτουργία της Βουλής.
14: Σήμερα η Νέα Δημοκρατία εκδικείται το ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πιο δραστήρια μέλη του, την Έλενα Ακρίτα, με αποτέλεσμα να αφαιρεί πραξικοπηματικά μία ψήφο από την προοδευτική αντιπολίτευση στη διάσκεψη των Προέδρων και τη γυναικεία παρουσία μετά από 30 ολόκληρα έτη.
8: Η θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής μένει καινή, καθώς η προτενόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.
7: Τώρα, στα σοβαρά προβλήματα που ταλανίζουν κάθε οικογένεια εκεί έξω, σταθερά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ παραμένουν οι μέσες τιμές αμόλυβδης και ντίζελ, εκτινάζοντας το γέμισμα 50 λίτρων πάνω από τα 100 ευρώ.
17: Τέρμα γκάζι και σπασμένα φρένα συνεχίζεται το ράλι των αυξήσεων στα καύσιμα.
18: Οι τιμές είναι υψηλές, είναι πολύ υψηλές.
0: Και όσο πάει και ανεβαίνουν.
1: Θέλουν να μας τα πάρουν όλα και εμείς θα κάνουμε. Πώς θα ζήσουμε.
17: Το Brent βρίσκεται σε υψηλό 6 εβδομάδων. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης έφτασε τα $95 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο περίπου 1,04%.
6: Οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου, οι οποίες την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στα $88 το βαρέλι, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 95,5.
17: Άνθρωποι της αγοράς υποστηρίζουν ότι η εξέλιξη έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στις τιμές χονδρικής των καυσίμων και αναμένεται να περάσει σταδιακά και στην τελική τιμή που πληρώνουν οι καταναλωτές.
15: Έχουμε αύξηση περίπου 3,5 λεπτά, 3,7 λεπτά χθες, 3,7 λεπτά σήμερα στην τιμή και φαίνεται ότι θα έχουμε και αύριο την ίδια αύξηση. Αυτές τις τιμές που σας λέω είναι τιμές δηληστηρίου. Οι αυξήσεις είναι στα δηληστήρια.
6: Όλη αυτή η εβδομάδα θα έχει μια αύξηση το πετρέλαιο κίνησης περίπου στα 20 λεπτά και η αμόλυβδη βενζίνη στα 10 λεπτά, που σημαίνει για δεύτερη φορά έρχεται και ξανεμίζονται αυτές οι επιδοτήσεις.
16: Πονοκέφαλος οδηγούς προκαλούν οι συνεχόμενες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, καθώς πλέον δαπανούν τα ίδια χρήματα για να βάλουν ολοένα και λιγότερη ποσότητα καυσίμου στο ντεπόζιτο του αυτοκινήτου τους.
17: Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι 2,057 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης έχει σκαρφαλώσει στο 2,016 ευρώ ανά λίτρο.
1: Ποια επιδότηση, υπάρχει επιδότηση, αφού κοροϊδεύουν. Τι διαφορά βλέπεις. Ξέρεις, πέντε βενζινάδικα που έχουν φθηνότερη βενζίνη και έρχεσαι.
17: Η επιδότηση 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης παρατάθηκε έως το τέλος Σεπτεμβρίου. Ενώ τα διηλιστήρια συνεχίζουν να προσφέρουν επιπλέον έκπτωση 5 λεπτών, διαμορφώνοντας τη συνολική επιδότηση στα 15 λεπτά το λίτρο.
7: Παρουσία του Πρωθυπουργού της χώρας μας, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Μητροπολιτικού Πάρκου Αέναων στο Φαλιρικό Όρμο, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός από τα σημαντικότερα έργα αστικής ανάπλασης στην πρωτεύουσα.
18: Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον το οποίο θα γίνεται πιο προσβάσιμο, πιο φιλόξενο, πιο φιλικό για όλους. Αυτό θα σας έλεγα ότι εννοούμε όταν μιλάμε για μια πολιτική για τους πολλούς. Και βέβαια, να πω και κάτι ακόμα, στη σημερινή εξέλιξη καθρεφτίζεται και κάτι ακόμα. Είναι η απόφασή μας, το είπες πολύ καλά Νίκο, να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες. Συναντήσαμε πολλές δυσκολίες σε μια σειρά από μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία είτε δρομολογούνται είτε ήδη έχουν παραδοθεί. Αλλά με πολύ συστηματική δουλειά, με επιμονή, με συντονισμό. Και είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε στους πολίτες ότι τα έργα υποδομής δεν σταματούν. Ούτε ξαφνικά θα υπάρξει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό στη χώρα επειδή απλά ολοκληρώθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από το πλεόνασμα της οικονομίας, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες, αλλά και από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε στην διάθεσή μας. Και νομίζω ότι η καλύτερη απόδειξη, η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε.
7: Σαφές μήνυμα υπέρ του διεθνούς δικαίου έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης από την Ιρλανδία. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως δεν υπάρχει περιθώριο υποχωρήσεων απέναντι στον αναθεωρισμό, ενώ ενημέρωσε τους Ευρωπαίους ομολόγους του για την τουρκική παραβατικότητα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ζητώντας την έμπρακτη αλληλεγγύη και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο Υπουργός.
19: Έχω την ευκαιρία να ενημερώσω τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ιδίως στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με παραβατικότητα διεθνούς χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να σταθεί αλληλέγγυα σε κάθε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Η Ελλάδα είναι πάντοτε με τους διεθνείς κανόνες, απαρέγκλητα στηρίζει την διεθνή πολυμέρεια. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα παραχώρησης σε σχέση με τους κανόνες διεθνούς δικαίου.
7: Με βίντεο στο TikTok απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το όραμα Ελλάδα 2030, επικρίνοντας τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης από την κυβέρνηση για την απόκρυψη της πραγματικότητας. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος πρόβαλε ένα διαφορετικό δρόμο με τον λαό οδηγό και απίφθινε κάλεσμα στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για μισθούς, υγεία και παιδεία.
20: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος
2: για το 2030.
3: Συνεχίζουμε. Επόμενος σταθμός το 2030.
5: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
5: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον, άλλον.
5: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
5: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
2: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν γεμίζουν τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνουν τη ζωή των πολλών καλύτερη. Αυτός ο δρόμος υπάρχει. Μόνο που το δικό τους GPS δεν πρόκειται να σας τον δείξει, γιατί αυτός ο δρόμος θέλει το λαό στη θέση του οδηγού. Επόμενος σταθμός, Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση, στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στις 5.30 το απόγευμα. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία, παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη του.
7: 30 λεπτά μετά τις 2, σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι μαζί.
20: Status Update με τον Λεοντή Μαχερά.

0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
7: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Εκεί είναι στις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
10: Εκεί είναι στις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
11: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκάκι και σαλάτες και special κάρτα 5 συν 1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5 Κωνσταντίνου Καραμανλή 172. Παίρνει άριστα στο φαγητό.
12: Status update με τον Λεοντή Μαχαιρά. 37 λεπτά μετά τις 2, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με αρκετές καθυστερήσεις. Όσοι κινείστε αυτή την ώρα στην περιφερειακή, το βιώνετε από νωρίς το πρωί σήμερα. Έχουμε προβλήματα από το ύψος της Πηλαίας μέχρι και να στρίψετε για το Ρετζίκι, εκεί στα Πεύκα. Οπότε δυτικά σχεδόν όλος ο περιφερειακός είναι μποτιλιαρισμένος. Ανατολικά έχουμε αρκετές καθυστερήσεις μπροστά από το 424 μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Αρκετά προβλήματα λόγω και των ετοιμασιών για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορία στην πύλη εμπορίου, το μεγαλύτερο κυκλοφοριακό πρόβλημα αυτή την ώρα. Μικροκαθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στην Τσιμισκή από το ξεκίνημα μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους.

Ανοίγουμε γραμμές, καθώς μου έστειλε τώρα εδώ και ο Πέτρος την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα, ο Γιώργος, συγγνώμη, την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα στην περιφερειακή οδό στο δυτικό ρεύμα κυκλοφορίας. 2310-513000-2311-82-1050 και στα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800.

Ούτε το βράδυ που γράφεις εδώ Γιώργο θα φύγετε. Άμα συνεχιστεί έτσι. Λοιπόν, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, λόγω και της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως και των διαδηλώσεων που θα έχουμε. Το Σάββατο κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί σταδιακά από τις 3 το μεσημέρι στο μεγαλύτερο μέρος του εμπορικού και ιστορικού κέντρου. Ενώ αυτό που γνωρίζαμε εδώ και αρκετές ημέρες, σας το είχαμε ανακοινώσει και εδώ από τον σταθμό μας, ήρθε και η επίσημη ενημέρωση από τον κύριο Δήμα για το πρώτο και δεύτερο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, λόγω και της 90ης ΔΕΘ, 24ωρη λειτουργία του μετρό και στη βασική γραμμή και στην επέκταση προς Καλαμαριά.

έχουμε πρωταθλητή. Και είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Μπορεί η μέση τιμή ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο στην πόλη μας να διαμορφώνεται στα 7,7 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 3% έναντι του 2025. Ωστόσο, ο πρωταθλητισμός για την παλιά παραλία δεν σταματά, με τη μέση τιμή να βρίσκεται σχεδόν σε διπλάσια επίπεδα ή τη στα 14 ευρώ. Αγώνας δρόμου για να βρεις σπίτι. Πανελλαδικά τον τίτλο του πρωταθλητή μοιράζονται Κολωνάκη, Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης και Σαντορίνη, όπου το μέσο ενίκιο διαμορφώνεται στα 14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο Κολωνάκη και την Παλιά Παραλία της πόλης μας, το μέσο ενίκιο παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με πέρσι. Από την άλλη, πρωταθλητές στη ποσοστιαία αύξηση των ενοικίων αναδείχθηκαν η νέα Ηρακλίτσα Καβάλας με μέση ετήσια άνοδο τιμών 16,7%, τα Πετράλωνα με 15,6%, ενώ στη τρίτη θέση ισοβάθμισαν η Κυψέλη και η Θέρμη με 14,3%. Τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να εμφανίζουν τα υψηλότερα ενίκια. Η μέση τιμή κατοικίας ανέρχεται στα 11,4 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ακολουθεί η Νέα Παραλία με 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η Άνω Πόλη με 9,5 ευρώ το τετραγωνικό. Ντεπό 9 ευρώ. Η Τούμπα με 8,8, το Φάληρο με 8,7, οι 40 Εκκλησίες και η Χαριλάου με 8,4 το τετραγωνικό και η Τριανδρία με 8,2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Όσον αφορά στην ετήσια αύξηση των τιμών των ενοικίων, τη μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρεί κανείς στις 40 Εκκλησίες με 7,7, την Τούμπα με 7,3, τη Νέα Παραλία με 5,3, το Φάληρο με 4,8% και το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης με 3,6. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκη παρουσίασαν σε αιτήσια βάση η Πολύχνη, η Αμπελόκηπη, η Σταυρούπολη, η Νεάπολη και ο Εύοσμος. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τώρα οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στο Καραμπουρνάκι, την Καλαμαριά, το Πανόραμα, την Πηλαία, τη Θέρμη, ενώ οι χαμηλότερες εντοπίζονται στην Επανομή, τη Νέα Μηχανιώνα, την Περαία, το Βυζάντιο και την Κηφισιά. Αναφορικά με τις αυξήσεις στα ενίκια, τη μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή παρουσίασε η Θέρμη, η Νέα Μηχανιώνα και η Επανομή.

Μάνο, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Εάν πούμε, το ξέρω ότι δεν είναι αστείο αυτό που γράφεις. Αν δεν το έχουμε σίγουρο, δεν μπορούμε κι εμείς να το δώσουμε στον αέρα. Το έχουμε ακούσει κι εμείς. Περιμένουμε ωστόσο την επίσημη ενημέρωση. Γιώργο, σε ευχαριστώ. Το βλέπω και εγώ. Ανατολικά ο περιφερειακός δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Επαναλαμβάνω, δυτικά στη περιφερειακή από το ύψος της Πηλαίας και τουλάχιστον έως το ύψος των Σικαιών έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Μην μπαίνετε στον περιφερειακό. Θα κολλήσετε, σας το λέμε από τώρα να το γνωρίζετε. Μικροκαθυστερήσεις στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καλύτερη κατάσταση των οχημάτων αυτή την ώρα η κυκλοφορία από την Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Επιλέξτε την. Στην Εγνατία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας με επίκεντρο την πύλη εμπορίου στη ΔΕΘ που αυτή την ώρα ξεφορτώνουν και τα φορτηγά καθώς στείλουν περίπτερα και στη Τζιμισκή αρκετή κίνηση από τα φανάρια της Χάνθ μέχρι και το ύψος της Αριστοτέλους.

Λοιπόν, στα κυκλοφοριακά μας δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Να το γνωρίζετε, δυτικά ο περιφερειακός αντιμετωπίζει προβλήματα από νωρίς το πρωί και λόγω ατυχημάτων που είχαμε και ακινητοποιημένων οχημάτων. Η ίδια ακριβώς κατάσταση έχουμε και αυτή την ώρα, επικρατεί και αυτή την ώρα. Παραμένετε στον σταθμό μας, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από την Εύα Βερνάρδου στις 3 και αμέσως μετά η εκπομπή Status Express με τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 5. Καλό σας υπόλοιπο, καλό μεσημέρι.

0: Status Update με τον Λεοντή Μαχαιρά.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Αλλαγή του σκηνικού σήμερα με σποραδικές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου με βορειοδυτικούς ανέμους έως 3 μποφόρ. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς, στην Κατερίνη 31, στο Κιλκίσου 33, ενώ στις Σέρες, στα Γιάννητσά και τη Βέρεια η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

0: Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99.
1: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
9: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
15: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr.

0: Αν νομίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα της ζωής σας είναι το ότι τούτη την ώρα πολλές πολλοί από εσάς ταλαιπωρείστε στην περιφερειακή, κυρίως εκεί αλλά και σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, είστε γελασμένοι. Κρύφτε δαχτυλίδια, βραχιόλια, σκουλαρίκια, χρυσά δόντια της γιαγιάς, διαμάντια, ζυργόνια, κανένα πίνακα αξίας, κανένα κοιμήλιο, κάτι το οποίο έχετε πάρει από αρχαιοκάπηλους, ό,τι έχει αξία, κρύφτε τα όσο είναι καιρός. Σκάψτε μπροστά εκεί στην ελιά, την δεύτερη όπως βλέπεις τον κήπο, κάτω 30 εκατοστά δεξιά, 80 εκατοστά βάθος, κάνεις λίγο τσιμεντάκι, βάλτε εκεί ό,τι τη μαλφή έχετε, ό,τι αντικείμενα αξίας έχετε. Γελάτε, γελάτε. Όχι ρε, δεν θα γίνει πόλεμος. Κρύφτε, κρύφτε ό,τι μπορείτε. Καταρχάς, γράψτε μου εδώ στο Viber τι αντικείμενα ακριβά έχετε. Τι αντικείμενα ακριβά έχετε, δηλαδή αντικείμενα αξίας, κινητή περιουσία εννοώ, πέρα από τα σπίτια σας και τα αυτοκίνητά σας, ακίνητα και κινητά. Τι άλλη περιουσία διαθέτετε? Ασημικά, χρυσαφικά, διαμάντια. Γιατί εδώ ένας από τους πολύ κοντινούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, για να εξηγήσει την ιστορία με την πατριωτική εισφορά, τον πατριωτικό φόρο, ο άνθρωπος Βαθύ Λαρίγκη τα είπε όλα.
1: Να ξεκινήσω τα τελευταία, από την πατριωτική εισφορά. Καταρχήν, για να επιβληθεί στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε? Λέμε λοιπόν γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
2: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και θα πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
1: Σαφώς, είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά αναμένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα? Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
2: Εντάξει, δηλαδή, όλα μια, αυτά, κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμόσιμο. Μακάρι να πει.
1: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος. Εδώ λοιπόν τι λέμε? Εδώ λοιπόν είναι πατριωτικό καθήκον, πράξη ευθύνης και όρος κοινωνικής συνοχής να υπάρξει μία φορολόγηση, να βάλουν πλάτη που δεν θα έχει μόνιμη διάρκεια αυτή η πατριωτική εισφορά, θα είναι για κάποια χρόνια, ούτως ώστε αυτό το ποσό να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση κοινωνικών αναγκών, παιδείας, υγείας και διαφόρων.
0: Βρε, γι' αυτό σου λέω, κρύψε τα δόντια της γιαγιάς. Καλού κακού. Δηλαδή και αν η γιαγιά είχε ένα δαχτυλίδι, λέω εγώ τώρα, 300 χρόνων από την γιαγιά της, ποιος θα το κοστολογήσει? Ποιος θα μου πει πόσα ευρώ κάνει, ρε εσύ, πρόεδρε? Πείτε τέτοιες αγλαμάρες στον κόσμο. Υπάρχει κόσμος ο οποίος τις δέχεται. Μην ανησυχείτε καθόλου. Πείτε τέτοιες παπάντζες, πείτε. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους, αγαπητές φίλες και φίλοι. Σας ευνηδιάσαμε, δεν νομίζω. Πατριωτικός φόρος. 6 λεπτά μετά τις 3, με αρκετά προβλήματα στους δρόμους. Και σήμερα το μεσημέρι, αρκετά προβλήματα και αρκετή κίνηση. Κόσμος πάει και έρχεται μεταφέροντας λίγα ή πολλά πραγματάκια και στην περιφερειακή και σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Γιατί αδερφούλη μου, έχουμε διεθνή έκθεση 90 με χορηγό, την εξαιρετική InfoTrust, το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων. Κάθε μεσημέρι από τις 3 έως τις 4, Status Express. InfoTrust, αν είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, γίνεσαι μεγάλος παίκτης συνεργαζόμενος με την InfoTrust. Στο 2310-492-492 παίρνεις πληροφορίες. Εμείς, επειδή σε τούτην εδώ την εκπομπή θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα για να τα μοιραζόμαστε με όλες και όλους εσάς, μπήκα στον κόπο και έκανα κάτι πάρα πάρα πολύ απλό. Καταρχάς, όσο σας δίνω τις λεπτομέρειες, παρακαλώ γράψτε μου στο Viber τι έχετε, δηλαδή κοσμήματα, χρυσά ρολόγια, βραχιόλια, τι άλλο, έτσι ρε παιδί μου, αξίας, κανένα πίνακα ζωγραφικής, Van Gogh, κάτι το οποίο αγοράσατε από Δημοπρασία, από τον Νίκο Σότμπις, ο άλλος μπορεί να έχει το βραχί της Μερλίν Μονρό. Πού ξέρει τώρα ο Τσίπρας άμα το βραχί είναι της Μερλίν Μονρό ή άμα είναι της συζύγου σου. Για πες μου, θα ανοίξει τη θηρίδα, θα βρει ένα βραχί, ένα τάγκαρα παιδί, πώς λέγεται αυτό. Πώς θα το κοστολογείς, για πες μου, είναι κάτι επίγον παρακαλώ.
3: Περιφερειακό προσδυτικά.
0: Νόμιζα έχεις κανένα τάγκα, ξέρω, για πες.
3: Τι να έχω βρεθεί, ό,τι και αν έχω, έτσι όπως πάει, αν καταφέρει να πείσει ξανά, εγώ θα φύγω.
0: Πού θα πας ρε εσύ, πού θα ακούς Βενιέρι ρε φίλε. Εσύ άμα δεν ακούς Βενιέρι κάθε μέρα παθαίνεις κοκομπλόκο.
3: Ακούω μέσω ίντερνετ έτσι κι αλλιώς.
0: Α, ναι, έχουμε ίντερνετ, σωστά. Θα πας κάπου έχει ίντερνετ.
3: Έχει μια μικρή καθυστέρηση, αλλά το βρίσκω.
0: Εντάξει, για πες.
3: Άκου τώρα το σημαντικό. Πηγαίνοντας ανατολικά, μετά τα έργα του περιφερειακού, στο δεξί ρεύμα έχουν τρακάρει 2 αυτοκίνητα, είναι σταματημένα 3, μόνο υλικές ζημιές, αλλά έχει μπλοκάρει το σύμπαν.
0: Ξαναπάρ' το λίγο από την αρχή. Μετά τα κάνουν έργα σήμερα.
3: Μετά τα έργα του flyover.
0: Α, ναι.
3: Το μπάτι που είναι πηλαία πάνω.
0: Ω, το βλέπω ρε φίλε. Τι μου λες, εδώ έχει μεγάλη ουρά, μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Είμα προβλέμα που λένε και οι Σέρβοι.
3: Μούτσο προβλέμο.
0: Υπομονή, άντε για χαρά. Υπομονή, γιατί όντως έχουμε μεγάλα προβλήματα και στο σημείο που μας είπε ο φίλος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιτίας τροχαίου, δηλαδή κοντά στον κόμβο με Μουδανιών. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα και έχει φτάσει εκεί παλιά που ήταν το τούνελ. Το έχει περάσει κιόλας. Έχουμε και στο Παπαγεωργίου πρόβλημα προς τα ανατολικά και στο ύψος Τριανδρίας πρόβλημα προς τα δυτικά. Σε κεντρικούς δρόμους και στην Εγνατία και στη Τσιμισκή, λιγότερο στην παραλιακή. Λοιπόν, γράφτε, συνεχίστε να γράφετε τι έχετε, τι πολύτιμα αντικείμενα έχετε. Κάνα σταυρό, κάνα δαχτυλίδι, κάνα σκουλαρίκι, κάνα σόρουχο, κάνα σουτιέν. Γράψτε για να τα κοστολογήσουμε, γιατί έρχεται πατριωτικός φόρος 1%. Για το πόπολο είναι όλα αυτά, να ξέρετε. Επειδή ακριβώς τα λέει για το πόπολο, εμείς θα πούμε την αλήθεια για να τους ξεμπροστιάσουμε. Έχω λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5, 6 χώρες. 1, 2, 3, 4, 5. Στις οποίες εφαρμόστηκε. Κάτσε να βρω και το σχετικό τραγούδι. Περίμενε λίγο. Άκου αυτή η τραγουδάρα και θα σου πω σε λίγο. Θα σου πω σε ποιες χώρες εφαρμόστηκε τέτοια πατριωτική εισφορά, πατριωτικός φόρος.

μαζί μου. Στοιχεία φίλε, δεδομένα. Μην νομίζετε επειδή τον κατηγορείτε όλο το Τσίπρα. Τον κατηγορείτε όλη το Τσίπρα. Δεν τον αφήνετε να πάει πάνω από 20%. Ότι αυτά δεν εφαρμόστηκαν και σε άλλες χώρες. Φυσικά και εφαρμόστηκαν. Και βέβαια όχι, παίξε γέλα σε χώρες όπως

Πολύ επίκαιρο έγινε το τραγούδι. Εντάξει, Ουκρανία. Για τη χρηματοδότηση της άμυνας. Στο Μπουρούντι. Χρηματοδότηση πολέμου. Στο Τζιμπουτί. Δημοσιονομική ενίσχυση. Στην Αιθιοπία. Επίσης χρηματοδότηση πολέμου. Στο Ελ Σαλβαδόρ. Χρηματοδότηση πολέμου. Είναι χώρες οι οποίες έχουν εφαρμόσει την εισφορά με πατριωτικό ή εθνικό χαρακτήρα. Ουκρανία, Μπουρούντι, Τζιμπουτί, Αιθιοπία, Ελ Σαλβαδόρ. Τώρα και στην Ελλάδα, Σαράφης και στα Τρίκαλα. Καταλάβατε σε τι λαούς απευθύνονται όλα αυτά. Ουκρανία, Μπουρούντι, Τζιμπουτί, Αιθιοπία, Ελ Σαλβαδόρ.

0: Έτσι δεν θα τα χαλάσουμε. Ας ενοχλείστε. Δεν γίνεται μόνο ο παραλογισμός, ο λαϊκισμός, η δημαγωγία και το απατζηλίκι να γιορτάζουν σε τούτη να δω τη χώρα. Ας γιορτάσει και η λογική, ο ορθολογισμός, ο ορθός λόγος. Υπάρχουν ωστόσο, γιατί εμείς είμαστε μια εκπομπή που τα ψάχνει όσο μπορεί, υπάρχουν και δύο χώρες οι οποίες εφάρμοσαν κάτι ανάλογο. Γιατί είναι βέβαιον ότι όταν τους πάρει χαμπάρι ο κόσμος, θα πούνε μα καλά, αυτά τα εφάρμοσε και η Γαλλία και η Γερμανία. Ανάλογοι θεσμοί, αυτό το πατριωτική εισφορά και τα λοιπά, όλο αυτό το παπατζηλίκι του Αλέξη. Ανάλογη εισφορά θεσπίστηκε όντως και στη Γαλλία και στη Γερμανία, αλλά προσέξτε μια μικρή τεράστια διαφορά. Και οι Γάλλοι και οι Γερμανοί βάζουν ποσοστό επί της 100. Προσέξτε, προσέξτε. Στο εισόδημα. Όχι στην αξία της περιουσίας κάποιου. Στο εισόδημα. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, στη Γαλλία είναι 3,5% κλιμακωτά μέχρι 5,5%. Στο εισόδημα. Το θυμάστε τότε που ο Αστερίξ, πώς το λένε, και το Ζεπαρτιέ, πώς το λένε, είχε πάρει το 1 εκατομμύριο και έφυγε. Πολιτογραφήθηκε και Βέλγος. Γιατί δεν είναι χαζί, σου λέει, εγώ κάθισα, δούλεψα τόσα χρόνια για να κάνω μια μικρή ή μεγάλη περιουσία, για να έρθει ο σοσιαλιστής τότε, ο Λαντ, να μου πάρει τα χρήματα, και σηκώθηκε και έφυγε. Όπως έκαναν και πάρα πολλές και πολλοί άλλοι. Έτσι λοιπόν, στη Γαλλία και τη Γερμανία τουλάχιστον έχουν βάλει αυτή την εισφορά στο εισόδημα. Από ένα σημείο και μετά. Σου λέει, τη βγάζεις 1 εκατομμύριο το χρόνο, πέρα από τη φορολογία και τα λοιπά που σου βάζω, θα σου βάλω και 1, 2, 3, 4% στο εισόδημα. Εδώ οι δικοί μας οι παπατζίδες λένε θα το βάλουν στην καθαρή αξία, στην αξία, την περιουσία σου κινητή και εκείνη. Το είπε ο άνθρωπος. Να σας πω κάτι. Θα σας το πω ορθά κοφτά. Αν βάλουν όριο 1 εκατομμύριο ευρώ συνολικής περιουσίας, δεν θα την πληρώσουν μόνο οι πλούσιοι. Γιατί η ακίνητη περιουσία κάποιου με την κινητή μπορεί να είναι πρίκα, μπορεί να είναι δουλειά χρόνων, και αν βάλεις κάτω και αθροίσεις τις αντικειμενικές αυτές αξίες, μπορεί να πας στο 1 εκατομμύριο. Και στο 1 εκατομμύριο θα πρέπει, εκτός των υπολείπων μαμισιάτικων που πληρώνεις, να πληρώσεις 10.000 πατριωτικής φοράς, όπως λέει ο Τσίπρας. Γι' αυτό σας λέω, άλλο είναι να φορολογήσεις το εισόδημα και άλλο να πεις εγώ θα αθροίσω την περιουσία σου, θα κοστολογήσω ακόμη και τα τιμαλφή στο σπίτι σου και θα τα φορολογήσω. Με ποιο δικαίωμα, ρε φίλε, φορολογείς μια περιουσία την οποία απέκτησα, δεν μου αποδίδει και την έχω σε μια θηρίδα, έχω ένα περιδέρεο, είχα έναν θείο Ίνκας, είχα προπαπού Μάγια. Μάγιας, πώς λέγονται αυτοί, Μάγια. Και από εγγονό σε εγγονό ήρθε στα χέρια μου, σαν το μαχαίρι ταλουνού του Παπα Κωνσταντίνου, ποιος το λέει ο τραγούδι. Εντάξει, καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ?
1: Γεια σου, φίλε μου, Βενιέρη.
0: Γεια σου, έχεις τίποτα τιμαλφή, κανένα βρακάκι, κανένα δαχτυλίδι?
1: Είμαι πλούσιος γιατί έχω μια γυναικάρα και 3 παιδιά ανήλικα που είναι υγιέστατα.
0: Πόσο την κοστολογείς, κάτσε. Πόσο την κοστολογείς τη γυναίκα?
1: Jackpot, βάλε
0: πόσο
1: θέλεις.
0: Πόσο, πες μια τιμή. Σου βγάλω λογαριασμό, πες το.
1: Έχεις, ωραία, σε ψήφισα, γεια σου.
0: Μπράβο,
1: πάμε για το σημαντικό.
0: Ναι.
1: Πάμε για το σημαντικό.
0: Κάτσε, σου πω.
1: Τώρα πέρασα από το μοναστηρίο.
0: Ναι.
1: Πέρασα από το μοναστηρίο. Το κτίριο Kiddo είναι ένα φανάρι. Το φανάρι το πάνω είναι να πέσει έτοιμο σε οροφή αυτοκινήτου. Να ξέρεις. Πάρτε τα τηλέφωνά σας, νομαρχίες, δήμους και τέτοια, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο. Έγινε προς τα κάτω. Το πάνω το φανάρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Μοναστηρίου, Kiddo, κτίριο απέναντι το φανάρι. Το πάνω το φανάρι έχει γύρει αρκετά.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά κάνεις και μας το λες. Καλό μεσημέρι, τη γυναίκα και τα 3 παλικαράκια, κοριτσάκια, τι έχει. Αυτό που μου στέλνεις, Χρήστο, είναι διαφορετικό. Ο Χρήστος μου στέλνει εδώ πέρα, το οποίο ξέρω για την Νότια Κορέα. Δεν είναι μόνο Νότια Κορέα, και η Γερμανία το έχει κάνει με τα πολεμικά. Είναι άλλο πράγμα να απευθυνθεί στο λαό και να πεις οικειοθελώς όσοι θέλετε, και άλλο να έρθεις νταβατζιλίδικα να πεις ότι εγώ θα επιβάλλω με το ζόρι. Αυτός δεν είναι πατριωτικός φόρος. Όταν τον επιβάλλεις, δεν είναι πατριωτικός φόρος. Δηλαδή, αν εμένα μου επιβάλλεις, εγώ δεν έχω καμιά σπουδαία περιουσία, σας το λέω για μην μου την κάνω πλουσιόπεδο. Ό,τι έκανα το έκανα μόνος μου. Ένα διαμέρισμα ο μπάς μου άφησε και αυτό μπελά μου άφησε. Λοιπόν, τι θα έλεγα. Ναι, όταν έρχεσαι και μου λες εσύ με το ζόρι θα σου βάλω εγώ 1% όχι στο εισόδημα, αλλά στα περιουσιακά στοιχεία που έχεις, αφού εγώ είμαι υποχρεωμένος να το καταβάλω, είμαι πατριώτης. Για πες. Αν τα βγάλω έξω, δεν θα είμαι πατριώτης. Ξαναπες. Αυτά, Χρήστο μου, είναι παπατζηλίγια. Όπως ακριβώς το λέω. Στον Μπουρουντί, στον Μπουρουντί. Κάτσε να ξαναπώ. Ουκρανία, Μπουρούντι, Τζιμπουτί, Αιθιοπία, Ελ Σαλβαδόρ. Αν πιστεύεις ότι, ξέρω εγώ, είναι καλό να συγκρίνεσαι με τούτες τις χώρες, με τους πολίτες εκείνων των χωρών, μαζί σου,

Εξαιρετικό σχόλιο. Ποιο είναι, ρε? Α, ο Βελίξ ήταν εκείνο. Τι θα έλεγα, ρε φίλε, φοβερό. Η Δήμητρα. Πατριωτικό φόρο, λέει, θέλει ο Τσίπρας για την πατρίδα που δεν έχει σύνορα. Ωραία, ρε εσύ, Δήμητρα. Ωραία, φίλε, επειδή το βράδυ είμαι καλεσμένος και στο Ζαχαρό θα το πω. Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία, θα κερδίσω εντυπώσεις. Θα με παίζουν πάλι τα social. Πολύ έξυπνη ατάκα. Πατριωτικό φόρο θέλει ο Τσίπρας για μια χώρα της οποίας

Μου δίνετε παραδείγματα διαφορετικά, παιδιά. Άλλο η Γερμανία, το είπα μόλις μετά τον πόλεμο, άλλο τι έκανε ο Στάλιν στην Ρωσία. Εδώ έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε πόλεμο. Και σου λέει κάποιος παπατζής ότι θα έρθω, γιατί αυτό είναι παπατζηλίκη, έτσι. Κατά τα άλλα, πρόσεξες, θα έλεγα το πρωί. Είπε πράγματα ενδιαφέροντα, κάποια έχουν βάση. Έκανε προτάσεις ο Αλέξης Τσίπρας, με τις οποίες συμφωνώ, μια χαρά. Αλλά πετάει αυτό το παπατζηλίκη, ρε, το πιασάρικο, για να γίνεται τόρος. Να, τόρος δεν γίνεται τώρα. Λέει πολλοί κόσμος, άσε μας, ρε Βενιέρη, ποιος ξέρει, μπορεί να έχεις καμιά 30 εκατομμύρια ευρώ και δεν θες να πληρώνεις. Στον Τράγκα, παιδιά, τον φίλο σας. Στον Τράγκα, όλοι όσοι είστε σε άλλο mood, διαφορετικό από το δικό μου σκεπτικό, εντελώς απέναντι δηλαδή, στον Τράγκα, στον Τράγκα. Εκείνος, να, με 200 εκατομμύρια περιουσιακά στοιχεία, θα έδινε, πόσο θα έδινε, πόσο είναι το 1% του 200 εκατομμύρια? 2 εκατομμύρια το χρόνο, μάλιστα. Δεν είχε να πληρώσει και τους εργαζόμενους στα κανάλια του.

Έχουμε λίρες βλέπω. Α, και είναι του γάμου. Τι λέει ρε φίλε, η θεία μου η Κίτσα, η θεία μου η Νίτσα, η θεία μου η Ευαθούλα μου έκαναν κάτι λίρες στο γάμο μου όταν ή οι θείες της γυναίκας μου θα έρθεις να μου τις φορολογήσεις πατριωτικό φόρο στις λίρες ρε φίλε και η γιαγιά η Ανατολή εκείνο το πεντόλυρο, σε παρακαλώ τώρα.

Μας βγάζετε από το ευρώ και χαιρόσασταν. Αγάπη μου, έκλεισε τις τράπεζες. Να σου τα χαμόγελα. Παράτε, έχει κόσμο να σας ακολουθήσει, σας το υπογράφω αυτό δηλαδή, μην νομίζει. Γιατί τώρα λέει ο άλλος, όλοι αυτοί οι πλούσιοι τώρα έχουν θυμώσει, γιατί ο Αλέξης θα τους βάλει χέρι. Αλέξη μου, άκου να σου πω λίγο, αγαπημένο μου αγόρι. Δεν το λέω απαξιωτικά, το λέω γιατί είσαι μικρότερος από εμένα, ρε παιδί μου, και στο μπάσκετ που πηγαίνω, οι μπαμπάδες των παιδιών εκεί που είναι με συναθλητές των δικών παιδιών είναι αρκετά μικρότεροι κάποιοι από εμένα και με σέβονται, τους μιλώ λίγο έτσι πιο στοργικά, ε, Στέφανε Γκάγκα. Φανταζόπουλε, δεν έχεις παράπονο, Παπαλήρα, σας μιλάω στοργικά. Μποζίνη. Λοιπόν, έτσι λέω και αγαπητό μου παιδί Αλέξη. Ωραίο είναι όλο αυτό το συνονθήλευμα των επαναστατικών αριστερών προοδευτικών απόψεων για το πώς θα πάρεις τα χρήματα από τους άλλους για να τα δώσεις, ξέρω εγώ, αν τα πάρεις και αν τα δώσεις. Γιατί σε δοκιμάσαμε στην πελατεία σου. Άρα ρε, αγαπημένο μου παιδί, αν έχεις λίγο χρόνο, πήγες εκεί, ξέρω εγώ, στην Αμερική, σου είπανε, τους είπες. Αν έχεις λίγο χρόνο, λέω εγώ, ή συμβουλή του, πείτε του να έρθει καμιά εβδομάδα εδώ. Θα το πληρώσουμε δίπλα, έχουμε και δύο ωραία ξενοδοχεία. Το ένα είναι το Mediterranean, πεντάστερο, το άλλο είναι δίπλα πιο φθηνό, το Αστόρια. Ας διαλέξει, θα πω την κυρία Χούσου, δώσε ρε παιδί μου πέντε διανυκτερεύσεις στον Αλέξη, να ξυπνάει την ώρα που ξυπνάω και να κοιμάται την ώρα που κοιμάμαι, που είμαι και 15 χρόνια μεγαλύτερος από εκείνον. Να του πω λίγο πώς γίνεται να κρατήσεις δουλειές, δηλαδή τι πρέπει να κάνει κάποιος για να υπάρχουν δουλειές, να υπάρχει εισόδημα, να υπάρχει μεροκάματο. Να μάθει λίγο σε αυτή την επιχείρηση, τη μικρομεσαία. Δεν σου να πάει σε καμιά μεγάλη, σε κανένα μεγάλο εργοστάσιο, εκεί θα μπερδευτεί. Ας έρθει να μάθει λίγο πώς βγαίνουν τα χρήματα και μετά ας μας μάθει πώς τα μοιράζουν. Γιατί εμείς στη ζωή μας μάθαμε μέχρι τώρα πώς να βγάζουμε χρήματα.

Μπουρούντι γράφει εδώ, δεν λέει Μπουρούντι. Τζιμπουτί, Μπουρούντι, Αιθιοπία, Ελ Σαλβαδόρ και Ουκρανία, χώρες οι οποίες θέσπισαν με έντονο πατριωτικό και εθνικό χαρακτήρα την φορολόγηση των πλουσίων. Σας είπα όχι, από όλα όσα είπε χθες ο Αλέξο Τσίπρας, στέκομαι σε αυτό γιατί άκουσα τον σύμβουλό του, ο οποίος είπε αυτά στα οποία νωρίτερα αναφέρθηκα, μάλλον τον ακούσατε, και μου έκανε έτσι εντύπωση, αλγινή θα έλεγα. Γι' αυτό και στέκομαι σε αυτά. Κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, χθες άκουσα έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε και ενδιαφέροντα πράγματα, πρότεινε ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία συνιστούν υλικό για να γίνει μια κουβέντα σοβαρή σε εθνικό επίπεδο. Μην τον απαξιώνουμε γιατί δεν είναι, είπαμε. Βέβαια βγήκε το Πασόκ μετά και χθες είχαμε τον κύριο Τσουκαλά εκεί στην εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ. Βγήκε ο Κώστας Τσουκαλάς και λέει, αφού άκουσε τον Αλέξη Τσίπρα, λέει το 80-85% των όσων ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας είναι αντιγραφή του προγράμματος του Πασόκ. Και εσείς δεν θα μας πάρετε τα δαχτυλίδια, ρε φίλε. Προσπαθώ να σκεφτώ τι είναι το πολυτιμότερο πράγμα στη ζωή μου για να μην το έχω σε κοινή θέαση και το πάρει ο Τσίπρας τώρα που θα γίνει πρωθυπουργός.

0: Ένα γαλματάκι είχα πάρει από το Σινικό Τείχος. Δεν μιλώ για έμψυχα ρε φίλε. Το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μου είναι η τριπλέτα, η σύζυγος με τα δύο παιδιά. Άστο αυτό, το αφήνουμε στην άκρη. Λέω για πράγματα τα οποία θέλει να τσακώσει ο Αλέξης Τσίπρας με τους συνεργάτες του για να μου επιβάλλει πατριωτικό φόρο. Έχω ένα βουδάκι, βούδα, μικρό βούδα, το σοδούλι, ένα μαρμάρινο. Τον είχα πληρώσει ακριβούλη και όχι πολύ ακριβά. Όταν είχα πάει στην Κίνα, στο Σινικό Τείχος, με έπιασε κορόιδο ένας Κινέζος. Αντί να πιάσω εγώ τον Κινέζο για Κινέζο, έπιασε εκείνος τον Έλληνα για Κινέζο. Μου το πούλησε για ντεμέκ από αρχαιολογικές εξκαφές, ανασκαφές. Και τελικά ήταν από αυτά τα τουριστικά που πώς έχουμε στα τσολιαδάκια. Έχουν και αυτή τέτοια μαρμάρινα. Αν το δει βέβαια τώρα ο Αλέξης μπορεί να το χτυπήσει το κεφάλι να πάει. Αγόρι μου και αρχαιοκάπηλος. Λοιπόν, να στο πω λίγο πιο σοβαρά, αν ισχύσουν, δηλαδή πρόσεξε, υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πρώτον, να βγει πρωθυπουργός. Δεύτερον, να ψηφίσει νόμους. Τρίτον, να μείνει ο κόσμος στην Ελλάδα με αυτά που λέει ότι θα ψηφίσει. Τέταρτον, από αυτούς που θα μείνουμε στην Ελλάδα, προσέξτε. Αυτά που λέει, αν μπει το όριο στο 1 εκατομμύριο ευρώ, πιάνει και σένα. Μην νομίζεις δεν σε πιάνει. Δεν μπορεί, δεν σου δώσει πεθαρά ένα σπίτι. Ένα εξοχικό, εσύ δεν έχεις ένα σπίτι. Θα έχεις. Αν σου έδωσε δύο σπίτια, βάλ τα κάτω, αντικειμενικές αξίες, επί κανένα αυτοκίνητο, κανένα αυτό, κανένα σκουλαρί, κανένα βραχιόλι, κανένα παλιό Walkman. Και αν όλα αυτά αθροίζουν 1 εκατομμύριο ευρώ, σύντροφε, συντρόφισσα εκεί έξω, με τίποτε καταθέσεις, αλίμονό σου. Αλίμονό σου. 10.000 το χρόνο. Κοίταξε τώρα για να. Πραγματικά για να σοβαρευτούμε λίγο, γιατί εντάξει, προσφέρονται για να κάνουμε χαβαλέ, γιατί και αυτοί χαβαλέ κάνουν μαζί μας. Αλλά για να σοβαρευτούμε λίγο, θα σας θυμίσω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
0: Και τα προϊόντα της Κοντίτο είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα, νόστιμα γευστικά κάθε ώρα της μέρας. Το πολύ ενδιαφέρον το οποίο θέλω να σας επικοινωνήσω μαζί σας, κάτι το οποίο διαλανθάνει τις προσοχές του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του, έτσι για να σοβαρευτούμε, είναι το εξής. Εντάξει, παιδιά, μεσημέρι είναι, θα κάνουμε και το χαβαλέ μας και την πλάκα μας. Το λέω σε κάποιους φίλους οι οποίοι, εντάξει, οκ, το πρωί είμαστε λίγο πιο. Λοιπόν, αφού θέλετε λίγο να το δούμε και πιο σοβαρά. Αυτά εδώ τα πραγματάκια γίνονται μόνο για επικοινωνία, για τίποτα άλλο. Για να βγει η εικόνα προς τα έξω ότι να ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα τα βάλει με τα συμφέροντα. Αυτός ο οποίος τα βρήκε με το Μελισανίδη, ο οποίος αγόρασε για χατήρι την εφημερίδα συντακτών. Αυτός ο οποίος για πάρτι του το Μέγκα Αντένα, το συγκρότημα Μαρινάκι, κάνει παπάδες. Κατά τα άλλα θέλει να χτυπήσει τους πλούσιους. Εντάξει, πιστέψτε τον, δεν με ενδιαφέρει. Το ουσιαστικό είναι αλλού. Θυμάμαι. Το έλεγα και το πρωί. Πριν λίγα χρόνια, δεν πέρασε και αιώνας, όταν έλεγε τα ίδια παπατζηλίκια η αντιπολίτευση εκείνης περίοδου, αριστερή, δεξιά, χρυσή, αυγή, ανέλ, ΣΥΡΙΖΑ, ΜΥΡΙΖΑ, ΞΥΡΙΖΑ κλπ. Και επειδή ο κόσμος και τότε ήταν πολύ θυμωμένος, μάλλον με τον εαυτό του, αλλά ήθελε να ξεσπάσει άλλου, έτσι το έχουμε οι Έλληνες. Αυτό ξεσπάσαμε όπως ξεσπάσαμε. Και είπαμε, ήρθε, καλπάζει ο άνθρωπος, να πάμε να τον. Όσοι είπαν. Και φαινόταν ότι θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας να αρπάξει τα ηνία της εξουσίας το 2015. Τι έκαναν οι άνθρωποι που είχαν λίγα χρήματα στην άκρη, στην τράπεζα? Έσπευσαν, τα έβγαλαν από τις τράπεζες, τα έστειλαν στο εξωτερικό, τα έβαλαν στο σεντούκι τους. Γιατί καταλάβαιναν οι άνθρωποι, ήταν υγιώς σκεπτόμενοι, ότι αυτές οι παπάντζες του 2012-13-14 δεν έχουν εφαρμογή. Το καταλάβαινε, ο μέσος Έλληνας το καταλάβαινε αυτό, το 40%, το 45%. Το καταλάβαινε και οι άνθρωποι φοβούμενοι, υπό το φόβο ότι θα χάσουν περιουσίες, έβγαζαν τα χρήματα από τις τράπεζες. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα έκανε μπάχαλο, έκλεισε τις τράπεζες και μας είπε μετά, μας έλεγαν, μα λέει, δεν φταίμε εμείς, λέει. Πήγαιναν, λέει, οι έντιμοι παντελίδες, κυρπαντελίδες και έβγαζαν τα χρήματά τους από τις τράπεζες. Δεν έχεις κάνει, κυρπαντελής, καταληψία μου. Δεν έχεις κάνει. Δεν έχεις μοχθήσει πραγματικά στη ζωή σου. Το λέω γενικώς, έτσι, για εκείνους οι οποίοι υποστήριζαν όλα αυτά. Μια ζωή ήσουν κρατικοδίαιτος βολεμένος. Ποτέ δεν έκανες κάτι. Πάντα έτρωγες κρατικό χρήμα. Και κατηγορούσες τον άλλον, ο οποίος μια ζωή στο άγχος, στην κούρα, ο εργαζόμενος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο βιοτέχνης, ακόμη και ο βιομήχανος, κατηγορούσε εκείνον, ο οποίος με θυσίες, κόπους και πολύ χρόνο, σε βάρος και της οικογένειάς του πολλές φορές, έκανε 5 φράγκα, τα άφησε στην τράπεζα και ήρθες εσύ καλπάζοντας να τα πάρεις. Και επειδή πήγε να προστατεύσει τις περιουσίες στον κόπο 10, 20, 30 χρόνων, τον κατηγόρησες και από πάνω. Άσε με, αγόρι μου, άσε με. Αγόρι μου είναι γενικό σχήμα, έτσι. Αγόρι μου, αγόρι μου, αγόρι μου, που λέγε και η... η πολύ αγαπημένη. Ναι, έχω και έφια, τι να σου πω. Ευχαριστώ για τα... για τα σχόλιά σας. Φίλος μου στέλνει λίρα με... τι είναι αυτό ρε, λίρα είναι. Ρε φίλε, έχεις λίρα, ρε θηρίο. Φίλος μου Σπύρος μου στείλε λίρες. Τις έβγαλε μάλλον από...

Σου Στίβ. Γεια σου Στέλιο Σταυρίδη, Ελένη, Βασιλική άλλο Στέλιο, Γεώργια, Τάσο, Νίκο, Ελένη, Κωνσταντίνε, Χρήστο. Άρε Ανδρουλάκη, άρε Ανδρουλάκη, ευκαιρία που είχες. Ευκαιρία που είχες και την γλώσσησες. Ευκαιρία που είχες και την γλώσσησες.

χαμός στην περιφερειακή, όταν λέω χαμός, παιδιά, είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει. Μας ενημέρωσαν ακροατές νωρίτερα, τροχαίο συνέβη κοντά στον κόμβο Μουδανιών με την περιφερειακή προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα η ουρά σε λίγο θα φτάσει, από ό,τι φαίνεται, λίγο θέλει ακόμη να φτάσει στη Νεάπολη. Το πρόβλημα είναι προς τα ανατολικά, κυρίως προς τα ανατολικά, μεγάλο πρόβλημα προς τα ανατολικά έχουμε και στο 424, προς δυτικά τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Υπομονή χρειάζεται, την έχετε και την έχουμε ανάγκη. Ενενικοστή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης θα συναντήσουμε την εταιρεία Μαρμαρίδης Modern Living, η οποία συμμετέχει και φέτος πρωταγωνιστώντας με αποκλειστικές προσφορές σε έναν ανανεωμένο, συγγνώμη, χώρο που θα βρείτε νέα συλλογή επίπλων. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου στην καρδιά της έκθεσης, ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15, Μαρμαρίδης Modern Living.

Κάτσε να βάλω μια πιο έτσι χαλαρωτική μουσική, γιατί έτσι όπως είστε εκεί στην περιφερειακή, με τα νεύρα τσιτωμένα, είστε θέση να παίζει ο ένας πάνω στον άλλον.

Αλέξανδρε, μου στέλνει, βλέπω κάτι φωτογραφίες άγνωστες εδώ από δρόμο με αυτοκίνητα κτλ. Πού στο διάλογο είναι αυτός ο δρόμος, στην περιφερειακή, και μου γράφει ο Αλέξανδρος, ωραίος φίλε, μπράβο, γέλασε, λέει, που είναι έξοδος, λέει, προς Λαμία στην Αττική Οδό.

Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η ιστορία. Δεν ξέρει, βέβαια, η Νέα Δημοκρατία να χειρίζεται ορισμένα ζητήματα, νομίζω, με τρόπο δεν χρειάζεται πολλές φωνές. Δηλαδή, το είπα από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, οκ, ακούσαμε τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Σας είπα ότι πολλές είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, ουσιαστικές. Συμφωνώ και με κάποιες από αυτές. Πραγματικά, σας το λέω από καρδιάς. Δεν ειρωνεύομαι, δηλαδή. Τις παπάντζες δεν μπορώ. Ωραίο το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωραίο το πρόγραμμα του Πασόκ. Του Αλέξη Τσίπρα κάνει 7,5 δις. Του Πασόκ κάνει 4,6. Της Νέας Δημοκρατίας κάνει 1,8. Έχουμε την εξής αντίφαση. Αντί η κυβέρνηση να υπόσχεται πρόγραμμα large, 10 δις ευρώ, ρε παιδί μου, λίγο πριν από τις εκλογές, παρουσιάζει ένα νοικοκυρεμένο, συμμαζεμένο πρόγραμμα το οποίο βγαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση, ακόμη και αν υπάρχουν κλειδονισμοί, το πρόγραμμα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία βγαίνει οικονομικά. Και τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα οριακά εφικτό. Του Πασόκ είναι πιο εφικτό, του άλλου είναι κάτσε καλά. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θα έλεγα αν ήμουν ο Μαρινάκης, ρε συντρόφια εκεί στην ελληνική αριστερά και στο Πασόκ. Αφού μας κατηγορείτε ότι η οικονομία μας είναι κατεστραμμένη, αφού λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε την οικονομία, δεν πατάει στα πόδια της, όλα είναι ψεύτικα, όλα είναι μαϊμού, όλα είναι έτοιμα να γκρεμιστούν. Και το γνωρίζετε και αυτή είναι η κριτική σας για την οικονομία όπως την έχουμε σήμερα 2026. Πώς είναι δυνατόν με αυτή την γκρεμισμένη, κρεμοτσακισμένη, διαλυμένη οικονομία να υπόσχεστε πράγματα τα οποία έχουν τόσο μεγάλο κόστος?

Η Βασιλική λέει ενδεχομένως επειδή η Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι θα είναι πάλι κυβέρνηση, γι' αυτό δεν θέλει να... να υποσχεθεί περισσότερα, γιατί θα πρέπει μετά να τα κάνει πράξη. Ναι, είναι μια λογική. Το άλλο έλεγε 4.000 σύνταξη και 2.000 στην οικογυρά. Ο Τσίπρας είναι πιο προσγειωμένος, είπε 500 ευρώ σε κάθε παιδί που σπουδάζει μακριά από την πόλη του.

0: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά?
1: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

στο περίπτερο 16, το λέμε αρκετές φορές βέβαια και στη διάρκεια της εκθέσεως θα το λέμε καθημερινά, γιατί θα βγαίνουμε και με εκπομπές από εκεί. Όσοι από εσάς επισκεφτείτε την έκθεση και αν έχετε διάθεση, ελάτε να μας δείτε από κοντά, να μας γνωρίσετε αν δεν μας έχετε γνωρίσει. Κατά βάθος είμαστε καλά παιδιά, να ξέρω. Όχι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι. Εγώ είμαι στους κακούς. Η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα 100 χρόνια της Διεθνούς Έκθεσης. Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα είναι εκεί και μας προσκαλεί να ζήσουμε τα καλύτερα events και να κερδίσουμε δώρα. Στο περίπτερο 2 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο μας περιμένει να γνωρίσουμε τις 23 θυγατρικές εταιρείες και συμμετοχές του. Ειδικά για φέτος, οι άνθρωποι του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου έχουν διοργανώσει 20 πλάς εκδηλώσεις, ξεκινώντας από το πρωί του Σαββάτου, την Κυριακή και όλες τις καθημερινές, στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, μετά από τις δράσεις του Hellenic Growth Agora, ενός διαδραστικού φόρουμ διαλόγου που θα συγκεντρώσει για 9 ολόκληρες μέρες κυβερνητικά στελέχη, θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς, παράγοντες οικονομίας και επενδυτές. Γνώση, ενημέρωση και πολλές εκπλήξεις στο περίπτερο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

Και όπως γράφει εδώ η φίλη μου η Αριστεία, εσύ είσαι ο χειροτερότερος. Ο χειροτερότατος. Και άλλη περίπτωση στο μαραθώνα αυτή τη φορά είχαμε γυναίκας η οποία είχε θαμμένη στην αυλή του σπιτιού της τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξή της. Αυτό πάλι. Πώς κοιμάσαι ρε φίλε το βράδυ? Δηλαδή θάβεις τη μάνα στον πατέρα σου στην αυλή του σπιτιού για να πάρεις, για να παίρνεις τη σύνταξή της.

Όχι ρε, δεν θα βάλω άλλο Κωνσταντοπούλου μεσημεριάτικα. Άντε. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι με την επιστροφή της, έτσι όπως την είδαμε από τις πρώτες μια-δυο μέρες, θα μας ταΐσει καλά φέτος. Σου ρε Δημητρό, σε λέμε λέει και is no good. Γεια σου Ιωάννη λέει, καλησπέρα λέει, όταν λες ότι είμαστε κατά βάθος καλά παιδιά, πόσο βαθιά πρέπει να σκάψουμε? Σκάψε, σκάψε, δεν θα το βρεις.

τι να πω για τον Καρανίκα, τον ακούσαμε το πρωί. Ο Καρανίκας έχει βγει απέναντι τώρα στον Αλέξ Τσίπρα. Ο Αλέξ Τσίπρας δεν αναφέρεται στον Καρανίκα ποτέ. Νομίζω ο βασικός λόγος, χωρίς να είμαι βέβαιος, είναι ότι ο Καρανίκας τον έχει ζήσει από πολύ κοντά και ο Αλέξ Τσίπρας δεν θα ήθελε να ανοίξει μέτωπο με εκείνον και να ακουστούν και άλλες αλήθειες. Έρε Νίκο Ανδρουλάκη, κλώτσισες και κλωτσάς μια μοναδική ευκαιρία. Δεν είναι τίποτα, στέρισες και από τους Πασόκ στο σύνθημα. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Πώς να το φωνάξεις αυτό το σύνθημα? Πώς να το φωνάξουν τα συντρόφια του Πασόκ το σύνθημα? Σε ποια συγκέντρωση?

Παναγιώτη, Παναγιώτης γράφει: Άννα, Δημήτρη, δούλευαν αυτοί όσο δουλεύεις εσύ, από όσο σε ακούμε και σε γνωρίζουμε. Θα ζητούσαν σύνταξη εθνικής αντίστασης. Το πρόβλημα, ναι, παραμένει προς τα ανατολικά και είναι μεγάλο, αλλά καθυστερήσεις έχουμε και προς τα δυτικά. Το λέμε συχνά πυκνά, γιατί ο κόσμος στο ραδιόφωνο μπαίνει, βγαίνει, αλλάζει ανά πάσα στιγμή. Γι' αυτό το ραδιόφωνο συνεχίζει και θα είναι για πολλά χρόνια το πιο δυνατό μέσο. Γιατί είναι δίπλα σας, όπου και αν βρίσκεστε. Δεν σας ενοχλεί, το επιλέγετε, το γουστάρετε. Και αν οι άνθρωποι οι οποίοι το υπηρετούν αγαπούν αυτό που κάνουν, κάνουν το καλύτερο από μέρους τους για να είναι και χρήσιμοι και ψυχαγωγικοί και ενημερωτικοί.

φυσικά και συναυλίες έχει και ωραίο πρόγραμμα, κάθε βράδυ έχει έκθεση μετά τις 9-9.30 και δεν πληρώνετε κάτι περισσότερο όσοι επισκέπτεστε την έκθεση με το εισιτήριο εισόδου. Μπορείτε να παρακολουθήσετε και τις συναυλίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα νότια, χαμηλά, εκεί στην κάτω πλευρά της εκθέσεως.

εν κινήσει στις 5, μετά τις 4, συγγνώμη. Εν κινήσει μετά τις 5 ο Λεοντής, 7 η ώρα Μπαρμπαγιάννης, 9 Διογέννης Δασκάλου, 10 Ρέπιτς, 12 Μάνος Τσιλιμίδης, 5 ξημερώματα η Ιέρη Πανάγου. Εγώ σήμερα έχω 2 ραντεβουδάκια τηλεοπτικά, στις 7 το απόγευμα στο One Channel καλεσμένος του Σταμάτη του Ζαχαρού, στις 9 μετά τις ειδήσεις στην ΕΡΤΡΙΑ. Καλή συνέχεια σε όσους μας αγαπάτε, σε εσάς για τους οποίους είμαστε αδιάφοροι ουδέτεροι, και βεβαίως από καρδιάς πολύ συμπάθεια και αγάπη και σε εσάς οι οποίοι μας αντιπαθείτε. Εμείς πάλι σας αγαπάμε. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε για την πολιτική ηγεσία, για τους ανθρώπους οι οποίοι εκ του θεσμικού τους ρόλου πρέπει να προτείνουν πράγματα, να δίνουν λύσεις. Με εκείνους τα έχουμε και όχι με εσάς οι οποίοι τους ψηφίζετε και καλά κάνετε.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα

0: σε Ελλάδα και εξωτερικό με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Αυτοψία στις εργασίες κατασκευής του flyover στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας, δηλώνοντας ικανοποιημένους από την πορεία τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στο 62% της ολοκλήρωσης του έργου. Νομίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι όσοι περνάνε από την περιφερειακή της Θεσσαλονίκης βλέπουν ότι η πορεία των εργασιών είναι πραγματικά εξαιρετικά ικανοποιητική, ανέφερε μεταξύ άλλων. Θέμα χρόνου φαίνεται ότι είναι η εκκίνηση των διαδικασιών για την ανάδειξη του Λοφίσκου και της μεγάλης ανασκαφής της Τούμπας. Αυτοψία στο σημείο για Λίνα Μενδώνη και Στέλιο Αγγελούδη. Υπουργός Πολιτισμού ανέφερε πως μέσα στο 2026 το Υπουργείο θα ξεκινήσει έναν διαγωνισμό προκειμένου να έχουμε μια όρημη μελέτη ανάδειξης των αρχαιοτήτων, τις οποίες το Πανεπιστήμιο θα υποδείξει ότι μπορούν να αναδειχθούν. Το στρατόπεδο Ζιάκα βρέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνάντησης του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη με τον Δήμαρχο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου Λευτέρη Αλεξανδρίδη. Αναφερόμενο στο πρώην στρατόπεδο Ζιάκα, ο κύριος Δαβάκης τόνισε ότι υλοποιείται άμεσα ένα μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα με την πολύ σημαντική συνδρομή του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. Το οικιστικό πρόγραμμα για το Ζιάκα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και αυτή την περίοδο είναι σε φάση σημαντικής υλοποίησης για τα προκαταρκτικά στάδια. Υπεγράφει το μεσημέρι στο Καφτανζόγλιο στάδιο η προγραμματική σύμβαση για έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων συνολικού ύψους άνω των 11 εκατομμυρίων ευρώ. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο πρόεδρος του Καφτανζόγλιου και ο υπεύθυνος του έργου. Διαφορά 12,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3% με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7% και το Πασόκ να ακολουθεί με 11,9%. Στο 9,2% η Ελληνική Λύση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να βρίσκεται στο 6,3% και την Ελπίδα για Δημοκρατία να συγκεντρώνει 4%. Στη διεθνή επικαιρότητα, έρευνα για εξύβριση του Προέδρου διενεργεί η εισαγγελία της Άγκυρας κατά του πρώην Πρωθυπουργού και Υπουργού Εξωτερικών Αχμέντ Νταβούτογλου. Στην ανακοίνωσή της, η εισαγγελία δηλώνει ότι ξεκίνησε έρευνα σχετική με δημοσιεύσεις που είχαν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα και θεωρείται ότι περιέχουν υβριστικές δηλώσεις κατά του Προέδρου χωρίς άλλες λεπτομέρειες.
2: Καιρός για Sigma Office.
0: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Sigma. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Sigma έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη και στις Σέρες στους 34, στο Κυλκής και στη Βέρεια στους 33 και στα Γενιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Λοιπόν, σήμερα είχα αποφασίσει να μην έρθω για δουλειά, όχι μόνο σήμερα δηλαδή, και τις επόμενες ημέρες, αλλά δέχτηκα εδώ από τον Λεοντή πολύ έντονες πιέσεις. Και ο λόγος φυσικά που είχα αποφασίσει να μην έρθω για δουλειά, γενικώς να μην ξαναδουλέψω, είναι μετά από όλα όσα άκουσα από τον τέος πρωθυπουργό, από τον κύριο Τσίπρα, στη χθεσινή του ομιλία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όποιος έδωσε, ακόμα δηλαδή πρέπει να δίνει. Άμα είναι σε καμιά συζήτηση, είμαι σίγουρος ότι ακόμα θα δίνει. Οπότε λέω, δεν χρειάζεται να δουλέψουμε. Φτάνει. Έχουμε τόσα να πάρουμε που μέχρι να φτάσουμε στη σύνταξη, σε καμιά 20 χρόνια δηλαδή, μια χαρά θα τη βγάλουμε. Έδωσε. Και ακόμα δίνει. Για να σοβαρευτούμε, τα πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν όταν αρχίζει να λέει από πού θα τα πάρει για να τα δώσει. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Εσείς είστε εδώ στον Status 107 και 7. Μπορεί να ξεκινήσαμε λίγο διαφορετικά σήμερα. Η εκπομπή όμως παραμένει εν κινήσει, παραμένει το αυτοκίνητο στο επίκεντρό της. Αλλά όταν ακούς και τόσα δώσαμε, θα δώσουμε, δεν μπορούμε και να μην το σχολιάσουμε, είναι η αλήθεια. Οπότε θα πάμε μαζί, Σωτήρης Βουτσελάς στο μικρόφωνο, ο Λεοντής Μαχαιράς στην πλοήγηση, στην επιλογή της μουσικής. Πλέον τον φωνάζουμε θείο και όχι Λεοντή. Εντάξει, έχει μεγαλώσει κιόλας, είναι η αλήθεια, σε σχέση με 7 χρόνια πριν που το γνωρίσαμε, είναι και θείος, οπότε όλα μια χαρά. Γαβρίλη Χατζινόπουλος στην αίθουσα σύνταξης και ξεκινάμε.

Εγώ αυτό που έχω δεν είναι αίσθημα. Βλέπω ότι όλοι εσείς εκεί έξω ταλαιπωρείστε πάρα πολύ και είναι μια κατάσταση η οποία έχει ξεκινήσει από νωρίς το πρωί σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και δυστυχώς συνεχίζεται ακόμα στους δρόμους της. Ο περιφερειακός προς τα δυτικά έχει ένα θέμα αρκετά σημαντικό, το οποίο ξεκινάει περίπου από τα Κωνσταντινοπολίτικα και πηγαίνει μέχρι την Τριανδρία. Το θέμα είναι ότι υπάρχει ακριβώς το ίδιο ζήτημα και στην άλλη κατεύθυνση, προς τα ανατολικά δηλαδή. Οπότε αν έχει γίνει κάτι εκεί στην Τριανδρία, επηρεάζει και τις δύο λωρίδες. Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει κάτι στη μία κατεύθυνση και η άλλη απλώς λόγω περιέργειας έχει επηρεαστεί. Αλλά προς τα ανατολικά θα ξεκινήσει το πρόβλημά σας περίπου στο ύψος Τριανδρίας, θα πάτε μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, ενώ όταν περάσετε τον κόμβο του πανοράματος πάλι θα μειώσετε ταχύτητες. Μέσα η πόλη με αρκετά αυτοκίνητα, είναι λογικό. Βρισκόμαστε δύο μόλις ημέρες πριν από την έναρξη της 90ης ΔΕΘ.

Και έδωσε και έδωσε λοιπόν χθες ο τέος πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Θα έρθουμε και στα θέματα του αυτοκινήτου. Είναι πάρα πολλά και ενδιαφέροντα. Ένα μικρό σχόλιο μόνο. Δεν άκουσα να πει τίποτα για όλους αυτούς που καταστράφηκαν οικονομικά στα 4-5 χρόνια της δικής του διακυβέρνησης, οι οποίοι τώρα προσπαθούν να ανακάμψουν, έχουν μπει στον εξοδικαστικό, πληρώνουν δόσεις. Για όλους αυτούς δεν άκουσα να πει τίποτα απολύτως ο κύριος Τσίπρας. Τώρα για τη φορολογία στο 1% των υπερπλούσιων και αυτό που είπε ένα στέλεχος του κόμματός του ότι θα ανοίξει τις θηρίδες, νομίζω πως δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος εκεί έξω που δεν γελάει. Διότι το 1% των υπερπλούσιων, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι εταιρείες, με το που θα βγει ο κύριος Τσίπρας θα μείνουν κατευθείαν, θα πάνε, θα του ανοίξουν τα χαρτιά τους και θα του πούνε έλα να μας φορολογήσεις όσο θέλεις. Το περιμένουν οι πλούσιοι να βγει για να τους φορολογήσει. Αδειμονούν, ανυπομονούν, δεν βλέπουν την ώρα και τη στιγμή να πάνε να παρουσιαστούν μπροστά του όταν θα είναι πρωθυπουργός και να του πούνε με μεγάλη χαρά έλα να μας φορολογήσεις όσο θέλεις, όπως θέλεις, από που θέλεις. Το κακό είναι ότι αυτό δεν το πιστεύει το λογικό κομμάτι του κόσμου εκεί έξω. Από την άλλη, όπως φαίνεται, υπάρχει και ένα κομμάτι κόσμου, μια μερίδα πολιτών που δεν είναι και τόσο θειασότες της λογικής και πιστεύουν ότι όλα όσα είπε χθες ο τέος πρωθυπουργός μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Και άντε να το πιστέψεις μια φορά το 14, δεν ήξερες, δεν ρώταγες, δεν μας άκουγες. Να το ξαναπιστέψεις όμως, δεν σας ανησυχεί λίγο, δεν σας προβληματίζει.

και βεβαίως η δικαιολογία, εγώ δεν έχω ούτε θηρίδες, δεν έχω ούτε περιουσία, δεν έχω τίποτα απολύτως να χάσω, καταλαβαίνετε ότι κάθε άλλο παρά επιχείρημα σοβαρό και λογικό μπορεί να είναι.

αν έχετε καμιά πληροφορία, αν συνεχίζει να δίνει ακόμα ή αν σταμάτησε, εδώ είμαστε. Ένα μήνυμα στο Viber στο 6908-357-800 να ξέρουμε, παιδί μου. Μπορεί να για κανένα 2-3 μέρες, μη σας πω 10 μέχρι να τελειώσει η ΔΕΘ, συνέχεια θα δίνει. Ή αν είστε στο 1% που θα φορολογήσει προκειμένου να δώσει όλα όσα έταξε. Επίσης, εδώ είμαστε να μας μιλήσετε για τη μεγάλη ανυπομονησία που έχετε να πάτε να παρουσιαστείτε μπροστά του προκειμένου να σας φορολογήσει.

Για να έρθουμε τώρα και στα δικά μας, στα του αυτοκινήτου, με μικρή πάλι πολιτική χρειά, διότι ξέρετε ότι και το συγκεκριμένο ραδιόφωνο Status, αλλά και η εκπομπή, τα λέει όλα και όλα όπως χρειάζεται να τα πει. Αναφέρομαι λοιπόν στην αγορά του αυτοκινήτου, η οποία τον μήνα που μας πέρασε, τον Αύγουστο, έκανε πραγματικά μία βουτιά στις πωλήσεις της τάξης του 37%. Ναι, καλά ακούσατε, οι πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων τον Αύγουστο του 2026 σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025 ήταν μειωμένες κατά 37%. Υποψιάζεστε άραγε το λόγο, για άνοιξε λίγο Λεοντή τις γραμμές, το 2310-500-13000, το 2311-82-1050, μηνύματα βεβαίως στο Viber συνεχώς, να μας πείτε αν υποψιάζεστε το λόγο για τον οποίο η αγορά αυτοκινήτου τον Αύγουστο είχε μια πολύ σημαντική πτώση κατά 37%, παρακαλώ.

Τι έγινε, ξαφνικά ξεμείναμε όλοι από λεφτά και δεν πήγαμε να αγοράσουμε αυτοκίνητα? Δεν αγόρασαν αυτοκίνητα οι εταιρείες? Δεν αγόρασαν αυτοκίνητα τα φυσικά πρόσωπα? Πήγαμε διακοπές, οπότε είπαμε άσε το αυτοκίνητο, δεν πειράζει? Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι είχαμε σχεδόν 40%, 37,8% για την ακρίβεια, πτώση στις πωλήσεις νέων

Ένας εκεί αντικυβερνητικός να βγει να πει ότι δεν έχουμε λεφτά, δεν βγαίνει ο μήνας. Τι έγινε ρε παιδιά, ούτε ένας αντικυβερνητικός, όλο το ακροατήριο με την κυβέρνηση είστε.

0: Μη μου κάνετε τέτοια. Θέλω εδώ τα μηνύματά σας και τις γνώμες σας, γιατί είναι και 3 του Σεπτέμβρη σήμερα, ε. Μην ξεχνάμε, Πασόκ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Μήπως γιατί ξεμείναμε από πινακίδες.
0: Α, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
1: Και πάνω σε αυτό ένα μικρό σχόλιο. Μεγάλες καθυστερήσεις επίσης υπάρχουν για μας τους επαγγελματίες στις κάρτες ψηφιακού ταχογράφου. Πολύ μεγάλες.
0: Μεγάλες καθυστερήσεις και στους ψηφιακούς ταχογράφους, μάλιστα.
1: Ναι, το οποίο είναι χρόνιο πρόβλημα. Συμβαίνει συνεχώς τα τελευταία 5-6 χρόνια, 1-2 φορές το χρόνο θα συμβεί.
0: Μάλιστα. Α, και πόσο διαρκεί περίπου?
1: Η αίτηση γίνεται 2 μήνες νωρίτερα.
0: Ναι.
1: Πριν τη λήξη της πενταετίας της κάρτας, και την κάρτα μπορεί να την πάρεις, είναι απρόβλεπτο. Μπορεί τη μέρα που θα λήξει, μπορεί 2 μήνες μετά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρεις.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Τζίμις εδώ το βρήκε και ο Κώστας. Ο Νίκος από την άλλη λέει, αν υπήρχαν μαρούλια θα είχαμε πωλήσεις αυτοκινήτων. Νίκο, εσύ δεν το βρήκες. Διότι η αλήθεια είναι πως ξεμείναμε από τσίγκο. Όσο και αν σας ακούγεται περίεργο, δυστυχώς δεν υπήρχε το μέταλλο, ο τσίγκος. Ο τσίγκος. Προκειμένου να έχουμε πινακίδες για να δοθούν για καινούργια αυτοκίνητα. Τραγικό. Δεν το συζητάμε. Τραγικό. Δεν με νοιάζει ποιος φταίει, αν είναι θέμα Δήμου, Περιφέρειας, αν είναι θέμα κεντρικής κυβέρνησης. Είναι τραγικό από κάθε άποψη. Γι' αυτό λοιπόν είχαμε την πτώση του 37% στις πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων τον Αύγουστο. Μία πτώση η οποία όχι απλώς θα αναστραφεί το Σεπτέμβριο, αλλά θα δούμε μία εκρηκτική άνοδο. Καταλαβαίνετε ότι ούτε ο Αύγουστος, αλλά ούτε και ο Σεπτέμβριος θα είναι ενδεικτικοί μήνες της πραγματικής αγοραστικής μας δύναμης σε σχέση με το αυτοκίνητο πάντα, ε! Kind of dream that can't be so... Καλησπέρα σας.
2: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Καλησπέρα.
2: Επειδή δεν κατάλαβα αυτό με τις πινακίδες, δηλαδή εγώ πήγαινα να πάρω καινούργιο αυτοκίνητο τον Αύγουστο, δεν μου πουλούσανε γιατί δεν βγαίνανε πινακίδες λόγω αλουμινίου.
0: Αυτοκίνητο σας πουλούσανε. Εσείς δεν το παίρνατε.
2: Δηλαδή εγώ το πλήρωνα και μου έλεγε, αδερφέ, δεν μπορώ να σου το δώσω.
0: Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
2: Είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα?
0: Είναι, είναι. Είναι δυστυχώς. Δυστυχώς. Τραγικό.
2: Δεν ξέρω πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Δηλαδή...
0: Τραγικό, αλλά έτσι ακριβώς συνέβη. Έχω φίλους οι οποίοι πήγανε σε άλλες περιφέρειες που δεν είχαν τόσο έντονο πρόβλημα να πάρουν πινακίδες. Αλλά είναι ακριβώς έτσι.
2: Το Σεπτέμβριο θα γίνει το ίδιο, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Λύθηκε το θέμα. Λύθηκε το θέμα. Ξεκίνησε η προμήθεια πινακίδων. Γι' αυτό και το Σεπτέμβριο θα δούμε μια πολύ μεγάλη άνοδο, επειδή όλα τα αυτοκίνητα, όλα τα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν τον Αύγουστο, αλλά δεν πινακιδώθηκαν, δεν δόθηκαν στους ιδιοκτήτες, θα τα δούμε στις πωλήσεις του Σεπτεμβρίου.
2: Τώρα παίζει να πας στο Σεπτέμβριο και να σου πει δεν φτάνουν, είναι λόγω του Αυγούστου.
0: Όχι, όχι, λύθηκε, λύθηκε. Δεν υπήρχε, ήταν θέμα διαγωνισμού, δεν προχώρησε ο διαγωνισμός. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, είναι από τα πράγματα.
2: Είναι,
0: που...
2: είναι τραγικό αυτό.
0: Ναι,
2: είναι...
0: όταν κάτι είναι τραγικό, Ουγκάντα, τι να ψάξεις.
2: Ουγκάντα, όχι, okay.
0: Να είστε καλά, είστε καλά. Πράξεις, πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων έγιναν, και μάλιστα το ενδιαφέρον, όπως μου έλεγαν και από τις εισαγωγικές εταιρείες αλλά και οι αντιπρόσωποι, ήταν πολύ αυξημένο. Και παρά το γεγονός ότι ενημέρωναν τους υποψήφιους αγοραστές ότι είναι πολύ πιθανό να δώσετε τα λεφτά σας, να έχουμε το αυτοκίνητό σας εδώ έξω, να το βλέπετε, τελικά να μην μπορείτε να το πάρετε. Παρά λοιπόν το γεγονός αυτό, οι περισσότεροι προχωρούσαν στη διαδικασία, αγόραζαν το αυτοκίνητο και έλεγαν όποτε έρθουν οι πινακίδες. Dancing, yeah, Οπότε αυτό σημαίνει ότι θα περιμένουμε τον Οκτώβριο πια να δούμε την πραγματική δυναμική της αγοράς αυτοκινήτου, η οποία ήταν τουλάχιστον μέχρι και τέλος Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, ένα 10%, ένα 8% επάνω, συγγνώμη, σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025. Νομίζω τελικά πως μπορεί να βάλουμε και το διψήφιο, να δούμε δηλαδή 10% επάνω αύξηση στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων σε σχέση με το 2025. Πού να έρθει και ο Τσίπρας, φανταστείτε τι θα γίνει τότε με πωλήσεις αυτοκινήτων. Όχι 10%, 45% κάθε χρόνο θα έχουμε αύξηση. Καμία πληροφορία δίνει ακόμα αυτός? Δίνει ακόμα, δίνει 10 μέρες, θα δίνει συνέχεια κάθε μέρα.

Εσείς δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε ένα θερμικό ή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αν ωστόσο προσανατολίζεστε περισσότερο προς ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, να ξέρετε πως η ασφάλεια στην ηλεκτροκίνηση ξεκινά από την ενημέρωση. Από το να γνωρίζουμε καλύτερα την τεχνολογία, είναι καινούργια τεχνολογία αυτή που πάμε να αποκτήσουμε, τις ιδιαιτερότητες και βεβαίως τις σωστές πρακτικές χρήσης και διαχείρισης. Με αυτή τη φιλοσοφία η Combat δημιούργησε το νέο οδηγό χρήσης και πυρασφάλειας ηλεκτρικών οχημάτων, ο οποίος παρουσιάζεται την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός. Επαναλαμβάνω, την Κυριακή 11 το πρωί στην 90η ΔΕΘ, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένω και εγώ, έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίσω το πάνελ από πολύ ενδιαφέροντες ομιλητές. Σας περιμένω λοιπόν να τα πούμε και από κοντά, να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας, διότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία συνδυάζει την επιστημονική γνώση με την καθημερινή πραγματικότητα της ηλεκτροκίνησης.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά, κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε ξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Όταν στο σπίτι επικρατεί η ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Boss βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Boss Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Boss και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ, κουτί 330 ml 5+1 δώρο 4,15.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

δεύτερο μισό του καθημερινού ραδιοφωνικού Εν Κινήσει εδώ στον Status 107 και 7. Κυκλοφοριακά έχει χειροτερέψει πάρα πολύ το πράγμα προς τα δυτικά. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι, αλλά μέσα σε 20-25 λεπτά το πρόβλημα πλέον ξεκινάει από τη διασταύρωση για Πανόραμα και πηγαίνει σταματημένη, κόκκινα τα πάντα, μέχρι περίπου το Επταπύργιο προς τα δυτικά, επαναλαμβάνω. Προς τα ανατολικά αρχίζει να κοκκινίζει το θέμα εκεί μπροστά στα νοσοκομεία, στο 424 και στο Παπαγεωργίου, συγγνώμη. Η πόλη έχει σφίξει αρκετά. Τι έγινε, δεν χρησιμοποιούμε μετρό, όλοι με τα αυτοκίνητά μας επειδή έχει ζεστούλα. Αλλά όπως λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, όλα αυτά είναι λογικά. Είμαστε δύο μέρες πριν από τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ. Ελάτε στις τηλεφωνικές μας γραμμές για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες και βεβαίως σχόλια σε όσα είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής στο πρώτο μισό, στο 2310-513-000, στο 2311-82-1050 και τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς, στο 6908-357-800.

0: Καλησπέρα και στον Νίκο, μας στέλνει την καλησπέρα του στο Viber. Καλησπέρα και σε εσάς την τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σωτήρη, καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Βεβαίως.
1: Για καινούριο αυτοκίνητο, πούτα, καινούριο, το κράτος δίνει χρήματα?
0: Αν είναι ηλεκτρικό μόνο.
1: Μόνο ηλεκτρικό.
0: Μόνο ηλεκτρικό.
1: Αμυγές ηλεκτρικό.
0: Αμυγός
1: δηλαδή,
0: ηλεκτρικό.
1: Όχι, όχι, μισό και μισό.
0: Ούτε μικροϊβριδικό, ούτε plug-in, ούτε μόνο ηλεκτρικό full.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει επιδότηση.
1: Μάλιστα. Και πόσα χρήματα είναι, 8.000?
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Αυτά ήταν στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν ίδια με την τωρινή, απλώς ήταν άλλη τετραετία. Είναι 2.000.
1: Α, 2.
0: Ναι, ναι.
1: Και αμαία τίποτα παίζει αυτό με
0: αμαία, αν έχετε αυτοκίνητο για να αποσύρετε, ναι. Αν θέλετε να πάρετε και να τοποθετήσετε και έναν φορτιστή, υπάρχουν προσαυξήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Να είστε
1: σας
0: καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.

0: 2.000, σας είπα λάθος. Δικό μου είναι 3.000 η επιδότηση για απόκτηση καινούριου αυτοκινήτου. Και βεβαίως, όπως σας είπα, αν υπάρχει άτομο με αναπηρία, αν υπάρχει αυτοκίνητο το οποίο θέλετε να αποσύρετε, αν θέλετε να τοποθετήσετε φορτιστή στο σπίτι σας ή στην εργασία σας, εκεί υπάρχουν επιπλέον ποσά. Έχασα την μπάλα από τον χθεσινό που έδωσε. Εγώ σήμερα πήγα στο άλλο άκρο. Αντί να δίνω, κόβω. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στο σύμπαν. Δεν γίνεται. Χθες ο Τσίπρας έδινε. Σήμερα εγώ κόβω από τις επιδοτήσεις. Σκεφτείτε και δίνει και δικά μου λεφτά δηλαδή και πάλι κόβω.
1: Ούτε αυτό είναι.
0: Ούτε αυτού μου είναι, σωστό. Ναι, αλλά αυτός είναι καλός, δίνει. Ενώ έχουμε κακός, κόβω. Αυτό άλλωστε συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Δεν σας αρέσει, δεν αγαπάτε, δεν θέλετε να ακούτε πολύ περισσότερο κάποιον ο οποίος σας δίνει, παρά κάποιον ο οποίος σας λέει ότι αυτά είναι τα περιθώρια μας. Τόσα μπορώ να δώσω, παραπάνω δεν μπορώ. Ποιον ακούτε πιο ευχάριστα? Το Τσίπρα χθες που έδινε ή εμένα σήμερα που κόβω? Οπότε καμία ελπίδα για πολιτικός. Σκεφτείτε ότι κόβω πριν καν, λέμε τώρα, γίνω υποψήφιος.

0: Είστε πολλοί αυτοί που ρωτάτε για την ασφάλεια των κινέζικων αυτοκινήτων, για την ασφάλεια των νέων μοντέλων που έρχονται από την Κίνα. Μια ανωτελεία θα επανέλθω στο θέμα. Καλησπέρα σας.
1: Πρόσεξε τώρα, μην πάρεις κανένα καλό αυτοκίνητο με επιδότηση ηλεκτρικό βαρβάτο και στο βάλει μετά με στο περιουσιολόγιο και θα σου πω εγώ μετά.
0: Αφού τώρα φεύγοντας από εδώ θα πάω να βγάλω τα λεφτά από τη θηρίδα, τα χρυσαφικά, τα δικά μου, της γυναίκας μου, τα πάντα.
1: Πρόσεξε το ρολόι και πάρε κομπολόι τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά κομπολόι καλό.
1: Από το...
0: Μπράβο και χρυμπαρένιο.
1: Τον άφλιο δεν έχει που
0: τον
1: είναι
0: άφλιο.
1: Και το μουσείο. Μπράβο, μπράβο. Έτσι.
0: Το και χρυμπαρένιο, το κομπολόι θεωρείται περιουσιακό στοιχείο.
1: Να σου πω, αλλά είναι πολύ καλή ευκαιρία τώρα που θα πας να αλλάξεις αυτοκίνητο για να
0: αύριο.
1: Ναι. Να βλέπεις. Δεν πας μια βόλτα και από τον άφλιο να μας πεις και εμάς να μας φύγει η απορία.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί δεν μου δίνουν αύριο, θέλουν 4 η ώρα να επιστρέψω να κάνω εκπομπή. Φωνάζω, λέω ντύς. Δεν είναι να λείψω.
1: Ο Τριαντάφυλλος πού είναι?
0: Ο Τριαντάφυλλος φτιάχνει τη φωνή του. Θα μας έρθει με καινούργια φωνή. Ναι.
1: Και ραδιοφωνική θα γίνει από αυτή που είχε ήδη?
0: Θα γίνει πιο μουσική, θα έλεγα.
1: Τον βλέπω με το Ρέπιτς και σε ένα μόνος.
0: Και εγώ το βλέπω αυτό.
1: Να κάνω προσφορά πάντως, να ξέρεις.
0: Το σκέφτεστε, Ρέπιτς με Τσουλφά μαζί? Ναι, εγώ το ραδιόφωνο σκέφτομαι να πούμε εδώ το βράδυ. Θα έρθουμε καμία και θα το βρούμε την άλλη μέρα. Γιάχμα με αυτούς τους δυο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ρέπιτς Τσουλφάς το βράδυ και θα κάνει guest εμφανίσεις ο Δημήτρης ο Παντολέων. Το φαντάζεσαι, ε? Πάει το μαγαζί, πάει.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν για την ασφάλεια που προσφέρουν τα κινέζικα αυτοκίνητα. Πρέπει εδώ να πω ότι πλέον όλα τα μοντέλα που έρχονται στην Ευρώπη περνάνε από τις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP. Να τονίσω ότι οι δοκιμές έχουν γίνει πολύ πιο δύσκολες, πολύ πιο αυστηρές σε σχέση με το παρελθόν. Άρα το να πάρει ένα αυτοκίνητο τα 5 αστέρια είναι, σημαίνει ότι προσφέρει πραγματική ασφάλεια. Και επίσης να πω ότι είναι ίδιες οι δοκιμές, ίδιες οι διαδικασίες για όλα τα αυτοκίνητα. Είτε προέρχονται από Ευρώπη, είτε προέρχονται από Κίνα, από Ιαπωνία, από Κόρεα, από οπουδήποτε, από Αμερική. Οι δοκιμές, οι προδιαγραφές των δοκιμών του Euro NCAP είναι ακριβώς ίδιες. Και βλέπουμε λοιπόν ότι τα περισσότερα από τα κινέζικα μοντέλα καταφέρνουν να πάρουν τα 5 αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP, που σημαίνει ότι πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Έχουμε φτάσει μάλιστα στο σημείο να αποτελεί είδηση όταν ένα αυτοκίνητο, όπως είπαμε, από όπου και αν προέρχεται, να αποτελεί λοιπόν είδηση όταν ένα αυτοκίνητο δεν παίρνει τα 5 αστέρια στις δοκιμές του Euro NCAP. Τότε το αναφέρουμε. Όταν κάποιο παίρνει τα 5 αστέρια, τώρα να μπούμε στις επιμέρους διαδικασίες και να σας αναφέρουμε και ποσοστιαία τι έκανε στον κάθε τομέα που δοκιμάστηκε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι πολύ ραδιοφωνικό, οπότε έχουμε αλλάξει λίγο φιλοσοφία. Θα σας λέμε τα μοντέλα που δεν παίρνουν 5 αστέρια στο Euro NCAP.

Χθες μιλούσαμε για εκτός δρόμου αυτοκίνητα με αφορμή την παρουσίαση του ολοκένουργιου Pajero από την Jeep και έκανα μία αναφορά σε σχέση με τα αμιγώς ηλεκτρικά SUV, με τα αμιγώς ηλεκτρικά τετρακίνητα και τις εκτός δρόμου δυνατότητές τους, αν δηλαδή είναι εφάμιλες με αυτές των θερμικών αυτοκινήτων. Και έρχεται σήμερα η Jeep να μας παρουσιάσει το Compass στην αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση, η οποία συνοδεύεται και από τετρακίνηση. Η πρώτη έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού Compass της Jeep έχει έναν ηλεκτροκινητήρα με 213 ύπους και μια μπαταρία 74 κιλοβατορών. Η Jeep ισχυρίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η αυτονομία φτάνει τα 500 χιλιόμετρα. Ενώ πλέον υπάρχει και μία long range, μία μεγάλης εμβέλειας έκδοση, η οποία διαθέτει μία μπαταρία 96 κιλοβατορών με την αυτονομία του. Σύμφωνα πάντα με την Jeep, με την αυτονομία του Compass σε αυτή την περίπτωση να φτάνει τα 660 χιλιόμετρα. Όπως σας είπα όμως, υπάρχει πλέον και τετρακίνητη έκδοση η οποία τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας του νέου Compass. Σε αυτή την περίπτωση είναι λογικό να έχουμε τη μεγάλη μπαταρία των 96 κιλοβατορών, να έχουμε δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν στον εμπρός, έναν στον πίσω άξονα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η τετρακίνηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα εκτός δρόμου χαρακτηριστικά του, να πούμε ότι έχει 21 εκατοστά απόσταση από το έδαφος, μπορεί να περάσει από υδάτινο πέρασμα σχεδόν μισού μέτρου, 48 εκατοστών για την ακρίβεια. Και εδώ η Jeep ισχυρίζεται ότι το Select Terrain, η τετρακίνηση δηλαδή που προσφέρει στα μοντέλα της, είναι ακριβώς ίδια με τις θερμικές εκδόσεις, είναι ακριβώς ίδια με τα Jeep που έχουμε γνωρίσει και που έχουμε οδηγήσει εκτός δρόμου. Υπομονή, ο χειμώνας είναι κοντά. Τριαντάφυλλος κάποια στιγμή θα επιστρέψει, οπότε ο Λεοντής δεν θα μου θα με αφήνει να λείπω που και που. Όχι πολύ συχνά, μην φανταστείτε, δεν έχει γίνει και θείος τώρα να πούμε και αρχίζει να έχει τα θέματα με την ηλικία του, δεν καταλαβαίνετε. Αλλά ο χειμώνας είναι κοντά, Τριαντάφυλλος θα επιστρέψει, εγώ θα παίρνω τετρακίνητα εκτός δρόμου, πραγματικά εκτός δρόμου, είτε ηλεκτρικά είτε θερμικά. Και θα παίρνω τα βουνά προκειμένου να σας λέω τις εντυπώσεις μου και σίγουρα ένα από αυτά θα είναι και το Compass στην αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση.

Γιάννη, είσαι μέσα στο μυαλό μου που με ρωτάς για την full υβριδική έκδοση του Cherry Tingo 7, η οποία παρουσιάστηκε πριν από περίπου 2-3 μήνες. Αύριο θα πάω στην Αθήνα να αφήσω την Ford Mustang Mach-E που είχα αυτές τις ημέρες για δοκιμή. Θα πάρω ένα Cherry Tingo 7, το full υβριδικό, όχι το plug-in υβριδικό, το full υβριδικό με τους 224 ύπους, αυτό που αναφέρει Γιάννη, να επιστρέψω. Ελπίζω να είμαι εδώ στις 4, γιατί διαφορετικά καταλαβαίνετε θα υπάρχουν κυρώσεις. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρω να σας πω και τις πρώτες μου εντυπώσεις.

0: Αν και αν τα καταφέρει και ο ίδιος βέβαια, ελπίζω να έχω αύριο τον κύριο Θωμά Σταματόπουλο, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Νιγιώτα Θεοχαράκης, και δεν λέω μόνο Nissan, διότι μπορεί να έχουμε γνωρίσει, να έχουμε συνδέσει το όνομα Θεοχαράκης με την Nissan, αλλά πλέον είναι και ο εισαγωγέας της KGM. Ελπίζω λοιπόν να είμαστε αύριο εδώ μαζί, να μιλήσουμε και για Nissan, αλλά και για KGM. Καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ερώτηση. Ο Μπαρμπαγιάννης πότε έχει εκπομπή?
0: Ο Μπαρμπαγιάννης έχει 7 με 9 κάθε μέρα το απόγευμα. Και τώρα που είμαστε έτσι λίγο με τη ΔΕΘ, λίγο με ΔΕΘ, μπορεί να κάνει και λίγο νωρίτερα κάποια μέρα. Το πρωί όχι, το πρωί. Το πρωί 6 με 8 είναι ο Άρης ο Παπηδάκης.
1: Α, έχει αλλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήθελε να ξεκουραστεί. Κουράστηκε ο Μπαρμπαγιάννης αφενός. Αφετέρου φοβήθηκε και λίγο τώρα με το περιουσιολόγιο του Τσίπρα, μην τον ελέγξει. Οπότε είπε να σταματήσει, να μειώσει. Ναι, βέβαια. Ο πρώτος. Ποιο νομίζετε ότι θα ελέγξει εμένα?
1: Σήμερα και λέω εγώ τι έγινε, λέω, άλλαξε εκπομπή.
0: Όχι, όχι, αποφάσισε να δουλεύει λιγότερο, γιατί τι να τα κάνει τόσα λεφτά που έχει. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Το φαντάζεσαι, τον πρώτο που θα ελέγξει, που θα πάει να ανοίξει τις θηρίδες, τα δήλωτα, τα από εδώ, τα από εκεί, θα είναι του Μπαρμπαγιάννη, ο οποίος τον έχει υποστηρίξει τον Τσίπρα στο παρελθόν. Άρα Μπαρμπαγιάννη, τι έχεις να τραβήξεις. Όπως σας έλεγα λοιπόν, ελπίζω αύριο να είναι ο κύριος Σταματόπουλος από την Νιγιώτα Θεοχαράκης να συζητήσουμε και για Nissan και για KGM, ειδικά για το ολοκένουργιο pick-up της KGM, το Grand Musso. Δεν ξέρω αν έχετε καταφέρει να το δείτε σε φωτογραφίες ή ακόμα καλύτερα από κοντά διαζώσεις. Σίγουρα όμως θα σας κεντρήσει το ενδιαφέρον, τουλάχιστον αισθητικά. Οδηγικά είναι ένα από τα μοντέλα που σας είπα πριν. Θα πάρω μαζί του τα βουνά, ελπίζω, κάποια στιγμή μέσα στο χειμώνα.

Η Ford παρουσίασε το Puma τόσο στην αμιγώς ηλεκτρική του έκδοση, στην Jenny, όσο και στη γρήγορη θερμική του, την ST, σε μια καινούρια εκδοχή, σε μια καινούρια εξοπλιστική έκδοση, την οποία ονομάζει Black Edition, μαύρη έκδοση. Μια έκδοση η οποία δίνει κυρίως ένταση, η οποία δίνει κυρίως έμφαση στη σχεδίαση, ωστόσο στην περίπτωση του ST, του θερμικού δηλαδή, του γρήγορου, του καλού, περιμένω εδώ από τον τοπικό αντιπρόσωπο να μου το δώσει κάποια στιγμή για δοκιμή, δεν το πολύ δίνει γιατί είναι προσωπικό του αυτοκίνητο. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, εκτός από τις σχεδιαστικές διαφορές της Black Edition έκδοσης του Puma, υπάρχουν και διαφορές σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική του συμπεριφορά. Και όταν λέμε Black Edition, σημαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο χρώμα, το οποίο, όσο και αν πιστεύετε ότι θα είναι μαύρο, δεν είναι μαύρο, το οποίο έρχεται με τη συγκεκριμένη έκδοση. Υπάρχουν διαφορετικές ζάντες, υπάρχουν διαφορετικά στυλιστικά στοιχεία τόσο εξωτερικά όσο και στο εσωτερικό. Και γενικά έχει δοθεί κυρίως βάρος στο να γίνει ακόμα πιο εντυπωσιακό σχεδιαστικά. Από μια Ford η οποία βρίσκεται σε φάση μετάβασης, περιμένουμε τα επόμενα χρόνια όλα αυτά που έχει εξαγγείλει ο επικεφαλής της, ότι θα είναι δηλαδή μια γνήσια Ford. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα αυτοκίνητα που θα κατασκευάζει από εδώ και πέρα κάθε άλλο παρά βαρετά θα είναι. Τα αυτοκίνητά της θα δίνουν πολύ μεγάλη έμφαση στην οδηγική απόλαυση. Και κυρίως δεν θα είναι μόνο ηλεκτρικά, θα δούμε και υβριδικά μοντέλα από τη Ford τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Η αλήθεια είναι ότι θα είμαι στο δρόμο, αν θα είναι στον στάνταρ εξοπλισμό ή όχι. Εντάξει, τώρα το συγκρίνεις με το X2 της BMW ότι δεν έχει τις υπέρυθρες. Εντάξει, μη συγκρίνουμε τις οδοντόκρεμες με τις οδοντόβουρτσες. Είναι διαφορετικό πράγμα το ένα, διαφορετικό πράγμα το άλλο. Άλλη δουλειά κάνει οδοντόκρεμα, άλλη δουλειά κάνει οδοντόβουρτσα μάλλον. Αυτά από εμένα για σήμερα. Αύριο, όπως σας είπα, ελπίζω να καταφέρω να επιστρέψω, να είμαι στην ώρα μου εδώ στις 4. Εσείς φυσικά μένετε συντονισμένοι στον Status 107.7. Δελτίο ειδήσεων στις 5 με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Θείος. Θείος. Ο Θείος. Μέχρι αύριο λοιπόν στις 4 να είστε όλοι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε ρηματικές διακοινώσεις, στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ισχυρισμοί που έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως η τουρκική πλευρά και τους οποίους η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατους. Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους αυθαίρετους και χωρίς οποιαδήποτε νομική βάση. Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς ανατολικά πριν την έξοδο για τη Μουδανιών. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός, ωστόσο είχαν δημιουργηθεί προβλήματα στην κυκλοφορία. Καλύτερη εικόνα αυτή την ώρα στην κίνηση των οχημάτων. Στο αυτοφορό μονομελές πλημελιωδικείο της Αθήνας οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη ζωφερή υπόθεση της Κυψέλης, προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάφης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Η δίκη του 43χρονου για τις κατηγορίες αυτές αναβλήθηκε από το αυτόφορο δικαστήριο για τις 5 Οκτωβρίου λόγω κολλήματος στο πρόσωπο του δικηγόρου του. Ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο νεαρός Αφγανός πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες. Αυτοψία στις εργασίες κατασκευής του flyover στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας, δηλώνοντας ικανοποιημένος από την πορεία τους. Αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν στο 62% της ολοκλήρωσης του έργου. Νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα όλοι όσοι περνάνε από την περιφερειακή βλέπουν ότι η πορεία των εργασιών είναι πραγματικά εξαιρετικά ικανοποιητική, ανέφερε ο Υπουργός. Το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, κάνει λόγο για προπαγάνδα που συνεχίζουν ακούραστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου περί δίθεν ακοστολόγητων μέτρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, νέες εμπριστικές επιθέσεις

0: Απασχολούν τις τελευταίες ώρες γερμανικές αρχές με ένα περιστατικό να καταγράφεται στο Μόναχο και ένα ακόμη κοντά στη Φραγκφούρτη. Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν και κατά πόσο οι δύο νέες επιθέσεις συνδέονται με τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.
1: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 3 μποφόροι, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερινική στις Αίρες στους 34, στα Γιάννητσά στους 35, στο Κυλκισκέ στη Βέρεια στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά?
1: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
8: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
9: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
8: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
9: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
10: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
9: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
10: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
13: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Ωραίος και ο Χρήστος ο Μάστορας, δεν έχω παράπονο, και ο Δημήτρης ο Μπάσης. Αλλά θα μου επιτρέψετε να το αλλάξουμε και να ξεκινήσουμε 17 λεπτά μετά τις 5, κάπως έτσι.

Γιατί όπως και να το κάνεις ρε φίλε, γίναμε χαζωθή και επίσημα. Και γίναμε χαζωθή σε κοριτσάκι ρε φίλε. Μας ταλαιπώρησε αλλά βγήκε. Δεν ταλαιπώρησε εμάς, τη μάνα του ταλαιπώρησε, αλλά μέσα στην ταλαιπωρία ήμασταν και εμείς. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι 18 λεπτά μετά τις 5. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 3 Σεπτεμβρίου και είστε στον στάτους 107 και 7. Έως και τις 7 θα πάμε μαζί.

Και είστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν έχω βάλει ακόμη τα κλάματα. Και αν νομίζετε ότι υπερβάλλω, ρωτήστε τη Βιργινία πώς την πήρα χθες τηλέφωνο το μεσημέρι. Και μετά συνειδητοποίησα ότι άκουγα και κάτι καντήλια. Γιατί τρόμαξα.

0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στους δρόμους ταλαιπωρείστε αυτή την ώρα. Από το πρωί δεν λέει να ερεμήσει ο περιφερειακός. Τα είπαμε και νωρίτερα το μεσημέρι στο update. Είχαμε αρκετές καθυστερήσεις. Στο δυτικό κομμάτι της περιφερειακής οδού αυτή την ώρα, από το ύψος του Γένεσης. Πολύ ωραίο το Γένεσης, να ξέρετε, για όσους δεν το έχετε επισκεφθεί. Σας πω εγώ τι ακριβώς έχει εκεί μέσα. Μωρά, πολλά. Αλλά έχει και ένα που είναι τόσο όμορφο. Μέχρι και να στρίψετε για Ρετζίκη και ανατολικά αυτή την ώρα από το 424 μέχρι και τις Σικές. Στην Καραμανλή έχουμε αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Από το ξεκίνημά της μέχρι και το Ιπποκράτιο, στο κέντρο, στην Τσιμισκή και στην Εγνατία και στην κάθοδο της Μίκη Θοδωράκη σήμερα έχετε κάνει σαν τα μούτρα μου ένα πράγμα. Και αρκετές καθυστερήσεις έχουμε και στην Εθνική Αντιστάσεως στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Τι κάνετε, κύριε Χατζινόπουλε, πώς είστε?
1: Εσένα να ρωτήσουμε, που λένε και στο χωριό μου.
0: Και στο δικό μου έτσι λένε.
1: Έτσι λένε.
0: Εξαιρετικά, τι να σου πω, ότι καλά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι ωραία.
0: Είναι ωραία.
1: Τις ευχές τις έδωσα off the air ήδη από χτες. Αλλά εύχομαι πραγματικά να έχει μια καλή ζωή αυτό το παιδάκι.
0: Μακάρι, όλοι μας.
1: Και όλοι σας, έτσι να το χαίρεστε και να σας χαίρετε. Να το βλέπετε να μεγαλώνει, να μεγαλώνετε κι εσείς μαζί του.
0: Δώστε μου ένα μήνα. Και νομίζω... θα το φέρω εδώ στο στούντιο.
1: Όχι, θα πω εγώ. Ας είναι καλά το παιδάκι. Γιατί? Να σαραντήσει με το καλό. Τι ένα μήνα, μωρέ, και εσύ σε 30 μέρες.
0: Εντάξει, μωρέ,
1: στο... όχι, όχι.
0: Εδώ έχουμε ένα χώρο για το
1: ραβό. Προσοχή θέλει και όχι πολλά ματσμούτς και σουρφούρ.
0: Εδώ, ναι. Το κενό. Και απομακρύνομαι τώρα από το μικρόφωνο. Έχουμε ένα χώρο ειδικό.
1: Εκείνο το κενό θα αξιοποιηθεί διαφορετικά. Ας είναι γερό το παιδάκι, θα βρούμε χώρο εδώ.
0: Εγώ ζήτησα από τον κύριο Βενιέρη να έχουμε ένα χώρο εδώ, να μπει το αυγό και να το έχω δίπλα μου.
1: Είπε ναι, ναι. Όλα στις 30 με Παναγία και έστε. Τέλος πάντων, όλα να είναι όπως θέλετε και να μεγαλώνει και να το καμαρώνετε έτσι όπως επιθυμεί το ίδιο το παιδάκι. Λοιπόν,
0: να είναι καλά.
1: Στα κυκλοφοριακά τώρα, γιατί έτσι.
0: Τι γίνεται σήμερα,
1: γιατί? Ενημέρωση, πέρα από το τροχαίο που είπαμε στο δελτίο ειδήσεων. Εκεί τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, γιατί είχε αναφέρει και ο κύριος Βενιέρης αλλά και ο Σωτήρης στις εκπομπές που προηγήθηκαν της δικής σου. Είχαμε ένα θέμα εκεί στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά, λίγο πριν τη Μουδανιών, την έξοδο για τη Μουδανιών. Είναι καλύτερη εικόνα τώρα, ευτυχώς. Εκεί είχαμε μία σύγκρουση δύο οχημάτων. Δεν είχαμε τραυματισμό, είχαμε μόνο υλικές ζημίες στα οχήματα. Ωστόσο, στο ρεύμα προς δυτικά, η ενημέρωση που έχουμε έτσι λάβει πριν από λίγο είναι ότι είχαμε. Ελπίζω να έχουν απομακρυνθεί δύο ακινητοποιημένα οχήματα στο ύψος της Τριανδρίας.
0: Και το πρωί εκεί είχαμε θεματάκια.
1: Ορίστε. Εκεί λοιπόν, γι' αυτό και έχουμε στο πρώτο τμήμα τουλάχιστον, όπως ανέφερε, στο σοβαρό πρόβλημα με την κυκλοφορία, αλλά έχουμε και στη συνέχεια, αν θυμάμαι σωστά το χάρτη, γιατί δεν τον έχω μπροστά. Μπράβο. Μου. Εκεί δεν έχουμε ακόμη εικόνα. Φαντάζομαι ότι είναι, έτσι, είναι και η ώρα τέτοια. Και εννοείται το κλασικό σημείο μπροστά από τα νοσοκομεία στο ρεύμα προς ανατολικά και εκεί. Έτσι δυσκολεύει λίγο η κατάσταση, έτσι δεν είναι, κύριε Μαχαιρά?
0: Ναι.
1: Οπότε. Λίγη υπομονή για τα υπόλοιπα. Πραγματικά νομίζω ότι οι ακροατές θα μας ακούν και θα λένε ναι, βέβαια, για τα λόγια πρώτοι είστε στην υπομονή. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Τι να κάνουμε, να έρθουμε να μποτιλιαριστούμε και εμείς μαζί σας. Θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο και χρήσιμο έτσι ραδιοφωνικό να σταματάμε να πηγαίνουμε στα αυτοκίνητα να λέμε παιδιά, είμαστε στον αέρα. Πείτε μας την αγανάκτησή σας.
1: Ωραία μια τέτοια εκπομπή, ε.
0: Κάντε τι.
1: Λες.
0: Ναι.
1: Να. Νέα σεζόν, τώρα η διοίκηση αν ακούει, μια καλή έτσι αυτή.
0: Ναι. Πάνε μέσα έτσι πως είναι τώρα η διοίκηση και πες τον προτείνω του. Έχεις πάει στο Γένεσης ποτέ εδώ στη Θεσσαλονίκη?
1: Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν έχω επισκεφτεί.
0: Θα σε πάρω μαζί μου.
1: Την κλινική αυτή. Να πάμε, ναι, βέβαια.
0: Πάμε μαζί.
1: Να πάμε. Και είναι όντως σαν ξενοδοχείο που λένε. Ναι, βέβαια, ό,τι πληρώνεις.
0: Κάτι μωρά.
1: Το πιστεύω.

Λοιπόν, πάμε στη ΔΕΘ. Καταρχάς, έτσι κι αλλιώς σας περιμένουμε από το Σάββατο, με το που ανοίξουν οι πύλες της Διεθνούς Εκθέσεως, να σας συναντήσουμε στο γνωστό μας περίπτερο στο 16 και στο stand 1. Με το που μπαίνετε από το περίπτερο, στρίβετε αριστερά. Το μόνο που θα κάνετε από αριστερά θα είναι αυτό το πράγμα. Να στρίψετε δηλαδή και να μας δείτε από κοντά. Η Δέθιελ Expo καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως αύριο το εισιτήριό του για την 90η ΔΕΘ, αξιοποιώντας τη τιμή των 7 ευρώ και αποφεύγοντας την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή του στο εκθεσιακό κέντρο. Έγκαιρη ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίου, πάρα πολύ γρήγορο. Από εκεί και πέρα, από το Σάββατο και καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ και ηλεκτρονικά, 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Φυσικά με το εισιτήριο της ΔΕΘ εννοείται ότι θα κάνετε τις βόλτες σας, θα το χαρείτε, θα περάσετε σούπερ. Πηγαίνετε και στις συναυλίες, έτσι. Δεν είναι άλλο εισιτήριο για τις συναυλίες της εκθέσεως, σε καμία περίπτωση. Απλώς μέχρι και αύριο Παρασκευή, καλό θα είναι με 7 ευρώ να το βγάλετε διαφορετικά, ηλεκτρονικά έτσι, διαφορετικά από το Σάββατο και καθ' όλη τη διάρκεια της διοργανώσεως, 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Και νομίζω δεν είναι τίποτα 12 ευρώ για να πας να συναντήσεις την εταιρεία Μαρμαρίδης Modern Living, που συμμετέχει και φέτος όπως κάθε χρόνο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να ανακαλύψετε τη νέα συλλογή επίπλων καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο αυτό χώρο, εξαιρετικό, ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης, από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, με την εγγύηση Μαρμαρίδης.

Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή, με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
4: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.

Ποιος είναι αυτή την ώρα στην παραλία εκεί? Έχουμε κάποιον? Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημαρέση. Είστε μεγάλη καρδιά, το ρέδε το μήνυμά σας. Είναι κάποιος στην παραλία εκεί? Στο 2-3-15-13-3-0-1, στο 2-3-11-82-10-50. Γιατί βλέπω κάτι ασυνήθιστο. Θα μου πεις τι βλέπεις? Βλέπω κίνηση. Και λέω, κάτσε μήπως είναι κανείς εκεί. Να το βρε καλό στον Βασίλη, σε ευχαριστώ. Δηλαδή, άμα ζητήσω εγώ τώρα, παιδί μου, έναν ακροατή, τι να σου πω, περίμενε. Άντε εδώ στην παραλιακή, πες. Είναι μαζί μας, είναι εδώ. Άμα είναι κάποιος στην Έδεσα, είναι κάποιος ακροατής τώρα στην Έδεσα, ας πάρει τηλέφωνο. Δύο γραμμές έχουμε. Να το φτάνει μέχρι εκεί. Είναι μάλλον κάποιος εκεί. Καλησπέρα στο Γιάννη, στη Μάρια, στη Δέσποινα. Σας υπέρ ευχαριστώ πραγματικά. Καλώς στη Μελίνα. Εξαιρετική είναι, κυρία Τέρη. Εξαιρετική. Δύο... πόσο βγήκε? 2,940. Κάτι τέτοιο. Πόσο θέλω ξανά να σε... Για σένα, Ελένη, που ρωτάς. Πήγα να πω κάτι, αλλά θα επιστρέψω. Γιατί τώρα με ενημέρωσε ο κύριος Χατζινόπουλος ότι έχουμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής.

0: Ο λόγος εσάς, κύριε Χατζηνόπουλε μου.
1: Ναι. Έχουμε μία εξέλιξη που έρχεται από το δικαστικό ρεπορτάζ και έχει να κάνει με το drift που έγινε την περασμένη Κυριακή το πρωί από ένα σούπερ καρ στην λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου εδώ. Μπράβο, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Μπράβο. Και είχαν προκληθεί και αντιδράσεις, είχαμε και αντίδραση από το Δήμο και είχαμε και μία σύλληψη του 24χρονου Ούγγρου, ο οποίος φέρεται να είναι και ο οδηγός του οχήματος αυτού που έκανε drift εκεί στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης και έτσι το αυτόφορο μονομελές πλημελιοδικείο του επέβαλε ποινή φυλάξης 7 μηνών με τριετή αναστολή. Να πούμε ότι κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία φυσικά μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο. Είναι αυτό το οποίο λέει η δικαιοσύνη, γι' αυτό και το αναφέρουμε έτσι όπως το αναφέρουν και έτσι οι κανόνες και οι νόμοι και οι παραβάσεις εν προκειμένου. Να πούμε φυσικά ότι το δικαστήριο το αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, γιατί πέραν από αυτά που ανέφερε ενώπιον της δικαιοσύνης και σε δηλώσεις του χθες, αν θυμάμαι σωστά, είχε αναφέρει ο ίδιος μετά την απολογία του ότι αναγνωρίζει ότι ήταν λάθος αυτό το οποίο είχε κάνει. Ωστόσο ισχυρίστηκε για την ιστορία ότι είχε προκύψει μια λάθος συνεννόηση, λέει, με τη διοργάνωση, ανάμεσα στις διοργανωτές και τους αστυνομικούς. Δεν ήξερε δηλαδή ότι δεν επιτρέπεται να κάνει επικίνδυνα drift. Τώρα αυτό είναι και λίγο κουφό αν με ρωτάς, αλλά είναι αυτά τα οποία ανέφερε ο 24χρονος Ούγγρος. Και είχαμε αυτή την εξέλιξη. Να πούμε βέβαια ότι είχε κυκλοφορήσει και ένα ακόμη βίντεο με ένα άλλο σούπερ κάρ, το οποίο ανέβηκε στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας.
0: Δύο διαφορετικά είναι αυτά, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Για εκείνη την υπόθεση δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Είναι στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης, φυσικά, έτσι, μιας εκδήλωσης στη Νέα Παραλία. Ωστόσο, ωραία, δεν έχουμε καμία επιπλέον έτσι σύλληψη, ή δεν είχαμε τουλάχιστον, ότι έχει περάσει το αυτόφορο. Ξέρεις καλά, φταίμε κι δυο.
0: Πριν φύγεις, κάτσε λίγο, μισό, σηκώνεσαι κατευθείαν. Θέλω να βάλω ένα τραγούδι του Αντουάν, αλλά δώσε μου 2 δευτερόλεπτα, μήπως είναι κάποιος έξω και χρειάζεται κάτι, παρακαλώ. Σας ακούω λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σας.
2: Είμαι πολύ συγκινημένος για την ποινή που του βάλανε. 7 μήνες με αναστολή. Δάκρυσα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ. Λοιπόν, πες μου λίγο ένα αγαπημένο τραγούδι του Ρέμου.
1: Νομίζω ότι θα έλεγα το Τρέμω.
0: Το Τρέμω,
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο. Μ' αρέσει, γιατί η Θεσσαλονίκη πρέπει να ετοιμαστεί σιγά σιγά, κύριε Χατζηνόπουλε.

Η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από τη ΔΕΗ. Στις 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια τεράστια γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπείτε στο energyyachtlounge.gr για να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο η

0: Λοιπόν, θέμα χρόνου είναι πλέον η έναρξη των εργασιών στο Καφτανζόγλιο. Αυτό τουλάχιστον φάνηκε και από τη συνάντηση του Υπουργού Αθλητισμού, του κύρου Βρούτσι, με τη διοίκηση του σταδίου. Έπεσαν οι υπογραφές για τη χρηματοδότηση ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ του έργου από την πολιτεία. Να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Βρούτσης για ΠΑΟΚ και για Ηρακλή.
1: Θα διευκρινίσω. Αυτό το αθλητικό στολίδι που λέγεται Καφτατζόγλιο ήταν ξεχασμένο για δεκαετίες. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Δεν είχε γίνει παρά μικρή ενέργεια για την αναβάθμισή του. Και όταν ανέλαβε ο Υπουργός, αναγκάστηκε και το οδήγησε σε κλείσιμο, διότι δεν είχε τα απαραίτητα στοιχεία που διαμορφώνουν την ασφάλεια. Από την επόμενη μέρα κινηθήκαμε σε τρεις κατευθύνσεις. Πρώτον, να αγκαλιάσουμε τον ΠΑΟΚ, δεύτερον τον Ηρακλή, για να είναι οι κεντρικές ομάδες που είναι ομάδες, να μπουν και οι δύο μέσα στο γήπεδο, να το χαρούν, να παίξουν με τις ευχές μας και ταυτόχρονα να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αναβάθμιση εξοπλισμού, έτσι ώστε να γίνει αυτό που είπαμε, το ΆΚΑ της Βόρειου Ελλάδος. Έπρεπε να βρεθούν οι πόροι. Διαμορφώσαμε ένα πλαίσιο αναζήτησης αναγκών του Καφτατζογλίου για να γίνει έτσι όπως είπαμε, και αυτή η μελέτη έδειξε ότι χρειάζονται 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Τα λεφτά βρέθηκαν, δεσμεύτηκαν από το Υπουργείο Αθλητισμού διαμέσου του Υπουργείου Οικονομικών και σήμερα είμαστε εδώ όπως ακριβώς είχαμε δεσμευτεί, δείχνοντας και αξιοπιστία και υπευθυνότητα της πολιτικής εξαγγελίας που είχε γίνει πριν ένα διάστημα. Σήμερα υπογράψαμε αυτό βάσει του οποίου μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, θα βγουν τα τέχνη δημοπράτησης. Δηλαδή είναι η τελική ευθεία. Και από εκεί και πέρα, μέσα σε 35 μέρες, εάν δεν υπάρξει ένσταση, βγαίνει ο ανάδοχος.
0: Τώρα στην πόλη των ενστάσεων δεν θα έχουμε ενστάσεις. Μήπως θα έχουμε βρει τελικά με τον εαυτό μας, που θα μας πει τώρα και η Ελένη Δήμου. Θα φανεί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Ποινή φυλάκιση 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλίο δικείο στον 24χρονο Ούγγρο οδηγό που έκανε drift με το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Κρίσιμη για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας χαρακτήρισε την περιοχή της Φλόρινας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος περιόδευσε σήμερα στην περιοχή. Ερωτηθείς για τη συμφωνία των Πρεσπών, ο ίδιος επανέλαβε για ακόμη μια φορά πως πρόκειται για ένα διεθνές κείμενο που δεσμεύει την Ελλάδα ανεξαρτήτως ποια είναι η προσωπική ή παραταξιακή αντίληψη για τη συμφωνία. Εκ μέρους Νέας Δημοκρατίας έχει εκφραστεί εγκαίρως, δεν μπορεί να τοποθετηθεί μονομερώς, ούτε να αλλάξει με νόμο και οφείλουμε να σεβόμαστε τα συμφωνημένα, τόνισε ο κύριος Γεραπετρίτης. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, κατά την επίδοση του ελληνικού διαβήματος, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών παρέδωσε ρηματικές διακοινώσεις στις οποίες επαναλαμβάνονται οι ισχυρισμοί που έχει ήδη διατυπώσει δημοσίως η τουρκική πλευρά και τους οποίους η Αθήνα χαρακτηρίζει υπόστατους. Στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλίο δικείο της Αθήνας οδηγήθηκε σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος για τη ζωφερή υπόθεση της Κυψέλης προκειμένου να δικαστεί για απόπειρα απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων αλλά και για απόπειρα πόδρασης κρατουμένου. Η δίκη του 43χρονου για τις κατηγορίες αυτές αναβλήθηκε από το αυτόφορο για τις 5 Οκτωβρίου. Ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και ο νεαρός Αφγανός πρόκειται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο στον ανακριτή μετά τη βαριά ποινική δίωξη που τους ασκήθηκε χθες. Το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα αποστείλει τη Δευτέρα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Με ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, κάνει λόγο για προπαγάνδα που συνεχίζουν ακούραστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και το Μέγαρο Μαξίμου περί δίθεν ακοστολόγητων των μέτρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο ανατραπής πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος διώκεται και είναι φυλακισμένος στις ΗΠΑ με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από την Αμερικανική δικαιοσύνη να απορρίψει το κατηγορητήριο εναντίον του επικαλούμενο στην ασυλία του ως αρχηγού ξένου κράτους.
1: Καιρός για Sigma Office.

0: εταιρεία Σίγμα σας ενημερώνει ότι στις εκθέσεις της μπορείτε να δοκιμάσετε καθίσματα γραφείου που συμμορφώνονται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς περί ανατομίας, εργονομίας, αντοχής των καθισμάτων. Η Σίγμα παραδίδει τα καθίσματα μονταρισμένα και με γραπτή εγγύηση. Στο site της εταιρείας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να καθόμαστε ώστε να αποφεύγονται κακώσεις. www.sigmaoffice.gr. Πάντα κοντά σας.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη και στις Σέρες στους 34, στο Κυλκισκές στη Βέρεια στους 33 και στα Γιαννιτζά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στη Καστοριά θα φτάσει τους 29 και στα Γρεβενά τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβιση υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη Δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
9: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
10: Μα το σημάδι Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
11: Όσο σ' αγαπώ.
10: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. artinfo.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
17: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

0: Με ωραίες μουσικές εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο, στον Status 107 και 7. Μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό σας απόγευμα, 14 λεπτά μετά τις 6.
1: Κάνε τη θάλασσα γραμμή, να περπατήσει η καρδιά.
0: Παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στην περιφερειακή ανατολικά από το 424 μέχρι και τις Οικές και δυτικά από το Γένεσης μέχρι επίσης τις Οικές.
1: Μέχρι τα αστέρια να με πας. Όχι, δεν είναι...
0: Παρακαλώ θερμά, αν είναι κάποιος εκεί πέρα, λίγο να μας δώσει. Αν έχει κάποια άλλη εικόνα ή αν ισχύει αυτό που μας δείχνουν εδώ οι χάρτες. Καλησπέρα στο Τέο. Γεια σου Λεοντή από Γαλήνη και Θοδωρή. Καθοδόν κόσμος. Να περάσετε υπέροχα. Δήμητρά μου, σε υπέρ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε ικανοποίηση από τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Ξεναγήθηκε σήμερα στον flyover. 62% η κατασκευή του έργου προχωρά με εξαιρετικά ικανοποιητικούς ρυθμούς. Μετρό στην Καλαμαριά παρέδωσε ο κύριος Δήμας. Άλλα έργα έχει παραδώσει και flyover. Να παραδώσει και flyover.

Η πόλη μας είναι πρωταθλήτρια, συγχαρητήρια να πούμε, μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Πρωταθλητής, έχει το τίτλο του πρωταθλητή Θεσσαλονίκη για τα ακριβά ενοίκια. Φορτσάρουν οι τιμές των ενοικίων κατοικίας. Χρυσό μετάλλιο η παλιά παραλία. Διψήφια η αύξηση στη θέρμη. Μπορεί η μέση τιμή ενοικίασης ανά τετραγωνικό μέτρο στην πόλη μας να διαμορφώνεται στα 7,7 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 3% έναντι του 25. Ωστόσο, ο πρωταθλητισμός για την παλιά παραλία δεν σταματά, με τη μέση τιμή να βρίσκεται σχεδόν σε διπλάσια επίπεδα, ήδη στα 14 ευρώ. Πανελλαδικά λοιπόν, το τίτλο του πρωταθλητή μοιράζονται Κολωνάκι, παλιά παραλία Θεσσαλονίκης και Σαντορίνη. Φανταστείτε δηλαδή σε ποιο γκρουπ είμαστε ανάμεσα, σε Κολωνάκι και Σαντορίνη, όπου το μέσο ενίκιο διαμορφώνεται στα 14 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο Κολωνάκι και την παλιά παραλία παρέμεινα μετάβλητο σε σχέση με πέρσι. Μόνο λίγο στη Σαντορίνη άλλαξε. Από την άλλη, πρωταθλητές στην ποσοστιαία αύξηση των ενοικίων αναδείχθηκαν η Νέα Ηρακλίτσα Καβάλας, με μέση ετήσια άνοδο των τιμών 16,7%, τα Πετράλωνα με 15,6%, ενώ στην τρίτη θέση ισοβάθμισαν η Κυψέλη και η Θέρμη με 14,3%.

τα κίνητα που βρίσκονται σε περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης εξακολουθούν να εμφανίζουν τα υψηλότερα ενοίκια και συγκεκριμένα στο ιστορικό κέντρο η μέση τιμή ενοικίασης ανέρχεται στα 11,4 ευρώ ανά τετραγωνικό. Ακολουθεί η Νέα Παραλία, η Άνω Πόλη, το Ντεπό, η Τούμπα, το Φάληρο, οι 40 Εκκλησίες και Χαριλάου και η Τριανδρία. Όσον αφορά στην ετήσια αύξηση των τιμών των ενοικίων, τη μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρεί κανείς στις 40 Εκκλησίες, τη Τούμπα, την Παραλία, τη Νέα, όχι την Παλιά, το Φάληρο και το Ιστορικό Κέντρο. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκη παρουσιάζουν σε ετήσια βάση η Πολύχνη, η Αμπελόκηπη, η Σταυρούπολη, η Νεάπολη και ο Εύωσμος. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη η μέση τιμή ενοικίασης για το 26 διαμορφώνεται στα 7,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στο Καραμπουρνάκι, την Καλαμαριά, το Πανόραμα, την Πηλαία, τη Θέρμη. Ενώ οι χαμηλότερες εντοπίζονται στην Επανομή, τη Μηχανιώνα, τη Περαία, το Βυζάντιο και την Κηφισιά. Αναφορικά με τις αυξήσεις στα ενοίκια, τη μεγαλύτερη ετήσια μεταβολή παρουσίασε η Θέρμη, ακολουθεί η Νέα Μηχανιώνα και κλείνει το χορό η Επανομή.

0: κάπου κόπηκα.
1: Περαστικά.
2: Ευχαριστώ. Ξέρεις πώς λέγεται ο τίτλος του τραγουδιού που ακούμε τώρα?
1: Όχι.
2: Πράγματα.
1: Άννα Βυσσή.
2: Ναι.
1: Remix.
2: Yeah.
1: Ναι.
2: Γιατί γίνονται πραγματάκια.
1: Να.
2: Τα οποία θα μας πει σε λιγότερο από ένα λεπτό ο κύριος Χατζηνόπουλος. Για να ακούσουμε τουλάχιστον το ρεφρένο ή τίποτα άλλο.

Σε λίγη ώρα θα είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης στη Μηχανιώνα, ο Υπουργός Υγείας, καθώς θα γενιάσει τους νέους χώρους του Κέντρου Υγείας. Γίνονται πράγματα. Κύριος Βρούτσης ήταν το πρωί με τον Δήμαρχο στο ΚΑΠΑ και εκεί γίνονται πράγματα.

0: Αλλά δεν θα μείνουμε στο Δήμο Θερμαϊκού, θα πάμε κάπου αλλού.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Θα πάμε λίγο μακριά από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη και το Δήμο Θερμαϊκού. Θα πάμε στην περιοχή του Μαραθώνα. Γιατί εκεί είχαμε μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, μια υπόθεση η οποία πραγματικά είναι και αυτή συγκλονιστική και απασχολεί έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα τις αρχές. Να πούμε ότι πρόκειται για την υπόθεση που θέλει να ήταν, τέλος πάντων, να είχε ενταφιαστεί μια γυναίκα ηλικιωμένη, τέλος πάντων, εδώ και μια δεκαετία και ο θάνατός της να μην έχει δηλωθεί. Και μάλιστα συνεχίζονταν και η καταβολή της σύνταξής της. Είναι μια υπόθεση πραγματικά η οποία έτσι προκαλεί ένα κάτι της. Το παθαίνουμε ακούγοντάς το αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι οι αστυνομικές αρχές έτσι άρχισαν να ξετυλίγουν αυτό το κουβάρι μετά από μια καταγγελία που έγινε, βασικά με μια δήλωση εξαφάνισης, για να είμαστε ακριβείς. Λοιπόν, να το πάρουμε λίγο διαφορετικά το πράγμα. Η ηλικιωμένη γυναίκα η οποία είχε ταφεί, τέλος πάντων, ζούσε μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της. Mm. Και είχε και μία ακόμη εγγονή η οποία ζούσε στο εξωτερικό, στη Γαλλία συγκεκριμένα. Και αυτή λοιπόν η κοπέλα, η εγγονή της, ήταν που δήλωσε την εξαφάνιση της γιαγιάς της, γιατί προσπαθούσε να επικοινωνήσει πολύ μεγάλο διάστημα, τέλος πάντων δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στις αρχές. Και έτσι λοιπόν οι αρχές άρχισαν να ξετυλίγουν το κουβάρι, να προσπαθούν να διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό της γυναίκας. Ενημερώθηκαν και από τα στοιχεία του ΕΦΚΑ ότι η σύνταξή της καταβάλλονταν κανονικά, οπότε δημιουργήθηκε ένα θεματάκι εκεί και αποκαλύφθηκε αυτό το πάρα πολύ συγκλονιστικό περιστατικό εκεί στον Μαραθώνα. Στο κάδρο φυσικά είναι προφανώς η κόρη της ηλικιωμένης, η οποία αν ζούσε σήμερα θα ήταν 90 ετών, και εννοείται είναι σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας, συλλέγονται στοιχεία για να δούνε τι ακριβώς συνέβη, και νομίζω ότι θα έρθουν στο φως και άλλα στοιχεία για αυτή την σοκαριστική υπόθεση, Λεοντή. Δυστυχώς δεν είναι η μοναδική. Είχαμε και στο παρελθόν και στο άμεσο παρελθόν και άλλο τέτοιου τύπου περιστατικά όπου συγγενικά πρόσωπα τέλος πάντων προχωρούν στην ταφή συγγενών τους ή τέλος πάντων οι σωροί τους τοποθετούνται σε διάφορα άλλα σημεία. Αποκρύπτεται το γεγονός στην ουσία ότι έχουν φύγει από τη ζωή και συνεχίζεται η καταβολή των συντάξεων τους.
0: Ελάς το μεγαλείο σου.
1: Εξωφρενικό δεν υπάρχει.
0: Ελάς το μεγαλείο σου.

0: Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
5: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.

Λοιπόν, ανατολικά παραμένει το πρόβλημα στην περιφερειακή στα 40 λεπτά μετά τις 6. Να έχετε σας παρακαλώ το νου σας. Από το ύψος της Ευκαρπίας είναι το πρόβλημα μέχρι και την Τριανδρία. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ταλαιπωρήστε αυτή την ώρα στην παραλιακή μας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα μέχρι την κορύφωση που θα είναι το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι, όπου θα κλείσει σταδιακά όλο το κέντρο. Οπότε θα χρειαστεί λίγο να οπλιστείτε με υπομονή και όσοι δεν έχετε δουλειά να μην επισκεφτείτε το κέντρο. Νομίζω πιο απλά δεν μπορούμε να το πούμε.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Μια πληροφορία, αν είναι δυνατόν.
0: Πείτε μου.
1: Βρίσκομαι στο Ιπποκράτειο. Για να πάω Νεάπολη, υπάρχει κάπου πρόβλημα για να το αποφύγω?
0: Ιπποκράτειο για να φύγετε Νεάπολη. Όχι, αν από το κέντρο θα φύγετε, προφανώς, όχι, κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί μόνο στην παραλιακή έχουμε λίγη κίνηση.
1: Ναι, κύριε Μαχερά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.

Λοιπόν, πάμε μέχρι την επανομή. Καθώς είχαμε χειροπέδες σε 42χρονη που λειτουργούσε, λέει, καντίνα στην προστατευόμενη παραλία. Έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές ότι υπάρχει εκεί πέρα το δίκτυο Natura 2020. Είχε βάλει λοιπόν την καντίνα της μέσα εκεί, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη έγκριση εγκατάστασης και ειδική αδειοδότηση. Είχε καταλάβει και αυθαίρετα χώρο στην παραλία, αναπτύσσοντας κιόσκια με δίχτυα υλοπροστασίας, τραπεζοκαθίσματα, καταψύκτες, ψυσταριά και ένα τροχόσπιτο που χρησιμοποιούσε ως αποθηκευτικό χώρο.

0: μυαλό μου.
1: Επιστροφή στα της εκθέσεως και υπενθυμίζω ότι μέχρι και αύριο Παρασκευή μπορείτε ηλεκτρονικά να βγάλετε το εισιτήριό σας με 7 ευρώ. Από το Σάββατο ηλεκτρονικά το εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ. Και 12 ευρώ θα κοστίζει στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Μέχρι και αύριο λοιπόν έχετε τη δυνατότητα το ημερήσιο εισιτήριο να είναι στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά. Διαφορετικά 9 ευρώ ηλεκτρονικά από το Σάββατο και 12 στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Μην ξεχνάτε ότι με το εισιτήριο της ΔΕΘ μπαίνετε δωρεάν και σε όλες τις συναυλίες. Ποιες είναι αυτές? Μείνε γιατί σε 40 δευτερόλεπτα θα σου πω.

Θα μου πεις κάθε βράδυ έχει συναυλία η ΔΕΘ. Θα σου πω παρά 9. Πιο ακριβή, για να είμαστε. Την Κυριακή ξεκινάμε λοιπόν στις 6 του μήνα με Λευτέρη Πανταζή και Άντζελα Δημητρίου. Τη Δευτέρα θα είναι η Σταβέντο με τη Δάφνη και τη Μαρσό. Την Τρίτη 8 του μήνα Πάνος Μουζουράκης, Κώστης Μαραβέγιας. Την Τετάρτη θα είναι η Έλλη Κοκκίνου με την Ανδρομάχη. Την Πέμπτη η Ελεονόρα Ζουγανέλη. Την Παρασκευή 11 του μήνα ο Ακύλας. Και τώρα θα μου πεις Σάββατο. Είναι δυνατό να μην δεν έχουμε συναυλία? Κι όμως, καθώς το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου έχουμε τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου, οπότε η ΔΕΘ αποφάσισε να μην χτυπήσει μέσα εισαγωγικά τη συγκεκριμένη συναυλία, που αν και θα είναι στην παραλία μας, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δωρεάν, οπότε σου λέει ας το αφήσουμε ελεύθερο. Όχι ότι δεν βρήκαν όνομα. Συνεπώς το Σάββατο 12 του μήνα πηγαίνει σαν τον Ηρέμο, δωρεάν. Και την Κυριακή κλείνουνε στις 9.30 το βράδυ, όπως είναι όλες τις συναυλίες της εκθέσεως, 9.30 η έναρξη. Κυριακή λοιπόν 13 Σεπτεμβρίου στο φινάλε της εκθέσεως Ρία Ελληνίδου.

Η παρέα σας για ακόμα ένα απόγευμα εξαιρετική. Συνεχίζεται με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη έως και τις 9 το βράδυ. Αμέσως μετά το Κώστα είναι ο Διογέννης Δασκάλου και στις 10 η φωνάρα μας, ο μοναδικός ανεπανάληπτος Γιάννης Ρέπιτς, για να σας καθοδηγήσει έως τις 12 το βράδυ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 2 το μεσημέρι με το status update. Καλό σας υπόλοιπο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7, στο μικρόφωνο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Ποινή φυλάκιση 7 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο στον 24χρονο Ούγγρο οδηγό που έκανε drift με το αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία μπορεί να προκύψει κίνδυνος κοινός για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, ενώ το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Η Δέθια Λέξπο καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως αύριο το εισιτήριο του για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας την τιμή Early Bird των 7 ευρώ και αποφεύγοντας την αναμονή στα ταμεία κατά την προσέλευσή του στο εκθεσιακό κέντρο. Χρήσιμη για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας, χαρακτήρισε την περιοχή της Φλόρινας ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος περιόδευσε σήμερα στην περιοχή. Ερωτηθείς για τη Συμφωνία των Πρεσπών, επανέλαβε για ακόμη μια φορά πως πρόκειται για ένα διεθνές κείμενο που δεσμεύει την Ελλάδα ανεξαρτήτως ποια είναι η προσωπική παραταξιακή αντίληψη για τη Συμφωνία. Εκ μέρους Νέας Δημοκρατίας έχει εκφραστεί εγκαίρως, τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί μονομερώς ούτε να αλλάξει με νόμο και οφείλουμε να σεβόμαστε τα συμφωνημένα, πρόσθεσε ο ίδιος. Δρυμία κριτική απέναντι στον Παύλο Μαρινάκη εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μέσα από ανακοίνωσή του. Ο κύριος Μαρινάκης να αναρωτηθεί γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική των κυβερνήσεων Τσίπρα με τα θηριώδη πλεονάσματα, την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τους μαζικούς πληστηριασμούς, τα χατήρια στα φαντς, την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που πετσόκοψε τις συντάξεις όπως αναφέρει το κόμμα, τις περικοπές επιδόματα, την υπερφορολόγηση, τη στοχοποίηση της μεσαίας τάξης και την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου της δικαιοσύνης, αναφέρει Μια σοκαριστική υπόθεση, κυρίες και κύριοι, αποκαλύφθηκε στον Μαραθώνα, όπου η ηλικιωμένη γυναίκα φέρεται να είχε ταφεί στην αυλή της οικογενειακής κατοικίας πριν από περίπου 10 χρόνια, ενώ ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί στις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής

0: Στοιχεία της έρευνας, η σύνταξη της γυναίκας φέρεται να συνέχισε να καταβάλλεται όλα αυτά τα χρόνια με την υπόθεση να αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία της εγγονής της. Η γυναίκα, που σήμερα θα ήταν περίπου 90 ετών, ζούσε με την κόρη και τον εγγονό της. Δεν θυμάμαι πού είναι, έλεγε στους αστυνομικούς η κόρη της ηλικιωμένης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα κύματα καύσωνα από τις 18 Ιουνίου έως τις 16 Αυγούστου προκάλεσαν 2.935 θανάτους στο Βέλγιο, μία επιπλέον θνησιμότητα 22,6%, ανέφερε σε έκθεσή του σήμερα ο Οργανισμός Δημόσιας Υγείας Science Sano, σύμφωνα με το Reuters.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο Ιδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στις Σέρρες και στην Κατερίνη στους 34, στο Κιλκίς και στη Βέρεια στους 35 και στα Γιαννιτσά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει στους 29 και στα Γρεβενά στους 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα, μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια, μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια, μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
10: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
11: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
12: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
15: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
16: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
17: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
15: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
20: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
20: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
20: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
25: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
26: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
27: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Λοιπόν, με αυτό το ωραίο τραγουδάκι του Τζίμι Πανούση ξεκινάμε σήμερα και είναι και Πέμπτη, προπαρασκευή το λες αν θέλεις. Καλησπέρα από τον Status 107 και 7. Το ρολόι δείχνει 14-15 λεπτά μετά τις 7 μέχρι τις 9 παρεούλα μαζί. Στην καθιερωμένη πλέον για τη νέα σεζόν χρονική μας έτσι, χρονική μας στιγμή, χρονική μας, τι είναι, χρονική εκπομπή, εκπομπή απογευματινή. Καλησπερούδια, καλώς ανταμώσαμε. Ο Λάκος με τα αστεία. Ο Λάκος με τα αστεία σήμερα. Ο Ρέπιτς έχει στήσει αυτή γιατί περιμένει αλληγορικές κουβέντες με βάση την ετεροχρονισμένη δομική αντιπαλότητα που συνηθίζουμε να λέμε. Οπότε έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια σήμερα. Ένας προβληματισμός μετά τον άλλον που λέμε. Όπως έρχονται οι εικόνες. Σαν να ταξιδεύουμε στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου και εναλλάσσονται οι εικόνες. Περνάνε τα δέντρα, περνάνε τα σπίτια, περνάνε οι άνθρωποι. Οι ανθρώποι μάλλον. Τα σκυλιά. Περνάνε τα σκυλιά. Εμείς τρέχουμε, τρέχουν και αυτά. Και στάσιμα να είναι. Εμείς βλέπουμε ότι τρέχουν συνέχεια. Τα πάντα τρέχουν γύρω μας. Εμείς είμαστε στάσιμοι. Μετέωροι. Όπως ο Ερωδιός, ο οποίος ξεκίνησε να πετάξει και ο φακός τον σταμάτησε. Πάτησε κάποιος το pause δηλαδή. Και είναι την ώρα που πάει να ανοίξει τα φτερά του. Τι εικόνα σου περιγράφω τώρα, έτσι βραδιάτικα, απογευματιάτικα δηλαδή. Για να προβληματιστείς λιγάκι πριν ξεκινήσουμε και ζεσταθούμε, πιούμε κανένα δύο-τρία drinks που λένε έτσι απογευματινά και ακούσουμε για κανένα δύο-τρεις μουσικές, θέλω να σκεφτείς τούτο και θα εξηγηθώ μετά γιατί το λέω το τούτο. Ο προβληματισμός σήμερα, Παναγιώτη μου, είναι για τις ανθρώπινες σχέσεις, τις ερωτικές πιο πολύ σχέσεις ή τις διαβίου σχέσεις τις οποίες έχουμε με τα έτερα ήμισή μας, δηλαδή αν είσαι από τα δύο τα φύλλα, δηλαδή αν είσαι ετερόφιλος κανονικά ή και ομοφιλόφιλος, δεν μας ενδιαφέρει πλέον. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό το πράγμα από τότε που ακούσαμε το Total Eclipse, έτσι, από τον Klaus Nomi. Πότε θα ξαναγυρνούσες σε μια παλιά σου σχέση, ρε φίλε? Δηλαδή χώρισες έτσι, είχες μια σχέση χρόνων. Μπορεί να έκανες και οικογένεια, να έκανες παιδιά και χώρισες. Τα έφερε η κατάσταση έτσι, συμφωνία χαρακτήρων, κάτι δεν σου άρεσε, κάτι δεν της άρεσε, κάτι μύριζε, κάτι έκανε, κάτι άρεσε, χώρισες. Λες παιδιά, πολιτισμένα χώρισες, με, ξέρω εγώ, με νεύρα χώρισες, με τσατίλα χώρισες. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Χώρισες όμως, συμβαίνει αυτό το πράγμα πλέον. Ιδιαίτερα στην εποχή μας είναι πολύ εξοικειωμένοι άνθρωποι με το χωρίζω. Τι να κάνουμε, να πούμε. Καλησπέρα στον Κώστα, ήδη απαντήσατε όλοι. Ήδη απαντήσατε όλοι. Όλοι απαντήσατε ποτέ. Μη βιάζεσαι. Γιατί τα πράγματα έχουν μια αλληγορία, έχουν μια μεταφορική έννοια. Γιατί το κλιματιστικό στο 20 δεν βγάζει κρύο τώρα? Μήπως άναψα εγώ περισσότερο με την κουβέντα? Άναψε λοιπόν. Πότε θα ξαναγυρνούσες λοιπόν σε μια σχέση την οποία δοκιμάστηκες, ζυμώθηκες, γαλουχήθηκες, αποφάσισες όμως ότι δεν ταιριάζεις και χώρισες? Πέρασε ο καιρός. Έκανες άλλες σχέσεις. Και κάποια στιγμή, ρωτάμε τώρα έτσι, ρωτάμε, του λείπα μου καλησπέρα, στην Άννη καλησπέρα επίσης και στον Αλέξανδρο. Κάποια στιγμή λες, μάλλον πρέπει να ξαναγυρίσω ή θα ήθελες, νοερά τουλάχιστον, να ξαναγυρίσεις στην παλιά σου σχέση. Πότε θα μπορούσε να συμβεί αυτό? Οι περισσότεροι απαντήσατε ποτέ.
1: Μία φορά θα χαίρεσαι και ένα καιρό θα τρέμεις.
0: Πριν ακόμα τελειώσω την έκφρασή μου, απαντήσατε ποτέ?

0: φακέλους. Θα με σκυλί, θα με σκυλί με τα σκυλιά. Ωραίος ο Μίλτος. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Παναγιωτάκη μου, καλησπέρα στον αδερφό μου, το Γιαννάκη. Τελευταία διανυκτέρευση στη Μύκονο. Φωτογραφίες να στείλεις. Είμαι άσε να έχω μερικές αναμνηστικές. Ποιο είναι το παραδοσιακό της Μυκόνου? Το string. String μη μου φέρεις, δεν θέλω. Δεν φοράω. Ακόμα εννοώ. Στέλιο μου, καλησπέρα και σε σέρα. Στον Παναγιώτη, στον Κότσο, ο οποίος ακούει λέει την κουβέντα με ενδιαφέρον. Πότε ξαναγυρνάς στην παλιά σου τη σχέση? Ένας καινούριος κόσμος τώρα γεννιόταν. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Μην βιαστείς να απαντήσεις. Μην βιαστείς να απαντήσεις. Γιατί βέβαια δεν καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή θα σε πάω κάπου, ας πούμε έτσι. Σε πάω τώρα μια βόλτα έτσι στα ρηχά για να σε ρίξω μετά στα βαθιά. Πότε θα γυρνούσε σε μια παλιά σου σχέση η οποία τελείωσε πριν από χρόνια? 9, 10 χρόνια λέμε τώρα. Πριν από 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Λέμε 10 τώρα έτσι για να σε βάλω λίγο στο παιχνίδι. Τέλειωσε αυτή η σχέση. Είδες ότι δεν προχωράει το θέμα, ρε παιδί μου. Δεν το έχετε. Ασυμφωνία χαρακτήρων. Εσύ βαρέθηκες νωρίς που λέει και ο Μητροπάνος και τα λοιπά, έτσι. Χωρίσατε. Τι θα μπορούσε να είναι αυτό που θα σε έκανε να επιστρέψεις συναισθηματικά και να σκεφτείς τουλάχιστον? Όχι να το κάνεις, αλλά έστω να σκεφτείς να επιστρέψεις σε μια παλιά σου κατάσταση. Να μην πω μόνο σχέση. Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να δώσεις. Όχι ότι δεν θα γυρνούσες ποτέ, γιατί εσύ σκέφτεσαι τον δικό σου τώρα ή την δικιά σου και καταλαβαίνω, λες τώρα αν είναι δυνατόν. Ούτε φωτιά στον κόρφο μου, που λένε.
1: Θα με σκυλί με τα σκυλιά.
0: Καλό απόγευμα μας λέει η Τέρη. Γεια σου κύριε Γιώργο. Πότε θα γυρνούσατε σε μια παλιά σας σχέση? Εγώ θα σου απαντήσω, αλλά θέλω να μου απαντήσεις και εσύ πρώτα.

0: Ναι, παιδί μου Χρήστο, μπορείς να απαντήσεις. Ο Χρήστος λέει: κύριε, κύριε, να απαντήσω. Παρακαλώ, παιδί μου Χρήστο, μπορείς να γράψεις και εγώ να διαβάσω. Μπορείτε και τηλέφωνα, βέβαια, έτσι. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνύματα και σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800. Ολοκληρωμένες προτάσεις και προσέξτε, μόνο σοβαρές προτάσεις, έτσι. Μην πάει το μυαλό σας, ας πούμε, σε... Θα σας πω πού θα το πάω το θέμα μετά. Μετά, μετά όμως, μετά. Μετά τις διαφημίσεις. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color of the roses that grew down the river. Καλό, καλό, Μπα ξανασκέψου το λίγο. Δεν νομίζω να έμπλεκες για τον λόγο που μου περιγράφεις, κύριε Γιώργο μας. Αλλά έχει μια λογική αυτό που λες. Θα το δεχτώ ως εκδοχή. Δεν μπορώ να το περιγράψω, βέβαια, για ευνόητους λόγους σεμνοτυφίας. Καλησπέρα στον Στέφανο. Κύριε Χρήστο, περιμένω την απάντησή σας. Γιάννης, καλησπέρα και σε σένα. Παναγιώτη, Κουτνάμπεν, παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Ελάτε στη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σου, αγόρι μου.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα το χαλάσω ή όχι το μετά τις διαφημίσεις. Μάλλον έτσι λίγο το άρπαξα αυτό που πας να μας.
0: Πολύ χαίρομαι. Πολύ χαίρομαι που το άρπαξες. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Κοίταξε, ας υποθέσουμε ότι το κλείνω της τράπεζες είναι το κέρατο. Ωραία. Mm-hmm. Ξέρω εγώ πόσο μπορεί να σε πισωγυρίσει, ας πούμε, για να πεις ότι θα τον ξανασκεφτώ να τον ξαναζυγώσω, ξέρω εγώ, τον, ας πούμε, τον Αλέξη, έτσι μου έρχεται τώρα.
0: Καλά, ναι, πες, όχι, δεν έχω κάτι να κρύψω, καλά κάνεις και μου. Χαίρομαι όμως, χαίρομαι, αυτό δείχνει ότι έχεις...
1: Ότι τα πίσω γυρίσματα,
0: ναι, ναι.
1: Καμιά φορά να δώσεις άφεση αμαρτιών, ξέρω εγώ, σε κάποιον,
0: ναι.
1: Αλλά να το αξιολογήσεις τι σου έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος.
0: Σωστά το λες, αλλά αυτά πρέπει να τα πει ο καθένας για τον εαυτό του. Εγώ ρωτάω κοινωνικά, ως φαινόμενο. Τι θα μπορούσε σε μία σχέση.
1: Φαινόμενο μέσα στη σχέση, σου είπα. Δηλαδή, τώρα, ναι, ναι. Αν τα πράγματα στραβώσουν τόσο πολύ,
0: ναι.
1: Με την κοπέλα σου, ας πούμε, και μάθεις ότι γίνεται κάτι τέτοιο, υπάρχει περίπτωση να πισωγυρίσεις και να πεις: έλα μωρέ, λάθος μου ήταν, εγώ φταίω ή...
0: Εγώ νομίζω ότι...
1: Το χάλασε τελείως το γλυκό.
0: Άκου λίγο, εγώ πιστεύω, αν και έχω μια αδυναμία στο να περιγράφω μερικά πράγματα σωστά, λέω, σε ποια περίπτωση, μετά από 10 χρόνια χωρισμού, θα ξαναεπέστρεφες σε μια παλιά σου σχέση, για την οποία χώρισες για τους άλλα και πήτα λόγους δικού σου. Για το, ναι, κλείσιμο των τραπεζών, για το ό,τι θέλεις βάλες μέσα. Αλλά λέω,
1: σου έβαλα το έκλεισα πάρα πολύ, το στεγανοποίησα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν κάτι απλό, του τύπου ότι, τι να σου πω τώρα, ότι έβαλε ένα νομοσχέδιο στο σπίτι, ξέρω εγώ, ότι στην κουζίνα τα ποτήρια θα τα βάζεις όλα ανάποδα και εγώ ξεχνούσα να τα βάζω ίσια.
0: Βρε, μαζί σου, μην μου περιγράφεις λεπτομέρειες. Λέω, τι θα μπορούσε να κάνει αυτόν που θα τον έκανε. Εσένα, βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνω, εσύ απαντάς καταφατικά, ποτέ δεν θα γυρνούσα σε μια παλιά μου σχέση την οποία χώρισα, ας πούμε. Έτσι μου απαντάς εσύ.
1: Είναι σαν, ξέρεις τι, πώς το παρομοιάζω εγώ, όταν τελειώνει το σαπούνι, ξέρω εγώ, στο μπάνιο.
0: Ναι.
1: Και βάζουμε μέσα νερό για να πλύνουν τα
0: για
1: χέρια.
0: Για να αραιώνει λιγάκι, είναι να αραιώσει, ναι, σωστά.
1: Δεν νομίζω ότι ο αφρός που θα πετύχεις θα είναι ίδιος ποτέ.
0: Mm-hmm.
1: Με το πρωτότυπο, κατάλαβες.
0: Σωστό είναι.
1: Τέλος πάντων, δικιά μου είναι η γνώμη.
0: Και καλά έκανες και την είπες.
1: Ίσως είμαι πολύ απόλυτος και λάθος.
0: Εγώ χαίρομαι να ακούω την άποψή σου. Το αν είσαι απόλυτος ή όχι είναι δικό σου θέμα και το κρατάω. Αν συμφωνώ ή όχι είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει θέμα. Εδώ δεν είναι θέμα να συμφωνήσουμε ή όχι. Εδώ προβληματιζόμαστε και λέμε κάτι συγκεκριμένο. Πότε θα ξαναγυρνούσαμε και για ποιο λόγο θα γυρνούσαμε, αν γυρνούσαμε σε μια παλιά μας σχέση που κατέληξε σε χωρισμό. Ιδίω ή πολιτισμένο. Δεν έχει σημασία. Υπάρχει ένας λόγος που θα μπορούσες να βρεις. Γιατί σήμερα, ας πούμε, ξαναεπιστρέφει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και ακούω καθημερινά. Σήμερα δεν σταματάει. Εγώ δεν άκουσα τίποτα άλλο σήμερα γενικότερα στον αέρα μας. Ακούω συνεχώς Τσίπρα. Βλέπω τα site Τσίπρα. Βλέπω ειδήσεις Τσίπρα. Η Βιργινία λέει μιλούσε πόσες ώρες μιλάνε για το Ελλάς. Και είχε δίκιο. Για ποιο λόγο γυρνάμε σε μια παλιά μας σχέση? Τι είναι αυτό που θα μας έκανε να γυρίσουμε σε μια παλιά μας σχέση, από την οποία φύγαμε για την ασυμφωνία χαρακτήρων, για το κλείσιμο των τραπεζών, για τη Μακεδονία, γιατί δεν έκανε τίποτα, γιατί μας έλεγε ψέματα κτλ. Τι είναι αυτό που μας κάνει να γυρνάμε?
1: Έκλεισε γραμμή.
0: Όχι, όχι, κανονικά.
1: Έκλεισε γραμμή.
0: Όχι, δεν μιλάμε.
1: Λοιπόν, μία λέξη θα σου πω και κλείνω να μην το κρατάω άλλο. Απορώ, πραγματικά.
0: Απορείς.
1: Δεν μπορώ να. Δηλαδή, λέω. Πριν από όλο αυτό, ξέρω εγώ, συζητούσα με φίλους και έλεγα, ρε παιδιά, είναι δυνατόν?
0: Μήνε.
1: Αυτό σκάηκε.
0: Μήνε. Εσύ είσαι ξεκάθαρο. Είσαι ξεκάθαρος, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Μήνε στη συχνότητα, γιατί ίσως ανακαλύψεις τους λόγους που μπορεί να γυρίσει κάποιος σε μια παλιά του σχέση. Εκεί δουλεύουμε τώρα, εκεί είναι ο πρωταθλητισμός. Μέχρι τώρα ήταν ζέσταμα. Τι θα μπορούσε να κάνει κάποιους ανθρώπους να θέλουν να γυρίσουν εκεί που στην ουσία ήθελαν να φύγουν κάποια στιγμή? Κάτι πρέπει να έχει μεσολαβήσει, boys on girls και τα υπόλοιπα αυτά.

Κωνσταντίνος, αν και το νεαρό της ηλικίας του, ας πούμε, δεν θα έπρεπε να του δίνει εμπεριστατωμένα απάντηση ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας, με βάση την κουκοτσιάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, και την, το αυτό του αυτού. Έτσι, λέει ο Κότσος, γιατί το παλιό, όσο κακό κι αν ήταν, είναι καλύτερο μάλλον από το νεότερο. Ταντάν, κάτσε λίγο να κάνω ένα ωραίο κοιτικό. Ωραίο. Μάλλον όμως, μάλλον είπε ο Κότσος, μάλλον γυρνά σε μια παλιά σου σχέση, Παναγιώτη, ή σκέφτεσαι, να πούμε, τι ωραία που ήταν τα κρεμμύδια στην Αίγυπτο, ενώ έχεις φύγει από την υποδούλωση και λατρεύεις, ή μάλλον λατρεύεις, ή μάλλον επιθυμείς πάλι να ξαναγυρίσεις στη σκλαβιά. Γιατί αυτό που ζεις στην έρημο, τώρα στο λέω μεταφορικά, σε έχω πάει πολύ βαθιά, είναι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που ζούσες πριν. Μόνο τότε υπάρχει μια τέτοια περίπτωση. Εκτός κι αν είσαι διεστραμμένος. Εντάξει, Αποστόλη. Ο Αποστόλης λέει, αν υπήρχε παιδί, το πήγε σοβαρά ο άνθρωπος. Πρέπει και παιδί να υπάρχει, ρε, κόψε τα χαζά τώρα. Έχεις φύγει από τη σχέση σου, έχεις κάνει άλλες σχέσεις. Και επειδή υπάρχει παιδί, θα ξανα... Μόνο η Άντζελα Δημητρίου ξαναπαντρεύτηκε τον ίδιο άντρα. Πανελλαδικά, δεν ξέρω στο. Οι Αμερικάνοι κάνουν μεγαλύτερες τρελές, βέβαια, αλλά έχουμε και εμείς. Η Άντζελα Δημητρίου παντρεύτηκε δύο φορές, νομίζω, τον ίδιο άντρα.

0: αυτά βρίσκουν σώματα παρθένα.
1: Όλο το διαδίκτυο είναι γεμάτο με Αλέξη Τσίπρα, παιδιά. Δημοσιογράφοι, μικροί, μεγάλοι, αριστεροί, δεξιοί, ψηλοί, κοντοί, φαλακροί, χοντρούριδες, στυλάτοι, αρμάνιδες, όλοι να πούμε ασχολούνται με, το, με την επάνωδο του Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας, τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ξέχασα και τον Τραμπ. Δεν διαβάζω πλέον Τραμπ. Τον Πούτιν, ξέχασέ τον. Τον Νατανιάχου, αριά και πού. Έχουμε λιωμήσει Αλέξη Τσίπρα, ρε φίλε. Τι έγινε, ρε μάγκες. Τι θα γίνει δηλαδή, όλη τη μέρα θα μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα? Ας τον άνθρωπο να κάνει και αυτό στην προσπάθεια. Τι είναι αυτός ο Γκαϊλές δηλαδή? Και επιστροφή και τα τέτοια και δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και το πρόγραμμά σας και πέσε το πρόγραμμά σας και ξανά πέσε το πρόγραμμά σας. Το είπε καλά η Βιργινία σήμερα. Και όντως είναι, είναι και παράνομο ουσιαστικά. Κανονικά θα έπαιρναν και παράνομο στην δεοντολογία σε εισαγωγικά ή όχι, δεν τα ξέρω εγώ πολύ καλά. Εγώ το είπε δημοσιογράφος εδώ δικά μας και έχει απόλυτο δίκιο η Βιργινία. Πολύ χρόνο δημοσιογραφικό για τον Αλέξη Τσίπρα. Πολύ χρόνο, ρε φίλε. Η ερώτηση είναι why. Γι' αυτό είπα, τι θα σε έκανε να γυρίσεις στην παλιά σου σχέση που χώρισες για τον Α και Β λόγο? Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλή σας μέρα, καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας, κύριε μου, καλό απόγευμα.
2: Λοιπόν, εγώ μια κουβέντα θα σας πω.
1: Μια
2: το
1: κουβέντα.
2: Δεν ξεκαμαρτίν ουκ ανδροσοφού.
1: Αυτό
2: το
1: είναι πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
2: Πολύ.
1: Να είστε καλά, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλιώς με τα δικά σας σκεπτικά θα έπρεπε να είχαμε ψηφίσει μια φορά Πασό και μια φορά Νέα Δημοκρατία. Σας παρακαλώ τώρα πρωί-πρωί. Με τον Μπαρμπαγιάννη μιλάτε. Το ξέρουμε το Δίσεξ Αμαρτίν ουκ ανδροσοφού. Αλλά εμείς δεν γεννηθήκαμε σοφοί, ψηφοφόροι γεννηθήκαμε.
3: Τα σοπαλαμπάκια της νύχτος δανείζει, σαν υδρός αέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει, βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί.
1: Τι έγινε, Κώστα, λέει τώρα τελευταία πολύ Κριστόφ και ερωτικά τραγούδια. Ερώτηση για επιστροφή σε σχέση. Τι έγινε, Κώστα, τι να γίνει, Ελένη μου? Είναι αυτό που έλεγε η Βόσου. Είναι σαν να μπαίνει άνοιξη.
3: Σαν φωτάκια.
1: Γεια σου, Κατερινιό μου, καλησπέρα και σε σένα, κορίτσι μου γλυκό.
3: Βρίσκουν σώματα παρθένα στη σύ...
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι πρόκειται περί μιας διαδικασίας. Δεν θέλω ούτε τον έξυπνο να κάνω, ούτε τον αναλυτή, ούτε το καταλαβαίνω. Το έξυπνο που λέει καμιά φορά πιάνεται από τη μύτη, λέει, βέβαια λένε, αλλά που λένε το μουλάρι, δεν το πλησιάζεις ποτέ από πίσω, για ευνόητους λόγους. Τον τράγο δεν το πλησιάζεις ποτέ από μπροστά. Και τον, να μην το πω, δεν τον πλησιάζεις γενικότερα, ρε φίλε. Δηλαδή είναι και θέμα διορατικότητας, ας πούμε, κάποια πράγματα.
3: Κοίταξε τριγύρω.
1: Θα μου πεις, δεν είναι η πρώτη φορά που στην πολιτική οι αναλλαγές αυτές... Ξεχνάει ο κόσμος. Ξεχνάει ο κόσμος. Ο κόσμος είμαστε εμείς, κι εγώ και εσύ. Ξεχνάμε για μας τι πάει καμπάνα. Εμείς πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Γι' αυτό ρωτάω αλληγορικά και μεταφορικά και αυτό ετεροχρονισμένα. Να βρίσκω έτσι ασκαρδαμιστή και μερικές λέξεις, ας πούμε, πιασάρικες. Μερικοί νομίζω ότι είμαι και λόγιος. Για ποιο λόγο, ρε φίλε? Γιατί τόση μεγάλη βαβούρα, τόσο μεγάλη ανάγκη? Τι ψάχνει ο κόσμος, διέξοδο? Και να τη βρει πού? Τα χταπόδια όταν πεινάνε τρώνε τα πολλοκάμια τους, λέει η αλήθεια. Και ο σκύλος, καμιά φορά έχετε δει σκύλο να μαλώνει με την ουρά του? Απάθετε πλάκα. Δέστε στο διαδίκτυο, παραβρείτε στο διαδίκτυο, υπάρχουν βιντεάκια που ένα σκύλος νευριάζει με την ουρά του. Σε αυτή τη διαδικασία μερικασμού είναι η κοινωνία μας. Κατ' εμέ. Γιατί δεν έχουμε εναλλακτικές, δεν έχουμε οράματα, δεν έχουμε τίποτα. Είμαστε σε αδιέξοδο και ψάχνουμε να βρούμε από τα αποφάγια μας, από αυτά που, από τα ξαναζεσταμένα φαγητά, ψάχνουμε μια γκουρμεδιά. Τι γκουρμεδιά να βρεις, αγόρι μου? Φασολάκια έχει στο ψυγείο, δεν έχει τίποτα άλλο.
3: Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν, κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν, κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα, του αστερού του

0: Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Ο Κοτσαρής διαβάζω, γράφει τελικά στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Χαίρομαι τους εκθέτες, λέει. Και τι θα δούμε, ή το άνδρο της πολιτικής σκηνής, λέει. Αν και αν δεν ήταν τα πολιτικά, δεν θα ξέραμε καν για την έκθεση. Δεν έχεις και άδικο. Δεν έχεις και άδικο εδώ που τα λέμε. Κομψή, κομψά. Τελευταία γραμμούλα, άργησα 5 λεπτά, παρακαλώ.
1: Έλα.
0: Πού να έρθω.
1: Και εσύ μείνε εκεί για να πεις εδώ, χρειάζεται 2.800 χιλιόμετρα.
0: Ναι, τώρα μου λες, έλα, τι έλα, μην το λες έτσι, πολύ σεξουαλικά ακούγε αυτό το έλα, ακούγε η μάνα μου, σε παρακαλώ εσύ.
1: Λοιπόν, είναι απλό ρε φίλε, είπες ότι δεν υπάρχει όραμα, αφού
0: εγώ το νιώθω, δικιά μου εκτίμηση, νιώθω ότι ο κόσμος βρίσκεται... Εγώ δεν είμαι έτσι. Το λέω γιατί θέλω να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, έτσι. Εγώ έχω μια άλλη φιλοσοφία στη ζωή. Αλλά νιώθω τον κόσμο δίπλα να είναι λίγο... Να μην έχει εναλλακτής. Τι να κάνουμε ρε φίλε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή,
1: Μα όντως ο κόσμος το ψάχνει αυτό, για να φανταστείς.
0: Τι να ψάξει, ψάξε με τόσο καιρό εναλλακτική και βρήκαμε τον Τσίπρα.
1: Ναι, πρόσφυγε, τι είπε όμως, τι είπε στο λόγο του.
0: Ναι.
1: Έχουμε όραμα, λέει. Δεν έχουν πρόγραμμα, έχουν όραμα. Και το ίδιο πράγμα έκανε και η Καριστιανού. Ναι. Η Καριστιανού είπε, ναι, θέλουμε να ξαναζωντανέψουμε το όραμα.
0: Η Καριστιανού έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι γουστάρει, παιδιά. Μην το μπερδεύετε, ειλικρινά σας το λέω. Έτσι. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Ήθελα να σου δείξω το ότι...
0: Και εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να την κρίνουμε ο καθένας κατά το δοκούν.
1: Εγώ την κρίνω για το δικό μου.
0: Μπράβο, έτσι. Αλλά άλλο η Καριστιανού και άλλο ο Αλέξης Τσίπρας, παιδιά. Ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι. Καλά, ο Αλέξης είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Αλλά απλώς ήθελα να σου δείξω τον παραλληλισμό. Δηλαδή, ο Έλληνας δεν ψάχνει για πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Ψάχνει για όραμα.
0: Όραμα. Το βαθαίνεις πολύ το θέμα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό
0: θα το κουράσεις τώρα.
1: Ναι. Κάνε αυτούς δύο, ρε παιδί μου, τον Αλέξη κυρίως.
0: Άμα μπει στο διαδίκτυο, μπες στο Twitter, παιδί μου. Άμα μπει στο Twitter, κάνεις ένα ζάπινγκ, άσε το επένει. Κάθε 2-3 τέτοιες ειδήσεις είναι ο Τσίπρας. Έχει περάσει πραγματικά σε ακροματικότητα. Ακόμα και την. Πώς τη λέγανε αυτή την influencer, μωρέ, την Ξανθιά με το παιδάκι που γέννησε, πώς τη λένε. Τέλος πάντων, μία. Έχει περάσει σε ακροματικότητα και τον. Τι τον Τζιτζιπά, τι τον Τραμπ, όπου 2-3 διαφημίσεις, πράγματα. Παπούτσια, καλλιντικά, κάτι για τη στήση των αντρών και μετά Τσίπρας, ας πούμε. Μετά ξανά να πούμε, παπούτσια, μαλλιά, στήση των αντρών, κάτι καλλιντικά, Τσίπρας μετά ξανά.
1: Δηλαδή, αυτοί που θέλουν να τον προωθήσουν, μπορεί ναι, να έχουν καμιά δεκαριά.
0: Γι' αυτό ρώτησα και εγώ.
1: Διαφορετικά τέτοια, ο Αλέξης και ξέρω εγώ, σχόλια και τέτοια.
0: Γιατί γίνονται και τέτοια τρίκ, δηλαδή.
1: Καλά, τώρα.
0: Σόπαρε συνωμοσιολόγοι, κάνουν τέτοια πράγματα οι άνθρωποι, τι λες.
1: Ναι, είναι λίγο περίεργο.
0: Θα τρελαθώ τέτοια πράγματα που πιστεύεις. Τέλος πάντων, πρέπει να πάω στις διαφημίσεις. Έφυγες. Πάμε διαφημισούλες γιατί έχω αργήσει και επιστρέφω.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τιμή και δόξα στους τρελούς. Τρελαθείτε, παιδιά μου, τώρα που είστε ακόμα μικρά παιδιά. Πριν πήξει το μυαλό σας. Γιατί τότε θα αναργάτε, δεν την παίρνει την τρέλα το κεφάλι σας.
7: Να μας πεις πως τρελάθηκες.
6: Μεθαύριο.
7: Ο μεθαύριο δεν είναι ακόμα.
6: Αδράματι. Όλα ήρθαν. Και το αύριο και το μεθαύριο και το χθες. Ό,τι γίνεται και ό,τι θα.

0: Μονακό. Μονακό. Δικιά μου η φωνή είναι αυτή.
1: Μονακό.
0: Μονακό. Ρε πιτσέλα, να τραγουδήσω μαζί αυτό, ρε. Έλα λίγο, έλα.
1: C'est trop.
0: C'est trop.
1: On est tout seul au monde.
0: Seul le monde, seul le monde.
1: Tout est bleu.
0: Tout est bleu.
1: Tout est beau.
0: Tout est beau.
1: Tu fermes un peu les yeux.
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω.
1: Le soleil est si haut.
0: Έτσι. Μελίνα, το ίδιο πράγμα κοιτούσαμε μαζί. Και εγώ έβλεπα τα από αριστερά μεριά όπως βγαίνω, γιατί πάντα αριστερά βλέπω πάντα. Μετά κοιτάω και δεξιά αναγκαστικά. Και βλέπω συννεφάκια. Και αναρωτιόμουν, έλεγα το Ρέπιτς, λες να βρέξει? Και ο Ρέπης μου απάντησε από μέσα του, αν δεν το πάει για βροχή, μάλλον θα χιονίσει. Μονακό. Καλή, τι όμορφη φωτογραφία που μου έστειλες. Πού είναι αυτό το πεζόδρομο εδώ πέρα? Αυτό είναι με τεχνητή νοημοσύνη ή έτσι είναι η... Τι είναι, Αγία Σοφία είναι αυτή? Ποια είναι αυτή η Αριστοτέλους είναι έτσι? Παρακαλώ στη γραμμή. Γιατί Μονακό δεν το λέω, ωραία? Γιατί άκουσε με λίγο, πάμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή. Πάμε από την αρχή.
2: Μπαρμπαγιάννη δεν κατάλαβα.
0: Κατάλαβα, κατάλαβα, βαφή του, κατάλαβα. Άκουσε με λίγο, άκουσε μου, δώσε μου λίγο ένα λεπτό. Άκου. Άκου, άκου, άκου.
2: Ακούω.
0: Μονακό. Μονακό. Δεν κατάλαβε ο κόσμος, σου λέει αυτό είναι, αυτό ο τραγουδιστής είναι.
2: Να σου πραγματικά οδηγάω, βρέχει κιόλα και λέω. Πόπο ρε φίλε, πώς το έχει πει το Μονακό έτσι?
0: Πιπεριώτικα, Μονακό. Σαν ένα στεραγμός βγαίνει να μου σαν λέει, όχι μέση μου.
2: Να είσαι καλά, έχω πεθάνει στο γέννη.
0: Πού βρέχει καλέ, μπράβο. Για πες, άρχισε η βροχή, πού βρέχει?
2: Έχω στο χωριό το δικό μου.
0: Α, δεν σου λέω εγώ, άρα θα μας έρθει και εδώ.
2: Βρέχει,
0: γιατί βλέπω.
2: Παιδιά, βρέχει αρκετά, ναι. Το μεταξύ το... Είχαμε ήλιο με βροχή.
0: Μπράβο, το μεσημεράκι κάτι πιτσιλιές, νόμιζα πως μπροστά έδειξε τους γυαλοκαθαριστήρες. Μετά μου λέει ο συνοδηγός μου, γιατί έχω body guard, λέει, όχι ρε, ψυχαλίζει, λέω, σοβαρά μιλάς. Τώρα με ένα ήλιο ντάλα έβρεξε λιγάκι.
2: Δεν αντέχεσαι ρε φίλε.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω. Να σε καλά, παφιτάκι, χάρηκα που σ' άκουσα, φιλιά. Δεν βλεπόμαστε και πολύ πια. Την είδα μια που ήρθε την πρώτη μέρα και από τότε, γιατί χωρίσαν οι δρόμοι μας.

0: Κατάλαβες, Μανολάκη, γιατί ρώτησα στην αρχή της εκπομπής πότε θα ξαναγυρνούσαμε στην παλιά μας τη σχέση. Ας την Άτζελα Δημητρίου. Άτζελα Δημητρίου είναι Άτζελα Δημητρίου. Κάνει την γουστάρη κοπέλα. Για μπορεί να το έκανε για διαφημιστικούς λόγους. Το έκανε για... Εσύ για ποιο λόγο το κάνεις? Τι είναι αυτό που θα σε ξαναγυρνούσε σε μία σχέση μετά από 10 χρόνια, ενώ είσαι, να πούμε, με άλλες σχέσεις και ψάχνεις τις ευτυχίες? Τι θα μπορούσε να σε ξαναγυρίσει? Μία είναι η απάντηση, Παναγιώτη. Να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου. Άσε τώρα τα ατέρμον και τα από εδώ και τα από εκεί. Είναι ότι έφαγες παπάντζα μεγάλη. Έφαγες κατραπακιά. Σου ήρθε η φορμάκια στο κεφάλι, σου πήραν τα μαλλιά και σου αφήσαν την πιτηρίδα. Κάτι έγινε, σου φύγαν τα σφραγίσματα στην τελική. Και λες, όχι ρε φίλε, καλύτερα περνούσα με την προηγούμενη. Μπορεί να ήταν λίγο με αυτό, να είχε λίγο τα αυτό τέτοια, αλλά δεν βαριέσαι. Δεν είμαστε και τέλειοι, θα πεις. Δεν είμαστε και τέλειοι. Δεν έχει άλλο λόγο. Τώρα βέβαια βολεύει τους περισσότερους να σου λένε, α, είσαι ότι είσαι βλάκας. Ε, κάτσε ρε φίλε, περίμενε λίγο τώρα. Μιλάμε για ποσοστό κοινωνίας τώρα. Τόσο μεγάλο ποσοστό κοινωνίας, βλακεία. Ούτε οι στατικολόγοι πια δεν μπορούν να το... Δεν είναι και σωστό να το λες αυτό το πράγμα. Κάτι φταίει. Που έλεγε ο Κώστας ο Χατζής. Γύφτη θα είναι οι Εβραίοι. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Έλα ρε Κωστά.
0: Έλα γόρι μου. Γεια σου αγόρι μου, καλό.
1: Λοιπόν, πολλά... Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι πολυπαραγωγικό νομίζω το σύστημα.
0: Πώς,
1: πολυπαραγωγικό.
0: Α, κάτσα το γράψω αυτό, το λέω και εγώ ρε φίλε. Πολυπαραγωγικό. Έχει πολλούς παράγοντες δηλαδή. Ναι, ωραίο. Ναι,
1: κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι. Είναι εκείνο που λέμε η δύναμη της συνήθειας. Η οποία κόβεται κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: και λες ρε, κάτι δεν πάει καλά. Το προσπαθείς από εδώ, το πας από εδώ, το πας από εκεί. Και μετά ξαφνικά σου έρχεται η ευκαιρία και έρχεται τσακ μπροστά σου τη στιγμή που έψαχνες να βρεις μια λύση.
0: Ναι, αλλά τώρα με την έχεις κόψει την γλουτένη, ξαναγυρνάς τη γλουτένη, ρε φίλε. Τώρα δηλαδή. Να τον.
1: Παίζει όμως, το είπαμε, το πολυπαραγωγικό, έτσι. Να αναλύσω τώρα την επιστημονική μου τοποθέτηση.
0: Σωστά. Λοιπόν, ναι.
1: Παίζει το σύνδρομο της Στοκχόλμης, αγαπητέ μου.
0: Στοκχόλμη, ναι.
1: Βέβαια, αυτό που έχεις μάθει να δέχεσαι. Το βιαστή σου και στο τέλος να τον αγαπήσεις. Γιατί μια ζωή σε βιάζει, κάποια στιγμή αναγκάζει και να λες, αυτό θα είναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό είναι.
0: Αυτά τώρα είναι. Κοίταξε τώρα, Περικλή μου, άκου λίγο, αγόρι μου, καλό τώρα. Κοντός πελμός, αλληλούια. Αυτά τώρα είναι καλά, καλά είναι και τα λες. Όσο ακούμε, προσοχή, ναι, και με ενδιαφέρον.
1: Πάνω στο επίπεδο της χαζομάτης και της θεωρίας.
0: Ναι, όχι. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα. Πώς το λένε, για ένα ρεύμα. Και βλέπω δηλαδή και λίγο φόβο και λίγο διέξοδο και λίγο απεγνωσμένες προσπάθειες και λίγο απόγνωση. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται με τον Αλέξη Τσίπρα είναι σαν να ανακαλύψαμε, ξέρω εγώ, την...
1: Αν θέλουμε να μιλήσουμε πολύ σοβαρά τώρα... Γιατί
0: ναι, σοβαρά μιλάμε. Εγώ μπορεί να έχω μια αφέλεια, αλλά σοβαρά μιλάω. Δηλαδή
1: όλοι έχουμε αφέλεια, δεν είναι μόνο εσύ. Και καμιά φορά η άγνοια είναι ο σύμμαχος της ευτυχίας, έλεγε.
0: Σωστό. Και εγώ θέλω να ζω ευτυχισμένος μέσα στην άγνοια.
1: Στην άγνοια είσαι ευτυχισμένος. Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα. Είναι και αυτό που, να το πω, το κακό της φυλής μας. Κανείς δεν θυμάται. Κανείς, δηλαδή όλοι οι Έλληνες ψηφοφόροι έχουν πάθει το σύνδρομο του Χρυσόψαρου. Έγινε ο κύκλος, ξεχάσαμε. Εγώ δεν θα σταθώ πουθενά άλλου. Θα πω ότι όλα, τέλος πάντων, από εδώ, από εκεί, όλοι. Αλλά αυτό, και το λέω με πόνο ψυχής, και το λέω πραγματικά, να νιώθω ότι οι Σκοπιανοί είναι Μακεδόνες, δεν του το συγχωρώ, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν του το συγχωρώ. Μα το Θεό. Απορώ αυτοί όλοι πώς το συγχωρούν. Δεν το συγχωρώ αυτό το πράγμα.
0: Καλά, και ο άλλος θα βγει και θα σου πει, ξέρω εγώ, και εγώ δεν συγχωρώ, να πούμε, τον άλλον, ο οποίος έλεγε ότι όποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία ψηφίζει λοποδίτες και ληστές. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
1: Ναι, εδώ αν το
0: και πάμε. Και εκεί είναι βαριές κουβέντες, δηλαδή τώρα τις λέει ο άλλος. Δημόσια και επίσημα και επώνυμος και γνωστός. Και λες, κάτσε ρε φίλε, εδώ μας έλεγες άλλα. Τώρα τι είναι αυτά που μας λες, δηλαδή. Λέω.
1: Δεν ξέρω, και εγώ μερικές φορές. Μπλοκάρω ρε Σικώστα, δηλαδή, και εγώ δεν ξέρω τελικά.
0: Δηλαδή υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει, ξέρεις τι, να τώρα ο Αλέξης, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορέσει να μας κάνει κάτι καλύτερο από αυτό που του έδωσε τη δυνατότητα να κάνει για 6 χρόνια, ας πούμε. Υπάρχει. Και όμως βλέπεις ότι υπάρχει. Και αυτό ρωτάω εγώ. Ρωτάω πραγματικά και τον εαυτό μου, λέω, τι θα μπορούσε να με κάνει εμένα να ξαναγυρίσω σε μια σχέση που βάλτωσε, που σταμάτησα, που πια απελευθερώθηκα, που είπα...
1: Να σου πω κάτι, έδειξε. Πρώτα λέει φεύγει η ψυχή και μετά το χούι.
0: Ναι.
1: Έδειξε, τέλος πάντων. Και να σου πω κάτι, το πρωί ο Βενιέρης έκανε κάτι πάρα πολύ ωραίο και πήγα και το ψάξα λιγάκι. Ρώτησε το ChatGPT και μην πει τώρα κανείς έξυπνος ότι α, το έχει βάλει και αυτό ο Μητσοτάκης, ποιος ήταν ο καλύτερος πρωθυπουργός σε σχέση υποσχέσεων και πράξεων των υποσχέσεων. Έβγαλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ρε φίλε.
0: Το ChatGPT.
1: Το ChatGPT, ναι, χτύπατο τώρα, Google, το χτύπατο και θα δεις θα σου βγάλει.
0: Ναι, εγώ ρωτάω, εγώ όταν μιλάω με τον ChatGPT, πώς το λες, ρωτάω άλλα πράγματα. Λέω γιατί νιώθω έτσι.
1: Όχι, το είπε ο Βενιέρης αυτό και λέω κάτι. Ναι. Το είπε σε φάση χαβαλέ.
0: Ναι,
1: και πήγα κι εγώ σε φάση χαβαλέ να το και όντως το έβγαλε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, δεν λέω ότι είναι καλός ο Μητσοτάκης, σε καμία περίπτωση θέλω να.
0: Γιατί
1: να
0: μην το πεις, δεν είναι κακό να το πεις, αν μας αρέσει.
1: Δεν είναι κακό, παιδί μου, ότι. Αλλά ο άλλος όμως ήρθε και μας είπε.
0: Αυτά τα ακούμε από το πρωί. Εγώ άλλο πράγμα ρωτάω, Περικλή. Ρωτάω αν μπορείς να μας βοηθήσεις, λέει, καταλάβουμε τι είναι αυτό που θα μας έκανε να τι είναι αυτό. Και εσύ μου λες ότι είναι το Αλτσχάιμερ, είναι ότι ξεχνάμε,
1: όχι,
0: είναι
1: να
0: ότι.
1: Ναι. Είναι πλέον η κρυφή ελπίδα αυτού του 15%
0: ναι.
1: Ότι για κάποιο μαγικό λόγο αυτός θα κάνει παπάδες. Λέει, δεν το έκανε την άλλη φορά, θα το κάνει τώρα.
0: Άρα λες ότι είναι μια δεξαμενή συγκεκριμένη, σκληροπυρηνική, η οποία που λένε να τους φτύνεις θα νομίζουν ότι βρέχει, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, δεν,
0: αυτό είναι.
1: Ότι, αυτό εγώ πιστεύω ότι είναι. Δεν
0: και
1: είναι,
0: ότι, δεν υπάρχει, και ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, ο Αλέξης να χτυπήσει ένα 35%, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση, λες.
1: Σε καμία και κράτησε.
0: Άρα, άμα γίνει κάτι τέτοιο, καλά την κάνω την κουβέντα εγώ από τώρα.
1: Ναι.
0: Καλά την κάνω την κουβέντα. Γιατί ξαναγυρνάμε στην παλιά μας τη σχέση, ας πούμε, για παράδειγμα. Ωραία. Άντε να σε καλά, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ και σε σένα. Πάρε τραγουδάκι νεοσυστημικό. Πριν το σβήσουν και το κατεβάσουν, όπως κατεβάσανε τα αυτά του αυτού, το αυτό και το τέτοιο. Αλλά το είπε ο κύριος Μαρινάκης. Μην ανησυχείτε. Δύο είναι τα φύλλα. Και όσο ζει ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, δύο θα είναι τα φύλλα. Άρεν και Θήλη. Δόξα σε ο Θεός.

0: Επειδή ευχών. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Παρμαγιάννη.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Είμαι ο Γιάννης από το Μόναχο, σ' ακούω συνέχεια.
0: Γεια σου Γιαννάκη από το Μόναχο, αγόρι μου καλό.
1: Να είστε καλά. Πιστογυρίσματα νομίζω δεν είναι σωστό. Για την δικιά μου άποψη, έτσι. Δεν σε κάτι, εγώ το έχω κάνει σε μια σχέση, αλλά για πολύ λίγο καιρό και μετά πάλι λέω σχέση με γυναίκα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν βγήκε σε καλό στο τέλος, έτσι.
0: Ξαναγύρισες την παλιά σου σχέση για κάποιο χρονικό διάστημα μετά από χρόνια?
1: Χρόνια δεν μπορώ, από κάποιους μήνες να το πω.
0: Μήνες δεν πιάνει τώρα. Μετά μιλάμε να περάσουν 9 χρόνια, ρε φίλε, τώρα. Μετά από 9 χρόνια ξανά να βρεις τον δρόμο και να ξαναζωοπυρωθεί, ας πούμε. Τι να αναζωοπυρωθεί, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Δεν αναζωοπυρωθήκε, εντάξει, με κοντά από τα 60, με 59. Δηλαδή, εντάξει, σκεφτόμαστε πιο λογικά, πιο όρημα να το πω, από ότι στα 25 ή στα 30, τέλος πάντων.
0: Ναι. Άρα, τι πιστεύεις για να το πάμε στην άλλη μεριά? Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να ξαναθέλει? Είναι η αγανάκτηση, είναι το αδιέξοδο, είναι η επιθυμία, είναι ο κάλος στον εγκέφαλο? Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει ένα σύνολο ανθρώπων που φαίνεται τουλάχιστον, δεν ξέρω εγώ να σου πω την αλήθεια, αυτά που ακούω. Ο να είναι μεγάλο να σου λέει ότι θα ξανάρθει ο Αλέξης και θα καταφέρει να κάνει πράγματα, ας πούμε.
1: Να σου πω λίγο τη δικιά μου την θέση σε αυτό.

0: καμία σχέση. Δηλαδή, με άρεσε ο Μητσοτάκης, από ποια άποψη το παίρνουν τώρα άλλοι που είναι δεξιά το ένα και άλλο. Δεν πιστεύω αριστερά και δεξιά και το ένα. Πιστεύω σε άτομα αυτά που δημιουργούν, που κάνουν έργα για την πατρίδα μας. Και για μας. Και για... Αυτό πιστεύω, σε άτομα. Και βλέπω ότι έχει κάνει. Προσωπικά για μας, εμάς εδώ τους μετανάστες, εγώ είμαι δεύτερη γενιά. Ο πατέρας μου ήρθε το 65 στη Γερμανία. Τέλος το 65.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει πολύ καλά αυτά τα online όλα τα συστήματα gov.gr που μας βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα.
1: Καλά κάνεις, και το, καλά κάνεις και το λες. Αυτό είναι θετικό. Αυτό είναι θετικό.
0: Αγανακτισμένοι είμαστε εδώ από τα προξενείο. Το μονάχο το προξενείο, συγγνώμη, θα την πω την κουβέντα, είναι Κολοκανείο.
1: Ναι.
0: Θα συγχωρέσουν. Ναι. Πρέπει να κλείσουμε τώρα ραντεβού. Ραντεβού online, το οποίο δεν δίνουνε. Και απάντησε από το προξενείο όταν πήγα εκεί, μου είπε τώρα ο κύριος είναι λες σε άδεια και έχει κλειστό το σύστημα. Ακούστε την απάντηση τώρα. Ακούστε.
1: Ελλάδα.
0: Δεύτερο. Ελλάδα, ναι. Ελλάδα 2.0 που λένε όλοι στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων. Αλλά τώρα στο φορά το Τσίπρα. Επειδή τον έζησα, εγώ εδώ είμαι επαγγελματίας. Έτσι. Δεν ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Οδηγάω αυτή τη στιγμή σε φορτηγό.
1: Ναι.
0: Δικό μου φορτηγό. Επειδή είχα σχέση με την Ελλάδα επαγγελματικά κάποια στιγμή, έτσι, κατάλαβα ότι ο Τσίπρας με το κλείσιμο της τράπεζας μας έκανε μεγάλο κακό. Μεγάλο κακό εμάς τους επαγγελματίες. Μεγάλο κακό. Θα το πω έτσι. Αλλά δεν το παίρνω σε προσωπικό, γιατί το ξεπεράσαμε. Αν ξαναψηφίσουμε ξανά τέτοιο άτομο το οποίο έδωσε το όνομα Μακεδονία, θα πει τον πιέσανε. Τέλος πάντων, τον βάλαν κάτω και τον πιέσανε μεγάλες δυνάμεις. Ωραία. Συμφωνώ. Αν ξαναψηφίσουμε τέτοιο άτομο το οποίο υποσχέτεται λαβούς με πετραχίλτα και δεν λέει που θα βρει τα λεφτά, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει ένα πρόσωπο καλύτερο στην Ευρώπη.
1: Σωστά.
0: Το βλέπω και εγώ εδώ. Το βλέπουμε εμείς εδώ που είμαστε χρόνια. Είτε γιατί έχω αλωνίσει όλη την Ευρώπη, λέω τη δουλειά. Και Ιταλία και Ισπανία και Γαλλία και το ένα. Όπου πας και του λες Λακρέτσια, χαίρονται. Α, τι ωραίο μέρος σου λένε στα αγγλικά και τώρα το ένα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Ελληνικά κράτα. Υπάρχουν. Σε πολλά. Ναι, εντάξει, εκεί είναι το πρόβλημα ότι εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να συνονιστούμε. Θέλει ο καθένας να έχει δικό του το χωραφάκι και με τα 40 στρέμματα να κάνει δουλειά. Αυτό πέθανε.
1: Σε κρατάω αρκετή ώρα γιατί είσαι από εξωτερικό και χαίρομαι να σε ακούω. Απλά έχω περάσει το χρόνο μου. Χαίρομαι να σε ακούω, να τα ξαναπάρεις τηλέφωνο, να ξαναμιλήσουμε. Μου αρέσει που συζητάμε και τα λέμε, ξέρω εγώ, έτσι είσαι από εξωτερικό και μας σε μια γειτονιά όμορφα και ωραία. Πρέπει όμως να κλείσω γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι. Πες το μου, γιατί ξέρω τι θες να πεις.
0: Και πιστέψουν τον Τσίπρα και δεν ψηφίσουν τον Μητσοτάκη, η Ελλάδα θα πέσει 20 χρόνια πίσω. Να το θυμούνται αυτό οι Έλληνες.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Καλά κάνεις και τι λες. Καλά κάνεις και τι λες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, αδερφέ, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Έχω αργήσει. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών. Τάσο, καλησπέρα και σε σένα. Θα ανοίξω τηλέφωνα σε λιγάκι. Έχει καταιγίδα, λέει, πάνω από τη Θεσσαλονίκη, η οποία έρχεται. Καλησπέρα και στη Σόνια, καλησπέρα στην Ατάσα. Στη λύθη του κόσμου ποντάρουν, λέει η πολιτική, έχει απόλυτο δίκιο. Πάμε σε διαφημισούλες και επιστροφή.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Έλα παλικάρι μου.
5: Γεια σου γιαγιά.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά γιαγιά.
4: Ξέρεις τώρα τι σκέφτηκα?
5: Τι σκέφτηκες?
4: Λέω, όσοι πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό, το Θεό μας και την Παναγιά μας,
5: ναι, ναι,
4: έχουμε λαδάκια από Αγίους και αγιασμό.
5: Ναι.
4: Και αντίδωρο, να τρώμε το πρωί λίγο αντίδωρο, λίγο αγιασμό και να σταυρώνουμε το μέτωπό μας που λίγο λαδάκι.
5: Αυτό είναι.
4: Και αν πιστεύουμε στον Κύριό μας, εγώ πιστεύω ότι δεν θα μας πιάσει τίποτα.
5: Mm-hmm.
4: Αυτή είναι η πίστη μου. Και όσοι πιστεύουν, πραγματικά δηλαδή.
5: Εγώ το χαίρομαι.
4: Ας ακούσουν αυτή τη συμβουλή, γιαγιά είμαι.
5: Καλά κάνεις, γιαγιά.
4: Ας ακούσουν αυτό, να προστατευτούμε και με τα άγια
5: θα,
4: πράγματα.
5: Θα μου επιτρέψεις με όλη την αγάπη που σου έχω να σου πω κάτι στα αγγλικά?
4: Πες το.
5: Good luck.
4: Πώς?
5: Good luck.
4: Τι θα πει αυτό?
5: Μετάφραση. Έλαντε. Έλατε, πρέπει να ψάξεις να το βρεις γιατί σημαίνει.
4: Έλα, βρε, αγόρι μου, γιαγιά είμαι. Πού να ξέρω εγώ αυτό που μου το πες.
5: Good luck, σημαίνει καλή τύχη.

0: τους. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Θα παίξω κουτσούμπα σε λίγο. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κυρία μου, καλησπέρα σας.
1: Ήθελα να απαντήσω στον κύριο που πήρε από το εξωτερικό.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αφού είναι τόσο ωραίος ο Μητσοτάκης, ας έρθει να ζήσει εδώ πέρα, να δει πώς περνάει ο Έλληνας.
0: Για πέστε,
1: πώς... Απέξω πολλά τραγούδια.
0: Πώς...
1: Για να έρθει εδώ μέσα να δουν πώς θα ζήσει.
0: Πώς περνάει ο Έλληνας, για πέστε μας εσείς.
1: Πώς περνάει, ναι. Για έλα στα χωριά να δεις τι γίνεται.
0: Σε ποιο χωριό να έρθω.
1: Που αδειάσαν όλα τα χωριά, μείνανε καμιά... Από 1.500 άτομα μείναν 200 γέροι μονάχα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Αδειάσαν οι πάντες.
0: Σε αυτό έχετε
1: δεν
0: δίκιο.
1: Δεν ξέρω ο κόσμος τι να κάνει. Ή στις πόλεις με 800 ευρώ μισθό μπορεί να ζήσεις.
0: Η κόρη μου δεν μπορεί πάντως με 800 να ζήσει, αλήθεια είναι. Δυσκολεύεται.
1: Και ο Μητσοτάκης είπε ότι δεν μπορεί να ζήσει με αυτά τα λεφτά.
0: Ναι, το είπε. Το είπε. Εύχομαι, λέει, ναι, ναι, ναι. Το είπε ο άνθρωπος ότι είναι 800.
1: Αλλά όχι και Τσίπρας, για όνομα του Θεού,
0: Ναι.
1: Όχι και Τσίπρας.
0: Α.
1: Για όνομα του Θεού, μακριά.
0: Μάλιστα. Εσείς
1: μακριά.
0: Εγώ τώρα...
1: Και από αυτούς που είναι στη Βουλή δεν πρέπει να πατήσει ξανά να στείλουμε ούτε έναν. Να μην βγει, να πάνε καινούργιοι άνθρωποι.
0: Πέστε όμως, για πέστε. Πέστε έναν καινούργιο, να ξέρω κι εγώ ένα καινούργιο. Να... Ένα καινούργιο. Πέστε το, μη φοβάστε.
1: Είναι καινούργιοι άνθρωποι, ρε φίλε, από ναι, τα χωριά μα, να πάνε οι αγρότες.
0: Μαζί σας είμαι, αλλά πιο αφού δεν κατεβαίνουν. Μα δεν πάει, δεν είναι.
1: Είναι αδιάφθοροι.
0: Μα δεν είναι.
1: Αυτοί είναι όλοι διεφθαρμένοι, βγαίνουν για τον εαυτό τους μόνο.
0: Βρε, ας πούμε ότι συμφωνούμε σε αυτό, αλλά ποιος, δείξτε μας κάποιον, βοηθήστε μας λίγο να δώσετε μας.
1: Οποιοδήποτε, εσύ να πας.
0: Εγώ να εσύ. Πάω, αλλά θα με ψηφίσουν εμένα με πάω λες. Μπορεί να έχει δίκιο ο άνθρωπος τώρα σε αυτό που λέει. Γιατί δεν πάω εγώ. Να είστε καλά, κύριε, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τι κάθεσαι και φωνάζει, σου λέει να πούμε. Γιατί να μην πάω εγώ, Γιάννη Ρέπιτς, γιατί να μην πάω εγώ, δεν κατάλαβα. Να πάω εγώ και βλέπουμε. Δώστε μου εμένα την εξουσία και βλέπουμε ρε παιδί μου, θα δούμε τι θα γίνει. Χειρότερο δεν πρόκειται να γίνει. Είδες Μανολάκη μου γιατί επιστρέφουμε καμιά φορά όσοι επιστρέφουνε. Γιατί οι περισσότεροι απαντήσατε δεν επιστρέφουμε στην παλιά μας σχέση. Ποτέ, απαντήσατε ποτέ ακόμα, δεν είχα έτσι, καταλάβατε αμέσως τι ήθελα να πω. Βουλωμένο γράμμα διαβάζετε μερικοί.
2: Την νεύρα απ' την Τρίτη που μου είπες, μοιάζουν οι αγάπες μες στα χρόνια σαν τις λίπες.
0: Γεια σου φιλενάδα, και εγώ λέει, τι και εσύ Νέα Δημοκρατία, βέβαια, όλοι, μαζί, βέβαια, ούτε συζήτηση. Εγώ άλλο ρωτάω βέβαια, έτσι μην το γυρνάτε το φίλο, εγώ λέω γιατί γίνεται αυτό, τι είναι αυτός, ποιος είναι ο λόγος, ψάχνουμε να βρούμε έτσι σταδιακά λίγο τους λόγους. Για να γυρίσουμε, το είπα μεταφορικά για να το κάνουμε πιο εύκολο. Πώς θα ξαναγυρνούσαμε σε μια παλιά μας σχέση όταν αυτό που ζούμε είναι πιο χάλια από αυτό που ζούσαμε. Μια νοσταλγία. Μια... Τι, αυτό το τι ψάχνουμε, παρακαλώ. Έχω γραμμή.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα κύριε μου.
3: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου εγώ.
3: Θα προσπαθήσω να απαντήσω στο ερώτημα για την επιμονή στο Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Αν αναλογιστείς ότι εκείνη η συνένωση των 12 συνιστοσών ονομάστηκε πρώτη φορά αριστερά και τώρα η νέα ονομασία είναι Ελλάς, είναι ηλίου φαϊνότερο, μάλλον είναι προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας στοχεύει καθαρά στον χώρο της αριστεράς.
0: Αυτό δεν νομίζω ότι το κρύψε αυτό. Πού να πήγαινε, με τον Κασιδιάρη ας πούμε.
3: Ναι, άρα λοιπόν η επιθυμία αυτή για επιστροφή στα παλιά,
0: ναι,
3: είναι η αέναη και αιώνια επιθυμία της αριστεράς να επικρατήσει κάποια στιγμή στη χώρα.
0: Αριστερά τώρα θεωρείς ας πούμε τον Δραγασάκη, τον τέτοιο, αυτούς λες αριστερά εσύ.
3: Δώσ' μου κάτι άλλο να πω άλλο.
0: Εγώ έλεγα αριστερός.
3: Αυτοί δηλώνουν αριστεροί. Εγώ
0: ναι, καλά, αυτοί δηλώνουν. Καλά, και, παιδί μου, δηλώνουν, δεν αφιβάλλω. Οκ, okay, το δηλώσανε, ναι, το ξέρουν και τα λοιπά.
3: Το αν είναι ή όχι, ας το κρίνει ο κόσμος. Αυτοί, ναι, δηλώνουν αριστεροί. Εγώ μάλιστα δεν μπορώ να τους πω ότι.
0: Σωστά, δεν είναι σωστό είναι, σωστό είναι αυτό. Ναι, είναι αυτό που βλέπουμε. Λίγο φαϊνότερο. Φαίνουμε ότι αυτή είναι η αριστερά. Δυστυχώς, καλώς, κακώς αυτό είναι. Γιατί είχε βγει κάποια στιγμή και ο Θοδωράκης ο συγχωρεμένος. Και μίλησε για αριστερόστροφους. Η χειρότερη έλεγε κάτι για αριστερόστροφους. Θα το θυμάστε, ήταν μια δυσκολία στην ομιλία.
3: Δεν μίλησε μόνο, ναι, ο Θεοδωράκης, μίλησαν και πολλοί άλλοι.
0: Άρα υπάρχει μίλησε... και ένα. Ναι, αλλά εμείς δεν μιλάμε για αυτούς, μιλάμε για τον Τσίπρα. Δεν μιλάμε για τον Θεοδωράκη.
3: Μας είπα για τον Τσίπρα. Προσπαθεί να εκφράσει, να γίνει ο κύριος εκφραστής του χώρου της αριστεράς.
0: Μάλιστα.
3: Και γι' αυτό και μόνοι. Το ότι έγινε 1%, αυτό ας το αναρωτηθούν αυτοί που τον στέλνουν τώρα ξανά στο 15.
0: Και μετά ξαφνικά έβαλε τα ρούχα του αλλιώς και έγινε, ξέρω εγώ, 14, λέει, ή ποντάρι τέλος πάντων προς τα εκεί.
3: Εντάξει, ό,τι και αν έγινε.
0: Ναι. Εσύ για να το κλείσουμε λίγο, θα ξαναγυρνούσε σε μια παλιά σου σχέση? Ειλικρινά όμως τώρα, στην ερωτική σχέση, θα ξαναγυρνούσε σε μια παλιά σου γυναίκα, ας πούμε, να λέμε τώρα, μια που μετά από 10 χρόνια θα ξαναγυρνούσε?
3: Όχι, ρε φίλε.
0: Όχι, ρε φίλε.
3: Εντάξει, τελειώνει αυτό το. Άμα τελειώσει, τέλειωσε.
0: Αυτή είναι και η χαρά τη ζωή, να πούμε, που έλεγε και παλιά το Love Radio, να πούμε, που ακούγαμε.
3: Εσύ θα επέστρεφε.
0: Όχι, αυτό λέω. Αγάπησα και θα ξαναγαπήσω, που λένε. Δεν, όχι ξανά πάλι το
3: γυναίκα. Πάμε για φρέσκα. Πώς ναι.
0: Μόνο η Άντζελα Δημητρίου τα έκανε αυτά. Δύο φορές με τον ίδιο παντρεύτηκε. Τέλος
3: πάντων. Χαιρετίσματα στην παρέα.
0: Γεια σου, αγόρι μου Τάσο, να είσαι καλά. Παιδιά, τραγούδι θέλω. Φτάνει με το Μητροπάνο. Θέλω, γιατί λέει ο Γιάννης ο Ρέπης μπήκε μέσα και μου λέει: ρίχνει καρεγλοπόδαρα. Όχι αυτό. Να κάνουμε λίγο ατμόσφαιρα τώρα που βρέχει. Πάω να δω λίγο από το παράθυρο και έρχομαι.

0: Μα αφού είμαστε ραδιοσκηνοθέτες, τι να κάνουμε, Ελένα μου. Έρχεται, έρχεται στο Τριάδι, έρχεται Ελενίτσα, το νου σου, τις τέντες να ανεβάσεις. Θανασάκη. Ο Τσίπρας λέει ξεκίνησε αριστερός. Ποτέ δεν ξεκίνησε αριστερός ο Τσίπρας. Έλεγε αριστερός. Αριστερός ήταν ο Τζίμις ο Πανούσης. Και κανένα δύο τρεις ακόμα. Τώρα είναι λέει ότι το συμφέρει. Δεν ξαναγυρνά στην παλιά σου σχέση γιατί λέει σε θυμίζει αυτό που τη χάλασε. Έτσι αγόρι μου, έτσι Θανάση μου, έτσι αγόρι μου καλό. Πάμε σε γραμμές, ελάτε παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς το να, καλησπέρα.
1: Να σας ρίξει και χαλάζει πολύ.
0: Άντε βρε χτύπα ξύλο βρε χαλάζει. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα τώρα, να... γιατί, το, γιατί να έχεις χαλάζει δηλαδή τώρα.
1: Προς το Θερμαϊκό έρχεται η βροχή. Και τώρα ρι... μεγάλη.
0: Έρι ήρθε εδώ πέρα βρέχεις
1: για Κατερίνη.
0: Εδώ τώρα, βρέχει πέρα. Καλά τώρα. Βρέχει καλά εδώ στην Σαλαμίνος.
1: Εχθές μας έγκυψε τη βροχή ο αέρας και πέρασε από εσάς.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να βρέξει πολύ.
0: Έβρεξε. Εγώ δεν πήρα χαμπάρι γιατί... Ναι, είχα το κλιματιστικό.
1: Πάνω που θα έλεγα ότι έχω να ακούσω πολλές μέρες τον Τάσο.
0: Α, ναι, ο Τασούλης εδώ είναι. Εδώ ήταν. Και εγώ λοιπόν, χάρηκα που τον άκουσα.
1: Ναι. Επίσης, πόσο συστημικά είναι τα κανάλια. Δεν είμαι, ας το πω, νεοδημοκράτης για να πω έτσι. Κοίταξε τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εχθές την ομιλία του Τσίπρα, ούτε ένα κανάλι δεν την έριξε παρά ένα One. Δεν ξέρω πού ανήκει αυτό.
0: Ναι.
1: Ένα One.
0: Κάπου ανήκουν τα κανάλια, το ξέρεις και εσύ αυτό, έτσι το πάνε.
1: Λοιπόν, σε κανένα άλλο κανάλι ναι. δεν έδειξε την ομιλία.
0: Α.
1: Λοιπόν, την άκουσα όλη την ομιλία. Πολύ παραμύθι, ρε φίλε.
0: Πάρα πολύ παραμύθι.
1: Ναι. Μέχρι που
0: παιδιά, αυτά τα. Γουγόλη μου, καλά τα λες, αγόρι μου, αλλά αυτά τα πράγματα συζητάτε και άλλες ώρες. Εγώ τώρα θέλω να κάνω την κουβέντα λίγο διαφορετική. Λέω, γιατί ξαναγυρνάμε στην παλιά μας σχέση.
1: Όχι, δεν γυρνάς.
0: Δεν γυρνάς. Εγώ βλέπω ότι γυρνάνε όμως εδώ πέρα τώρα.
1: Όχι. Άλλο η αγάπη και άλλο πολιτική. Μην συγχύζεις τα πράγματα. Άλλο η αγάπη και άλλο πολιτική.
0: Δεν σου αρέσει η παρομοίωση, όχι, δηλαδή μεταφορά δεν είναι επιτυχή, ας πούμε.
1: Δεν θεωρώ ότι συγχύνουν αυτά τα δύο τα πράγματα. Στο καλό σας τα πω και παλιώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν συγκλίνουν αυτά, Κώστα μου.
0: Εντάξει.
1: Άλλο η αγάπη και άλλο.
0: Εντάξει, γόλι μου. Καλώς, αγόρι μου. Καλό. Να είμαστε λίγο σύντομοι, παιδιά. Μην το πληγνά. Σε καλά, αγόρι μου. Καλά, παιδιά. Στην κουβέντα μπαίνουμε, λέγουμε και λέμε αυτό που θέλουμε. Μην το κάνετε βιβλίο, μην το ανοίγετε, ας πούμε. Δηλαδή, πέστε αυτό που θέλετε καταφατικά. Εγώ ρώτησα και ξεκίνησα αλληγορικά λιγάκι την κατάσταση και λίγο έτσι κάπως μεταφορικά για την παλιά σχέση. Αν ξαναγυρνούσε σε μια παλιά σου σχέση, τι θα ήταν αυτό. Και ο μόνος λόγος που βρήκα εγώ, γι' αυτό ψάχνω και από εσάς να μου πείτε έναν λόγο, μην φοβάστε. Μην φοβάστε, πείτε το αυτό που θέλετε να πείτε. Ναι, θα μπορεί να γυρνούσε. Ο άλλος μου λέει ποτέ. Που σημαίνει ότι τόσο χάλια κατάσταση που δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγυρίσει. Τι θα μπορούσε όμως να κάνει κάποιον άνθρωπο να επιστρέψει στην παλιά του σχέση, που μεταφορικά θα μπορούσε να πούμε και σε άλλα πράγματα. Ή στην παλιά του δουλειά που έφυγε γιατί δεν ήταν ικανοποιημένος. Ή ξέρω εγώ, γι' αυτό το είπα στη σχέση, γιατί είναι λίγο πιο πρακτικό το κομμάτι. Στην παλιά σχέση σου, ας πούμε. Πότε, τι θα έκανε, τι θα μπορούσε να σε κάνει. Ο μόνος λόγος που βρήκα εγώ ψάχνοντας με το ατέρμο μυαλό μου είναι ότι αυτό που ζεις έχει αρχίσει να σε κουράζει. Και νοσταλγείς, είναι μια νοσταλγία προφανώς, κάτι που ήξερες και ξέρεις ότι είναι χάλια. Αλλά ακόμη και το χάλια σου φαίνεται μερικές φορές ότι ίσως να είναι καλύτερο. Είναι αυτό ή είναι κάτι άλλο. Εκεί είναι η κουβέντα. Μην μου εξηγείτε για τον Αλέξη Τσίπρα. Τα ξέρουμε, μην μου λέγεται τις τράπεζες, τις κλειστές. Τι έκανε ο ένας, τι έκανε ο άλλος. Λέω, τι θα μπορούσε να σε κάνει ως άνθρωπο, εσύ να το σκεφτείς αυτό και ως σύνολο ανθρώπων, να επιστρέψεις σε μια κατάσταση. Θα μπορούσαμε να επιστρέψουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να νοσταλγήσουμε μια δικτακτορία. Αναρωτιέμαι καμιά φορά, ας πούμε, για παράδειγμα, λέω, εγώ δεν την έχω ζήσει τη δικτακτορία. Δεν ξέρω πώς είναι από τις ταινίες που βλέπω και από αυτά που μου λένε. Αλλά θα μπορούσαμε να νοσταλγήσουμε μια δικτακτορία. Λόγω της ασυδοσίας, λόγω της woke agenda, λόγω της μετανάστευσης, λόγω των προβλημάτων, λόγω των... Θα μπορούσαμε να πούμε τι καλά που ήμασταν τότε. Γιατί θα λέγαμε τι καλά που ήμασταν τότε, γιατί ίσως δεν είμαστε καλά τώρα. Δεν ξέρω εγώ άλλον λόγο, αν ξέρεις εσύ μου το πεις.
2: Αισθάνομαι σαν ναυαγός
0: Οι φωτογραφίες και τα βιντεάκια που έρχονται δείχνουν μια σφοδρή καταιγίδα η οποία έχει βρει την πόλη μας. Κοπελίτσα με το κίτρινο είχε ομπρέλα. Μπράβο την κοπελίτσα. Μελίνα, ευχαριστώ πολύ για τα γυρίσματα και τα μοντάριστα. Πολύ καλό. Βρέχει. Ανοίξε τα παράθυρα. Μυρίζει η βροχή.

0: Ο Κότσος μου γράφει ότι για να νοσταλγήσεις κάτι σημαίνει ότι κάτι σου άρεσε. Ότι κάτι σου άρεσε μέσα σε, κάτι σου άρεσε μέσα σε όλη αυτή τη σαπίλα που είχε η κατάσταση αυτή σε σχέση με το τώρα, λέει. Η Κατερίνα. Στην παλιά σχέση επιστρέφει κάποιος μόνο όταν εκείνος ο φταίχτης και βολευόταν στη σχέση, λέει. Ήταν μόνο όταν ήταν εκείνος ο φταίχτης. Α, όταν είσαι ο φταίχτης. Ναι, σωστό, σωστό αυτό. Όταν είσαι ο φταίχτης και βολεύεσαι με αυτή τη σχέση και λες, καλά βολευόμουν, δεν πάω να ξαναβολευτώ. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σας. Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Λοιπόν, γλυκέ μου, για να γυρίσεις σε μια παλιά σχέση πρέπει να είσαι ή μαζοχιστής,
0: ναι,
1: ή να έχεις μνήμη χρυσόψαρου.
0: Έτσι.
1: Αν την ξαναπατήσεις, είσαι άξιος της μοίρας σου.
0: Έτσι.
1: Αλλά μια πολύ πολύ σύντομη ερώτηση. Ο Τσίπρας θα πάει στις Πρέσπες να ζητήσει συγγνώμη? Κάτσε όλα από Αθήνα με αγάπη.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας έχει τέτοια διάθεση, γιατί θεωρεί ότι η συμφωνία των Πρεσπών ήταν μια τίμια και μια πολύ σωστή συμφωνία. Μάλιστα η καλύτερη όλων των εποχών, έτσι. Ο κάθε ένας πρωθυπουργός, ο οποίος πέρασε από αυτόν τον τόπο, έχει κάτι να πει, ας πούμε, για το ποιόν του, ας πούμε. Ο Τσίπρας, το ατού του είναι, πέρα από την οικονομία, ας πούμε, είναι το ότι έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Το θεωρεί θετικό. Και συνυπολογίστε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι οι οποίοι συμφώνησαν με αυτό το θέμα. Πέρασε μέσα από το Κοινοβούλιο των Ελλήνων, την πλειονότης των ανθρώπων, και κάποιοι άλλοι που λέγαν μεγάλες κουβέντες και αυτό, και παραμύθιαζαν τον κόσμο ότι εγώ δεν και τα λοιπά και τα λοιπά. Μετά είπανε, ναι, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η διαδικασία. Γιατί να ζητήσει συγγνώμη αφού θεωρεί ότι έκανε κάτι σωστό? Οι άλλοι που σκίζαν τα ημάτια τους και του λέγανε τι είναι αυτά που κάνεις, δεν βλέπω πως μαλάκωσαν και γίνανε σαν μαλακές καραβίδες, και όχι απλά τα δέχτηκαν, τα αποδέχτηκαν και είπαν τι να κάνουμε τώρα. Παιδί μας είναι, θα το μεγαλώσουμε. Και αυτό ήταν μόνο ένα αυτή. Αυτό κουφό. Στελάκο μου, καλησπέρα. Αν και όπως πολύ σωστά λέει εδώ πέρα ένας φίλος, αυτά με τη Μακεδονία και τα λοιπά ήταν υπολογισμένα από παλιά. Όπως και αυτά που θα έρθουν, με τις Χάγες και με τα νησιά και με τα λοιπά, που θα έρθουν τα ελληνοτουρκικά. Σιγά σιγά, μην βιάζεστε, αυτά θα γίνουν. Μετά θα έρθουν οι εξωγήινοι. Μετά θα έρθουν και οι εξωγήινοι. Αυτό δεν βόλευε τους άλλους να υπογράψουν. Ήρθε αυτός, το υπόγραψε γιατί ήταν για ειδικό σκοπό, ας πούμε, έτσι. Όλα τα πράγματα είχαν γίνει γιατί έπρεπε να γίνει κάπως έτσι η κατάσταση. Τώρα θα μου πεις, είναι δυνατόν να είσαι τόσο συνωμοσιολόγος? Μόρα και πιο πολύ, αλλά τι να σου κάνω που μυρίζει η βροχή τώρα.

0: Πώς, Ελενίτσα μου, ξέχασες, Ελενίτσα μου, κάτι ποτάμια, κάτι ριάκια, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δεν την ψήφισε μόνο ο Τσίπρας στην Συμφωνία των Πρεσπών. Είχε κι άλλους από δίπλα που ήταν ενεργές δυνάμεις, απενοχοποιημένες κιόλας, παρθενογέννητες, οι οποίες συμφώνησαν. Μην βλέπεις που κάποιοι σκίζαν τα ημάτια τους τότε, μετά μαλάκωσαν και εκείνοι. Όλα καλά. Είναι αυτό που λένε, εμείς τα κάνουμε πως φωνάζουμε, αλλά κράταμε εσύ, που λέγει ο Ζήκος. Κράταμε εσύ, κυρία μου, κράταμε εσύ, κυρία μου. Μαλώνεις, μαλώνω, ρε. Μαλώνεις, μαλώνω, ρε. Δεύτερη ευκαιρία. Είδες τι όμορφα, κύριε Στέργιο. Όλος ο κόσμος για αυτά μιλάει. Παιδιά, τι γίνεται με τη βροχή? Πολύ πράγμα. Πλημμύρισε ο δρόμο Θεσσαλονίκης, λέει. Γίνεται χαμός. Πω, πω, πω, παιδιά. Ρε, τι γίνεται έξω? Πώς θα πάμε σπίτι, λες, και το ήξερα σήμερα και δεν πήρα τη μηχανή. Το Σύνταγμα τι λέει? Το Σύνταγμα, Ελενίτσα. Το Σύνταγμα, γλυκιά μου. Το Σύνταγμα τα καθορίζει όλα. Μυρίζει η βροχή. Μοσχοβολά η βροχή.
1: Δύο ποτάμια είναι η ζωή.

που φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Ωραίο, πραγματικά ωραίο. Παιδιά, οι φωτογραφίες και τα βιντεάκια που στέλνετε στον έμποσμο γίνεται της κακομοίρας αυτή τη στιγμή. Μου στέλνετε βιντεάκια, κάτι σαν το πιο σαρός μου. Στη Λιλίτσα μου στείλε βίντεο, ο Λευτέρης, ο Βαγγέλης, η Χριστίνα. Παρακαλώ στη γραμμή και πάμε διαφημίσεις. Ελάτε, πολύ βροχή, ελάτε.
1: Έλα, μαζί μιλάμε.
0: Μαζί.
1: Ε.
0: Ναι. Δεν ακούει.
1: Λοιπόν, ναι. Παραβαγιάννη.
0: Έλα.
1: Κάτω τα χέρια από την Μακεδονία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Χέρι μας φρέμα από προγόνους, προγόνους,
0: ναι.
1: Μακεδόνας.
0: Έτσι.
1: Αν θες να έρθεις να δεις, έχω ένα δέντρο,
0: ναι.
1: Είναι 1000 χρόνια.
0: Ποιο, πού είναι
1: εδώ
0: αυτό?
1: Εδώ φυτεμένο στην Μακεδονία.
0: Πού είναι για?
1: Δικό του παππού προς πάππου.
0: Πού είναι αυτό το δέντρο?
1: Όλοι πολεμήσανε για αυτή την πατρίδα.
0: Βλέπεις, δεν ακούει, έπες σπαταρία. Δεν ακούει, μόνο μιλάει. Δεν μου λες, πού είναι αυτό το δέντρο?
1: Ακούστε, σου λέω.
0: Εμένα ρωτάμε.
1: Για τη Μακεδονία δεν θέλω να ακούσω κουβέντα.
0: Ναι, αφού δεν μπορείς να ακούσεις έτσι κι αλλιώς.
1: Γιατί χάσαμε, ναι. Αίμα έπεσε.
0: Πες μου που είναι.
1: Χάσαμε τον πατέρα μου, ο πατέρας μου που λέει.
0: Δεν θέλει να ακούσει, δεν μπορεί να
1: ακούσει. Το πόσο δεν είναι στο Ιταλικό πόλεμο.
0: Γιάννη, δεν ακούει αυτό.
1: Ο παππούς που λέει σε τη Βουλγαρία.
0: Την Βουλγαρία.
1: Οι παππούδες μου που λέει σαν τους Τούρκους.
0: Ναι.
1: Για να έρθετε εσείς εδώ.
0: Ναι.
1: Εμείς τους δώσαμε κιόλας. Και πήγε εδώ τους πόντιους που ήρθαν από την Πόντο.
0: Το Πόντο.
1: Κατάλαβες.
0: Το δέντρο, πού είναι αυτό το δέντρο των 1000 ετών.
1: Να σε πω, κάτω τα χέρια.
0: Δεν θέλει.
1: Δεν θα ξαναμιλήσει, δεν θα ακούσει ξανά για την Μακεδονία.
0: Εντάξει, αδερφέ, εντάξει.
1: Κάτω έγινε. Τα χέρια από την Μακεδονία.
0: Δεν, με το στόμα μιλάω. Με το στόμα.
1: Άντε, καληνύχτα.
0: Άντε, καληνύχτα, να πούμε καληνύχτα. Το δέντρο δεν μάθαμε που είναι. Οχοχο, Χριστέ μου. Να το ακούσουμε και αυτό το τραγουδάκι. Για να πάω διαφημίσεις. Να τα ακούσουμε, πώς, να τα ακούσουμε. Ωραίο είναι. Έλα. Να αυτά φοβάμαι, κατάλαβες. Και άλλη γραμμή, αν θα το ακούσουμε μετά. Μια γραμμή και πάμε διαφημίσεις. Ελάτε, να το ακούσουμε μετά το τραγούδι. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
2: Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά.
0: Γεια σου, Βασιλάκι μου.
2: Κάθομαι τώρα εδώ, πίνω τον καφέ μου,
0: ναι.
2: Και τον απογευματινό. Και ακούω Status FM.
0: Μπράβο, γόρι μου.
2: Ήμουνα στο δρόμο, ήμουνα στην παραλία, τώρα ανέβαινα προς τα πάνω.
0: Ευρύχε.
2: Αλλά δεν προλαβαίνω, με έπιασε η βροχή, έριξε κάτι καρυκλοπόδαρα.
0: Χαμός.
2: Πολύ βροχή.
0: Mm-hmm.
2: Εν τω μεταξύ όταν κάποιοι είπαν ότι εκεί πέρα σε εσάς έπιασε η βροχή, εδώ έριχνε ψυχάλες. Τώρα έριξε πολύ, πολύ πράγμα.
0: Περνάει ένα ρεύμα, παιδιά. Περνάει και όπου περνάει το κάνει, ναι. Την καταστροφή και φεύγει. Είναι μπόρα δηλαδή, έτσι,
2: ναι,
0: κανονικά,
2: ναι, ναι.
0: Κανονικά. Μάλιστα, ωραία.
2: Μπουρίνια σε ευχαριστώ.
0: Ναι. Μπουρίνια, μπουρίνια. Ωραία, μόνο χαλάζια να μην έχει, βροχή, ναι. Να έχει. Να είσαι καλά και ναι. Σε ευχαριστώ, αδερφέ. Γεια σου αγόρι μου, γεια σου αγόρι μου, καλό. Διαφημίσεις, επιστροφή, διαφημίσεις.
3: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: ψηφισμένα. Το πλήθος ορθείο χειροκροτάει.
1: Ποιος θα μπορούσε να γράψει ένα στίχο, ρε Σιμανόλη? Μπρος τα ρουθούνια του λιβάδια ανθισμένα. Τι να λέμε τώρα, γόρι μου, τώρα ποια, τώρα ποια Ελληνίδου και ποια, φέρτε μου το λογαριασμό να πει. Μπρος τα ρουθούνια του λιβάδια ανθισμένα, ρε φίλε. Σου πέφτει στο πρόσωπο το καμένο λάδι. Σε ξεπετσιάζει, ρημάζει τα 7 πετσιά της μοναξιάς. Κατερινιό βρέχει και στη Γερμανία, ρε φίλε. Αλήθεια, ρε κοπελιά. Βιντεάκι έρχεται από την Ελένη. Μπόρα, καταιγίδα, βρέχει, αστράφτη. Ανοίξαν οι ουρανοί. Ο Τσίπρας, όχι ο Τσίπρας, πάλι για τον Τσίπρα είπαμε. Ο Μητσοτάκης θα κάνει αυτά με τη βροχή. Για να χαλάσει όλα τα Φέι Βολάν και τις αφίσες, τις χάρτινες που βγάλανε για το συλλαλητήριο. Οι αφίσες τώρα έχουν γίνει αδιάβροχες, είναι αυτές. Γιάννη, για δες τις αφίσες εδώ στις κολόνες. Δεν υπάρχει κολόνα χωρίς αφίσα για το συλλαλητήριο. Ακόμα μωρέ αφίσες περνάτε. Είναι δυνατόν. Φέι Βολάν πετάτε μωρέ ακόμα. Είναι δυνατόν.
0: Σε πολυθρόνα σαν κι αυτή τώρα ίσως καθέται και εκείνος και...
1: Φωτιά αυτοκινήτου λέει στη Λαγκαδά, στη Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, στο ύψος αερογέφυρας, ανισόπεδο κόμπου Σταυρούπολης διορθώνω περίπου, γράφει ο Στέργιος. Βραχικύκλωσε μάλλον. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Ποτέ κανείς δεν θα μπορέσει να το βγάλει.
1: Έχουμε κανένα 20 λεπτό, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Σήμερα η εκπομπή λέγεται Όχι πισωγυρίσματα. Όχι πισωγυρίσματα, κοιτάμε μπροστά. Αλλά το μπροστά μερικές φορές είναι αβέβαιο. Το φοβάται ο κόσμος τον μπροστά. Δεν το θέλει. Γουστάρουμε πάντοτε τη σιγουριά του παρελθόντος. Εκείνα τα ωραία χρόνια, που ήμασταν νέοι. Που τα φρούτα είχαν ωραίες γεύσεις, που το καρπούζι ήταν πιο νόστιμο, που σου φτάναν τα λεφτά για σουβλάκια. Ήμασταν καλύτερα τότε που ήμασταν χειρότερα, όπως είπε και ο παππούς από τη Λάρισα. Γι' αυτό μου αρέσει το επόμενο τραγούδι και θα το ακούσουμε με πολύ προσοχή, γιατί και εγώ μερικές φορές φοβάμαι τους ανθρώπους.

0: Κατάλαβες, Μανολάκη, γιατί φοβάμαι τους ανθρώπους. Πολύ καλύτερα μπορεί ένα τραγούδι που έχει μια συμπυκνωμένη μέσα αλήθεια να σου το περιγράψει, αν το καταλαβαίνεις. Αν δεν το καταλαβαίνεις, δεν πειράζει, αγόρι μου. Διάβαζε εκεί πέρα τις εφημερίδες σου και προσπάθησε να δεις τις στατιστικές για να καταλάβεις με ποιους θα είσαι και με ποιους θα πας. Αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, ότι πρέπει να φοβόμαστε. Τώρα ποιον φοβάσαι περισσότερο και γιατί είναι άλλο θέμα. Ε, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Σιγά σιγά. Ελάτε. Παρακαλώ. Δεν μπορώ να ακούσω καλά. Ναι, λίγο με προβλήματα ακούω.
1: Με προβλήματα γιατί εδώ έπιασε μια καταιγίδα.
0: Ναι, τώρα έπιασε καταιγίδα, και μια ώρα.
1: Εμάς τώρα μας έπισε εδώ στη Μηχανιώνα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Α, Μηχανιώνα ήσασταν πάλι. Στο Ταλιάνι πήγες πάλι. Δεν τρέπεσαι να πούμε, ξεδιάντροπε. Εσύ είσαι βραζίλη της μουσικής που λέει. Ναι. Δεν ακούω, παιδιά, μην βάζετε ανοιχτή ακρόαση και παίρνετε high free να πούμε κινέζικα. Πάρτε κανένα αγγλικό, κανένα γερμανικό, ένα αμερικάνικο στην τελική. Ορίστε τώρα, ο Κινέζος περιμένει να σου πουλήσει πράγμα. Δηλαδή το βλέπεις στη φάτσα. Σου πουλήσει βίδες ο Κινέζος τώρα. Πού να ξέρει από Κινέζο, από βίδα τώρα. Πάρτε και αγοράζετε να πούμε από τα κινέζικα hands free. Και για να συνδεθείς κινέζεσαι μέσω Κάιρου. Πάρε ένα αγγλικό, ένα γερμανικό, ένα σουηδικό στην τελική. Αντε ένα ολλανδικό από τη Βόρεια Ολλανδία.
2: Χρόνια σου χτυπώ την πόρτα, μα ποτέ σου δεν ακούω.
0: Δεν πειράζει ρε Κατερινιό μου, ας καταλαβαίνουν δύο μόνο. Καλό βράδυ, λέει η Μέρη, απολαμβάνουμε βροχούλα στο μπαλκόνι στην Άνω Πόλη. Γεια σου, Μερούλα.

0: σπάνε. Αλκοόλ ή βροχή, παρακαλώ. Ελάτε στη γραμμή, παρακαλώ. Έλα. Δεν μπορεί, άλλη. Μια άλλη Τετάρτη.
1: Τόσα βράδια μαζί σου που πάνε.
0: Έχουμε φωτιά σε αυτοκίνητο λίγο πριν την ανισόπεδη γέφυρα της Σταυρούπολης. Μου το στείλατε αρκετή το βιντεάκι. Εύχομαι να είναι καλά τα πράγματα εκεί. Μέσα στη βροχή βραχυκύκλωση κάτι προφανώς και έχουμε λίγο θέμα, λίγο το νου σας εκεί, έτσι. Κατεύθυνση προς αερογέφυρα, προς Καβάλα. Παρακαλώ.
2: Έλα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
2: Κάτι με παρακολουθεί το Predator, κάτι γίνεται.
0: Άντε και, πάλι ο άλλος, γίνεται, ναι.
2: Κάτι
0: ναι, ναι.
2: γίνεται τώρα, δεν ξέρω. Ναι.
0: Κάτι γίνεται, τέλος πάντων, κάτι γίνεται, ναι. Τελεία.
2: Για το ερώτημα που έθεσες, αν ναι. θα γυρνούσαμε ποτέ, για ποιο λόγο στην παλιά μας αγάπη.
0: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρνούσα στην παλιά μου, στην πρώτη μου αγάπη.
0: Ναι.
2: Γιατί πιστεύω ότι την αδίκησα.
0: Α, ναι, άμα την αδίκησες.
2: Πιστεύω ότι την αδίκησα.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, ναι.
2: Με τα χρόνια. Και δεν έκατσα να πολεμήσω.
0: Ναι.
2: Για να υποστηρίξω μια σχέση. Όχι ότι απορρίπτω την τωρινή μου σύζυγο.
0: Ναι.
2: Αλλά μας πιστεύω, μην το πιστεύεις. Κάθε μέρα τη σκέφτομαι την πρώτη μου αγάπη. Κάθε
0: μου,
2: μέρα. Σε κάποια στιγμή της μέρας.
0: Ναι.
2: Πέρασαν 35 χρόνια που ναι. χωρίσαμε.
0: Ναι.
2: Αλλά εντάξει. Καμία σχέση το ένα με το άλλο.
0: Ναι. Άρα θα γυρνούσες λες εσύ.
2: Θα γυρνούσα, ναι. Για αγώ. Να δώσω για, ότι αυτό ότι δεν το... Τέρε παιδί μου δεν κάτσα να πολεμήσω.
0: Όπως καταλάβα...
2: Εγώ ήμουν φαντάρος τότε.
0: Ναι.
2: Εγώ ήμουν φαντάρος τότε. Μόλις είχα παρουσιαστεί τότε, θυμάσαι 21 χρόνια, 21 μήνες, 22 μήνες. Αυτή πέρασε φοιτήτρια στα Γιάννενα και δεν την αδίκησα.
0: Δεν αδίκησες, μάλιστα. Υπάρχει, όπως έλεγε και ο Σκάι όταν είχε ανοίξει, αν τον προλάβατε στα πρώτα γιατί του δοκιμαστικά, υπάρχει και αυτή η τηλεόραση, όπως ακούσατε. Υπάρχει και ο αριστερός
2: τρόπος. Τώρα, θες φρέσκα νέα για τα σούπερ μάρκετ, μόλις πήγα σήμερα.
0: Άντε, πες, ναι, άντε, ναι, ναι. Άντε.
2: Ό,τι αγοράζω συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Αυτά
2: δηλαδή
0: τα συγκεκριμένα λέω.
2: Το γάλα που παίρνω,
0: ναι.
2: το κίτρινο τυρί,
0: ναι.
2: το ζαμπόν. Το μαλακτικό, το απορρυπαντικό, το σπορέλαιο, το...
0: Ναι, ναι, ναι,
2: είναι
0: ναι.
2: συγκεκριμένα, δεν αλλάζω.
0: Ναι.
2: Είναι ακριβώς οι ίδιες τιμές που ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Δεν άλλαξε τίποτα.
2: Γιατί τα ξέρω και τα παίρνω συνέχεια τα ίδια, κατάλαβες.
0: Αυτό ρωτάω. Θέλω συγκεκριμένα
2: ναι.
0: πράγματα. Ναι,
2: δεν άλλαξε τίποτα, αγαπητέ. Τώρα εντάξει, μπορεί κάποια άλλα που δεν παίρνω εγώ, εκεί όντως να μειώθηκε.
0: Ναι.
2: Αλλά σε αυτά τα συγκεκριμένα που παίρνω εγώ, ναι, μα.
0: Τώρα πας σπίτι.
2: Όχι, τώρα πάω. Ναι. Βγήκα μια βόλτα.
0: Όχι, δεν είναι. Λέω μήπως θα γυρίσεις.
2: Να με ξεπλένει η βροχή, γιατί η βροχή μου αρέσει πολύ. Βγαίνω και περπατάω, με ξεπλένει. Ξέρεις, ξεπλένει η βροχή.
0: Βλέπω να κοιμάσαι την βροχή, ελπίζω να μην ακούει η γυναίκα σήμερα.
2: Πήγαμε την κούρσα εδώ πάνω στην Τρίτσι και περπατούσα και με έπιασε η βροχή.
0: Αχ, τι να κάνω.
2: Αλλά δεν τη φοβάμαι τη βροχή. Η βροχή μου αρέσει.
0: Έτσι,
2: να βρέχω,
0: και μένα,
2: γιατί ξεπλένει.
0: Και μένα μ' αρέσει.
2: Ξεπλένει την ασχήμια.
0: Και μένα μ' αρέσει. Και μένα μ' αρέσει. Μ' αρέσει ποιητή μου, μ' αρέσει φιλοσοφέ μου, Κουστάρ. Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Ελπίζω να μην άκουγε κυρά.
1: Για να κάνω άνω κάτω.
0: Αχ, υπάρχουν και αυτά στη ζωή. Έχεις απόλυτο δίκιο, Κατερίνα. Γεια σου, του λείπα.
1: Και
0: εγώ αυτό σκέφτηκα.
1: Αρρώστια, ανεργία. Χρόνια σου χτυπώ την πόρτα. Μα ποτέ σου δεν μ' ακούς.
0: Αλκοόλ ή βροχή.

Ράσμους Φαν. Θέλω ένα λαϊκό. Θέλω να κλείσω με ένα λαϊκό σήμερα από τα πολύ αγαπημένα. Μελαγχολικό, αλλά νομίζω πως ταιριάζει με τη βροχή και με τη μελαγχολία, αλλά και με τις λίγες σκέψεις τις οποίες κάναμε σήμερα. Λίγο αστείο, λίγο σοβαρό, λίγο βαθιά, λίγο ρηχά. Λίγο απ' όλα που λένε, έτσι. Λίγο απ' όλα. Όχι πισωγυρίσματα σήμερα η εκπομπή. Όχι πισωγυρίσματα. Όχι ότι δεν νοσταλγούμε το παρελθόν όμως. Πρόσεξε, γιατί είναι λίγο παγίδα η κατάσταση. Το παρελθόν είναι για να το νοσταλγείς. Και βέβαια πολλές φορές όμως και για να το αποφεύγεις. Δηλαδή δεν θέλεις πολλές φορές να σκέφτεσαι πράγματα του παρελθόντος. Και μην πιστεύετε κανέναν ο οποίος σας λέει ότι εγώ άμα γυρνούσα στη ζωή πάλι τα ίδια πράγματα θα έκανα. Πρέπει να είσαι πολύ καραγκιόζης, πολύ ανόητος, πολύ πεπισμένος ότι είσαι τόσο εγωιστής. Θα έκανες διαφορετικά πράγματα σε κάποιες περιπτώσεις. Για να είμαστε ειλικρινείς, διαφορετικά πράγματα. Αλλά η εμπειρία αυτή σε έχει κάνει αυτό που είσαι. Και αυτό που είσαι είναι σταθερό. Είναι δικό σου, είναι λαμπρό, θα πρέπει να το αγαπάς. Τραγουδάρα και κλείνουμε για σήμερα. Αύριο το απόγευμα πάλι στις 7. Αφιερωμένη τραγουδάρα, έτσι. Άκουσέ την με ένταση, με ανοιχτά παράθυρα. Έχει λίγο πόνο μέσα, αλλά μας αρέσει ο πόνος. Μας ξυπνάει.

0: Ελενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Καλησπέρα, παιδιά!
8: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
8: Ακριβώς όπως εσύ.
9: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
7: ναι,
9: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: The math.
13: Ζήτω το φρεσκομπαγιάτικο!

Έσκησε πάλι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κυριάκο, πρόσεχε. Τώρα που θα έρθεις, θέλω εξαγγελίες, ο χαζά. Εδώ κατήργησες Πανελλήνης. Πρέπει να βγεις και να πεις ότι κατεργεί το στράτευμα. Καταργείται η εργασία. Να το χοντρίνεις, δεν βγαίνεις με την καμία. Σε βλέπω λίγο αδύναμο, σε βλέπω. Και μια από τα ίδια, μάλλον περιτύλιγμα, και να είχαμε να λέγαμε, καστατά να ψήναμε. Μια χαρά, ζούφιε θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Α, την επόμενη φορά, παιδιά, εκτός από τις πανελλαδικές, πρέπει να καταργήσει και τη στράτευση. Όπου λέτε, ξαναμίλησε, δεν έχει πρόβλημα αυτός. Και bonus track, μηδέν εργασία, μόνο έσοδα.

0: Τώρα βέβαια, άμα με αυτόν τον γουρλί έπεσε τόσο νερό εχθές και αρχίσανε να ανάβουν τα αυτοκίνητα από μόνα τους, άμα έρθει ο Γκαντέμις, ο κανονικός Γκαντέμις, ο επίσημος δηλαδή, το τι έχει να γίνει, και εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί το λες επίσημο δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Δεν τον έχουμε ότι αυτός είναι ο Γκαντέμις.
1: Ναι, αλλά αυτός έριξε καρέκλες εδώ.
0: Τι καρέκλες? Συντούκια. Εκεί που καθόμαστε με τη γυναίκα μου, σαν κάνει μια κράου, λέω, έλα ρε, τι έγινε. Μόλις άρχιζε η ομιλία, λέω, είναι για να σφίγγουμε, λέω. Για να σφίγγουμε, έρχεται, λέω. Τώρα βέβαια, παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Τι έπαθες, τι ψάχνεις, τι ψάχνεις?
0: Τι να ψάξω, μάρε, ό,τι και να ψάξω, δεν πρόκειται να βρω τίποτα. Σκέφτομαι ότι άμα ξαναψηφίσουμε αυτόν που μας ανάγκασε να ψηφίσουμε τον Μητσοτάκη για να γίνει αυτός, αν ξαναψηφίσουμε ξανά αυτόν, ο επόμενος μπορεί να είναι και ο Κασιδιάρης. Δηλαδή, άμα είναι απελπισμένος ο άνθρωπος και θέλει να επαναλαμβάνει του αντροσοφού που λέμε, έλα τώρα, έλα αυτέ μου συγκρατήσου. Καλά που έχω και τον Άρη, δηλαδή, που είναι οπτικός
1: κόμπης. Κρατάω τα γέμια.
0: Ναι, ναι, τα ηνία.
1: Τα γκέμια, ξέρω τι λέω.
0: Ηνίοχος.
1: Ηνίοχος.
0: Δεν έχει γκεμνίοχος. Πώς το κάνει. Ηνίοχος έχει. Ενώ εγώ είμαι ηνοχός.
1: Από το όμικρο γιώτα.
0: Να. Γιατί δεν μ' άρεσε το υδροχός. Λέω ότι το κάνει στο νερό. Σαν το κρασί δεν έχει. Τώρα αυτό το πατριωτική εισφορά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο του περίμενα, από αυτόν τα άκουσα. Θα με πει: μπαμπά, δούλευε με τον Άρη. Έχουν μια σειρμαγιά. Υπάρχει με την κανονική τη Χούντα. Αν και υπάρχει η Χούντα του Κυριάκου, έχουμε και την παλιά τη Χούντα που κρατούσε μια χαρά. Τέσσερα, όλα ένα κατσαμάκι είναι, παιδιά. Το συμπέρασμα είναι ένα. Πρέπει να βάλετε πλάτη οι πλούσιοι. Όσοι είστε πλούσιοι, δεν θέλω την πταχαζά να σκότσετε, να φεύγετε, να πάτε σε άλλα κράτη, να μεταφέρετε λογαριασμού και τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. 1% τι ζήτησε, ρε παιδί. Τι ζήτησε δηλαδή. 1% σιγά, τι είναι για σας το 1%? Θα ρίσκει αν κανένας πλούσιος δηλώνει ακριβώς αυτά που έχει σαν έσοδα και με βάση αυτό θα βρούμε και ποιο είναι και το 1%. Εδώ εμείς και δεν τα δηλώνουμε όλα. Που δεν έχουμε.
1: Εσύ τα δηλώνεις.
0: Μαντήλ να κλάψουμε.
1: Τα μαύρα τα δηλώνεις.
0: Ενώ οι πλούσιοι τα πρώτα που πάνε και δηλώνουν τα μαύρα είναι.
1: Τα δικά τους θα δηλώνουν. Τις γυναίκες δεν δηλώνουν.
0: Από πού παίρνω εγώ μαύρα? Εγώ δουλεύω εδώ. Δουλεύω στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Που όλα βγαίνουν διάβια άμα μπεις μέσα.
1: Για λέγει να σου πω, απαντήσω.
0: Ναι, πού δουλεύω και παίρνω μαύρα? Στα μαγαζιά δεν υπάρχει πλέον μαύρο.
1: Μα δεν μιλάω για να δουλεύεις. Εκδούλευση κάνεις και παίρνεις μαύρα.
0: Α, για τη ρουφιανιά λέει. Καλά, εντάξει, αυτό είναι πάρεργο. Δεν είναι. Αυτά είναι τα πάνω απάνω. Τα τσικλίκια που λέμε. Αυτά είναι για να πηγαίνουμε κάνα άσπρη του χειμώνα, τίποτα Φλόριντα του καλοκαίρι. Να, εκεί που πήγαμε και φέτος. Άντε μη σε ξεκίνησε και σένα να πούμε. Άντε πλουσιοπάροχε. Αλλά δεν σε φτάνουν τα λεφτά. Κάς και τρεις δουλειές να πω. Γιατί δεν...
1: Ναι.
0: Καλά, και μαζί δεν ροφιανεύουμε μαζί από την τράπεζα. Δεν πάμε και τα παίρνουμε.
1: Έλατε.
0: Ο λογαριασμός να κλέτσουμε. Τώρα σταματάει όπου να είναι. Πρέπει να ανοίξουμε καινούργιο με Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, τέλειωσε τώρα. Ο Κυριάκος ότι ήταν να μας δώσει, το έδωσε. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Εδώ βλέπεις ο άλλος να πούμε πετάει.
1: Πήρε ή πήρε και μανία?
0: Όχι, πήρε και μοιράζει. Πώς είναι το ουζερί, πήρε και βραδιάζει.

0: Τόση ώρα που δεν με ακούς σκέφτομαι εγώ. Δεν είμαι κανένας δηλαδή που δεν σκέφτεται. Είπε ότι θα φορολογήσει τον υπερπλούτο.
1: Το 1%.
0: Μετά θα φορολογήσει και τον υπερκούφι. Καλά τι, μόνο εμείς δηλαδή, αυτοί όχι.
1: Να μην λέγανε. Η Αγγελαδίτσα πώς τη λέγανε.
0: Υπερκλάρα.
1: Η Κλάρα, μπράβο.
0: Η Κλάραμπελ και υπερσκρούτζ. Αυτά είναι τα επόμενα για υπερφορολόγηση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε δώσει ξανά προς τους Μπαξέδες, σ' αφήσανε οι Μεντεσέδες, αυτά τα αγωνιστικά.
1: Μην ηρωνεύεσαι.
0: Ηρωνεύομαι γιατί από τότε το Πασοκιστάν με λαμουγές έκανε καριέρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί πήρανε αυτή την ιστορία με το Σύνταγμα του Όθωνα που ήταν 3 του Σεπτέμβρη και σου λέει αντρίκος σχορεμένος, πότε να το κάνω το κόμμα να τους μείνει, να μην το... Τακ! Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα. Ρε, άμα ένα κόμμα από την ίδρυσή του είναι μέσα στη λαμογιά, μετά δεν γίνεται. Και αυτό του λυμπίστηκε ο Κυριάκος.
1: Εφηβρίζει το Πασόκ. Εφηβρίζει το Πασόκ.
0: Δεν αφήσει, θα καταλήξω, δεν αφήσει. Λυμπίστηκε ο Κυριάκος του Πασόκ και πήρε όλο το καλό Πασόκ στις αγκαλιές του, να πούμε. Ναι, αυτό βρίσιμο είναι αυτό τώρα.
1: Το έκανε.
0: Το ξαναζωντάνεψε. Άμα περιμέναμε από τον Ανδρουλάκη να ξαναζωντάνεψει το Πασόκ, τι έκανε ο Ανδρουλάκης, έγινε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πρόλαβε ο Αλέξης και έγινε κόκκινη Νέα Δημοκρατία. Τάκ, κάτσε το πάκι γύρνα. Όλα τα μαγαζά πήρε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα φορολογήσει αυτούς τους υπερπλούσιους που στην ουσία είναι η χορηγή του για να κάνει το κόμμα.
1: Αυτή δεν δηλώνει τόσο πολλά.
0: Α.
1: Τι.
0: Και είναι και τα έξοδα παράστασης που είναι αυτός. Και εκεί δικαιολογούνται.
1: Πρόσεξε.
0: Οι χασούρες. Προσέχω.
1: Ως πρόσωπο, έτσι.
0: Είσαι φυσικό
1: εσύ,
0: πρόσωπο.
1: Ναι, εσύ.
0: Φυσικό.
1: Έχεις μια τεράστια εταιρεία. Ωραία.
0: Έχω.
1: Έχεις μετόχους μέσα.
0: Έχω.
1: Γράφεις τα 10 σπίτια στον Ανιψιό.
0: Ναι.
1: Τα 4 αυτοκίνητα στην Ανιψιά.
0: Ναι.
1: Τα 8 οικόπεδα παραθαλάσσια, πρώτο τραπέζι, πρώτο κύμα στον Εγγονό.
0: Μάλιστα.
1: Γράφεις τη γυναίκα σου... Ό,τι έχεις εκτός έδρας, εκτός Ελλάδας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Βάζεις, μεταφέρεις μάλλον και τα λεφτά σου δωρεά στο γιο σου.
0: Ναι.
1: Και μένει το μισθό. Άρα τι να φορολογείς από αυτό.
0: Ρε, πώς μετά είπες έτσι. Έτσι που μετά λες, ναι, βγαίνει. Βγαίνει. Άλλωστε, έχει δίκιο άνθρωπος. Απ' την τιμιότητά μας τα βρίσκουμε τα λεφτά. Όχι, να ξέρετε από πού τα βρίσκουμε. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να είμαι μεγάλο κάθαρμα που δεν έχω μία. Δηλαδή, πραγματικά, πώς δεν το γύρισες.
1: Μην ψεύδεσαι. 6 και 40 είχες προχθές.
0: Κάτσε να δω τώρα πώς έχω. Μπα, όχι κόμμα.
1: Πήρες 3 μέρες στο μετρό.
0: Ούτε για πτώμα. Τώρα έχω 3.30.
1: Πήρες 3 μέρες μετρό.
0: Όλα τα... Ρε, στα οικονομικά, παπαλιγούρασης. Το θυμάσαι με κάτι αυτιά τεράστια του παπαλιγούρα. Τι θυμάμαι ρε ο άνθρωπος. Και καρφώνω και την ηλικία μου δηλαδή. Αλλά Καρανίκας τον πήγε.
1: Τι τον πήγε.
0: Τάπα.
1: Ποιο να.
0: Ένας είναι ο λαοπρόβλητος, ένας είναι ο πεφωτισμένος.
1: Ο ποιος?
0: Ο πεφωτισμένος.
1: Πώς τα λες.
0: Καλά τι, έχω εγώ παρακαταθεί και από τέτοια. Βάλε ένα Καρανίκα, γιατί άμα δεν σε ξεγυμνώσει ο συνεργάτης που σε ξέρει, ποιος θα σου το κάνει, κανένας ξένος.
1: Ναι, αλλά μπορεί να βγάζει τέτοιο, πώς
0: μάτι.
1: Το λένε. Μπορεί να βγάζει μίσος.
0: Μένος.
1: Να είχανε... Κανένα
0: μπιφ,
1: μπράβο.
0: Μπράβο, αυτό, να ξέρεις αυτό συμβαίνει.
1: Και να μην τα βρήκανε και σου λέει τώρα έτσι, θα σε πατήσω κάτω.
2: Να πούμε λίγο για την πατριωτική εισφορά. Να σας το διαβάσω ακριβώς τη γραφή, είπε. 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Ναι. Φεύγουν όλες οι επιβαρύσεις που έχουν μέχρι τώρα και αντικαθίσταται με αυτό που λέει.
2: Τι εννοεί επιβαρύνσεις.
0: Φόροι. Ό,τι φόρο έχει τώρα φόροι. Η περιουσία.
2: Άρα ναι. Τους χαρίζει.
0: Γιατί τους χαρίζει. Μπορεί να βγαίνει περισσότερο αυτό που λέει.
2: Τι λέτε τώρα. Οι φόροι που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%.
0: Mm-hmm.
2: Έχετε γκουγκλάρει να δείτε. Εγώ θα σας το...
0: Κατάτε τι εννοούμε μεγάλο κεφάλαιο ότι... πρώτα απ' όλα. Αυτό δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Ποιο εννοεί μεγάλο κεφάλαιο.
2: Με αυτό σας λέω. Προφανώς,
0: ενώ όλα τα άλλα τα ξεκαθάρισε.
2: Προφανώς οι όμιλοι. Προφανώς οι ανώνυμες εταιρείες. Γιατί μιλάει για καθαρή περιουσία. Λοιπόν, καθαρή περιουσία φορολογείται σήμερα.
0: Σωστά.
2: Αυτός δεν μας είπε ότι θα προσθέσει ένα φόρο. Είτε θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους με το 1%. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι λίγο. ξέρετε, ο καθένας λιγολογίζεται και από το περιβάλλον του. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνος του, έχει ένα περιβάλλον το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ανερμάτιστη και πολιτικά λίγο ψιλοαμόρφωτη, γιατί το φόρο στο μεγάλο κεφάλαιο έχει πουστεί από τον φόρο Τόμπιν που ήταν η μεταφορά, η χρηματιστηριακή περιουσία και η κίνηση, και μετά ήταν ο οικονομολόγος Πικετή, ο οποίος μίλησε πραγματικά ότι πρέπει να γίνει ένας φόρος στον πλούτο, αλλά τον βάζει προοδευτικά. Δηλαδή για, για τους εκατομμυριούχους έχει πει ότι πρέπει να είναι 1-2% και μετά να αυξάνει προοδευτικά και αρκετά για τους δισεκατομμυριούχους. Καταλάβατε εσείς κάτι? Εγώ δηλαδή όταν διαβάζω για φόρο Τόμπιν ή για φόρο Πικετή, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούνε.
0: Μάλιστα.
2: Με τον Τσίπρα τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι θα αντικαταστήσει τα πάντα με το 1%.
0: Ωραία. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, με αυτόν εδώ δεν θα μας μείνει πλούσιους για πλούσιους στη χώρα. Θα σκοτώσουν να φύγουν όλοι, μην φορολογηθούν ένα από μένα. Θα έχουμε άλλα. Θα μείνουμε μόνο φτωχοί σε αυτή τη χώρα και άντε να βγάλουμε άκρη μετά. Μετά εγώ με ποιον να τα βάλω? Φτωχός με φτωχό? Κάντε το ενδιαφέρον του αγώνα, μάνα μου. Δεν είναι
1: το κουκέι, ποιο θα βάζει?
0: Άντε ντε, να μην έχει
1: κεφάλαιο.
0: Να μην έχει ένα εχθρό περισσό να πούμε να λέει. Για ποιον θα κάνει διαδηλώσει να μου? Τι θα λέει δηλαδή?
1: Τα κέρδη του στι ζωέ μα.
0: Μπράβο. Ο καπιταλισμό, πού θα πάει ο καπιταλισμό? Άμα βγει από τη χώρα, τι θα κάνουμε μόνοι μας εδώ πέρα, μόνο φτωχοί? Παιδιά, προσέξτε το λίγο αυτό, γιατί δεν ξέρω. Ύστερα είπε και άλλες μπαλαφάρες. Τα είδες αυτά που είπε, ότι θα μοιράσει τα υπουργεία? Θα πάει στην Κουζάνη ένα υπουργείο, θα πάει στην Κρήτη του Ηράκλειου ένα άλλο υπουργείο, θα πάει από εδώ ένα υπουργείο, θα πάει από την άλλη ένα υπουργείο.

0: Μα τον ακατάπαυστο έχετε. Ετοιμάζονται για την έκθεση και δεν μπορούμε να σταυρώσουμε κουβέντα. Όχι, ήρθε το κεβότιο, φύγαν τα καλώδια. Όχι, έκλασε τον μπαρμπούνι. Σταματήστε ρε με την έκθεση, ρε.
1: Μία έκθεση έχουμε.
0: Εκτιθέμεθα.
1: Μία έκθεση έχουμε.
0: Εκτιθέμεθα, λέω.
1: Α, σε μπορώ να διαβάσει εφημερίδες πρώτες και καλά.
0: Γιατί διαβάζω εγώ τι ώρα θες. Τι, πρέπει να τις διαβάσω και καλά. Διαβάζεις είπες. Μας τα έχετε κάνει τα όλια με τις εφημερίδες από το πρωί. Όποιο σταθμό γερνάω, η ελεύθερη ώρα, η
1: έχει σε προειδεάζω.
0: Έχει πολύ πράγμα,
1: Όχι.
0: Πάντως χθες εγώ φοβήθηκα. Μιλούσε ο Τσίπρας, έριχνε και κεραυνούς. Η βροχή ήταν γύρω-γύρω, πότιζε όλα τα μπαλκόνια.
1: Και η βροχή όλο δυναμώνει.
0: Ναι, ρε, εσύ. Λέω, τι θα γίνει άμα θα έρθει ο άλλος, λέω. Πρέπει να φύγω. Τελείωσε αυτό, την έφερα.
1: Έρχεται, τι.
0: Το πιάστηκα κότσους και έμεινα.
1: Έρχεται, τι.
0: Θα σκοθώ να φύγω, τελείωσε.
1: Και πού θα πας?
0: Στη Γουαδελούπη.
1: Και ποιον ακούς να σου λέει, ας πούμε, αυτό?
2: Και για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων.
1: Επαναλαμβάνει.
0: Δεν επαναλαμβάνεται, το έχει φρεσκάρει, λέμε. Έκανε restart, έκανε.
1: Αυτό reunion, εδώ όμως.
0: Reunion, πώς το λένε. Αυτό είναι ίδιο.
2: Δεύτερον,
0: σταθερή αξία.
2: Από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Σήμερα πληρώνουμε αφού καεί το δάσος. Αφού πλημμυρίσει η πόλη. Αφού χαθούν περιουσίες και ζωές. Πληρώνουμε.
0: Ναι, είδαμε και σένα στο μάτι που πλήρωσες από πριν.
2: Αυτό τελειώνει.
0: Άσε μας ρε φιλαράκι να πούμε, σε παρακαλώ, όχουντε. Τώρα άμα ξαναψηφίσεις Τσίπρα, ξέρεις τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Σαν να ξαναπαντρεύεσαι με την ίδια γυναίκα. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν κατάλαβες από την πρώτη φορά? Άντε να παντρευτείς δεύτερη, είσαι απλώς ντουρντουβάκι. Άμα παντρεύεσαι δεύτερη φορά με την ίδια γυναίκα, είσαι για τα ανάθημα. Άμα ρε φίλε να πούμε, δηλαδή κάνει κάτι άλλο για ποικιλία. Γίνει γκέι.
1: Έχεις δώσει τώρα, επειδή σε ακούνε και όλα, τροφή σε πολιτικούς αντιπάλους του Τσίπρα. Αυτή η ατάκα θα παίξει πολύ, νομίζω.
0: Καλά πλάκα με κάνεις τώρα. Δηλαδή είναι αυτό. Βλέπεις ο άλλος να πούμε, ξύνσε, μύρσε. Άρπαξε που λέει. Ξύνσε, μύρσε, άρπαξε. Και τον πετάς και είσαι αναγκασμένος να πας στη μούρ του Μητσοτάκη, επειδή ο άλλος ήταν deep χάλια. Και θες να διώξεις το Μητσοτάκη για να πάρεις αυτό. Αυτός έγινε σαν πεσές σάπιος.
1: Τι είναι?
0: Πεσές.
1: Τι είναι πεσές?
0: Ο πεσές είναι τα όρημα που πέφτουν κατά ή τα φρούτα.
1: Όλα?
0: Όχι όλα, αυτά που
1: ναι, τα όρημα όλα τα φρούτα τα λέμε πεσέ. Είναι ναι, μια γενική ονομασία.
0: Ναι, αυτό βγαίνει από το έπεσε.
1: Α.
0: Πέφτει τα χλάδικά του, άρα είναι πεσές. Αυτά έχουν χαμηλότερη τιμή στην αγορά. Μόλις στην Ελλάδα ψουνίζουμε πεσέδες.
1: Τρόπο σκέψη θα πείτε.
0: Για άλλα κατηγορία. Τι δικό μου είναι τρόπο σκέψη? Εγώ έτσι βγάζω τις ορολογίες.
1: Αυτό που πέφτει λέει έπεσε. Βγάζουμε το έτο, κάνουμε πεσέ.
0: Ρώτα ρε, ρώτα τη ρεύτη την παφή του πόλη. Εχθές έλεγε ότι μάζευε στη Βέρεια ροδάκινα τους πεσέδες. Του είπε αυτή, το ξέρει. Όλη η αγορά ξέρει αυτά τα πεσμένα ότι είναι πεσέδες. Θα πάει να ψηφίσει τους πεσέδες, ρε. Ούτε μάνατζ δεν τους θέλει αυτός. Το ξέρεις αυτό που λέει, έχεις δυο πορτοκάλια, ένα σάπιο, ένα καλό. Ποιο θα βάζεις πρώτα? Είναι το μισό σάπιο και το άλλο είναι καλό. Πολλοί τρώνε το μισό σάπιο, χτυπάει πόρτα, έρχεται επισκέπτης, τάκ παίρνει το καλό. Βρε, φάει το καλό πρώτα, άστα τα άλλα.
1: Γιατί και άμα φας το πρώτα το σάπιο και μετά μέχρι να φας το άλλο σαπίς και τα άλλα.
0: Όχι ρε, εσύ είσαι λέμερος, θα φας τα κατάγκαλια. Για μας μιλάμε ρε εσύ άρε.
1: Α, για μας, εντάξει.
0: Καλά τώρα, άμα να πιάσουμε αυτές που είναι 37 κιλά μαζί με τα τακούνια. Αυτές δεν τρώνε, αυτές κοροϊδεύουν, κάνουν ένα demo. Κάνουν δοκιμαστικό, μπας και τις πάρουν για διαφήμιση. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην απασχολούμαστε με αυτά τα θέματα τα πολύ πεζά. Σε λέω, μοίρασε τα υπουργεία σε πόλεις, αριστερά, δεξιά, που δεν βγαίνει. Φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού του κρατάει στα κεντρικά, γιατί η μεγάλη μαρμίτα είναι στην Αθήνα. Χαζός, το πας, πού το πας τώρα, στα Σέρας. Σε σκοτώσουν στο ξέλο όλοι. Όλοι οι προοδευτικοί καλλιτέχνες σε καθάρισαν σε ένα βράδυ, δεν έχεις δεύτερη μέρα. Και έρχομαι και λέω εγώ τώρα, όλοι αυτοί οι υπάλληλοι αυτό το ψηφίσουν. Γιατί αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Από τώρα πρέπει να ψάχνουν σπίτια σε πόλεις. Θα αρχίσουν με τα τάξεις, με τα θέσεις. Εκτός κι αν του σουτάρετε όλους αυτούς και δεν το λέτε, για να βάλετε από τα κατατόπους. Έτσι. Σατανικός.
1: Πολύ.
0: Δόλιος.
1: Δόλιος.
0: Λοιπόν, εκεί που έχει μια ελπίδα, γιατί τα πιτσιρίκια ψηφίζουν. Είναι με τις Πανελλήνιες. Έχει πάρει όλο το target group.
1: Θα τα αντικαταστήσει αυτή. Θα μπαίνουν όλοι.
0: Μην αρχίσει, μωρέ. Ας τον άνθρωπο να κάνει καριέρα.
1: Θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια.
0: Όλοι, ρε. Ναι, γιατί.
1: Εγώ, άμα βγάζω δύο, δηλαδή θα πάω στο πανεπιστήμιο.
0: Γιατί. Θα πάρει άλλους δύο καθηγητές.
1: Περίμενε. Βγάζω δύο.
0: Ναι, βγάζει δύο.
1: Έχω μέσο όρο δύο. Πέντε.
0: Ναι.
1: Θα πάω πανεπιστήμιο.
0: Πολύ καλό.
1: Θα πάω πανεπιστήμιο.
0: Πόσο νομίζει έβγαλε αυτό που πήγε. Ο ίδιο του.
1: Ο ίδιο.
0: Ευρέσκηση. Αυτό είναι το δικαίωμα στο όνειρο. Να μπορείς να βρεις άκρες και 0,1 να γράψεις, να μπαίνεις. Ένα είναι αυτό το target group, το καβατζώσε. Αυτές οι εξετάσεις είναι τελειωμένο, δεν θα ξαναδοθούν.
1: Ναι.
0: Και άμα καταργήσεις και τις εξετάσεις αίμα τους, τον ψηφίσουν και οι γέροι και τελείως υπόθεση. Θα βγει 99%.
1: Θα λες εσύ. Κατά προσέγγιση. Το ενοικιωμένο.
0: Έχω πίεση.
1: Δεν έχω πίεση. Μπορώ να πει ένα τσίπουρο.
0: Πόση πίεση έχω. Για να τεστάρω. Τάγκ μια ρέγγα. Τάγκ και ένα σφυράκι. Μπαμ! Ο γέρος στο καφενείο. Ακόμα ένας της αριστεράς. Μας μισούν σύντροφοι. Ωραία μάγκα τι έχει να γίνει. Βάλε σε παρακαλώ. Βάλε μια ζωή έτσι να ζωντανέψει λίγο το κλίμα. Γιατί με αυτά και μη γίνα. Ρε εσύ, δεν ψηφίσανε ρε, την ακρίδα ρε, για αντιπρόεδρο.
1: Την ακρίδα ρε, ποια
0: ακρίδα. Είναι να σκάσει η γυναίκα, γιατί δεν φτάνει. Βρε, πρωί δεν την ψήφισανε μεσημέρι. Το βράδυ βγήκε ο άλλος, μίλησε, πάει το θέμα, εξαφανίστηκε η ακρίδα. Τελείωσε. Κανείς δεν το συζητάει. Τέτοιοι αγνώμονες είμαστε. Αλλά η ζωή εκεί.
1: Δούρασε. Και με ποιον μάλωσε.
0: Και με ποιον δεν μάλωσε.
1: Με ποιον μάλωσε.
0: Για πες με ποιον.
1: Με τον Κουκουλόπουλο.
0: Κουκουλόπουλος. Κουκουλόπουλος. Είναι σαν ειδικό καφενείο στο Δημοάτιχο. Και να κουνιέται το Βιτάλι ο οποίος σοβρός. Και να γλύφει τη μασιέλα από την πρωινή μπουγάτσα. Μετά βάζεις με τον Κουκουλόπουλος.
3: Να καταλάβει ο κόσμος γιατί η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει την κυρία Κρήτα. Γιατί η κυρία Κρήτα δεν θα λειτουργήσει ως Νέα Δημοκρατία και το ξέρετε όλοι. Και το ξέρουμε όλοι. Επίσης, το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κυρία Ακρίτα, καλώς ήρθατε.
0: Τώρα ήρθε αυτή που μιλάτε για αυτή.
3: Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας αυτής σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996. Από το δικό σας κόμμα.
0: Κόπτε τη
3: γυναίκα. Έχει να συμβεί ξανά. 96 με 2000. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές ντόρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι, όλοι, όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σχοινιά. Την ώρα που είναι στα σχοινιά ο Μητσοτάκης, ο ένας διαλύει το ένα κόμμα και ο άλλος θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση.
0: Εξουσυστημικιά.
3: Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πλέον 4 αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.
4: Μάλιστα, κάνετε ωραία διαπίστωση. Άλλα διαπιστώσαμε όλοι οι Δυτικομακεδόνες πριν 3 μέρες. Λοιπόν, αλλά περιτεύει να απαντήσω και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώνει τη συνεδρίαση. Και συνεχίζουμε. Ορίστε. Μας εσάς δεν έδωσα πρώτα το λόγο.
0: Γέλα Κουκουλόπουλε.
4: Ωραία, θέλει ο κύριος Μεταράκης. Μπορούμε να μεταθέσουμε καμία ώρα. Καλά, συνάδελφοι, στη διάσκεψη Προέδρων θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για όλο αυτό που έγινε σήμερα. Γιατί με μία ανοχή να μιλάτε λεπτό-λεπτό, ουσιαστικά θα πάμε πέρα από την ώρα. Όχι, κυρία Πρόεδρε.
0: Έπεισαμε έξω.
4: Κοντά είναι η επόμενη διάσκεψη Προέδρων. Κύριε Γιαννούλη, για ένα λεπτό.
0: Για κοντά σηματά, Γιάννη.
4: Κύριε Πρόεδρε. Αφήστε του ξυπνακισμού, α πούμε.
0: Καλά την είπε.
4: Αφήστε του ξυπνακισμού μαζί μου, καταλαβαίνετε, σα λέω.
0: Φάκα μια φαλιά.
4: Αφήστε του ξυπνακισμού μαζί μου.
0: Σε παρακαλώ.
4: Και τη χιδεότητα.
0: Αμέν.
4: Τέλος της ιδιότητάς από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή. Δεν ανέχομαι να ιδεολογείτε απέναντί μου. Ορίστε κύριε Γιάννη.
0: Μόνο από πίσω μου επιτρέπω. Ωπα!

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον στάτους.
3: Τάκης,

0: Ναι, αλλά πιπεράκια, μπακάλικα, άτσαλο είπαμε, δεν είπαμε τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Μασού, της Κλαβενίδη, Βασιλόπουλου και Λίτλ. Το είπαμε. Άμα δεν τα βρεις εκεί που πρέπει να είναι, τσιρίζεις, φωνάζεις, ουρλιάζεις, πού είναι τα πιπεράκια μου.
1: Τώρα... Λοιπόν, θες να πάμε λίγο ακροατές.
0: Πώς δεν θέλω, ρε. Τι να θέλω, αυτό εδώ πέρα τα... το κάσκετο, η κάσκη του Καστελόριζου, λοιπόν, και ο γρίφος του
1: Ερντογάν. Στείλε στο Γιώργο.
0: Γεια σου,
1: καλησπέρα.
0: Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Στον Αναστάσιο.
0: Αναστάσιος.
1: Στην Έφη.
0: Έφη.
1: Στην Ελένη.
0: Ελένη μου, γεια σου.
1: Στον Δημήτρη, γεια σου, Διογέννη, γεια σου, Άρη.
0: Γεια σου, Άρη, γεια σου.
1: Βλέποντας και ακούγοντας χθες τον Τσίπρα, ειλικρινά μου ήρθε αυτό στο μυαλό. Όταν πεθαίνεις, δεν ξέρεις ότι είσαι νεκρός. Δεν υποφέρεις γι' αυτό, αλλά είναι δύσκολο για τους υπόλοιπους. Το ίδιο συμβαίνει και όταν είσαι ηλίθιος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι,
0: και φυσικά Μακρόπουλος, άμα πεθάνω, ρε Κουβάλης. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Με το θανατλή.
1: Ο Άγης έχουμε... λέει.
0: Γεια σου, Άγη.
1: Τον Γκαστόνε ξεχάσαμε.
0: Α, τον υπεργκαστόνε. Ναι. Γκάλα Γκαστόνε, να σου πω κάτι. Εμείς είμαστε ο Γκαστόνε. Αυτός ο Γκαντέμις δεν ήταν ο Γκαστόνε. Ή ο τυχερός.
1: Ο Γκαστόνε ήταν ο τυχερός.
0: Α, ο τυχερός ήταν. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτός βγήκε
1: λέει,
0: με τον πάτο στο φεγγάρι.
1: Χαρίζω χρέη, μοιράζω οικόπεδα και παντρεύω και ερωτοκόρες. Αλέξης το καλό παιδί.
0: Μπράβο, μέσα είσαι.
1: Έλα πάρε πάρε.
0: Έλα πάρε πάρε. Έλα καρπούζι με το μαχαίρι, πεπόνι με το ψαλίδι.
1: Λοιπόν, στην Τωρίνα στείλε χαιρετισμάτα.
0: Γεια στην Τωρίνα.
1: Τι λέει ο Γιώργος. Θα χρησιμοποιήσω τη ρίση του Κρυμιζή. Πριν το Big Bang μέσα στο Κοσμικό Αυγό υπήρχε πληροφορία για το πώς θα δημιουργηθεί το σύμπαν, την οποία κάποιος έβαλε εκεί.
0: Σωστός, σωστό, γιατί καλά τώρα. Σιγά με δεν υπάρχει παντού ένας Έλληνας για να ξέρει τι πραγματικά συνέβη. Κάνας μην ξέρεις, δεν έστειλε καμιά παλτσέτα. Κάνας
1: το ψήνει τώρα, τι...
0: Ναι, συγγνώμη. Μιτσάρα, στείλε τι κάνεις.
1: Στέλιος.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Γεια σας, ομορφόπεδα. Για μας είναι.
0: Ναι, το κατάλαβα, αυτό είναι αυτονόητο. Δε.
1: Ο άδικος λόγος μοναδικός. Να κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα στον Άλεξη.
0: Δεν νομίζω, εγώ διδάχθηκα από δύο για να κάνω τον άδικο λόγο του Αριστοφάνη στην Εφέλης. Ο ένας ήταν ο Αλέξης και ο άλλος ήταν το γενώσιμο.
1: Το γενώσιμο.
0: Ο Άδωνης. Άμα κάνεις να κάνεις στριφτάρια στο λόγο, μόνο μπροστά μπορείς να πας, ειδικά αν μένεις σε αυτή τη χώρα. Φαντάσου από πότε υπάρχει αυτό το φαινόμενο, έτσι. Αριστοφάνης, τώρα τι να λέμε. Έχω βέβαια, ο Τσίπρας φυτεύει κλεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Μα τι λένε, ρε, μα είναι φάνταστη. Δηλαδή, ποιος Αριστοφάνης. Πάρ' τα πρωτοσέλιδα, να μην σημαίνει άντερο. Κοιτάω τον ελεύθερο τύπο, μπας και κάμια πρόσληψη, αλλά.
1: Ναι, θα στο έλεγα, έτσι αφήσω. Τίποτα.
0: Ανενημέρωτο. Αγκούρια ξινά, δεν έχει τίποτα. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Ποιες πυκνώσεις, τι είναι αυτά τα. Βάλει 600.000 προσλήψεις. Δεν βγαίνεται, ρε παιδί.
1: Θα κάνει ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας είπε, τώρα πρέπει να πει ο natural Γκαντέμις. Πώς, τι τώρα, να μην έχουμε να ασχολούμαστε. Ο δημόσιος υπάλληλος είπε τίποτα.
1: Τι είπε, θα αύξησε.
0: Ο δημόσιος υπάλληλος, ο Κουτσούμπας είπε τίποτα.
1: Α, νόμιζα για τους δημόσιους υπάλληλους, αν είπε ο Αλέξης.
0: Είπε για τους δημόσιους, 1000 κατώτερος, 600.000.
1: Για όλους.
0: Ναι, για όλους.
1: 1800 ο μέσος μισθός,
0: ναι,
1: μέσα στην τετραετία.
0: Ναι, και άμα έχει χιλιάρικο πάτωμα, το ταβάνι του δημοσίου υπαλλήλου είναι 12 όροφες στους αμπελόκηπους εδώ πέρα. Μιλάμε, ανεβαίνει.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά,
1: είσαι
0: χρόνια,
1: καλός άνθρωπος.
0: Για ρίξε.
1: Τι είναι αυτό?
0: Θάλασσα.
1: Όχι.
0: Νερά.
1: Όχι.
0: Τσαλιά.
1: Τη γανιά του Μπάμπη. Τι κάνει τώρα?
0: Τώρα αυτό που να το σκεφτεί. Τι κάνει? Μπριζόλα τη γανιά. Τι κάνει?
1: Τη γανιά, τη γανιά.
0: Χωρίς άνεφος του. Αυτό που γράφουν άνεφος του. Ωραίος Μπάμπη. Τη γανιτή πατατούλα δεν έχει?
1: Δεν ξέρω, δίπλα. Μπορεί να έχει δίπλα.
0: Ξηροσφύρι, μη με πεις. Αλλά τον Μπάμπη του να αρέσουν οι baby.
1: Και ένα τόνο λάδι μέσα. Άμα δεν βουλώσουν καλά οι αρτηρίες.
0: Να σου πω κάτι, αυτό δεν το κάνει, ρε παιδί μου, γιατί είναι ανέστητος. Το κάνει γιατί το ψάρι και η μπριζόλα και τα μπριζολάκια, όλα και η τηγανιά, θέλουν να μην ακουμπάνε μεταξύ τους για να τηγανιστούν σωστά. Πρέπει να πλέουν.
1: να επιπλέον.
0: Όχι να επιπλέον, να τα ποτίζει πανταχούθε. Γύρω-γύρω δηλαδή το λάδι. Για να γίνει ωραίο, να κάνει να θωρακιστεί όμορφα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς τι... θα λες έτσι.
0: Καλά, ρε, τι, δεν βλέπω εγώ πετριτζίκι, τι κάνω σαν μόρφο. Παίρνω μόνο μου και μαγειρεύω ό,τι να είναι. Τώρα μιλάμε ότι. Ξέρεις η μάνα μου που έκανε. Λέει, μάνα, τι θα φας σήμερα, λέει, κάνω δίαιτα. Έλεγε. Λέω, τι θα φας, κρέας με σαλάτα. Δηλαδή, λέω, τηγανιά με ρώσικη. Σαλάτα είναι, κρέας είναι, εντάξει, καταλαβαίνεις. Είναι, λέει, βρασμένα λοιπόν, στο λαδάκι.
1: Λοιπόν, αντίπαλο ποιος είναι.
0: Ποιος είναι, ο Μίτσος. Ο Μένεξες. Τι κάνει,
1: τηγανίζει. Λουκάνικο τηγανιτό με πιπεράκια μέσα, με ντομάτα, με σάλτσα.
0: Συγγνώμη, όλα σε ένα τηγάνι.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκε σήμερα. Σε λέει σε ένα στομάχι θα πάνε. Και έκανε μπουγιουρντί με λουκάνικο δηλαδή.
1: Oh.
0: Κατάλαβα, άμα έχεις πάθει ελώρια από εκεί. Παιδιά, θα μας καταστρέψετε καμιά ώρα. Δεν γίνεται τέτοια ώρα που κάνετε τέτοια πράγματα. Αυτά να φανταστώ είναι το δεκατιανό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Το κανονικό μεσημεριάτικο γεύμα είναι κατά τις 4.30 με 5.
1: Και μετά το βραδινό.
0: Εκείνο είναι, λέγεται υπενθύμηση. Δηλαδή κάτι τι για να μην κοιμηθείς με άδειο στομάχι. Είναι πολύ κακό να κοιμάσαι με άδειο στομάχι. Βλέπεις κομπλεξικά όνειρα και τέτοια. Δεν είναι καλό πράγμα. Βέβαια, παιδιά, να φυλαχτείτε λίγο. Αυτές τις μέρες δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουμε επίθεση και από το Ρέμο που ετοιμάζεται στο Ζουγκουλόπουλο. Θα παίξει και στις ομπρέλες.
1: Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Εκεί τέλο πάντων, yeah. Εκείνο το Μεϊντάνι. Στον Καραμαλή του Γέρο με τα φρύδια τα υπόστηγα που είχε.
1: Ναι. Ναι.
0: Εκεί θα στηθεί η εξέδρα. Και πού θα πάει εκείνο σου. Ω, το Μπερτικό μου, απ' τη χαρά! Εκεί με το ενισχυτάκι που του πάει τα ούμπαλα κατά.
1: Δεν ξέρω.
0: Λες να κάνει γκέστο στον Αντώνη. Να επιμένει, είμαι καλός. Ακούστε με.
1: Να πω κι εγώ ένα.
0: Να πω ένα κι εγώ, αλίμονο. Η Ελλάδα είναι η χώρα του να πω κι εγώ ένα. Σαν τη γνώμη που έχει ο καθένας, λέει και ένα τραγούδι. Ταλέντα μεγάλα είμαστε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
1: Έλα, αγωνίσω.
0: Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΤ. Στις 5:30 μετά μεσημβρία στην πλατεία ΧΑΤ, το μεγάλο ανταγωνιστικό. Αγωνιστικό, βρε, τι ανταγωνιστικό. Αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τρακτέρ. Διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 μετά μεσημβρία στο Λευκό Πύργο. Ούτε η ώρα χαμένη μέχρι την τελευταία στιγμή από τα συνδικάτα που οργανώνουν και οργώνουν τους χώρους δουλειάς. Οργανωμένη αναχώρηση από περισσότερες από 50 πόλεις. Αύριο παρουσιάζει το ΠΑΜΕ το διεκδικητικό πλαίσιο της πάλης των συνδικάτων κόντρα στα μέτρα κοροϊδία και στη στήριξη των επιχειρηματικών ομήλων. Πάλι μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν, μας ρουφάνε το αίμα με το καλαμάκι του μπαμπού. Από την κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση. Καταλάβεις, βολική αντιπολίτευση λέει ότι συνεργάζονται στην ουσία. Η κυβέρνηση με την.
1: Αυτό είπε η Κωνσταντοπούλου για την αριστερά.
0: Καλά.
1: Ότι είναι. Κάνονται στραβά μάτια στο Μητσοτάκι.
0: Δεν καταλάβετε κάτι. Αντισυστημική είναι μόνο η ζωή. Μην κοιτάς που έχει άδεια για το δικηγορικό σύλλογο στη Νέα Υόρκη. Αυτά γίνανε γιατί εξετίμησαν τον επαναστατικό της χαρακτήρα, όχι γιατί είναι μέσα στο σύστημα.
1: Ένας ο κομμουνιστής της Νέας Υόρκης έχει ζωή.
0: Ναι, ρε, ο Γκασχόλ.
1: Ναι, ένας.
0: Ο πρόεδρος κόμματος, μόνο πρόεδρο έχει το κόμμα, ούτε κανέναν. Αλλά τι να φανταστείς ότι είμαστε η μοναδική αντιπροσωπεία που έχει κομμουνιστικό κόμμα, ενώ έχουν κλείσει τα κεντρικά.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Μόνο εμείς κρατάμε.
1: Ναι, αλλά άμα χρειαστεί σέρβις του κουκουέ, πού θα πάει.
0: Πού θα πάει.
1: Σε εμάς. Οι άλλοι έχουν κλείσει.
0: Και πού να το χρειαστεί το σέρβις, πού λειτουργεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Λειτουργεί πουθενά, να πάθει και η αβαρία.
1: Λες.
2: Καλημέρα, Έλληνες και Ελληνίδες. Σήμερα θα βγάλω δύο βίντεο να τα ακούσετε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ίσως τα πιο ενδιαφέροντα
0: βίντεο
2: από την αρχή.
0: Εμείς το λες βίντεο τώρα.
2: Σήμερα δεν φωνάζω πολύ γιατί κοιμούνται όλοι εδώ πέρα.
1: Εγώ βλέπω δύο αμάξια πάντως μέσα στο δωμάτιο.
0: Εκεί μέσα κοιμούνται.
2: Δεν μπορεί ο κόσμος να πάει. Μάθαμε στο Τεμπελίκι και είναι δύσκολο. Το βλέπω και στον εαυτό μου. Είναι δύσκολο όμως, θα πρέπει να ξεκινήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να ξεκινήσουμε κάτι να κάνουμε. Να προσπαθήσουμε. Κοιτάξουμε πρώτα την υγεία μας, γιατί χωρίς υγεία όταν γλωσσομανάς και βογκάς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, όπως σας είπα, διατροφή, αν μπορούμε και λίγο άσκηση, λίγο περπάτημα.
1: Σε παρακαλώ, πάμε.
0: Τι το χοντρέψω.
1: Άστο, το χάλα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο να πούμε, έχουμε μάθει στο Τεμπελίκι, το ξέρει αυτό ο λαοφώτης του ηγέτης.
1: Γι' αυτό και,
0: γι' αυτό και έκοψε τις εξετάσεις.
3: Καλό μήνα με υγεία σε όλους. Με υγεία και με μουσική. Για να γλεντάω. Με πολλή μουσική. Για να τους γλεντάω. Πολύ να τους γλεντάω. Γιατί γλέντι χωρίς μουσική γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
3: Βάζω μουσική. Όσο γλέντι που είναι του. Καλό.
1: Μήδες.
0: Α, αυτό το έγραψε ο φίλος μου, ο Οικονομόπουλος, με το βιολί.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ καλό φιλαράκι. Μαζί υπηρετήσαμε στην ΑΣΔΕΝΚΑ.
1: Πολιτική παρέμβαση.
0: Χώσε.
4: Ναι, κύριε Αλέξη, ναι. Ο Τσίπρας. Σκίσατε τα μνημόνια. Γι' αυτό στεναχωριέστε. Φέρτε τα εδώ να τα ξανακολλήσουμε. Με ζηλοτέιπ από την αρχή καινούργια θα τα κάνουμε. Δεν παθαίνετε να κοπεί, κύριε Τσίπρα. Από τη σκορδαλιά είναι καούρα και εγώ το παθαίνω. Να έρθουν να κυβερνήσουμε. Αμέ. Άναψε τα κάρβουνα εσύ και έρχομαι. Στο κότερο. Πάμε στο κότερο, ναι. Πάρτε και το Λαζόπουλο. Το τρώει αυτό το κρυθαράκι με τον τράγο, το τρώει. Μη στεναχωριέστε για μας, κύριε Αλέξη. Θα περάσω να πάρω και μανιτάρια. Εγώ, ποιος δεν τρώει κρέα, να φάει καρμπονάρα. Έγινε, είμαστε στην επικοινωνία. Ξεκινάω, φιλιά πολλά. Έχει πέσει να σκάσω ο άνθρωπος. Στεναχωριέται για μας. Ναι, κύριε Αλέξη, ναι.
0: Άρε, Αντρέα, ο Αντρέας είναι παιδιά κορυφή. Αν τον πετύχετε, δηλαδή είναι το κάτι άλλο, μιλάμε. Αυτός και οι προηγούμενοι που είναι πάρα πολύ όμορφοι.
1: Τι είναι?
0: Δεν λέει, δεν είμαι πάρα πολύ όμορφη.
1: Δεν μ' αρέσει που κάνεις διακρίσεις.
5: Καλημέρα φίλοι και φίλες. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μη φύγει κανείς.
0: Πού να πάει?
5: Σήμερα ένα υπέροχο υγιεινή, πολύ υγιεινή επιλογή πρωινό, το οποίο και για όσους έχουν κάνει έστω και μια φορά στη ζωή τους και λίγο ζάχαρο, θα βοηθήσει. Θα μου πείτε το σταφύλι. Αν δεν δείκνεται στο ζάχαρο. Ναι, δεν λέμε όταν κάνεις ενέσεις ενσουλίνης. Λίγο σταφυλάκι. 10 με 15 ρόγες, λοιπόν.
0: Τι λίγο,
5: ξεκινάμε το πρωινό.
0: Βεσόν, άμα κάνεις ενέσεις ενσουλίνης, δεν πειράζει ό,τι και να φας.
5: Όπως θέλετε, μυγδάλου και τα λοιπά. Λοιπόν, 2-3 κουταλιές βρώμη.
0: Σαν εσένα,
5: το αρχίζει μέσα, καλά. Ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, πορτοκάλι μέλι ρίχνω εγώ φυλλογικό, που είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
5: Και ό,τι θέλετε, και του θυμαρίσιου είναι ακόμα καλύτερο. Α, και ακόμα,
0: άμα έχει ζάχαρο ειδικά
5: και
0: πολύ
5: και
0: καλύτερο.
5: Και του δάσου στα άνθη και τα λοιπά, πεύκου και
0: παρίσι, κουβερτούρα.
5: Λοιπόν, βάζετε ένα χλαδάκι.
0: Α, και χλαδάκι, τον ανατείναξες στο διαβητικό.
5: Λίγο μεγάλα καρεδάκια, βάζετε 10-15 ρόγες μαύρο σταφύλι.
0: Α, και
5: αυτό
0: μαύρο.
5: Το καλό το σταφύλι, το ωραίο.
0: Ναι,
5: που είναι σαν σταφίδα.
0: Μοσχάτου, κατάλαβα.
5: Δεν έχει σπόρους μέσα.
1: Άσε, τον πεθάνει
0: τον άνθρωπο. Τον έχεις καθαρίσει, τον άνοιξες το δέρμα να πούμε. Πλάκα με κάτι τώρα.
1: Τον πεθάνει.
0: Τον έχει πεθάνει.
3: Ένας κάποιος τώρα μπορεί να με κοιτάζει. Τα χάλια μου. Με κοιτάζει. Με θαυμάζει. Γιατί δεν βλέπω εγώ χάλια σε μένα κάτι. Πώς δεν ξέρεις, πώς γίνεται να ξέρει ο άλλος και να βλέπει ο άλλος κάτι πάνω μου που εγώ δεν το έχω. Ένας κάποιος τώρα μπορεί να με κοιτάζει
0: και να λιθορίζει.
1: Να κάνει.
0: Να λιθορίζει από την ομορφάδα. Να μην ξέρει από πού να φύγει.
1: Τι τώρα, λείπει, τι λείπει.
0: Ξέρω, θέει.
6: Εδιοδυμία, ουδιοδυμία, κολεοσπασμός, δυσπαρευνία, όλα αυτά είναι ιατρικοί όροι που μιλάνε για τον πόνο στην πιελική περιοχή στη γυναίκα. Πάρα πολλές γυναίκες μου στέλνουν μήνυμα αν ασχολούμαι με όλα αυτά, αν μπορείς να θεραπεύσεις όλα αυτά.
0: Τα πάντα.
6: Γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να θεραπευθούν με φάρμακα, δεν μπορούν να θεραπευθούν με εκπεμβάσεις, ίσα-ίσα που μπορεί να συμβούν και χειρότερα τα πράγματα.
0: Άρα.
6: Όλος αυτός ο πόνος στο πιελικό σου διάφραγμα, στην πιελική σου περιοχή, είτε στα χείλια, είτε μέσα στους μυς του κόλπου, είτε στην κλιτορίδα, ή όταν η δυσπαρευνία που υπάρχει πόνος κατά τη διάρκεια της διείσδυσης, όλα
1: τα
6: αυτά είναι ψυχοσωματικά.
0: Να προσέχετε τι βάζετε εκεί μέσα.
1: Ψυχοσωματικά ήταν.
0: Ναι, ψυχοσωματικά, αλλά και λίγο να προσέχουμε τι βάζουμε.
1: Είναι ψυχοσωματικά τελείως.
0: Είναι ψυχοσωματικά, αλλά δεν έχουν όλοι. Μόνο οι πιο γκαγκανούδες. Έλα τσίγραφα του Σουλτάνου για το στρατό στα νησιά μας. Μετά τη συνάντηση με Πούτιν. Πατροκοσμάς. Έρχεται το μαντάτο για την πόλη. Απειλές πολέμου από Ερντογάν και προφητείες για το ποθούμενο. Ποιο είναι το ποθούμενο? Κωνσταντινούπολη. Ναι, καλά τώρα. Τα ξεχνάτε αυτά όμως. Κοίτα ποιος μιλάει. Όταν ο Σαμαράς νομοθέτησε τη woke agenda. αυτό την ξεκίνησε και μετά βγήκε και είπε του άλλου ναι. Που κατηγόρησε. Τι είναι αυτό. Είναι μεγάλη κόμπρα τη Μυσσηνία. Νόμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Μεγάλος αδελφός για την τσέπη μας. Το κράτος δεν καταγράφει απλώς τον πολίτη, αλλά τον αξιολογεί με βάση στοιχεία για εισόδημα, περιουσία, φορολογικές υποχρεώσεις, οφειλές και προηγούμενη οικονομική συμπεριφορά για να καταλήξει σε πιστοληπτική βαθμίδα για τα φυσικά πρόσωπα οικία. 1177-86-6-20-26 προβλέπει κατηγορίες α, α- β, β- σ, σ και d.
1: Πάνε στη λαϊκή ώρα.
0: Ναι, δεν σ' αρέσουν τα αναλυτικά. Θες φαντασμαγορίες να πούμε και μετά θα μας τη φέρουν.
1: Κοίτα πρωτοσέλιδο.
0: Αμάν. Ρε εσύ, αυτό με το φύλαγες. Ρε. Όταν ο γρ Τελίτσα Δημητριάδης διέταζε υπουργούς και στρατιωτικούς να δώσουν τις δουλειές στους Εβραίους την ώρα που το Predator υπέκλεπτε. Ακούτε ρε, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός σας τώρα. Πέταξαν έξω τους Καναδούς και έδωσαν. Έτσι έκανε η πόρτα όταν πέταξαν τους Καναδούς έξω.
1: Και τα χαμόγελα, δεστέ.
0: Καλά τώρα πλάκα με κάνει.
1: Πίσω από τα αυτιά έχει
0: πάει. Αυτός δεν είναι εδώ τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Ήδη είναι.
1: Κάπου ανατολικά είναι.
0: Ήδη είναι, έχει φύγει.
1: Κάπου ανατολικά είναι.
0: Ήδη τελείωσε και έχει φύγει.
1: Κάπου
0: ήδη.
1: Ανατολικά είναι, ναι.
0: Να σας ζήσει το πουλάκι σας.
1: Τώρα θα τα πει όλα.
0: 500 εκατομμύρια μίζα από το διεθνή διαγωνισμό για την εκπαίδευση πιλότων στην Καλαμάτα. Αυτά και πού.
1: Α, ναι, δεν γίνεται τώρα. Α, στις 5 θα ξεκινήσει με, το... με άλλα τραγούδια, να ξέρεις.
0: Τώρα μέχρι και προβολή θα κάνει. Θα το δείτε όλοι το μωρό, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι είπες, πουφ.
0: Εγώ που δεν είπα, καν σαν εύθυνος είμαι. Να ξαναπώ, πουφ και καραπούφ.
7: Ό,τι συγχωρείτε, επαναλαμβάνετε. Γι' αυτό δεύτερες ευκαιρίες να δίνετε μόνο στον εαυτό σας.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
2: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτας είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Η ώρα είναι 10.
3: Νύχτε Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο με Θέα την Πόλη στο Μέγαρο Μουσικής.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ladies and gentlemen.
12: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
13: Here comes the music.

and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Πέμπτη βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, 3 του Σεπτέμβρη. Κάτι σας θυμίζει, μου διαφεύγει. Ο Γιάννης Δρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τα μεσάνυχτα. You got it.

σκοτεινά ξυπνεί η πόλη μας, 28 βαθμοί θερμοκρασία εδάφους. Η βροχή έχει σταματήσει αλλά προκάλεσε αρκετές μικροζημιές. Επιποδόση πυροσβεστική για δέντρα που έσπασαν από τον δυνατό αέρα πριν τη βροχή.

μέρες εκθέσεων, έκθεσης μάλλον, και όλη η κυβέρνηση είναι επίποδος στη Θεσσαλονίκη, μελετώντας διάφορες εκκρεμότητες τις οποίες θα λύσουν εντός του 26. Θα προκύψει η προκήρυξη διαγωνισμού για τη μελέτη ανάδειξης αρχαιοτήτων στο λόφο της Τούμπας. Έχει ολοκληρωθεί και το 62% του έργου του flyover,

το Σάββατο θα κλείσουν 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων των βανδάλων για τη Διεθνή Έκθεση. Σήμερα είναι όντως δροσερή η Θεσσαλονίκη. Προσφέρεται για βολτίτσα στους δρόμους. Δεν υπάρχουν στάσιμα νερά, έχουν φύγει. Προνοήσαμε, βλέπεις. Αποχετεύσεις. Καθάρισμα. Εμένα μου λες. Τα μασούκ, τα μασούκ.

Γιατί η επιστήμονα σήμερα είναι ένα είδος ιερατείου. Να μην ξεχνιόμαστε, με την έννοια ότι διαμορφώνουν τον κόσμο μέσα σε ένα πλαίσιο ιδεών, σε ένα κόσμο ειρήνης και κατανόησης. Αν ο άλλος δεν θέλει να κατανοήσει τον κόσμο όπως είναι, ας μην τον κατανοήσει ποτέ. Οι δυτικές κοινωνίες έχουν κάνει ένα μεγάλο λάθος, αλλοιώνοντας το νόημα κάποιων λέξεων. Όταν λέμε επιστήμη, εννοούμε την αναζήτηση της αλήθειας του φυσικού κόσμου. Όταν λέμε τεχνολογία, εννοούμε μια μερική εφαρμογή κάποιων αποκτηθέντων γνώσεων για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Ο τεχνολόγος δεν είναι επιστήμονας. Δεν κάνει επιστήμη. Ένα παραδειγματάκι είναι ο μεγάλος Τέσλα. Ο Τέσλα ήταν επιστήμονας. Μπορεί να χρησιμοποίησε συσκευές, αλλά το έκανε για να ανακαλύψει και να αποδείξει καινούριους φυσικούς νόμους. Αρχικά ήταν ένας επιστήμονας ο οποίος ήθελε να ανακαλύψει νόμους της φύσης. Για να ανακαλύψει νόμους της φύσης έκανε διάφορες εφευρέσεις. Μέχρι εδώ ο Τέσλα ήταν επιστήμονας και ήταν ένας πολύ επιτυχημένος επιστήμονας ο οποίος έμεινε στην ιστορία. Ήταν μεγάλος. Όταν όμως ο Τέσλα σκέφτηκε να γίνει επιχειρηματίας, τότε απέτυχε. Γιατί? Απέτυχε γιατί ήταν επιστήμονας. Τα προσόντα τα οποία διέθετε τον έκαναν να είναι ένας εκπληκτικός επιστήμονας, αλλά τον έκαναν έναν κακό επιχειρηματία. Το ίδιο συμβαίνει και στην πολιτική. Το ίδιο συμβαίνει και στην πολιτική. Σε λεμπονάτα ο Λούρμου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Έως τις 12, Groovy.

Τσέμ Τσοτέμ. Α, πολύ ωραία φωτογραφία σου σήμερα. Φίλη μας Άννα Νικολαϊδού και Λεζάντα, η παλέτα των χρωμάτων χορεύει στον ουρανό τάγκο. Δεν το βλέπω για πολύ τάγκο, περισσότερο για γκρούβι. Καλό βράδυ και σε εσάς, κυρία Τέρη. Το Λευτέρι χάνουμε το μισό μετρό δηλαδή, φυσικά. Χαιρετίζω επίσης από τις πρώτες στιγμές της εκπομπής το Θωμά Τρακατέλη.

Και ο Δημήτρης ο Λιάσης μου στέλνει βίντεο με την επιστροφή από Νούρνμπεργκ. Κατεύθυνση νότια για Ιταλία. Τσακπίνο Γαργαλιάρης ο Κουρσάτος, σε προσπέρασε. Και τώρα κάνουμε μια προσπέραση άλλης δαλίκας, JMIT. Τον πέρασες.

Όσον αφορά την πόλη μας εδώ, ξεκίνησε νέα προκήρυξη διαγωνισμού για κάμερες στους δρόμους με πρόβλεψη προϋπολογισμού 35,53 εκατομμύρια ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή περίπου με ΦΠΑ 44,06 εκατομμύρια. Χωρίς πλέον το δικαίωμα προαίρεσης, διότι καθυστέρησε πάρα πολύ αυτή η σύμβαση, η οποία ορίζεται σε 6 χρόνια. Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν τις προσφορές τους μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη και το έργο χαρακτηρίζεται ως αυτοχρηματοδοτούμενο, χωρίς όμως να γίνεται με τη μέθοδο σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Θα αποπληρώνεται κυρίως μέσω των προστήμων. Όμως το ελληνικό δημόσιο παραμένει ο τελικός καλοπληρωτής. Εάν τα ποσά δεν συμπληρώνονται από τα πρόστιμα, τότε θα συμπληρωθούν από το κράτος. Ό,τι ακριβώς γίνεται με τον ΟΑΣΤ. Όλοι στο τζάμπα, καινούργια μηχανήματα ηλεκτρονικά για εισιτήρια, καινούργια εισιτήρια και πεταμένα λεφτά. Τέλος πάντων, το κόστος τουλάχιστον για τις κάμερες που θα συμπληρωθούν από το κράτος ανέρχεται περίπου στα 44 εκατομμύρια με τον ΦΠΑ για τα επόμενα χρόνια. Για την προκήρυξη. Στη Θεσσαλονίκη έχουν μπει κάμερες ήδη. Έχουν τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και από αυτές τις κάμερες τσακώσανε τον Ούγκρο Σελεμπονάτο με το ακριβό αυτοκίνητο που έκανε τα τετακέ και τα Σελεμπονάτα νουμεράκια στο δρόμο. Με κίνηση. Λοιπόν, ακόμα δεν βεβαιώνουν όμως παραβάσεις στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για δοκιμές, ρύθμιση των αλγορίθμων και συλλογή στατιστικών στοιχείων για την κυκλοφορία. Αυτό το κουτί που βρίσκεται στη γωνία Εγνατίας με Λέοντο Σοφού, που είναι για παλιά ρούχα, το οποίο είναι κακοποιημένο ως κουτί με σπρέι επάνω, με συνθήματα. Πότε θα φύγει από τον σηματοδότη κάτω, δηλαδή, για να το καταλάβουμε λίγο, να το πούμε και στα ποντιακά ίσως.

έχουμε καταντήσει τριτοκοσμική πόλη. Θα μου πεις, το προσωνύμιο που τους έχει κολλήσει είναι η φτωχομάνα. Σιγά ρε φίλε, φτωχομάνα.

Έλα να μπαίνουν οι κάμερες να τελειώνουμε αρκετά, ας πούμε, και οι επιλογές δημάρχων να γίνονται με άλλα στάνταρ πλέον, όχι σε ποιο κόμμα ανήκει και πόσο ωραίος είναι και κομψός, αλλά πόσο δημιουργικός και παραγωγικός είναι ο δήμαρχος. Το βλέπουμε εξάλλου στους δήμους της Θεσσαλονίκης. Κάντε μια βόλτα. Να δείτε πεντακάθαρους δρόμους, πεζοδρόμια με μαύρα στίγματα από τσίχλες που φτύνουν τα η τρανή νεολαία της Ελλάδος. Πριν από 3 χρόνια ένα ζευγάρι Ιαπώνων περπατούσε στην Εγνατία και έβλεπαν τις πλάκες με τα σημάδια τα μαύρα και με ένα ύφος απαξίωσης κάτι έλεγε ο Ιάπωνας στην σύζυγό του και κουνήσαν το κεφάλι τους έτσι απαξιωτικά όσον αφορά για τα χάλια της πόλης. Εν τω μεταξύ η πόλη, αν δούλευε με την τεχνητή νοημοσύνη, κάτι θα σωζότανε, αλλά ούτε στον αυτόματο πιλότο έχει μπει. Χωρίς πιλότο, χωρίς διοίκηση, χωρίς εργαζόμενους, εκτός και αν τους έχουμε προσλάβει για να κάθονται στα γραφεία. Μια χαρά είναι. Βγαίνουν την εβδομάδα 1 φορά 2 οδοκαθαρίστριες και στους δήμους, τους περιφερειακούς, για να καθαρίσουν χιλιόμετρα. Χιλιόμετρα δρόμου. Είμαστε για γέλια. Where else, where else. Και όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν τη στιγμή που έχει ανακαλυφθεί ένας καινούριος χάρτης της περιοχής του εγκεφάλου. Έχει χαρτογραφηθεί πλέον μία περιοχή του εγκεφάλου, η οποία περιοχή είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της κίνησης, για τη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία εθισμών. Και μετά αυτή τη χαρτογράφηση, οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματικά φάρμακα για την νόσο του Huntington, για τον εθισμό, για τη σχιζοφρένεια και άλλες διαταραχές. Δηλαδή, κάποια ανθρώπινα ένστικτα που υπάρχουν από τη γέννηση προσπαθούν με επιστημονικό τρόπο, αν θες λοβοτομή, να τα αφαιρέσουν. Όπως επίσης έχει δημιουργηθεί και τσιπάκι το οποίο μπορεί να αφαιρέσει από ηλικιωμένους ανθρώπους όλες τις κακές αναμνήσεις που είναι αποθηκευμένες σε αυτό το χάρτη της περιοχής του εγκεφάλου. Ήταν ιδέα και έγινε πραγματικότητα.

τα χάπατα τα οποία βγαίνουν στις τηλεοράσεις, στις ειδησιογραφικές εκπομπές, τα χάπατα οι πολιτικοί εννοείται, δεν περίμεναν ότι αυτά τα οποία λένε μπροστά στην κάμερα δεν θα έμεναν στην ιστορία. Έτσι θα φεύγανε. Λοιπόν, προς τα πολιτικά χάπατα, να έχετε υπόψη σας ότι μια αποθηκευμένη, βιντεοσκοπημένη, ηχογραφημένη συνομιλία μπορεί να παραμείνει ακριβώς η ίδια, αλλά και οι δύο οι άνθρωποι που τα είπανε θα τα θυμούνται διαφορετικά. Γιατί? Γιατί έτσι τους συμφέρει. Κανένας δεν είναι υπεύθυνος άνθρωπος από τους πολιτικούς. Κανένας δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής τις ευθύνες του για οποιαδήποτε λαλακία έκανε. Το άλλο το χάπατο φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς για να πουλήσει ως καλός πονηρός πραγματευτής καινούργια πραγμάτια, η οποία είναι η παλιά πραγμάτια του, της οποίας άλλαξε ετικέτες. Γι' αυτό μας την μπαίνει και ο Ζουρντάν Μπουρντάν, ο δίπλα. Αλλά στην ουσία είναι μόνο λόγια. Σκύλος που καυγίζει δεν δαγκώνει.

καλώς ήρθατε στην όμορφη βραδιά μας. Κυρία Δέσποινα και Τελέσιλα. Έτσι ακριβώς. Inspiration John. Εδώ είναι.

στείλω χαιρετίσματα και στον συνεργάτη μας, φίλο μας και ο άνθρωπος για την τεχνική υποστήριξη, το Λεοντή Μαχαιρά που έγινε θιούλης με την έλευση της πανέμορφης ανιψούλας του που μου την έδειξε σήμερα. Γεια χαρά και στην κυρία Ελένη Μπαλίκα στην ΚΟ. Σεπτέμβριος ο ένατος, Ελένη.

0: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
2: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ, Morent σου έλεγα.
3: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει, μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
4: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
5: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
7: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ραδιόφωνο και μόνο.

Έτσι, καλώς την κυρία Αρσινόη Δελιγιάννη. Καλώς ήρθατε, περάστε. Σήμερα αποκτήσαμε και καινούργιους φίλους στην σελίδα μας στο Facebook. Τον Γιώργο Κοσμίδη, γεια σου Γιώργο. Στη Διονυσία Ριτσιάρδη. Τον Γιάννη Χατζιαντονίου. Την Μαρία Κουτσουράη. Τον Νίκο Γιοτζή και την Καρολάιν Ζούνη. Baby come back.

Μερικά ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν 3 του Σεπτέμβρη. Το 301 ιδρύεται από τον Άγιο Μαρίνο, ένα από τα μικρότερα έθνη στον κόσμο. Και η παλιότερη δημοκρατία στον κόσμο που εξακολουθεί να υπάρχει.

ημερολογιακά τουλάχιστον βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά στην επανάληψη της ιστορίας, καθότι 3 Σεπτέμβρη του 1939 η Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στη Γερμανία μετά την εισβολή στην Πολωνία. Η Γαλλία ακολουθεί 6 ώρες αργότερα, στην οποία προστίθενται γρήγορα η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Αφρική και ο Καναδάς. Οι μακρινοί γειτονές μας δηλαδή. Όλοι οι άλλοι το κορόιδο.

Μερικές φορές ακούτε να στέλνω χαιρετίσματα στους cab drivers. Cab driver είναι ο ταξιτζής. Με άλλη λέξη μπορείς να το πεις και taxi driver, αλλά οι λέξεις taxi και cab σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Προέρχονται όμως από εντελώς διαφορετικές γλώσσες. Η λέξη cab είναι συντομογραφία του καμπριολέ, μιας άμαξας που σερνόταν από άλογα και πήρε το όνομά της από μια νεαρή κατσίκα λόγω του τρόπου με τον οποίο κινούνταν. Η λέξη ταξί βέβαια προέρχεται από το ταξίμετρο, taximeter, ή η συσκευή που σας βγάζει το λογαριασμό. Έτσι όταν σταματάς ένα ταξί, τεχνικά καλείς μια κατσίκα με σύστημα χρέωσης. Κάτι που εξηγεί ειλικρινά πολλά για την εμπειρία. Και έρχεται μία ταινιάρα, θα σπάσει τα μία, με πρωταγωνιστή τον Σάμιουελ Τζάκσον, ο οποίος υποδίεται έναν πρόεδρο των ΗΠΑ του μέλλοντος, που αναγκάζεται να οπλίσει την προεδρική λιμουζίνα του κατά τη διάρκεια ενός πραξικοπήματος στο νέο θρίλερ δράσης του Ρένι Χάρλι. Τίτλος The Beast, το τέρας.

Ένα και σε εμάς εδώ, ταξιτζής. Ταξιτζή τον αποκαλούμε. Στην Ισπανία μου γράφει η Άννα. Ο ταξιτζής λέγεται ταξίστα. Ταξίστα. Ταξίστα. Πολύ καλό. Μ' άρεσε. Μπράβο. Να μας στέλνεις κι άλλα τέτοια. Χαιρετίσματα και στον κύριο Αθηνόδωρο Νικητόπουλο, ο οποίος μου γράφει, καθώς μιλούσες για πόλεις γενικώς, προσπαθούσα να φέρω στο μυαλό μου κάποια πόλη του δυτικού κόσμου με αντίστοιχα άσχημη οδοποιία και αυτό αποδείχτηκε αδύνατο. Γιατί οδοποιία, μόνο οδοποιία, ρημοτομία, τελικά μόνο εμείς οι Έλληνες, μου γράφει ο Αθηνόδωρος, έχουμε τη δυνατότητα να βιώνουμε τόσο χωνευτικές διαδρομές οδηγώντας το αυτοκίνητό μας μέσα στην πόλη μας. Το ίδιο βεβαίως αισθάνονται, κύριε Αθηνόδωρε, και οι ταξιδεύοντες με τα αστικά λεωφορεία. Και σήμερα πέσαμε σε έναν νεαρό οδηγό, ο οποίος έκανε τσαλιμάκια. Ταχύτητες μπρος πίσω, δεν μπορούσε να κοντρολάρει το ηλεκτρικό λεωφορείο. Είναι από τη νέα παρτίδα οδηγών που έχει προσλάβει ο ΟΑΣΤ, που είναι στην καρακοσμάρα τους, είχε έναν δίπλα του και μπύρι μπύρι μιλούσανε χωρίς να προσέχει ιδιαίτερα στο δρόμο. Αλλά θα μου πεις τώρα, ο άστι είναι. Ο άστι είναι. Ένας μικρός δωρεάν κόσμος.

Χαιρετίζουμε τον Γιάννη Γκελσί, το γιατρό της εκπομπής, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα. Μάλλον πρέπει να είναι από το X. Στο οποίο υπογράφει ο Νίκος Δρανδάκης και γράφει τα εξής. Για όσους δεν το ξέρουν, αυτό είναι το νέο Cybercab της Tesla. Ένα ταξί χωρίς τιμόνι και πετάλια. Αν μπεις μέσα, μπορείς να κάνεις τα πάντα εκτός από το να το οδηγήσεις. Σήμερα λανσάρεται στο Austin του Τέξας και μια νέα εποχή για την αυτοκίνηση αρχίζει. Είχε αρχίσει λίγα χρόνια νωρίτερα με τη Waymo της Google, αλλά τα Cybercab είναι άλλη κατηγορία. Ένα αυτόνομο ταξί μαζικής παραγωγής και πολύ χαμηλού κόστους. Στην Ελλάδα βέβαια θα το δούμε πολύ αργά. Είμαστε γνωστοί για το πόσο αργά υιοθετούμε επαναστατικές τεχνολογίες, πράγματα εκτός από data centers δηλαδή. Αλλά ας είναι. Let the races begin. Got to be happy. Ευχαριστούμε κύριε Γκελσί.

τα καλά νέα από τη Γερμανία είναι τα εξής. Η γερμανική ακροδεξιά μπορεί να είναι έτοιμη να αναλάβει τον έλεγχο μιας κυβέρνησης κρατηδίου για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μη γελάς καθόλου. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα Alternative für Deutschland, το γνωστό AfD, αναμένεται να κερδίσει περίπου το 40% των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Αξονίας Anhalt την Κυριακή. Ο πλησιέστερος ανταγωνιστής του είναι η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η οποία αναμένεται να λάβει μόλις το 23%. Τώρα, όσον αφορά την πιθανή πορεία του AfD προς την εξουσία, σχεδιάζει να κυβερνήσει εάν εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία. Το μανιφέστο όμως του AfD στη Σαξονία Anhalt είναι εξαιρετικά δεξιό. Προτάσεις όπως η κατάργηση του δικαιώματος ασύλου και ένα μορατόριουμ στη μετανάστευση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν, διότι είναι θέματα που αφορούν την εθνική κυβέρνηση και όχι την κυβέρνηση του κρατηδίου. Άλλες προτάσεις του AfD είναι νομικά εφικτές, δηλαδή περιλαμβάνουν την αλλαγή του σχολικού προγράμματος σπουδών, αφαιρούνται από μέσα τα WOC, MOOC και όλα αυτά, για να υποβαθμιστεί επίσης και η σημασία της ναζιστικής εποχής, ένα πρόγραμμα που ένας πολιτικός του AfD, ο Hans Thomas Tilschneider, συνοψίζει ως περισσότερος Bismarck, λιγότερος Hitler. Και αυτή ήταν μια αναφορά στον Otto von Bismarck, ο οποίος επέβλεψε και την ενοποίηση της Γερμανίας το 1871. AfD, welcome, and we see if you take the power. So deep soul, so deep soul.

Η κατάλληλη μουσική παρέα στο αυτοκίνητο για να χαλαρώσεις πηγαίνοντας για το σπίτι. Έτσι ακριβώς είναι Σάβα. Μη γελάς καθόλου. Άνετα στην Ελλάδα. Είμαστε ικανοί αυτό το AI ταξί, το Cyber Cab, να το οδηγήσουμε. Ας είναι και χωρίς τιμόνι.

Σε δύο λεπτά διαφημιστικό διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα εκπομπής στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο Εσκεβούζαβε Status 107.7. Oh yeah.

Γεια σου Κώστα. Α, ωραιότατα. Είσαι καθοδόν για Αλέγκρο. Με παρέουλα, ωραιότατα. Καλά να περάσεις. Τώρα τι να σου προτείνω, ο κοκτέιλ. Θα σας προτείνει ο σερβιτόρος, μην ανησυχείς. Καλή θέση χρειάζεσαι να πιάσεις. Και απόλαυση μουσική, θέα. Έχει και ωραία τσιμπηματάκια, σνακ. Αλέγκρο στο Μέγαρο Μουσικής, στο πέμπτο όροφο, και υπόψιν δωρεάν πάρκινγκ στο υπόγειο. Δωρεάν είπαμε.

0: Τέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Με εκπτώσεις μέχρι 50% είναι ευκαιρία να αποκτήσεις έπιπλα γραφείου Σίγμα. Έπιπλα γραφείου και καθίσματα Σίγμα έως μείον 50%. Βρες τα στο sigmaoffice.gr.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5-1 δώρο, 4,15.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Status FM. Στους 107.7.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ladies and gentlemen, please welcome.
3: Τελεία GR.

Πέμπτη βράδυ στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ακριβώς 11 και 7 λεπτά. Είναι το Σελεμπόν. Με τους Σελεμπονάτους ακροατές.

Χαιρετίσματα και στο φίλο μου το Σάκη Παυλίδη και στη Βάσο. Together forever. Ναι. Γεια σου Θάνο Βασιλείου. Χρόνια πολλά λεβέντη μου. Πολύχρονος. Γενέθλια σήμερα ο Θάνος. Είσαι μακριά, αλλιώς θα σε έστελνα στο Αλέγκρο να τα γιορτάσεις με την εκλεκτή παρέα σου. Make the world go round and round.

Το AFD λοιπόν στη Γερμανία έχει επίσης προτείνει την εισαγωγή της τακτικής ψαλμωδίας του γερμανικού εθνικού ύμνου στις σχολικές συγκεντρώσεις και τον τερματισμό αυτού που αποκαλεί ένταξη στην κανονική εκπαίδευση για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η κατάργηση της χρηματοδότησης της Προτεσταντικής Εκκλησίας, την οποία το AFD έχει κατηγορήσει ότι επικεντρώνεται υπερβολικά σε κοινωνικά και όχι σε θεολογικά ζητήματα, θα ήταν επίσης μια πραγματική πιθανότητα. Έτσι σχεδιάζει το AFD. Πάντως ανησυχούν κάποιοι αριστερόστροφοι στη Γερμανία και η ανησυχία τους αφορά τη συνταγματική προστασία ή τις μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Εξετάζεται μάλιστα και το ενδεχόμενο δημιουργίας παράλληλων γραφείων στη Σαξονία Anhalt για την προστασία ευαίσθητων επιχειρήσεων σε περίπτωση κυβέρνησης του AFD, παρακαλώ. Πολλά παρακλάδια και στοιχεία του AFD παρακολουθούνται από τις γερμανικές υπηρεσίες πληροφοριών λόγω υποψίας εξτρεμισμού. Μα τι λέτε τώρα? Και το σχεδόν σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες πολιτικές αναταραχές από αυτές τις εκλογές εάν το AFD ηγηθεί των δημοσκοπήσεων. Check it out!

Θα θυμάστε την υπόθεση Clancy, το δικαστήριο που ξεκίνησε με τη Lindsay Clancy, η οποία σκότωσε τα τρία μικρά παιδιά της προτού επιχειρήσει να αυτοκτονήσει. Τελικά οι ένορκοι έχουν μπλοκαριστεί και δεν μπορούν να βγάλουν απόφαση. Ο δικαστής άρχισε να τα παίζει και έδωσε προθεσμίες στους ενόρκους να τελειώνουν με αυτό το παραμύθι. Η 36χρονη παραδέχθηκε τις δολοφονίες, αλλά λέει ότι έπασχε από διπολική διαταραχή και επιλόχιο ψύχωση. Και τα δύο διαγνώστηκαν μετά το θάνατο των παιδιών. Επομένως, τι ακριβώς θα πρέπει απόφαση να βγάλουν οι ένορκοι? Έχουν και τις ψυχομένες, ψυχωτικές φεμινίστριες από έξω να υποστηρίζουν ότι πρέπει να αφαιθεί ελεύθερη αν έχεις το Θεό σου. Μερικοί πιο ψαγμένοι συζητούν να μεταφερθεί σε ψυχιατρείο. Τα τρία παιδάκια σκοτώθηκαν από τον σατανά που είχε μέσα της. Δεν φταίει αυτή. Just like my love. And the beat goes on.

And the beat goes on και στον Βάβδο, τον δροσερό απόψε. Γεια σου Θωμά Τραγατέλη. Φτάσαμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ε. Sneakers.

τα χαιρετίσματα μου και στον Άφλιο, στην Αφακτό. Έλα ρε Μαρτσούκα. Όταν είσαι εδώ στην εκπομπή θα στέλνεις μηνυματάκι. Χαίρομαι όταν σε βλέπω.

Να στείλω τα χαιρετίσματα μου στην Αθήνα, στο Γιάννη Καραλή. Στη Στουτγκάρδη, στο φίλο μου τον Μάρκο Χατζιαντονίου, τον Σελεμπονάτο, στο Μιχάλη Σκεποφύλακα. Α, θα αργήσει λίγο.

Με χαρά μου βλέπω και την Αργυρό Σίκαλη. Χαιρετίσματα Σιγκό. Τα ωραίότερα υποκριάτικα πάρτι Αργυρό. Το Χρήστο Βόγια Τζόγλου. Αναμνήσεις από Disco Heaven.

Σήμερα ο φίλος μου, ο Κώστας Καϊσερλής, ο καπετάν Κωστής Καϊσερλής, παρακολούθησε την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν στον κινηματογράφο, στον υπέροχο κινηματογράφο της ΚΟ. Μόλις τελείωσε με πληροφορεί η ταινία. Αύριο θα τα πούμε. Καλό βράδυ, Κώστα.

Παρίς και στην εποχή μας που πήγαμε στο δημοτικό, στο γυμνάσιο. Είχαμε δασκάλους χακαρισμένους, οι οποίοι μας έκρυβαν πολύ σημαντικά πράγματα και από την αρχαία ελληνική ιστορία και από τους φιλοσόφους μας και από διάφορα άλλα πράγματα, δίνοντας πρωτοκαθεδρία στα θρησκευτικά. Μετά την αποφύτισή μου από το γυμνάσιο, διαβάζοντας λίγο έτσι ελληνική γραμματεία από εξωτερικές εκδόσεις, διαπίστωσα ότι το πραγματικό όνομα του Πλάτωνα ήταν Αριστοκλής, που σημαίνει τον άριστο και δοξασμένο. Το προσωνύμιο Πλάτωνα σημαίνει τον ευρύστερνο, αυτόν που έχει σβερκάδα για σούπερ σφαλιάρα. Και μετά βεβαίως έπεσα με τα μούτρα στην πολιτεία του, στην περιγραφή της ιδανικής πολιτείας.

Ένα περίφημο απόσπασμα από την πολιτεία του Πλάτωνα. Περιττό να πούμε ότι από την πολιτεία του Πλάτωνα εμπνεύστηκε ο Χίτλερ, ο Λένιν, ο Στάλιν και διάφοροι άλλοι. Ένα περίφημο απόσπασμα από την πολιτεία, όπου ο Πλάτωνας εξηγεί πως ξεπέφτει κάποιος να υποστηρίζει τη δημοκρατία, είναι το εξής. Ας πούμε ξανά λοιπόν, είπα εγώ πως ο δημοκρατικός δημιουργείται από τον ολιγαρχικό. Μου φαίνεται όμως πως τις πιο πολλές φορές δημιουργείται έτσι. Πώς? Όταν ένας νέος που έχει ανατραφεί, όπως λέγαμε μόλις τώρα, με απεδευσιά και τσιγκουνιά, γευτεί το μέλι των κυφήνων και συναναστραφεί με τα φλογερά και φοβερά θηρία που μπορούν να προξενούν κάθε είδους ειδονές, διαφορετικές και κάθε μορφής. Εδώ λοιπόν θεώρησε πως βρίσκεται η αρχή της μεταβολής της ολιγαρχικής φύσης του σε δημοκρατική. Αλλά ποια είναι η ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα? See you later, alligator.

Είχα και εγώ μεγάλη απορία. Ποια είναι η ιδανική πολιτεία για τον Πλάτωνα? Την έχω ξαναπαρουσιάσει, αλλά δεν βαριέσαι. Κάθε φορά έχουμε καινούριους ακροατές. Εδώ είμαστε. I ain't no player, no hater.

0: Η ιδανική πολιτεία του Πλάτωνα περιγράφεται λεπτομερώς στην πολιτεία του. Είναι μια κοινωνία στην οποία υπάρχουν τρεις τάξεις. Στην κορυφή κυριαρχεί η τάξη των φιλοσόφων βασιλέων. Ακόμα όμως και οι γυναίκες μπορούν να ανήκουν στη βασιλική τάξη με απόλυτη εξουσία σε όλους τους άλλους. Αυτοί οι άντρες λοιπόν και οι γυναίκες γνωρίζουν τι είναι αγαθό, τι είναι δικαιοσύνη και θα αποφασίζουν ανάλογα. Τώρα πώς το προεξοφλεί ότι αυτοί οι άντρες ή οι γυναίκες θα γνωρίζουν τι είναι αγαθό, ίσως θα δίνουν εξετάσεις σε κάποιο ιερατείο. Θα αποφασίζουν ανάλογα, θα ζουν κοινοβιακά, η πολιτεία θα τους χορηγεί σπίτια και τα αναγκαία για τη ζωή δωρεάν. Θα μοιράζονται εντωμεταξύ τους συντρόφους τους και τα παιδιά τους. Θα ανατρέφονται με παιδαγωγούς και τροφούς. Οι φιλόσοφοι βασιλείς δεν θα έχουν περιουσία. Τις διαταγές τους όμως θα εκτελεί η τάξη των επίκουρων φυλάκων, πολεμιστών που θα υπερασπίζονται την πολιτεία από εξωτερικές επιθέσεις και θα ελέγχουν αν η τρίτη τάξη των γεωργών δημιουργών υπακούει στους φιλοσόφους βασιλείς. Οι επίκουροι φύλακες θα ζουν σε ένα είδος στρατοκρατούμενου κομμουνισμού, θα μοιράζονται επίσης τα παιδιά, τις γυναίκες ή τους άντρες τους, δεν θα έχουν περιουσία, αλλά θα είναι καλά εφοδιασμένοι. Οι γεωργοί δημιουργοί θα είναι οι εργάτες. Θα καλλιεργούν τη γη, θα είναι βιοτέχνες, έμποροι και χειρόνακτες. Δεν θα έχουν κανένα απολύτως λόγο για τον τρόπο διοίκησης και διακυβέρνησης της πολιτείας. Καλή ώρα. Οι φιλόσοφοι βασιλείς θα μελετούν προχωρημένα μαθηματικά και φιλοσοφία. Οι επίκουροι φύλακες θα υποβάλλονται σε στρατιωτική και διοικητική εκπαίδευση. Για οικονομικούς λόγους όμως οι γεωργοί δημιουργοί θα διδάσκονται ανάγνωση, γραφή και αριθμητική. Ένα ξέρουν πόσο στοιχίζει, πόσο να το πουλήσει. Το μεγαλύτερο μέρος της γραμματείας, προσέξτε, θα λογοκρίνεται, όπως για παράδειγμα ο Όμηρος. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να ζευγαρώνουν σύμφωνα με τις αρχές της ευγονικής, υπό τον έλεγχο των φιλόσοφων βασιλέων. Οι άριστοι άνδρες με τις άριστες γυναίκες όσο το δυνατόν συχνότερα. Οι κατώτεροι θα πρέπει να ζευγαρώνουν όσο το δυνατόν σπανιότερα. Μόνο οι βλαστοί των αρίστων θα ανατρέφονται, όχι οι άλλοι. Ενώ τα παιδιά των χειρότερων, και αν γεννηθεί κάποιο ανάπηρο από τους άλλους, τους καλύτερους, θα τα καταχωνιάσουν, όπως είναι το σωστό, σε μέρος μυστικό και άγνωστο. Αν βέβαια στοχεύουν να παραμείνει ανώθευτο το γένος των φυλάκων, έτσι, και όχι να αλλοιωθεί. Οι φιλόσοφοι βασιλείς θα έχουν το απόλυτο δικαίωμα να πλαγιάζουν με όποιο σύντροφο θεωρούν καλύτερο για τεκνοποίηση μεταξύ των τριών τάξεων.
1: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Music. Music. Music. Music. Music. Opens your mind. Mind.

Και είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που έχουμε 10.000 οδούς, Μίκη Θεοδωράκη. Και γενικά αριστερόστροφων καλλιτεχνών, ποιητών. Γιατί δεν το κάνετε πιο απλό, ρε παιδιά? Λεωφόρος 22α. Για να μην μπολιαζόμαστε και να μην μπολιάζουμε και τη νέα γενιά με τέτοιες αερολογίες. Σε πολλά σημεία πολλοί ηγέτες σήμερα συμφωνούν με τον Πλάτωνα. Βλέπε Ντόναλντ Τραμπ. Άσε τους παλιότερους. Ο Πλάτωνας λοιπόν έλεγε σε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια που δεν θα καταδικάζονται σε θάνατο, θα δίνονται ίσες ευκαιρίες. Οι προαγωγές δεν θα είναι κληρονομικές. Κατάλαβες? Όταν το ζυζάνιο μεγαλώνει και κάνει μεγαλύτερες ζημιές, πρέπει να κόβεται από τη ρίζα. Τα παιδιά θα ανατρέφονται από την πολιτεία και θα τους παρέχεται αρχικά η ίδια εκπαίδευση. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τους ενοχλεί τους δυτικούς, ειδικά τους Ευρωπαίους, αφού τους φέρανε τους μουσουλμάνους η Σαρία, η οποία Σαρία λειτουργεί ακριβώς όπως η πολιτεία. Μια σειρά δοκιμασιών θα καθορίζει αν θα γίνονται γεωργοί, δημιουργοί, επίκουροι, φύλακες ή φιλόσοφοι βασιλείς. Δοκιμασίες, τεστ, εξετάσεις, αν θα γίνεις πανεπιστημιακός, αν θα γίνεις δεσμοφύλακας ή αν θα γίνεις ένας γεωργός, ο ΠΚΠ. Οι φιλόσοφοι βασιλείς θα επιλέγουν τους διαδόχους τους, παρακαλώ. Εν ολίγης, αυτά είναι στην πολιτεία του Πλάτωνα. Ο οποίος Πλάτωνας, πονηρούλης, εκτός από φιλόσοφος. Γιατί ποιο σου είπε ότι οι φιλόσοφοι δεν είναι πονηροί? Ο Πλάτωνας προσπάθησε πάρα πολύ σκληρά, κυρίες και κύριοι, να πουλήσει αυτό το σύστημά του στο νεαρό Διονύσιο, τύραννος των Σιρακουσών. Αν είχε δεχτεί ο Διονύσιος, ο Πλάτωνας θα είχε γίνει ο φιλόσοφος βασιλεύς με εξασφαλισμένα καταφύγιο, τροφή, ασφάλεια, σεξ και αυτοέκφραση. Από αυτή την άποψη, παρά τη βαθιά πνευματικότητά του, ο Πλάτωνας διέθετε όλα τα ενστικτά ενός μεγάλου άρπαγα, τα οποία επικοινούνταν από μια ισχυρή φιλοδοξία για απόκτηση ισχύως. Είναι το χαρακτηριστικό των αρπάγων. Και δεν είναι παράξενο το ότι ανά τους αιώνες τα κείμενά του παρατέθηκαν για να δικαιολογηθεί η απόλυτη εξουσία των απολυταρχικών κυβερνητών, όπως αυτό. Η ύψιστη από όλες τις αρχές είναι πως κανείς άνδρας ή γυναίκα δεν θα πρέπει να στερείται αρχηγού. Ούτε ο νους κανενός θα έπρεπε να εθιστεί, έτσι που αυτός να αφήνεται να κάνει οτιδήποτε με δική του πρωτοβουλία, ούτε από ζήλο, ούτε ακόμα για χάρη παιχνιδιού. Αλλά στον πόλεμο, όσο και σε περίοδο ειρήνης, θα στρέφει προς τον αρχηγό του και θα τον ακολουθεί πιστά. Και στο παραμικρό ζήτημα ακόμα, θα τελεί κάτω από ηγεσία. Για παράδειγμα, θα πρέπει να σηκώνεται ή να κινείται ή να πλένεται ή να γευματίζει μόνο εάν του έχει λεχθεί να το κάνει. Με ένα λόγο, θα πρέπει να διδάξει την ψυχή του με μακρόν εθισμό, να μην ονειρευτεί ποτέ την ιδέα της ανεξάρτητης δράσης και να γίνει τελείως ανίκανος γι' αυτήν. Τα λόγια αυτά του Πλάτωνα εξηγούν και την ηθική του Στάλιν, του Λένιν, του Χίτλερ και κάθε άλλου δικτάτορα μεγαλομανή προπαγανδιστή αυλοκόλακα που πιστεύει ότι είναι τόσο πολύ καλύτερος από τους άλλους ώστε να πρέπει να τον υπακούν τυφλά. Ευτυχώς για τους πολίτες της, η Αθήνα δεν ακολούθησε τη συμβουλή του Πλάτωνα. Τι έγινε, τα φώτα στην παραλιακή αλλάχθηκανε,
ελεχθήκανε, ανάψανε,

Μπράβο Λευτέρη. Πολύ σωστή η παρέμβασή σου. Σε όποια πόλη πας, το νοσοκομείο είναι του Γεννηματά, το θέατρο είναι της Μερκούρη, η λεωφόρος του Παπανδρέου και η πλατεία του Βενιζέλου. Αν είναι βέβαια προσφυγούπολη, ε. Έτσι δένουν αυτά. Άννη Νικολαίδου, δεν έχεις άδικο.

Τσιμπάκι Φώτη, αν είσαι εν υπηρεσία, θα σε χρειαστώ at the end of the broadcasting. Δεν το κατάλαβες, θα σου στείλω μετάφραση. I don't wanna lose you.

Δημήτρη, ναι, το κρατάω το σχόλιο σου. Δεν στέλνουμε τους ακροατές μας όπου και όπου. Μόνο εκεί που υπάρχει ποιότητα, ευγένεια, κομψότητα και ποιότητα στα προσφερόμενα είδη. That's why πέρασες υπέροχα στο Αλέγκρο, σύμφωνα με τη μαρτυρία σου, έτσι. Αυτά που λες, αυτά που γράφεις. Άψογη εξυπηρέτηση, βέβαια. Αυτό το λέμε συνέχεια. Μιλάμε για το Αλέγκρο, το μπαρ ρεστοράν στο Μέγαρο Μουσικής, στο πέμπτο όροφο, με δωρεάν πάρκινγκ για εσάς που το αποφασίσετε να πάτε με το όχημά σας. I don't wanna lose you now. Θα τα πούμε και αύριο. Εννοείται, Παρασκευή. Θα τα πούμε και το Σάββατο. Θα τα πούμε και την Κυριακή, διότι ετοιμάζεται και είναι έτοιμο να λειτουργήσει Σάββατο το status from Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχει στούντιο, οπότε θα σας ενημερώσουμε μόλις περατωθούν οι εργασίες, που μπορείτε να πάτε να βρείτε και να δείτε τον Δημήτρη Βενιέρη, ωραίος, ο οποίος θα γιορτάσει και τα γενέθλιά του στην έκθεση, τη Βιργινία Δημαρέση παρέα, τον Άρη Παπιδάκη, την Τσαχπινογαργαλιάρα, την Έφη, Έφη Παπίτου, Grand Lady.

11 και 54 λεπτά, φτάνουμε στο τέλος, αλλά μου στείλετε δύο ενδιαφέροντα έτσι, μηνυματάκια. Σάββας Καμπακτσής και η Τελέσιλα, όσον αφορά το κλειδί της πολιτείας. Το κλειδί της πολιτείας πρέπει να είσαι ενημερωμένος από κώδικες. Διότι άλλα γράφονται και άλλα εννοούνται. Ο Σάββας Καμπακτσής μου στέλνει, οι φεμινίστριες έχουν τζαζέψει. Σε ένα ατύχημα που έγινε πριν από μερικά χρόνια, ένα φορτηγό σε μία στροφή στη Λαμπράκη με Αγίου Δημητρίου στην Τούμπα πάτησε ένα ποδήλατο που οδηγούσε μία κοπέλα που πήγε να περάσει το φορτηγό με βροχή από δεξιά, επάνω στη στροφή. Ασφαλώς ο οδηγός του φορτηγού δεν έφταιγε. Την άλλη μέρα κρέμασαν το ποδήλατο στην κολόνα και από κάτω είχε ένα πανό που έγραφε «Καμία ποδηλάτησα χαμένη». Όταν σε ένα κύκλο φίλων φεμινιστών και φεμινιστριών είπαν να γράψουν από κάτω «Πατάτε μόνο ποδηλάτες», μου είπαν ότι είμαι φαλοκράτης. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα εκπομπής που θα συμμετέχει και το ακροατήριο. Αν το θέλεις, μπορώ να σου στείλω και φωτογραφίες από το μνημείο και το πανό ακόμα είναι εκεί. Πολύ ωραία. Θα το μιλήσουμε αυτό εκτός εκπομπής, διότι τελειώνουμε τώρα. Έχουμε και αναμετάδοση από Αθήνα, παραπολιτικά, τον φίλο μας τον Άγρυπνο. Η Τελέσιλα μου γράφει αυτό. Το κλειδί της πολιτείας είναι ανάλογη παιδεία για την αντίστοιχη τάξη. Δεν διαφωνώ. Αλλά δες πόσο άσχημα χτυπάει στον συναισθηματικό χώρο των ανθρώπων. Δηλαδή, εμείς δεν μετράμε. Αυτά για απόψε. Όλοι μετράμε μέχρι εκεί που φτάνει το μέτρο μας. Good love σε όλους. Ένα όμορφο, χαρμόσυνο, γιόλουστο. Πρωινό Παρασκευής. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Ευχαριστώ επίσης τους φίλους μας, τους νέους, για την αποδοχή. Σας άρεσε η παρέα, βέβαια. Εδώ τα λέμε όλα, απολαμβάνουμε σε λεμπονάτα και έχουμε μαζί μας Allegro Bar Restaurant, ό,τι καλύτερο στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής και στον Πέμπτο Όροφο. Σας αφήνω να απολαύσετε και να ανακαλύψετε από μόνοι σας τι ακριβώς συμβαίνει στο Allegro. Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Όνειρα γλυκά.

0: Νύχτε Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Ξεροψημένη και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο λευκό οίκο και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
4: Υπομονή.
3: Υπομονή κάνουν και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
5: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το δω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα, νύχτα.
2: Για

0: 12 και 5, τέταρτη ώρα της εκπομπής. Μα 12 και 5, τέταρτη ώρα της εκπομπής. Δηλαδή, ανήκουστο.
1: Γεια σου, Βέρα. Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες εκπομπή. Α, μη είναι δυνατόν.
0: Γεια σου, Βέρα.
2: Γεια σου, Μάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, το χαριτωμένο παιδάκι.
0: Είναι η κόρη του Σελιμά.
2: Ναι, ναι, ναι. Η οποία τώρα θα είναι μεγάλη, έτσι.
0: Τώρα είναι 13.
2: Πω, πω, κοπέλα. Να τη χαίρετε, να τη χαίρετε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε σήμερα την κατοικία και το σπίτι.
0: Ναι, και πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας,
2: ναι,
0: τους,
2: ναι,
0: όρους αυτούς.
2: Ναι, ο δάσκαλος μας τα είπε πάρα πολύ ωραία, ο κύριος Μωρίκης. Πράγματι αυτή είναι η έννοια της κατοικίας και του σπιτιού. Όμως δεν ξέρω αν όλοι οι άνθρωποι το νιώθουν έτσι. Εγώ προσωπικά, όταν λέω

0: ηλικία που δεν το χρησιμοποιούμε εν πάση περιπτώσει, αλλά πώς το φαντάζομαι, πώς το σκέφτομαι, το νιώθω, επειδή εκεί που μένω είναι οικογενειακό το οίκημα, είναι 6 διαμερίσματα και είμαστε ξαδέλφια όλοι, όταν λέω την έννοια αυτή κατοικία, εννοώ όλη την οικογένεια, την ευρύτερη οικογένεια που κατοικεί εκεί. Όταν λέω όμως το σπίτι μου, νιώθω τη φωλιά μου, εκεί που βάζω το κλειδί μου και πάω και βρίσκω το κρεβάτι μου. Είναι πιο κοντά στο συνέστημα, δηλαδή η λέξη σπίτι για μένα δεν έχει να κάνει ούτε με την ιδιοκτησία ούτε με τα υλικά, που ίσως αυτό είναι το σωστό πραγματικά. Είδα που το ξεχωρίζετε και όλα με το sweet home που είπες και το house. Εγώ το σπίτι μου, όταν λέω το σπίτι μου, είναι σαν να λέω η μάνα μου. Και περισσότερο, γι' αυτό λέω, δεν έχει να κάνει με την ιδιοκτησία, γιατί μέχρι τα 15 μου μεγάλωσα σε σπίτι που ήμασταν με ενίκιο, με τους γονείς μου. Εκείνο νιώθω σπίτι μου, και ας μην ήταν δικό μας, που το ήξερα ότι δεν ήταν δικό μας. Και λυπόμουν πάρα πολύ όταν ήρθε η ώρα να φύγουμε για να πάμε στο δικό μας σπίτι. Εγώ ήμουν πάρα πολύ στενοχωρημένη, γιατί εκεί μεγάλωσα, έπαιξα, εκεί ένιωσα τα πρώτα σκυρτήματα της καρδιάς του μικρού κοριτσιού. Αυτά δεν ξεχνιούνται, και ξέρεις ότι... Σε πήρα μονότερμα μήπως?
1: Όχι καθόλου, σε ακούω με προσοχή.
0: Και ξέρεις ότι φαίνεται ήταν τόσο έντονο το συνέστημα αυτό του αποχωρισμού από αυτό το σπίτι, που μέχρι σήμερα που έχω γίνει γιαγιά, πάρα πολλές φορές τα όνειρά μου βρίσκομαι σε αυτό το σπίτι μέσα, και στο τέλος αυτό το σπίτι πάντα παίρνει φωτιά. Δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω ψυχολογικά τι είναι αυτό.
1: Τι εννοείς παίρνει φωτιά?
0: Το βλέπω να καίγεται στον ύπνο.
1: Α, στον ύπνο σου, ναι.
0: Ναι, στον ύπνο μου. Το βλέπω πολύ συχνά στον ύπνο μου, και φαίνεται αυτός ο αποχωρισμός, αυτή η απώλεια μου στήχησε ψυχολογικά και μου είναι ένα τραύμα. Και είναι ένα είδος εκδίκησης. Δεν ξέρω τι είναι, γιατί να καίγεται αυτό το σπίτι πάντα. Είναι περίεργα πράγματα. Όπως επίσης είναι τόσος ο σύνδεσμος αυτός που κάποια στιγμή ζούσαμε στο σπίτι το δικό μας, εγώ στο δικό μου, η μητέρα μου στο δικό της, το ίδιο μέσα οίκημα που λέω. Όταν έφυγε η μητέρα μου, πήγα εγώ στο δικό της διαμέρισμα και έμεινε η κόρη μου, πατρεύτηκε και της έδωσα το δικό μου, ας πούμε, σπίτι μου, εκεί που γεννήθηκε και η κόρη μου. Λοιπόν, όταν βρέθηκα στις μητέρες μου το σπίτι, έκανα κάποιες εκαθαρίσεις για να μπορέσω κι εγώ να τακτοποιηθώ εκεί. Και βρήκα σε ένα μέρος ένα κομμάτι ξύλο από έπιπλο, λουστραρισμένο, ένα κομματάκι. Δεν ξέρω γιατί το είχε η μητέρα μου αυτό, σε τι το της χρησίμευε. Το βρήκα όμως και το κοίταγα, κάτι μου θύμισε αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορούσα, λέω, μα τι είναι αυτό, τι είναι, γιατί το κράτησε, και δεν το πέταγα και όλα μου πως βρω κάτι που θα ταιριάξει. Παίδευα το μυαλό μου μέρες τι μου θύμιζε αυτό το κομματάκι, το ξύλο, ένα σκύλινδρος ήταν. Ένα βράδυ λοιπόν ξάπλωσα και άρχισα να περιφέρομαι, δεν το θυμόμουν πουθενά αλλού σε άλλο χώρο. Και λέω, για κάτσε να ψάξω στο παρελθόν. Και πήγα στο σπίτι που γεννήθηκα.
1: Και με το νου ή στα αλήθεια?
0: Με το νου.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε πια το σπίτι, τον γκρεμίσαν, τον κάναν πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Με το νου, και σκεφτόμουν και έλεγα. Και βάδιζα μέσα με τη σκέψη, σαν να, δηλαδή και τις μυρωδιές ένιωσα. Τα πάντα θυμόμουν. Και ξαφνικά είδα αυτό το κύλινδρο σε ένα τραπεζάκι. Το πρωί που ξύπνησα, γιατί το είχα συζητήσει με τον άντρα μου, του λέω, βρήκα τι είναι το ξύλο. ήταν από ένα συγκεκριμένο τραπεζάκι που είχε ένα ραφάκι και στηριζόταν απάνω σε αυτόν τον κύλινδρο και πάντα η μητέρα μου έβαζε και ένα βάζο, ένα μικρό βάζο με λουλούδι. Και θέλω να σου πω, περπατώντας μέσα σε αυτό το σπίτι, βρήκα τον κύλινδρο. Εάν σήμερα μου πεις, στο σπίτι που ζω 50 χρόνια, να σου πω την κάθε γωνιά μπορεί να κάνω και λάθος. Εκείνο όμως, ναι, έμεινε στην ψυχή μου μέσα. Η κάθε γωνιά του, ξέρεις τι θα πει, τι μου θύμισε και ο κύριος Βασίλης, που μηδέν πολυτέλεια εκεί πέρα και ανέσεις εκείνα τα χρόνια. Το μπάνιο, εμάς ήταν διόροφο αυτό το σπίτι, το μπάνιο ήταν κάτω στην αυλή. Δηλαδή τη νύχτα έπρεπε να κατέβεις κάτω, 20 σκαλιά. Το βρυσάκι, νερό είχαμε στον κήπο βρύση, αλλά πάνω δεν είχαμε. Τέτοια πράγματα δηλαδή. Και όμως ήταν ένα παλάτι. Δεν ξέρω βέβαια για τη μητέρα μου πόση ταλαιπωρία θα έφερνε αυτό. Γιατί δεν είχε τις ανέσεις που απέκτησε μετά στο δικό μας το σπίτι. Αλλά το σπίτι πραγματικά που γεννήθηκε κανείς και μεγάλωσε είναι η φωλιά του. Είναι η ρίζα του. Αυτό δεν σταματάει ποτέ. Όπως νιώθω και πολύ συγκίνηση το σπίτι που πήγα όταν ήμουν ανήφη. Και εκεί έζησα πια σαν παντρεμένη, έκανα τα παιδιά μου και αυτό σε ενίκιο, σε επαρχία. Και συγκινούμε πάρα πολύ όταν σκέφτομαι εκείνο το σπίτι που ήταν η άλλη ζωή μου. Και είναι μνήμες που δεν ξεχνιούνται, δεν χάνονται.
1: Δεν ξέρω πώς θα σου φανεί, αλλά θα πω κάτι. Παρότι είχα πολύ καλή σχέση με τη μάνα μου και λιγότερο με τον πατέρα μου, αλλά επειδή ήταν απόμακρος, το σπίτι στο οποίο γεννήθηκα δεν μου πέρασε ποτέ η επιθυμία να περάσω απ' έξω να το δω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, το αντιπαθούσα. Απολύτως δηλαδή. Μου φαινόταν άθλιο.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό με εντυπωσιάζει πραγματικά.
1: Λέω, δηλαδή
0: κάτι θα συνέβαινε που δεν σέβεσαι με αυτό το σπίτι. Γιατί όμως?
1: Διότι ήταν ένα δωμάτιο, διότι κοιμόμασταν όλοι στο ίδιο δωμάτιο. Και γενικά ντρεπόμουν που ήταν έτσι.
0: Α, είχες αυτό το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Γιατί και σε μένα το ίδιο. Ήταν ένα δωμάτιο, μεγάλο βέβαια. Όλο αυτό μπορεί να ήταν και 80 τετραγωνικά.
1: Όχι, παιδί μου, εγώ μιλάμε για ένα δωματιάκι.
0: Ναι, θέλω να σου πω, και σε εμάς ουσιαστικά ήταν ένα δωμάτιο και μια κουζίνα. Και κοιμόμασταν και οι τρεις μαζί. Στο ίδιο δωμάτιο.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7. 11.
0: Πήγα και έμενα, γιατί η κουζίνα ήταν μεγάλη. Κοιμόμουν στην κουζίνα εγώ.
1: Κάτω.
0: Μου είχαν κάνει. Δεν είχαμε δηλαδή το μεγάλο σπίτι.
1: Ναι.
0: Αλλά γιατί όμως? Κάποιος, ίσως κάτι να σου είπε κάποιος, κανένα παιδάκι να σου είπε τίποτα και σε πλήγωσε?
1: Όχι, μα ούτε καν έλεγα που μένω. Δεν έλεγα.
0: Αυτό,
1: αλήθεια.
0: Πραγματικά.
1: Ούτε κάλεσα ποτέ κανέναν σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Τίποτα, ποτέ. Δηλαδή, ειλικρινά.
0: Δεν σε συνδέει τίποτα, δηλαδή.
1: Τίποτα όμως. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Mm-hmm. Το σκεφτόμουν μια μέρα που έλεγαν κάτι ιστορίες για τα σπίτια τους.
0: Mm-hmm.
1: Συγγενικά μου πρόσωπα. Δεν είπα τίποτα, βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά από μέσα μου ήταν πολύ σαφές ότι δεν θα πάταγα ποτέ το πόδι μου ξανά εκεί μέσα.
0: Με εντυπωσιάζει αυτό που λες.
1: Ναι, λέω.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Γι' αυτό το είπα.
0: Γιατί έχω έναν επιστήθιο φίλο που μεγαλώσαμε μαζί σε εκείνη τη γειτονιά. Και εμείς σου λέω, μέναμε σε ένα δωμάτιο με κουζίνα. Απλώς ήταν στον πανόρφο.
1: Ναι.
0: Απέναντί μου ακριβώς, απέναντί μας, έμενε ο φίλος μου σε ένα υπόγειο που κατέβαινε, ας πούμε, μπορώ να σου πω και 10 σκαλιά.
1: 7 κατεβαίναμε εμείς.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν τι λέω.
1: Ναι.
0: Που είχε ένα παραθυράκι που έβλεπαν ψηλά κοιτούσαν ψηλά για να δουν έξω το φως, δεν μπορούσαν, ήταν αμέσως στο χώμα.
1: Ναι.
0: Στο παράθυρο, ας πούμε, πώς το λένε, σειρά με το παράθυρο. Λοιπόν, εκεί πέρα μεγάλωσε ο φίλος μου, ήταν ένα πολύ μικρό δωμάτιο, 3x2.5. Δηλαδή χώραγε ένα διπλό κρεβάτι που ήταν οι γονείς του. Τα κρεβάτια τότε τα διπλά δεν ήταν τόσο μεγάλα.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Έτσι. Και ίσα ίσα χωρούσαμε. Καθόταν εκείνος στο κρεβάτι των γονιών του και εγώ καθόμουν στο δικό του που ήταν ακριβώς απέναντι και τα γόνατά μας ακουμπούσανε.
1: Ναι.
0: Πολύ στενό. Και σε μία ακρούλα είχαν ένα τραπεζάκι και μαγείρευε η μαμά του μία γκαζιέρα. Ένα καθαρότατο υπόγειο.
1: Ναι.
0: Μύριζε ναφθαλίνη.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ νοικοκυρά η μαμά του. Ντυμένη η τύχη με χαρτιά, χαρτιά έτσι χρωματιστά, για την υγρασία προφανώς. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να πηγαίνω να παίζω με τον Τασούλη εκεί πέρα. Ήταν πολύ κουκλίστικο. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός προόδευσε, έκανε σπίτια δικά του, χρήματα, και μιλάμε γιατί έχουμε επαφή, είμαστε σαν αδέλφια.
1: Mm.
0: Και πόσες φορές μου λέει, Βέρα μου, ξέρεις πόσο νοσταλγώ εκείνο το υπόγειο? Και μου κάνει εντύπωση που το λες εσύ αυτό.
1: Το συχαινόμουν, να σου λέω.
0: Ναι, ναι, σε πλήρω.
1: Ενώ αγαπούσα τη μάνα μου πάρα πολύ και η μάνα μου αγάπαγε. Και ήταν νοικοκυρά και ήταν όλα καθαρά και τα λοιπά, ναι. Αλλά το μισό που το θυμάμαι με μίσος.
0: Οι φίλοι σου είχανε, ας πούμε, καλύτερα σπίτια.
1: Είχανε, ναι.
0: Είχανε.
1: Ναι.
0: Γιατί και εμείς στη γειτονιά είχαμε πλουσιόπαιδα.
1: Εγώ ποτέ δεν είπα σε κάποιον να έρθει σπίτι μου.
0: Ναι, ντρεπόσουν.
1: Ντρεπόμουν, ναι.
0: Γιατί και εγώ είχα γείτονες, γειτονόπουλα που ήταν οι γονείς τους, ξέρω εγώ, οικονομικά έτσι εύρωστοι και είχαν ωραία σπίτια και πήγαινα στα γενέθλια. Καλούσα όμως και εγώ στα γενέθλιά μου. Που, το σπίτι το δικό μου ήταν φτωχικό μπροστά στο δικό τους.
1: Ναι.
0: Ο πατέρας μου είχε πάθει 2 οικονομικές καταστροφές, όχι οικονομικές, κάηκε 2 φορές η επιχείρησή του. Και είχαμε μείνει δηλαδή χωρίς φαΐ, πώς να σου το πω. Περάσαμε φτώχεια τρομερή. Αλλά ευτυχώς ο πατέρας μου, σαν μικρασιάτης, ήταν πολύ προκομμένος άνθρωπος και έφτιαξε προκοπή. Και πήγαινα στα σπίτια των παιδιών αυτών που ήταν πλουσιόπαιδα. Ποτέ δεν ένιωσα μειονεκτικά.
1: Όχι, μα δεν ήταν θέμα μειονεκτικά.
0: Ναι.
1: Μου ήταν ανυπόφορο να το βλέπω.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την πρώτη φορά που ένιωσα εγώ στη ζωή μου ότι έχω σπίτι, είναι όταν γνώρισα την Αλέκα, που πήραμε ένα δάνειο, αγοράσαμε ένα σπίτι που μας άρεσε και τα λοιπά.
0: Το δικό σου, ναι. Ναι. Εντάξει, και αυτό το καταλαβαίνω.
1: Αλλά δεν αισθανόμουν μειονεκτικά, απλά δεν το σκεφτόμουν αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα και τη λέξη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Αλλά το συχαινόμουν.
0: Ναι. Λυπάμαι γι' αυτό όμως.
1: Όχι, εγώ καθόλου δεν λυπάμαι.
0: Δεν εννοώ, λυπάμαι.
1: Όταν δεν ξαναπήγα, αφού το έφυγα.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν ξαναπήγα ποτέ. Ποτέ.
0: Βέβαια, αφού ένιωθες έτσι, αλλά ξέρεις, έχεις ένα έλλειμμα όμως, που ίσως δεν το νιώθεις.
1: Τι έλλειμμα?
0: Κάποια ριζούλα σου την έχεις χάσει.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Μα εγώ να τη χάσω ήθελα.
0: Αφού δεν σε πειράζει.
1: Μα για χαμένη την είχα από την αρχή.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: την... Έχασα, εν πάση περιπτώσει, εντελώς. Ευχαριστούσα το Θεό. Ξέρεις.
0: Εντάξει, αποφεύγεις και μία συγκίνηση. Γιατί ξέρεις, όσο μεγαλώνουμε, εγώ τώρα έχω γίνει και πιο ευσυγκίνητη λόγω ηλικίας. Το αποφεύγεις αυτό.
1: Μα δεν θα ένιωθα καμία συγκίνηση.
0: Εντάξει.
1: Καμία, τίποτα. Αλήθεια.
0: Υπ' αυτές τις συνθήκες, όχι.
1: Ναι.
0: Αυτό σε γλιτώνει, αυτό εννοώ, από ένα συνέστημα που πονάει. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν. Χάρηκα που σε άκουσα.
1: Είσαι καλά όλα?
0: Δόξα τω Θεώ. Αρχίζω τις εξετάσεις μου από την άλλη εβδομάδα. Αλλά είμαι αισιόδοξη.
1: Μα να είσαι. Είναι σημαντικό, Μανουλά.
0: Αφού νιώθω καλά, τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά με έχει πονέσει πολύ η ζαφυρία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί. άκουσα και τη φωνή της προχτές, γιατί ακούω παλιές εκπομπές σας. Και ναι.
1: Μίλησα με τον άντρα της σήμερα, το απόγευμα. Και μου, εντάξει, ο άνθρωπος τι να είναι.
0: Πω, ναι. Δεν ξέρω. Πολύ μου έχει στοιχήσει αυτό. Ναι. Η φωνή της είναι στα αυτιά μου μέσα. Πολύ. Είναι τόσο γλυκός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Όπου κι αν είναι έτσι, η ψυχή της, εγώ της στέλνω την αγάπη μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εσύ, Μάνο.
1: Γεια
0: καλημέρα.
1: Σου. Βέρα μου, γεια.
0: Γεια σου, Μάνο, γεια.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: 2-11-10-80-8-8-0. Τώρα μου πέρασε από το μυαλό ένας φίλος με τον οποίο μιλάγαμε κατά καιρούς, ελπίζω να είναι καλά, τον Χρήστο από τον Καρέα. Αγαπητέ Χρήστο από τον Καρέα, αν μας ακούς πάρε τηλέφωνο να μάθουμε ότι είσαι καλά. Και πάμε στην ευτυχία μας από τα Γιάννενα. Γεια σου Αηδόνη.
2: Γεια σου Μάνο μου και σε όλη την παρέα μας.
1: Τι γίνεται?
2: Ευχαριστώ, δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Μπράβο.
2: Ναι.
1: Για πες μου αυτά που γράφεις το μήνυμα.
2: Εγώ περίμενα να τα διαβάσεις.
1: Όχι, πες τα μου καλύτερα.
2: Και νομίζεις και την ώρα που τα γράφω. Έχονται άλλα στο μυαλό και μετά δεν μπορώ να πω τα ίδια πάλι.
1: Ναι, κατάλαβα.
2: Κατάλαβα τι γίνεται.
1: Καλά, θα το διαβάσω εγώ αργότερα.
2: Άμα θέλεις,
1: ναι,
2: και την καλοσύνη, διάβασέ τα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Έτσι είναι, εντάξει. Το σπίτι είναι σπίτι. Δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι.
2: Και ιδιαίτερα το πατρικό σπίτι. Πάντα πονιέται το πατρικό σπίτι και όταν έρχεται η ώρα και φεύγουν από τη ζωή οι γονείς, το σπίτι ρημώνει όπως σου έγραψα και είναι λίγο βαρύ. Και όταν περνάς για να πας στο πατρικό χωριό και βλέπεις ότι δεν κατοικεί κανείς, είναι ρημωμένο,
1: ναι.
2: Αποφεύγεις και να πηγαίνεις και στο πατρικό χωριό.
1: Mm-hmm.
2: Ναι. Θυμάσαι πολλά βέβαια,
1: ναι.
2: Έχει πολλές αναμνήσεις στο σπίτι το πατρικό, έχει και καλές αναμνήσεις και όχι καλές.
1: Για
2: δηλαδή όχι καλές, άσχημες, δηλαδή στο χωριό που έζησα και μεγάλωσα δεν είχαμε καμία ευκολία.
1: Ναι.
2: Τότες.
1: Μέχρι και το νερό από ό,τι μου γράφεις,
2: ναι.
1: Έπρεπε να πάτε 4 χιλιόμετρα να το βρείτε.
2: Εμείς περπατάγαμε, εγώ προσωπικά. Περπατούσα από το χωριό για να πάω, να πάω στην αγορά, να αγοράσεις το ρύζι, το μακαρόνι και οτιδήποτε. Περπατούσα 4 ώρες με τα πόδια και 4 να γυρίσω. Βέβαια.
1: Ξυπόλυτη ή με παπούτσια?
2: Ευτυχώς που είχα παπούτσια.
1: Πάλι καλά.
2: Θυμάμαι ότι είχα παπούτσια.
1: Πάλι καλά, γιατί έχω ακούσει
2: ναι.
1: Ανθρώπους οι οποίοι κάνανε την ίδια διαδρομή πολύ ωραία. Ξυπόλυτη.
2: Ξυπόλυτη. Βέβαια.
1: Ναι.
2: Ερχόταν Πάσχα για να πάρω με παπούτσα ή ένα ρούχο. Ήταν δύσκολες εποχές.
1: Mm.
2: Και παρά όλα αυτά όμως μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε. Ούτε αρρώστιες περάσαμε. Γιατί όταν ζεις σε ένα σπίτι και δεν έχεις τις ανέσεις, δεν έχεις τη ζέστη πάνω απ' όλα.
1: Ναι.
2: Είχαμε μόνο το ζάκι. Δεν είναι όπως τώρα παντού αρκοντήσια και καλοριφέρ και πολλά άλλα. Όλα τα κουβαλάγαμε, όλα. Όλα τα πάντα. Ήταν σκληρή ζωή, η αλήθεια είναι μία.
1: Ναι.
2: Και ούτε, όπως λέω, ούτε κρεβάτια και κρεβατοκάμαρες και τραπεζαρίες δεν υπήρχανε. Και ας πούνε και άλλοι αρκοκράτες. Έτσι δεν ήμουν μόνο εμείς εκεί, στην Ήπειρο, εδώ στην Ήπειρο. Πολλοί άνθρωποι ήταν έτσι.
1: Έτσι είναι.
2: Βέβαια. Τώρα όμως, Μάνο μου, που τα έχουμε όλα, τώρα τα έχουμε όλα, αλλά οι κρεβατοκάμαρες, οι τραπεζαρίες, κόσμος δεν υπάρχει.
1: Mm.
2: Κόσμος δεν υπάρχει. Εντάξει, εμείς το έχει μοίρα μας, να είναι τα παιδιά μας, εγώ είμαι μακριά. Έρχονται μια φορά το χρόνο, έρχονται, φεύγουνε, πήρανε το δρόμο τον δικό μας.
1: Mm.
2: Ναι.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Και το ξαναείπα. Είναι δύσκολο.
1: Ναι.
2: Απιστοζή. Εντάξει, η Γερμανία κοντά είναι, αλλά... Και όμως δεν είναι τόσο εύκολο να πηγαίνεις.
1: Όχι, δεν είναι.
2: Ας είναι κοντά, γιατί και μεγαλώσαμε και μεγαλώνουμε και δεν είναι τόσο να πηγαίνω έρχεσαι. Όχι. Αυτά. Τώρα, τι άλλο θέλετε να σας πω. Άμα γίνεται έτσι καλοσύνη, διάβασέ τα, αλλά δεν είναι κάτι.
1: Θα το διαβάσω εγώ σε λίγο.
2: Ναι, ναι, αν γίνει. Είναι λίγο το κείμενο που έγραψα, είναι λίγο μεγάλο. Καλά για να τα γράψω και να τα πω όλα. Όπως λέω, θέλω εγώ μια εκπομπή και να με φτάνει.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι είναι.
1: Πες μας και ένα τραγούδι.
2: Να σας πω και ένα τραγούδι για το χωριό.
1: Ναι.
2: Θα σου πω και ένα τραγούδι για το χωριό, όπως είπες, να δούμε πονιέται αδέρφια το χωριό.
1: Για πάμε.
2: Παρόλο, να σας πω και την αλήθεια, με έχει πάρει και ο ύπνος και σκεφτείτε τώρα να σκοθώ από τον ύπνο για να σας πω και τραγούδι,
1: άμα δεν μπορείς, μην το κάνεις.
2: Όχι, όχι, περιμένετε, ας το πω.
1: Ναι.
2: Αχ, πονιέται αδέρφια.

χωριό.

Ναι.

0: Ωραίο, ωραίο.
1: Τα λόγια του βέβαια. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Κοίτα, τα λόγια του μπορεί να είναι καλά, αλλά είναι ακόμα καλύτερος ο τρόπος που τα λες.
1: Αυτό που το λέω το αισθάνομαι.
0: Μα και εμείς αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, το ζω, μπορώ να σας το πω.
0: Και εμείς αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Με ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά, που μου δίνετε το χρόνο και το βήμα και ακούγεται και η φωνή μου μέσα από την εκπομπή σου, Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Μανούλα μου.
1: Εγώ,
0: η Ευαγγελία... Η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη, η Παπαδοπούλου, λέει τι υπέροχη φωνή η ευτυχία.
1: Η κυρία Ευαγγελία μέσα από τη Θεσσαλονίκη γνωρίστηκα τηλεφωνικά μέσα από το ραδιόφωνο το Στάτους.
0: Α, μάλιστα, τέλειο.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Και τον κύριο Χρήστο, δεν ξέρω αν βγαίνει.
0: Έχει καιρό να βγει.
1: Έχει καιρό και δεν τον άκουσα κι εγώ. Λοιπόν, χαιρετώ όλο το κρατήριο.
0: Να είναι
1: καλά όλοι. Την υγεία να σας να έχετε και εσύ ένα παραπάνω για να μας κρατάς παρέα και η ώρα που έκανες τώρα από τις 9 είναι πιο καλύτερη ακόμα γιατί ακούμε όλη την εκπομπή.
0: Σε φιλώ πολύ. Γεια σου, ευτυχία.
1: Γεια και χαρά και χαιρετώ και την Αυστραλία που μας ακούει.
0: Γεια. Yeah.

0: Επαναλαμβάνω τον αριθμό επικοινωνίας 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιάννη από την Κεσαριανή.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητέ Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννη μου.
1: Υγεία, αισιοδοξία και ψυχραιμία. Για το θέμα που βάζεις αυτές τις τελευταίες φορές είναι το ένα καλύτερο από το άλλο και πάρα πάρα πολύ ανθρώπινο. Σπίτι σημαίνει συνέστημα, αγάπη, ψυχή. Για το πατρικό. Εγώ γεννήθηκα στην Κεσαριανή, ο πατέρας Μικρά Ασία, στα σπίτια που δώσαμε την ταλίγη το πριν.
0: Στα σπίτια, δεν κατάλαβα τι είπες.
1: Λέω
0: στα
1: ότι
0: σπίτια.
1: Γεννήθηκα στην Κεσαριανή.
0: Στα σπίτια.
1: Και ήταν τα σπίτια που δώσανε με ανταλλαγή των πληθυσμών με την Τουρκία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Οπότε ήταν πάρα πολύ φωτικό. Θυμάμαι την καζέρα που έκανε η μητέρα μου μπάνιο, μας έκανε.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι τον πατέρα που είχαμε μία σόμπα που είχε μαντέμι και έπαιρνε κατεψυγμένο ψάρι με χοντρό αλάτι και ήταν το κάτι άλλο. Τώρα, σήμερα είναι τα 30 χρόνια, πάλι τα 52 χρόνια του Πασό.
0: Ναι.
1: Και το εσύ. Πρόσεχε να δεις μια σύμπτωση. Πήρα τηλέφωνο και θα κλείσει ραντεβού με το 1566 του εσύ, το οποίο είναι το κάτι άλλο για τους μη έχοντας χρήματα. Και σήμερα που πήγα, που είχα κλείσει το ραντεβού, έμεινα κάτι ενθουσιασμένος για την ανθρώπινη συμπεριφορά του τμήματος που είχα κλείσει ραντεβού με το 1966 και στη Χατζηραβέλη τη Βασιλική, το κάτι άλλο η κυρία αυτή, ως άνθρωπος για το πρόβλημα το οποίο είχα. Πόσο σημαντικό είναι. Δεύτερο, που είναι για μένα σημαντικό, ο Αντρέας ο δάσκαλός σου, γιατί θέλω να το λέω δάσκαλο ή καθηγητή, αν υπήρχαν 5, θα ήταν τελείως διαφορετικά στην κοινωνία την οποία ζούμε. Έτσι, και το βλέπεις και εσύ που το θαυμάζεις και πραγματικά, εδώ και 1,5 χρόνια όπως σε ακούω, έχω πάθει την πλάκα μου. Δηλαδή αν του είχα βαθμό θα του έβαζε 10. Και κάθε φορά ακούω και περιμένω να ακούσω. Όσο για την κυρία η οποία πραγματικά τραγουδάει και έχει μελωδική φωνή ή το κάτι άλλο.
0: Η ευτυχία, ναι.
1: Η ευτυχία που προηγουμένως μιλείς.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια και πάντη ανθρώπινος αγαπητέ μάνα.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι?
1: Είμαι συνταξιούχος.
0: Α.
1: Τώρα που σε παίρνουν τηλέφωνο καταρχήν πήγα στο ΚΑΤ γιατί έχω πάρει ένα αγροτεμάχιο 4 Μακεδόνων.
0: Ναι.
1: Και ασχολούμαι τα φυτά. Έτσι και με την Πρασινάδα και οτιδήποτε τα οποία είναι παράξενα για τον κόσμο. Δηλαδή με ενδιαφέρει το εμείς, με ενδιαφέρει όταν υπάρχει ένα δέντρο να το ποτίσω, είτε δικό μου είτε όχι, να πετάει εκεί καπάκια από πλαστικό που κάνει 100 χρόνια να λιώσει. Και έχω κάνει τέτοιες ιστορίες. Σου είχα πει και κάτι άλλο, ότι πριν μερικά χρόνια πήγαινε στα μαθήματα φιλοσοφίας.
0: Η κυρία Βάλια γράφει. Μισό λεπτό να δω γιατί είναι γραμμένο. Ναι.
1: Ναι.
0: Η κυρία Βάλια γράφει: συμφωνώ με το φίλο που μιλάει τώρα. Ο Αντρέας ήταν και δικός μου καθηγητής, αλλά πάντα δάσκαλο τον αποκαλώ και τον θεωρώ.
1: Άρα η κυρία καταλαβαίνει τι σημαίνει δάσκαλος, γιατί μερικοί όταν τους πεις έναν καθηγητή, το πεις δάσκαλο, προσβάλλονται. Γιατί δεν ήταν ποτέ άνθρωπος.
0: Είναι σκληρός
1: και τζούρας όπως εσύ μερικές φορές.
0: Τι είπες?
1: Τζούρας. Δηλαδή δεν μπορώ να δεχτώ μερικά πράγματα, να τον πει στον άλλον δάσκαλο που είναι καθηγητής και να προσβληθεί.
0: Εγώ δεν προσβάλλεται από μένα.
1: Εσύ όχι, το θαυμάζει και το θαυμάζω όπως θαυμάζει και η κυρία που τον είπε δάσκαλο.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και δεν είναι τζούρας, είναι τζόρας.
1: Τζόρα, ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει να με διορθώνω γιατί είμαι αιώνιος φοιτητής, εγώ μάλλον αιώνιος μαθητής.
0: Ναι, δεν σε διορθώνω, απλά καμιά φορά.
1: Ναι, ναι, από ό,τι παραγωγή του λόγου.
0: Εν τω μεταξύ, έχω ανακαλύψει έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος πει λάθος μία λέξη, αντί να του πω ότι έκανε λάθος, επαναλαμβάνω τη λέξη σωστά εγώ.
1: Θαυμάσαι.
0: Βάζοντάς την αμέσως σε μία πρόταση. Δηλαδή, λέω, ας πούμε, είπες αυτό, αλλά λέω τη σωστή διατύπωση εγώ. Οπότε του άλλου του μένει. Και καταλαβαίνει κιόλας ότι δεν τον διόρθωσα επίτηδες για να μην.
1: και να το διορθώσει. Εγώ δέχομαι τη διορθώση.
0: Εσύ τη δέχεσαι, αλλά όλοι οι άνθρωποι δεν είναι.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο.
0: Ακριβώς.
1: Αν μιλούσαμε τώρα με τον αγαπητό δάσκαλο, και οι πολιτικοί σχηματισμοί είναι το καλό. Ενώ λέμε κόμματα. Κόμμα με ωμέγα σημαίνει άλλο, κόμμα με όμορφο σημαίνει άλλο.
0: Εκεί ναι, αυτά τα κόμματα είναι με ωμέγα.
1: Έτσι, μπράβο. Άρα και είναι άρρωστα, ε.
0: Άρρωστα και επιζούν με τεχνητή αναπνοή.
1: Έτσι, μπράβο. Και αν είναι με όμικρο, είναι κόμματα χαρτί.
0: Ναι.
1: Αυτές οι λεπτομέρειες αυτή τη θαυμάσια ελληνική γλώσσα, κάποιοι θέλουν να την πολεμήσουν. Δεν θα του περάσει όμως.
0: Ναι.
1: Δεν θα του περάσει. Καλή σου δύναμη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη.
1: Με πολύ πολύ αγάπη.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Έχω ένα μήνυμα εδώ από την κυρία Έλενα Βαγγέλη. Θέλω, αν μπορείς, να μου πεις μια καλησπέρα από το ραδιόφωνο. Θα χαρώ πολύ. Αγαπητή μου Έλενα Βαγγέλη, θα σου πω καλημέρα πλέον, γιατί έχουμε περάσει την επόμενη μέρα. Είναι 12:49 πρώτα λεπτά. Γεια σου Μάγδα από την Αθήνα.
3: Καλώς μας ήρθατε.
2: Από το Παγκράτη, ναι.
3: Καλώς. Παγκράτη, ναι.
2: Ναι.
3: Εύχομαι στον καπετάνιο μας καλά ταξίδια, με υγεία, υγεία, υγεία. Ναι. Πρώτιστο των αγαθών.
2: Πολύ σωστό.
3: Πλέον από εδώ και στο εξής με τίκησα και δεν θα λέτε τη Μάγδα από το Παγκράτη, αλλά από την Ανάβηστο.
2: Α, ναι, το πήγες παραθαλάσσια δηλαδή.
3: Ναι.
2: Τέλεια.
3: Θέλω λοιπόν να σας πω κι εγώ τι με οδήγησε σε αυτή την απόφαση και άλλαξα σπίτι.
2: Για πες.
3: Περίπου λίγο μετά τα τέμπη που μας δολοφόνησαν τα παιδιά μας, έφυγε ο σύζυγος. Ζήσαμε μαζί 51 χρόνια.
2: Είχες δικό σου άνθρωπο στο τρένο?
3: Όχι.
2: Α, okay.
3: Είπα λίγο μετά, κάποιους μήνες μετά από τα Τέμπη που έφυγαν τα παιδιά, και έχω λόγο που σας μιλάω για τα Τέμπη, θα σας πω στη συνέχεια. Έφυγε ο σύζυγός μου, ανεξάρτητα, καμία σχέση, απλά το τοποθετώ χρονικά.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα τώρα.
3: Διότι, γιατί το αναφέρω, γιατί όταν έφυγε, η απώλεια για μένα ήταν πολύ μεγάλη, γιατί ζήσαμε πολλά χρόνια και είχαμε γνωριστεί από παιδιά που σπουδάζαμε, 19 εγώ και 22 σύζυγος. Και εκείνη την περίοδο, για να παρηγορηθώ, έλεγα, έφυγε ένα μπουκέτο λουλούδια. Έψαχνα να βρω τρόπους να παρηγορηθώ. Οπότε εγώ μπορώ να σκεφτώ ότι έφυγε σε μια ηλικία που τέλος πάντων είδε τα παιδιά του, είδε τα εγγόνια του. Και αυτό κάπως ήταν έτσι, μια βοήθεια για μένα.
2: Μάλιστα.
3: Και όχι βέβαια ότι αντίθετα, που για το μπουκέτο δεν το συζητώ, δηλαδή ανατριχιάζω και που το λέω. Απλά ήταν μια πολύ κακή στιγμή για μένα και προσπαθούσα να βρω τρόπους κάπως να βοηθήσω την ψυχολογία. Μην σας τα απολογώ. Μετά που έφυγε, τώρα θέλω να έρθω για το σπίτι να μιλήσω.
2: Για το σπίτι, ναι.
3: Λοιπόν, αφού έφυγε, μετά εγώ, χωρίς να συνειδητοποιώ τι κάνω, κοιμόμουν στο καναπέ του σαλονιού για κάποιους μήνες. Δεν θυμάμαι και δεν παίζει και ο ρόλο αν ήταν 3, 6, 5 κτλ. Ένα βράδυ, χωρίς πάλι να συνειδητοποιήσω, πήγα στην κρεβατοκάμαρά μου να κοιμηθώ. Σε λίγες μέρες κατάλαβα ότι με την κρεβατοκάμαρά μου συμβιβάζομαι και κοιμάμαι. Αυτά τώρα που σας λέω, σας είπα πότε, δηλαδή είναι πρόσφατα.
2: Ναι.
3: Από το σαλόνι πια δεν ήθελα να μπαίνω υπουδενή. Εκεί πίναμε το καφεδάκι μας και τα λοιπά, τι λαμβάνεστε. Το υπόλοιπο σπίτι δεν με ενδιέφερε. Καλά, τα παιδιά μου, τα αγόρια μου είχαν φύγει, τρεβατοκαμαρές. Τραπεζαρία ούτως ή άλλως άνοιγε όταν συγκεντρωνόμασταν και τα λοιπά. Οπότε ένιωθα ότι αυτό το σπίτι μάλλον με πιέζει, δεν με κρατάει. Άρχισα λοιπόν να κάνω σκέψεις διάφορες, αλλά δεν ήθελα να μιλήσω στα παιδιά, να μην τα επιβαρύνω, γιατί τα σημερινά παιδιά με την ταχύτητα της ζωής των εργασιών τους και τα λοιπά.
2: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
3: Ναι.
2: Εάν μπορείς, πες μου.
3: Ναι. Λοιπόν, πέρασα ένα χειμώνα και συγκεκριμένα το περασμένο χειμώνα, έτσι πολύ δύσκολα με αυτή τη σκέψη, η οποία σκέψη μου είχε γίνει αιμονή όσον αφορά το σπίτι μου. Διότι ήταν ένα σπίτι, ένα κλασικό σπίτι, όπως έχει ο πιο πολύς κόσμος. Αλλά εμένα με πίεζε.
2: Ναι.
3: Οπότε παίρνω μία απόφαση, κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Υπήρχε το σπίτι στην Ανάβηστο και λέω πρέπει να φύγω. Δηλαδή ένιωθα σαν να με έδιωχνε αυτό το σπίτι, πώς να σας πω.
2: Ναι.
3: Και πλέον ήμουνα μεταξύ της κρεβατοκάμαράς μου, της κουζίνας και του μπάνιου. Δηλαδή πώς έχεις ένα διάρρη, να το πω έτσι.
2: Ναι.
3: Οπότε παίρνω την απόφαση, μιλάω με τον εαυτό μου, δεν λέω σε κανέναν τίποτα και βεβαίως δεν ήθελα να επιβαρύνω τα παιδιά και παίρνω πια την απόφαση ότι δεν μπορώ να ζήσω σε αυτό το σπίτι, κάτι το οποίο δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου και πρέπει να φύγω. Όμως για να φύγω θα πρέπει να ενημερώσω τα παιδιά μου. Σας έχω πει, έχω τρεις γιους.
2: Ναι.
3: Τους παίρνω τηλέφωνο, τους καλώ και τους λέω σας παρακαλώ πολύ. Μεταξύ σας βρείτε μια κοινή μέρα και ώρα, θέλω να σας πω μια σκέψη μου. Ανησύχησα, συμβαίνει κάτι? Όχι, όχι, τίποτε, τίποτε, απλά να σας ενημερώσω για κάτι. Όντως ήρθανε, λέω λοιπόν θέλω να σας πω ότι αποφάσισα, δεν τους εξηγώ ότι το σπίτι με πλακώνει και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν θέλω έτσι να το επιβαρύνω και πολύ. Αποφάσισα να πάω Ανάβηστα. Μα πώς, τι και τα λοιπά, ειδικά ο ένας ο γιος που λόγω και του αντικειμένου του, επειδή εγώ έχω ένα σοβαρότατο θέμα υγείας, το οποίο δεν ιάται, παρακολουθείτε. Με τις αγωγές του, τις θεραπείες του και τα λοιπά. Μα θα πάω στην άλλη άκρη και τα λοιπά. Λέω ναι, το επιθυμώ και σας ενημερώνω, είμαι πια αποφασισμένη. Αυτό που λέτε κύριε Ζηλιμίδη μου έγινε προσφάτως. Και όταν λέω προσφάτως εννοώ εδώ και ένα μήνα.
2: Α, φρέσκο.
3: Ναι, αφού λοιπόν ενημέρωσα τα παιδιά μου, μετά φρόντισα να το βελτιώσω, να το συντηρήσω έτσι και τα λοιπά πριν έρθω. Βεβαίως μέσα μου είχα πάντα το ερωτηματικό. Άραγε μήπως πάω και... μετανιώσω, πώς να σας πω. Ήτανε κάτι που όλος αυτός ο χειμώνας που πέρασε με βασάνιζε, γιατί ήτανε μια δική μου επιλογή που τα παιδιά όταν θελήσαν να φέρουν ενστάσεις όσον αφορά και την υγεία μου που είμαι πιο κοντά στο νοσοκομείο και τα λοιπά που με παρακολουθούν και όλα αυτά. Εγώ ήμουν απόλυτη, το πήρα όλο πάνω μου. Τελικά ήρθα, έχω λοιπόν εδώ περίπου ένα μήνα. Νομίζω, ακόμα δεν είμαι σίγουρη, νομίζω ότι έκανα καλά. Βεβαίως σκέφτομαι ότι όλες οι μεταβατικές περίοδοι θέλουν το χρόνο τους. Ο λόγος που με έκανε να φύγω από εκείνο το σπίτι ήταν καθαρά συναισθηματικός. Δεν ήταν ούτε τα ντουβάρια του, ούτε τα τραπεζαρίες του, ούτε τα σαλόνια του. Και τώρα ήρθα εδώ. Προσπαθώ να βρω τα βήματά μου, γιατί πια αυτό είναι το σπίτι μου και αυτό το θέμα που βάλατε απόψε δεν σας άκουσα από την αρχή, από ένα σημείο και μετά και είπα βρε Τσιλιμίδη, βαλτός είσαι. Δεν γίνεται να μην πάρω απόψε τηλέφωνο και έτσι σας πήρα. Και μάλιστα είπα να έχω το κουράγιο να σας το εξιστορήσω, γιατί δεν σας κρύβω ότι είναι για μένα, δηλαδή τώρα που μιλάμε, μια δύσκολη στιγμή, περίοδος, εποχή, δεν ξέρω, θα δείξει. Κρατάω δε και δε, δηλαδή περιμένω και το χειμώνα που έρχεται.
2: Ναι.
3: Γιατί πιστεύω ότι ο χειμώνας, εντάξει, είναι μια εποχή που είναι πιο δύσκολη. Το καλοκαίρι και σε μια σκηνή και σε μια και σε ένα νησί που δεν έχει ας πούμε τόση εύκολη πρόσβαση κανείς μένει. Ο χειμώνας πάντοτε έχει απαιτήσεις περισσότερες κτλ. Κτλ. Αυτό ήθελα να σας το πω έτσι από την ψυχή μου, γιατί είναι κάτι που το ζω τώρα που μιλάμε.
2: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά με την προσαρμογή. Όχι, να σας πω γιατί το λέω. Γιατί δεν είναι κάτι που σας υποχρέωσε κάποιος άλλος να κάνετε.
3: Όχι.
2: Είναι κάτι που αποφασίζατε η ίδια.
3: Πραγματικά.
2: Άρα λοιπόν αυτό από μόνο του, και ένας ψυχολόγος θα σας το έλεγε, αυτό από μόνο του είναι μια προσωπική απόφαση. Κάθε φορά δηλαδή που θα περνάει από το νου σας εάν θα τα βγάλετε πέρα ή όχι, ας πούμε, με τις νέες συνθήκες, να τροφοδοτείτε τη νοημοσύνη σας και με το γεγονός ότι ήταν μια προσωπική απόφαση. Αυτό νομίζω είναι το γιατρικό για τις στιγμές που θα υπάρξει ενδεχομένως μια αμφισβήτηση, γιατί ανάβησος είναι μακριά, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι.
2: Και όσο να είναι, το χειμώνα δεν θα έχει πολύ κόσμο εκεί.
3: Ναι.
2: Ωραία. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι κάνατε κάτι πολύ, πάρα πολύ ωραίο. Έχει, σε ποιον όροφο είναι το σπίτι?
3: Εδώ που ήρθα ανάβησο, όχι, δεν είναι όροφος.
2: Α.
3: Είναι μονοκατοικία.
2: Ναι.
3: Έχω τον κήπο, θέλω να σας πω ότι αγαπώ πάρα πολύ τα λουλούδια.
2: Περιμένετε λίγο. Ένα λεπτό.
3: Βεβαίως.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
5: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
6: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και πού είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

0: σε ακούω τώρα πάλι.
1: Ναι. Αυτό ήθελα.
0: Λες ότι αγαπάς, Μάγδα μου, τους κήπους και τα λουλούδια, είπες.
1: Ναι, η ενασχόληση πολύ. Δηλαδή, ας πούμε, μου είχε φέρει ο γιος μου, ξέρω εγώ, πριν χρόνια μια γλάστρα, η οποία στο Παγκράτη.
0: Συντηρήτω.
1: Ναι, μεγάλωσε, αλλά έτσι μάλλον συντηρήτω. Και εδώ και ένα μήνα που ήρθα, έβγαλε από κάτω έτσι παιδάκια, τα λέω εγώ, ας πούμε.
0: Ναι, μπράβο, ναι, μωρά.
1: Πήρε λοιπόν το γιο μου τηλέφωνο και τα λοιπά. Και του λέω εκείνο το λουλούδι και αυτά.
0: Άρα θα ανθίσεις και εσύ. Ναι, αλήθεια.
1: Πραγματικά ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Μα γιατί το κάνεις αυτό, αφού ήταν προσωπική σου απόφαση. Και ακριβώς αυτό μου είπατε. Τέλος πάντων, ούτε ψυχολόγος με ήσασταν. Τι να πω, να αρχίσω να λέω και εγώ αυτά που σας λένε όλοι, που βεβαίως συμφωνώ.
1: Όχι, Μάγνο μου. Απλώς να σου πω κάτι άλλο. Επίσης, ναι, θα έχεις μία ευκαιρία, ναι, να πίνεις τον καφέ σου τον πρωινό στον κήπο.
0: Λοιπόν, τι να σας πω τώρα, δεν έχω λόγια.
1: Τι.
0: Όποτε πίναμε καφέ στον κήπο με το σύζυγο μου έλεγε, αυτό το σημείο δεν θα το χορτάσω ποτέ. Το ίδιο και εγώ. Είναι η ωραιότερη στιγμή της ημέρας και επειδή είναι και λίγο ψηλά το σπίτι, παρόλο που είναι μονοκατοικία,
1: βλέπεις,
0: έχει μια ωραιότατη θέα, ναι, okay, και είναι όντως η ωραιότερη ώρα της ημέρας. Και ευχαριστώ. Δηλαδή, αυτή την περίοδο έχω ανάγκη έτσι, να ακούσω.
1: Ναι, καλή μου, το καταλαβαίνω.
0: Και άλλη γνώμη, γιατί σας λέω είναι κάτι που το ζω τώρα. Και όλο το χειμώνα αυτή ήταν η προσπάθεια που ήταν μεταξύ παιδέματος, σκέψης και προσπάθειας. Και θέλω να πιστεύω ότι σε βάθος χρόνου το αποτέλεσμα θα με αποζημιώσει και δεν θα με αποζημιώσει.
1: Καλά, είναι βέβαιο αυτό τώρα, μην το συζητάς.
0: Βέβαια, ξέχασα να πω και κάτι άλλο, το οποίο το θεωρώ, γιατί και εγώ έτσι δεν κάνω εύκολα κινήσεις.
1: Ναι.
0: Ρώτησα και τους δύο γιατρούς μου, γιατί το ένα πρόβλημα μου έφερε και δεύτερο.
1: Ναι.
0: Και όταν τους το είπα, υπερθεμάτησα. Όχι, και το συζητάς καταρχάς για την ποιότητα ζωής και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε, ναι, είχα και από εκεί το ok. Αφού εγώ από μόνη μου μίλησα με τον εαυτό μου και πριν το ανακοινώσω και στα παιδιά μου, μίλησα και με τους δύο γιατρούς μου, οι οποίοι μου είπαν δεν το συζητάμε και εδώ είναι από νησιά άνθρωποι που έρχονται και τα λοιπά και τα λοιπά, γιατί μίλησα για την απόσταση που είμαι λίγο μακριούτητα.
1: Ναι.
0: Και έτσι από εδώ και στο εξής θα σας λέω η Μάγδα από την Ανάβηστο.
1: Μπράβο. Και να σου πω και κάτι,
0: ναι,
1: η Ευαγγελία λέει τέλεια απόφαση πήρε η κυρία Μάγδα, τη βλέπω ήδη στον κήπο της. Κάκου να δεις.
0: Με έκανε εικόνα, πολύ την ευχαριστώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί σε εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Μη χαθούμε για να μας πεις και άλλα πράγματα για την προσαρμογή.
0: Ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Θα σας παίρνω με χαρά.
1: Άντε, στο
0: και
1: καλό.
0: Θα σας ακούω ούτως ή άλλως με χαρά.
1: Καλά, όχι. Το θέμα είναι να σας ακούμε κι εμείς.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Καλό υπόλοιπο.
1: Γεια. Α, έχει και άλλη γραμμή στείλει η Σταυρούλα. Μισό λεπτό. Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
2: Καλημέρα κυρία Μάνα μου.
1: Γεια σου Κωνσταντίνα.
2: Τι ωραία πράγματα ακούω πάλι απόψε. Τι ωραία πράγματα, να είστε καλά. Και τώρα η κυρία Μάγδα. Μα θα είναι πολύ καλά εκεί πέρα που πηγαίνει.
1: Βέβαια θα είναι.
2: Βέβαια. Και μόνο που θα βλέπει τα λουλούδια της και μόνο που θα βλέπει τη φύση, τα πουλάκια, θα είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Θα το δει. Και θα ξανανιώσει εκεί πέρα που πήγε.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Μπορεί να φτιάξει όπως η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Μου έχει στείλει κάτι φωτογραφίες. Έχει ένα κήπο παράδεισο.
2: Αμέ.
1: Και έχει φυτέψει ντομάτες, μελιτζάνες, αγκούρια.
2: Τα πάντα.
1: Τα πάντα, ναι, δεν ξέρω τι άλλο.
2: Κυρία Μάνα μου, ναι, είναι μεγάλη απασχόληση ο κήπος, ωραία.
1: Βέβαια.
2: Να σου αρέσει βέβαια, να σου αρέσει.
1: Καλά, ναι.
2: Γιατί αν δεν σου αρέσει, δεν κάνει.
1: Μην είναι σαν και εμένα που έχω κάψει
2: όχι,
1: πέντε φορές τον μπαλκόνι της γυναίκας μου.
2: Κύριε Μάνα μου, εγώ επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο κήπος, τώρα βέβαια μεγάλωσα και πάλι συνεχίζω. Και όταν δεν το πιστεύει κανείς ότι τη χρονιά και 200 και 300 μαρούλια, γιατί δίνω και σε άλλους, τα τρώμε και πολύ. Και λέει μια κυρία, εγώ κυρία Τίνα μου, γιατί δεν μπορώ. Ναι, αλλά αν δεν καθίσεις να το σκαλίσεις, να το βάλεις την κοπριά του, το νεράκι του, να το πηχωματώσεις για να κάνει τη ρίδα και να γίνει αφράτο. Και μου λέει πώς μου τα λέτε έτσι. Λέω πώς περιμένει να γίνει τότε.
1: Να πάρει ένα βιβλίο που να είναι κάποιος κυπουρός και να δίνει συμβουλές.
2: Εγώ και βιβλίο έχω. Εγώ κύριε Μάρα είμαι τώρα από το 2005 εδώ. Έχω κλείσει 20 χρόνια. Δεν έχω αγοράσει ούτε κρεμμυδάκι, ούτε ματανό, ούτε δυόσμο, ούτε ρίγανη, ούτε μαρούλι.
1: Ναι.
2: Τώρα θα βάλω τον μπρόκολό μου, τα κουνοπιδάκι μου, ό,τι μπορώ.
1: Να σου πω ένα κόλπο.

0: Έχεις φάει ποτέ ντολμαδάκια τυλιγμένα σε μαρουλόφυλλα?
1: Δεν έχω φάει, αλλά μου το έχουν πει.
0: Είναι τόσο ωραία.
1: Δεν ξέρω, εγώ μου αρέσει πολύ το μαρουλί.
0: Ωραία, αυτό επειδή πεις ότι σε αρέσει κάτι.
1: Ναι.
0: Όπως γίνεται ακριβώς με δυόσμο, με ό,τι βάζεις για τα ντολμαδάκια.
1: Και δεν διαλύεται το φύλλο που
0: Όχι, δεν παθαίνει τίποτα.
1: Μπράβο.
0: Τίποτα δεν παθαίνει, γιατί έτσι κι αλλιώς θα το τυλίξεις λίγο παραπάνω όπως κάνεις με τους λαχανοντολμάδες.
1: Μπράβο, ναι, φτιάχνω.
0: Αυτό.
1: Κύριε Μάνο, ένα άλλο θα σας πω.
0: Να
1: πεις. Ένα βράδυ σας είπε κάποιος για τις μούρες, ότι και τον ρωτήσατε. Πότε είναι οι μούρες, και είπε τον
0: Τα μούρα, είπε... τα μούρα, ναι.
1: Ναι,
0: τα...
1: μα τι είπε τώρα τον Αύγουστο.
0: Το Μάιο είπε.
1: Όχι, Αύγουστο σας είπε.
0: Το Μάιο είπε. Τα σημείωσα, το Μάιο είπε. Κάτι άλλο άκουσες, το Μάιο είπε.
1: Και είπαμε το σύζυγο. Μα λέω, του λέει Αύγουστο.
0: Όχι, πουλί μου, το Μάιο είπε.
1: Μάιο.
0: Μάλιστα, είπε το Μάιο.
1: Γιατί άμα είπε Μάιο μέχρι μέσα Ιουνίου είναι στάνταρ.
0: Αυτό μου είπε, Μάιο. Ότι τα πρώτα. Όχι, άκουσες λάθος. Κάτι άλλο τα άκουσες. Αλλά επειδή εγώ εκείνη την ώρα, για να τον έχω σημειωμένο, ώστε να θυμηθώ, να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Μήπως ήταν άλλος.
0: Δεν ήταν κανένας άλλος. Ένας άνθρωπος είπε για τα μούρα και είπε Μάιο.
1: Μάιο.
0: Πάει και τώρα. Μην το κολλήσουμε άλλο.
1: Όχι.
0: Το ξεπεράσαμε το εμπόδιο.
1: Εντάξει, κύριε Βάνο. Ναι. Λοιπόν, τώρα που είπατε για το σπίτι και κατοικία που λέτε. Εγώ αυτό το σπίτι τώρα που πιστεύω θα είναι το λιμάνι μου πλέον, ότι εδώ θα τελειώσω, είναι το πέμπτο. Βέβαια και τα πέντε δικά μου. Τι εννοώ? Στο χωριουδάκι μου που γεννήθηκα, κύριε Μάνο μου. Βέβαια τα 12 χρόνια αυτά τα θεωρώ πέτρινα, γιατί όχι ότι από οικονομική καθόλου φτώχεια, δεν είχαμε τον παππούς μου τσέλιγμας και αυτά, αλλά ορφάνια και πολύ πόνο. Θυμάμαι έναν παππού με μια γενιάδα και μια γιαγιά όλο να κλαίει, γιατί μέσα σε 4 χρόνια είχε χάσει 4 παιδιά.
0: Ναι,
1: και όλα νέα. Πέτρινα χρόνια τέλος. Αλλά κατά τα άλλα εγώ αθώα χρόνια παιδικά. Και γι' αυτό αγαπώ πολύ και τα άλογα, γιατί δεν θα ξεχάσω ποτέ τα άλογα του παππού που πηγαίναμε να τα ποτίσουμε στη Βρύση.
0: Ναι.
1: Και τα λατρεύω. Γι' αυτό και στο σπίτι μου έχω 2-3 πινάκες με άλογα. Μ' αρέσουν πολύ. Πάει αυτό. Μετά φύγαμε από εκεί και ήρθαμε στην επαρχία. Λοιπόν, δικό μας σπίτι και εκεί. Η μανούλα μου αγόρασε. Η ηρωίδα μάνα μου με την αδερφούλα μου. Μέχρι που παντρεύτηκε η αδερφή μου, σε ένα κρεβάτι κοιμόμαστε που λέει. Ωραία χρόνια και έχει στην επαρχία, στην Κόρινθο εννοώ. Λοιπόν, έζησα, μετά ήρθα στην Αθήνα. Αθήνα κατευθείαν δικά μας σπίτια πάλι. Δεν πήγα σε νίκιο ποτέ, ας πούμε. Λοιπόν, παντού τα σπίτια, κύριε Μάνο μου, όπως το είπαν πολλοί και οι λαλίστατες, είναι τα συναισθήματα. Σε κάθε σπίτι έχεις αναμνήσεις σου. Και όμορφες και άσχημες. Όλα ωραία. Και το, πώς να πω, αλλά το πιο σπίτι που με θυμάμαι και με δένει και θα το θυμάμαι πάντα, είναι εκεί που μεγάλωσα τα παιδιά μου. Τα γέννησα, τα μεγάλωσα. Αυτό το σπίτι τα αγαπώ πάρα πολύ. Το πήρε μετά ο γιος μου και γεννήθηκε η γονή μου. Βέβαια τώρα μένουν ξένοι άνθρωποι, γιατί έφυγε το παιδί μου από εκεί. Τέλος πάντων, και σήμερα να σκεφτείτε, κάτω εκεί είχα κατέβει. Είχα κάτι δουλειά, πήγα, το πέρασα, το είδα. Ναι.
0: Όταν λες μένουν άλλοι άνθρωποι εκεί, εννοείς το έχεις νοικιάσει.
1: Ναι, το νοικιάσε ο γιος. Ναι, τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να ζούμε σε πέντε. Ο Πάγκαλος είμαστε.
1: Βέβαια.
0: Να ζούμε λοιπόν, σε 15 σπίτια.
1: Έτσι. Και τώρα σε αυτό το σπίτι που έχω έρθει εδώ, νομίζω εδώ θα τελειώσω, αλλά είναι και πολύ ωραία τη φύση. Έχει και τα, πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο να αγοράσεις κάτι, έχει και τα υπέρ και τα κατά, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Μάνο μου, σπίτι κατοικία. Το σπίτι 20 λέγεται στην καθαρέμουσα, ας το πούμε. Αλλά 20, υπάρχει 20 ευγυρίας που είναι πολλοί άνθρωποι που μένουν. Ενώ το σπίτι είναι το σπίτι μου, σπιτάκι μου. Τώρα εγώ προχθές στο χωριό πήγα, του αντρός μου. Σας μιλάω ειλικρινά, 5 μέρες. Πότε έλεγα να έρθω εδώ στο σπίτι μου. Δεν ξέρω, κύριε Μάνο. Έχω δεθεί πολύ, ίσως τα χρόνια περνάνε, δεν ξέρω. Μ' αρέσει πολύ. Και εύχομαι ο καθένας όπου μένει, η δικό του, η μενίκιο. Γιατί έχω ακούσει και ανθρώπους που είναι με το ενίκιο και λένε το σπίτι μου και το λένε με πολύ αγάπη. Γιατί ζουν ωραίες στιγμές αυτό το σπίτι. Και όταν και εμείς νοικιάζουμε τώρα όπως ενίκιασε ο γιος μου, ξέρετε, δίνω μια ευχή όταν μπαίνουν μέσα. Και εγώ που νοικιάζω ένα μικρό σπίτι που έχω κάτω στην Αθήνα, λέω, εύχομαι στο δικό σας. Κυρία Ντίνα μου, τι ωραία ευχή μου δίνετε. Και έχουν πάρει πολύ δικό του σπίτι. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Ο καθένας. Αρκεί τώρα αυτή την ώρα είναι δικό σας σπίτι. Ούτε ποτέ, κυρία Μάνο, έχω πάει μέσα να δω, να ελέγξω. Ποτέ. Σας μιλάω ειλικρινά.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και στην Κόρινθο τώρα, που είχα το σπίτι μου, που είχα τη μανούλα μου και την αδερφή μου, έχασα τη μάνα μου. Κάπως κρύωσε η καρδιά μου. Έχασα και την αδερφούλα μου τώρα πριν 3 μήνες. Σας μιλάω ειλικρινά. Το έχω παραχωρήσει μια ξαδέρφη μου που ήρθε να εξυπηρετήσει τα παιδάκια της από την Καλαμπάκα εδώ. Μείνε εκεί όσο θέλεις. Λέω. Δεν μπορώ να πάω, κύριε Μάνο. Γι' αυτό σας λέω. Σας δένουν και οι άνθρωποι με το σπίτι. Ναι, είναι το συνέστημα. Εγώ τουλάχιστον έτσι το νιώθω. Εντάξει, το πονάω, αλλά θυμάμαι τις στιγμές και λέω εδώ. Πέρασα ωραία με τη μανούλα μου, πήγαινα τα καλοκαίρια με τα παιδιά μου ένα μήνα στη θάλασσα, με την αδερφή μου, μέρα νύχτα μαζί με το τηλέφωνο έστω, μιλάγαμε 3 φορές. Τώρα δεν με δένει όμως πολύ. Δεν δένομαι εύκολα, να είμαι ειλικρινής κιόλας. Δεν δένομαι εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, κύριε Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα, χάρηκα.
1: Μας κερδίζετε τις ωραίες ώρες μας, περνάμε τόσο όμορφα, να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά.

0: Γεια σου Βάσο από το Παγκράτη.
1: Μάνο μας αγαπημένε, καλώς ήρθες.
0: Τι
1: καλή
0: γίνεται.
1: Καλή σεζόν.
0: Καλώς ήρθα.
1: Όλα καλά.
0: Ναι, όλα, όλα.
1: Ξεκουράστηκες, όχι μάλλον φόρτωσες τις μπαταρίες σου όπως λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό
0: διότι και ο άγρυπνος θέλει το γερμανό του.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Εγώ όποτε πήγαινα διακοπές έλεγα πάω να φορτώσω τις μπαταρίες μου. Δεν έλεγα πάω διακοπές, πάω να φορτώσω τις μπαταρίες μου τότε που δούλευα. Και τώρα δουλεύω βέβαια γιατί μεγαλώνω και εγγόνια. Μεγαλώνω, βοηθάω δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό που άκουσα που είπες για το πατρικό σου που δεν θέλει. Εγώ αυτό που θυμάμαι μικρή. Που μαζευόμασταν μαζί, ας πούμε, σε ένα πολύ μικρό σπίτι στην επαρχία. Και αυτό θυμάμαι. Όταν φτιάξαμε το καινούριο μετά, που ήμουν αρκετά μεγάλη, 16 χρονών, εκεί δεν με ένοιαζε καθόλου. Αλλά δεν θυμάμαι το σπίτι αυτό που λες. Θυμάμαι όμως τις στιγμές. Μόνο αυτό. Λοιπόν, και εδώ, όταν είχε την κόρη μου που χώρισα, μέναμε σε ένα ημιυπόγειο σπίτι. Γιατί εκεί μπορούσα να πληρώνω, ας πούμε. Και μου λέει η κόρη μου, πήγαινε παιδικό σταθμό. Μαμά, γιατί βλέπουμε εμείς τους ανθρώπους έτσι? Λέω, πως κορίτσι μου, από εδώ, από κάτω έσκυψε το κεφάλι. Και κατάλαβα ότι πρέπει το παιδί να το βγάλω εκεί. Οπότε νίκησα κι εγώ ένα σπίτι μετά, δόξα τω Θεώ, αλλά έπεσα σε μια παλαβή που όλο το πουλαγε. Οπότε λέω, μια ζωή έτσι θα είμαι, να τρέχω σπίτι με σπίτι με το παιδί. Και είχα μαζέψει κάτι χρήματα για να φτιάξω το μαγαζί μου, γιατί όπως είπα σχεδιάστρια μόδας ήμουν και είχα μια μπουτίκ. Και πήρα ένα σπίτι και το ηρέμησα. Δηλαδή η ψυχική επένδυση που λέω, δεν λέω μόνο από οικονομικής πλευράς, λέω ότι θα έχω μια δική μου γειτονιά. Ναι. Και δεν θα την αλλάξω.
0: Μα αυτό είναι το ωραίο κόλπο. Δηλαδή όταν με την Αλεξάνδρα πήραμε το δάνειο από την τράπεζα,
1: ναι,
0: και αγοράσαμε το σπίτι,
1: ναι,
0: συμφέρει διότι δεν έχεις τη μετακόμιση.
1: Έτσι, αυτό.
0: Δηλαδή εντάξει, πληρώνεις κάθε μήνα ένα ποσό,
1: ναι,
0: αλλά μπροστά στο ενίκιο που θα πληρώναμε για 120 τετραγωνικά δεν είναι η δόση, είναι πολύ λιγότερα.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες, δηλαδή από κάθε άποψη συμφέρει.
1: Ναι,
0: και ας ανήκεις στην τράπεζα.
1: Βεβαίως.
0: Και ας ανήκεις στην τράπεζα, δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτό και να έχεις ένα παιδί και να αλλάζεις, ας πούμε, ήταν η δουλειά μου, το σκεπτόμουν ακόμα πιο πολύ. Γιατί και εγώ μικρή ήμουν τότε, δεν τα είχα πάρει τόσο σοβαρά τα πράγματα. Γι' αυτό για κάποια να μένω σπίτι, ας πούμε. Αλλά εν τέλει ήταν πολύ καλή επένδυση, ψυχική και οικονομική, αλλά και ότι θα έχω τη γειτονιά μου και δεν θα την άλλασα, γιατί μ' αρέσει εδώ το Παγκράτη εμένα, γιατί μένω στο Παγκρατίου, κοντά εδώ.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά σου είπα για το παιδικό μου, το πατρικό μου σπίτι, δεν θυμάμαι καθόλου το σπίτι, ήταν πολύ μικρούλι. Θυμάμαι όμως όταν μαζευόμασταν μαζί και ερχόταν ο μπαμπάς από το καφενείο, αφού ερχόντουσαν από τα κτήματα που είχαν, και μας έλεγε τι διάβασε στην εφημερίδα. Αυτά θυμάμαι μόνο. Και με τα παιδάκια που παίζαμε απ' έξω. Το πατρικό και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Αυτά, μάνα μου.
0: Να σε καλά, Βάσο. Χάρηκα
1: να
0: πολύ.
1: Καλή σεζόν και εσύ και η Αλεξάνδρα. Και χρόνια πολλά. Το έγραψα βέβαια, αλλά το λέω και προσωπικά. Ναι. Να είσαι καλά, να σε ακούμε.
0: Σε φιλώ. Η κυρία Χριστίνα από την Κηφισιά.
2: Έλα, Μάνο.
0: Καλώς την.
2: Το θέμα σου πολύ ωραίο.
0: Χαίρομαι που σ' αρέσει.
2: Εγώ βέβαια από το πατρικό μου σπίτι που γεννήθηκα, παντρεύτηκα, που έζησα τα χρόνια μου τα νεανικά και μας ανάγκασαν να τα αφήσουμε όλα και να φύγουμε. Αισθάνομαι...
0: από πού να φύγετε, από την Κωνσταντινούπολη?
2: Ναι, ναι, ναι. Μια πίκρα, κατάλαβες. Γιατί πέρασα πολύ ωραία χρόνια.
0: Ναι.
2: Μετά εδώ εντάξει, καλά ήτανε. Μέχρι που έγινε ο κορονοϊός και έμεινα μόνη μου στο σπίτι, γιατί με τον κορονοϊό ή φοβότανε να μαζευτούμε. Είχα χάσει και τον άντρα μου. Εν πάση περιπτώσει, τα έδωσα κι εγώ μια και ήρθα σε μια γκαρσονιέρα. Και είμαι τώρα εδώ και είμαι πολύ ευχαριστημένη.
0: Πολύ ωραία.
2: Το πατρικό σπίτι είναι ό,τι ωραιότερο. Εσύ που έχεις κακές αναμνήσεις, που σ' άκουγα, μήπως είχες αδυναμία στη μητέρα σου, την αγαπούσες πολύ και μήπως την έβλεπες ότι δεν ήταν ευχαριστημένη?
0: Όχι, μια χαρά ευχαριστημένη ήταν εκείνη. Δικό μου ήταν το πρόβλημα.
2: Α, γιατί είπα μήπως...
0: Όχι, όχι, μην είναι καθόλου, μην το... Δικό μου ήταν το πρόβλημα.
2: Δικό σου, εντάξει.
0: Δεν μου άρεσε... Καλύτερα. Δεν μου άρεσε καθόλου.
2: Καλύτερα. Ενώ κοίτα εγώ... Όταν έκανα ένα ταξίδι στην πόλη, το πρώτο πράγμα που πήγα να δω ήταν...
0: Το σπίτι.
2: Το σπίτι, τη γειτονιά. Όπου έβγαινα και έπαιζα. Εντάξει. Πήγα μια φορά τελείως.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Πάντως, ωραίο θέμα. Πολύ ωραίο θέμα.
0: Πολύ χαίρομαι.
2: Είχα κι άλλα να σου πω τώρα. Νίσταξα.
0: Άντε με το καλό, καλό ύπνο.
2: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Χριστίνα μου. Κυρία Ζωή από την Κοκκινιά.
3: Καλησπέρα, Μανώλη μου.
0: Καλώς την.
3: Τι μου κάνεις?
0: Είμαι καλά.
3: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ.
3: Σε χαίρεσα και την Αλέκα σου.
0: Να είσαι καλά.
3: Τώρα από αυτό που έχεις βάλει, με αυτά τα σπίτια, τι αναμνήσεις μου φέρνεις, μωρέ Μανολάκι μου, Άνω μου. Αυτό το σπίτι που μένω τώρα είναι στη Παλιά Κοκκινιά.
0: Ναι.
3: Του Πειραιά, του Παλιά Κοκκινιά, και απέναντί μας ακριβώς ήταν οι παράγκες με τους πρόσφυγες και εμείς πρόσφυγες, αλλά είχε πάρει η γιαγιά μου τότε αυτό το σπίτι και ήταν πολύ Αρμενέοι. Οι Αρμενέοι, η καλύτερη ράτσα που έχει περάσει από την Ελλάδα είναι οι Αρμενέοι, πάρω. Εδώ έχεις αυτό το σπίτι τώρα που μένω. Γεννήθηκα, η μαμά μου ήρθε ελεύθερη και το χτίσα. Γεννήθηκα εγώ. Γεννήθηκαν τα παιδιά μου. Γεννήθηκαν τα εγγόνια μου. Γεννήθηκε και το δισεγγονό μου. Τέσσερις γενναίες.
0: Τέλεια.
3: Το καταλαβαίνεις. Οι πιο παλιοί, εδώ ψάχνω να βρω. Τα δω με το μυαλό μου, ποια είναι πιο παλιά. Μία μόνο όταν γεννούσα το συγχωρεμένη την κόρη μου, όταν τη γέννακα εκείνη τη 64 όταν τώρα το κοριτσάκι μου, αυτή είναι η παλιά γειτονιά μου, η γειτόνισσα.
0: Ναι.
3: Όλοι οι άλλοι από πίσω, ειδικά η έκτη μόμα, γιατί η έκτη μόμα τα είχαν χτίσει αυτά τα σπίτια, δεν έχουν όλοι, τα είχαν πουλήσει και είχαν φύγει. Αυτά είχα, Μάνο μου, να σου πω.
0: Ναι, καλά. Σ'
3: ακούω κάθε βράδυ, είσαι η παρηγοριά μου.
0: Χαίρομαι πολύ που σε ακούω.
3: Ναι, βέβαια. Και το όταν έλειπες που βάζονται σε επαναλήψεις, ξέρεις, ναι. Αυτά. Καθόμουν, τι να κάνω, δεν έχω να πάω πουθενά, μόνη μου. Και ακούω τα βράδυ, όταν σ' ακούω. Κατάλαβες, Μάνο μου.
0: Ναι.
3: Σας έγινε, Μάνο μου, σας μη σε κουράζω. Να σε καλά θέλω.
0: Δεν με κουράζεις.
3: Να έχεις καλή σεζόν και υγεία και η ευλογία. Η ευλογία να είναι στο σπίτι σου, Μάνο μου. Γεια σου.
0: Στο καλό, Ζωή. Γεια χαρά.

0: 2-11-10-88-8-0. Γεια σου Δημήτρη. Δημήτρη.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου φίλε.
0: Χαμήλωσε λίγο το ράδιο.
1: Όχι, δεν έχω ράδιο, το έχω κλείσει.
0: Ακούγεται σαν αντίχηση. Τι ακρόαση έχεις?
1: Όχι, βρες τα αυτήν το
0: φίλε. Τώρα τα διόρθωσες, έλα πάμε.
1: Ήμουν κατέβαινα το κλίμα κοστάσια γι' αυτό.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τι μου κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά.
1: Καλά, πώς δεν έχει συσκευάσει κάτι τέτοιες θεματάρες?
0: Τι κάνω, πώς? Μην κάνεις το ρίβους, μην κάνεις το ρίβους, δεν μπορώ. Αν έχεις την καλοσύνη, μην κάνεις το ρίβους.
1: Την έχω ρε φίλε, περίμενε. Μου δίνεις ένα δεύτερο να βγω μέσα στο αυτοκίνητο?
0: Ναι, για κάνω το.
1: Κάτσε, θα αμήνω απ' έξω, γιατί αν βγω μέσα πρέπει να τα ανάψω, θα σου κάνω θόρυβο,
0: ναι.
1: Και θα έχεις και δίκιο.
0: Για πες.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου.
0: Τι είπες, κάτι είπες για τα θέματα, δεν κατάλαβα.
1: Α, έχεις ρε φίλε θεματάρες βάζεις.
0: Εντάξει, δουλεύω να βρω πράγματα που να έχουν νόημα.
1: Όντως, και αυτό έχει πολύ μεγάλο νόημα που βάζω σήμερα.
0: Ναι.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, λέει, και φτώχο καλυβάκι.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι η αρχή ρε φίλε. Όλοι από εκεί δεν ξεκινήσαμε?
0: Δεν ξεκινήσαμε όλοι από την ίδια φατηρία.
1: Εντάξει. Μια φωλήθα δεν είχαμε όλοι, ένα καλύβι.
0: Ένα καλύβι δεν είχαν όλοι οι άνθρωποι από ένα καλύβι.
1: Εντάξει, κάποιοι είχαν και πάλι παλάτι.
0: Ναι, αυτό λέω. Τι κάνει έτσι τσίκι τσίκι? Τι κάνεις το Δημήτρη? Πες μου, τι κάνεις?
1: Τόσο πολύ ακούγεται.
0: Ναι ρε παιδί μου, ακούω, είναι και με αποσυντονίζει τελείως. Και έχω και άλλες γραμμές που περιμένουν. Μην το κάνεις. Αν μπορείς, μην το κάνεις. Τι ήταν αυτό, τι ήταν?
1: Τίποτα, κάτι. Κοίτα, την ώρα πήγα να βγω έξω.
0: Όχι, τι ήταν, πες μου, στο ερώτημά μου απάντα.
1: Το καλώδιό μου και το πορτοφόλι, το σαντάκι μου.
0: Εντάξει, ακούγοντα άσχημα. Λέγε λοιπόν.
1: Κοίταξε ρε φίλε, να σου πω κάτι. Το σπίτι το δικό μου, δηλαδή το καλύβι μου, είναι ένας χώρος, μια κατοικία δηλαδή, που ήταν γεμάτη χρώματα και αρώματα. Λουλούδια, ξέρω εγώ, μυρωδιές, πουλιά, ξέρω εγώ, η μάνα μου, η γιαγιά μου, ξέρω εγώ, να μαγειρέψουνε. Δηλαδή εκεί ήταν η αφετηρία μου.
0: Ναι,
1: εκεί μεγάλωσα με λύπες και χαρές. Εκεί γεύτηκα τις πρώτες νοστιμιές μου, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Εκεί στάθηκα στα πόδια μου.
0: Τέλειο.
1: Και μετά έφυγα από εκεί, ξέρω, εντάξει. Και έκανα το δικό μου το ταξίδι. Και εντάξει, να δεις, εγώ οι ρίζες μου σου πει είναι κριτικές. Βέβαια δεν γεννήθηκα στην Κρήτη, έτσι. Εντάξει, μ' αρέσει, την αγαπάω την Κρήτη και όλο τον κόσμο βέβαια, έτσι. Θα μπορούσα να είχα γεννήθηκα στο Ξηρόμερο. Η μνήμη μου είναι εκεί. Ο νόστας μου, δηλαδή η νοσταλγία μου, οι πρώτες δικές μου νοστιμιές είναι εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όπου και να πάω, όπου και να πάω, δηλαδή πες ότι φύγω αύριο, παιδί μου, και πάω ξέρω εγώ στη Λοζάγη, πάω στη Νέα Υόρκη.
0: Ναι.
1: Αυτό το αρχικό κομμάτι θα το έχω πάντα μες στην καρδιά μου.
0: Κατάλαβα.
1: Πάντα θα το νοσταλγώ, καταλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή εκεί γλίστρισα, έπεσα, ξέρω εγώ, χτύπησα, τσακώθηκα με το φίλο μου. Έπαιξα μπάλα, ας πούμε, που ξέρεις, πήρα το πρώτο ποδήλατο, διάφορα, από εκεί, εκεί είναι η αφετηρία μου, εκεί είναι, πώς να σου πω, η φωλιά μου, ρε παιδί μου.
0: Κατάλαβα.
1: Και νομίζω θα ισχύει για πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Mm.
1: Και δεν είναι τώρα, δηλαδή, δεν είναι μόνο ο τείχος, το ντουβάρι. Είναι όλο αυτό που έζησα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, το ντουβάρι είναι το τελευταίο, δεν.
1: Ναι. Δηλαδή αύριο να μου πεις, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, θα πες ότι το φέρνει η μοίρα ρε παιδί μου και φεύγω και πάω, ξέρω εγώ, σε έναν άλλο τόπο. Καταπληκτικό, που να έχει τα πάντα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Πάντα θα υπάρχει αυτό το κονάκι το δικό μου, αυτή η φωλίτσα, αυτό το γέννημα, αυτό το ανάθεμα, αυτή η μνήμη έχει ριζώσει μέσα μου. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και από ιστορίες σου λέω και από παππούδες και αυτά, ξέρω ότι όλο μου το σόι, ξέρω εγώ, έχει κριτική ρίζα. Δηλαδή αν μου πεις αύριο τώρα να πάω στην Κρήτη με τα χαράς. Είναι ένα καταπληκτικό μέρος η Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο η Κρήτη, δηλαδή ο πλανήτης έχει καταπληκτικά μέρη παντού που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Αλλά εγώ η τέτοια, δηλαδή, πώς να σου πω ρε παιδί μου, όλη αυτή η νοσταλγία μου είναι για το ξερόμερο. Δηλαδή θεωρώ τον εαυτό μου ξερομερίτη, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι, που είναι και το το σημείο, το ψευδόνυμο σου όταν βγαίνει στο Λαβίτη, ε.
1: Ναι, ναι, όταν βγαίνει στο Κωνσταντίνο, ρε, ξερομερίτη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καλά και ο Κωνσταντίνος αγαπημένος είναι.
0: Εννοείται.
1: Είναι, είναι.
0: Πολύ καλό
1: είναι,
0: παιδί.
1: Ναι, και καλό παιδί και τον, και ξέρεις, είναι διαφορετικές οι συζητήσεις. Το παιδί μου πολλές φορές έχουν κρυγιάξει, έχουν τσακωθεί.
0: Μα σας έχω ακούσει.
1: Ναι, είναι ωραίος, εγώ τον κάνω και πολύ τον Κωνσταντίνο.
0: Τέλει.
1: Και εσένα βέβαια, έτσι.
0: Εντάξει. Έλα να σου πω, πάμε σιγά σιγά προς το φινάλι, γιατί είναι ακόμα και άλλοι που πρέπει να βγουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Τίποτα, αυτό ήθελα να πω, δηλαδή, εντάξει. Αυτό, σπίτι μου, σπιτάκι μου και φτώχο καλυβάκι μου. Δεν ξέρω αν ταιριάζει να βάλεις και ένα τραγούδι, ξέρω εγώ.
0: Άμα προλάβουμε τώρα, άμα, το χλώμα εντάξει, το
1: δεν είναι ότι είναι, ότι είναι το αγαπημένο με νέο, το είναι αρέσει, απλά αναφέρεται στο σπίτι, ρε παιδί.
0: Ναι,
1: παιδί,
0: έχουμε βάλει κάπως.
1: Α, έχεις βάλει, άστο, ναι. Δεν σε μπλέξω, άστο.
0: Ποιο ήθελες?
1: Ε?
0: Ποιο ήθελες?
1: Δεν είναι σχετικό, ρε παιδί, με το σπίτι.
0: Ποιο ήθελες?
1: Της Μούσχουρη.
0: Α, καλά.
1: Το ξέρεις,
0: ναι, πώς,
1: λίμον. Ναι.
0: Σε φιλώ πολύ. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Να σε καλά, Μανώ μου, να σε καλά.
0: Άννα από το Χαλάνδρι, σε χαιρετώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Άννα μου.
2: Τι νέα, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, ε.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν, εγώ, λάθος.
0: Γιατί λάθος?
2: Που ξεκίνησα εγώ.
0: Δεν πειράζει, μωρέ.
2: Δεν μου αρέσει το εγώ ποτέ. Δεν μου άρεσε. Και δεν είναι ωραίο.
0: Εντάξει.
2: Εν πάση περιπτώσει. Αγαπώ ένα λουλούδι.
0: Ναι.
2: Δεν το φαντάζεται κανείς ποιο είναι αυτό το λουλούδι.
0: Ναι.
2: Όλοι θα σκεφτούν το τριαντάφυλλο, θα σκεφτούν χίλια δύο. Αγαπώ τον Ιάκυνθο. Και θα με ρωτήσει ο καθένας, γιατί τον Ιάκυνθο? Γιατί όταν ήμουν παιδί μικρό, μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού σε ένα σπίτι που ήτανε γεμάτο λουλούδια η αυλή και είχε τόσους ιακύνθους να μοσχοβολάνε και τόσα άλλα κρινάκια που ένα πράγμα θα σου πω και πιστεύω, θα το πιστέψεις, γιατί έχω ακόμα μία γλάστρα από τη γιαγιά από την Κρήτη με βολβούς που βγάζει κάτι πολύ, το έχω ξαναπεί, κάτι ωραία κρινάκια στο χρώμα το ροζ, ένα ροζ χρώμα.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ γλυκό και ζουν τόσα χρόνια που δεν μπορεί να το φανταστεί άνθρωπος. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να μου φύγει η μυρωδιά αυτή του Ιακύνθου. Έχουμε ψάξει παντού να βρούμε Ιακύνθους που να μυρίζουν έτσι ωραία. Δεν βρίσκονται, είναι εισαγόμενοι, δεν είναι καλοί, δυστυχώς.
0: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
0: μα έτσι κι αλλιώς τα λουλούδια δεν μυρίζουν πλέον.
2: Δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί μετά γίνανε όλα υβρίδια.
2: Μπράβο, ακριβώς. Και αυτοί οι εισαγόμενοι που πολλές φορές, επειδή το ξέρει η κόρη μου, μου ψάχνει και μου βρίσκει από καλά μαγαζιά, οι ακίνητοι, οι οποίοι είναι άχρηστοι. Να μην μου ξαναπάρεις η ακίνητος, δεν θέλω. Καλύτερα να θυμάμαι αυτό που, αυτή την αίσθηση που είχα, που έχω ακόμα από τη μυρωδιά της γιαγιάς των λουλουδιών.
0: Ναι.
2: Και από όλα αυτά τα καλούδια έχει μείνει μία ροδιά ζωντανή και μία καρδιδιά στην αυλή. Η οποία βέβαια τα τρώνε τα ποντίκια, γιατί δεν υπάρχει κανείς για να τα εφροντίσει. Εν πάση περιπτώσει,
0: έχει ποντίκια ο κήπος?
2: Ποντίκια υπάρχουν.
0: Ναι,
2: εδώ στο Μαρούσι υπάρχουν.
0: Ναι.
2: Εδώ, παντού.
0: Ναι.
2: Πόσο μάλλον σε μια εξοχή δεν είναι, αλλά τέλος πάντων δεν κατοίκει κανένας. Και ρώτησα, πάντα ρωτάω και έχω την έννοια από κάποιους ανθρώπους. Λέω, ρε παιδιά, ζει η ροδιά. Ζει, λέω, τα ρόδια της ήταν εκπληκτικά. Δυστυχώς, λέει, δεν μπορούμε να τα φάμε γιατί τα προλαβαίνουν τα ποντίκια.
0: Μάλιστα, άκουτα.
2: Λέω, καλά. Εντάξει, χαιρετίσματα, λέω, και στα ποντίκια. Μία ωραία ανάμνηση από τα παιδικά μου χρόνια. Η μόνη ωραία ανάμνηση είναι αυτή και το βιβλίο που μου διάβαζε η γιαγιά πριν πάω ακόμα σχολείο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα δεν θέλω, δεν με νοιάζει καθόλου να γυρίσω να δω τι. Να επιστρέψω να πάω να δω τι. Να δω κάτι που δεν υπάρχει πλέον. Αυτό υπήρχε κάποτε και μένει στην ανάμνηση. Μένει μόνο σαν ανάμνηση. Το τωρινό είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό που αισθάνεσαι και εσύ, που αισθάνθηκες βάζοντας το κλειδί στην πόρτα,
0: ναι.
2: Όταν ξέρεις ότι σε περιμένει ένα αγαπημένο πρόσωπο και όταν είναι μια στέγη δική σου, κατά δική σου, που την έχεις φτιάξει με κάποιο κόπο, με κάποιο με τον οποιοδήποτε τρόπο, εν πάση περιπτώσει.
0: Κατάλαβα.
2: Αισθάνεσαι ότι είσαι ελεύθερος. Φεύγεις από τη δουλειά. Όχι ότι είναι σκλάβια η δουλειά.
0: Όχι, αλλά καθόλου για μένα.
2: Το σπίτι, το ξέρω, αλλά το σπίτι είναι ο χώρος ο οποίος θα αισθανθείς ελεύθερος πραγματικά.
0: Κοίτα, σπίτι χωρίς δουλειά δεν θα μου άρεσε.
2: Φυσικά, εννοείται. Έτσι,
0: δηλαδή, μ' αρέσει το σπίτι όταν επιστρέφω, αλλά
2: αυτό
0: δεν θα μου άρεσε να κάθομαι όλη μέρα μέσα.
2: Σαν τεμπέλης, όπως είναι πολλοί τεμπέλιδες.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Και δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Εγώ είπα, όταν επιστρέφεις από τη δουλειά και βλέπεις ότι έχεις μια αγκαλιά, έναν άνθρωπο που σε περιμένει, ένα χώρο ζεστό, ζεστό χώρο, που είναι δικό σου.
0: Άννα μου, πρέπει...
2: Άλλο το συνέστημα.
0: Με συγχωρείς που
2: παρακαλώ.
0: Θα το πω, γιατί το είπα και χτες.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ακόμα μία γραμμή από το New Jersey
2: το
0: που πρέπει να μιλήσω και να φύγω μετά.
2: Ναι, το ξέρω, πάντα χάνομαι στις λεπτομέρειες. Θέλω να πω, τόσο πολλά είναι τόσο ωραίο το θέμα.
0: Μα πρέπει
2: είναι...
0: πιο νωρίς να με παίρνεις άμα μπορείς.
2: Τι να πω, πιο νωρίς, μα δεν... Έχω χάσει τα νερά μου με τις ώρες.
0: Ναι,
2: παλιά, τα έχω χαμένα κι εγώ. Τώρα νομίζω, κοιτάω το ρολόι και βλέπω την ώρα. Α, και λέω, εντάξει, μέχρι... Έχω κολλήσει τώρα στις 3 η ώρα. Λοιπόν, συγγνώμη.
0: Άντε, σε φιλώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, Άννα. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Κύριε Χρήστο από το New Jersey, γεια σας.
3: Πάνω,
0: έλα. Καλώς το να.
3: Συνακροάτρες και συνακροάτρες, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Σ' ακούω από την αρχή που ξεκίνησες,
0: ναι.
3: Γιατί τώρα η ώρα σου έχει αλλάξει και καλή επιτυχία.
0: Να σε καλά.
3: Και εγώ είμαι μέχρι τις 7 εδώ, δηλαδή μέχρι την ώρα που θα κλείνεις, τέτοια ώρα θα κλείνω εγώ το μαγαζί και θα βγαίνω σπίτι μου. Είναι απόγευμα.
0: Μάλιστα.
3: Άκουσα που μίλησες για το σπίτι σου και με παρακίνησε να πάρω τηλέφωνο. Μεγάλωσα και εγώ φτωχός και είχαμε 2 δωμάτια. Μετά που πέθανε ο πατέρας μου, ο παππούς μου δεν μπορούσε να προσφέρει πια περισσότερο μετά από τις κακουχίες του εμφυλίου κτλ. Και κοιμόμασταν σε ένα δωμάτιο γιατί το άλλο ήταν αποθήκη. Δεν μπορούσαμε ούτε να το ζεστάνουμε ούτε τίποτα. Αλλά...
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Για εγώ. Εκεί έκανα κάτι τελείως αντίθετο εγώ. Αφού άρχισα να δουλεύω σκληρά και να φέρνω χρήμα στο σπίτι, άρχισα να διορθώνω το σπίτι. Να μεγαλώνω το σπίτι. Η μητέρα μου δεν δούλευε. Ήταν αγρότησα και όταν είσαι στην αγροτιά φέρνεις χρήμα, αν θα φέρεις χρήμα.
0: Ναι.
3: Και εφόσον βγήκα γιατί είμαι Καψογιανός και βγήκα να δουλεύω στις γούνες, το οποίο ήταν ευλογία Θεού, άρχισα να κάνω λεφτά και άρχισα να διορθώνω το σπίτι και να μεγαλώνω το σπίτι. Όταν έφυγα το 82 στα 28 μου, στα 25 μου, το σπίτι μου ήταν τελειωμένο, είχε και μπάνιο, είχε και θερμοσύφωνα, είχε τα πάντα. Άφησα ένα πολύ, μια μικρή κούκλα που λέμε. Και σηκώθηκε, έφυγα. Η μητέρα μου συνέχισε να ζει εκεί με τον αδερφό μου και μετά από 3 χρόνια τους έφερα και αυτούς εδώ. Ήταν ευτυχία και χαρά μου. Δεν γυρνάω συχνά στην Ελλάδα, αλλά κατεβαίνει ο αδερφός μου εκεί και το σπίτι είναι ακόμα, παραμένει, συντηρείται. Έχω ανθρώπους που το συντηρούν ακόμα και ό,τι μου κοστίζει με ευχαρίστησή μου. Αλλά ήταν μεγάλο, από να σου πω, ήταν μεγάλο βήμα αυτό που ξεκίνησα από τα 12 μου χρόνια.
0: Ναι.
3: Όταν ήρθα στην Αμερική και κάναμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και παντρεύτηκα και κάναμε το δεύτερο μας παιδί με τη γυναίκα μου, εκείνο τον καιρό βγήκε ένα πρόγραμμα από την κυβέρνηση ότι οι νέοι μπορούν να αγοράσουν σπίτι βάζοντας μόνο το 10% κάτω.
0: Ναι.
3: Λέω στις γυναίκες μου, τώρα είναι ευκαιρία. Με λέει η γυναίκα μου, είσαι χαζός. Λέει τώρα είναι ευκαιρία, της λέω. Κάναμε το jump, βάλαμε το 10% κάτω. Βέβαια το ακριβοπληρώσαμε και τα γραμμάτια και αυτά και τα λοιπά και καλά κάναμε. Και σε μια γωνιά του οικοπαίδου το έχω σκαλίσει και κάθε χρόνο βάζω ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές, κολοκύθια.
0: Ναι.
3: Ευλογία Θεού μάνα.
0: Τέλεια.
3: Και με ευχαριστεί πολύ. Είναι πάρα πολύ. Πάρα πολύ καλά. Σήμερα για έτσι βιαστικά αρχινάει το τετραήμερο για την πρωτομαγιά μας. Το Labor Day που λέμε, εμείς είναι τη Δευτέρα.
0: Α.
3: Και το ξεκινάμε σήμερα.
0: Τι, για το πρωτομαγιά το Σεπτέμβρη.
3: Ναι, το Labor Day που ξεκίνησαν οι Αμερικάνοι, το ξεκίνησαν το Σεπτέμβρη. Οι Ευρωπαίοι το μετακομίσαν στο Μάιο. Η κανονική πρωτομαγιά, η λεγόμενη πρωτομαγιά της Ευρώπης, είναι το Labor Day του Σεπτέμβρη που έγινε
0: εδώ. Εργατική πρωτομαγιά δηλαδή.
3: Εργατική, ναι. Μας. Το Labor Day, ναι, εργατική πρωτομαγιά. Ξεκινάει εδώ και είναι τη Δευτέρα. Αλλά αυτό είναι το τελευταίο τώρα τετραήμερο του εξόδου, γιατί γυρνάνε όλοι πίσω του από το καλοκαίρι και με τα παιδιά για τα σχολεία. Και είναι το τελευταίο και αδειάζει τώρα όλη η πολιτεία και φεύγουν όλοι άλλο κάτω στις θάλασσες. Οι θάλασσες τώρα, Μάνο, είναι φαρμάκι. Όπου να πας είναι, τι να σου πω.
0: Τι εννοείς φαρμάκι.
3: Ακριβοπληρώνεις.
0: Α.
3: Ακριβοπληρώνεις ξενοδοχεία, εστιατόρια, πλάζες. Είναι η τελευταία έξοδος που γίνεται. Και εγώ πάντα την κάνω αυτή την έξοδος, γιατί κρατάω το μαγαζί μόνος μου. Και δεν θέλω να χάσω κανένα πελάτη. Μου λέει η γυναίκα μου, μα το πληρώνουμε διπλά. Δεν πειράζει ρε γυναίκα. Ας είναι η πόρτα ανοιχτή να έρχεται ο πελάτης, γιατί δεν ξέρεις, το μαγαζί είναι αυτό που μας στρέφει. Και ας το πληρώσουμε διπλά ύστερα το πάω. Αύριο δεν θα είμαι εδώ, θα πάω να διασκεδάσω και να γλεντήσω για την πρωτομαγιά των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά ήθελα μάλλον να μοιραστώ μαζί σου.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
3: Υγεία και χαρά σε όλους σας.
0: Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ που με δέχτηκες.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
2: Να σας περιμένω.
1: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της καθενύχτας, μέχρι εδώ ήταν το δρομολόγιο. Έτσι κι αλλιώς σε 9 λεπτά περίπου η ώρα θα είναι 2. Το τέλος του καινούργιου δρομολογίου, δηλαδή που ξεκινάει 9 και φτάνει μέχρι τις 2. Οπότε σας υπενθυμίζω ότι η Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη πρότεινε για αύριο: πείτε μας τα θετικά ή τα αρνητικά στοιχεία των γονιών σας ή των ανθρώπων που σας μεγάλωσαν. Αυτό θα είναι το θέμα μας το αυριανό. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

0: Σέρες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Καλημέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά!
3: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
1: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Ακριβώς όπως εσύ.
4: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
5: ναι,
4: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
1: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
0: Ζήτω το φρεσκομπαγιάτικο!

0: Έτοιμος. Έσκησε πάλι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Κυριάκο, πρόσεχε. Τώρα που θα έρθεις, θέλω εξαγγελίες, ο χαζά. Εδώ κατήργησες πανελλήνιες. Πρέπει να βγεις και να πεις ότι κατεργεί το στράτευμα. Καταργείται η εργασία. Να το χοντρίνεις, δεν βγαίνεις με την καμία. Σε βλέπω λίγο αδύναμο, σε βλέπω. Και μια από τα ίδια, μάλλον περιτύλιγμα, και να είχαμε να λέγαμε, καστατά να ψήναμε. Μια χαρά, ζούφιε θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Α, την επόμενη φορά, παιδιά, εκτός από τις πανελλαδικές, πρέπει να καταργήσει και τη στράτευση. Όπου να τα ξαναμίλησε, δεν έχει πρόβλημα αυτός. Και bonus track, μηδέν εργασία, μόνο έσοδα. Τώρα βέβαια, άμα με αυτόν τον γουρλί έπεσε τόσο νερό εχθές και αρχίσανε να ανάβουν τα αυτοκίνητα από μόνα τους, άμα έρθει ο γκαντέμις, ο κανονικός γκαντέμις, ο επίσημος δηλαδή, το τι έχει να γίνει, και εγώ δεν ξέρω.
1: Γιατί το λες επίσημο δηλαδή, δεν κατάλαβα.
0: Δεν τον έχουμε ότι αυτός είναι ο γκαντέμις.
1: Ναι, αλλά αυτός έριξε καρέκλες εδώ.
0: Τι καρέκλες, συντούκια. Εκεί που καθόμαστε με τη γυναίκα μου, σαν κάνει μια κράω, λέω, έλα ρε, τι έγινε. Μόλις άρχιζε η ομιλία, λέω, είναι για να σφίγγουμε, λέω. Για να σφίγγουμε, έρχεται, λέω. Τώρα βέβαια, παιδιά, δεν ξέρω, δηλαδή.
1: Τι έπαθες, τι ψάχνεις, τι ψάχνεις.
0: Τι να ψάξω, μάρε, ό,τι και να ψάξω, δεν πρόκειται να βρω τίποτα. Σκέφτομαι ότι άμα ξαναψηφίσουμε αυτόν που μας ανάγκασε να ψηφίσουμε τον Μητσουτάκη για να γίνει αυτός, αν ξαναψηφίσουμε ξανά αυτόν, ο επόμενος μπορεί να είναι και ο Κασιδιάρης. Δηλαδή, άμα είναι απελπισμένος ο άνθρωπος και θέλει να επαναλαμβάνει του αντροσοφού που λέμε, έλα τώρα, έλα αυτέ μου συγκρατήσου. Καλά που έχω και τον Άρη, δηλαδή, που είναι οπτικός
1: κόμπης. Κρατάω τα γέμια.
0: Ναι, ναι, τα ηνία.
1: Τα γκέμια, ξέρω τι λέω.
0: Ηνίοχος.
1: Ηνίοχος.
0: Δεν έχει γκεμνίοχος. Πώς το κάνει. Ηνίοχος έχει. Ενώ εγώ είμαι ηνοχός.
1: Από το όμικρο γιώτα.
0: Να. Γιατί δεν μ' άρεσε το υδροχός. Λέω ότι το κάνει στο νερό. Σαν το κρασί δεν έχει. Τώρα αυτό το πατριωτική εισφορά από τον Γιώργο Παπαδόπουλο του περίμενα, από αυτόν τα άκουσα. Θα με πει: μπαμπάς δούλευε με τον Άρη. Έχουν μια σειρμαγιά. Υπάρχει με την κανονική τη Χούντα. Αν και υπάρχει η Χούντα του Κυριάκου, έχουμε και την παλιά τη Χούντα που κρατούσε μια χαρά. Τέσσερα, όλα ένα κατσαμάκι είναι, παιδιά. Το συμπέρασμα είναι ένα. Πρέπει να βάλετε πλάτη οι πλούσιοι. Όσοι είστε πλούσιοι, δεν θέλω την πταχαζά να σκότσετε, να φεύγετε, να πάτε σε άλλα κράτη, να μεταφέρετε λογαριασμού και τέτοια. Δεν θέλω τέτοια. 1% τι ζήτησε, ρε παιδί. Τι ζήτησε δηλαδή. 1% σιγά, τι είναι για σας το 1%. Θα ρίσκει αν κανένας πλούσιος δηλώνει ακριβώς αυτά που έχει σαν έσοδα και με βάση αυτό θα βρούμε και ποιο είναι και το 1%. Εδώ εμείς και δεν τα δηλώνουμε όλα. Που δεν έχουμε.
1: Εσύ τα δηλώνεις.

0: Μαντήλ να κλάψουμε.
1: Τα μαύρα δεν δηλώνεις.
0: Ενώ οι πλούσιοι τα πρώτα που πάνε και δηλώνουν τα μαύρα είναι.
1: Τα δικά τους θα δηλώνουν. Εγώ τις γυναίκες δεν δηλώνουν.
0: Από πού παίρνω εγώ μαύρα? Εγώ δουλεύω εδώ. Δουλεύω στο θέατρο.
1: Ναι.
0: Που όλα βγαίνουν διάβια άμα μπεις μέσα.
1: Για λέγε να σου απαντήσω.
0: Ναι, πού δουλεύω και παίρνω μαύρα? Στα μαγαζιά δεν υπάρχει πλέον μαύρο.
1: Μα δεν μιλάω για να δουλεύεις. Εκδούλευση κάνεις και παίρνεις μαύρα.
0: Α, για τη ρουφιανιά λε. Καλά, εντάξει, αυτό είναι πάρεργο. Δεν είναι.
1: Μέρε με τι.
0: Αυτά είναι τα πάνε απάν. Τα τσικλίκια που λέμε. Αυτά είναι για να πηγαίνουμε κάνα άσπρη του χειμώνα, τίποτα Φλόριντα του καλοκαίρι. Να, εκεί που πήγαμε και φέτος. Άντε μη σε ξεκίνησε και σένα να πούμε. Άντε πλουσίου πάροχε. Αλλά δεν σε φτάνουν τα λεφτά. Κάς και τρεις δουλειές να πω. Γιατί δεν...
1: Ναι.
0: Καλά και μαζί δεν ρουφιανεύουμε μαζί. Αυτή η τράπεζα δεν πάμε και τα παίρνουμε.
1: Έλατε.
0: Ο λογαριασμός θα κλέτσουμε τώρα σταματάει όπου να είναι. Πρέπει να ανοίξουμε καινούργιο με Ελλάς.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, τέλειος τώρα. Ο Κυριάκος ό,τι ήταν να μας δώσει το έδωσε. Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Εδώ βλέπεις ο άλλος να πούμε πετάει.
1: Πήρε ή πήρε και μανία?
0: Όχι, πήρε και μοιράζει. Πώς είναι το ουζερί, πήρε και βραδιάζει.

0: Τόση ώρα που δεν με ακούς σκέφτομαι εγώ. Δεν είμαι κανένας δηλαδή που δεν σκέφτεται. Είπε ότι θα φορολογήσει τον υπερπλούτο.
1: Το 1%.
0: Μετά θα φορολογήσει και τον υπερκούφι. Καλά τι, μόνο εμείς δηλαδή, αυτοί όχι.
1: Να μην λέγανε. Δηλαδή, πώς τη λέγανε.
0: Υπερκλάρα.
1: Η Κλάρα, μπράβο.
0: Η Κλάραμπελ και υπερσκρούτζ. Αυτά είναι τα επόμενα για υπερφορολόγηση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε δώσει ξανά προς τους Μπαξέδες, σ' αφήσανε οι Μεντεσέδες, αυτά τα αγωνιστικά.
1: Μην ηρωνεύεσαι.
0: Ηρωνεύομαι γιατί από τότε το Πασοκιστάν με λαμουγές έκανε καριέρα.
1: Γιατί?
0: Γιατί πήρανε αυτή την ιστορία με το Σύνταγμα του Όθωνα που ήταν 3 του Σεπτέμβρη και σου λέει Αντρίκος σχορεμένος, πότε να το κάνω το κόμμα να τους μείνει, να μην το... Τακ! Κάτσε εδώ, πάνε και γύρνα. Ρε, άμα ένα κόμμα από την ίδρυσή του είναι μέσα στη λαμογιά, μετά δεν γίνεται. Και αυτό του λυμπίστηκε ο Κυριάκος.
1: Εφηβρίζει το Πασόκ. Εφηβρίζει το Πασόκ.
0: Δεν αφήσει, θα καταλήξω, δεν αφήσει. Λυμπίστηκε ο Κυριάκος του Πασόκ και πήρε όλο το καλό Πασόκ στις αγκαλιές του, να πούμε. Ναι, αυτό βρίσιμο είναι αυτό τώρα.
1: Το έκανε.
0: Το ξαναζωντάνεψε. Άμα περιμέναμε από τον Ανδρουλάκη να ξαναζωντάνεψει το Πασόκ, τι έκανε ο Ανδρουλάκης, έγινε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά πρόλαβε ο Αλέξης και έγινε κόκκινη Νέα Δημοκρατία. Τάκ, κάτσε το πάκι γύρνα. Όλα τα μαγαζά πήρε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα φορολογήσει αυτούς τους υπερπλούσιους που στην ουσία είναι η χορηγή του για να κάνει το κόμμα.
1: Αυτή δεν δηλώνει τόσο πολλά.
0: Α.
1: Τι.
0: Και είναι και τα έξοδα παράστασης που είναι αυτός. Και εκεί δικαιολογούνται.
1: Πρόσεξε.
0: Οι χασούρες. Προσέχω.
1: Ως πρόσωπο, έτσι.
0: Είσαι φυσικό
1: εσύ,
0: πρόσωπο.
1: Ναι, εσύ.
0: Φυσικό.
1: Έχεις μια τεράστια εταιρεία. Ωραία.
0: Έχω.
1: Έχεις μετόχους μέσα.
0: Έχω.
1: Γράφεις τα 10 σπίτια στον Ανιψιό.
0: Ναι.
1: Τα 4 αυτοκίνητα στην Ανιψιά.
0: Ναι.
1: Τα 8 οικόπεδα παραθαλάσσια, πρώτο τραπέζι, πρώτο κύμα στον Εγγονό.
0: Μάλιστα.
1: Γράφεις τη γυναίκα σου... Ό,τι έχεις εκτός έδρας, εκτός Ελλάδας. Ωραία.
0: Ναι.
1: Βάζεις, μεταφέρεις μάλλον και τα λεφτά σου δωρεά στο γιο σου.
0: Ναι.
1: Και μένει το μισθό. Άρα τι να φορολογείς από αυτό.
0: Ρε, πώς μετά είπες έτσι. Έτσι που μετά λες, ναι, βγαίνει. Βγαίνει. Άλλωστε, έχει δίκιο άνθρωπος. Απ' την τιμιότητά μας τα βρίσκουμε τα λεφτά. Όχι, να ξέρετε από πού τα βρίσκουμε. Εγώ δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να είμαι μεγάλο κάθαρμα που δεν έχω μία. Δηλαδή, πραγματικά, πώς δεν το γύρισες.
1: Μην ψεύδεσαι. 6 και 40 είχες προχθές.
0: Κάτσε να δω τώρα πώς έχω. Μπα, όχι κόμμα.
1: Πήρες 3 μέρες στο μετρό.
0: Ούτε για πτώμα. Τώρα έχω 3.30.
1: Πήρες 3 μέρες μετρό.
0: Όλα τα... Ρε, στα οικονομικά, παπαλιγούρασης. Το θυμάσαι με κάτι αυτιά τεράστια του παπαλιγούρα. Τι θυμάμαι ρε ο άθλιο. Και καρφώνω και την ηλικία μου δηλαδή. Αλλά Καρανίκας τον πήγε.
1: Τι τον πήγε.
0: Τάπα.
1: Ποιόνα.
0: Ένας είναι ο λαοπρόβλητος, ένας είναι ο πεφωτισμένος.
1: Ο ποιος?
0: Ο πεφωτισμένος.
1: Πώς τα λες.
0: Καλά τι, έχω εγώ παρακαταθεί και από τέτοια. Βάλε ένα Καρανίκα, γιατί άμα δεν σε ξεγυμνώσει ο συνεργάτης που σε ξέρει, ποιος θα σου το κάνει, κάνεις ξένος.
1: Ναι, αλλά μπορεί να βγάζει τέτοιο, πώς
0: μάτι.
1: Το λένε. Μπορεί να βγάζει μίσος.
0: Μένος.
1: Να είχαν κανένα
0: μπιφ,
1: μπράβο.
0: Μπράβο, αυτό, να ξέρεις αυτό συμβαίνει.
1: Και να μην τα βρήκανε και σου λέει τώρα έτσι, θα σε πάτησω κάτω.
0: Να,
2: να πούμε λίγο για την πατριωτική εισφορά. Να σας το διαβάσω ακριβώς τη γραφή, είπε. 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
0: Ναι. Φεύγουν όλες οι επιβαρύσεις που έχουν μέχρι τώρα και αντικαθίσταται με αυτό που λέει.
2: Τι εννοεί επιβαρύσεις.
0: Φόροι. Ό,τι φόρο έχει τώρα φόροι. Η περιουσία.
2: Άρα ναι. Τους χαρίζει.
0: Γιατί τους χαρίζει. Μπορεί να βγαίνει περισσότερο αυτό που λέει.
2: Τι λέτε τώρα. Η φόρη που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%.
0: Mm-hmm.
2: Έχετε γκουγκλάρει να δείτε. Εγώ θα σας το...
0: Κοιτάτε τι εννοώ με μεγάλο κεφάλαιο ότι... πρώτα απ' όλα. Αυτό δεν το έχει ξεκαθαρίσει. Ποιο εννοεί μεγάλο κεφάλαιο.
2: Με αυτό σας λέω. Προφανώς,
0: ενώ όλα τα άλλα τα ξεκαθάρισε.
2: Προφανώς οι όμιλοι. Προφανώς οι ανώνυμες εταιρείες. Γιατί μιλάει για καθαρή περιουσία. Λοιπόν, καθαρή περιουσία φορολογείται σήμερα.
0: Σωστά.
2: Αυτός δεν μας είπε ότι θα προσθέσει ένα φόρο. Είτε θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους με το 1%. Λοιπόν, αυτό επειδή είναι λίγο Ξέρετε, ο καθένας λογίζεται και από το περιβάλλον του. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνος του, έχει ένα περιβάλλον το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ανερμάτιστη και πολιτικά λίγο ψιλοαμόρφωτη, γιατί το φόρο στο μεγάλο κεφάλαιο έχει υποστεί από τον φόρο Τόμπιν που ήταν η μεταφορά, η χρηματιστηριακή περιουσία και η κίνηση, και μετά ήταν ο οικονομολόγος Πικετή, ο οποίος μίλησε πραγματικά ότι πρέπει να γίνει ένας φόρος στον πλούτο, αλλά τον βάζει προοδευτικά. Δηλαδή για τους εκατομμυριούχους έχει πει ότι πρέπει να είναι 1-2% και μετά να αυξάνει προοδευτικά και αρκετά για τους δισεκατομμυριούχους. Καταλάβατε εσείς κάτι? Εγώ δηλαδή όταν διαβάζω για φόρο Τόμπιν ή για φόρο Πικετή, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούνε.
0: Μάλιστα.
2: Με τον Τσίπρα τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι θα αντικαταστήσει τα πάντα με το 1%.
0: Ωραία. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, με αυτόν εδώ δεν θα μας μείνει πλούσιους για πλούσιους στη χώρα. Θα σκοτώνουν να φύγουν όλοι, μην φορολογηθούν ένα από μένα. Θα έχουμε άλλα. Θα μείνουμε μόνο φτωχοί σε αυτή τη χώρα και άντε να βγάλουμε άκρη μετά. Μετά εγώ με ποιον να τα βάλω? Φτωχός με φτωχό? Κάντε το ενδιαφέρον του αγώνα, μάνα μου. Δεν είναι
1: το κουκέι, ποιο θα βάζει?
0: Άντε ντε, να μην έχει ένα εχθρό περισσό να πούμε να λέει. Για ποιον θα κάνει διαδηλώσει να μου? Τι θα λέει δηλαδή?
1: Τα κέρδη του στι ζωέ μα.
0: Μπράβο. Ο καπιταλισμό, πού θα πάει ο καπιταλισμό? Άμα βγει από τη χώρα, τι θα κάνουμε μόνοι μας εδώ πέρα, μόνο φτωχοί? Παιδιά, προσέξτε το λίγο αυτό, γιατί δεν ξέρω. Ύστερα είπε κι άλλες μπαλαφάρες. Τα είδες αυτά που είπε, ότι θα μοιράσει τα υπουργεία? Θα πάει στην Κουζάνη ένα υπουργείο, θα πάει στην Κρήτη του Ηράκλειου ένα άλλο υπουργείο, θα πάει από εδώ ένα υπουργείο, θα πάει από την άλλη ένα υπουργείο.

0: Μα τον ακατάπαυστο έκτη. Ετοιμάζονται για την έκθεση και δεν μπορούμε να σταυρώσουμε κουβέντα. Όχι, ήρθε το κεβότιο, φύγαν τα καλώδια. Όχι, τώρα στον μπαρμπούνι. Σταματήστε ρε με την έκθεση, ρε.
1: Μία έκθεση έχουμε.
0: Εκτιθέμεθα.
1: Μία έκθεση έχουμε.
0: Εκτιθέμεθα, λέω.
1: Θα σε βάλω να διαβάζει εφημερίδες, πρόσεχε καλά.
0: Γιατί διαβάζω εγώ τι ώρα θες. Τι, πρέπει να τις διαβάσω και καλά. Διαβάζει. Μα τα έχετε κάνει τα όλια με τις εφημερίδες από το πρωί. Όποιο σταθμό γερνάω, η ελεύθερη ώρα, η
1: Έχει σε προειδεάζω.
0: Έχει πολύ πράγμα,
1: Όχι.
0: Πάντως χθες εγώ φοβήθηκα. Μιλούσε ο Τσίπρας, έριχνε και κεραυνούς. Η βροχή ήταν γύρω-γύρω, πότιζε όλα τα μπαλκόνια.
1: Και η βροχή όλο δυναμώνει.
0: Ναι, ρε, εσύ. Λέω, τι θα γίνει άμα θα έρθει ο άλλος, λέω. Πρέπει να φύγω. Τελείωσε αυτό, την έφαγα.
1: Έρχεται, τι.
0: Το πιάστηκα κότσους και έμεινα.
1: Έρχεται, τι.
0: Θα σκοθώ να φύγω, τελείωσε.
1: Και πού θα πας?
0: Στη Γουαδελούπη.
1: Και ποιον θα ακούς να σου λέει, ας πούμε, αυτό?
2: Για όσους σήμερα βρίσκονται εκ νέου σε ασφυκτική πίεση εξαιτίας της πληθωριστικής κρίσης, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα ρυθμίσεων του 2015 για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές. 120 δόσεις στη βασική οφειλή με διαγραφή των προσαυξήσεων.
1: Επαναλαμβάνει.
0: Δεν επαναλαμβάνεται, το έχει φρεσκάρει, λέμε. Έκανε restart, έκανε.
1: Αυτό εδώ όμως.
0: Reunion, πώς το λένε. Αυτό είναι ίδιο.
2: Δεύτερον,
0: σταθερή αξία.
2: Από την αποκατάσταση στην πρόληψη. Σήμερα πληρώνουμε αφού καεί το δάσος. Αφού πλημμυρίσει η πόλη. Αφού χαθούν περιουσίες και ζωές. Πληρώνουμε.
0: Ναι, είδαμε και σένα στο μάτι που πλήρωσε από πριν.
2: Αυτό τελειώνει.
0: Άσε μας ρε φιλαράκι να πούμε, σε παρακαλώ, όχουντε. Τώρα άμα ξαναψηφίσεις Τσίπρα, ξέρεις τι είναι?
1: Τι είναι?
0: Σαν να ξαναπαντρεύεσαι με την ίδια γυναίκα. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνεις? Τι δεν κατάλαβες από την πρώτη φορά? Άντε να παντρευτείς δεύτερη, είσαι απλώς ντουρντουβάκι. Άμα παντρεύεσαι δεύτερη φορά με την ίδια γυναίκα, είσαι για τα ανάθημα. Αμά ρε φίλε να πούμε, δηλαδή... Κάνει κάτι άλλο για ποικιλία. Γίνει γκέι.
1: Έχεις δώσει τώρα, επειδή σε ακούνε και όλα, τροφή σε πολιτικούς αντιπάλους του Τσίπρα. Αυτή η ατάκα θα παίξει πολύ, νομίζω.
0: Καλά πλάκα με κάνεις τώρα. Δηλαδή είναι αυτό. Βλέπεις ο άλλος να πούμε ξύνσε, μύρσε. Άρπαξε που λέει. Ξύνσε, μύρσε, άρπαξε. Και τον πετάς και είσαι αναγκασμένος να φας τη μούρ του Μητσοτάκη, επειδή ο άλλος ήταν deep χάλια. Και θες να διώξεις το Μητσοτάκη για να πάρεις αυτόν. Αυτός έγινε σαν πισέ σάπιο.
1: Τι είναι?
0: Πεσές.
1: Τι είναι πεσές?
0: Ο πεσές είναι τα όρημα που πέφτουν κατά τα φρούτα.
1: Όλα?
0: Όχι όλα, αυτά που παραγγελώ.
1: Ναι, τα όρημα όλα τα φρούτα τα λέμε πεσέ. Είναι, ναι, μια γενική ονομασία.
0: Ναι, αυτό βγαίνει από το έπισε.
1: Α.
0: Πέφτει τα χλάδικά του, άρα είναι πεσές. Αυτά έχουν χαμηλότερη τιμή στην αγορά. Μόλις στην Ελλάδα
1: πιστεύουμε
0: πεσέδες.
1: Τρόπος σκέψης θα πείτε.
0: Για άλλα κατηγορία. Τι δικός μου είναι τρόπος σκέψης? Εγώ έτσι βγάζω τις ορολογίες.
1: Αυτό που πέφτει λέει έπεσε. Βγάζουμε το έτο, κάνουμε πέσε.
0: Ρώτα ρε, ρώτα τη ρεύτη την παφή του πόλη. Εχθές έλεγε ότι μάζευε στη Βέρεια ροδάκινα τους πεσέδες. Του είπε αυτή, το ξέρει. Όλη η αγορά ξέρει αυτά τα πεσμένα ότι είναι πεσέδες. Θα πάει να ψηφίσει τους πεσέδες ρε. Ούτε μάνατζ δεν τους θέλει αυτός. Το ξέρεις αυτό που λέει? Έχεις δυο πορτοκάλια, ένα σάπιο, ένα καλό. Ποιο θα βάζεις πρώτα? Είναι το μισό σάπιο και το άλλο είναι καλό. Πολλοί τρώνε το μισό σάπιο. Χτυπάει η πόρτα, έρχεται η επισκέπτης, τάκ, παίρνει το καλό. Βρε, φάει το καλό πρώτα. Άστα τα άλλα.
1: Γιατί και άμα φας το πρώτα το σάπιο και μετά μέχρι να φας το άλλο σαπίς και τα άλλα.
0: Όχι ρε, εσύ είσαι λέμερος, θα φας τα κατάγκες. Για μας μιλάμε ρε εσύ άρε.
1: Α, για μα, εντάξει.
0: Καλά τώρα, άμα να πιάσουμε αυτές που είναι 37 κιλά μαζί με τα τακούνια. Αυτές δεν τρώνε, αυτές κοροϊδεύουν, κάνουν ένα demo. Κάνουν δοκιμαστικό, μπας και τις πάρουν για διαφήμιση. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην απασχολούμαστε με αυτά τα θέματα τα πολύ πεζά. Σε λέω, μοίρασε τα υπουργεία σε πόλεις, αριστερά, δεξιά, που δεν βγαίνει. Φυσικά το Υπουργείο Πολιτισμού του κρατάει στα κεντρικά, γιατί η μεγάλη μαρμίτα είναι στην Αθήνα. Δηλαδή, χαζός. Το πας, πού το πας τώρα, στα Σέρας? Σε σκοτώσουν στο ξέλο όλοι. Όλοι οι προοδευτικοί καλλιτέχνες σε καθάρισαν σε ένα βράδυ, δεν έχεις δεύτερη μέρα. Και έρχομαι και λέω εγώ τώρα, όλοι αυτοί οι υπάλληλοι αυτό το ψηφίσουν. Γιατί αυτό ξέρεις τι σημαίνει. Από τώρα πρέπει να ψάχνουν σπίτια σε πόλεις. Θα αρχίσουν με τα τάξεις, με τα θέσεις. Εκτός κι αν τους σουτάρετε όλους αυτούς και δεν το λέτε, για να βάλετε από τα κατατόπους. Έτσι. Σατανικός.
1: Πολύ.
0: Δόλιος.
1: Δόλιος.
0: Λοιπόν, εκεί πάει μια ελπίδα, γιατί τα πιτσιρίκια ψηφίζουν. Είναι με τις Πανελλήνιες. Έχει πάρει όλο το target group.
1: Θα τα αντικαταστήσει αυτά. Θα μπαίνουν όλοι.
0: Μην αρχίσεις, μωρέ. Ας τον άνθρωπο να κάνει καριέρα.
1: Θα μπαίνουν όλοι στα πανεπιστήμια.
0: Όλοι, ρε. Ναι, γιατί.
1: Εγώ άμα βγάζω δύο, δηλαδή θα πάω στο πανεπιστήμιο.
0: Γιατί. Θα πάρει άλλους δύο καθηγητές.
1: Περίμενε. Βγάζω δύο.
0: Ναι, βγάζεις δύο.
1: Έχω μέσο όρο δύο. Πέντε.
0: Ναι.
1: Θα πάω πανεπιστήμιο.
0: Πολύ καλός.
1: Θα πάω πανεπιστήμιο.
0: Πόσο νομίζεις έβγαλε αυτός που πήγε. Ο ίδιος του.
1: Ο ίδιος.
0: Είναι διάκριση. Ευρέσκηση. Αυτό είναι το δικαίωμα στο όνειρο. Να μπορείς να βρεις άκρες και 0,1 να γράψεις να μπαίνεις. Ένα είναι αυτό το target group, το καβατζώσε. Αυτές οι εξετάσεις είναι τελειωμένο, δεν θα ξαναδοθούν.
1: Ναι.
0: Και άμα καταργήσεις και τις εξετάσεις αίμα τους, τον ψηφίσουν και οι γέροι και τελείως υπόθεση. Θα βγει 99%.
1: Θα λες εσύ. Κατά προσέγγιση. Το ηλικιωμένο.
0: Έχω πίεση.
1: Δεν έχω πίεση. Μπορώ να πει ένα τσίπουρο.
0: Πόση πίεση έχω. Για να τεστάρω. Τάγκ μια ρέγκα, τάγκ και ένα σφυράκι. Μπαμ ο γέρος του καφενείου. Ακόμα ένας της αριστεράς. Μας μισούν σύντροφοι. Ωραία μάγκα τι έχει να γίνει. Βάλε σε παρακαλώ, βάλε μια ζωή έτσι να ζωντανέψει λίγο το κλίμα. Γιατί με αυτά και γίνα. Ρε εσύ, δεν ψηφίσανε ρε, την ακρίδα ρε για αντιπρόεδρο.
1: Την ακρίδα ρε, ποια ακρίδα.
0: Ας είναι. Είναι να σκάσει η γυναίκα, γιατί δεν φτάνει. Βρε, πρωί δεν την ψήφισανε μεσημέρι. Το βράδυ βγήκε και ο άλλος μίλησε, πάει το θέμα, εξαφανίστηκε η ακρίδα. Τελείως. Κανείς δεν το συζητάει. Τέτοιοι αγνώμονες είμαστε. Αλλά η ζωή εκεί.
1: Ντούρασε. Και με ποιον μάλωσε.
0: Και με ποιον δεν μάλωσε.
1: Με ποιον μάλωσε.
0: Για πες με ποιον.
1: Με τον Κουκουλόπουλο.
0: Κουκουλόπουλος. Κουκουλόπουλος. Είναι σαν ειδικό καφενείο στο Δημοάτιχο. Και να κουνιέται το Βιτάλι ο οποίος ο μπρος. Και να γλύφει τη μασιάλα από την πρωινή μπουγάτσα. Μετά βάζεις με τον Κουκουλόπουλος.
3: Να καταλάβει ο κόσμος γιατί η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει την κυρία Κρήτα. Γιατί η κυρία Κρήτα δεν θα λειτουργήσει ως Νέα Δημοκρατία και το ξέρετε όλοι. Και το ξέρουμε όλοι. Επίσης, το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κυρία Ακρίτα, καλώς ήρθατε.
0: Τώρα ήρθε αυτή που μιλάτε για αυτήν.
3: Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας αυτής σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996. Από το δικό σας κόμμα.
0: Κόπτε τη
3: γυναίκα. Έχει να συμβεί ξανά. 96 με 2000. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές ντόρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σχοινιά. Την ώρα που είναι στα σχοινιά ο Μητσοτάκης, ο ένας διαλύει το ένα κόμμα και ο άλλος θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση.
0: Εξουσυστημικιά.
3: Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πλέον 4 αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.
4: Μάλιστα, κάνετε ωραία διαπίστωση. Άλλα διαπιστώσαμε όλοι οι Δυτικομακεδόνες πριν 3 μέρες. Λοιπόν, αλλά περιτεύει να απαντήσω και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώνει τη συνεδρίαση. Και συνεχίζουμε. Ορίστε. Μα εσά δεν έδωσα πρώτα το λόγο.
0: Γέλα Κουκουλόπουλε.
4: Ωραία, θέλει ο κύριος Μεταράκης. Μπορούμε να μεταθέσουμε καμία ώρα καλά. Συνάδελφοι, στη διάσκεψη προέδρων θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για όλο αυτό που έγινε σήμερα.
0: Κλείστε ένα ραντεβού.
4: Γιατί με μία ανοχή να μιλάτε λεπτό-λεπτό, ουσιαστικά θα πάμε πέρα από την ώρα. Όχι, κυρία Πρόεδρε.
0: Έπεισαμε έξω.
4: Κοντά είναι η επόμενη διάσκεψη προέδρων. Κύριε Γιαννούλη, για ένα λεπτό.
0: Για κοντά σημαίνει τα Γιάννενα.
4: Κύριε Πρόεδρε. Αφήστε του ξυπνακισμού, α πούμε.
0: Καλά την είπε.
4: Αφήστε του ξυπνακισμού μαζί μου, καταλαβαίνετε, σα λέω.
0: Πάχα μια παλιά.
4: Αφήστε του ξυπνακισμού μαζί μου.
0: Σε παρακαλώ.
4: Και τη χειδαιότητα.
0: Αμέ.
4: Τέλο τη χειδαιότητά σα από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή.
0: Κοκολόγια.
4: Δεν ανέχομαι να χειδαιολογείτε απέναντί μου. Ορίστε κύριε Γιάννη.
0: Μόνο από πίσω μου επιτρέπω. Οπα!

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά στον Status.
2: Τάκης,

0: Ναι, αλλά πιπεράκια, μπακάλικα, τσαλού είπαμε, δεν είπαμε τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ Μασούτη, Σκλαβενίδη, Βασιλόπουλου και Λίτλ. Το είπαμε. Άμα δεν τα βρεις εκεί που πρέπει να είναι, τσιρίζεις, φωνάζεις, ουρλιάζεις, πού είναι τα πιπεράκια μου.
1: Τώρα... Λοιπόν, θες να πάμε λίγο ακροατές.
0: Πώς δεν θέλω, ρε. Τι να θέλω, αυτό εδώ πέρα τα. Το κάσκετο, η κάσκη του Καστελόριζου, λοιπόν, και ο γρίφος του Ρουγάλη.
1: Φίλες, τον Γιώργο,
0: γεια σου,
1: καλησπέρα.
0: Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Στον Αναστάσιο.
0: Αναστάσιος.
1: Στην Έφη.
0: Έφη.
1: Στην Ελένη.
0: Ελένη μου, γεια σου.
1: Στον Δημήτρη, γεια σου Διογέννη, γεια σου Άρη.
0: Γεια σου Άρη, γεια σου.
1: Βλέποντας και ακούγοντας χθες τον Τσίπρα, ειλικρινά μου ήρθε αυτό στο μυαλό. Όταν πεθαίνεις δεν ξέρεις ότι είσαι νεκρός. Δεν υποφέρεις γι' αυτό, αλλά είναι δύσκολο για τους υπόλοιπους. Το ίδιο συμβαίνει και όταν είσαι ηλίθιος.
0: Ακριβώς.
1: Είναι,
0: και φυσικά Μακρόπουλος, άμα πεθάνω ρε κουβάλες, και τα λοιπά και τα λοιπά. Με το θανατλή
1: ο
0: και
1: έχουμε... λέει...
0: Γεια σου Άγη.
1: Τον Γκαστόνε ξεχάσαμε.
0: Α, τον υπεργκαστόνε. Ναι. Γκάλα Γκαστόνε, να σου πω κάτι, εμείς είμαστε ο Γκαστόνε. Αυτός ο Γκαντέμις δεν ήταν ο Γκαστόνε. Ή ο τυχερός.
1: Ο Γκαστόνε ήταν ο τυχερός.
0: Α, ο τυχερός ήταν. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυτός βγήκε
1: λέει,
0: με τον πάτο στο φεγγάρι.
1: Χαρίζω χρέη, μοιράζω οικόπεδα και παντρεύω και το κόρες. Αλέξης το καλό παιδί.
0: Μπράβο, μέσα είσαι.
1: Έλα παρεμπάρε.
0: Έλα παρεμπάρε. Έλα καρπούζι με το μαχαίρι, πεπόνι με το ψαλίδι.
1: Λοιπόν, στην Τωρίνα στείλε χαιρετισμάτα.
0: Γεια σου Τωρίνα.
1: Τι λέει ο Γιώργος. Θα χρησιμοποιήσω τη ρίση του Κρυμιζή. Πριν το Big Bang μέσα στο κοσμικό αυγό υπήρχε πληροφορία για το πώς θα δημιουργηθεί το σύμπαν, την οποία κάποιος έβαλε εκεί.
0: Σωστός, σωστό, γιατί καλά τώρα. Σιγά με δεν υπάρχει παντού ένας Έλληνας για να ξέρει τι πραγματικά συνέβη. Κάνας μην ξέρεις, δεν έστειλε καμιά παλτσέτα. Κάνας
1: το ψήνει τώρα, τι...
0: Ναι, συγγνώμη. Μιτσάρα, στείλε τι κάνεις.
1: Στέλιος.
0: Γεια σου, Στέλιο.
1: Γεια σας, ομορφόπεδα. Για μας είναι.
0: Ναι, το κατάλαβα, αυτό είναι αυτονόητο. Δε.
1: Ο άδικος λόγος μοναδικός. Να κάνεις ιδιαίτερα μαθήματα στον Άλεξη.
0: Δεν νομίζω, εγώ διδάχθηκα από δύο για να κάνω τον άδικο λόγο του Αριστοφάνη στην Εφέλης. Ο ένας ήταν ο Αλέξης και ο άλλος ήταν το γενώσιμο.
1: Το γενώσιμο.
0: Ο Άδωνης. Άμα κάνεις να κάνεις στριφτάρια στο λόγο, μόνο μπροστά μπορείς να πας, ειδικά αν μένεις σε αυτή τη χώρα. Φαντάσου από πότε υπάρχει αυτό το φαινόμενο, έτσι. Αριστοφάνης, τώρα τι να λέμε. Έχω βέβαια, ο Τσίπρας φυτεύει κλεφτόδεντρα στη Θεσσαλονίκη. Μα τι λένε, ρε, μα είναι φάνταστη. Δηλαδή, ποιος Αριστοφάνης. Πάρ' τα πρωτοσέλιδα, να μην σημαίνει άντερο. Κοιτάω τον ελεύθερο τύπο, μπας και κάποια πρόσληψη, αλλά.
1: Ναι, θα στο έλεγα, θα στο έλεγα. Έτσι, σαφή. Τίποτα.
0: Ανενημέρωτο. Αγκούρια ξινά, δεν έχει τίποτα. Οριστική λύση για οικιστικές πυκνώσεις. Τι ποιες πυκνώσεις, τι είναι αυτά τα. Βάλει 600.000 προσλήψεις. Δεν βγαίνετε, ρε παιδί.
1: Θα κάνει ο Τσίπρας.
0: Ο Τσίπρας είπε, τώρα πρέπει να πει ο natural Gandemis. Πώς, τι τώρα, να μην έχουμε να ασχολούμαστε. Ο δημόσιος υπάλληλος είπε τίποτα.
1: Τι είπε, θα αύξησε.
0: Ο δημόσιος υπάλληλος, ρε. Ο Κουτσούμπας είπε
1: τίποτα. Α, νόμιζα για τους δημόσιους υπάλληλους, αν είπε ο Αλέξης.
0: Είπε για τους δημόσιους, 1000 κατώτερος, 600.000.
1: Για όλους.
0: Ναι, για όλους.
1: 1800 ο μέσος μισθός, ναι, μέσα στην τετραετία.
0: Ναι, και άμα έχει χιλιάρικο πάτωμα, το ταβάνι του δημοσίου υπαλλήλου είναι 12 όροφες στους αμπελόγιους εδώ πέρα. Μιλάμε, ανεβαίνει.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά, χρόνια,
1: είσαι καλός άνθρωπος.
0: Για ρίξε.
1: Τι είναι αυτό?
0: Θάλασσα.
1: Όχι.
0: Νερά.
1: Όχι.
0: Τσαλιά.
1: Τη γανιά του Μπάμπη. Την κάνει τώρα.
0: Τώρα αυτό που να το σκεφτεί. Τι κάνει, μπριζόλα τη γανιά, τι κάνει.
1: Τη γανιά, τη γανιά.
0: Χωρίς άνεφος του. Αυτό που γράφουν άνεφος του. Ωραίος Μπάμπη. Τη γανιτή πατατούλα δεν έχει.
1: Δεν ξέρω δίπλα. Μπορεί να έχει δίπλα.
0: Ξηροσφύρι, μη με πεις. Αλλά τον Μπάμπη του να αρέσουν οι baby.
1: Και ένα τόνο λάδι μέσα. Άμα δεν βουλώσουν καλά οι αρτηρίες.
0: Να σου πω κάτι, αυτό δεν το κάνει, ρε παιδί μου, γιατί είναι ανέστητος. Το κάνει γιατί το ψάρι και η μπριζόλα και τα μπριζολάκια, όλα και η τηγανιά, θέλουν να μην ακουμπάνε μεταξύ τους για να τηγανιστούν σωστά. Πρέπει να πλέουν.
1: να επιπλέον.
0: Όχι να επιπλέον, να τα ποτίζει πανταχούθε. Γύρω-γύρω δηλαδή το λάδι. Για να γίνει ωραίο, να κάνει να θωρακιστεί όμορφα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πώς και... θα λες έτσι.
0: Καλά, ρε, τι, δεν βλέπω εγώ Πετριτζίκη, τι κάνω σαν μόρφο. Παίρνω μόνο μου και μαγειρεύω ό,τι να είναι. Τώρα μιλάμε ότι. Ξέρεις η μάνα μου που έκανε. Μάνα, τι θα φας σήμερα, λέει, κάνω δίαιτα. Έλεγε. Λέω, τι θα φας, κρέας με σαλάτα. Δηλαδή, λέω, τηγανιά με ρώσικη. Σαλάτα είναι, κρέας είναι, εντάξει, καταλαβαίνεις. Είναι, λέει, βρασμένα λοιπόν, στο λαδάκι.
1: Τι παλωδέος, ποιος είναι.
0: Ποιος είναι, ο Μίτσος. Ο Μένεξες. Τι κάνει,
1: τηγανίζει. Λουκάνικο τηγανιτό με πιπεράκια μέσα, με ντομάτα, με σάλτσα.
0: Συγγνώμη, όλα σε ένα τηγάνι.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκε σήμερα. Σε λέει, σε ένα στομάχι θα πάνε. Και έκανε μπουγιουρντί με λουκάνικο δηλαδή. Κατάλαβα, άμα έχεις πάθει ελώρια από εκεί. Παιδιά, θα μας καταστρέψετε καμιά ώρα. Δεν γίνεται τέτοια ώρα που κάνετε τέτοια πράγματα. Αυτά να φανταστώ είναι το δεκατιανό.
1: Ναι, εννοείται.
0: Το κανονικό μεσημεριάτικο γεύμα είναι κατά τις 4.30 με 5.
1: Και μετά το βραδινό.
0: Εκείνο είναι, λέγεται υπενθύμηση. Δηλαδή κάτι τι για να μην κοιμηθείς με άδειο στομάχι. Είναι πολύ κακό να κοιμάσαι με άδειο στομάχι. Βλέπεις κομπλεξικά όνειρα και τέτοια. Δεν είναι καλό πράγμα. Βέβαια, παιδιά, να φυλαχτείτε λίγο. Αυτές τις μέρες δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Έχουμε επίθεση και από το ρέμο που ετοιμάζεται στο Ζουγκουλόπουλο. Θα παίξει και στις ομπρέλες.
1: Στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
0: Εκεί τέλο πάντων, yeah. Εκείνο το μεϊντάνι. Στον Καραμαλή του Γέρο με τα φρύδια τα υπόστηγα που είχε.
1: Ναι. Ναι.
0: Εκεί θα στηθεί η εξέδρα. Και πού θα πάει εκείνο σου. Το Μπερτικό μου, απ' τη χαρά! Εκεί με το ενισχυτάκι που του πάει τα ούμπαλα κατά.
1: Δεν ξέρω.
0: Λες να κάνει γκέστο στον Αντώνη. Να επιμένει, είμαι καλός. Ακούστε με.
1: Να πω κι εγώ ένα.
0: Να πω ένα κι εγώ, αλίμονο. Η Ελλάδα είναι η χώρα του να πω κι εγώ ένα. Σαν τη γνώμη που έχει ο καθένας, λέει και ένα τραγούδι. Ταλέντα μεγάλα είμαστε. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
1: Έλα, αγωνίσω.
0: Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Το Σάββατο όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο συλλαλητήριο στη ΔΕΤ. Στις 5:30 μετά μεσημβρία στην πλατεία ΧΑΤ, το μεγάλο ανταγωνιστικό. Αγωνιστικό, βρε, τι ανταγωνιστικό. Αγωνιστικό ραντεβού από όλη την Ελλάδα. Με τρακτέρ διαδηλώνουν οι βιοπαλαιστές αγρότες στις 5 μετά μεσημβρία στο Λευκό Πύργο. Ούτε η ώρα χαμένη μέχρι την τελευταία στιγμή από τα συνδικάτα που οργανώνουν και οργώνουν τους χώρους δουλειάς. Οργανωμένη αναχώρηση από περισσότερες από 50 πόλεις. Αύριο παρουσιάζει το ΠΑΜΕ το διεκδικητικό πλαίσιο της πάλης των συνδικάτων κόντρα στα μέτρα κοροϊδία και στη στήριξη των επιχειρηματικών ομήλων. Πάλι μας δουλεύουν, μας κοροϊδεύουν, μας ρουφάνε το αίμα με το καλαμάκι του μπαμπού. Από την κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση. Καταλάβεις, βολική αντιπολίτευση λέει ότι συνεργάζονται στην ουσία. Η κυβέρνηση με την.
1: Αυτό είπε η Κωνσταντοπούλου για την αριστερά.
0: Καλά.
1: Ότι είναι. Κάνοντας τα μάτια στο Μητσοτάκι.
0: Δεν καταλάβετε κάτι. Αντισυστημική είναι μόνο η ζωή. Μην κοιτάς που έχει άδεια για το δικηγορικό σύλλογο στη Νέα Υόρκη. Αυτά γίνανε γιατί εξετίμησαν τον επαναστατικό της χαρακτήρα, όχι γιατί είναι μέσα στο σύστημα.
1: Ένας ο κομμουνιστής της Νέας Υόρκης και έχει ζωή.
0: Ναι, ρε, ο Γκασχόλ.
1: Ναι,
0: ο πρόεδρος κόμματος, μόνο πρόεδρο έχει το κόμμα που παδούνται κανέναν. Αλλά τι να γίνει. Να φανταστείς ότι είμαστε η μοναδική αντιπροσωπεία που έχει κομμουνιστικό κόμμα, ενώ έχουν κλείσει τα κεντρικά.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Μόνο εμείς κρατάμε.
1: Ναι, αλλά άμα χρειαστεί σέρβις στο κουκουέ, πού θα πάει.
0: Πού θα πάει.
1: Σε εμάς. Στο... Οι άλλοι έχουν κλείσει.
0: Και πού να το χρειαστεί το σέρβις, πού λειτουργεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Λειτουργεί πουθενά, να πάθει και η αβαρία.
1: Λες.
2: Καλημέρα, Έλληνες και Ελληνίδες. Σήμερα θα βγάλω δύο βίντεο να τα ακούσετε. Είναι
1: πάρα
2: πολύ ενδιαφέροντα. Ίσως τα πιο ενδιαφέροντα
0: βίντεο
2: από την αρχή.
0: Και μην το λες βίντεο τώρα.
2: Σήμερα δεν φωνάζω πολύ γιατί κοιμούνται όλοι εδώ πέρα. Βλέπετε εμείς.
1: Εγώ βλέπω δύο αμάξια πάντως μέσα στο όνομα.
0: Εκεί μέσα κοιμούνται.
2: Δεν μπορεί ο κόσμος να πάει. Μάθαμε στο Τεμπελίκι και είναι δύσκολο. Το βλέπω και στον εαυτό μου. Είναι δύσκολο όμως. Θα πρέπει να ξεκινήσω κι εγώ κάποια στιγμή. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να ξεκινήσουμε κάτι να κάνουμε. Να προσπαθήσουμε. Κοιτάξουμε πρώτα την υγεία μας, γιατί χωρίς υγεία όταν γοσομανάς και βογκάς δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, όπως σας είπα, διατροφή, αν μπορούμε και λίγο άσκηση, λίγο περπάτημα.
1: Σε ένα πάμε, σε ένα πάμε.
0: Τι το χοντρέψω.
1: Άστο, το χάλα.
0: Σε αυτό έχει δίκιο να πούμε, έχουμε μάθει στο Τεμπελίκι, το ξέρει αυτό ο Λαοφώτης του ηγέτης.
1: Γι' αυτό και,
0: και έκοψε τις εξετάσεις.
3: Καλό μήνα με υγεία σε όλους. Με υγεία και με μουσική. Για να γλεντάω. Με πολλή μουσική. Για να τους γλεντάω. Πολύ να τους γλεντάω. Γιατί γλέντι χωρίς μουσική γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
3: Βάζω μουσική.
1: Μίδες.
0: Α, αυτό το έγραψε ο φίλος μου, ο Οικονομόπουλος, με το βιολί.
1: Ναι.
0: Ναι, πολύ καλό φιλαράκι, μαζί υπηρετήσαμε στην ΝΑΣΔΕΝ κάτι.
1: Πολιτική παρέμβαση.
0: Χώσε.
4: Ναι, κύριε Αλέξη, ναι. Ο Τσίπρας. Σκίσατε τα μνημόνια. Γι' αυτό στεναχωριέστε. Φέρτε τα εδώ να τα ξανακολλήσουμε. Με ζηλοτέιπ από την αρχή καινούργια θα τα κάνουμε. Δεν παθαίνετε να κοπεί, κύριε Τσίπρα. Από τη σκορδαλιά είναι καούρα και εγώ το παθαίνω. Να έρθουν να κυβερνήσουμε. Αμέ, άναψε τα κάρβουνα εσύ και έρχομαι. Στο κότερο. Πάμε στο κότερο, ναι. Πάρτε και το Λαζόπουλο. Το τρώει αυτό το κρυθαράκι με τον τράγο, το τρώει. Μη στεναχωριέστε για μας, κύριε Αλέξη. Θα περάσω να πάρω και μανιτάρια. Εγώ ποιος δεν τρώει κρέας να φάει καρμπονάρα. Έγινε, είμαστε στην επικοινωνία. Ξεκινάω, φιλιά πολλά. Έχει πέσει να σκάσω ο άνθρωπος. Στεναχωριέται για μας. Ναι, κύριε Αλέξη, ναι.
0: Άρε, Αντρέα, ο Αντρέας είναι παιδιά κορυφή. Αν του πετύχετε, δηλαδή είναι το κάτι άλλο, μιλάμε. Αυτός και οι προηγούμενοι που είναι πάρα πολύ όμορφοι.
1: Τι είναι?
0: Δεν λέει, δεν είμαι πάρα πολύ όμορφη.
1: Δεν μ' αρέσει που κάνεις διακρίσεις.
5: Καλημέρα φίλοι και φίλες. Λοιπόν, σήμερα σας έχω μη φύγει κανείς.
0: Πού να πάει?
5: Σήμερα ένα υπέροχο υγιεινή, πολύ υγιεινή επιλογή πρωινό, το οποίο και για όσους έχουν κάνει έστω και μια φορά στη ζωή τους και λίγο ζάχαρο, θα βοηθήσει. Θα μου πείτε το σταφύλι. Αν δεν δείκνεται στο ζάχαρο, ναι, δεν λέμε όταν κάνεις ενέσεις ενσουλίνης, λίγο σταφυλάκι. 5-10 με 15 ρόγες, λοιπόν.
0: Τι λίγο,
5: ξεκινάμε το πρωινό.
0: Βεσόν, άμα κάνεις ενέσεις ενσουλίνης, δεν πειράζει ό,τι και να φας. Όχι,
5: θέλετε, μυγδάλου και τα λοιπά. Λοιπόν, 2-3 κουταλιές βρώμη.
0: Σαν εσένα,
5: το ρίχνουμε μέσα, καλά. Ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, πορτοκάλι μέλι ρίχνω εγώ βιολογικό που είναι πάρα πολύ ωραίο,
0: ναι.
5: Και ό,τι θέλετε και του θυμαρίσιου είναι ακόμα καλύτερο. Ο και, ακόμα, τα,
0: άμα έχει ζάχαρο, ειδικά,
5: και
0: πολύ
5: του
0: καλύτερο.
5: Δάσου στα άνθη και τα λοιπά, πεύκου και παρίσι,
0: ό,τι θέλετε. Κουβερτούρα.
5: Λοιπόν, βάζετε ένα χλαδάκι.
0: Α, και αχλαδά, τον ανατίναξες στο διαβητικό.
5: Λίγο μεγάλα καρεδάκια, βάζετε 10-15 ρόγες μαύρο σταφύλι.
0: Α, και
5: αυτό
0: μαύρο.
5: Το καλό το σταφύλι, το ωραίο,
0: ναι,
5: που
0: κατάλαβα.
5: Είναι σαν σταφίδα.
0: Μοσχάτου, κατάλαβα.
5: Δεν έχει σπόρους μέσα.
1: Άσε τον πεθάνει.
0: Τον έχει καθαρίσει, τον άνοιξε το δέρμα να πούμε. Πλάκα με κάτι τώρα.
1: Τον πεθάνει.
0: Τον έχει πεθάνει.
3: Κάποιο τώρα μπορεί να με κοιτάζει τα χάλια μου. Με κοιτάζει, με θαυμάζει. Γιατί δεν βλέπω εγώ χάλια σε μένα κάτι.
6: Ναι.
3: Πώς δεν ξέρεις, πώς γίνεται να ξέρει ο άλλος και να βλέπει ο άλλος κάτι πάνω μου που εγώ δεν το έχω. Ένας κάποιος τώρα μπορεί να με κοιτάζει
0: και να λιθορίζει.
1: Να κάνει.
0: Να λιθορίζει από την ομορφάδα. Να μην ξέρει από πού να φύγει.
1: Τι τώρα λείπει, τι λείπει.
0: Ξέρω, θέει.
7: Εδιοδυνία. Λιθοροειδοδυνία. Κολεοσπασμός, δυσπαρευνία, όλα αυτά είναι ιατρικοί όροι που μιλάνε για τον πόνο στην πιελική περιοχή στη γυναίκα. Πάρα πολλές γυναίκες μου στέλνουν μήνυμα, ανασχολούμαι με όλα αυτά, αν μπορείς να θεραπεύσεις όλα αυτά.
0: Τα πάντα.
7: Γιατί όλα αυτά δεν μπορούν να θεραπευθούν με φάρμακα, δεν μπορούν να θεραπευθούν με εκπεμβάσεις, ίσα ίσα που μπορεί να συμβούν και χειρότερα τα πράγματα.
0: Άρα...
7: Όλος αυτός ο πόνος στο πιελικό σου διάφραγμα, στην πιελική σου περιοχή, είτε στα χείλια, είτε μέσα στους μυς του κόλπου, είτε στην κλιτορίδα, ή όταν η δυσπαρευνία που υπάρχει πόνος κατά τη διάρκεια της διείσδυσης, όλα αυτά είναι ψυχοσωματικά.
0: Να προσέχετε τι βάζετε εκεί μέσα.
1: Ψυχοσωματικά ήταν.
0: Ναι, ψυχοσωματικά, αλλά και λίγο να προσέχουμε τι βάζουμε.
1: Είναι ψυχοσωματικά τελείως.
0: Είναι ψυχοσωματικά, αλλά δεν έχουν όλοι. Μόνο οι πιο γκαγκανούδες. Έλα σύγγραφο του Σουλτάνου για το στρατό στα νησιά μας. Μετά τη συνάντηση με Πούτιν. Πατροκοσμάς. Έρχεται το μαντάτο για την πόλη. Απειλές πολέμου από Ερντογάν και προφητείες για το ποθούμενο. Ποιο είναι το ποθούμενο? Κωνσταντινούπολη. Ναι, καλά τώρα. Τα ξεχνάτε αυτά όμως. Κοίτα ποιος μιλάει. Όταν ο Σαμαράς νομοθέτησε τη woke agenda. Αυτό την ξεκίνησε και μετά βγήκε και είπε τους άλλους.
1: Ναι.
0: Κατηγόρησε. Τι είναι αυτό. Είναι μεγάλη κόμπρα της Μυσσηνίας. Νόμος του κράτους, το νέο σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Μεγάλος αδελφός για την τσέπη μας. Το κράτος δεν καταγράφει απλώς τον πολίτη, αλλά τον αξιολογεί με βάση στοιχεία για εισόδημα, περιουσία, φορολογικές υποχρεώσεις, οφειλές και προηγούμενη οικονομική συμπεριφορά για να καταλήξει σε πιστοληπτική βαθμίδα για τα φυσικά πρόσωπα οικία. 1177-86-6-20-26 προβλέπει κατηγορίες Α, Α- Β, Β- Σ, Σ και Δ.
1: Πάνε στη λάκη ώρα.
0: Ναι, δεν σ' αρέσουν τα αναλυτικά. Θες φαντασμαγορίες να πούμε και μετά θα μας τη φέρουν και...
1: Κοίτα πρωτοσέλιδο.
0: Αμάν. Ρε εσύ, αυτό με το φύλαγες. Ρε άρε, ρε άρε. Όταν ο γρρ Τελίτσα Δημητριάδης διέταζε υπουργούς και στρατιωτικούς να δώσουν τις δουλειές στους Εβραίους την ώρα που το Predator υπέκλεπτε. Ακούτε ρε, εγώ είμαι ο πρωθυπουργός σας τώρα. Πέταξαν έξω τους Καναδούς και έδωσαν. Έτσι έκανε η πόρτα όταν πέταξαν τους Καναδούς έξω.
1: Και τα χαμόγελα δεν χαμόγελα.
0: Καλά τώρα πλάκα με κάνεις.
1: Πίσω από τα αυτιά έχει πάει.
0: Αυτός δεν είναι εδώ τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Ήδη είναι.
1: Κάπου ανατολικά είναι.
0: Ήδη είναι, έχει φύγει.
1: Κάπου ανατολικά είναι.
0: Ήδη τελείωσε και έχει φύγει.
1: Κάπου
0: ήδη.
1: Ανατολικά είναι, ναι.
0: Να σας ζήσει το πουλάκι σας.
1: Τώρα θα τα πει όλα.
0: 500 εκατομμύρια μίζα από το διεθνή διαγωνισμό για την εκπαίδευση πιλότων στην Καλαμάτα. Αυτά και πού.
1: Α, ναι, δεν γίνεται τώρα. Α, στις 5 θα ξεκινήσει με, το... με άλλα τραγούδια, να ξέρεις.
0: Τώρα μέχρι και προβολή θα κάνει. Θα το δείτε όλοι το μωρό, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Τι είπες, πουφ.
0: Εγώ που δεν είπα, καν σαν εύθυνος είμαι. Να ξαναπώ, πουφ και καραπούφ.
6: Ό,τι συγχωρείτε, επαναλαμβάνετε. Γι' αυτό δεύτερες ευκαιρίες να δίνετε μόνο στον εαυτό σας.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!